0: Σεφ Βεργόσεν στην Ρόντα. Αυτός που πήγα τον πρώτο μου χρόνο. Τρομερά ευφύης σαν άνθρωπος. Ένας προπονητής ο οποίος είχε κάποιες αρχές και τις οποίες δεν τις διαπραγματευόταν με τίποτα, αλλά εκεί αντιλήφθηκα πραγματικά, άρχισα να σκέφτομαι βασικά την προπονητική. Γιατί έβλεπα αυτόν και αυτός ερχόταν πολλές φορές, μου έλεγε ότι, δεν ξέρω τώρα αν το πίστευε, αλλά έλεγε ότι αν είχες λίγο περισσότερο έκρηξη στα πρώτα σου μέτρα, πιστεύω με το μυαλό που έχεις θα έπαιζε στη Real Madrid. Και νόμιζα ότι με κορόιδευε στην αρχή. Και αυτός πραγματικά, γιατί κάποια στιγμή μετά από χρόνια, γιατί μένα μου είχε μείνει βέβαια, αλλά του είπα το πίστευε αυτό και μου λέει εννοείται. Μου λέει, έχω δει πολλούς ποδοσφαιριστές. Λέει, όταν έπαιρνε την μπάλα, ήδη ήξερε τι θα γίνει. Και ήταν πραγματικά αυτό στο παιχνίδι που κάναμε με την ομάδα τότε με τη Ρόντα. Έλεγε στους παίκτες, δώσε την μπάλα στο Γιάννη και αρχίζετε και τρέχετε. Και από τη στιγμή που θα τρέχετε, μην αγχώνεστε, θα έρθει την μπάλα εκεί που πρέπει. Και ήταν για μένα σημαντικό ότι ένας προπονητής με πίστευε τόσο και έβλεπε κάποια πράγματα. Και από την άλλη, μου έλεγε ότι αν θες να γίνεις προπονητής, γιατί έχεις κάτι, ναι, θα πρέπει να μάθεις να επικοινωνείς. Γλώσσες, μου λέει, πρέπει να μάθεις ξένες γλώσσες. Και ήταν ο πρώτος πραγματικά που με έβαλε από την πρώτη μέρα. Όχι, ήθελα να μιλάω Ολλανδικά. Από την πρώτη μέρα μου μίλαγε Ολλανδικά μόνο. Μου μίλαγε Ολλανδικά και το μίστερ δεν καταλαβαίνω. Εγώ να απαντάω στα αγγλικά και αυτό στα Ολλανδικά. Αλλά είχε τον τρόπο του να με κάνει να μάθω Ολλανδικά. Και πραγματικά, εγώ έμαθα Ολλανδικά. Στην ουσία, σε 3,5 μήνες μιλούσα Ολλανδικά.
1: Ποιο είναι το ωραίο γκολ που έχει βάλει?
0: Το ωραιότερο.
1: Που. Έχω διαβάθμιση. Το ωραιότερο, το δυσκολότερο και το κρισιμότερο.
0: Τώρα πρέπει να.
1: Το κρισιμότερο.
0: Κρισιμότερο ήταν με τον Άγιαξ στο Champions League που έπρεπε να κερδίσουμε. Παίζαμε την Τούν. Δηλαδή ήμασταν ο Άγιαξ, η Arsenal, η Σπάρτα Πράγας. Arsenal, Άγιαξ, Σπάρτα Πράγας και Τούν. Και έπρεπε να είχαμε χάσει από την Arsenal, είχαμε φέρει χ στην Πράγα και έπρεπε να κερδίσουμε την Τούν για να μπαίνουμε στη δεύτερη θέση για. Δεδομένου ότι η πρώτη ήταν για την Arsenal. Και κερδίσαμε την Τούν 2-0 με δύο γκολ δικά μου, αλλά το πρώτο γκολ ήταν γιατί στην ουσία ξεκλείδωσε.
1: Ξεκλείδωσε το.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Έχεις χαμένη ευκαιρία που σε στοιχιώνει.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει what if στο ποδόσφαιρο και το ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Στη ζωή γενικότερα. Υπάρχει ένα που λέω.
2: Όχι, γιατί. Εντάξει, είναι κάτι που πάντα αυτό λέω ότι σαν ποδοσφαιριστής είχα πάντα την. Θα έλεγα την αντίληψη και ήξερα το τι θα κάνω. Απλά ίσως μπορεί να μην βγει και κάτι.
0: Πες μου ένα μάτσο που θα ήθελες να μου ξαναπαίξεις.
2: Ένα μάτσο που θα ήθελα να ξαναπαίξω. Ναι.
0: Γιατί σου άφησε πληγή ή γιατί είχες παίξει τόσο καλά που θα ήθελες να ξαναζήσεις αυτή τη.
2: Θα ήθελα να ξαναπαίξω το παιχνίδι του Όφη με την Οξέρ. Mm. Γιατί το 3-1 που χάσαμε εκεί, γιατί θεωρώ ότι ήταν ένα μάτς που ουσιαστικά θα μπορούσε ίσως να μας οδηγήσει ακόμη πολύ μεγαλύτερα, γιατί φάγαμε τα γκολ φάγαμε δύο κόκκινες και στην ουσία φάγαμε τα γκολ ένα στο 89, αν θυμάμαι καλά, και ένα στο 95, το οποίο ήταν, ναι. Πόνεσε πάρα πολύ, πόνεσε.
0: Μάτς που θα ήθελες να το ξανακοουτσάρεις.
2: Θα έλεγα ήταν το μάτς του Παναθηναϊκού με την PSV στο

0: στη Λεωφόρο. Γιατί θέλαμε νίκη οπωσδήποτε. Ήμασταν 2-1 μπροστά και βάζει γκολ ο Ντε Γιόνγκ, σοφαρίζει τότε, κάνει το 2-2 με... Δεν υπήρχε το VAR. Δεν υπήρχε το VAR, ήταν offside. Αλλά ήταν οι λεπτομέρειες και θα ήταν ένα μάτζ που θα ήθελα να το ξαναπαίξω.
1: Υπάρχει παίκτης που στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, ή μάλλον για να το κάνω λίγο πιο επιστημονικό, της συναντήληψης που σε χαρακτήριζε να είχατε τέλεια χημεία, που να ξέρει πού θα σε βρει, πού να σε ταΐσει για να βάλεις τον
0: ήταν μπούλ. Ο Νίκος Νόμπλιας, ήμασταν 2,5 χρόνια δωμάτιο στον Όφι, ήταν, νομίζω είχαμε μια επικοινωνία με κλειστά μάτια και μπορούσε να με βρει εύκολα. Ναι, στον Άγιαξ ήταν ο Σνάιντερ, ο Βαντεβάρτ. Οι οποίοι ήταν πραγματικά λέγανε ότι με το που παίρναν την μπάλα, με το που έπαιρναν την μπάλα, ξέραν ακριβώς τι θα γίνει, και το αντίστροφο, με το που έπαιρναν την μπάλα, αυτοί ξέραν που τα.
1: Εκείνη την εποχή, ποιος ήταν, ας πούμε, αμυντικός φόβητρο. Είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλό.
0: Στην Ελλάδα ή γενικά.
1: Γενικά,
0: που να έχει. Ο Σταμ.
1: Για κάποιο λόγο το Σταμ πιστεύω να μου πει.
0: Ναι, ήταν. Ήταν τρομακτικό.
1: Ήταν
0: φόβητρο.
1: Λοιπόν, επειδή λέγαμε τώρα ότι υπάρχει ένα κισμέτ, ένα πεπρωμένο Ολλανδικό, δηλαδή. Είπαμε, ο Φαν Μπάστεν, ο Τσινός, ο Γκέραρτ. Πας στην Ολλανδία, παίζεις. Τελειώνεις, κρεμάς τα παπούτια σου. Και εμφανίζεται ο Τενκάτε. Σωστό.
0: Ναι, εγώ έχω ξεκινήσει τη σχολή προπονητών στην Αγγλία. Γιατί ξεκίνησα βασικά να κάνω στην Ολλανδία την Ολλανδική Ομοσπονδία. Αλλά μπαίνοντας λίγο πιο βαθιά στο κομμάτι της προπονητικής, δεν είδα κάτι διαφορετικό στο κομμάτι της προπόνησης, γιατί ουσιαστικά η Ολλανδική προπόνηση ήταν δομημένη. Ζέσταμα, το passing drill, κατοχή μπάλας και παιχνίδια μικρά, και μετά πήγαινε στο τακτικό αν ήθελες κάτι προς το τέλος της εβδομάδας. Οπότε η δομή ήταν η ίδια. Και έκανα τότε μια αίτηση στην Αγγλική Ομοσπονδία. Αν μπορώ να πάω να παρακολουθήσω σεμινάρια προπονητικής εκεί, γιατί ήθελα να δω λίγο κάτι διαφορετικό. Και λόγω γλώσσας θα ήταν πιο εύκολο να παρακολουθήσω από το να πας στην Ισπανία ή στη Γερμανία. Με δεχτήκανε και ξεκίνησα, έκανα το πρώτο μου course το Μάιο, μόλις τελείωσε το ποδόσφαιρο, το 2008. Και θυμάμαι τότε είχα συμφοιτητές, ας πούμε, ήταν ο Dwight York, της Manchester United, ο Σάντε Ολίσε, ο Νιγηριανός που έπαιξε Γιουβέντους, ο Ντόρτμουντ, και ο Τόνι Πόποβιτς που είναι προπονητής τώρα στην Εθνική Αυστραλίας. Και είχε αρκετά ενδιαφέρον το course και ουσιαστικά ήμουν σε μια διαδικασία εκμάθησης. Έχω συμφωνήσει, σταματώντας το ποδόσφαιρο, η Αλμύρια City τότε ήταν, μόλις είχε δημιουργηθεί, είχε 3-4 χρόνια ιστορίας και ήταν έξω από το Άμστερνταμ και στην ουσία συνεργαζόταν με τον Άγιαξ. Και μου είχαν προτείνει ότι σταματώντας το ποδόσφαιρο να δουλέψω για αυτούς και να ξεκίνησα μαθητευόμενος, να μάθω. Ήταν καλοκαίρι, ήμασταν διακοπές εδώ, στην Ελλάδα, οικογενειακός, και κάποια στιγμή, θυμάμαι, ήταν Κυριακή βράδυ, Τετάρτη εγώ επέστρεφα Ολλανδία, γιατί θα ξεκίναγε Πέμπτη Παρασκευή, θα πέραγαμε τα εργομετρικά με την ομάδα και έπρεπε να είμαι στην πρώτη πάρα. Κυριακή βράδυ χτυπάει ένα τηλέφωνο άγνωστο, Ολλανδικό μεν. Εντάξει, λέω, φαντάζομαι θα είναι κάποιος από Ολλανδία, αφού ζούσα εκεί. Και μου λέει, Γιάννης, Χένκ Τενκάτε.
1: Τον ήξερες?
0: Τον ήξερα, ναι.
1: Είχατε βρεθεί, που είχατε μιλήσει.
0: Είχαμε βρεθεί μια φορά στη Βαρκελόνη πριν τον τελικό του Champions League, την Arsenal με την Μπαρτσελώνα. Είχα πάει για τριήμερο στη Βαρκελόνη και κάπου εκεί περπατάγαμε στον δρόμο, τον είδα και πιάσαμε λίγο μια κουβέντα και μου έλεγε, θυμάμαι η Μπαρτσελώνα πόσο ωραία πόλη είναι. Και του λέω, ξέρεις την Αθήνα? Αν είσαι στην Αθήνα θα μου πεις. Και κάναμε έτσι μια ωραία κουβέντα. Ήταν και τότε, θυμάμαι, ο Jack Van Helder, ένας Ολλανδός sportscaster που ήταν στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, στην κρατική τηλεόραση της Ολλανδίας, και είχε πάει μια συνέντευξη εν ώψη του τελικού. Και μου λέει στο τηλέφωνο, ήταν και θυμάμαι αργά, ήταν 10 η ώρα, 10.30, Γιάννης Χένκ Τενκάτε. Μου λέω, καλησπέρα, ξέρω εγώ στα Ολλανδικά. Μου λέει, θέλω να σου μιλήσω. Εν τω μεταξύ είχα διαβάσει ότι ο Παναθηναϊκός την επόμενη μέρα πήγαινε Αυστρία για προετοιμασία. Είχε ξεκινήσει ήδη μια εβδομάδα προπονήσεις. Και λέω, να βρεθούμε. Λέω, όταν θα γυρίσετε? Γιατί φαντάζομαι, φεύγετε το πρωί. Όχι, μου λέει, πρέπει να βρεθούμε. Τώρα. Πού τώρα? Εγώ ήμουν εν τω μεταξύ, ήμουνα στην Γλυφάδα για μια επίσκεψη οικογενειακή. Και του λέω, πρέπει να γυρίσω Αυτός ήταν στο καβούρι.

0: το έχει ο Παναθηναϊκός στο καβούρι. Του λέω πρέπει να γυρίσω Αγία Παρασκευή, να αφήσω την οικογένεια, γιατί ήταν μικρά τα παιδιά, και να ξαναεπιστρέψω στο καβούρι. Και αυτό δεν θα είναι, θέλει κανένα δίωρο τουλάχιστον. Και του λέω θα πρέπει να είμαι, νομίζω θα είμαι 12-12,5 ώρες στο ξενοδοχείο. Μου λέει δεν πειράζει, περιμένω. Λέω στην οικογένεια.
1: Πάμε.
0: Πηγαίνω σπίτι, του αφήνω και πηγαίνω στο ξενοδοχείο. Και καθόμαστε και είναι και ο συνεργάτης τότε, ο Γκέραντ Μαντελέμ, τον οποίο τον είχα εγώ βοηθό. Ήταν βοηθός προπονητή του Ντάνι Μπλιντ στον Άγιαξ όταν ήμουν παίχτης. Και μου λέει ο Χένκ, μου λέει χρειάζομαι κάποιον στο staff. Εγώ ξέρω το καλά τον Νίκο, το Μαχλά, γιατί με τον Νίκο συνεργάστηκα στη Βίτες, αλλά ο Νίκος δεν θέλει να ασχοληθεί με την προπονητική και μου είπε ο Γκέραντ για εσένα. Λέει μου ότι σου αρέσει η προπονητική, ότι. Και του είπα, του λέω, και τα έχω συμφωνήσει με την. Αλλά εντάξει, αν υπάρχει προπονητική να συνεργάζεται με τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε, είναι για μένα όνειρο να ξεκινήσω την προπονητική μου καριέρα. Και πόσο μάλλον, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, ο Χένκ, δεν μπορεί να, καθένας να πει οτιδήποτε, αλλά ήταν φανταστικός σαν άνθρωπος και ήταν στο γήπεδο, ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή αυτό που έβλεπε δεν έπεφτε έξω, δηλαδή δεν θυμάμαι να έχει πέσει έξω σε ποδοσφαιριστή για αυτά που έλεγε. Και μου είπε το πώς δουλεύει, γιατί μου λέει ξέρεις το μοντέλο που θέλω
1: το
0: να παίξω.
1: Μοντέλο.
0: Ξέρεις,
1: μια μισή.
0: Έφυγε. Απολύθηκε. Δεν το ξεχάσω γι' αυτό, γιατί ήταν η πρώτη απόλυση και την πρώτη απόλυση δεν την σου γυψουμένει. Ναι, γιατί εκ των υστέρων πάντα όλοι οι προπονητές απολύονται δύσκολα.
1: Καλά,
0: εννιά. Και για το της Αγίας Άνης, ο οποίος ήταν δηλαδή η σημαντική ημέρα. Και ήταν και αυτό που είπα, η πρώτη απόλυση, δεν ξεχνάτε
1: ποτέ. Και μαζί.
0: Φύγα μαζί. Και μετά...
1: Πας στην Ολλανδία πίσω.
0: Όχι, για μένα ήταν λίγο δύσκολο μετά η καθημερινότητα, δεδομένου ότι ξύπναγε στο πρωί, πήγαινε τα παιδιά σχολείο και δεν είχα κάτι, δεν είχα ένα κίνητρο, ένα στόχο και προσπαθούσα να δω πώς θα εξελίχνουν τα πράγματα. Τελειώνει η σεζόν, γιατί αυτό που έφυγε 9 Δεκεμβρίου, ο Χένκ, φύγαμε όλοι, τελειώνει η σεζόν το καλοκαίρι και σε μια διαδικασία το τι θα κάνω. Και μου λέει ένας φίλος μου, ο οποίος ήταν στην Ολλανδία χρόνια, γιατρός εκεί, οδοντίατρος, μου λέει, Τζόνι, μου λέει, γιατί δεν πας. Δεν λες στον Άγιαξ να πας να παρακολουθείς, να κάνεις κάποια πρακτική. Αφού τους ξέρεις όλους και κάθε φορά που πας εκεί όλοι σε έχουν. Και του λέω, λες. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα πήγαινα, γιατί δεν. Ναι, αφού δεν κάνεις κάτι. Για το εξής σκεφτόμουν, λέω τώρα να πάω κάπου να ζητήσεις πού να πας, να πεις, να πας να κάνεις λίγο εκπαίδευση εδώ, πού να πας, να πρακτική, να πας να καθίσεις, ξέρω εγώ, στην ΑΕΚ, στο Ολυμπιακό, αφού είχες υπάρξει στον Παναθηναϊκό, υπήρχε λίγο αυτή η προκατάληψη εδώ στην Ελλάδα, δύσκολο οπότε. Και του λέω, ναι. Και τότε έρχεται ένα email από τον Άγιαξ που κάνανε, ήταν το πρώτο reunion που ξεκίνησε ο Άγιαξ τότε να κάνει το 2009, το Σεπτέμβριο, σε ένα παιχνίδι και λέω εννοείται θα πάω, πηγαίνω πάνω. Είδα αρκετούς γνωστούς εκεί, ήταν ο Ντάνι Μπλίντ, ο οποίος ήταν βοηθός του Μάρτιν Γιόλ και μου λέει τι κάνεις και αυτά και του λέω τώρα προς το παρόν ξεκίνησα την προπονητική, μετά τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάτι και σκέφτομαι του λέω να έρθω, αν είμαι καλοδεχούμενος να έρθω εδώ και μου λέει εννοείται. Και μου λέει πάρε με τηλέφωνο πότε θες να έρθεις και το γυρίζω πίσω, κοιτάζω λίγο το πρόγραμμα και προγραμματίζω ένα ταξίδι 6 εβδομάδων στο Άμστερνταμ. Και είμαι 6 εβδομάδες, τις οποίες πήγαινα το πρωί, θυμάμαι 8 η ώρα πήγαινα στο γήπεδο και έφευγα 9 το βράδυ. Αλλά περνούσα από όλα τα τμήματα που αφορούσε προπονητές, πρώτης, δεύτερης ομάδος, ακαδημίας, τους διατροφολόγους, τους σκάουτερ, εργοφυσιολόγους, ό,τι ήταν ανάλυση, οτιδήποτε υπήρχε μέσα και το καθόμουν και πέναγα χρόνο για να δω. Και σημειώσεις, αυτό που λες, σημειώσεις. Και τελειώνοντας το πέρας των 6 εβδομάδων, ήταν πριν τα Χριστούγεννα, με ρωτάει ο Μπλίντ, μου λέει... Τι θα κάνεις, του λέω, δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή, σκέφτομαι λέω, να ξανάρθω το Μάρτιο, αν όλα πάνε καλά, του λέω και είμαι καλοδεχούμενος ακόμη. Yeah. Μου λέει, πάντα είσαι εδώ, η πόρτα είναι ανοιχτή για σένα και έφυγα και με το που φτάνω στην Αθήνα, μετά από μία εβδομάδα ήταν αυτό που έγινε με τον Κρόιφ που ξεκίνησε να φέρει τους παλιούς ποδοσφαιριστές και στην ουσία άλλαξε όλο το...
1: Ναι.
0: Και με παίρνει τηλέφωνο ο Μπλίντ και μου λέει, Υπάρχει μια θέση

0: στη δεύτερη ομάδα σαν βοηθός προπονητή. Γιόνγκ Άγιαξ, σαν βοηθός προπονητή μου, λέει, θα σε ενδιαφέρε. Το συζητάς, του λέω. Ήταν ό,τι καλύτερο. Και πήρα τα πράγματα, έφυγα, πήγα μόνος μου, η οικογένεια έμεινε στην Αθήνα, γιατί στην ουσία ήταν ένα συμβόλαιο το οποίο ήταν 1,5 χρόνο. Αλλά οι 6 μήνες για μένα τους είπα, τους λέω, θα είναι λίγο να δω πώς θα είναι, να και μπω. Να μπω λίγο στο. Και μετά ήρθε η οικογένεια. Και...
1: Τον Κρόιφ τον γνωρίζεις?
0: Ναι, ναι, είχε τότε αρκετές φορές, ειδικά το πρώτο διάστημα, πέρασε αρκετό χρόνο.
1: Μιλάγε τόσο. Μιλάγε... Τόσο όσο.
0: Ήταν, έβλεπες δηλαδή το.
1: Αυτό, βέβαια.
0: Εντάξει, είναι αυτό, είναι η άβρα που έχει κάποιος, η άβρα. Γιατί ό,τι για να μπορείς σαν άνθρωπος να περνάς και να είσαι κάποιος και να περνάς απαρατήρητος. Γιατί αυτός είχε μια άβρα με το που έμπαινε, το εισέπρατες.
1: Ένιωθες. Ακολουθεί η Ρέντινγκ.
0: Τελειώνει ο Άγιαξ και μου κάνουν πρόταση να μείνω για ένα χρόνο ακόμη. Λέω ότι ήταν, για μένα ήταν αρκετό αυτό που είδα, αλλά επειδή είχα βλέψεις να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, όχι σε ακαδημίες, γιατί πάντα πριν, όταν ξεκίνησα την προπονητική, έλεγα μπορεί να είναι. Εγώ θέλω να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, αλλά μπορεί να μου ταιριάζει το. Οπότε θα πρέπει να το δοκιμάσω, να δω για να μπορέσω να ξέρω τι μου ταιριάζει. Και τότε είχα πλέον μια εμπειρία σαν προπονητής σε νέους. Οπότε έβλεπα ότι μου πήγαινε πιο πολύ το αντρικό. Και έχω συμφωνήσει τότε να πάω στην Ατλέτικο Μαδρίτης, Σιμεώνε, να καθίσω, γιατί ο Λουίς Φελίπε, ο προπονητής τώρα της Μονακό, είναι φίλος, πολύ καλός φίλος, υπάρχει τρομερή σχέση. Και αυτός ήταν παίχτης τότε στην Ατλέτικο και έχω μιλήσει μαζί του και μου έχει κανονίσει, έχει μιλήσει με τον Σιμεώνε και έχω κανονίσει να πάω στην Ατλέτικο. Και πάλι αυτός ο φίλος μου, καλή ώρα, αυτός ο γιατρός από το Άμστερνταμ,
1: ο
0: οδοντίατρος, μου λέει.
1: Έλληνας είναι ο
0: οδοντίατρος. Έλληνας, ναι, ναι. Ο Κώστας, και μου λέει, να σου πω κάτι, γιατί δεν πας στη Ρέντινγκ? Γιατί τότε με τον Κώστα πέρναγα αρκετό χρόνο, συζητάγαμε πολλά πράγματα και του είχα πει ότι τελειώντας το 2012, παίρνω στο πτυχίο μου την Αγγλική Ομοσπονδία, το Pro License. Είχα γνωριστεί με τον Brian McDermott, ο οποίος ήταν προπονητής τότε στη Ρέντινγκ. Η Ρέντινγκ ήταν στη Premier League. Και με είχε καλέσει ανοιχτά, μου είπε όποτε θες,
1: έλα
0: εδώ, γιατί γνωριστήκαμε και είχαμε μια πολύ καλή χημεία από την πρώτη στιγμή. Και μου λέει, γιατί δεν πας, μου λέει, στην Αγγλία, στη Reading, ήταν πιο εύκολο για σένα τα αγγλικά, τώρα στην Ισπανία θα πας, δεν μίλαγα ισπανικά τότε, δεν είχα ξεκινήσει δηλαδή να μιλάω ισπανικά, και θα πας, εντάξει, ένας προπονητής ότι σημειώνει τότε, μόλις ήταν top, αλλά και πόσοι Έλληνες προπονητές μου λέει έχουν δουλέψει στην Ισπανία.
1: Έλατε.
0: Και του λέω, έχεις ένα δίκιο. Και αλλάζω και μιλάω με τον Brian και του λέω, μπορώ να έρθω? Και θυμάμαι, ήταν τότε ένα απίστευτο μάτς, Reading Arsenal 5-7, αν θυμάμαι καλά. Αλλά ήταν πριν το μάτς, με παίρνει και πηγαίνω στα αποδυτήρια, στην ομιλία που κάνει, στους παίχτες πριν το παιχνίδι, και με παρουσίασε και εγώ ήμουν, και ήταν δηλαδή... Πρωτόγνωρο να μπει σε αποδυτήρια ομάδα που παίζει Premier League και μόλις είχα πάει στο. Αλλά ήταν, για αυτό ήταν κάτι
1: φυσιολογικό.
0: Και κάθομαι μια εβδομάδα. Παρακολουθούσα τις προπονήσεις, όλες έβγαινα έξω κανονικά, συμμετείχα σε όλα τα meeting που έκανε και μου λέει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ Χάμοντ, ο οποίος μετέπειτα κάποια στιγμή ήταν στη Celtic, και όταν πήγε ο Μπάρκας, ο Βασίλης εκεί, με πήρε τηλέφωνο για το Βασίλη. Και μου δίνει τότε ο Νίκ, και αυτός τότε μου δίνει κάποια DVD. Φύγαμε στις βιντεοκασέτες, πήγαμε στα DVD.
1: Πήγαμε
0: στα DVD και μου δίνει 6 DVD με παιχνίδια της Reading και μου λέει, θέλω να τα δεις, να τα αναλύσεις και να μου κάνεις μια παρουσίαση για το πώς εσύ μπορείς να έρθεις να βοηθήσεις εμάς. Εδώ, τι μπορεί να προσφέρεις στην ομάδα, τι παραπάνω μπορείς να προσφέρεις. Γύρισα πίσω στο Άμστερνταμ, γιατί η βάση ήταν το Άμστερνταμ. Έχασα δει τα παιχνίδια, έκανα τις αναλύσεις μου, δούλεψε την παρουσίαση. Για κάποια στιγμή πριν τα Χριστούγεννα του 2010. Τον παίρνω τηλέφωνο, του έχω πει ότι είμαι έτοιμος, οπότε και με καλεί να πάω πάνω. Και κάνω τώρα την παρουσίαση, είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής και ο βοηθός προπονητή και εγώ. Και πώς θα να παρουσιάσω, δηλαδή την ομάδα, τι αδυναμία έχει και πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω.
1: Να συμβάλλεις.
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και πολύ λεπτή, γιατί είχες τον προπονητή και τον βοηθό. Τέλος πάντων, ξεκινάω την παρουσίαση και κάποια στιγμή στο τρίτο slide μου κάνει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ, μου λέει, πότε έχεις βγάλει εισιτήριο επιστροφής? Του λέω, δεν έβγαλα, δεν ήρθα για να φύγω, του λέω, ήρθα για να μείνω. Και μου λέει: Οκ. Συνεχίζει, τελειώνει και με φωνάζει μετά στο γραφείο του μέσα και μου λέει: Μ' αρέσεις γιατί έχεις πολύ αυτοπεποίθηση. Λέει: Είναι σημαντικό. Δεν ήταν καθόλου εύκολο.
2: Έβαλε να κάνεις αυτό που έκανε.
0: Να κάνεις αυτό. Εγώ, δηλαδή, είπα στον Μπράιν, του λέω: Πάρτον. Και μετά με φωνάζει ο Μπράιν, πηγαίνουμε για φαγητό και μου προσέφερε τη θέση στη Ρέντε και μου είπε ότι εκτίμησε το ότι ήμουνα πάρα πολύ διακριτικό στο αυτό, χωρίς να προσβάλλω κανένα. Ναι, και στην ουσία μου προσέφερε τη δουλειά και εκεί ξεκίνησε το story reading Premier League, το οποίο ήταν μια άλλη εντελώς διαφορετική...
2: Και κάποια στιγμή έφυγε ο Μακδέρμοντ, έφυγε και ανέλαβες εσύ. Όχι.
0: Φεύγει κάποια στιγμή ο Μακδέρμοντ, τη μέρα που ανακοινώνεται η απόλυση του Μακδέρμοντ, θυμάμαι... Έχω πάει τότε στο Λονδίνο, έφυγα από το Ρέντι, πήγα στο Λονδίνο, τον Καραγκούνη, τον Γιώργο, ο οποίος ήταν στη Φούλαμ.
2: Στη Φούλαμ.
0: Και του λέω, όπως τα βλέπω τα πράγματα, του λέω, βλέπω θα φύγω. Γιατί είχαν πει στον Μπράιν ότι τελειώσανε, αλλά δεν είχαν ανακοινώσει τους υπόλοιπους. Και με παίρνει ο διευθυντής κάποια στιγμή που είμαστε εκεί, που είμαι και στο Λονδίνο με τον Γιώργο, και μου λέει, Γιάννη, μου λέει, δεν θέλει ο κοινός ο προπονητής, θέλει να φέρει το δικό του επιτελείο. Έλα να σου δω αύριο, αλλά για τις λεπτομέρειες, αλλά ξέρετε, δεν θα συνεχίσεις. Και λέω, Οκ. Και θυμάμαι ακριβώς τον δρόμο από το Λονδίνο πηγαίνοντας για το Ρέντινγκ. Και με παίρνει τηλέφωνο ο Αλαφούζος και μου λέει: Ψάχνω, έχω δύο θέσεις για εσένα. Και μου λέει: Τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Και πιστεύω μπορείς να τις κάνεις και τις δύο.
2: Καμία σχέση με τον Αλαφούζο.
0: Εγώ πριν πάω στη Ρέντινγκ για πρακτική, κάποια στιγμή είχε καλέσει στην Ελλάδα να πάει στο γραφείο του στο Φάλιρο.
2: Στο Φάλιρο.
0: Και κάναμε μια κουβέντα και ήταν μια πρώτη κουβέντα, αλλά όχι καθόλου, ξέρεις, ναι. Πιο πολύ γνωριμίας και αν θα μπορούσα να με χρησιμοποιήσει, ξέρω, σαν σκάουτερ ή κάτι. Του λέω, δεν με ενδιαφέρει το σκάουτινγκ, είναι κάτι που... Και το αφήσαμε εκεί, δεν. Και με παίρνει τηλέφωνο τότε, θυμάμαι τον Απρίλιο, και μου λέει, έχω δύο θέσεις, τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Πιστεύω ότι μπορείς να τις κάνεις και τις δύο, μου λέει. Και μου λέει, τι σε ενδιαφέρει. Και του λέω, επειδή τελείωσε τώρα την προπονητική και επένδυσα σε αυτό και είναι κάτι, λέω, την προπονητική. Και έτσι ξεκίνησε το story Παναθηναϊκός.
2: Εδώ είμαστε στο 36ο box out της εφετινής σεζόν στην τηλεόραση Κρέτα. Να ευχαριστήσω παρεμπιπτόντως τη διεύθυνση του ξενοδοχείου Ήμπις που μας φιλοξενεί σήμερα εκτάκτως για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα μακροσκελή, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Προφανώς με τον Γιάννη τον Αναστασίου θα κάνουμε ρεκόρ διάρκειας. Μαζί μας είναι τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος θησαυρός και ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Λοιπόν, έχουμε μείνει εκεί που κάνει την κουβέντα με τον Αλαφούζο.
0: Τηλεφωνικά.
2: Τηλεφωνικά.
0: Ναι. Και.
2: Και αναλαμβάνει προπονητή πάνω.
0: Ναι, και είναι η πρώτη.
2: Διαδέχεσαι ποιον, συγγνώμη.
0: Ήταν ο Φάμπρι. Και ήταν ουσιαστικά η πρώτη δουλειά σαν πρώτος προπονητής σε ένα μεγάλο κλαμπ. Συντώντας τότε με την οικογένεια στο Άμστερνταμ, τα παιδιά λένε ότι εμείς δεν γυρίζουμε Ελλάδα. Με τη σύζυγο μια κουβέντα λέω: Κοίτα, έτσι πως φαντάζω τα πράγματα, με τα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός τότε, λέω: Το πιο πιθανό είναι σε 3-4 μήνες θα είμαι πίσω εγώ, λέω, από το να πάμε όλοι μαζί στην Ελλάδα και να. Όχι, μα ήταν, εντάξει, ήταν η σκληρή πραγματικότητα. Πρέπει να είσαι και
2: ρεαλιστής. Κυνικός,
0: ναι. Και στην ουσία, ναι, ξεκίνησε εκεί το Παναθηναϊκό. Το story το οποίο διέρχεσαι 2,5 χρόνια τελικά. 2,5 χρόνια.
2: Παίρνεις ένα κύπελο.
0: Παίρνεις ένα κύπελο.
2: 4-1 στο τελικό του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Κάνεις μια πολύ μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού 3-0 που σπανίζει κιόλας.
0: Ήταν όλο το project πώς δημιουργήθηκε και είχε ενδιαφέρον γιατί ήταν... Είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει. Δηλαδή, μια ομάδα μέλια του Παναθηναϊκού με τέτοιο budget, γιατί το budget ήταν τραγικό τότε για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού και στους παίχτες και στους προπονητές. Αλλά υπήρχε αυτό το πράγμα. Για μένα ήταν ουσιαστικά ό,τι είχα μάθει σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής. Αυτό που έπρεπε, προσπάθησα να φτιάξω ένα κλίμα, ένα περιβάλλον το οποίο οι ποδοσφαιριστές θα έρχονται, θα νιώθουν ασφαλείς. Θα υπάρχει όμως η πίεση ότι θα πρέπει να γίνουν καλύτεροι. Και το κυριότερο έπρεπε να βρει κάποιου πυλώνε που θα μπορούσαν μέσα σε αυτό να σε βοηθήσουν. Για μένα ήταν σημαντικό ο συνεργάτη τότε, ο Άγγλο, ο Στίβο Ρούτερ, ο οποίο ήταν δίπλα μου και με βοηθούσε πάρα πολύ. Και μετά ήταν οι ποδοσφαιριστέ που ήταν.
2: Θύμησε μου ποιου ζήγε τότε που νιώθει κιόλα ότι του βοήθησε να εξελιχθούν.
0: Σε ποδοσφαιριστέ. Yeah. Ήταν τότε, αν δούμε ότι. Έκανε μεταγραφή ο Καπίνο, τότε πήγε στη Μάιντς. Ήταν ο Καρέλη που έκανε μεταγραφή, πήγε μετά στη Γκένγκ. Ήταν ο Φιγκερό που έκανε μεταγραφή, πήγε στη Μαλαισία, πήρε. Ήταν ο Μπέργκ, Ο Ζέκα, ο Πράνιτς, ο Νάνο, ο Σίντεφελντ. Εντάξει, και υπήρχαν και οι πιτσιρικάδες, οι Έλληνες, ας πούμε, που ήταν ο Τριανταφυλόπουλος, ο Μαρινάκης, ο Χουχούμης, ο Ρισβάνης, ο Καρέλης, ο Πλωναρίδης, αυτά τα παιδιά. Αλλά υπήρχε ένα γκρουπ το οποίο έρχονταν στο γήπεδο. Αυτό που ήθελα και προσπαθούσα τότε ήταν να έρχονται στο γήπεδο, να γίνετε καλύτεροι και να είστε με διάθεση στο γήπεδο.
2: Έπρεπε να κάνει υπέρβασμα να είχε εκείνη την εποχή.
0: Ναι, βέβαια. Με το budget που υπήρχε. Υπήρχε τότε.
2: Δηλαδή, το από τη Μίγα Ξύγη. Έπρεπε να βγάλει από τη Μίγα Ξύγη.
0: Ήταν 4,5 εκατομμύρια μεικτά. Το budget του Παναθηναϊκού.
2: Το οποίο... και δεν μιλάμε τώρα για προϊστορική εποχή. Μιλάμε για 11 χρόνια πίσω. 12.
0: Ναι. Και τότε, για παράδειγμα, το προπονητικό κέντρο, μόλις έχουν πάει στην Ολλανδία για προετοιμασία και μας ειδοποιούν από την Ολλανδία ότι θα βγάλουν τα αυτοκίνητά σας έξω από την Παιανία, γιατί ήταν τότε που έφυγε ο Παναθηναϊκός από την Παιανία και πήγαμε στο Κοροπή. Το πήγαμε στο Κοροπή, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε ένα κτίριο το οποίο ήταν, όταν είχε αέρα, βροχή, γινόταν πλημμύρες. Οι πόρτες θυμίζαν σαλούν στο Far West. Ναι, δεν υπήρχε γυμναστήριο. Θυμάμαι, κάναμε πολλές φορές το βάρη, βγάζαμε το πάγκο έξω στο γήπεδο. Και στην ουσία οι αθλητές κάνουν έξω, πώς δείχνεις ταινίες, κάτω φυλακισμένος, ξέρω εγώ, που κάνουν ταινίες. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να πεις σε κάποιον 2013 στον Παναθηναϊκό με αυτές τις συνθήκες ότι δουλεύεις έτσι, γιατί ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί σου, όλοι είχαν απέτηση ο Παναθηναϊκός να είναι πρωταγωνιστής. Δεν ήταν εύκολο, αλλά ήταν ένα γκρουπ, ήταν μια ομάδα τότε ανθρώπων, οι οποίοι πίστευαν σε κάτι, δουλεύανε και το κυριότερο το έδειχνε στο γήπεδο η ομάδα, γιατί πιστεύω ότι. Ήταν από τις καλύτερες ομάδες, εγώ στο τμήμα του Παναθηναϊκού, που πολλά χρόνια δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο, που έπαιζε πολύ καλή μπάλα, ναι. Με pressing, με γρήγορο παιχνίδι, με τον Μπέργκ μπροστά, που ο οποίος έβαζε γκολ, αλλά βοηθούσε πάρα πολύ τους συμπαίχτες του και γενικά ένα γκρουπ παιχτών, οι οποίοι ήταν όλοι θέλουν να γίνουν καλύτεροι, δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, και οι προπονητές.
2: Πώς ήταν ο κουτσάρης στο Champions League?
0: Δεν είχα την τύχη να παίξαμε τα προκριματικά με τον Παναθηναϊκό, ναι. Παίξαμε τα προκριματικά, αλλά είναι σαν ποδοσφαιριστής το έζησα, σαν προπονητής δεν το έζησα. Εντάξει, είναι άλλο επίπεδο, γιατί εκεί η λεπτομέρεια μετράει και για εμάς, για παράδειγμα, τότε στον Παναθηναϊκό, θυμάμαι ότι ήταν η Σταντάρ Λιέγγες, δηλαδή ένα μάτς που στην ουσία με 38 τελικές εμείς και 5 η Σταντάρ και καταφέραμε και αποκλειστήκαμε. Δηλαδή, εντάξει, ήταν
2: 2-1, πώς
0: έγινε. 1-2, ναι. Αλλά, εντάξει, θέλει, μερικές φορές θέλει και τύχη, το πώς θέλει και τύχη.
2: Και μετά πέσατε στην Καμπάλα, πού ήταν το...
0: Μετά είναι η τρίτη χρονιά, ναι, που ξεκινάει η σεζόν, παίζουμε την Καμπάλα, ήταν για τους ομίλους, για το UEFA, τότε ήταν το UEFA, δεν είχε γίνει Europa League. Και εντάξει, αυτό που λέω θέλει και τύχη μερικές φορές, γιατί σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά είσαι καλύτερος, αλλά δεν μετουσιώνεις τις ευκαιρίες σου και οι αντίπαλοι με δύο ευκαιρίες κάνουν δύο γκολ και τρέχεις.
2: Από εκεί πέρα, όταν έχεις διατελέσει προπονητής στον Παναθηναϊκό, όταν έχεις πάρει κύπελο, όταν η ομάδα έχει βγει νομίζω δύο φορές πρώτη στα play-offs,
0: ναι.
2: Πίσω από τον Ολυμπιακό πήρε το πρωτάθλημα. Ανεβαίνει ο πήγης, ανεβαίνουν οι απαιτήσεις, ανεβαίνουν οι προσδοκίες. Πώς το διαχειρίζεις από εκεί πέρα?
0: Μετά ήταν...
2: Δηλαδή όταν ουσιαστικά η πρώτη σου δουλειά ως head coach και καλή δουλειά κιόλας, γιατί είναι το όνομα και το στάτους του Παναθηναϊκού, μετά νιώθεις ότι πρέπει να είσαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να γραπώσεις μια ευκαιρία?
0: Κοίτα, την περίοδο που ήμουν στο Παναθηναϊκό είχα μια πρόταση η οποία την απέρριψα από την Γκένκ. Η οποία, ναι, δεν ξέρω τότε πραγματικά αν το έκανα συναισθηματικά ή το έκανα, ήμουν αφελής, γιατί το μέγεθος της Γκένκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι σίγουρα, και ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, ναι, αλλά ναι, έγινε τόσο γρήγορα, το οποίο δεν είχα χρόνο και ήταν πριν τα ευρωπαϊκά μάτς με τη Μίντελαντ, με τον Παναθηναϊκό, και έρχεται η Γκένκ και μου κάνει μια πρόταση τρελή τότε για τα δεδομένα με βάση τα χρήματα που έπαιρνα στον Παναθηναϊκό. Η Γκένκ μου προσέφερε τρεις φορές παραπάνω χρήματα από ό,τι έπαιρνα στον Παναθηναϊκό. Και ήταν. Θυμάμαι, πήρε ο πρόεδρος της Γκένκ και για να τον αποφύγω, γιατί δεν ήθελα να πάω. Για να τον αποφύγω τον άνθρωπο, του είπα στο τηλέφωνο ευγενικά ότι έχω ένα buyout 500.000 ευρώ. Το οποίο είπα ένα ποσό 500.000, το οποίο λέω εντάξει. Και αυτός μου λέει, αν το πληρώσουμε σήμερα, έρχεσαι αύριο. Πήγα να πέσει το τηλέφωνο. Λέω, τι λέει αυτός τώρα? Ξέρεις, εγώ προσπαθώ να βρω τρόπο να τον αποφύγω ευγενικά, ότι δεν μπορώ να πάω, και αυτός επέμενε. Ναι, και ήταν Τέλος πάντων, εκτίμησε βέβαια το γεγονός ότι ήμουν πιστός αφοσιωμένος στην ομάδα, γιατί μου είπε.

0: ότι είναι σημαντικό να είσαι αφοσιωμένος, γιατί είχα μια παρόμοια εμπειρία με τον Βερκάουτερεν, τον προπονητή του, ο οποίος παίζανε παιχνίδι ευρωπαϊκό στη Μόσχα και τους παράτησε και έφυγε πήγε στη Σαουδική Αραβία. Και λέει: είναι σημαντικό να μπορέσεις να παραμείνεις αφοσιωμένος. Και λέει: η πόρτα της γκένγκ θα είναι πάντα ανοιχτή για σένα όποτε θες. Μετά σίγουρα οι προσδοκίες μεγαλώσαν. Για μένα ήταν, είχα στο μυαλό μου όμως να επιστρέψω στην Ολλανδία κοντά στην οικογένεια.
1: Γιατί στη Ρόντα.
0: Ναι, γιατί ήμουν 2,5 χρόνια μακριά από την οικογένεια. Και ήταν τότε στα τελειώματα, τελείωνε η κόρη το σχολείο. Και 2,5 χρόνια ήταν αρκετό το διάστημα. Και ήθελα να είμαι κάπου κοντά τους. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, ήταν και εγώ μετά τον Παναθηναϊκό. Δεν το κυνήγησα πολύ, γιατί πίστευα ότι θα έρθει, ίσως θα έρθουν ευκαιρίες, αλλά μετά αντιλήφθηκα ότι Έλληνας προπονητής στο εξωτερικό είναι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι εύκολο.
1: Είναι η Ρόντα, η Κόρτρικ, η Ομόνια, ο Ατρόμητος, πρώτη θητεία στον Πανετολικό, Κηφισιά, Ομόνια και ξανά πίσω.
0: Πανετολικός.
1: Αντί του Πετράκη. Στην αρχή τη σεζόν.
0: Τον Οκτώβριο, τον περσμένο Οκτώβριο.
1: Τι σου έμεινα τη φετινή σεζόν.
0: Εντάξει, ότι ήταν μια δύσκολη σεζόν, γιατί ήταν, συνέπεσε η φετινή σεζόν με τα 100 χρόνια ιστορίας του Πανετολικού, οπότε έπρεπε η ομάδα να πηγαίνει όταν ανέλαβα, ήταν πρώτη-τελευταία στη βαθμολογία και έπρεπε οπωσδήποτε να μείνει στη Super League, το οποίο το καταφέραμε.
1: Δεν είχαμε διάρκεια, συνέπεια και πάθος, είπες στην τελευταία συνέντευξη.
0: Ναι, η διάρκεια, η συνέπεια ήταν σημαντικά πράγματα, γιατί ενώ παίζαμε καλά σε πολλά παιχνίδια, δεν τα τελειώναμε όπως έπρεπε.
1: Κάναμε πολλά δώρα και χάσαμε πολλά πέναλτι επίσης.
0: Αυτό ήταν νομίζω ότι...
1: Ναι, γελάμε τώρα, εντάξει. Ναι, η καρδούλα σου το ξέρει. Όταν χάνατε πέναλτι.
0: Χάσαμε πέναλτι, 5 πέναλτι, τα οποία ήταν βαθμοί, δηλαδή, και ειδικά 2 ή 3 ήταν στα τελευταία λεπτά. Από το οποίο αν το έβαζε, μπορεί να άλλαζε εντελώς την θέση της ομάδας στο πρωτάθλημα.
1: Δεν λέει εύκολα προπονητής αυτό που είπες, ανεξαρτήτως αν είναι αλήθεια ή όχι, ότι δεν είναι και πολύ ελκυστικός προορισμός στο Αγρίνιο. Το πες κάποια στιγμή.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
1: Δεν πάει εύκολα. Στο Ηράκλειο έρχεσαι εύκολα.
0: Κοίτα, αυτά είναι πράγματα όμως που πολλοί κόσμοι δεν τα ξέρει, αλλά όταν μιλάς με ποδοσφαιριστές, μιλάς με μάνατζερ, έχει να κάνει ο ποδοσφαιριστής για να έρθει στο Αγρίνιο, μπορεί να έχει μια σύντροφο, μια σύζυγο. Και κάτι και τον μπαίνεις πλέον στο ίντερνετ, βλέπεις τα πάντα και δεν μπορείς, παλιά μπορεί να ξεγελάγεις κάποιον, του λέγεις εκεί και σου λέει «ΟΚ, Ελλάδα». Ενώ τώρα βλέπουν και κοιτάζουν τα πάντα. Δεν είναι κάτι εύκολο.
1: Όντας ο τελευταίος προπονητής που κοούτσαρε, διαχειρίστηκε και κουλάντρισε τον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη. Σε ποια φάση πιστεύεις ότι φεύγοντας από τον Πανετολικό, στον οποίο εσύ παραμένεις, έρχεται εδώ στο Ηράκλειο? Που είναι τα γονικά του, έχει παίξει εδώ, δεν έχει παίξει τον Όφη, είναι παιδί του Εργοτέλη.
0: Είναι παιδί του Εργοτέλη.
1: Ο Μπουχαλάκης είναι ο Μπουχαλάκης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ο Ανδρέας είναι.
1: Με την καριέρα που έχει κάνει εννοώ.
0: Νομίζω ότι φέτος στον Όφη, κάνοντας προετοιμασία από την αρχή, γιατί όταν πήγε στον Πανετολικό, πήγε το Σεπτέμβριο, δεν είχε κάνει προετοιμασία με την ομάδα, ήταν πολύ δύσκολο και για τον ίδιο να διαχειριστεί τη διάρκεια. Γιατί είχε κλάμψεις, αλλά δεν είχε διάρκεια. Και αυτό ήταν μια απόρρεια, ίσως δεν έκανε προετοιμασία με την ομάδα. Φέτος στον Όφη σίγουρα έχει τη δυνατότητα να κάνει προετοιμασία από την πρώτη μέρα με την ομάδα. Οπότε θα είναι και πίστευα ότι αν έμενε στον Πανετολικό κάνοντας προετοιμασία με την ομάδα θα ήταν εντελώς διαφορετικός. Αλλά αυτό κάτι που θα το δούμε στο γήπεδο, γιατί ένας παίκτης ο οποίος είναι ευφυής, είναι νομίζω το κέντρο πλέον στη θέση του. Ελάχιστοι παίκτες έχουν αυτή την ικανότητα να παίζουν με πλάτη, να μπορούν να παίξουν την μπάλα μπροστά εύκολα. Ο οποίος μπορεί να παίξει την μπάλα εύκολα μπροστά. Είναι ένα πολύ εργαλείο, θα έλεγα, για τον προπονητή, αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Γιατί μπορεί να μεταφέρει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές με ποιότητα, με ταχύτητα και με ευφυΐα. Είναι καθαρά θέμα δικό του να είναι υγιής και να το...
1: Αν δεν είναι unfair εκ μέρους μου η ερώτηση. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί είσαι προπονητής του Πανετολικού. Αλλά δρατώμενος στις ευκαιρίες ότι είμαστε στο Ηράκλειο. Ότι έχεις παίξει τον Όφη και έχεις πολύ ισχυρούς δεσμούς. Πώς θα αξιολογούς την περσινή πορεία του?
0: Του Όφη. Ναι.
1: Ξέρεις, εγώ πάντα του προσέχω πως διατυπώνω μια
0: ερώτηση. Ναι, όχι, εντάξει, κοίτα.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει.
0: Εσύ έχεις... Βασικά έχω δείξει ότι δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω. Γιατί εντάξει, όταν ο Όφη φτάνει σε ένα σημείο να μπορεί να κερδίσει το κύπελλο Ελλάδος με ό,τι αυτό συνεπάγεται και να πάρει το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αφήνοντας πίσω Παναθηναϊκό και ΠΑΟ. Αυτό λέει κάτι από μόνο του. Η χρονιά του Όφη ήταν λίγο, θα έλεγα, όχι τόσο καλή το πρώτο διάστημα. Νομίζω από το Γενάρη και μετά κάποια στιγμή, όταν άλλαξε το σύστημα, πηγαίνοντα
1: πέρα. Που πήγε με τη τριάδα.
0: Με τρεις πίσω. Φάνηκε ότι βρήκε αυτό που του έλειπε. Είχε μια πάρα πολύ καλή σεζόν και την έκλεισε ιδανικά με το κύπελλο. Νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να ονειρευτούν οι φιλαθλητές.

0: και οι άνθρωποι της ομάδος.
1: Τι πρόσημο θα έβαζες στη σεζόν που ολοκληρώθηκε και εν ώψη τη σεζόν που βρίσκεται επιθύρες για το ελληνικό πρωτάθλημα?
0: Θα έλεγα θετικό, δεδομένου ότι βλέπουμε σιγά σιγά από έναν παίχτη που Έλληνα μικρό που έπαιζε στο κύπελο, πλέον γίνονται δύο, ότι γίνεται ναι. σιγά σιγά μια στροφή, ότι προσπαθούν να δώσουμε περισσότερο έμφαση στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τα γήπεδα πλέον, ο κόσμος πηγαίνει στα γήπεδα, βλέπουμε δηλαδή γεμάτα γήπεδα, βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, έχουμε δει αρκετά καλά παιχνίδια. Όσο αυτή η τοξικότητα σταματήσει να υφίσταται, νομίζω ότι μόνο καλύτερα θα είναι τα πράγματα.
1: Τι πλασάρει ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου?
0: Πουλάει βασικά ότι μπορεί να είναι ηγέτης, ότι μπορεί να εξελίξει ποδοσφαιριστές και ότι μπορεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση, συνθήκη μέσα στα ποδητήρια, στο γήπεδο, εντός και εκτός, θα έλεγα, για μια ομάδα.
1: Ποιος είναι ο πιο χαρισματικός παίκτης που έχει κοτσάρει?
0: Που έχω κοτσάρει. Θα έλεγα με διαφορά ο Μπέργκ, ο Μάρκος. Ο Μάρκος. Όταν μίλαγες μαζί του, εκεί έβλεψα από ποδοσφαιριστή, ο οποίος αντιλαμβάνεται πράγματα. Είναι σημαντικό αυτό που είπα πριν. Δεν υπάρχει πλέον τόσο πολύ αντίληψη στο ποδοσφαιρό.
1: Αυτό που λέτε, μου έχει μείνει αυτό.
0: Η τεχνολογία.
1: Επειδή θεωρητικά, γιατί το λέω αυτό. Γιατί λένε ότι τα παιδιά της νέας γενιάς είναι πιο έξυπνα, πιο μπασμένα από την αρχή, αλλά.
0: Ναι, δεν είναι. Γιατί η τεχνολογία έχει χαλάσει το μυαλό τους.
1: Μπορεί να τα έχει ευνουχίσει κιόλας.
0: Ναι, έχει χαλάσει το μυαλό τους και δεν είναι, γιατί στο ποδόσφαιρο είναι εντελώς.
1: Καλά το λες.
0: Δεν είναι μόνο πώς θα πάρω την μπάλα, το θέμα είναι πώς θα κινηθώ, πού θα κινηθώ, γιατί θα κινηθώ, τι θέλω και μπορώ να αντιληφθώ την ικανότητα που έχει ο συμπαίχτης μου και τι μπορεί να κάνει εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι που αν δεν έχει αντίληψη δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Ρισκάρει τον αγώνα ή πα by the book με.
0: Ρισκάρω, εννοείται. Είναι λίγο δύσκολο. Γιατί πλέον οι ποδοσφαιριστές σήμερα δεν είναι τόσο δυνατοί σαν χαρακτήρες και πολλές φορές όταν γίνεται μια αλλαγή, όταν κάνεις κάτι αρκετά νωρίς, το εισπράττουν περισσότερο αρνητικά. Και οπότε μετά πρέπει να αφιερώσει πολύ χρόνο στο να τον εξηγήσεις, να τον πείσεις ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Ότι ήταν ο σωστός ο τρόπος, μάλλον.
1: Δύο πράγματα έχω ακόμα να σε ρωτήσω. Το ένα είναι, ποια είναι η τελευταία λέξη που τους λες στα αποδυτήρια ή λίγο πρωτού τους χτυπήσεις τα οπίσθια και τους στείλεις να παίξουν?
0: Να το απολαύσω.
1: Να το απολαύσω. Enjoy. Λες,
0: enjoy. Βέβαια, εντάξει, είναι παιχνίδι, είναι και παιχνίδι. Ναι.
1: Και το άλλο είναι με το οποίο θα κλείσουμε κιόλας, πρωτού σε ευχαριστήσω γιατί είχαμε μια πολύ έτσι, γόνιμη και επικοδομητική. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν εξαρτάται από σένα, προφανώς είναι και συγκυρίες. Αλλά τι θα ήθελες να σου συμβεί στο μέλλον, προπονητικά, ποδοσφαιρικά?
0: Αυτό είναι κάτι δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ, γιατί αυτό που είπες είναι συγκυρίες και ποτέ δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει. Για μένα αυτό που λέω τώρα με αυτά που ακούω τελευταία και με τα πρόσφατα δυσάρεστα περιστατικά, να έχουμε την υγεία μας. Ψυχική υγεία είναι σημαντικό πράγμα και πολλές φορές ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί, να καταλάβει μάλλον τη ζωή ενός προπονητή και νομίζω ότι θα γίνει ενδιαφέρον σε ένα ίσως του ενώψει καινούριο σεζόν, ίσως να μπει με τον Χρήστο τον Κόντα, να πας να κάνεις μια καθημερινότητα για να δεις, για να αντιληφθεί και ο κόσμος έξω το τι κάνει ένας προπονητής, γιατί δεν είναι μόνο παίρνει τους παίχτες και τους βάζει να παίξουν. Γενικότερα τη διαχείριση και την καθημερινότητα, τα προβλήματα που υπάρχουν. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό αυτό είναι να υπάρχει υγεία και μετά νομίζω ότι, είναι, ότι το μέλλον μας επιφυλάσσει. Είναι καλό
1: το πράγμα. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Αναστασίου. Αυτό ήταν το 36ο Box Out, η τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Νιφ, στενοχωριόμαστε. Αλλά όπου να είναι, πρώτα ο Θεός, να έχουμε την υγεία μας που λέει και ο Γιάννης Αναστασίου. Και αυτό είναι προφανώς το πιο χρειαζόμενο αγαθό. Θα τα πούμε σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας. Παρέα με τα νερά Σαμαριά και την ΕΤΑΝΑΠ. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το ξενοδοχείο Ίμπις στο κέντρο του Ηρακλείου, αφού φιλοξενηθήκαμε σήμερα εδώ αντί τη συνηθισμένη στέγη μας στα καταστήματα Κόσμος Πο. 36ο Box Out στην τηλεόραση Κρέτα. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε λίγαν συντόμως. Να είστε καλά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Και οι σασμοί είναι για ανθρώπους οι οποίοι στερούνται δυστυχώς της λογικής και σκοτώνουν, δολοφονούν και μετά απαιτούν σασμούς. Ή κατεστραμμένες ζωές και θα μεγαλώσουν παιδιά ορφανά ή με τους γονείς τους στις φυλακές.
1: Με αυτή τη φράση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έστειλε σαφέστατα μηνύματα όχι μόνο για την υπόθεση των Βοριζίων αλλά και για την νοοτροπία κάποιων που θεωρούν πως μέσα από συγκεκριμένες τακτικές και διαδικασίες θα μπορέσουν να αποφύγουν τη δικαιοσύνη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε αναφερθεί νωρίτερα στην υπόθεση των Βοριζίων, λέγοντας ότι το τελευταίο διάστημα του λένε κάποιοι να γίνει σασμός μεταξύ των δύο οικογενειών.
0: Είναι αδιανόητο είναι όλο αυτό που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια σε αυτές τις τόσο ανόητες αντιπαραθέσεις, δήθεν στο όνομα της παράδοσης. Δεν ξέρω τι λέει αυτή η παράδοση. Ότι καταστρέφονται ανθρώπινες ζωές. Αυτό λέει η παράδοση. Τώρα η παράδοση ξαναλέει ότι πρέπει να κάνουμε σασμό για να λύσουμε το πρόβλημα το αδιανόητο. Απαράδεκτα πράγματα, θέλω να σας πω. Ένα πράγμα υπάρχει μόνο. Ένα και μοναδικό. Και αυτό είναι η ασφάλεια. Και αναφέρθηκα στο πρώτο θέμα, η ασφάλεια όπως πρέπει να την αντιλαμβάνεται ο κάθε πολίτης και η οποία καθορίζεται από το Σύνταγμα, τους νόμους και τους θεσμούς μιας χώρας στο πλαίσιο του κοινωνικού συμβολέου. Στο πλαίσιο του κοινωνικού συμβολέου δεν υπάρχουν σασμοί, υπάρχουν θεσμοί.
1: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επανέλαβε πως η ανοχή σε όσους με παραβατικές συμπεριφορές προκαλούν και δημιουργούν προβλήματα έχει τελειώσει και πρόσθεσε πως θα πρέπει και οι ίδιοι να το καταλάβουν.
0: Γι' αυτό βρισκόμαστε και πάλι εδώ σήμερα. Για να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους ότι αυτές οι απαράδεκτες συμπεριφορές της παραβατικότητας, οι δολοφονίες, η ζωοκλοπή, οι εκβιασμοί, οι μπράβοι, οι ληστείες και ό,τι άλλο, τα ναρκωτικά και ό,τι άλλο μεταφέρει αυτού του είδους παραβατικότητα έχει ημερομηνία λήξης και το υποσχόμαστε αυτή την ημερομηνία λήξης. Δεν είναι η Κρήτη η παραβατική περιοχή όπως θέλουν πολύ σωστά επαναλαμβάνω να λένε κάποιοι.
2: Με τα καλύτερα αποτελέσματα για την κοινωνική ειρήνη και την ασφάλεια στην Κρήτη.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο κύριος Χρυσοχοΐδης αναφερόμενος στα εγγένεια του νέου κτηρίου για την αστυνομική υποδιεύθυνση Μεσαράς τόνισε πως σύντομα θα στελεχωθεί με βάση το οργανόγραμμά της και θα αποτελέσει μια υπηρεσία η οποία θα βοηθήσει σημαντικά στη μείωση της εγκληματικότητας.
0: Και θέλω να τονίσω ότι πέραν των κλασικών υπηρεσιών που φιλοξενεί η υποδιεύθυνση έχει ειδικό τμήμα εξιχνίασης

0: ειδικών εγκλημάτων της περιοχής. Που σημαίνει είναι κάτω από το ραντάρ της περιοχής, αστυνομίας της περιοχής, όλη αυτή η παραβατικότητα που αποτελεί και το γκρίζο τοπίο, το κοινωνικό τοπίο στην Κρήτη. Και αυτό συμπληρώνεται από την παραδοσιακή υποδιέστηση εξυγνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου, οι πολύ ικανοί εξωματικοί της οποίας δεν έχουν αφήσει ούτε μία ανεξυγνίαστη υπόθεση και είναι παρόντες διαρκώς για την ασφάλεια της περιοχής και του νησιού.
1: Στη σημασία της λειτουργίας της αστυνομικής υποδιεύθυνσης Μεσαράς αναφέρθηκε τόσο ο Περιφερειάρχης όσο και ο Δήμαρχος Μυρών.
0: Να μπορεί πραγματικά να νιώσει την ασφάλεια ο κάθε κάτοικος της Μεσαράς και της Κρήτης και ο σχεδιασμός ο οποίος γίνεται από εσάς, πάντα με την στήριξη όλων μας, των βουλευτών μας, όλων των βουλευτών της Κρήτης, γιατί σε κάθε περιφερειακή ενότητα θέλουμε αυτή τη συνδρομή τη δική σας, την επάνδρωση με ανθρώπινο δυναμικό, με υλικοτεχνική υποδομή, και σήμερα χαιρόμαστε όλοι. Χαιρόμαστε γιατί αυτός ο χώρος είναι ένας χώρος για τους εργαζόμενους, για τους ανθρώπους που θα είναι εδώ, για τις υπηρεσίες όλες.
2: Να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε, να δώσουμε τις μελέτες, να προχωρήσουμε το έργο που μας άφησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και να φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε σήμερα. Θεωρώ είναι ένας χώρος αξιοπρεπέστατος για την περιοχή τη δικιά μας. Είναι μια ένδειξη ότι όταν υπάρχει στη κάθε Δημοτική Αρχή συνέχεια και συνέπεια, καταφέρουμε να κάνουμε μεγάλα έργα, γιατί τα μεγάλα έργα δεν γίνονται μέσα σε μια μέρα.
3: Νέο επενδυτικό πλάνο για τα ελληνικά λιμάνια με την συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών πόρων προανήγγειλε από το Ηράκλειο ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης.
4: Σημασία έχει να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι σε αυτό το οποίο έρχεται για τη λιμενική βιομηχανία και έρχεται ένα πλήρες επενδυτικό πλάνο το οποίο βασίζεται στη δημόσια χρηματοδότηση αλλά και στις ιδιωτικές επενδύσεις με σεβασμό και στο δημόσιο χαρακτήρα των λιμανιών μας. Αυτό το οποίο αναφέρουμε και θα συζητήσουμε και σήμερα, έχουμε δύο πολύ σημαντικές προκλήσεις να συζητήσουμε πέραν από την καθημερινότητα την οποία αντιμετωπίζουμε και θα συνεχίσει το Υπουργείο να είναι αρρωγός. Έχουμε μια ελληνική προεδρία το 2027 και ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που με τα παραδείγματα και το παράδειγμα της προηγούμενης προεδρίας του ΕΣΠΑ 2027 έχουμε δείξει ήδη ένα ολοκληρωμένο φάκελο χρηματοδοτήσεων όπου οι λιμενικές υποδομές, η λιμενική βιομηχανία και η οικονομία που στηρίζεται πέριξη λιμενικής δραστηριότητας θα έχει μια διακριτή χρηματοδοτική γραμμή.
3: Οι ανακοινώσεις έγιναν στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου. Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Όλη Μίνας Παπαδάκης παρουσίασε τον οδικό χάρτη του κλάδου έως το 2030.
5: Θα έχω την χαρά να παρουσιάσω το στρατηγικό πλαίσιο νέων τεχνολογιών και αειφορίας για τα ελληνικά λιμάνια με ορίζοντα το 2030. Θα είναι ένα πλαίσιο το οποίο θα απαντάει σε όλα τα σύγχρονα διλήμματα και ερωτήματα των ελληνικών λιμένων που έχουν να κάνουν με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη, την πράσινη μετάβαση και τη βιωσιμότητα των ελληνικών λιμένων. Έτσι, όλα τα λιμάνια θα έχουν ένα κοινό οδικό χάρτη για να κινηθούν προς το 2030, μικρά και μεγάλα, ανεξαρτήτως μεγέθους.
3: Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκαν οι επενδύσεις στις λιμενικές υποδομές, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και οι προοπτικές της κρουαζιέρας τα επόμενα χρόνια.
6: Πώς θα μπορέσουμε να κεφαλαιοποιήσουμε όλα αυτά που 7 χρόνια τώρα δουλεύουμε. Τα ελληνικά λιμάνια, και αυτό αποδείχθηκε και από τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις, είναι ένα πολύ σημαντικό asset της χώρας μας. Η ελληνική λιμενική βιομηχανία λοιπόν οφείλει να ικανοποιήσει τον προορισμό της και να ενισχύσει τη χώρα μας, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό το λόγο, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, θα έχουμε αρκετά ευχάριστα νέα για τη βεντάλια των εφοδίων που χρειάζονται τα ελληνικά λιμάνια για να μπορέσουν να αναβαθμίσουν το ρόλο τους στην Ανατολική Μεσόγειο.
3: Όπως ανέφερε ο κύριος Κουτουλάκης, στόχος είναι η ενίσχυση των χρηματοδοτήσεων για έργα που θα αναβαθμίσουν τις λιμενικές υποδομές και θα ενισχύσουν τον αναπτυξιακό ρόλο των ελληνικών λιμανιών.
4: Το Ηράκλειο και ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου έχει δείξει το τι σημαίνει να λειτουργήσει οργανωμένα με σχέδιο και

0: διεκδικώντας όχι απλώς αυτά που θεωρούν ότι τους ανήκουν, αλλά μάλλον αποτελούν και ένα παράδειγμα. Και αναφέρομαι σε παρεμβάσεις που αφορούν την απανθρακοποίηση των λιμανιών, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα θέματα διαβρώσεων, μια άλλη αντίληψη διαχείρισης ενός λιμένα, όχι καθημερινότητας, αλλά επένδυσης σε ένα μέλλον που μάλλον είναι παράδειγμα και για άλλα λιμάνια.
1: Την κατηγορηματική καταδίκη του για το περιστατικό άσκηση σωματικής βίας σε βάρος ανήλικου εργαζόμενου από διευθυντικό στέλεχος ξενοδοχειακής επιχείρησης στο Ηράκλειο εκφράζει το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, με τον πρόεδρό του Νίκο Κοκολάκη να υπογραμμίζει ότι τέτοια περιστατικά πρέπει να καταγγέλλονται άμεσα.
2: Εμείς έχουμε πληροφορίες ότι ο εργαζόμενος ενώ εργαζόταν πήγε κάπου να καθίσει και εκεί τον βρήκε ο διευθυντής και είχαμε το συγκεκριμένο περιστατικό. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα περιστατικά εφόσον υπάρχουν μέσω του διαλόγου και στο κάτω-κάτω εάν ο εργαζόμενος δεν έκανε στον εργοδότη θα μπορούσε να του δώσει την απόλυση του. Τόσο απλά είναι και να μην έχουμε τέτοια περιστατικά.
1: Ο ίδιος κάνει λόγο για μία απαράδεκτη πράξη που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε φαινόμενα βίας, εκφοβισμού και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.
2: Απαράδεκτη και την καταδικάζουμε αυτή τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου διευθυντή απέναντι στον εργαζόμενο, προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εμείς απαιτούμε να υπάρχει σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, σεβασμό στον εργασιακό χώρο. Θέλουμε εργαζόμενους που να εργάζονται σε ασφαλείς εργασιακούς χώρους. Εμείς τονίζουμε σε κάθε περίπτωση ότι όταν υπάρχουν τέτοιου είδους περιστατικά λεκτικής βίας, σωματικής βίας, να απευθύνονται όλοι οι εργαζόμενοι στο σωματείο μας, στις δημόσιες αρχές και να τα καταγγέλνουν. Πρέπει να τονίσουμε επίσης και να πούμε ότι το σωματείο μας έχει πρωτοστατήσει σε πολλές περιπτώσεις σε καταγγελίες με τη συνένεση πάντα του εργαζόμενου, αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερες περιπτώσεις που δυστυχώς οι εργαζόμενοι ενώ μας τα καταγγέλνουν εδώ στο σωματείο μας.
1: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου, το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει παράλληλα και το ζήτημα της απασχόλησης ανηλίκων με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εργασία τους να είναι ιδιαίτερα αυστηρό.
2: Με το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύεται επίσης η απασχόληση όσον αφορά τους ανηλίκους. Το νομοθετικό πλαίσιο είναι αυστηρός, πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να εργαστεί κάποιος ανήλικος σε κάποια ξενοδοχειακή επιχείρηση είτε σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο, πρέπει να συνενεί ο κηδεμόνας, ο πατέρας του κάθε ανήλικου παιδιού για να εργαστεί. Γι' αυτό πρέπει και οι γονείς να προσέχουν πού στέλνουν τα παιδιά τους για να εργαστούν. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην οικογένεια και προσπαθούν και οι ανήλικοι να εργαστούν και να ενισχύσουν το οικογενειακό εισόδημα. Σίγουρα υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο και οι νόμοι που στηρίζουν την ανήλικη απασχόληση, από εκεί όμως και μετά πρέπει να υπάρχουν και οι απαιτούμενοι έλεγχοι αν πραγματικά υπάρχει η σωστή απασχόληση για αυτά τα εργαζόμενα παιδιά, γιατί τα ανήλικα αυτά είναι επί της ουσίας παιδιά.
3: Ανωδική πορεία καταγράφουν οι τιμές της βενζίνης από την Τετάρτη, με τις αυξήσεις να συνεχίζονται την Πέμπτη και να αναμένεται να διατηρηθούν και την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πρατηριούχων, η τιμή της αμόλυβδης σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τα 2 ευρώ ανά λίτρο.
4: Ανεβαίνει αυτή την εβδομάδα. Δυστυχώς έχουμε ανωδικές στάσεις και χθες και σήμερα, θα έχουμε και αύριο, θα έχουμε και το Σάββατο. Οι διεθνείς τιμές δηλαδή αυτό δείχνουν. Δυστυχώς βλέπουμε πάλι τη βενζίνη αμόλυβδη να φτάνει σχεδόν στο ψυχολογικό φάσμα των 2 ευρώ, κάτι το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό και για μας, αλλά πολύ δε περισσότερο και για τους καταναλωτές. Ευελπιστούμε να βρεθεί μια λύση όπως είχε βρεθεί προσωρινά και είχε λίγο το καύσιμο και το πετρέλαιο της κίνησης, αλλά και η αμόλυβη υποχωρήσει.
3: Όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης πρατηριών καυσίμων Σταύρος Κουμουλάς, οι περισσότεροι καταναλωτές δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί το μέγεθος των αυξήσεων.
4: Είναι ακόμη σε μια φάση που δεν το έχουν αντιληφθεί ιδιαίτερα. Νομίζω όμως ότι όταν θα μπουν τα πρώτα διάρια στις τιμές των πρατηριών στις αμόλυβδες, θα αρχίσουν να ρωτάνε.

0: Σήμερα, ίσως και αύριο, ίσως σε κάποια πρατήρια στην πόλη του Ηρακλείου τα δούμε και νομίζω ότι πιο γρήγορα θα ακολουθήσουν τα πρατήρια εκτός Ηρακλείου. Αλλά ναι, ο κόσμος θα αρχίσει πάλι να ανησυχεί και να μπαίνει πάλι στην διαδικασία να ρωτάει και πού θα πάει και πόσο θα φτάσει.
1: Ωστόσο, όπως επεσήμανε ο κ. Κουμουλάς, οι πολίτες εμφανίζονται ήδη ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, ειδικά εν ώψη του 15 Αυγούστου, καθώς πολλοί φοβούνται ότι οι ανατιμήσεις στα καύσιμα θα επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος των καλοκαιρινών μετακινήσεων.
0: Και υπάρχει βέβαια και πάντα η καχυποψία των καταναλωτών ότι όσο πλησιάζουμε στο 15 Αύγουστο ανεβαίνουν οι τιμές. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ό,τι αυξήσεις λαμβάνουμε από τις εταιρείες μας, ο κάθε πρατηριούχος από όποια εταιρεία προμηθεύεται, αυτή και αντιστοίχως βάζει. Και ανάποδα, ό,τι μείωση έρχεται, με χαρά την υποδεχόμαστε και την περνάμε στον καταναλωτή.
1: Ο ίδιος εξέφρασε την ανησυχία του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι η αναζωπήρωση του πολέμου προκαλεί έντονο προβληματισμό στους πρατηριούχους, καθώς επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Εκτίμησε δε ότι το επόμενο διάστημα η τιμή της αμόλυβδης θα κυμανθεί μεταξύ 1,90 και 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να διαμορφωθεί από 1,75 έως 1,80 ευρώ το λίτρο.
0: Εάν με ρωτούσατε πριν 20 μέρες, 10 μέρες, θα σας έλεγα, κυρία Ζερβού, ότι θα ήμασταν κάτω από το 1,90 στην αμόλυβδη και ίσως κάτω από το 70 στο πετρέλαιο της Κίνης. Όμως αυτή η αναζωπήρωση που βλέπουμε τα τελευταία 2-24 ώρα μας ανησυχεί και έτσι δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή εκτίμηση. Όμως νομίζω ότι όπως πάμε θα είμαστε μεταξύ του 1,90 και των 2 ευρώ στην αμόλυβδη, αρκετά υψηλά. Είναι απογοητευτικό. Και για το πετρέλαιο αντιστοίχως που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί επαγγελματίες, στο 1,75 με 1,80. Ανέβηκε βέβαια τόσο, διότι αν θυμάστε στις 1 του Ιούλη σταμάτησε η κρατική χορήγηση που υπήρχε της τάξης των 15 λεπτών, οπότε είδαμε μια αλματώδη αύξηση μέσα σε μια μέρα.
1: Παρά την εφαρμογή των απογευματινών χειρουργείων, οι λίστες αναμονής εξακολουθούν να παραμένουν ιδιαίτερα μεγάλες. Στο Παγνί, οι ασθενείς που περιμένουν για χειρουργική επέμβαση αγγίζουν τις 4.000, ενώ σε ολόκληρη την Κρήτη οι εκκρεμότητες φτάνουν τις 8.500. Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Παγνί, Δημήτρης Βρύσαλης.
2: Ρόλο τα απογευματινά χειρουργεία και η όλη φασαρία που είχε ο ίδιος ο Υπουργός δηλώσει ότι μειωθήκαν οι αναμονές, παραμένουν μεγάλες και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου αλλά και σε όλη την Κρήτη. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι περίπου 4.000 αναμονές και σε όλη την Κρήτη περίπου προσεγγίζουν τις 8.500, που σημαίνει ότι ένας πολύ μικρός αριθμός συμπολιτών μας εξυπηρετήθηκε στα απογευματινά χειρουργεία και βεβαίως από τώρα και μετά θα πρέπει να πληρώσει το απόγευμα αν θέλει να βρει την υγεία του.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Βρύσαλη, η βασική προϋπόθεση για τη μείωση των ληστών αναμονής είναι να τεθούν σε πλήρη λειτουργία όλα τα διαθέσιμα χειρουργικά κρεβάτια στα νοσοκομεία της Κρήτης, όπως τονίζει. Το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός κλινών παραμένει κλειστός δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των νοσοκομείων.
2: Έχουμε επανειλημμένα πει ότι αν το Υπουργείο πραγματικά ήθελε να μειώσει τις λίστες αναμονής, θα έπρεπε να ανοίξει όλα τα κλειστά χειρουργικά κρεβάτια που υπάρχουν στο νησί μας. Μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο υπάρχουν 2 κλειστά χειρουργικές αίθουσες. Υπάρχουν κλειστά κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας, με αποτέλεσμα βεβαίως να δυσχεραίνει το έργο και τις αναμονές που καθημερινά μεγαλώνουν.
1: Οι μεγάλες λίστες αναμονής, όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Παγνί, αποτελούν σαφή ένδειξη της δραματικής έλλειψης προσωπικού στο νοσοκομείο.
2: Ταυτόχρονα, βεβαίως, οι ίδιες οι αναμονές αυτές και ο περιορισμός των χειρουργικών αιθουσών το επόμενο διάστημα στο 50% για να πάρθουν οι άδειες του προσωπικού αποδεικνύει την έλλειψη προσωπικού που όσο και να λέει ο Υπουργός ότι το ΕΣΥ είναι στα καλύτερά του και έχουμε το περισσότερο προσωπικό, αυτή τη στιγμή μόνο από την νοσηλευτική υπηρεσία απουσιάζουν 350 εργαζόμενοι μόνιμοι στις θέσεις νοσηλευτικής υπηρεσίας, πάνω από 700 για όλο το υπόλοιπο ειδικότητες.
1: Ενδεικτική της υποστελέχωσης είναι και η κατάσταση που καταγράφηκε την Τετάρτη στα επίγοντα του Παγνί, όπου οι ασθενείς χρειάστηκε να περιμένουν ακόμη και 8 ώρες μέχρι να εξυπηρετηθούν. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, οι μεγάλες καθυστερήσεις αποτυπώνουν τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και τις αυξημένες πιέσεις που δέχεται το νοσοκομείο.
2: Χαρακτηριστικά, μόνο χτες η αναμονή είχε φτάσει περίπου 8 ώρες στο τμήμα επίγοντων περιστατικών, γιατί τα βραχιολάκια ούτε πολλαπλασιάζουν τους γιατρούς, ούτε τους νοσηλευτές, ούτε τους μεταφορείς, ούτε τους τεχνολόγους, ακτινολόγους και βεβαίως καμία ειδικότητα. Για όλους αυτούς τους λόγους και την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να άρει τη μονιμότητα στους δημοσίους υπαλλήλους με την αναθεώρηση του συντάγματος, προχωράμε την Τρίτη και συμμετέχουμε στην πανελλαδική στάση.

0: Η εργασία στη ΣΑΔΕΔΗ από τις 11 μέχρι τις 3 και συγκέντρωση 12 ώρες στα Λιονταριά.
1: Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό UNICEF στο Αρκαλοχώρι και τη Θεσσαλία αναδεικνύει ότι οι επιπτώσεις του σεισμού δεν περιορίζονται στις ζημιές των κτηρίων, αλλά επηρεάζουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η παρατεταμένη καθυστέρηση στην αποκατάσταση των κατοικιών έχει δημιουργήσει σημαντικές κοινωνικές και ψυχολογικές συνέπειες, όπως πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες προσωρινής στέγασης.
2: Σήμερα μας παρουσίασε το UNICEF, που είναι ο Εθνικός Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Αρκαλοχώρι και στη Θεσσαλία για να διαπιστώσει η κοινωνία πώς έχει εισπράξει αυτό το ζήτημα που έχει να κάνει με τη φυσική καταστροφή, την απώλεια των σπιτικών τους, την μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την αντίδραση της πολιτείας που κακά τα ψέματα ήταν και αργή και παραμένει προβληματική.
3: Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι τα ευρήματα της έρευνας αυτής που έγινε και στις δύο περιοχές μας έδωσαν πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά το ότι υπάρχει απογοήτευση ακόμη από τον κόσμο όσον αφορά την φροντίδα, την μεταφροντίδα από τα γεγονότα. Υπάρχει ανασφάλεια, πολύ μεγάλη ανασφάλεια για το τι επιφέρει το αύριο και ότι μια τέτοια καταστροφή η πιθανότητα μπορεί να συμβεί πάρα πολύ άμεσα και να χαθούν τα πάντα. Το ότι το χρονικό σημείο σχεδιασμού γενικότερα μιας οικογένειας δεν είναι πλέον μακροπρόθεσμος, είναι πολύ μικρότερος, γιατί ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι μας φέρνει η επόμενη μέρα.
1: Η απώλεια της μόνιμης κατοικίας συνδέεται με αίσθημα ανασφάλειας, αβεβαιότητας και μειωμένης ευημερίας, γεγονός που καθιστά την αποκατάσταση όχι μόνο τεχνικό αλλά και κοινωνικό ζήτημα.
2: Αυτό το ζήτημα που έχει να κάνει με τη φυσική καταστροφή, την απώλεια των σπιτικών τους, την μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την αντίδραση της πολιτείας που κακά τα ψέματα ήταν και αργή και παραμένει προβληματική. Αυτό που διαφαίνεται είναι ότι ανεξάρτητα από το συμβάν, από το είδος της φυσικής καταστροφής, είτε μιλάμε για τη μεγάλη πλημμύρα είτε για το σεισμό, τα συναισθήματα που γεννιούνται στους ανθρώπους τοπικά είναι παρόμοια, είναι ο φόβος αρχικά, είναι μια απογοήτευση, είναι και ο θυμός για τα αργά αντανακλαστικά της πολιτείας.
3: Οι πολιτικές είναι έτσι φτιαγμένες ώστε να μην λαμβάνουν υπόψη και το θέμα της ανθεκτικότητας των κτηρίων, της πραγματικής ανθεκτικότητας σε φυσικές καταστροφές. Ίσως να μην είχε έρθει η ώρα ακόμα, αλλά μετά από τόσα φαινόμενα που βλέπουμε, να επενδύσουμε στην ανθεκτικότητα, την ψυχική των πληθυσμών, αλλά κυρίως την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων, των κατοικιών.
1: Συνολικά η έρευνα επισημαίνει την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών αποκατάστασης και εφαρμογής μέτρων που θα στηρίξουν αποτελεσματικά τους πληγέντες. Η ανοικοδόμηση των κατοικιών σε συνδυασμό με την ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πλήρη ανάκαμψη της περιοχής και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων.
2: Και αυτό που μας προβληματίζει είναι πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις εμπειρίες ώστε να εκπαιδευτούμε και εμείς οι φορείς που εκπροσωπούμε την πολιτεία, αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες, για να χτίσουμε πιο ανθεκτικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η έννοια της ανθεκτικότητας έχει να κάνει με την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε, να έχουμε τις μικρότερες συνέπειες απέναντι σε ένα τέτοιο συμβάν. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας προστατεύσει απολύτως, αλλά αν έρθει το συμβάν, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα σε επίπεδο προετοιμασίας και πρόληψης.
3: Αν όχι να προλάβουμε καταστάσεις, γιατί κάποιες από αυτές δεν προλαμβάνονται, δεν μπορείς να προλάβεις ένα σεισμό, τουλάχιστον να προλάβουμε την αμέσως επόμενη μέρα, η οποία πραγματικά φέρνει μεγάλες δυσκολίες στις κοινότητες.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.

0: Αλλά και αυτό.
1: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Να ανανεωμένουν η αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι 80% άτομα, για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Μπάτσελορ, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα, μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία, πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο λίγο κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του, προσέχει τις πρώτες σύλλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πάρα πολύ. Πάντα είσαστε σε καλό επίπεδο για ένα λίγο κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολύ σύκναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια, 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά, για όλο τον

0: Ο Μπέρτη μας προτιμάει, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
1: Δίπλα όμως στο λίγο κρασί και στο νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία δύο χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
0: Ναι, είναι μια τελείως διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
1: Φοβερή αυτό σεφ, το μαγαζί. Κυρία Μαράντου. Ναι, ναι.
0: Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
1: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο νομίζω εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
0: Ναι, χρειαζόταν.
1: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σέρβα Παφίγκος.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
1: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ και στα 100.
0: Και να έχουμε την υγεία μας.
1: Αυτό το βασικό.
0: Να έχουμε υγεία, υγεία.
1: Το βασικότερο.
0: Όλα τα άλλα έρχονται.
1: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια. Όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλ.
0: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα. Αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια. Είναι απίθανη, είναι απίθανη.
1: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
0: Ναι, αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ, Σταδίνα μου, να είσαι καλά.
1: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο, το Σέρπα Παφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριο στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω κι εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού ανανεωμένο πλέον. Στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα. Παρέα με Γεσαϊντού. Ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολύ συχναστό εστιατόριο της πόλης?
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Κούλε, που ειδικά και τα απογεύματα, την ώρα που σουρπώνει, η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό
1: λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας, πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας
0: από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα, κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, συνόμιλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Για σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάκι ανθού γεμιστό με δυόσμο με μια μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθανθούς.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
1: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπου φρικασέ. Mm-hmm. Δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά φόρτα. Την ώρα της παραγγελίας τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι. Σβήνουμε το λεμονάκι μας. Σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα. Σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
0: Τέλειο φαίνεται και αυτό. Και
1: εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
0: Ναι.
1: Έχει
0: κάνει
1: και φλέξ παστουρμά. Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μαχιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας, γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα, που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
0: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
1: Τα πάντα.
0: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται, στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
0: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο λίγο κρασί, να το πούμε
1: γίνονται,
0: αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
1: Και
0: μικρές βαφτίσεις, βέβαια, αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
1: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί. και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα και του πελάτη μετά, καλύβουμε τα πάντα.
0: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέα το Ενετικό Φλούριο Κούλα και την θάλασσά μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο, όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα Ελευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα Ελευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Η Λευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα Εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20. Όπου να είναι θα τα κλείσεις. Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπη.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα. Να τον υπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα καλά.

απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το Boho Style. Το Boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με Boho Style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα, ήδη και καλύστη.

Καλώς ήρθατε στις αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβώνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρει.

Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων. Είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

Το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα ήδη των αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα. Επιμέλεια του σεφ των αναδρομών, κ. Γιάννη Δασκαλάκη.

0: βράδυ.
1: Είναι μαγεία.
0: Πολύ όμορφα.
1: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέατρο νητικό φλούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.

0: πολύ δημιουργικό το μενού μας. Γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Είναι ένα συνδυασμό πολύ ωραίο.
1: Εδώ στο Παπαφίγκο θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
0: Όχι, αυτά τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε...
1: Λίγο καιρό, λέει, ναι, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
0: Στιγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες, για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
1: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
0: Σωστά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Από το Σερ Παπαφίγκος, που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρος ιδηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε! Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μία απόλυτα σύγχρονη και πρωτοπορική. Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην Οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα. Αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την...

Χανάκια βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου.

σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα

έχει λίγο θάλασσα. Το νόημα αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας! Bye.

Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον θα σας πάω. Μερακλωμένος.

0: τα κλαίω μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινώ, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: πολιτεία έστειλε σαφέστατα μηνύματα όχι μόνο για την υπόθεση των Βοριζίων, αλλά και για την νοοτροπία κάποιων που θεωρούν πως μέσα από συγκεκριμένες τακτικές και διαδικασίες θα μπορέσουν να αποφύγουν τη δικαιοσύνη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε αναφερθεί νωρίτερα στην υπόθεση των Βοριζίων, λέγοντας ότι το τελευταίο
1: τις τόσο ανόητες αντιπαραθέσεις δήθεν στο όνομα της παράδοσης, δεν ξέρω τι λέει αυτή η παράδοση, ότι καταστρέφονται ανθρώπινες ζωές, αυτό λέει η παράδοση. Τώρα η παράδοση ξαναλέει ότι πρέπει να κάνουμε σαν το κοινωνικού συμβολέο, δεν υπάρχουν σασμοί, υπάρχουν θεσμοί.
0: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επανέλαβε πως η ανοχή σε όσους με παραβατικές συμπεριφορές προκαλούν και δημιουργούν προβλήματα έχει τελειώσει και πρόσθεσε πως θα πρέπει και οι ίδιοι να το καταλάβουν.
1: Γι' αυτό βρισκόμαστε και μεταφέρει αυτού του είδους παραβατικότητα έχει ημερομηνία λήξης και το υποσχόμαστε αυτή την ημερομηνία λήξης. Δεν είναι η Κρήτη η παραβατική περιοχή όπως θέλουν πολύ σωστά επαναλαμβάνω να λένε κάποιοι.
2: Με τα καλύτερα αποτελέσματα.
0: Βάσει το οργανόγραμμά της και θα αποτελέσει μια υπηρεσία η οποία θα βοηθήσει σημαντικά στη μείωση της εγκληματικότητας.
1: Και θέλω να τονίσω ότι πέραν των κλασικών υπηρεσιών που φιλοξενεί η υποδιεύθυνση έχει ειδικό τμήμα εξιχνίασης

0: ειδικών εγκλημάτων της περιοχής. Που σημαίνει είναι κάτω από το ραντάρ της περιοχής, της αστυνομίας της περιοχής, όλη αυτή η παραβατικότητα που αποτελεί και το γκρίζο τοπίο, το κοινωνικό τοπίο στην Κρήτη. Και αυτό συμπληρώνεται από την παραδοσιακή υποδιέστηση εξυγνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου, οι πολύ ικανοί εξωματικοί της οποίας δεν έχουν αφήσει ούτε μία ανεξυγνίαστη υπόθεση και είναι παρόντες διαρκώς για την ασφάλεια της περιοχής και του νησιού.
1: Στη σημασία της λειτουργίας της αστυνομικής υποδιεύθυνσης Μεσαράς αναφέρθηκε τόσο ο Περιφερειάρχης όσο και ο Δήμαρχος Μυρών.
0: Να μπορεί πραγματικά να νιώσει την ασφάλεια ο κάθε κάτοικος της Μεσαράς και της Κρήτης και ο σχεδιασμός ο οποίος γίνεται από εσάς, πάντα με την στήριξη όλων μας, των βουλευτών μας, όλων των βουλευτών της Κρήτης, γιατί σε κάθε περιφερειακή ενότητα θέλουμε αυτή τη συνδρομή τη δική σας, την επάνδρωση με ανθρώπινο δυναμικό, με υλικοτεχνική υποδομή, και σήμερα χαιρόμαστε όλοι. Χαιρόμαστε γιατί αυτός ο χώρος είναι ένας χώρος για τους εργαζόμενους, για τους ανθρώπους που θα είναι εδώ, για τις υπηρεσίες όλες.
2: Να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε, να δώσουμε τις μελέτες, να προχωρήσουμε το έργο που μας άφησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και να φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε σήμερα. Θεωρώ είναι ένας χώρος αξιοπρεπέστατος για την περιοχή τη δικιά μας. Είναι μια ένδειξη ότι όταν υπάρχει στη κάθε Δημοτική Αρχή συνέχεια και συνέπεια, καταφέρουμε να κάνουμε μεγάλα έργα, γιατί τα μεγάλα έργα δεν γίνονται μέσα σε μια μέρα.
3: Νέο επενδυτικό πλάνο για τα ελληνικά λιμάνια με την συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών πόρων προανήγγειλε από το Ηράκλειο ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης.
4: Σημασία έχει να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι σε αυτό το οποίο έρχεται για τη λιμενική βιομηχανία και έρχεται ένα πλήρες επενδυτικό πλάνο το οποίο βασίζεται στη δημόσια χρηματοδότηση αλλά και στις ιδιωτικές επενδύσεις, με σεβασμό και στο δημόσιο χαρακτήρα των λιμανιών μας. Αυτό το οποίο αναφέρουμε και θα συζητήσουμε και σήμερα, έχουμε δύο πολύ σημαντικές προκλήσεις να συζητήσουμε, πέραν από την καθημερινότητα την οποία αντιμετωπίζουμε και θα συνεχίσει το Υπουργείο να είναι αρρωγός. Έχουμε μια ελληνική προεδρία το 2027 και ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που με τα παραδείγματα και το παράδειγμα της προηγούμενης προεδρίας του ΕΣΠΑ 2027 έχουμε δείξει ήδη ένα ολοκληρωμένο φάκελο χρηματοδοτήσεων όπου οι λιμενικές υποδομές, η λιμενική βιομηχανία και η οικονομία που στηρίζεται πέρυξη της λιμενικής δραστηριότητας θα έχει μια διακριτή χρηματοδοτική γραμμή.
3: Οι ανακοινώσεις έγιναν στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου. Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Όλη Μίνας Παπαδάκης παρουσίασε τον οδικό χάρτη του κλάδου έως το 2030.
5: Θα έχω την χαρά να παρουσιάσω το στρατηγικό πλαίσιο νέων τεχνολογιών και αειφορίας για τα ελληνικά λιμάνια με ορίζοντα το 2030. Θα είναι ένα πλαίσιο το οποίο θα απαντάει σε όλα τα σύγχρονα διλήμματα και ερωτήματα των ελληνικών λιμένων που έχουν να κάνουν με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη, την πράσινη μετάβαση και τη βιωσιμότητα των ελληνικών λιμένων. Έτσι, όλα τα λιμάνια θα έχουν ένα κοινό οδικό χάρτη για να κινηθούν προς το 2030, μικρά και μεγάλα, ανεξαρτήτως μεγέθους.
3: Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκαν οι επενδύσεις στις λιμενικές υποδομές, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και οι προοπτικές της κρουαζιέρας στα επόμενα χρόνια.
6: Πώς θα μπορέσουμε να κεφαλαιοποιήσουμε όλα αυτά που 7 χρόνια τώρα δουλεύουμε. Τα ελληνικά λιμάνια, και αυτό αποδείχθηκε και από τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις, είναι ένα πολύ σημαντικό asset της χώρας μας. Η ελληνική λιμενική βιομηχανία λοιπόν οφείλει να ικανοποιήσει τον προορισμό της και να ενισχύσει τη χώρα μας, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό το λόγο, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, θα έχουμε αρκετά ευχάριστα νέα για τη βεντάλια των εφοδίων που χρειάζονται τα ελληνικά λιμάνια για να μπορέσουν να αναβαθμίσουν το ρόλο τους στην Ανατολική Μεσόγειο.
3: Όπως ανέφερε ο κύριος Κουτουλάκης, στόχος είναι η ενίσχυση των χρηματοδοτήσεων για έργα που θα αναβαθμίσουν τις λιμενικές υποδομές και θα ενισχύσουν τον αναπτυξιακό ρόλο των ελληνικών λιμανιών.
4: Το Ηράκλειο και ο Οργανισμός Λιμένους Ηρακλείου έχει δείξει το τι σημαίνει να λειτουργήσει οργανωμένα, με σχέδιο και

0: διεκδικώντας όχι απλώς αυτά που θεωρούν ότι τους ανήκουν, αλλά μάλλον αποτελούν και ένα παράδειγμα. Και αναφέρομαι σε παρεμβάσεις που αφορούν την απανθρακοποίηση των λιμανιών, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα θέματα διαβρώσεων, μια άλλη αντίληψη διαχείρισης ενός λιμένα, όχι καθημερινότητας, αλλά επένδυσης σε ένα μέλλον που μάλλον είναι παράδειγμα και για άλλα λιμάνια.
1: Την κατηγορηματική καταδίκη του για το περιστατικό άσκηση σωματικής βίας σε βάρος ανήλικου εργαζόμενου από διευθυντικό στέλεχος ξενοδοχειακής επιχείρησης στο Ηράκλειο εκφράζει το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, με τον πρόεδρό του Νίκο Κοκολάκη να υπογραμμίζει ότι τέτοια περιστατικά πρέπει να καταγγέλλονται άμεσα.
2: Εμείς έχουμε πληροφορίες ότι ο εργαζόμενος ενώ εργαζόταν πήγε κάπου να καθίσει και εκεί τον βρήκε ο διευθυντής και είχαμε το συγκεκριμένο περιστατικό. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα περιστατικά εφόσον υπάρχουν μέσω του διαλόγου και στο κάτω-κάτω εάν ο εργαζόμενος δεν έκανε στον εργοδότη θα μπορούσε να του δώσει την απόλυση του. Τόσο απλά είναι και να μην έχουμε τέτοια περιστατικά.
1: Ο ίδιος κάνει λόγο για μία απαράδεκτη πράξη που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε φαινόμενα βίας, εκφοβισμού και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.
2: Απαράδεκτη και την καταδικάζουμε αυτή τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου διευθυντή απέναντι στον εργαζόμενο, προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εμείς απαιτούμε να υπάρχει σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, σεβασμός στον εργασιακό χώρο. Θέλουμε εργαζόμενους που να εργάζονται σε ασφαλείς εργασιακούς χώρους. Εμείς τονίζουμε σε κάθε περίπτωση ότι όταν υπάρχουν τέτοιου είδους περιστατικά λεκτικής βίας, σωματικής βίας, να απευθύνονται όλοι οι εργαζόμενοι στο σωματείο μας, στις δημόσιες αρχές και να τα καταγγέλνουν. Πρέπει να τονίσουμε επίσης και να πούμε ότι το σωματείο μας έχει πρωτοστατήσει σε πολλές περιπτώσεις σε καταγγελίες με τη συνένεση πάντα του εργαζόμενου, αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερες περιπτώσεις που δυστυχώς οι εργαζόμενοι ενώ μας τα καταγγέλνουν εδώ στο σωματείο μας.
1: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου, το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει παράλληλα και το ζήτημα της απασχόλησης ανηλίκων με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εργασία τους να είναι ιδιαίτερα αυστηρό.
2: Με το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύεται επίσης η απασχόληση όσον αφορά τους ανηλίκους. Το νομοθετικό πλαίσιο είναι αυστηρός, πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να εργαστεί κάποιος ανήλικος σε κάποια ξενοδοχειακή επιχείρηση είτε σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο, πρέπει να συνενεί ο κηδεμόνας, ο πατέρας του κάθε ανήλικου παιδιού για να εργαστεί. Γι' αυτό πρέπει και οι γονείς να προσέχουν πού στέλνουν τα παιδιά τους για να εργαστούν. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην οικογένεια και προσπαθούν και οι ανήλικοι να εργαστούν και να ενισχύσουν το οικογενειακό εισόδημα. Σίγουρα υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο και οι νόμοι που στηρίζουν την ανήλικη απασχόληση, από εκεί όμως και μετά πρέπει να υπάρχουν και οι απαιτούμενοι έλεγχοι αν πραγματικά υπάρχει η σωστή απασχόληση για αυτά τα εργαζόμενα παιδιά, γιατί τα ανήλικα αυτά είναι επί της ουσίας παιδιά.
3: Ανωδική πορεία καταγράφουν οι τιμές της βενζίνης από την Τετάρτη, με τις αυξήσεις να συνεχίζονται την Πέμπτη και να αναμένεται να διατηρηθούν και την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πρατηριούχων, η τιμή της αμόλυβδης σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τα 2 ευρώ ανά λίτρο.
4: Ανεβαίνει αυτή την εβδομάδα. Δυστυχώς έχουμε ανωδικές στάσεις και χθες και σήμερα, θα έχουμε και αύριο, θα έχουμε και το Σάββατο. Οι διεθνείς τιμές δηλαδή αυτό δείχνουν. Δυστυχώς βλέπουμε πάλι τη βενζίνη αμόλυβδη να φτάνει σχεδόν στο ψυχολογικό φάσμα των 2 ευρώ, κάτι το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό και για μας, αλλά πολύ δε περισσότερο και για τους καταναλωτές. Ευελπιστούμε να βρεθεί μια λύση όπως είχε βρεθεί προσωρινά και είχε λίγο το καύσιμο και το πετρέλαιο της κίνησης, αλλά και η αμόλυβδη υποχωρήσει.
3: Όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης πρατηρίων καυσίμων Σταύρος Κουμουλάς, οι περισσότεροι καταναλωτές δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί το μέγεθος των αυξήσεων.
4: Είναι ακόμη σε μια φάση που δεν το έχουν αντιληφθεί ιδιαίτερα. Νομίζω όμως ότι όταν θα μπουν τα πρώτα διάρια στις τιμές των πρατηρίων στις αμόλυβδες θα αρχίσουν να ρωτάνε. Από σήμερα, ίσως και αύριο, ίσως σε κάποια πρατήρια στην πόλη του Ηρακλείου τα δούμε και νομίζω ότι πιο γρήγορα θα ακολουθήσουν τα πρατήρια εκτός Ηρακλείου. Αλλά ναι, ο κόσμος θα αρχίσει πάλι να ανησυχεί και να μπαίνει πάλι στην διαδικασία να ρωτάει και πού θα πάει και πόσο θα φτάσει.
3: Ωστόσο, όπως επεσήμανε ο κ. Κουμουλάς, οι πολίτες εμφανίζονται ήδη ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, ειδικά εν ώψη του 15 Αυγούστου, καθώς πολλοί φοβούνται ότι οι ανατιμήσεις στα καύσιμα θα επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος των καλοκαιρινών μετακινήσεων.
4: Και υπάρχει βέβαια και πάντα η καχυποψία των καταναλωτών ότι όσο πλησιάζουμε στο 15 Αύγουστο ανεβαίνουν οι τιμές. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ό,τι αυξήσεις λαμβάνουμε από τις εταιρείες μας, ο κάθε πρατηριούχος από όποια εταιρεία προμηθεύεται, αυτή και αντιστοίχως βάζει. Και ανάποδα, ό,τι μείωση έρχεται, με χαρά την υποδεχόμαστε και την περνάμε στον καταναλωτή.
3: Ο ίδιος εξέφρασε την ανησυχία του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι η αναζωπήρωση του πολέμου προκαλεί έντονο προβληματισμό στους πρατηριούχους, καθώς επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Εκτίμησε δε ότι το επόμενο διάστημα η τιμή της αμόλυβδης θα κυμανθεί μεταξύ 1,90 και 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να διαμορφωθεί από 1,75 έως 1,80 ευρώ το λίτρο.
4: Εάν με ρωτούσατε πριν 20 μέρες, 10 μέρες, θα σας έλεγα, κυρία Ζερβού, ότι θα ήμασταν κάτω από το 1,90 στην αμόλυβδη και ίσως κάτω από το 1,70 στο πετρέλαιο της Κίνης. Όμως αυτή η αναζωπήρωση που βλέπουμε τα τελευταία 2-24 ώρα μας ανησυχεί και έτσι δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή εκτίμηση. Όμως νομίζω ότι όπως πάμε θα είμαστε μεταξύ του 1,90 και των 2 ευρώ στην αμόλυβδη, αρκετά υψηλά. Είναι απογοητευτικό. Και για το πετρέλαιο, αντιστοίχως που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί επαγγελματίες, στο 1,75 με 1,80 ανέβηκε βέβαια τόσο, διότι αν θυμάστε, στις 1 του Ιούλη σταμάτησε η κρατική χορήγηση που υπήρχε της τάξης των 15 λεπτών. Οπότε είδαμε μια αλματώδη αύξηση μέσα σε μια μέρα.
3: Παρά την εφαρμογή των απογευματινών χειρουργείων, οι λίστες αναμονής εξακολουθούν να παραμένουν ιδιαίτερα μεγάλες. Στο Παγνή, οι ασθενείς που περιμένουν για χειρουργική επέμβαση αγγίζουν τις 4.000, ενώ σε ολόκληρη την Κρήτη οι εκκρεμότητες φτάνουν τις 8.500. Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Παγνή, Δημήτρης Βρύσαλης.
5: Παρόλο τα απογευματινά χειρουργεία και η όλη φασαρία που είχε ο ίδιος ο Υπουργός δηλώσει ότι μειωθήκαν οι αναμονές, παραμένουν μεγάλες και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου αλλά και σε όλη την Κρήτη. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι περίπου 4.000 αναμονές και σε όλη την Κρήτη περίπου προσεγγίζουν τις 8.500. Που σημαίνει ότι ένας πολύ μικρός αριθμός συμπολιτών μας εξυπηρετήθηκε στα απογευματινά χειρουργεία και βεβαίως από τώρα και μετά θα πρέπει να πληρώσει το απόγευμα αν θέλει να βρει την υγεία του.
3: Σύμφωνα με τον κύριο Βρύσαλη, η βασική προϋπόθεση για τη μείωση των ληστών αναμονής είναι να τεθούν σε πλήρη λειτουργία όλα τα διαθέσιμα χειρουργικά κρεβάτια στα νοσοκομεία της Κρήτης, όπως τονίζει. Το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός κλινών παραμένει κλειστός δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των νοσοκομείων.
5: Έχουμε επανειλημμένα πει ότι αν το Υπουργείο πραγματικά ήθελε να μειώσει τις λίστες αναμονής, θα έπρεπε να ανοίξει όλα τα κλειστά χειρουργικά κρεβάτια που υπάρχουν στο νησί μας. Μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο υπάρχουν 2 κλειστά χειρουργικές αίθουσες. Υπάρχουν κλειστά κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας, με αποτέλεσμα βεβαίως να δυσχεραίνει το έργο και τις αναμονές που καθημερινά μεγαλώνουν.
3: Οι μεγάλες λίστες αναμονής, όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Παγνή, αποτελούν σαφή ένδειξη της δραματικής έλλειψης προσωπικού στο νοσοκομείο.
5: Ταυτόχρονα, βεβαίως, οι ίδιες οι αναμονές αυτές και ο περιορισμός των χειρουργικών αιθουσών το επόμενο διάστημα στο 50% για να πάρθουν οι άδειες του προσωπικού αποδεικνύει την έλλειψη προσωπικού που όσο και να λέει ο Υπουργός ότι το ΕΣΥ είναι στα καλύτερά του και έχουμε το περισσότερο προσωπικό, αυτή τη στιγμή μόνο από την νοσηλευτική υπηρεσία απουσιάζουν 350 εργαζόμενοι μόνιμοι στις θέσεις νοσηλευτικής υπηρεσίας, πάνω από 700 για όλο το υπόλοιπο ειδικότητες.
3: Ενδεικτική της υποστελέχωσης είναι και η κατάσταση που καταγράφηκε την Τετάρτη στα επίγοντα του Παγνή, όπου οι ασθενείς χρειάστηκε να περιμένουν ακόμη και 8 ώρες μέχρι να εξυπηρετηθούν. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, οι μεγάλες καθυστερήσεις αποτυπώνουν τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και τις αυξημένες πιέσεις που δέχεται το νοσοκομείο.
5: Χαρακτηριστικά, μόνο χτες η αναμονή είχε φτάσει περίπου 8 ώρες στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, γιατί τα βραχιολάκια ούτε πολλαπλασιάζουν τους γιατρούς, ούτε τους νοσηλευτές, ούτε τους μεταφορείς, ούτε τους τεχνολόγους, ακτινολόγους και βεβαίως καμία ειδικότητα. Για όλους αυτούς τους λόγους και την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να άρει τη μονιμότητα στους δημοσίους υπαλλήλους με την αναθεώρηση του συντάγματος, προχωράμε την Τρίτη και συμμετέχουμε στην πανελλαδική στάση.

0: Η εργασία στη Σαδεδή από τις 11 μέχρι τις 3 και συγκέντρωση 12 η ώρα στα Λιονταριά.
1: Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό UNICEF στο Αρκαλοχώρι και τη Θεσσαλία αναδεικνύει ότι οι επιπτώσεις του σεισμού δεν περιορίζονται στις ζημιές των κτηρίων, αλλά επηρεάζουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η παρατεταμένη καθυστέρηση στην αποκατάσταση των κατοικιών έχει δημιουργήσει σημαντικές κοινωνικές και ψυχολογικές συνέπειες, όπως πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες προσωρινής στέγασης.
2: Σήμερα μας παρουσίασε το UNICEF, που είναι ο Εθνικός Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, μία πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Αρκαλοχώρι και στη Θεσσαλία για να διαπιστώσει η κοινωνία πώς έχει εισπράξει αυτό το ζήτημα που έχει να κάνει με τη φυσική καταστροφή, την απώλεια των σπιτικών τους, την μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την αντίδραση της πολιτείας που κακά τα ψέματα ήταν και αργή και παραμένει προβληματική.
3: Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι τα ευρήματα της έρευνας αυτής που έγινε και στις δύο περιοχές μας έδωσαν πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά το ότι υπάρχει απογοήτευση ακόμη από τον κόσμο όσον αφορά την φροντίδα, την μεταφροντίδα από τα γεγονότα. Υπάρχει ανασφάλεια, πολύ μεγάλη ανασφάλεια για το τι επιφέρει το αύριο και ότι μια τέτοια καταστροφή η πιθανότητα μπορεί να συμβεί πάρα πολύ άμεσα και να χαθούν τα πάντα. Το ότι το χρονικό σημείο σχεδιασμού γενικότερα μιας οικογένειας δεν είναι πλέον μακροπρόθεσμος, είναι πολύ μικρότερος, γιατί ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι μας φέρνει η επόμενη μέρα.
1: Η απώλεια της μόνιμης κατοικίας συνδέεται με αίσθημα ανασφάλειας, αβεβαιότητας και μειωμένης ευημερίας, γεγονός που καθιστά την αποκατάσταση όχι μόνο τεχνικό αλλά και κοινωνικό ζήτημα.
2: Αυτό το ζήτημα που έχει να κάνει με τη φυσική καταστροφή, την απώλεια των σπιτικών τους, την μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την αντίδραση της πολιτείας που κακά τα ψέματα ήταν και αργή και παραμένει προβληματική. Αυτό που διαφαίνεται είναι ότι ανεξάρτητα από το συμβάν, από το είδος της φυσικής καταστροφής, είτε μιλάμε για τη μεγάλη πλημμύρα είτε για το σεισμό, τα συναισθήματα που γεννιούνται στους ανθρώπους τοπικά είναι παρόμοια, είναι ο φόβος αρχικά, είναι μια απογοήτευση, είναι και ο θυμός για τα αργά αντανακλαστικά της πολιτείας.
3: Οι πολιτικές είναι έτσι φτιαγμένες ώστε να μην λαμβάνουν υπόψη και το θέμα της ανθεκτικότητας των κτηρίων, της πραγματικής ανθεκτικότητας σε φυσικές καταστροφές. Ίσως να μην είχε έρθει η ώρα ακόμα, αλλά μετά από τόσα φαινόμενα που βλέπουμε, να επενδύσουμε στην ανθεκτικότητα, την ψυχική των πληθυσμών, αλλά κυρίως την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων, των κατοικιών.
1: Συνολικά η έρευνα επισημαίνει την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών αποκατάστασης και εφαρμογής μέτρων που θα στηρίξουν αποτελεσματικά τους πληγέντες. Η ανοικοδόμηση των κατοικιών σε συνδυασμό με την ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πλήρη ανάκαμψη της περιοχής και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων.
2: Και αυτό που μας προβληματίζει είναι πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις εμπειρίες ώστε να εκπαιδευτούμε και εμείς οι φορείς που εκπροσωπούμε την πολιτεία αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες για να χτίσουμε πιο ανθεκτικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η έννοια της ανθεκτικότητας έχει να κάνει με την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε, να έχουμε τις μικρότερες συνέπειες απέναντι σε ένα τέτοιο συμβάν. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας προστατεύσει απολύτως, αλλά αν έρθει το συμβάν, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα σε επίπεδο προετοιμασίας και πρόληψης.
3: Αν όχι να προλάβουμε καταστάσεις, γιατί κάποιες από αυτές δεν προλαμβάνονται, δεν μπορείς να προλάβεις ένα σεισμό, τουλάχιστον να προλάβουμε την αμέσως επόμενη μέρα, η οποία πραγματικά φέρνει μεγάλες δυσκολίες στις κοινότητες.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Θα ξεκινήσω αυτήν εδώ την εκπομπή με ένα ποίημα του Ανέστη Ευαγγέλου. Έλα λοιπόν, μέσα από τα χαλάσματα και τα ερείπια, μορφή μικρή και τρυφερή, σταματημένη στην πρώτη ηλικία. Έλα, πνεύμα του καλού, μυθικό πρόσωπο. Όταν στους δρόμους βρέχει μοναξιά και η νύχτα πέφτει νωρίς, δίχως ύπνο και όνειρα, πλύνε το σύννεφο που μου τυλίγει το πρόσωπο, καθάρισε τον ουρανό, προχώρησε. Άνοιξε δρόμο μέσα από τα χαλάσματα και τα ερείπια. Κάνε μου ένα χώρο να σταθώ, να κινηθώ, να μπορώ να υπάρξω πιο ανθρώπινα.

Αυτό το ταξίδι ξεκίνησε πιο ανυπόμονα. Ήξερα ότι αυτούς που θα συναντήσω θα άλλαζαν άλλο ένα κομμάτι του εαυτού μου. 2 μόνο χιλιόμετρα από τις Μοίρες υπάρχει ένα όμορφο φαράγγι, μήκους περίπου 3 χιλιομέτρων, το φαράγγι του Απολίχνου. Το όνομά του το πήρε από τον εγκαταλελειμμένο και ομώνυμο οικισμό. Ο Απόλιχνος είναι οικισμός της τοπικής κοινότητας Γαλιάς, της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Φεστού. Πρώτη αναφορά του οικισμού γίνεται σε έγγραφο του 1248 ως φέουδο της Αρχιεπισκοπής Κρήτης κατά τη Βυζαντινή εποχή. Επίσης, αναφέρεται σε έγγραφο του 1369, όπου ο κλάντος Στεριώνη έκανε ένα πέτρινο μήλο στο χωριό. Το χωριό, αν και εγκαταλελειμμένο πλέον, υπήρξε ένα πολύ όμορφο παραδοσιακό χωριό, κατάμεστο από πράσινο και πλατάνια, με πηγές και με μια πολύ όμορφη εκκλησία στην πλατεία του χωριού, που είναι αφιερωμένη στον Άγιο Παντελεήμονα, με ένα υπέροχο ξυλόγλυπτο τέμπλο παραδοσιακής τεχνικής.

Εκεί, ανάμεσα στα πλατάνια της εκκλησίας, εμείς συναντήσαμε έναν μικρό ήρωα. Έναν φωτεινό άνθρωπο ετών 9. Ένα παράδειγμα δύναμης και θέλησης. Εάν έπρεπε να συνοψίσω το σύνολο της ζωής ενός φωτισμένου ανθρώπου, θα έλεγα ότι διέπεται από απόλυτη αποδοχή αυτού που είναι, από αισιοδοξία και ελπίδα. Ο μικρός Παναγιώτης είναι ακριβώς αυτό, αλλά και τόσα άλλα. Συγχωρέστε με αν δεν βρήκα τις κατάλληλες ερωτήσεις σε αυτήν εδώ τη συζήτηση. Μπορεί να είναι και η πρώτη φορά, ίσως, που είχα τόσα να ρωτήσω και όμως δυσκολεύτηκα. Στην πραγματικότητα, ήθελα απλώς να τον πάρω αγκαλιά και να τον κάνω να γελάει.

Το σύμπαν τελικά θα σε βάλει δίπλα στον κατάλληλο άνθρωπο που θα σου δώσει εκείνη την καθοριστική συμβουλή όταν θα είσαι έτοιμος να την κατανοήσεις. Ακόμα και αν αυτός ο άνθρωπος είναι μόλις 9 ετών και όχι κάποιος φιλόσοφος ή καθηγητής.

0: Παναγιώτη, είμαστε εδώ πέρα, σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω έρθει εδώ μαζί σου και θα μιλήσουμε και θα πούμε για εσένα και θα σε γνωρίσουμε. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ.
1: Χαίρομαι πολύ που...
0: Βρεθήκαμε.
1: Που βρεθήκαμε, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις αρχικά, για να μάθει ο κόσμος, πόσο χρονών είσαι.
1: Είμαι 9 ετών.
0: Και πας στη τάξη.
1: Πάω τρίτη τάξη.
0: Και σου λένε ότι δείχνεις πιο μεγάλο σώμα.
1: Στο δεύτερο δημοτικό. Στο δεύτερο δημοτικό μυρών.
0: Ναι. Και σ' αρέσει η τάξη αυτή ή είναι δύσκολη?
1: Μ' αρέσει. Και η καταγωγή μου είναι από τις Μοίρες.
0: Αυτά. Μετά θα πούμε τα άλλα. Λοιπόν, Παναγιώτη, εγώ έχω μάθει ότι ασχολείσαι πάρα πολύ και με το κομμάτι του αθλητισμού.
1: Ναι.
0: Και ότι κατεβαίνει σε κάποιους αγώνες. Ναι. Και έχω μάθει ότι τα πηγαίνεις και πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Και σε ποιον αγώνα μπήκες έτσι πιο πρόσφατα? Ποιος ήταν ο τελευταίος?
1: Στη φανερωμένη στο ραν στα 16 χιλιόμετρα.
0: Πολλά χιλιόμετρα, βρε παιδί μου, δεν είναι πολλά χιλιόμετρα?
1: Είναι.
0: Κουράστηκες?
1: Λίγο.
0: Λίγο. Και σ' αρέσει η διαδικασία του αγώνα, είναι ωραία όταν είσαι μέσα στον αγώνα?
1: Ας πούμε στον τελευταίο αγώνα που έκανα, ήταν χωματόδρομος όλος.
0: Δύσκολο λοιπόν.
1: Ναι, δύσκολο.
0: Αλλά ήταν ωραία εμπειρία, ε?
1: Αλλά ήταν ωραία εμπειρία, ναι.
0: Δεν μου λες τώρα εσύ που ασχολείσαι έτσι και με διάφορα και σου αρέσουν όλα αυτά, τι όνειρα έχεις, δηλαδή τι θα ήθελες να κάνεις στο μέλλον?
1: Στο μέλλον θα ήθελα να γίνω δάσκαλος,
0: ναι,
1: να έχω δική μου τάξη.
0: Στο δημοτικό?
1: Στο γυμνάσιο.
0: Α, σε μεγάλο σχολείο λοιπόν.
1: Και να έχω δικιά μου τάξη.
0: Δεν είναι όμως δύσκολο επάγγελμα να είσαι δάσκαλος?
1: Ναι, είναι.
0: Έχει πολλές ευθύνες.
1: Πολλές. Στο να ετοιμάσεις ειδικό για τα παιδιά.
0: Να φροντίσεις, να τα μάθεις σωστά.
1: Ναι, να φροντίσω. Θέλει και λίγο...
0: Προετοιμασία.
1: Ναι. Και επίσης θέλει λίγο προετοιμασία, ναι.
0: Και
1: αυτό...
0: αγάπη όμως.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το αγαπάς.
1: Το χόμπι μου θα ήθελα να ήταν η ζαχαροπλαστική.
0: Κάνεις και γλυκά δηλαδή στο σπίτι?
1: Όχι.
0: Γι' αυτό σε μάλλον που δεν μου έφερες.
1: Αλλά όνειρά μου. Τα όνειρά μου είναι αυτά.
0: Ωραία όνειρα είναι αυτά. Και θα συνεχίσεις να μπαίνεις σε αγώνες?
1: Θα συνεχίσω.
0: Για πες μου τώρα λίγο κάτι άλλο που σου αρέσει να κάνεις όταν είσαι στο σπίτι. Τι άλλο κάνεις?
1: Στο σπίτι μου αρέσει να παίζω με τα αδέρφια μου.
0: Έχεις δύο αδέρφια.
1: Ναι.
0: Πώς τους λένε?
1: Μαρίνα και Κωνσταντίνος.
0: Τέλεια.
1: Η Μαρίνα πάει πρώτη γυμνασίου και ο Κωνσταντίνος πάει δευτέρα δημοτικού.
0: Μικρότερος είναι ο Κωνσταντίνος.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Και δεν μου λες τώρα τι άλλο κάνεις στο σπίτι. Παίζετε τίποτα μαζί συγκεκριμένο,
1: ναι,
0: ζωγραφίζετε?
1: Παίζουμε, μονόπολη, επιτραπέζια.
0: Πολλά παιχνίδια.
1: Ναι, πολλά παιχνίδια.
0: Και για πες μου τώρα λίγο, έτσι με τα αδέρφια σου κάνεις και καμιά ταξία? Κάνετε ταξίες?
1: Λίγο.
0: Μην κοιτάς τη μαμά και τον μπαμπά, να μην πεις την αλήθεια. Λίγες ταξίες.
1: Ναι, λίγο.
0: Είσαι ζωηρός δηλαδή, ε?
1: Ναι, είμαι.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να μου πεις ένα μυστικό σου. Να μοιραστείς μαζί με ένα μυστικό σου. Έχεις κανένα?
1: Έχω.
0: Ποιο είναι το μυστικό σου?
1: Ότι θέλω να γίνω να μεγαλώσω και να έχω δικό μου συνεργείο.
0: Και συνεργείο, όλα αυτά θα τα έχεις. Και δάσκαλος, και ζαχαροπλαστική, και συνεργείο.
1: Α, και επίσης... Και μαγαζί με παπούτσια.
0: Και μαγαζί με παπούτσια. Εύχομαι, Παναγιώτη, αλήθεια να τα κάνεις όλα αυτά. Αν και νομίζω ότι έχεις τη δύναμη και την όρεξη να τα κάνεις, δεν είναι και τόσο δύσκολο για σένα.
1: Δεν είναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Και τίποτα δεν είναι δύσκολο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, τίποτα.
0: Έχεις καμία έτσι ατάκα ή καμία φράση που λες συχνά, που είναι αγαπημένη σου φράση, να μου την πεις?
1: Η αγαπημένη μου φράση είναι... όπως λέμε... Πω να το πω τώρα.
0: Σκέψου, δεν πειράζει. Πάρε το χρόνο σου.
1: Ευτυχία.
0: Αυτό. Αυτή τη λες συχνά, αυτή τη λέξη.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι είναι ευτυχία για σένα?
1: Ευτυχία είναι να είμαι με την οικογένειά μου, να πηγαίνω βόλτες, να πηγαίνουμε.
0: Στην εξοχή?
1: Ναι.
0: Σ' αρέσει θάλασσα?
1: Πολύ. Συγγνώμη, δεν είπα κάτι.
0: Δεν είπες κάτι βασικό για τη θάλασσα?
1: Ναι. Όχι για τη θάλασσα.
0: Για πες.
1: Σχετικά με την εξοχή. Έχουμε και ένα εξοχικό στη Γαλλιά.
0: Α, να με καλέσετε.
1: Ναι. Συνεχίζουμε τώρα με τη θάλασσα.
0: Για πάμε στη θάλασσα.
1: Η θάλασσα μ' αρέσει πάρα πολύ. Όχι. Θέλω όταν μεγαλώσω να γίνω χειμερινός κολυμβητής.
0: Μπράβο Παναγιώτη, είναι δύσκολο.
1: Ναι είναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρω.
0: Θα τα καταφέρεις, δεν θα κρυώνεις δηλαδή, ε?
1: Όχι.
0: Εγώ κρυώνω λίγο. Εγώ μεγάλωσα και δεν τα κατάφερα.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρω.
0: Μπράβο, θα τα καταφέρεις, αφού το λες θα τα καταφέρεις. Και δεν μου λες τι προτιμάς, το βουνό ή τη θάλασσα?
1: Χίλιες φορές τη θάλασσα.
0: Και εδώ που είσαι βρεις η Παναγιώτη στις μοίρες, είναι εύκολο να πηγαίνεις θάλασσα? Δίπλα είναι.
1: 10 λεπτά δρόμο σιγά.
0: Ορίστε. Λοιπόν, θέλω τώρα Παναγιώτη να μας πεις αν έχεις κάποιο παράπονο να μοιραστείς μαζί μας.
1: Εγώ θα ήθελα να μπορώ να μην πηγαίνω στα πεζοδρόμια και στις τράπεζες στον Αμαία. Γιατί τα χαμηλά πεζοδρόμια

0: και από την άλλη μεριά είναι ένα τεράστιο σκαλοπάτι. Σε γενικά σχολεία θέλουν να έχει ράμπες για να μπορούν να μπαινοβγαίνουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Και σε κάτι χώρους θα ήθελα να είναι προσβάσιμοι.
1: Ποιους χώρους?
0: Τα σούπερ μάρκετ, οι εκκλησίες.
1: Δίκιο έχεις, Παναγιώτη. Δεν μου λες, υπάρχει και κάτι ευχάριστο που θα γίνει τώρα που έμαθα?
0: Υπάρχει. Στο δεύτερο δημοτικό θα γίνει ασανσέρ για την καθαρίστρια. Για εμένα και για τα παιδιά που έχουν χτυπήσει τα πόδια.
1: Μπράβο. Θέλω λίγο να μοιραστείς μαζί μας μία αγαπημένη σου στιγμή, είτε από έναν αγώνα, είτε από το σχολείο.
0: Εγώ θα μοιραστώ μαζί σου μία αγαπημένη μου στιγμή από μία ταινία στο σινεμά.
1: Α, που είχες πάει πρόσφατα στο σινεμά.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Το καλοκαίρι.
1: Ωραία.
0: Όταν τελειώνει η ταινία,
1: ναι,
0: μου αρέσει να τρώω σουβλάκια.
1: Και έφερες πολλά σουβλάκια την ταινία?
0: Και μέσα στην ταινία.
1: Και μέσα στην ταινία τρώω σουβλάκια.
0: Ναι. αλλά ελπίζω αυτό να μην το γράφει το πλάνο.
1: Το γράφει. Εμείς θα βγάλουμε την αλήθεια, Παναγιώτη. Δεν πειράζει. Και εμένα μου αρέσει να τρώω σουβλάκια. Βέβαια δεν το είχα σκεφτεί για το σινεμά. Αλλά τώρα που μου το λες.
0: Και επίσης μου αρέσει πολύ οι λουκουμάδες.
1: Οχ, άστα. Έχεις πιάσει το ευαίσθητο σημείο μου.
0: Με μέλι.
1: Με μέλι, όχι με νουτέλα.
0: Όχι.
1: Εμένα μου αρέσει με ρέντα. Με μέλι και κανέλα.
0: Εμένα μου αρέσει με μερέντα, ναι. Και με μερέντα, αλλά και με μέλι.
1: Λοιπόν, θα πάμε μαζί μια μέρα σινεμά και μετά θα παχύνουμε σίγουρα ένα κιλό μαζί, εντάξει?
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι εγώ τρώω και δεν παχαίνω.
1: Εγώ όμως δεν έχω αυτό το θέμα. Εγώ και τρώω και παχαίνω. Λοιπόν, θα πάμε μαζί και σε έναν αγώνα να δούμε ποιος θα είναι πιο γρήγορος, ποιος θα κερδίσει.
0: Εντάξει.
1: Αλλά θα πάμε σε μικρό. Εγώ δεν μπορώ να κάνω πάνω από 10 χιλιόμετρα.
0: Καλά, θα κάνουμε 10.
1: 10 θα κάνουμε. Θα πάρω κι εγώ ποδήλατο.
0: 16.
1: 16. Εγώ δεν θα το βγάλω, θα κερδίσεις εσύ. Λοιπόν, τι άλλο θέλεις τώρα να μου πεις? Ό,τι θέλεις. Έτσι, να κλείσουμε με μια δική σου σκέψη.
0: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω αργότερα που θα βγει στην τηλεόραση το πλάνο, θα ήθελα να πω στον κόσμο. Μην τα παρετάτε ποτέ ό,τι κι αν γίνει.
1: Έτσι είναι.
0: Γιατί αν τα παρετήσουμε, δεν βγάζουμε το στόχο μας εις πέρας.
1: Εσύ είσαι πολλούς στόχους, Παναγιώτη, ναι. Και θα τους κάνεις όλους πράξη, ε.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχω πολλούς.
1: Πολλούς στόχους. Και τους είδα εδώ τώρα, να ξέρεις, και πιστεύω ότι θα γίνουν πραγματικότητα. Γιατί είσαι πολύ δυνατός.
0: Ναι, θα γίνουν.
1: Έτσι είναι. Και θέλω να μας ευχηθείς κάτι εκεί στην κάμερα.
0: Θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο να είναι δυνατή, με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Έτσι.
0: Και επίσης, κάτι που είπα και πριν.
1: Τι?
0: Να μην τα παρετάτε ποτέ.
1: Έτσι είναι, ρε Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Τι άλλο θα πεις για τον παράδεισο? Αυτό αφήσαμε στο τέλος. Τι είναι παράδεισος για εσένα? Η εκπομπή μας είναι ένας παράδεισος υπαρκτός που είναι για την Κρήτη.
0: Παράδεισος για μένα είναι με την οικογένειά μου να κάνουμε πολλά πράγματα που αν τα πω τώρα...
1: Άστα. Δεν θα τελειώνουν ποτέ, ε.
0: Δεν θα τελειώνουν ποτέ.
1: Παναγιώτη, είσαι υπέροχος.
0: Ευχαριστώ. Αλλά θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα.
1: Θα προσθέσεις.
0: Θέλω να πω στον κόσμο ότι εγώ να μην κοροϊδεύετε ποτέ τους αμαία.
1: Πες το, Παναγιώτη.
0: Να μην κοροϊδεύετε ποτέ τους αμαία.
1: Γιατί, Παναγιώτη, έχεις νιώσει εσύ ότι σε κοροϊδεύουνε?
0: Ναι, πολλές φορές, αλλά δεν θα ήθελα να το αναφέρω.
1: Εντάξει, άρα η συμβουλή σου είναι...

0: μπερδεύουν ποτέ τα αμαία.
1: Ναι.
0: Μα γιατί λες όμως αμαία?
1: Γιατί υπάρχουν θέματα με ειδικές ανάγκες.
0: Άνθρωποι με ειδικές ανάγκες.
1: Ναι, άνθρωποι με ειδικές ανάγκες. Όπως εγώ που γεννήθηκα έτσι. Δεν μπορώ να πεπατήσω, αλλά έχω καταφέρει πράγματα και θάματα.
0: Έτσι είναι και θα κάνεις ακόμα περισσότερα.
1: Ναι. Ναι, υγεία πάνω απ' όλα.
0: Μπράβο, βρε Παναγιώτη. Με την καλύτερη πρόταση μας έκλεισες, να ξέρεις. Και όποιος έχει τολμήσει ποτέ να κοροϊδέψει έναν άνθρωπο σαν εσένα, νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος έχει το λάθος. Κάτι λάθος κάνει αυτός.
1: Ναι, κάτι.
0: Με τον εαυτό του.
1: Κάτι λάθος κάνει.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ.
0: Ήταν τις πιο ωραίες συνεντεύξεις που έχω κάνει.
1: Ευχαριστώ.
0: Στα πολλά χρόνια που είμαι στην τηλεόραση.

Φεύγοντας από το χωριό Απόλυχνος και με όσα μας είχε ήδη αναφέρει για εκείνον τον αγώνα ο μικρός Παναγιώτης, κάναμε μία μικρή στάση στο φράγμα Φανερωμένης. Είναι ένα τεχνητό φράγμα που βρίσκεται κοντά στον οικισμό Φανερωμένη του Δήμου Φεστού. Στην ανατολική πλευρά της λεκάνης του φράγματος Φανερωμένης βρίσκεται η 300 ετών τοξωτή πετρόχτιστη γέφυρα, η οποία χτίστηκε επί Τουρκοκρατίας για στρατιωτικό σκοπό. Η γέφυρα χτίστηκε ακριβώς στο σημείο που συναντιόνται οι ποταμοί Χάλεφε και Κουτσουλίτης. Η λίμνη Φανερωμένης έχει μετατραπεί σε έναν ντροβιότοπο που βρίσκουν καταφύγιο από δυμητικά πουλιά, όπως η Κορμοράνη. Μετά από μερικές εισπνοές σε αυτό το πανέμορφο τοπίο, συνεχίσαμε για το μικρό χωριό Κισί. Η αλήθεια είναι ότι δεν βρήκα πολλά στοιχεία για αυτό το όμορφο χωριό, γι' αυτό και επέλεξα να το γνωρίζω μέσα από τα μάτια και τη ζωή των κατοίκων του. Ο κύριος Γιάννης είναι από εκείνους τους ανθρώπους που σε κάνουν να προβληματίζεσαι για συμπεριφορές που συναντάς καθημερινά γύρω σου. Πώς μπορεί να άλλαξε τόσο πολύ ο κόσμος? Εκείνος, με μια απίστευτη θετικότητα και μια ευγένεια που γεμίζει την ψυχή, περίμενε υπομονετικά να μας χαρίσει λίγα μόλις λεπτά ιστοριών για τον τόπο του.

0: Βρισκόμαστε σε ένα πολύ όμορφο χωριό και πολύ μικρό, το Σκισούς. Έχει περίπου 15 με 20 κατοίκους. Δεν ξέρω αν τα λέω καλά, κύριε Γιάννη. Είμαστε
1: σωστά,
0: εδώ παρέα
1: σωστά,
0: με τον κύριο Γιάννη Σαριδάκη.
1: Σαριδάκης, ναι.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Είναι πολύ μικρό, φιλόξενο χωριό. Βέβαια, δεν έχουμε πολύ πληθυσμό. Εγώ είμαι.
0: Γέννημα Θρέμα.
1: Γέννημα Θρέμα εδώ. Είναι η καταγωγή μου. Το πατέρα μου από τη Γρηγοριά και τον παππού μου, ο καπετά Καγιώλης, ο λεγόμενος, από οι πολέμους στους Τούρκους, από τη Γρηγοριά. Επειδή έχουμε και τραγούδι και έχουμε ιστορία μεγάλη του Καγιώλη.
0: Άρα λοιπόν, έχουμε χωριό, έχουμε ένα ιστορικό χωριό εδώ πέρα λοιπόν.
1: Μεγάλη ιστορία. Εδώ υπήρξε και ένας από αντάρτης στην κατοχή της γερμανικής κατοχής, στο Πετραρχοδιόρτη ομάδα. Ο Χουστολάης ο Αντώνης που είναι αυτό το σπίτι από δίπλα δικό του.

0: το εδώ το καφενείο. Μάλιστα. Και έχουμε μεγάλη ιστορία. Απλώς δεν υπάρχει κόσμος, διότι όλοι οι χωριανοί, μικροί, μεγάλοι, με τη μετανάστευση που ξεκίνησε και πήγανε στο εξωτερικό, Γερμανία, Ολλανδία, Αμερική,
1: δηλαδή, που και που και που. Πιο κεντρικά.
0: Ναι. Και οι μεταγενέστεροι στην ηλικία μου και πιο μεγάλοι και πιο μικροί έχουν φύγει όλοι από το χωριό. Στις Μοίρες είναι πάνω από 100 άτομα και στανοί. Χωρίς το Ηράκλειο και λοιπά τα άλλα χωριά. Και εγώ τώρα ενδιαφέρομαι διότι το έλεγα ρε παιδιά, αλλά να κάνουμε ένα σύλλογο τσισανό. Να βοηθήσω λίγο τσισανό. Από να έχουμε μία τέτοια μέρα να βρισκόμαστε 10 άτομα, 20 άτομα, 50, 100 άτομα.
1: Κάντε μια παρέα.
0: Να βρισκόμαστε, να λέμε γεια σου. Έχουν εξενιτευτεί, δεν έχουν όρεξη για το χωριό. Το χωριό μας είναι πλούσιο, παράγει λάδι πολύ. Δυστυχώς εργατικά χέρια δεν υπάρχουν βέβαια καθόλου. Διότι τώρα με την έλωση στην Κομιδή για να μαζέψουμε τις ελιές μας, μας λένε ότι θέλει 70 ευρώ ο Πακιστανός εργάτης για να ανέχουν βράδυ τις ελιές. Και λέω καλύτερα μάζευτες.
1: Καλύτερα μάζευτες. Να σας πάω εγώ λίγο στο όνομα του χωριού. Γιατί Κισσός, έχει Κισσούς. Πού είναι Κισσή.
0: Η Κισσή ήταν στο ρεύμα κάτω χαμηλά, παλιά από ό,τι ακούσω, μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο, μια τοποθεσία, έτσι κάμω ένα παλιό ρήγμα. Υπήρχαν τόσοι πολλοί και τώρα υπάρχουν, όχι υπήρχαν, και τώρα υπάρχουν, από πλέκον από στα δέντρα. Η Κισσή που λέει, ως περιπλέκει ο Κισσός στην Αχλαδοπούλα, αυτή την ιστορία λέγανε. Και από εκεί πήρε τώρα το όνομα Κισσή. Και έχει κάθε ώρα φύγει.
1: Κύριε Γιάννη, πείτε μου κάτι χαρακτηριστικό του χωριού από την τουρκοκρατία που μου αναφέρατε πριν που μου ενδιαφέρει. Είπατε ότι έχει μια ιστορία το χωριό. Και ότι χαρακτηρίζεται έτσι από κάποια ιστορικά στοιχεία επί τουρκοκρατίας.
0: Λοιπόν, επί τουρκοκρατίας ήταν τώρα όλοι οι μεγάλοι αγάδες ήταν στον κάμπο. Βόρους, Διμπάκη, στα άλλα χωριά. Εδώ υπήρχαν οι παρακαθιανοί, ας το πούμε. Αλλά τους πολεμούσαν πάρα πολύ τους Τούρκους, τους αντιμετωπίζανε. Δεν είχαν, ας πούμε, το περιθώριο οι Τούρκοι να κάνουν κατακτήσεις στο χωριό. Και επειδή μετά από την τουρκοκρατία που ήρθε μετά και η κατοχή, η γερμανική κατοχή, πάλι τα ίδια βρεθήκανε, διότι υπήρξε η ομάδα του Πιτρακογιώρη, του Αίμνησου, από το Μαγαρικάρι και είχαμε και από πέρα ένα χωριανό μας αντάρτη στην ομάδα μέσα και ήταν όλη μια αγκαλιά γενωμένη.
1: Και έχει υπάρξει δήμος στο χωριό μου, αναφέρατε.
0: Η Τσισή ήταν επί τουρκοκρατία, ήταν δήμος Τσισών. Δήμος. Και σου λέω αυτό το σπίτι το παλιό που είναι και απέναντι στη Σιτζιά ήταν το οίκημα του Δήμου.
1: Λοιπόν, κύριε Γιάννη, δεν ξέρω αν λέτε μαντινάδες. Αν ξέρετε καμιά μαντινάδα, αν σας έπιασα τώρα έτσι απροετοίμαστο. Αλλά εγώ θέλω να μας αφήσετε με μια μαντινάδα ή με κάτι έτσι όμορφο, δικό σας, μια σκέψη σας.
0: Περνάει η χαρά από την πόρτα μου, είναι ανοιχτή, δεν μπαίνει. Και πάει αλλού που είναι κλειστή και στέκει και ανημένη. Τα μάτια σου με σφάζουνε, μα δεν στο πω ακόμα. Διατέχουν τη θάλασσα και του ουρανού το χρώμα. Ναι. Καλώς ήρθες στο χωριό μας.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Πάντα με υγεία.
1: Στην
0: υγεία σας, παιδιά.
2: Έχω γνωρίσει τόσο ενδιαφέροντες ανθρώπους στα μέρη που πάω, αλλά κάθε φορά καταλαβαίνω πόσοι ακόμα υπάρχουν εκεί έξω. Μάλλον έχω ανακαλύψει ένα καλό μυστικό ζωής. Κάθε γύρισμα είναι πολλές δόσεις στιγμιαίας ευτυχίας από όλους όσους συναντώ. Είναι δύναμη και ελπίδα για να σκέπτομαι θετικά. Κυρία Μαρίνα Νικολουδάκη μας υποδέχτηκε στο πατρικό της και μας γέμισε με μια απίστευτη ενέργεια από εκείνες που σε τρέφουν και μόνο που την κοιτάζεις. Να σας θυμίσω το μότο που με ακολουθεί τα τελευταία χρόνια. Το έχω πει ξανά. Ζω σημαίνει μοιράζομαι και δίνω. Εκείνη λοιπόν μας έδωσε πολλά παραπάνω από ένα ωραίο παραδοσιακό φαγητό. Και ας μην το κατάλαβε.

Μένουμε Κυσσούς, μένουμε σε αυτό το υπέροχο και πολύ φιλόξενο χωριό και ήρθαμε εδώ, σε ένα παραδοσιακό σπίτι, να συναντήσουμε την κυρία Μαρίνα Σαριδάκη Νικολουδάκη, η οποία μας έχει ετοιμάσει ένα καταπληκτικό φαγητό, ασχέτως αν εγώ, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει με το αρνί, κυρία Μαρίνα.

0: Φρέσκο.
1: Και το φρέσκο κρεμμυδάκι και ξηρό κρεμμυδάκι μαζί. Θα το αφήσουμε να πάρει λίγο τα, να βγάλει λίγο τα αρώματα του. Και μετά θα προσθέσουμε το σταμναγκάθι μας και ό,τι υλικά χρειάζεται. Αλάτι, πιπέρι, λίγο κίμινο.
0: Θα μας τα πείτε αυτά στην πορεία. Ας πάμε λίγο τώρα εδώ στο χωριό. Εσείς μεγαλώσατε λοιπόν εδώ, έχετε μνήμες από εδώ.
1: Χοιρινό τσιγαριαστό, ψητό το κάναμε τότε. Αυτά. Παλιά κρέατα που σφάζαμε παραγωγής μας βραστά.
0: Ναι, βραστό πολύ βραστό.
1: Κρέας με το περίφημο πιλάφι που κάναμε σε όλα τα χωριά. Αυτά θυμάμαι.
0: Έχετε ένα πολύ ωραίο δεντιγλυκό.
1: Η επόμενη κίνηση λοιπόν είναι να βάλουμε το σταμναγκάθι στο σκάλι μας.
0: Είναι και μπόλικο.
1: Είναι και μπόλικο. Θα το αφήσουμε να μαραθεί.
0: Μάλιστα. Μαζέψει αυτό.
1: Να μαζέψει λίγο. Και μετά ανάλογα την ποσότητα που θα μείνει έτσι στο μάτι μας, θα προσθέσουμε το αλάτι και τα διάφορα παχαρικά, ό,τι αρέσει στον καθένα.
0: Τι βάζετε συνήθως.
1: Συνήθως βάζουμε αλάτι, μαύρο πιπέρι και κίμινο.
0: Α, βάζετε και κίμινο.
1: Βεβαίως.
0: Μπόλικα μυρωδικά.
1: Το κίμινο δίνει ένα ιδιαίτερο άρωμα στο αγολέμονο.
0: Ωραίο το σταμναγκάθι και έτσι να το φας.
1: Ναι, το κάνουμε και σαλάτα. Ομό.
0: Πολύ δεν είναι.
1: Και το βράδυ κάνει πέντε παιδιά.
0: Πέντε.
1: Πέντε παιδιά, τρία αγόρια και δύο κορίτσια. Και έχω και 11 εγγόνια.
0: 11 εγγόνια. Να είστε καλά, να τα χαίρεστε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Και να δείτε και δυσέγγωνα.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Και ό,τι καλύτερο σε όλα τα παιδιά και τα εγγόνια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εδώ δες χρώμα. Βλέπεις τώρα ωραίο χρώμα εδώ πέρα.
1: Το αυγολέμονο.
0: Και τι κάνουμε τώρα.
1: Το έχουμε αφήσει να ξεβράσει λίγο για να μας κόψει το αυγό.
0: Ωραία.
1: Έχουμε έτοιμο το φρέσκο λεμόνι μας συστημένο. Έχουμε το αυγό να το χτυπήσουμε. Να κάνουμε το αυγολέμονο.
0: Ωραία. Για πείτε τώρα, το θεωρείτε εσείς εύκολο φαγητό γενικά αυτό.
1: Εντάξει. Δεν είναι θέλει πάρα μεράκι. Πολύ δύσκολο, θέλει. Θέλει να αγαπάς αυτό που κάνεις.
0: Στα παιδιά και στα εγγόνια αρέσει.
1: Αρέσει.
0: Άμα αρέσει τα παιδιά, στα εγγόνια εύκολο είναι. Ωραία, άρα πάμε τώρα. Έχετε ανακατέψει το αυγουλάκι.
1: Έχω ανακατέψει το αυγό, με βοηθήσει λιγάκι να
0: πάρουμε. Ναι, να πάρουμε το ζουμάκι μας.
1: Ναι. Λίγο.
0: Πόσο θα βάλετε.
1: Πάνουμε στην αρχή πολύ λίγο μέχρι να ψηθεί το αυγό, αλλά θέλει σε πολύ αργό χρόνο να μην μας κόψει.
0: Κυρία Μαρίνα, εσείς έμαθα ότι έχετε και μία επιχείρηση και μαγειρεύετε στους τουρίστες, ε?
1: Βεβαίως.
0: Και ποιο φαγητό προτιμούν?
1: Τους κάνω παραδοσιακά φαγητά.
0: Αυτό δεν είναι παραδοσιακό?
1: Βεβαίως.
0: Τρώνε αρνί.
1: Και αρνάκι αυγολέμονο τρώνε και τα όσπρια τρώνε και όλα τρώνε, όλα τα παραδοσιακά φαγητά. Δεν κάνουμε μοντέρνα φαγητά.
0: Εσάς όμως το αγαπημένο δεν μου το είπατε ακόμα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
1: Το αγαπημένο μου κρέας είναι το αρνί.
0: Κρέας μόνο?
1: Ναι. Με ό,τι το συνοδεύσουμε.
0: Τέλεια. Έχει πάρει και ωραίο χρώμα τώρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και το λεμόνι πότε θα μπει?
1: Θα μπει το λεμόνι στο τέλος, γιατί το λεμόνι βοηθάει και κόβει πιο γρήγορα, πιο εύκολα. Να μην μας κόψει. Τώρα είναι το αυγό ψημένο.
0: Δεν δοκιμάζεται όμως.
1: Δοκιμάζουμε στο τέλος.
0: Άμα είσαι γνώστης, φαίνεται.
1: Θα μπει το λεμόνι
0: τώρα. Ξέρεις από το μάτι.
1: Βλέπεις πως θα πάει μέσα σε ένα άλλο χρώμα, το χρώμα του αυγολέμονου.
0: Τέλεια. Μυρίζει καταπληκτικά και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που σκέφτομαι οριακά να δοκιμάσω το κρέας.
1: Θα δοκιμάσεις.
0: Αλλά ναι, άμα το ονομάζαμε κοτόπουλο μπορεί να δοκιμάσω.
1: Έτσι.
0: Έτοιμο.
1: Περάσουμε από σιρωτό, μη τυχόν και έχει κόψει. Όχι.
0: Τέλειο χρώμα, τέλειο. Πω, να ήσασταν εδώ να βλέπατε. Μπράβο.
1: Τώρα ταράζουμε την κατσαρόλα μας, δεν μπαίνει ποτέ κουτάλα.
0: Και το σερβίρουμε έτσι.
1: Και σερβίρεται, βέβαια.
0: Άψογα. Λοιπόν, κυρία Μαρίνα, μιας και τελειώσαμε, θα δούμε για το σερβίρισμα του μετά. Αλλά θέλω να μας αφήσετε έτσι, πάντα κλείνουμε, με μια ευχή, με μια θετική σκέψη, με κάτι αισιόδοξο, έτσι. Εκεί θα κοιτάξετε τις νοικοκυρές στο σπίτι και τους τηλεθεατές και θα μας αφήσετε με κάτι όμορφο. Ό,τι και είναι αυτό. Και μαντινάδα, μα θέλετε να μας πείτε και τραγούδι.
1: Μαντινάδα, τραγούδι δεν λέω.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Τι να πω. Εύχομαι στον κόσμο να είναι πάντα καλά, πάντα με υγεία

0: να είναι πάντα να βρίσκονται οικογενειακά με τα παιδιά τους και να κάνουν παραδοσιακά φαγητά που θα αρέσουν σε κάθε σπίτι.
1: Και υγεία.
0: Και υγεία, πάνω απ' όλα υγεία.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά.
1: Να μαγειρεύετε. Να απολαμβάνουν τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και αργότερα τα δυσέγγωνα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε εμείς.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Περνάς κάποιες ώρες ή και λεπτά με ανθρώπους που σου ανατρέπουν απόψεις που σου πήρε μια ολόκληρη ζωή για να σχηματίσεις. Θα βάλω μία άνω τελεία σε αυτούς τους προορισμούς που επισκεφθήκαμε πρόσφατα και θα σας πάω για λίγα λεπτά πίσω στο καλοκαίρι, σε μία όμορφη συνάντηση με την αγαπημένη καλλιτέχνηδα Μαρίζα Ρίζου. Είναι από τα πλάσματα που έχουν καταφέρει μέσα από μικρές ή μεγάλες δυσκολίες να φιλοσοφήσουν βαθιά το νόημα της ζωής και ο τρόπος σκέψης τους σε κάνει μόνο να χαμογελάς.

0: Μαρίζα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είσαι εδώ. Είσαι στον παράδεισό μας. Είμαστε λίγο τοπικιστές, αλλά η Κρήτη είναι ένας παράδεισος και εσύ είσαι στον παράδεισο. Welcome, λοιπόν.
1: Καλώς σας βρήκα. Είναι ένας παράδεισος, η αλήθεια είναι. Και είναι πάρα πολύ κρίμα που κάθε χρόνο λέω κάπως πρέπει να γίνει, να έρθω για live και να μείνω κάποιες μέρες. Και κάθε χρόνο κάπως κάθεται, είναι στριμωγμένο το πρόγραμμα και δεν προλαβαίνω να μείνω.
0: Να το βάλεις σαν στόχο, λοιπόν, αυτό την επόμενη φορά.
1: Να το βάλω σαν στόχο.
0: Θα ξεκινήσουμε, λοιπόν, από τον παράδεισο. Θέλω, λοιπόν, να μας πεις εσύ αν έχεις ένα δικό σου παράδεισο και ποιος είναι αυτός.
1: Μωρέ, εγώ έχω την αίσθηση ότι επειδή, εντάξει, όλη η Ελλάδα θεωρώ ότι είναι μια κούκλα, αλλά και πάρα πολλά μέρη στο εξωτερικό είναι πολύ κουκλίστικα, νιώθω ότι ο παράδεισος είναι και δεν είναι μέσα μας. Δηλαδή, αν είσαι όμορφα και ήρεμα με τον εαυτό σου και με τους ανθρώπους σου, αν πας σε ένα ωραίο μέρος, είναι ο παράδεισος. Αν είσαι μαύρος και δεν είσαι σε καλή στιγμή, και στο πιο όμορφο τοπίο να έχεις μπροστά όσο να αντικρίζεις, η αλήθεια είναι ότι

0: δεν περνάει μέσα. Εγκεφαλικά λες τι όμορφα, αλλά ψυχικά δεν νιώθεις τίποτα. Είναι ή δεν είναι έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Οπότε εξαρτάται.
2: Μπορεί να,
0: νιώσω παράδεισο πραγματικά σε ένα άκυρο μέρος. Ο παράδεισος είναι μέσα.
1: Είσαι από την Άρτα.
0: Και από την Κύπρο.
1: Ναι, και από την Κύπρο, σωστά. Ναι, αν κάνω ξέρεις λάθη και δεν είμαι καλά.
0: Θα σε διορθώνω, μην ανησυχείς.
1: Λοιπόν, όχι, είμαι καλά διασμένη, τις αγαπώ πολύ. Λοιπόν, θέλω λίγο να μου πεις όμως, ο παράδεισος επαγγελματικός είναι παράδεισος. Δηλαδή αυτό που ζεις τόσα χρόνια μέσα από τη μουσική, το 14 αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι,
1: είναι για σένα παράδεισος. Έχεις πει τι κάνω κάποια στιγμή, να τα δεις λίγο αλλιώς. Υπάρχει αυτό.
0: Κοίτα, νιώθω πολύ μεγάλη ευλογία που κάνω κάτι που έκανα από μικρό παιδί στο σπίτι μου. Και έχω τη χαρά και την τιμή να έρχονται άνθρωποι να σηκώνονται από το σπίτι τους, να οδηγούν, να ψάχνουν να παρκάρουν, να πληρώνουν εισιτήριο και να έρχονται και να με βλέπουν να κάνω αυτό που έκανα εγώ κάθε Κυριακή στο σπίτι μου, με τους φίλους των γονιών μου και με την οικογένειά μου κτλ. Είναι μεγάλη ευλογία. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως κάθε άλλη δουλειά, από τη στιγμή που σταματάει να είναι ένα χόμπι, έχει και κάποια πιο διαδικαστικά πράγματα. Έχει πάρα πολύ άγχος, έχει πολύ ανασφάλεια, διότι δεν ξέρεις αν θα γίνει αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Ειδικά όταν ο στόχος σου είναι αρκετά μακροπρόθεσμος, δεν ξέρεις αν θα επιτευχθεί. Παρ' όλα αυτά, πραγματικά, από τη στιγμή που αποφάσισα να αποδεχτώ την αγάπη που έχω για αυτό το πράγμα, ένα, και δεύτερον, να με παρακολουθώ, ώστε ανά πάσα στιγμή, αν νιώσω ότι το κίνητρό μου δεν είναι καθαρό και υγιές να σταματήσω, νομίζω ότι έχω αρχίσει να ευχαριστιέμαι. Γιατί παλιότερα έλεγα συνέχεια, δεν θα περιοριστώ εγώ από τη μουσική και αν δεν αυτό θα αλλάξω επάγγελμα και δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλά αυτό έκρυβε από κάτω έναν μεγάλο φόβο. Ότι μήπως δεν πάει καλά, τι θα κάνω, θα νιώσω μεγάλη ματέωση, θα νιώσω μεγάλη θλίψη κτλ.
1: Φόβο όμως μόνο για τη μουσική.
0: Φόβο για τη μουσική. Ότι αν δεν πάει καλά, οπότε έλεγα δεν με ενδιαφέρει τίποτα και εντάξει, δεν πειράζει, θα κάνω κάτι άλλο και έχω σπουδάσει και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Και μετά παρατήρησα ότι αυτό δεν αποδεχόμουν τη σημασία της. Και είπα ότι αποδέχομαι ότι είμαι άνθρωπος μουσικής, το αποδέχομαι γιατί αυτή είναι η χαρά μου, η μεγάλη, μετά τη ζωή. Αλλά απ' την άλλη θέλω να είμαι alert, γιατί αν συνεχίσω να το κάνω λόγω ματαιοδοξίας ή λόγω ότι μπορώ να μην έχω κάτι καλύτερο να κάνω ή για τα λεφτά ή για λάθος λόγους τέλος πάντων, πέρα από το φυσικό κίνητρο της λύτρωσης μέσα από τη μουσική, θέλω να είμαι alert να σταματήσω. Αυτή είναι η σχέση μου με τη μουσική.
1: Το ότι λες ότι θα μπορούσε να σταματήσει, βέβαια είναι μαγιά, γιατί δεν είναι εύκολο για κάποιο καλλιτέχνη που έχει βιώσει.
0: Δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω. Αλλά να σου πω κάτι, ρε, για μένα η ζωή είναι πάντα πιο σημαντική. Και από τη μουσική ακόμα. Δηλαδή το χωριό μου, οι άνθρωποι μου, οι δύο, τρεις, τέσσερις άνθρωποι που είναι στην καθημερινότητά μου και είναι πολύ σημαντικοί για μένα, η ζωή, ένα ωραίο ποτό που μπορεί να πιούμε, μια ωραία συζήτηση, το ότι μπορεί να συνδεθούμε, να μου πεις κάτι και να σου πω κι εγώ και να μου πεις και ένα ωραίο τοπίο, ένα road trip, ένα ταξίδι, αυτά.
1: Ναι, δεν συγκρίνω.
0: Είναι όλη αυτή η ζωήλα, ας πούμε, η ανθρωπίλα. Είναι πολύ ανώτερη από την οποιαδήποτε δουλειά, δεν είναι μόνο από τη μουσική. Και από τη μουσική την ίδια είναι ανώτερη η ζωή.
1: Είναι και πολύ ωραίο αυτό που λες. Έχεις δηλώσει κιόλας ότι έχεις αντιμετωπίσει τα σκοτάδια σου, ότι μπαίνεις μέσα. Είναι δύσκολο, αυτό θέλει πολύ δουλειά.
0: Μπήκα. Και είναι νομίζω το καλύτερο πράγμα που έχω να κάνω. Βέβαια, πρόπερση, τέτοια εποχή, αν μου έλεγες να ξέρεις ότι όταν ξεκινήσει, δηλαδή να με πήγαινε στην πρώτη στιγμή της ψυχοθεραπείας και να μου κάνεις ένα τρέιλερ ή να μου έδωνες για 5 δευτερόλεπτα το συνέστημα που είχα πρόπερση, θα έλεγα ευχαριστώ πάρα πολύ, θα φύγω. Δηλαδή δεν θα το έκανα, αν το ήξερα τι θα έρθει μετά. Τώρα που αυτό έχει περάσει, για την ώρα, γιατί κύκλους κάνουμε γύρω από τα ίδια πράγματα.
1: Όλοι είμαστε βέβαια σε όλο αυτό, ε.
0: Ναι.
1: Όλοι είμαστε σε αυτό το.
0: Ναι, αλλά ο καθένας κάνει το προσωπικό του, έχει τους προσωπικούς του δαίμονες, τα δικά του σκοτάδια. Τώρα που πια αυτό έχει περάσει, νιώθω ότι ήταν ό,τι πιο όμορφο και είναι, γιατί δεν έχω σταματήσει, ό,τι πιο όμορφο έχω κάνει για τον εαυτό μου, γιατί είναι ένα ραντεβού με έναν πιο ελεύθερο εαυτό μου. Δεν έχει, όταν κάνεις ψυχοθεραπεία, τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω, δεν είναι ραντεβού με τον ψυχοθεραπευτή.
1: Όχι, ενδοσκόπηση.
0: Ναι, όχι, έχεις ένα ραντεβού με την καλύτερη βερσιόν σου, την πιο ελεύθερη, τη μη εξαρτημένη. Γιατί οι εξαρτήσεις δεν είναι μόνο το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.
1: Υπάρχουν πολύ χειρότερες.
0: Υπάρχουν πολλές γενικά. Δεν ξέρω αν είναι χειρότερες, καλύτερες.
1: Υπάρχουν.
0: Αλλά υπάρχουν πολλές. Γελάς, γιατί γελάς.
1: Ξέρω, αλλά δεν μας παίρνει χρόνο να το αναλύσω.
0: Γίνει
2: χαμός, είμαστε έτοιμοι.

0: Λοιπόν, έχεις πει δύο σημαντικές λεξούλες, θα βιαστώ από αυτές. Λεφτά, δεν θυμάμαι την άλλη, αλλά σημασία έχει ότι. Θέλω να σε πάω λίγο εκεί.
1: Θες δανεικά.
0: Τηλεόραση, όχι καλέ. Α. Τηλεόραση, γιατί.
1: Λοιπόν, όταν πήγε ο Πάνος και ο Κωστής και κάνανε το voice, είχα φρικάρει πάρα πολύ. Του λέω, τι κάνετε, τι είναι αυτά, δεν πρέπει να το κάνουμε εμείς από αυτό το ρεπερτόριο, αυτά τα πράγματα κλπ. Και μετά, όταν τους έβλεπα πώς τα αντιμετώπιζαν και ήμασταν πολύ κοντά και είμαστε πάντα με τα παιδιά και ξέρεις, με τον Κωστή σκεφτόμασταν και διάφορα τραγούδια μαζί και αυτά, σκεφτόμουν ότι αν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, αυτή τη στιγμή δεν θα ακούγονταν αυτά τα τραγούδια στην ιδιωτική τηλεόραση, ας πούμε. Και μου φάνηκε ξαφνικά πολύ σημαντικό αυτό το έργο. Επίσης είχε πλάκα. Δηλαδή φαινόταν να έχει πλάκα αυτό, πολύ. Και το ζήλεψα. Και μετά λέω, παιδί μου, γιατί το ρεπερτόριό μας είναι, θεωρώ εγώ, ότι είναι κάπως κλειστοφοβικό. Όχι όλοι, φυσικά. Mm. Ένα μεγάλο όμως μέρος του ρεπερτοριού αυτού είναι κάπως στριμωγμένο. Και εγώ πιστεύω ότι δεν είναι χρήσιμο να είναι έτσι, να είμαστε έτσι. Και ο καθένας βέβαια πρέπει να κάνει αυτό που νιώθει. Οπότε επειδή εγώ ένιωσα ότι αυτό θα είχε πλάκα και θα ήταν κάτι που θα με ευχαριστούσε και ένιωσα επίσης ότι ήθελα πάρα πολύ, όπως έχει συμβεί, και είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να ακουστεί, ας πούμε, να ακουστούν στην τηλεόραση την ιδιωτική του 2022 Ξαρχάκος, Κραουνάκης, Μικρούτσικος, Μάνος Ελευθερίου, σπουδαίοι καλλιτέχνες, που εγώ θα ήθελα πάρα πολύ ένα 14χρονο πλάσμα που μπορεί να βλέπει από το σπίτι του, να τα μάθει. Και δεν λέω ότι τα τραγούδια που βάζουν οι άλλοι γνωμοδότες, δεν έχει πρόσημο αυτό που λέω. Mm-hmm. Δεν είναι τα μεν καλά και τα δε άσχημα.
0: Ναι, ξέρω, εγώ αντιλαμβάνομαι πώς το λέω.
1: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που μπορώ να περάσω υπέροχα σε όποια συνθήκη και να με βάλεις μουσική. Θα περάσω τέλεια. Δεν θα τα ακούσω στο σπίτι μου, αλλά θα περάσω υπέροχα. Και θα θαυμάσω ένα άλλο είδος για τα καλά που έχει. Δεν σημαίνει ότι επειδή διαφωνούμε εικαστικά. Γιατί διαφωνούμε εικαστικά ότι δεν παραδέχομαι ένα ωραίο τραγούδι.
0: Μου λες τώρα το πριν όμως, το μετά.
1: Ποιο μετά?
0: Μετά την τηλεόραση.
1: Έχω αισθανθεί μεγάλη τύχη που έχω γνωρίσει τον Στέλιο, τον Μιχάλη.
0: Και εγώ το ίδιο θα αισθανόμουν.
1: Και τον Χρήστο. Το Στέλιο τον φοβόμουν πάρα πολύ, γιατί όπως έλεγα πριν, διαφέρουμε ίσως περισσότερο από όλους εικαστικά. Και φοβόμουν πάρα πολύ πώς θα είναι σαν αναστροφή. Όχι τον έχω λατρέψει. Όχι, έχω πάθει ψύχωση. Είναι εκπληκτικός τύπος, καλλιτεχνικά.
0: Τρομερός επαγγελματίας επίσης.
1: Το γνώριζα αυτό, αλλά είναι πολύ ωραίος άνθρωπος. Πολύ καθαρός, πολύ ευθύς. Και έχουμε αγαπηθεί πραγματικά και με τους τρεις, γιατί είμαστε εκεί από την αρχή του Φεβρουάριου, με πάρα πολύ αγάπη για τα παιδιά και πάρα πολύ σεβασμό. Και αυτό που θέλαμε είναι να δώσουμε την αίσθηση ότι εμείς λέμε τη γνώμη μας και ότι κανείς δεν μπορεί να κόψει σε κανέναν

0: όνειρά του και όποιος το κάνει να πάει για ψυχοθεραπεία γιατί θέλει πάρα πολύ δουλειά. Γιατί δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε κανέναν άνθρωπο. Και κανένας δεν μπορεί να πει σε κανέναν εάν κάνει για τη μουσική ή δεν κάνει. Γιατί δεν ξέρεις ο κάθε άνθρωπος πώς θα εξελιχθεί και τι θα γίνει.
1: Αυτό ισχύει σε όλες τις τέχνες, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, θα σε κλείσω με ένα παιχνίδι ρόλων. Ωραία.
0: Οπα.
1: Θα πω λοιπόν ότι είμαι κάτω να σκεφτώ ένας επιχειρηματίας εδώ στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Και σου προτείνω να σου χαρίσω, ρε παιδί μου, έτσι μια επιχείρηση.
0: Ναι.
1: Να έρθει να μείνει εδώ.
0: Γιατί να θέλω επιχείρηση για να μείνω εδώ.
1: Ρε παιδί μου, μπορεί να ήθελα να σου κάνω έτσι ένα μεγάλο δώρο. Εσύ τι θα ήθελες να
0: κάνω. Δεν θέλω να μου κάνεις κανένα δώρο, θα φτιάξω μόνη μου. Με γυναίκα χειραφετημένη. Δεν έχω ανάγκη.
1: Ήξερα ότι υπήρχε περίπτωση να μου απαντήσεις έτσι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχόμουν.
1: Ωραία.
0: Θα σου έλεγα σε ευχαριστώ, χρυσέ μου άνθρωπε πολύ, αλλά θα το φτιάξω μόνη μου.
1: Ωραία, φτιάξτε μόνη σου, θα αρχώσουν.
0: Δεν να μην ερχόμουν στην Κρήτη να μείνω.
1: Να μην
0: σαν τρελή, γιατί δεν μην ερχόμουν.
1: Α, όντως θα αφήσει έτσι εύκολα την Αθήνα.
0: Κοίτα, σου είπα και πριν, εάν κάτι το νιώσω φυσικό, εάν με πάει ροή και μου δώσει χαρά, γιατί δεν το έχω κάνει πολύ αυτό στη ζωή μου. Πολλές φορές με έχω πιέσει για πράγματα.
1: Να είσαι into the box.
0: Ότι κάτι πρέπει να γίνει, ρε παιδί μου. Ξέρεις, πρέπει να γίνει τώρα αυτό, μετά πρέπει να γίνει το άλλο. Δεν θέλω άλλη φυλακή. Δεν θέλω άλλη φυλακή. Οπότε, αν εσωτερική, εμείς τις βάζουμε τις φυλακές. Εμείς τις διατηρούμε, τέλος πάντων, από μια ηλικία και ύστερα. Θα ήθελα, εάν μου βγει φυσικά και όμορφα, με πολύ μεγάλη χαρά θα το έκανα. Είναι πραγματικά παράδεισος και επιτέλους πρέπει να περάσω κάποιες μέρες παραπάνω εδώ. Θα με φιλοξενήσεις σε όμορφο.
1: Κάτω εγώ, αύριο άμα θέλεις.
0: Ωραία, δεν
1: έχω πρόβλημα. Ορίστε, το δηλώνω. Ελεύθερο ανοιχτό το σπίτι μου. Δεν θα το πω σε κανέναν, μόνο σε όλη την Κρήτη. Αλλά έλα, αλήθεια.

0: ανθρώπους που πια δεν με ενδιαφέρουν, πώς συνδέεις την αγάπη. Τι είναι αγάπη για σένα, είναι τελικά μόνο μουσική, είναι αυτό που είπες πριν.
1: Μόνο μουσική.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις κάτι. Από μικρή σκεφτόμουν ότι θα ήθελα μεγαλώνοντας να λιένομαι και να γίνομαι ακόμα πιο ήσυχη και να γίνομαι ακόμα πιο στρογγυλή συναισθηματικά, με χώρο και γενναιοδορία για τους νέους ανθρώπους και με χώρο, αυτό που σου έλεγα πριν, να σταματήσω όταν είναι η ώρα. Δηλαδή να μην έχω ανάγκη λόγω ματαιοδοξίας το χειροκρότημα ή την αποδοχή των άλλων ανθρώπων.
0: Δεν φαίνεσαι βέβαια τέτοιος άνθρωπος, έτσι κι αλλιώς.
1: Κοίτα, Νίκη, όσοι ανεβαίνουμε πάνω στη σκηνή, έχω την αίσθηση ότι προσπαθούμε να υπεραναπληρώσουμε κάτι. Κάτι δεν έγινε όπως το θέλαμε, όπως το έχει ανάγκη η ψυχή μας. Κάτι γίνεται. Αλλιώς δεν μπορεί να θες να ανεβαίνεις στη σκηνή και να σε χειροκροτάνε άνθρωποι και να σε αποδέχονται. Κάτι παίζει εκεί. Γνώμη μου, έτσι. Γνωμοδότρια είμαι, δεν είμαι κριτής. Αλλά αυτή είναι η γνώμη μου. Θα ήθελα λοιπόν να νιώθω μεγαλώνοντας όλο και μεγαλύτερη πληρότητα και να μπορέσω να αποχωρήσω. Χωρίς να νιώθω ότι η ζωή μου δεν έχει νόημα αν δεν υπάρχει μουσική. Να το βλέπεις πάλι το πρώτο. Ότι δεν θέλω να εξαρτηθώ, ας πούμε, και από αυτό. Αγάπη, λοιπόν, είναι η ησυχία στη ψυχή ενός ανθρώπου. Αυτό νομίζω εγώ.
0: Ξέρεις πόσο κόντρα είναι αυτό που λες όμως. Γιατί εμάς τα μάτια μας, η Μαρίζα Ρίζου, δεν ήταν ποτέ ήσυχη. Δηλαδή, την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκες και αυτό το τυπάκι που είχες από την πρώτη στιγμή, δεν ήταν ήσυχο, δεν ήσουν ποτέ ήρεμη.
1: Μα άλλο λέω. Η ηρεμία δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνω σαν παρτσακλό. Η ηρεμία σημαίνει ότι δεν έχω μέσα μου μανούρα, ότι δεν έχω δηλητήριο, ότι κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ στο καινούργιο βιβλίο της Δήμητρας Παπαδοπούλου, να το πάρετε παιδιά, είναι φοβερό, την αγαπώ τη Δημητρούλα, λέει το σύνθημα είναι ένα, εναντίον κανενός. Και μου φάνηκε υπέροχο και το εναντίον κανενός σημαίνει πρώτα απ' όλα, όχι εναντίον μου. Γιατί και άνθρωποι που εναντιώνονται σε άλλους ανθρώπους ή έχουν επιθετικότητα είναι άνθρωποι που στα αλήθεια, είμαστε άνθρωποι, ενώ όποτε το κάνω κι εγώ, που στα αλήθεια εμείς δεν είμαστε καλά με εμάς και γι' αυτό έχουμε επιθετικότητα. Ένας άνθρωπος που είναι καλά με τον εαυτό του δεν έχει επιθετικότητα.
0: Σε αυτό βοήθησε πολύ βέβαια και η τελευταία διετία, έτσι. Και η καραντίνα.
1: Όλες οι παθολογίες βγήκαν στον αέρα. Αλλά δεν είναι σπουδαία ευκαιρία να τις δούμε και να κάνουμε κάτι. Δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνω. Και εγώ τα δύο τελευταία χρόνια πέρασα άσχημα, πολύ άσχημα και πολύ μαύρα. Αλλά νομίζω ότι είναι χρήσιμο.
0: Λοιπόν,

0: Μαζί σου στο φως,
1: ναι.
0: Να ξέρεις, μόνο στο φως. Ευχαριστώ πάρα
1: μαζί
0: πάρα
1: σε
0: πολύ.
1: Όλα. Και
0: σε
1: στο
0: όλα,
1: φως,
0: σε όλα.
1: Και στο σκοτάδι και σε όλα.
0: Μακριά από μας, ρε παιδί μου, το σκοτάδι.
1: Γιατί είναι μακριά από μας, ρε. Καταρχάς, άμα δεν έρθει το σκοτάδι, πώς θα καταλάβεις ότι είναι φως. Εάν δεν υπήρχε το μαύρο, πώς θα βλέπεις τα αστέρια που λένε και κάτι ποιητές υπέροχοι.
0: Πες μου κι άλλα, να ξέρεις, να αρέσει πάρα πολύ.
1: Θα τα βλέπεις. Θα τα βλέπεις.
0: Εσύ την ψυχοθεραπεύτρια σε άλλους.
1: Μπα, δεν είμαι ικανή.
0: Μήπως να πας εκεί και όχι σε μανικιούρ, είσαι τουριστικά, είσαι οτιδήποτε άλλο.
1: Δεν είμαι ικανή για κάτι τέτοιο. Γιατί παλεύω και εγώ και ψάχνω τον εαυτό μου και προσπαθώ να βρω την ισορροπία μου. Νομίζω ότι είμαι σε καλό δρόμο πλέον. Έτσι πιστεύω. Και όλο αυτό με την τηλεόραση ήταν ένα φοβερά χρήσιμο εργαλείο για να δω ότι το κέντρο μου δεν μετακινείται εύκολα. Και αυτό μου αρέσει πολύ. Χαίρομαι που έγινε κάποια δουλειά. Κάτι λίγα εκεί, όχι πολύ.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Αλήθεια, να είσαι καλά.
1: Τα νύχια πότε θα φτιάξεις.
0: Και να λάβεις. Κάτσε τώρα, έχει συνέχεια.
1: Θα σου βγάλω το μόνιμο. Θα σου κάνω σοβαρή δουλειά.
0: Είσαι καλά, έχουμε συναυλία τώρα.
1: Παιδιά, εγώ δεν είμαι για ημίμετρα. Πρέπει να το βγάλουμε το νύχι, να το φτιάξουμε από την αρχή.

Την ένταση των στιγμών που ζούμε δεν τη σηματοδοτεί ο χρόνος, αλλά η συγκίνηση που κατοικεί εντός μας. Εμείς δημιουργούμε τη δική μας αντίληψη για τον κόσμο και τον χρόνο που γυρνάει γύρω του. Πρέπει να μετράμε τον κόσμο μας με συγκινήσεις. Ο χρόνος μετριέται σωστά με συγκινήσεις, μετριέται με επιθυμίες και όνειρα, με σχέδια που κάνουμε μαζί με άλλους ανθρώπους. Ο χρόνος δεν μετριέται σε λεπτά, ώρες και δευτερόλεπτα. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον συνοψίζονται σε μία μόνο στιγμή, σε εκείνη τη στιγμή που εξωτερικά και εσωτερικά συναισθήματα και επιθυμίες γίνονται πραγματικότητα.

Από μικρή είχα την επιθυμία να γνωρίσω έναν αληθινό ήρωα. Να γνωρίσω την οικογένεια που τον δημιούργησε. Τη δύναμη που τον κινεί. Τις συνθήκες που τον πλάθουν. Το περιβάλλον που ζει. Κατά καιρούς έχω γνωρίσει πολλούς ήρωες και ηρωίδες που με γέμισαν από τη δύναμή τους. Κάποιοι όμως διαφέρουν. Και ξέρεις γιατί? Σε κάνουν να γεννάς επιθυμίες για τους άλλους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό?

Από μικρή είχα την επιθυμία να γνωρίσω έναν αληθινό ήρωα. Να γνωρίσω την οικογένεια που τον δημιούργησε. Τη δύναμη που τον κινεί. Τις συνθήκες που τον πλάθουν. Το περιβάλλον που ζει. Κατά καιρούς έχω γνωρίσει πολλούς ήρωες και ηρωίδες που με γέμισαν από τη δύναμή τους. Κάποιοι όμως διαφέρουν. Και ξέρεις γιατί. Σε κάνουν να γεννάς επιθυμίες για τους άλλους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Αν έχεις επιθυμίες για τους άλλους, για ανθρώπους που δεν ξέρεις, που δεν είναι η οικογένειά σου, που δεν είσαι εσύ, αν μοιράζεσαι την τύχη σου και την ενέργειά σου με άλλους, όλα μπορούν να αλλάξουν. Να επιθυμείς για τους άλλους. Να αγωνίζεσαι για τα όνειρα άλλων ανθρώπων. Εκεί βρίσκεται το νόημα του κόσμου.

Εύχομαι να μπορέσει κάθε Παναγιώτης να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Εύχομαι, εσύ που μας βλέπεις, κάποια μέρα να σκεφτείς τι θα μπορούσες να κάνεις αλλιώς, για να μπορεί ένας ξένος άνθρωπος να αισθανθεί χαρούμενος, να μπορείς να γίνεις μέρος του ονείρου του. Έχεις ιδέα πόσο μαγικό είναι αυτό? Κάνε μου ένα χώρο να σταθώ, να κινηθώ, να μπορώ να υπάρξω πιο ανθρώπινα. Καλή αντάμωση.

0: Μαρίζα
1: γράφεται.
0: Βίντεο. Μαρίζα Ρίζου.
1: Κοιτάξτε, κανονικά εγώ πληρώναμε αδρά γι' αυτό, αλλά εδώ το κορίτσι το έχω συμπαθήσει πάρα πάρα πολύ. Δεν θέλω να μου ξανακάνεις ημιμόνιμο, γιατί χαλάει τον ήχη πάρα πολύ.
0: Ξέρεις πόσα χρόνια έχω,
1: σε παρακαλώ πάρα πολύ, με στεναχωρείς.
0: Τι να κάνω, δεν τα λαμβάνω, φτιάχνω.
1: Τα νεάκια σου.

0: ξέρεις τι.
1: Πάμε. Μου τη φάσεις τη μύτη.
0: Σαν να το πεις.
1: Δεν ξέρω τώρα. Τι να πω τώρα. Τα στάχια. Τα ζητά. Μη γελάς τόσο έτσι. Πιο μελαχωρική λίγο να είσαι.
2: Καλώς ορίσατε, παιδιά.
0: Καλώς σε βρήκαμε. Τώρα δεν έχουμε ήχο, πείτε ό,τι θέλετε.
2: Ελάχισα αυτές.
1: Με τα ακουστικά ξεκουφάθηκα εδώ πέρα αυτό που το άκου έκανε.
0: Νόμιζα ότι έχω τις κεφάλες, γιατί έκανε. Πείτε στο
1: καλό.
0: Ναι, εμένα είναι μια.
1: Είναι βαρύ. Μπορείς να σηκώσεις.

0: 2, 3. Έλα, πάμε. Πέτ. Πέτ. Θα το πιάσω. Όχι τώρα.
1: Τρέξε σε μένα, για τρέξε λίγο.
2: Stop. Γιατί κοιτάζεις?

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη τα εγκαίνια της αστυνομικής υποδιεύθυνσης στη Μεσαρά. Θα αποτελέσει επιχειρησιακό κέντρο για την ευρύτερη περιοχή, δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Οι αναφορές για τις εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας Βάγιας Νέστορα και της τραγωδίας της Μαρφίν. Με τοπική σύγκρουση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ακρίβεια. Υψηλή τόνη και βολές εκατέρωθεν από τον

0: Πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λύση πρώτων πυλών για ένα από τα πλέον προβληματικά σημεία στον αστικό ιστό του Ηρακλείου. Καταργείται ο κυκλικός κόμβος στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων, η λύση που δρομολογείται. Επενδυτικό lifting στα ελληνικά λιμάνια. Από το Ηράκλειο οι ανακοινώσεις του σχεδιασμού. Σε πρώτο πλάνο πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.
1: Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της νέας αστυνομικής υποδιεύθυνσης στη Μεσαρά. Η νέα υπηρεσία αναμένεται να αποτελέσει το κεντρικό επιχειρησιακό κέντρο της τοπικής Ελλάς για την ευρύτερη περιοχή και στοχεύει στην άμεση καταπολέμηση της εγκληματικότητας και στην ταχύτερη ανταπόκριση σε περιστατικά παραβατικότητας. Δεν υπάρχουν σασμοί, αλλά θεσμοί, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Χρυσοχοίδης, αναφερόμενο σε παροχημένες αντιλήψεις σε περιοχές της κριτικής Υπαίθρου.
2: Και οι σασμοί είναι για ανθρώπους οι οποίοι στερούνται δυστυχώς της λογικής και σκοτώνουν, δολοφονούν και μετά απαιτούν σασμούς. Ή κατεστραμμένες ζωές και θα μεγαλώσουν παιδιά ορφανά ή με τους γονείς τους στις φυλακές.
3: Με αυτή τη φράση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έστειλε σαφέστατα μηνύματα όχι μόνο για την υπόθεση των Βοριζίων αλλά και για την νοοτροπία κάποιων που θεωρούν πως μέσα από συγκεκριμένες τακτικές και διαδικασίες θα μπορέσουν να αποφύγουν τη δικαιοσύνη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης είχε αναφερθεί νωρίτερα στην υπόθεση των Βοριζίων, λέγοντας ότι το τελευταίο διάστημα του λένε κάποιοι να γίνει σασμός μεταξύ των δύο οικογενειών.
2: Είναι αδιανόητο όλο αυτό που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια σε αυτές τις τόσο ανόητες αντιπαραθέσεις, δήθεν στο όνομα της παράδοσης. Δεν ξέρω τι λέει αυτή η παράδοση. Ότι καταστρέφονται ανθρώπινες ζωές. Αυτό λέει η παράδοση. Τώρα η παράδοση ξαναλέει ότι πρέπει να κάνουμε σασμό για να λύσουμε το πρόβλημα το αδιανόητο. Απαράδεκτα πράγματα, θέλω να σας πω. Ένα πράγμα υπάρχει μόνο. Ένα και μοναδικό. Και αυτό είναι η ασφάλεια. Και αναφέρθηκα στο πρώτο θέμα, η ασφάλεια όπως πρέπει να την αντιλαμβάνεται ο κάθε πολίτης και η οποία καθορίζεται από το Σύνταγμα, τους νόμους και τους θεσμούς μιας χώρας στο πλαίσιο του κοινωνικού συμβολέου. Στο πλαίσιο του κοινωνικού συμβολέου δεν υπάρχουν σασμοί, υπάρχουν θεσμοί.
3: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επανέλαβε πως η ανοχή σε όσους με παραβατικές συμπεριφορές προκαλούν και δημιουργούν προβλήματα έχει τελειώσει και πρόσθεσε πως θα πρέπει και οι ίδιοι να το καταλάβουν.
2: Γι' αυτό βρισκόμαστε και πάλι εδώ σήμερα. Για να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους ότι αυτές οι απαράδεκτες συμπεριφορές της παραβατικότητας, οι δολοφονίες, η ζωοκλοπή, οι εκβιασμοί, οι μπράβοι, οι ληστείες και ό,τι άλλο, τα ναρκωτικά και ό,τι άλλο μεταφέρει αυτού του είδους παραβατικότητα έχει ημερομηνία λήξης και το υποσχόμαστε αυτή την ημερομηνία λήξης. Δεν είναι η Κρήτη η παραβατική περιοχή όπως θέλουν πολύ σωστά επαναλαμβάνω να λένε κάποιοι.
4: Με τα καλύτερα αποτελέσματα για την κοινωνική ειρήνη και την ασφάλεια στην Κρήτη.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Ο κύριος Χρυσοχοίδης, αναφερόμενος στα εγγένεια του νέου κτηρίου για την αστυνομική υποδιεύθυνση Μεσαράς, τόνισε πως σύντομα θα στελεχωθεί με βάση το οργανόγραμμά της και θα αποτελέσει μια υπηρεσία η οποία θα βοηθήσει σημαντικά στη μείωση της εγκληματικότητας.
2: Και θέλω να τονίσω ότι πέραν των κλασικών υπηρεσιών που φιλοξενεί η υποδιεύθυνση, έχει ειδικό τμήμα εξιχνίασης ειδικών εγκλημάτων της περιοχής, που σημαίνει είναι κάτω από το ραντάρ της περιοχής, αστυνομίας της περιοχής, όλη αυτή η παραβατικότητα που αποτελεί και το γκρίζο τοπίο, το κοινωνικό τοπίο στην Κρήτη. Και αυτό συμπληρώνεται από την παραδοσιακή υποδιεύθυνση εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου, η πολύ ικανή αξιωματική της οποίας δεν έχουν αφήσει ούτε μία

0: δυσμείαστη υπόθεση και είναι παρόντες διαρκώς για την ασφάλεια της περιοχής και του νησιού.
1: Στη σημασία της λειτουργίας της αστυνομικής υποδιεύθυνσης Μεσαράς αναφέρθηκε τόσο ο Περιφερειάρχης όσο και ο Δήμαρχος Μυρών.
0: Να μπορεί πραγματικά να νιώσει την ασφάλεια ο κάθε κάτοικος της Μεσαράς και της Κρήτης και ο σχεδιασμός ο οποίος γίνεται από εσάς, πάντα με την στήριξη όλων μας, των βουλευτών μας, όλων των βουλευτών της Κρήτης, γιατί σε κάθε περιφερειακή ενότητα θέλουμε αυτή τη συνδρομή τη δική σας, την επάνδρωση με ανθρώπινο δυναμικό, με υλικοτεχνική υποδομή, και σήμερα χαιρόμαστε όλοι. Χαιρόμαστε γιατί αυτός ο χώρος είναι ένας χώρος για τους εργαζόμενους, για τους ανθρώπους που θα είναι εδώ, για τις υπηρεσίες όλες.
2: Να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε, να δώσουμε τις μελέτες, να προχωρήσουμε το έργο που μας άφησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και να φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε σήμερα. Θεωρώ είναι ένας χώρος αξιοπρεπέστατος για την περιοχή τη δικιά μας. Είναι μια ένδειξη ότι όταν υπάρχει στη κάθε Δημοτική Αρχή συνέχεια και συνέπεια, καταφέρουμε να κάνουμε μεγάλα έργα, γιατί τα μεγάλα έργα δεν γίνονται μέσα σε μια μέρα.
3: Στο ίδιο θέμα παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσω στο στούντιο τον Κώστα Μπογδανίδη και τον Χάρη Λεοντάκη. Καλησπέρα και στους δύο. Χάρη, ξεκινώ με εσένα, βρέθηκε στη Μεσαρά. Τι κρατάμε περισσότερο από την παρουσία του Υπουργού και ως προς την ίδρυση της υποδιεύθυνσης, αλλά περισσότερα ως προς τα μηνύματα που έστειλε για την παραβατικότητα και για αντιλήψεις στην ευρύτερη περιοχή που πρέπει να παταχθούν.
4: Λοιπόν, Σωτήρη, αυτή την ώρα να πούμε ότι ο Υπουργός βρίσκεται στο Ηράκλειο σε μια ημερίδα για την οικογενειακή βία και την κακοποίηση μέσα στην οικογένεια, καθώς υπάρχει πρόβλημα, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, το πρωί ο κύριος Χρυσοχοίδης το μεσημέρι, καθώς υπήρξε και μια περίπου 45 λεπτή καθυστέρηση στην άφηξή του, εγγενίασε το κτίριο που στεγάζεται πλέον η αστυνομική υποδιεύθυνση Μεσαράς, ένα κτίριο το οποίο παραχωρήθηκε από το Δήμο Φεσσαλονίκη.

0: τμήμα, την πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, οι υπηρεσίες του Δήμου Φεστού. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης έστειλε τα δικά του μηνύματα. Τα δικά του μηνύματα και προς την υπόθεση και για την υπόθεση των Βοριζίων. Δεν υπάρχει, το είδαμε, δεν υπάρχει σασμός, δεν υπάρχουν σασμοί, υπάρχουν θεσμοί. Αλλά και για εκείνους που συνεχίζουν μία συμπεριφορά και μία παραβατική δράση που προκαλεί. Το είδαμε και πρόσφατα στις υποθέσεις πάλι των Βοριζίων, την τρίτη οικογένεια που είχαν τρομοκρατήσει το Αμάρι. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο κύριος Χρυσοχοΐδης επαναλαμβάνει για τέταρτη νομίζω φορά από τον περασμένο Νοέμβριο μέχρι σήμερα το ίδιο πράγμα. Βλέπουμε μια κινητικότητα, έδωσε τα εύσημα στην ασφάλεια Ηρακλείου, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλήματος Ηρακλείου, λέγοντας ότι έχει εξιχνιάσει όλες τις υποθέσεις με τις οποίες έχει ασχοληθεί. Στήριξε την νέα διοικήτρια, τη διευθύντρια της αστυνομικής υποδιεύθυνσης Μεσαράς. Το μόνο που μένει είναι η υποδιεύθυνση να στελεχωθεί, όχι με ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποσπάσεις 15 ημερών, να στελεχωθεί όπως πρέπει να στελεχωθεί, με τα 70 άτομα που είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, να είναι μόνιμοι εκεί, να υπάρξει η ενίσχυση σε οχήματα, δηλαδή σε περιπολικά, αλλά και σε μηχανές, έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει η αστυνομική υποδιεύθυνση Μεσαράς.
1: Το αυτονόητο, ναι, γιατί αν ξεκινήσει, ένα διοικητήριο δεν κάνει από μόνο του.
0: Ακριβώς.
1: Αν ξεκινήσει πρέπει να στελεχωθεί με
0: μόνο
1: μέσα
0: με
1: και
0: το
1: σε
0: κτίριο, με την διευθύντρια και με 15 αποσπασμένους υπαλλήλους, νομίζω ότι δεν θα είναι καλά τα αποτελέσματα, τουλάχιστον όσο τα περιμένει η τοπική κοινωνία, όσο τα περιμένουν εκεί οι κάτοικοι, όσο τα περιμένει και ο ίδιος ο κύριος Χρυσοχοΐδης.
1: Κωστά. Κάθε φορά που υπάρχει ένα έγκλημα που μας συγκλονίζει, ένα μεγάλο γεγονός στην Κρήτη, βάζουμε πάντα και πρωτίστως, αν θέλεις, και την πολιτική διάσταση ως προς την ανάγκη αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων. Είναι αυτή η κατεύθυνση που δεν φτάνει όμως των δηλώσεων σήμερα του Υπουργού?
2: Κοίταξε, καλές είναι και οι δηλώσεις. Καλό είναι ότι τα λέει και τα ξαναλέει. Νομίζω ότι Χάρη μπορεί να είναι και πάνω από 4-5 φορές που τα έχει πει, ναι, αυτά. Εάν βάλουμε βέβαια μαζί και τις κατά καιρούς δηλώσεις σε μέσα ενημέρωσης, τις εμφανίσεις του είναι πολύ περισσότερες. Εντάξει, η επανάληψη είναι μη τερμαθήσεως και λέω καλά το κάνει. Όμως πρέπει να δούμε έργα και μάλιστα γρήγορα. Το λέω γιατί και αυτή η ιστορία, θυμίζω, είχε αναγγελθεί, πήγε πίσω, ξανά τα ίδια, καθυστέρησε και το βασικότερο, επειδή μίλησα με κάποιους αξιωματικούς και τις προηγούμενες μέρες, είναι αυτό που χάρης. Το θέμα είναι να στελεχωθεί. Να στελεχωθεί ώστε να είναι τέτοια η παρουσία, και επειδή η ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς, με κάποιους αν θες πιο στενές κοινότητες, να το πω έτσι, η χωριά, έχει πρόβλημα. Αυτό το ξέρουμε χρόνια για τη Μεσαρά. Λοιπόν, εάν δεν είναι η παρουσία της αστυνομίας εκεί συνεχής, αδιάλειπτη, να είναι μέσα στα πράγματα, δεν πρόκειται να παταχθεί τίποτα. Και θα μείνει ένα ωραίο κτίριο, όπως είπε Σωτήρη. Θα είναι εκεί 15-20 αστυνομικοί, εάν μείνουμε εκεί, και δεν θα γίνει τίποτα. Διότι από αυτούς οι περισσότεροι πρέπει να φυλάνε και βάρδιες. Μαζί με τα ρεπό τους δεν γίνει τίποτα. Ελπίζω το αμέσως προσεχές διάστημα πραγματικά να υπάρξει μια σοβαρή στελέχωση και να μην μπουν να στέλνουμε.
1: Να μην παγιωθεί μια κατάσταση, ναι, με μπαλώματα.
2: Στέλνουμε 5 τώρα, θα στείλουμε και 3 αύριο, που όπως λέει ο Χάρης θα μείνουν ένα μήνα και μετά θα φύγουν αυτοί. Δεν γίνεται. Στο κάτω-κάτω να το πω διαφορετικά. Ας δώσουν κίνητρα σε αξιωματικούς, και αυτό δεν αφορά μόνο τη Μεσαρά, για κάποιες υπηρεσίες έξτρα. Δηλαδή, αν θα πας εκεί να μείνεις, λέω τώρα, ένα διάστημα μεγάλο, 2-3 χρόνια, θα έχεις κάποια πράγματα που θα μπαίνουν στο φακελό σου. Τα κάνουν αυτά, αλλά ας το κάνουν λίγο, αν θες, πιο εμφανές και πιο οργανωμένα. Σωστά.
1: Μάλιστα. Στη σύλληψη τριών ατόμων, δύο ανδρών και μιας γυναίκας, προχώρησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την εξιχνίαση των εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την 1η Ιουλίου σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μία από αυτές κατέληξε σε τραγωδία με τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη και στον Κώστα Μπογδανίδη. Συλλήψεις είχαμε, Χάρη, και για την τραγωδία της Μαρφίν, πόσο, 16 χρόνια
0: 15,
1: μετά.
0: 16 χρόνια μετά, ναι. Η μέρα ξεκίνησε με τις τρεις συλλήψεις για τις βομβιστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Δύο άτομα στη Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλονίκη, ο 29χρονος ο βασικός ύποπτος για την αστυνομία, η 26χρονη που συνελήφθη σε παραλία στην Παλιόχωρα και ένα ακόμα άτομο, ένα άτομο το οποίο τους φιλοξένησε για δύο βράδια. Τι έγινε?
1: Δεν είναι Χανιώτισσα, δεν είναι
0: Κλειδιά. Όχι. Είναι από την Αθήνα, η οποία ζει στη Θεσσαλονίκη, είναι γνωστή στην αστυνομία, είχε συλληφθεί και το 2022 πάλι για εμπριστικές επιθέσεις. Όπως και ο 29χρονος έχει αυτός παρελθόν. Τα άτομα αυτά έμειναν σε κοντινή απόσταση από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Το προηγούμενο βράδυ βγήκαν, έκαναν την επιθεώρηση του χώρου, είδαν πώς πρέπει να κινηθούν, πού θα τοποθετήσουν τον εκρηκτικό μηχανισμό. Βγήκαν το επόμενο βράδυ, έκαναν την επίθεση, έμειναν στο σπίτι του τρίτου ατόμου που συνελήφθη, που τους φιλοξενούσε για ένα βράδυ, και την επόμενη μέρα ο 29χρονος μετέφερε την 26χρονη στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και από εκεί εγίνει ταξίδεψε για τα Χανιά, από την πόλη των Χανίων στην Παλιόχωρα, όπου βρισκόταν αυτές τις μέρες μέχρι και σήμερα το πρωί και τη σύλληψή της, η οποία μεταφέρθηκε φυσικά στην Αθήνα και από εκεί θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για να προσαχθεί ενώπιον εισαγγελέα. Και ενώ ήμασταν στην αναζήτηση στοιχείων για το τι έχει συμβεί, ποια είναι αυτά τα άτομα που έχουν συλληφθεί, έσκασε και η δεύτερη είδηση για τη σύλληψη δύο ατόμων, δύο ανδρών 42 ετών στην Αθήνα, για την υπόθεση της Μαρφίν μετά από 16 χρόνια. Η αστυνομική...
1: Με απολογισμό να θυμίσουμε 4 ανθρώπους νεκρούς, έτσι.
0: Ναι, και αναζητείται ένα άτομο, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, γιατί για να συλληφθούν τα δύο άτομα αυτά υπήρξε ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Και πρόκειται για μια 42χρονη επίσης, η οποία διαμένει στο Λονδίνο και μητέρα δύο παιδιών. Τώρα, τι έγινε? Αστυνομικές πηγές λένε ότι υπήρξε ένα ανώνυμο email που περιέγραφε γεγονότα, καταστάσεις και έδινε στοιχεία. Παραλληλίστηκε οπτικό υλικό που υπήρχε και σε άλλες δικογραφίες από άλλες πορείες και από άλλες εμπριστικές επιθέσεις. Μπόρεσαν να ταυτοποιηθούν αυτά τα τρία άτομα, η γυναίκα που δεν έχει συλληφθεί και οι δύο που συνελήφθησαν σήμερα. Οδηγήθηκαν αργά το απόγευμα στον εισαγγελέα για να τους ενημερώσει για τις διώξεις. Πήραν προθεσμία από τον ανακριτή και θα απολογηθούν την Τρίτη.
1: Έχει κάνει και δηλώσεις ο υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, για τις συλλήψεις. Από τη Μεσαρά θα τις δούμε στην συνέχεια. Ανέφερα νωρίτερα, Κώστα, τον αριθμό των νεκρών, βάζοντας και το βρέφος της εγγύου μητέρας που έφυγε. Ναι. Στη Μαρφίν, θέλω το σχόλιο σου.
2: Καταρχήν, λίγα χρόνια ακόμη θα έχει παραγραφεί και αυτό το έγκλημα. Ναι. Έτσι, γιατί ναι. Εντάξει, τα κακουργήματα παραγράφονται νομίζω στην 20ετία. Αλλά κοίταξε, ξεκινώ από το τελευταίο, από τη Μαρφίν. Παρότι λέγαμε και με το Χάρη έξω ότι πιθανότατα αυτή η ταυτόχρονη, ας την πω, εξιχνίαση, κρατάμε λίγο μικρό καλάθι, να συνδέεται το ένα γεγονός με το άλλο. Δηλαδή,
0: δεν αποκλείεται.
2: Ακούγονται διάφορα και υπάρχουν διαρροές. Αλλά ας περιμένουμε. Τώρα, κοίταξε, για τη Μαρφίν, ξέρεις ότι πολλά χρόνια συνεχώς υπουργοί και ο κ. Χρυσοχοΐδης προσωπικά λένε θα εξιχνιάσουμε την υπόθεση. Θυμίζω ότι κάποιοι είχαν φτάσει στις δικαστικές αίθουσες και δεν καταδικάστηκαν. Αθωώθηκαν, νομίζω, λόγω αμφιβολιών. Τώρα έχουμε μια υπόθεση με ένα χρόνο πολύ βαθύ, αν θες. Δεν ξέρουμε, και σίγουρα έχουν χαθεί στοιχεία, σίγουρα έχουν χαθεί κάποια πράγματα τα οποία, αν τα είχε η ανακριτική αρχή η προανακριτική αρχή, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Θα δούμε τι στοιχεία υπάρχουν στην δικογραφία, διότι άκουσα και την συνήγορό τους να λέει ότι δεν έχει υπόσταση, αλλά εντάξει, οι δικηγόροι πάντα περίπου τα ίδια λένε. Την ξεχωρίζω από την άλλη υπόθεση, όπου φαίνεται ότι στη Θεσσαλονίκη και η αντιτρομοκρατική γενικά Σωτήρη δούλεψε μεθοδικά. Δούλεψε με έναν τρόπο που, εντάξει, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι δεν έχουν και πολλά στοιχεία, αλλά κάνανε αυτό που έπρεπε. Πήγανε και μπροστά και πίσω στα γεγονότα. Δηλαδή, αυτό που ανέφερε ο Χάρης, συμβαίνει, ξέρεις, πάρα πολύ συχνά, ότι αν κάποιοι παραβατικοί προβούν σε μια εγκληματική ενέργεια, παίρνουν τα μέτρα τους. Παίρνουν τα μέτρα τους είτε με κουκούλες, είτε με αλλάζουν πινακίδες, όλα αυτά. Όταν όμως, προηγείται μια κατόπτευση του χώρου, όταν πάνε για να δούνε

0: πώς θα το σχεδιάσουν και πώς θα το οργανώσουν και θα το ολοποιήσουν. Εκεί αναγκαστικά τα μέτρα που παίρνονται δεν είναι τόσο, πώς να το πω...
1: Προφύλαξης.
0: Τα μέτρα φύλαξης και προφύλαξης δεν είναι τόσο αυστηρά, διότι δεν μπορείς, ας πούμε,
2: δεν μπορείς να πας με μία κουκούλα να τσεκάρεις ακριβώς το χώρο.
0: Έτσι. Οπότε προφανώς το ξέρουν αυτοί οι αστυνομικοί και προφανώς πήγανε το χρόνο πίσω. Θα δούμε τι στοιχεία υπάρχουν. Στην αρχή, να πω την αλήθεια, θορυβηθήκαμε με το που ακούμε Κρήτη, όλοι λέμε πάλι το κερασάκι στην τούρτα, αλλά το είχαν βάλει διότι η σύλληψη δεν έχει καμία σχέση με την Κρήτη. Αυτό που έτσι απομένει ως απορία, πέραν το τι θα γίνει ανακριτικά και δικαστικά στην υπόθεση, είναι μένεις πάντα με την απορία πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πώς διαβιούν,
1: πώς
0: βιοπορίζονται, πού βρίσκουν τα λεφτά. Είναι μια μεγάλη ιστορία.
2: Η δημοκρατία είναι ισχυρή και πάντα νικά, όχι εκδικητικά, αλλά με όρους δικαιοσύνης, δήλωσε για τις εξελίξεις ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης. Να δούμε ένα απόσπασμα.
3: Τα γεγονότα που τρέχουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας με επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται και στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, να πω μόνον ότι η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή. Η δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος. Δεν νικά εκδικητικά. Οι νίκες της έχουν να κάνουν με τη δικαίωση και την απόδοση δικαίου που πρέπει κάθε φορά να γίνεται στο πλαίσιο του συντάγματος και των νόμων. Δεν νοείται έγκλημα αφαίρεση ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Και δεν νοείται ότι κάποιοι έχουν πάρει για τον εαυτό τους ένα προνόμιο να επιχειρούν να φοβήσουν κάποιους άλλους. Τότε η δημοκρατία υφίσταται πλήγμα. Αλλά η δημοκρατία και σήμερα, όπως και στο παρελθόν, αλλά και αύριο, ακόμα περισσότερο, είναι ισχυρή και νικά. Αυτή είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους ακόμα, οι οποίοι μετατρέπονται τελικά σε δολοφόνους, επιχειρούν να προβαίνουν σε παράνομες, σε έκνομες συνέργειες, οι οποίες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων, όπως έγινε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη με την οικογένεια Νέστο.
2: Σε μετοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη Νίκου Ανδρουλάκη εξελίχθηκε η συζήτηση στη Βουλή για την ακρίβεια. Πρωθυπουργός και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέβασαν τους τόνους σε μια αντιπαράθεση με ξεκάθαρο προεκλογικό στίγμα. Μέτρα για την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν έβαζα έναν τίτλο στην διακυβέρνησή σας, θα ήταν ακρίβεια παντού, απάντησε από το βήμα της Ολομέλειας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
4: Μέτρα για την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα μετά την κρίση στον κόλπο, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός, εξαγγέλλοντας την παροχή έκπτωσης 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 στον δίζελ ως το τέλος Αυγούστου.
5: Σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
4: Με τοπική σύγκρουση είχαν στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης με επικεντρο την ακρίβεια. Οι τόνοι ανέβηκαν γύρω από τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και την επαναφορά της 13ης σύνταξης που παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στις προτάσεις του κόμματος.
6: Με τους δικούς σας αριθμούς, οι συνταξιούχοι έχασαν μεγάλο μέρος της αγοραστικής τους δύναμης. Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή.
5: Ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Τι λέμε τώρα, Μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα.
6: Αν λοιπόν εγώ...

0: Ρωτήστε τους φοιτητές που θα πάνε σε λίγο να νοικιάσουν σπίτια στο Ηράκλειο, στα Χανιά. Δεν μπορούν να σπουδάσουν τα νέα παιδιά.
1: Ενώ εσείς θα έρθετε με μαγικό τρόπο να του δώσετε τζάμπα σπίτια. Σταματήστε επιτέλους αυτό το λαϊκισμό. Αυτόν πλήρωσε η χώρα. Είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα σοβαρό πολιτικό λόγο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε πολιτικά κάποιους οι οποίοι δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουν ουσιαστική παρουσία στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε, κύριε Ανδρουλάκη, επάξια τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου.
2: Η συζήτηση εξακολουθεί να κινείται γύρω από το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, με τον Πρωθυπουργό, μιλώντας στον Economist, να επαναλαμβάνει πως θα γίνουν στο τέλος της κυβερνητικής του θητείας.
3: We will have an election in 2027 in the spring. I'm sick and tired of repeating. Sort of guideline would be to be humble, to address these concerns with humility. And not to promise the moon.
4: Δεν θα μπω σε καμία προεκλογική πλειοδοσία. Δεν πρόκειται να κάνω ό,τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας.
5: Πάμε στον Κώστα Μπογδανίδη για να δούμε έτσι για τον απόϊχο, Κώστα, αυτής της σύγκρουσης σήμερα στην Ολομέλεια, για την ακρίβεια, με ξεκάθαρο προεκλογικό στίγμα και ατζέντα αυτή που θα μας απασχολήσει προσεχώς στο δρόμο προς τις κάλπες.
6: Σίγουρα δεν γίναμε σοφότεροι, το λέω κυρίως από την πλευρά της κυβέρνησης που έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι, γιατί η αντιπολίτευση καταθέτει προτάσεις, ασκεί κριτική και αυτή είναι η δουλειά της, έτσι. Γιατί είδα τον κύριο Μητσοτάκη να κρίνει, να επικρίνει, να κάνει παρατηρήσεις στην αντιπολίτευση. Εντάξει, δικαίωμά του είναι, προφανές είναι αυτό, όμως το θέμα είναι σε αυτόν που κυβερνάει. Ξέρεις, αυτός είναι που μας απασχολεί, διότι αυτό που κατάλαβα τον κύριο Μητσοτάκη είναι, με μια παρέμβαση και συμφωνία κυρίων, είναι ότι θα έχουμε 5 ή 10 λεπτά στα καύσιμα.
5: 10 στη βενζίνη, 5 στο πετρέλαιο.
6: 5 ή 10, αυτό λέω, στη βενζίνη και στο πετρέλαιο, στο πετρέλαιο και στη βενζίνη. Με συμφωνία κυρίων, λέει, συμφωνήσαμε με τα δανειστήρια. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρώτον δεν ταιριάζει σε μια ελεύθερη οικονομία. Θα μου πεις, είμαστε λίγο εμείς παλαιοσοβιέτα, αλλά εντάξει. Επειδή αυτό που γίνεται σήμερα είναι όχι εσχροκέρδια, αλλά ξεπερνάει τα εσκαμμένα σωτή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή σου θυμίζω ότι το βαρέλι, παρά την αυξανόμενη ένταση των τελευταίων 2-3 ημερών, το βαρέλι του πετρελαίου εννοώ, είναι κάτω από εκεί που ήμασταν όταν ήταν η βενζίνη και τα καύσιμα, στο 1,8, 1,85, κινείται δηλαδή μεταξύ 75 δολαρίων. Δεν είμαστε ειδικοί, αλλά αυτό που συμβαίνει με το που γίνεται ένα μπαμ, πέφτει μια ρουκέτα στον Περσικό κόλπο, στα στενά του Ορμούζ, να αυξάνεται η βενζίνη, να αυξάνεται το πετρέλαιο, και όταν επί μέρες, επί εβδομάδες να είναι πτωτική τάση, να μην το βλέπουμε αυτό, είναι απίθανο. Δεν κάνουμε λοιπόν σοβαρούς ελέγχους σε αυτά τα στάδια, αλλά λέμε τώρα ότι κάνουν συμφωνία κυρίων. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τις ανατιμήσεις, πραγματικά. Εάν ανακοπεί, γιατί εμάς δεν μας ενδιαφέρει μόνο να ανακοπεί αυτό το κύμα, έτσι, που υπάρχει.
5: Να υποχωρήσουν
6: αλλά
5: οι τιμές.
6: Να υποχωρήσει, γιατί δεν βλέπει
5: κανένας. Στα προ-κρίσης επίπεδα.
6: Εντάξει, τώρα ας μην την πούμε τόσο μεγάλη, γιατί είσαι πολύ αισιόδοξο. Αλλά να πάμε, βρε αδερφέ, σε κάτι που να λέμε, οκ, πας και σου φτάνει ο μισθός μέχρι κάποια στιγμή το μήνα. Να τον βγάλεις όλο, δεν τον βγάζεις. Αλλά είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι η κυβέρνηση οφείλει να πει λίγο τα πράγματα πιο ξεκάθαρα. Αυτή η λογική του επιδόματος, ότι δήθεν βοηθάμε τον αδύναμο και έτσι, νομίζω ότι δεν έχει πια βάση, γιατί δεν ξέρουμε πια σε αυτή τη χώρα ποιος είναι αδύναμος και ποιος είναι ο δυνατός, έτσι.
5: Γυρίζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Επενδυτικό lifting στα ελληνικά λιμάνια προανήγγειλε από το Ηράκλειο ο Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης, παρουσιάζοντας ένα φιλόδοξο πλάνο με χρονικό ορίζοντα το 2030. Το νέο σχέδιο, που θα υλοποιηθεί με τη σύμπραξη δημόσιων και ιδιωτικών πόρων, θέτει σε πρώτο πλάνο την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, με εκτεταμένη χρήση τεχνητής νοημοσύνης αλλά και τη διαχείριση των υποδομών. Παράλληλα, ο οδικός χάρτης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη και θωράκιση της κρουαζιέρας.
7: Νέο επενδυτικό πλάνο για τα ελληνικά λιμάνια με την συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών πόρων προανήγγειλε από το Ηράκλειο ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης.
8: Σημασία έχει να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι σε αυτό το οποίο έρχεται για τη λιμενική βιομηχανία, και έρχεται ένα πλήρες επενδυτικό πλάνο το οποίο βασίζεται στη δημόσια χρηματοδότηση αλλά και στις ιδιωτικές.

0: Επενδύσεις με σεβασμό και στο δημόσιο χαρακτήρα των λιμανιών μας. Αυτό το οποίο αναφέρουμε και θα συζητήσουμε και σήμερα, έχουμε δύο πολύ σημαντικές προκλήσεις να συζητήσουμε πέραν από την καθημερινότητα την οποία αντιμετωπίζουμε και θα συνεχίσει το Υπουργείο να είναι αρρωγός. Έχουμε μια ελληνική προεδρία το 2027 και ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που με τα παραδείγματα και το παράδειγμα της προηγούμενης προεδρίας του ΕΣΠΑ 21-27 έχουμε δείξει ήδη ένα ολοκληρωμένο φάκελο χρηματοδοτήσεων όπου οι λιμενικές υποδομές, η λιμενική βιομηχανία και η οικονομία που στηρίζεται πέριξ λιμενικής δραστηριότητας θα έχει μια διακριτή χρηματοδοτική γραμμή.
1: Οι ανακοινώσεις έγιναν στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου. Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Όλη Μίνας Παπαδάκης παρουσίασε τον οδικό χάρτη του κλάδου έως το 2030.
2: Θα έχω την χαρά να παρουσιάσω το στρατηγικό πλαίσιο νέων τεχνολογιών και αειφορίας για τα ελληνικά λιμάνια με ορίζοντα το 2030. Θα είναι ένα πλαίσιο το οποίο θα απαντάει σε όλα τα σύγχρονα διλήμματα και ερωτήματα των ελληνικών λιμένων που έχουν να κάνουν με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη, την πράσινη μετάβαση και τη βιωσιμότητα των ελληνικών λιμένων. Έτσι, όλα τα λιμάνια θα έχουν ένα κοινό οδικό χάρτη για να κινηθούν προς το 2030, μικρά και μεγάλα, ανεξαρτήτως μεγέθους.
1: Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκαν οι επενδύσεις στις λιμενικές υποδομές, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και οι προοπτικές της κρουαζιέρας στα επόμενα χρόνια.
3: Πώς θα μπορέσουμε να κεφαλαιοποιήσουμε όλα αυτά που 7 χρόνια τώρα δουλεύουμε. Τα ελληνικά λιμάνια, και αυτό αποδείχθηκε και από τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις, είναι ένα πολύ σημαντικό asset της χώρας μας. Η ελληνική λιμενική βιομηχανία λοιπόν οφείλει να ικανοποιήσει τον προορισμό της και να ενισχύσει τη χώρα μας, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό το λόγο, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, θα έχουμε αρκετά ευχάριστα νέα για τη βεντάλια των εφοδίων που χρειάζονται τα ελληνικά λιμάνια για να μπορέσουν να αναβαθμίσουν το ρόλο τους στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Όπως ανέφερε ο κύριος Κουτουλάκης, στόχος είναι η ενίσχυση των χρηματοδοτήσεων για έργα που θα αναβαθμίσουν τις λιμενικές υποδομές και θα ενισχύσουν τον αναπτυξιακό ρόλο των ελληνικών λιμανιών.
0: Το Ηράκλειο και ο Οργανισμός Λιμένους Ηρακλείου έχει δείξει το τι σημαίνει να λειτουργήσει οργανωμένα, με σχέδιο και διεκδικώντας όχι απλώς αυτά που θεωρούν ότι τους ανήκουν, αλλά μάλλον αποτελούν και ένα παράδειγμα. Και αναφέρομαι σε παρεμβάσεις που αφορούν την απανθρακοποίηση των λιμανιών, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα θέματα διαβρώσεων, μια άλλη αντίληψη διαχείρισης ενός λιμένα, όχι καθημερινότητας, αλλά επένδυσης σε ένα μέλλον που μάλλον είναι παράδειγμα και για άλλα λιμάνια.
4: Συστήματα καταγραφής κυκλοφοριακών δεδομένων και όχι AI κάμερες για την επιβολή κυρώσεων σε παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι οι μηχανισμοί που έχουν εγκατασταθεί σε διάφορα σημεία της πόλης του Ηρακλείου. Μέχρι βεβαίως να υπάρξουν οι διευκρινήσεις προέκυψε μια μικρή αναστάτωση καθώς όντως στο Ηράκλειο προβλέπεται κάποια στιγμή να τοποθετηθούν τέτοιου τύπου κάμερες από την τροχέα. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Όχι μικρή αναστάτωση, μεγάλη αναστάτωση. Μπορώ να πω ότι πολλοί οδηγοί τρομοκρατήθηκαν. Θα μου πεις γιατί τρομοκρατήθηκαν. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Θέλω να πω ότι ακόμα και αν ήταν κάμερες...
4: Πάντως, για αυτούς που τρομοκρατήθηκαν, το γιατί η απάντηση είναι εύλογη.
5: Η απάντηση είναι εύλογη. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, πολλοί φοβήθηκαν και μας έστειλαν διαρκώς μηνύματα για αυτό το θέμα. Ο Δήμος Ηρακλείου μας εξήγησε ότι είναι αισθητήρες καταγραφής κυκλοφοριακών δεδομένων, ανώνυμων κυκλοφοριακών δεδομένων. Δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν βέβαια ούτε για παραβάσεις ούτε για οτιδήποτε άλλο, παρά μονάχα για την υλοποίηση του προγράμματος, ενός σκέλους του προγράμματος Smart Cities. Για καλύτερο κυκλοφοριακό σχεδιασμό που θα βασίζεται πάνω σε αυτά τα δεδομένα και για να τροφοδοτούν πινακίδες κίνησης. Θα τοποθετηθούν στο δεύτερο σκέλος του προγράμματος πινακίδες κίνησης σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου που θα λένε στους οδηγούς ότι στο τάδε σημείο έχει μποτιλιάρισμα ή εκεί η κίνηση είναι ομαλή. Θα τους πληροφορούν δηλαδή για το πώς πάνε τα πράγματα στην πόλη και για να το κάνουν αυτό θα πρέπει να συλλέγουν δεδομένα σε real time, σε κανονικό χρόνο. Αυτά είναι αισθητήρες, δεν είναι κάμερες. Όσον αφορά στις κάμερες όμως, γιατί με αφορμή αυτό μπήκαμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει, όπως είπες και εσύ, ότι πράγματι Είναι προγραμματισμένο πιλωτικά να τοποθετηθούν και στην Κρήτη αυτές οι κάμερες AI που έχουν τοποθετηθεί στην Αθήνα. Καταγράφουν αυτόματα τις παραβάσεις και τις στέλνουν στο σύστημα της τροχέας. Ο σχετικός διαγωνισμός για 1.000 κάμερες που θα έμπαιναν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη έχει παγώσει. Τον έχει παγώσει η ΑΔΙΣΗ, έχουν κάνει προσφυγές οι υποψήφοι ανάδοχοι, γιατί είναι ένας διαγωνισμός που, και είναι η δεύτερη φορά μάλιστα, που έχει παγώσει. Είναι ένας διαγωνισμός με πολλά προβλήματα. Έτσι, απλώς να πω για την ιστορία, ότι είναι χαρακτηριστικό ότι το αντικείμενο του διαγωνισμού περιγράφει το αριθμό των καμερών, αλλά δεν περιγράφεται πού θα τοποθετηθούν. Δηλαδή, οι ανάδοχοι κάνουν προσφορές περίπου στα τυφλά. Γι' αυτό έχουν κάνει προσφυγείο. Ο διαγωνισμός έχει παγώσει. Δεν ξέρουμε πότε θα προχωρήσει. Δεν ξέρουμε πότε θα μπουν κάμερες στο Ηράκλειο. Ωστόσο, θα μου επιτρέψει ένα τελευταίο σχόλιο ότι ίσως ήταν καλύτερα να μην αποκαλύψουμε ότι δεν είναι κάμερες και να αυτοί που φοβόταν να οδηγούσαν πράγματι λίγο πιο συνετά. Ναι, πιο συνετά, θεωρώντας ότι τους καταγράφουν ψηφιακές κάμερες. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι αυτά τα κουτιά δεν είναι ψηφιακές κάμερες της τροχιάς.
4: Λύση πρώτων πυλών για ένα από τα πλέον προβληματικά σημεία στον αστικό ιστό του Ηρακλείου. Με την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων, ανοίγει ο φάκελος για την πλήρη ανακατασκευή του κόμβου στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Η παρέμβαση προβλέπει την ολοκληρωτική κατάργηση του υφιστάμενου κυκλικού κόμβου και τη δημιουργία ενός νέου, όπου μεταξύ άλλων θα τοποθετηθούν και φανάρια.
1: Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα και προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου του Ηρακλείου φαίνεται πως οδεύει προς οριστική λύση. Ο λόγος για τον κόμβο της 62 Μαρτύρων στο ύψος του Τζάμπο, για την ανακατασκευή του οποίου ο Δήμος Ηρακλείου εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους περίπου 850.000 ευρώ από την περιφέρεια Κρήτης.
6: Επιτέλους ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες, οι εγκρίσεις. Έχει πάρει το δρόμο του για την χρηματοδότησή του και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης και ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι γύρω στα 850 χιλιάρικα.
1: Ο σχετικός φάκελος είχε ήδη κατατεθεί στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 και απομένουν πλέον οι τελευταίες εγκρίσεις προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την δημοπράτηση του έργου.
6: Αυτή η παρέμβαση θεωρούμε ότι είναι απολύτως αναγκαία. Όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα, το κυκλοφοριακό, αλλά και η ασφάλεια των πεζών που κινούνται στη συγκεκριμένη περιοχή. Περιλαμβάνει λοιπόν, εκτός από τα έργα οδοποιίας, περιλαμβάνει τα όμβρια, ακόμα τοποθετούνται φωτεινοί σηματοδότες, έχουμε τα ηλεκτρομηχανολογικά και προφανώς έχουμε και το πράσινο. Η παρέμβαση περιλαμβάνει ακόμα διαπλάτηση πεζοδρομίων για την ασφαλή λειτουργία και κίνηση των πεζών.
1: Η παρέμβαση προβλέπει σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία του κόμβου με επανασχεδιασμό των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, νέες διαβάσεις για πεζούς και άτομα με αναπηρία, επέκταση των πεζοδρομίων και εγκατάσταση σύγχρονων φωτεινών σηματοδοτών.
6: Βασικά χαρακτηριστικά που έχει ο νέος ελλειψοειδής κόμβος είναι η μετατόπιση του υφισταμένου δυτικά. Αναπτύσσεται λοιπόν ένας ελλειψοειδής κόμβος με ένα μήκος στον κύριο άξονα περίπου 44 μέτρα και ένα πλάτος στο μικρό άξονα 15 μέτρα. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης είναι περίπου 150 μέτρα, με το δυτικό τμήμα να είναι περίπου 40 μέτρα πριν από τη συμβολή της οδού Μεσαράς και να τελειώνει 20 μέτρα μετά την οδό Πετράκη.
1: Επί της ουσίας, ο σημερινός κυκλικός κόμβος θα καταργηθεί και στη θέση του θα δημιουργηθεί ένας νέος, με την κυκλοφορία να ρυθμίζεται πλέον από φανάρια. Εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026.
6: Εμείς εκτιμούμε ότι το έργο θα ξεκινήσει εντός του έτους. Ναι, προς το τέλος του έτους πιστεύω ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται και το έργο θα αρχίσει μέσα στο 2026.
4: Είναι πάντως δύσκολο ακόμη και να φανταστούμε το τι θα επικρατήσει στο σημείο κατά τη διάρκεια των εργασιών. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη. Δεν γίνεται όμως διαφορετικά, Κώστα. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει μια αποκατάσταση. ενός μοντέλου κυκλοφοριακού που εφαρμόστηκε στον συγκεκριμένο κόμβο, το οποίο στην πράξη αποδείχθηκε ότι ήταν λανθασμένος.
5: Ναι, για πέτυχε.

0: day one. Έτσι δεν είναι ότι ξεπεράστηκε, ας πούμε, από τις συνθήκες στην πόλη, αυξήθηκαν τα αυτοκίνητα και έγινε προβληματικό. Ήταν προβληματικό από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, έτσι, όλοι το κατάλαβαν ότι ήταν προβληματικό από την πρώτη στιγμή και πρέπει να αλλάξει. Δεν θα συμμεριστώ την αισιοδοξία του αντιδημάρχου. Βεβαίως, αυτός είναι ο καθήλυνα αρμόδιος ότι τα έργα θα ξεκινήσουν το 26. Νομίζω πάμε για το 27. Okay, είναι κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς μελετάται εδώ και πολλά χρόνια. Είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή, δηλαδή η μελέτη και η προσπάθεια για τις αδειοδοτήσεις. Ακόμα και αν ξεκινήσουν το 27, δεν πειράζει. Είναι βέβαιο όμως ότι ειδικά το συγκεκριμένο έργο θα πρέπει στα χρονοδιαγράμματά του να είναι και σφιχτό και να μην πέσει έξω. Γιατί όπως λες και εσύ, Σωτήρη, αυτό που θα συμβεί εκεί θα είναι ένα έμφραγμα ολικό.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές όταν γίνονται έργα στην πόλη, μετά από 2-3 μέρες προσαρμόζονται η κίνηση,
1: όχι,
0: και
1: όχι,
0: η κυκλοφορία.
1: Για το συγκεκριμένο το σημείο είναι πολύ ευαίσθητο κυκλοφοριακά. Έχει να κάνει, είναι επί της ουσίας ένας άξονας και ένα σημείο που περιλαμβάνει το λιμάνι, το κέντρο, το γάζι,
0: καμία,
1: μέχρι και το πανεπιστημιακό.
0: Ναι. Είναι ακριβώς. Είναι ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει ό,τι είναι να γίνει σωστά, γρήγορα και χωρίς καθυστερήσεις. Πρέπει όμως να γίνει. Είναι αυτό συμφωνούμε όλοι. Οπότε όταν έρθει η ώρα της ταλαιπωρίας, θα πρέπει να το καταπιούμε και να κάνουμε υπομονή. Ο σχεδιασμός είναι στην πραγματικότητα για κατάργηση του κομβού. Θα υπάρχει ένας ελλειψοειδής κόμβος, αλλά κατά κύριο λόγο η κίνηση θα ρυθμίζεται επί της 62 μαρτύρων με φανάρια, με φωτεινούς σηματοδότες. Στην πραγματικότητα μιλάμε για ανάπλαση του σημείου, όχι μόνο ανακατασκευή του κόμβου, ανάπλαση όλου του σημείου με διαπλάτηση των πεζοδρομίων, με κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πιθανών και αντιδρομήσεις. Αυτά θα τα δούμε όταν πια θα φτάσουμε στο σημείο της υπογραφής και θα παρουσιαστεί πιο καθαρά η μελέτη. Τώρα κρατάμε ότι το έργο έχει ουσιαστικά εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις. Αυτό είναι τυπικό και θα μπει στη διαδικασία της δημοπράτησης τους επόμενους μήνες. Καλώς εφόσον των πραγμάτων, 2027 θα ξεκινήσει να εκτελείται. Νομίζω το χρονοδιάγραμμα θα είναι περίπου 8 μήνες. Αυτή είναι η αρχική εκτίμηση, 8 με 12, maximum 12, αλλά θα προσπαθήσει η Δημοτική Αρχή να το κρατήσει στους 8 μήνες. Θα δούμε πότε θα ξεκινήσει και με ποιες συνοδές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αυτό απέχει ακόμα. Κρατάμε ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τη δημοπράτηση του έργου.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Άμεση και οριστική λύση στο διοικητικό αλαλούμ που προκάλεσε έντονη αναστάτωση σε δεκάδες δήμους και περιφέρειες της χώρας δίνει την ερχόμενη εβδομάδα το Υπουργείο Εσωτερικών. Η ηγεσία του Υπουργείου προχωρά στην έκδοση νέας υπουργικής απόφασης με αναδρομική ισχύ, η οποία επαναφέρει το προηγούμενο καθεστώς για τους άμιστους αντιδημάρχους και αντιπεριφερειάρχες που είναι παράλληλα δημόσιοι υπάλληλοι. Για τις εξελίξεις αλλά και γενικότερα για το νέο κώδικα μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο διδάκτορ του Πανεπιστημίου Κρήτης και σύμβουλος οργάνωσης και διοίκησης, ο Τ. Γαβριήλ Κούρης.
2: Οριστική και άμεση λύση στο μείζον ζήτημα που προκάλεσε έντονη αναστάτωση σε δεκάδες δήμους και περιφέρειες της χώρας αναμένεται να δώσει την ερχόμενη εβδομάδα το Υπουργείο Εσωτερικών, βάζοντας τέλος στο διοικητικό αλαλούμ των τελευταίων ημερών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του Υπουργείου θα εκδώσει νέα υπουργική απόφαση με αναδρομική ισχύ, η οποία θα επαναφέρει το προηγούμενο καθεστώς για τους άμιστους αντιδημάρχους που είναι παράλληλα δημόσιοι υπάλληλοι, θωρακίζοντας τη λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις εξελίξεις αναφέρθηκε ο του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμβουλος οργάνωσης και διοίκησης ΟΤΑ, Γαβριήλ Κούρης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα.
3: Μιλάμε για ένα νομοθετικό κείμενο το οποίο επιφέρει μια δομική αλλαγή, μια δομική μεταρρύθμιση στο σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία μεταρρύθμιση αυτή συζητιόταν για περισσότερα από 2 χρόνια, υπήρχε στο κάδρο των κυβερνητικών εξαγγελιών και έφτασε πλέον η ώρα να περάσει και στο πεδίο της διοικητικής εφαρμογής. Βεβαίως έχει αρκετά θετικά και το βασικότερο θετικό του καινούριου νομοθετήματος του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ότι συγκεντρώνει και κωδικοποιεί διάσπαρτες νομοθετικές διατάξεις που έτρεχαν στο πεδίο της οργάνωσης και της λειτουργίας των ΟΤΑ από το 2010 και μετά.
2: Η σχετική τροπολογία αναμένεται να κατατεθεί άμεσα. Το πιθανότερο σενάριο είναι να προβλέπει μεταβατική διάταξη ώστε οι νέες ρυθμίσεις να τεθούν σε εφαρμογή από την επόμενη δημοτική περίοδο και όχι κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας.
3: Πολύ σημαντικό ότι μπορέσαμε και κωδικοποιήσαμε και ενιοποιήσαμε, αν θέλετε, πλήθος διατάξεων οι οποίες όλα αυτά τα χρόνια είχαν παραχθεί σε νομοθετικό.

0: επίπεδο. Πλην όμως, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα προσωπικό σχόλιο και να πω ότι δεν είναι αυτό το οποίο παρουσιάζεται ως μία συνολική μεταρρύθμιση η οποία καλύβει όλους τους τομείς λειτουργίας των ΟΤΑ. Προφανώς υπάρχουν πεδία τα οποία δεν ενσωματώνονται σε αυτό το καταστατικό κείμενο και προφανώς υπάρχουν και ελλείψεις οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν συμπληρωθεί.
1: Ο κύριος Κουρής σημειώνει πως πρόκειται για μια πολύ σημαντική αλλαγή.
0: Φυσικά μιλάμε για μια πολύ σημαντική αλλαγή. Εμπεριέχονται σειρά ρυθμίσεων πάνω σε θέματα που ενδιαφέρουν τους αιρετούς αλλά και τους πολίτες. Ενδεικτικά να σας αναφέρω, μιλάμε για την αλλαγή του εκλογικού συστήματος, να σας αναφέρω για την καταστατική θέση των αιρετών, έχουμε αλλαγή στο σύστημα διακυβέρνησης, έχουμε νέα όργανα συμμετοχής στους Δήμους, έχουμε αλλαγές στα νομικά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Άρα αυτά είναι πράγματα τα οποία το επόμενο διάστημα θα κληθούν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα αυτών να τα εφαρμόσουν.
1: Πάντως, όπως τονίζει ο Γαβριήλ Κουρής, το σημαντικό της υπόθεσης είναι να περάσει από το θεσμικό κεκτημένο στην πρακτική εφαρμογή.
0: Σημαντικό το διακύβευμα και η πρόκληση, αν θέλετε, είναι να περάσουμε από το θεσμικό κεκτημένο στην πρακτική εφαρμογή. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία. Η θέση ήταν ότι θεσμικά κεκτημένα, δηλαδή πράγματα τα οποία είχαν κατοχυρωθεί σε όλο αυτό το πέρασμα των χρόνων στην τοπική αυτοδιοίκηση, έπρεπε να αποτελούν βάση του νέου νομοθετήματος. Άρα, υπό αυτή την έννοια, αυτές οι ρυθμίσεις, οι οποίες είτε νομοθετήθηκαν ευθέως, είτε ουσιαστικά προβλέφθηκαν εκ της μη νομοθέτησης, γιατί η κατάρριση των τεντελμένων συμβούλων, να πούμε κύριε Μεταξά, προέκυψε από τη μη πρόβλεψη της αντίστοιχης διάταξης που υπήρχε στο άρθρο 58 του νόμου 3852 του λεγόμενου Καλλικράτη.
2: Σε τροχιά σταθεροποίησης μπαίνουν οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς οι έντονες διακυμάνσεις του προηγούμενου διαστήματος δείχνουν να υποχωρούν, αφήνοντας ωστόσο μια μεικτή εικόνα για την τσέπη του καταναλωτή. X-Factor θα αποτελέσει η πορεία στις τιμές των καυσίμων, καθώς πιθανή περαιτέρω αύξηση μπορεί να προκαλέσει ντόμινο ανατιμήσεων.
1: Η εικόνα που διαμορφώνεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ το τελευταίο διάστημα δείχνει τάσεις σταθεροποίησης, καθώς οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές έχουν περιοριστεί σημαντικά. Οι περισσότερες κατηγορίες προϊόντων παρουσιάζουν μικρές μόνο μεταβολές, γεγονός που δημιουργεί μεγαλύτερη προβλεψιμότητα για τους καταναλωτές και τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ωστόσο, σε ορισμένα προϊόντα αναμένονται νέες ανατιμήσεις, συγκεκριμένα τα κατεψυγμένα ψάρια εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 6% έως και 9%, ενώ τα αυγά αναμένεται να γίνουν ακριβότερα κατά περίπου 9%. Παράλληλα, ανωδική πορεία προβλέπεται και για τα επιτραπέζια εμφιαλωμένα νερά.
3: Αρχήν έχουμε πέλθει σε ένα ήδη πεδίο σταθεροποίησης των τιμών. Θεωρώ ότι από αρχές του καλοκαιριού έχουμε έρθει σε σχέση και με την κρίση που είχαμε στη Μέση Ανατολή, έχουμε έρθει σε μια σταθεροποίηση πλέον των τιμών. Έχουμε εισέλθει και στη θερινή περίοδο. Για το επόμενο χρονικό διάστημα, από τις 15 εβδόμου και μετά, θα δούμε αυξήσεις στα καταψυγμένα ψάρια περίπου 6 έως 9%, στα αυγά και τοπικά αλλά και εγχώρια περίπου στο 9%, στα αφιελωμένα νερά περίπου στο 5%.
1: Αντίθετα, μειώσεις καταγράφονται σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων, προσφέροντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές. Τα είδη προσωπικής φροντίδας εμφανίζουν πτώση τιμών, ενώ αντίστοιχη μείωση σημειώνεται και στο ελαιόλαδο. Ακόμη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση παρατηρείται στον ελληνικό καφέ, όπου οι τιμές υποχωρούν κατά 9 έως 10%, ενώ και ο εσπρέσο γίνεται φθηνότερος, με μείωση που αγγίζει το 6%.
3: Και θα έχουμε αντίστοιχες υποτιμήσεις σε κάποια είδη προσωπικής φροντίδας, περίπου στο 2-3%. Στο ελαιόλαδο θα δούμε επίσης μια υποτίμηση και αυτή περίπου της τάξης περίπου στο 2-3% και σε κάποιες ηλεκτρικές συσκευές οικιακού χαρακτήρα, όπου και εκεί θα έχουμε μια μείωση περίπου στο 5%. Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι στο ελληνικό καφέ θα δούμε μια μείωση περίπου στο 9-10% και στον εσπρέσο, στους καφέδες που φέρουμε, που εισάγονται, θα έχουμε και εκεί μια μείωση, όπως και στον φραπέ, περίπου στο 5-6%.
1: Στα τυροκομικά προϊόντα η αγορά φαίνεται να έχει ισορροπήσει χωρίς να καταγράφονται αξιόλογες μεταβολές στις τιμές. Αντίστοιχα, σταθερή παραμένει η εικόνα και στην αγορά του κρέατος, με εξαίρεση το μοσχαρίσιο, το οποίο εξακολουθεί να διατηρεί υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, συνεχίζοντας να αποτελεί μία από τις ακριβότερες επιλογές για τους καταναλωτές.
3: Στα τυροκομικά ακόμα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, σταθεροποιούνται τιμές. Το κρέας πάλι, με εξαίρεση το μοσχαρίσιο κρέας, βρίσκεται

0: Αυτό σταθεροποιημένο. Βέβαια, σε σχέση, ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι, περίπου όλη η τύπη των κρεάτων, περίπου στο 3-4%, με εξαίρεση το μεσοκαρίσιο που ήταν περίπου η αύξηση του περίπου στο 17-18%. Θεωρώ όμως ότι και εκεί σταθεροποιούνται οι τιμές στα προϊόντα αυτά και θεωρώ ότι και στο επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα έχουμε ιδιαίτερες αυξομοιώσεις τόσο σε ένταση όσο και σε μέγεθος.
1: Σε οριακό σημείο βρίσκεται η λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων της Κρήτης με την υποστελέχωση να χτυπά κόκκινο και το νοσηλευτικό προσωπικό να βρίσκεται στα όρια της εξουθένωσης. Σύμφωνα με καταγγελίες του Σωματείου Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, οι τεράστιες ελλείψεις έχουν ως αποτέλεσμα να οφείλονται στους εργαζόμενους περισσότερες από 35.000 ημέρες κανονικής άδειας και περισσότερα από 3.000 ρεπό.
2: Η υποστελέχωση στα νοσοκομεία της Κρήτης έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με τις ελλείψεις προσωπικού να επιβαρύνουν καθημερινά τη λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας. Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση που επικρατεί στο νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς χιλιάδες ημέρες κανονικής άδειας και ρεπό παραμένουν αδιάθετες, αφού οι εργαζόμενοι αδυνατούν να τις λάβουν εξαιτίας των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, μόνο στο προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας οφείλονται περισσότερες από 35.000 ημέρες κανονικής άδειας και πάνω από 3.000 ημέρες ρεπό. Γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης που δέχονται οι εργαζόμενοι.
3: Αυτή τη στιγμή μόνο από την νοσηλευτική υπηρεσία απουσιάζουν 350 εργαζόμενοι μόνιμοι στις θέσεις νοσηλευτικής υπηρεσίας, πάνω από 700 για όλο το υπόλοιπο ειδικότητες και βεβαίως οι άδειες που οφείλονται στο προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας είναι πάνω από 35.000 μέρες άδεια, πάνω από 3.000 μέρες ρεπό. 800 μέρες περίπου οφείλονται άδειες στους τεχνολόγους, ακτινολόγους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και πάνω από 2.000 μέρες άδειας στην καθαριότητα.
2: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, Δημήτρης Βρύσαλης, η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε εάν δίνονταν σήμερα όλες οι οφειλόμενες άδειες και τα ρεπό στο προσωπικό, τα νοσοκομεία θα αδυνατούσαν να λειτουργήσουν.
3: Λέω ενδεικτικά, γιατί αυτό ακριβώς δείχνει και ο αριθμός, ότι αν δοθούν όλες αυτές οι άδειες και άλλες τόσες που οφείλονται και στις υπόλοιπες ειδικότητες, το νοσοκομείο θα έπρεπε να κλείσει πάνω από 4-5 χρόνια για να μπορέσουμε να πάρουμε τις άδειές μας. Το αφήγημα της κυβέρνησης καθημερινά καταραίει.
2: Ενδεικτική της υποστελέχωσης είναι και η κατάσταση που καταγράφηκε την Τετάρτη στα επίγοντα του ΠΑΓΝΗ, όπου οι ασθενείς χρειάστηκε να περιμένουν ακόμη και 8 ώρες μέχρι να εξυπηρετηθούν.
3: Χαρακτηριστικά, μόνο χτες η αναμονή είχε φτάσει περίπου 8 ώρες στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, γιατί τα βραχιολάκια ούτε πολλαπλασιάζουν τους γιατρούς, ούτε τους νοσηλευτές, ούτε τους μεταφορείς, ούτε τους τεχνολόγους, ακτινολόγους και βεβαίως καμιά ειδικότητα. Για όλους αυτούς τους λόγους και την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να άρει τη μονιμότητα στους δημοσίους υπαλλήλους με την αναθεώρηση του συντάγματος, προχωράμε την Τρίτη και συμμετέχουμε στην πανελλαδική στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 11 μέχρι τις 3 και συγκέντρωση 12 η ώρα στα Λιοντάρια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Στο εξωτερικό δελτίο, ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει την νοτιοανατολική Κίνα, όπου τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από καταστροφική φωνική πυρκαγιά.

0: σε εργοστάσιο υποδημάτων στην επαρχία Φουτζιάν. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο πενταόροφου κτηρίου και επεκτάθηκε αστραπιαία λόγω των έφλεκτων υλικών, παγιδεύοντας δεκάδες εργαζόμενους.
1: Μια ανίποτη τραγωδία εκτυλίχθηκε σε επαρχία της νοτιοανατολικής Κίνας, όπου τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους μετά από ξέσπασμα πυρκαγιάς σε εργοστάσιο υποδημάτων. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ ζήτησε την άμεση και πλήρη διερεύνηση των αιτιών, δίνοντας εντολή για αυστηρή απόδοση ευθυνών στους υπαιτίους. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις εταιρείας υποδημάτων σε ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά κέντρα παραγωγής αθλητικών παπουτσιών παγκοσμίως. Την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, εντός του κτηρίου βρίσκονταν 237 εργαζόμενοι και δύο επισκέπτες. Οι δυνάμεις διάσωσης κατάφεραν να απομακρύνουν 213 άτομα, ωστόσο δύο από αυτούς υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο. Λίγο αργότερα, η κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε ότι και οι 26 αγνοούμενοι εντοπίστηκαν νεκροί. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η φωτιά ξεκίνησε από τον πρώτο όροφο ενός πενταόροφου κτηρίου από σκυρόδεμα, όπου στεγαζόταν ένα εργαστήριο και μία αποθήκη. Τα υλικά κατασκευής των παπουτσιών, όπως οι σόλες και τα συνθετικά υλικά, αποδείχθηκαν εξαιρετικά έφλεκτα, με αποτέλεσμα οι φλόγες να επεκταθούν με αστραπιαία ταχύτητα, τυλίγοντας το κτίριο σε πυκνούς μαύρους καπνούς.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα συνεχίζεται σε εντατικούς ρυθμούς η προετοιμασία του Όφη για την νέα αγωνιστική περίοδο. Σε αυτήν εντάχθηκε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο διεθνής Κύπριος αμυντικός Χρήστος Ιέλης. Ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις και έχουμε και πολλά να πούμε έτσι και αλλιώς. Δημοσθένη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Ο Χρήστος Ιέλης χθες ανακοινώθηκε, χθες έκανε και την πρώτη του προπόνηση μάλιστα με τον Όφη. Μάλιστα η ασπρόμαυρη ΠΑΕ δημοσίευσε και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την πρώτη προπόνηση του νέου αποκτήματος της ομάδας. Ξέρεις, Σωτήρη, σε αυτές τις περιπτώσεις οι παλιοί υποδέχονται τον νέο με ένα κλασικό φατούρο που λέγαμε και εμείς μικροί. Πάντως είναι πολύ καλό το κλίμα στην ομάδα. Ξεκίνησε λοιπόν και ο Σιέλης στις διπλές προπονήσεις, όπως και οι συμπαίκτες του από σήμερα, καθώς ο Όφη βρίσκεται σε αυτό το ρυθμό, σε αυτό το μοτίβο, με διπλές προπονήσεις κάθε μέρα.
0: Επόμενη προτεραιότητα για μεταγραφικό χτύπημα στον Όφη.
3: Κοίταξε, ο Όφη αρχικά ενισχύθηκε στη μεσαία γραμμή με τον Μπουχαλάκη. Χθες ενισχύθηκε και στην αμυντική του γραμμή με τον Σιέλη. Τώρα πλέον ο πρώτος στόχος για τον Όφη είναι ένας κεντρικός επιθετικός. Στην ουσία, το τέρι ψάχνει τον Αντισαλσέδο, ο Όφη, τον βασικό του επιθετικό την περσινή σεζόν, ο οποίος μάλιστα ήταν και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 12 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δεν ψάχνει για έναν απλό επιθετικό ο Όφη και ο Χρήστος Κόντης. Θέλει τον βασικό, θέλει έναν γκολτζή, θέλει έναν παίκτη που να βρίσκει δίκτυα και ιδανικά θα τον ήθελε μέχρι και τις 20 Ιουλίου να τον έχει στις τάξεις της ομάδας, καθώς τότε η ομάδα θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, για το Ρόσενταλ, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και ο Χρήστος Κόντης θα ήθελε να έχει το βασικό του επιθετικό μαζί στην Ολλανδία.
0: Και είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα εφέτος, διότι ο Όφη έχει εξασφαλισμένη παρουσία σε League Face ευρωπαϊκών ομίλων, άρα μπροστά του μέχρι και τουλάχιστον τα Χριστούγεννα ένα πρόγραμμα βουνό με πολλά παιχνίδια, άρα και με ανάγκες για ένα πολύ γεμάτο ρόστερ.
3: Και είναι κάτι το οποίο το είχε παραδεχτεί ο ίδιος ο Χρήστος Κόντης με την ολοκλήρωση της προηγούμενης σεζόν και πει ότι θέλουμε πλέον πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές στο ρόστερ της ομάδας, καθώς και ο ίδιος είχε παραδεχτεί αυτό που είπες και εσύ, ότι η ομάδα θα έχει να ανέβει έναν αγωνιστικό γολγοθά τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2026. Ο Όφη θα παίζει Πέμπτη Κυριακή ως τα Χριστούγεννα, Σωτήρη. Αρχής γενομένης από το Super Cup στις 12 Αυγούστου. Έχει τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια 20 και 27 Αυγούστου. Και αν σου πω τους αριθμούς των αγώνων στη συνέχεια, πραγματικά θα καταλάβεις. Έχει να δώσει 14 παιχνίδια για το πρωτάθλημα μέχρι τα Χριστούγεννα. Έχει σίγουρα 6 παιχνίδια στη League Face, είτε του Conference League, είτε του Europa League. Έχει μέσα σε αυτά και 5 μάτς για το κύπελλο Ελλάδος. Όλο αυτό μας κάνει 28

0: παιχνίδια σε 130 ημέρες. Περίπου ανά 4 ημέρες, δηλαδή 2 μάτς την εβδομάδα θα δίνει η ΟΠΗ και όπως καταλαβαίνεις πρέπει να έχει πάρα πολλούς διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, καθώς δεν γίνεται να βγει, να το πούμε εντός εισαγωγικών, όλο αυτό με ένα μικρό ρόστερ.
1: Πολύ σωστά. Πάμε και στα του Μουντιάλ. Ήταν εντυπωσιακή, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Η Γαλλία χθες με αντίπαλο το Μαρόκο και σήμερα περιμένει αντίπαλο για τα ημιτελικά.
0: Και είναι τέτοιο το ρόστερ, είναι τέτοια η ποιότητα της Γαλλίας που ακόμη και να μην εντυπωσιάζει, που πράγματι εντυπωσιάζει, έχει τέτοιους παίκτες που μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα ακόμη και να μην παίξει καλά. Χθες είδαμε τον Εμπαπέ να χάνει πέναλτι, στη συνέχεια να βάζει ένα εκπληκτικό γκολ για το 1-0. Ο Ντεμπελέ έκανε το έγγραφο στο τελικό 2-0 απέναντι στο Μαρόκο. Θα έλεγα στο ρελαντί η Γαλλία ότι πήρε την πρόκριση και πλέον περιμένει την αντίπαλό της από το αποψινό παιχνίδι, από τον αποψινό προημιτελικό Ισπανία-Βέλγιο. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε σίγουρα έναν ευρωπαϊκό ημιτελικό την επόμενη Τρίτη, Γαλλία απέναντι σε Ισπανία ή Βέλγιο, και έχω να σου πω ότι υπάρχει ένας πολύ καλός ιονός για τους Γάλλους σε περίπτωση που προκριθεί το Βέλγιο απόψε, νικήσει τους Ισπανούς. Θυμίζω ότι το 2018 ο τελευταίος ευρωπαϊκός ημιτελικός σε Μουντιάλ ήταν το Γαλλία-Βέλγιο, η Γαλλία νίκησε και στη συνέχεια
1: πήρε και το
0: τρόπαιο. Να δούμε, αυτά βέβαια είναι συγκυρίες, δεν παίζει ρόλο η παράδοση και αύριο φυσικά κλείνει το πρόγραμμα των προημιτελικών με τον Νορβηγία-Αγγλία και το Αργεντινή-Ελβετία.
1: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.513,22 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,84%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 241,23 εκατομμύρια ευρώ, 59 μετοχές κινήθηκαν ανώδικα, 60 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα βίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: ChatGPT έστειλε σαφέστατα μηνύματα όχι μόνο για την υπόθεση των Βοριζίων, αλλά και για την νοοτροπία κάποιων που θεωρούν πως μέσα από συγκεκριμένες τακτικές και διαδικασίες θα μπορέσουν να αποφύγουν τη δικαιοσύνη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε αναφερθεί νωρίτερα στην υπόθεση των Βοριζίων, λέγοντας ότι το τελευταίο διάστημα του λένε κάποιοι να γίνει σασμός μεταξύ των δύο οικογενειών.
1: Είναι αδιανόητο όλο αυτό που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια σε αυτές τις τόσο ανόητες αντιπαραθέσεις, δήθεν στο όνομα της παράδοσης. Δεν ξέρω τι λέει αυτή η παράδοση, ότι καταστρέφονται ανθρώπινες ζωές, αυτό λέει η παράδοση. Τώρα η παράδοση ξαναλέει ότι πρέπει να κάνουμε σασμό για να λύσουμε το πρόβλημα το αδιανόητο. Απαράδεκτα πράγματα, θέλω να σας πω. Ένα πράγμα υπάρχει μόνο. Ένα και μοναδικό. Και αυτό είναι η ασφάλεια. Και αναφέρθηκα στο πρώτο θέμα. Η ασφάλεια όπως πρέπει να την αντιλαμβάνεται ο κάθε πολίτης και η οποία καθορίζεται από το Σύνταγμα, τους νόμους και τους θεσμούς μιας χώρας στο πλαίσιο του κοινωνικού συμβολέου. Στο πλαίσιο του κοινωνικού συμβολέου δεν υπάρχουν σασμοί. Υπάρχουν θεσμοί.
0: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επανέλαβε πως η ανοχή σε όσους με παραβατικές συμπεριφορές προκαλούν και δημιουργούν προβλήματα έχει τελειώσει και πρόσθεσε πως θα πρέπει και οι ίδιοι να το καταλάβουν.
1: Γι' αυτό βρισκόμαστε και πάλι εδώ σήμερα. Για να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους ότι αυτές οι απαράδεκτες συμπεριφορές της παραβατικότητας, οι δολοφονίες, η ζωοκλοπή, οι εκβιασμοί, οι μπράβοι, οι ληστείες και ό,τι άλλο, τα ναρκωτικά και ό,τι άλλο μεταφέρει αυτού του είδους παραβατικότητα έχει ημερομηνία λήξης και το υποσχόμαστε αυτή την ημερομηνία λήξης. Δεν είναι η Κρήτη η παραβατική περιοχή όπως θέλουν πολύ σωστά, επαναλαμβάνω, να λένε κάποιοι.
2: Με τα καλύτερα αποτελέσματα για την κοινωνική ειρήνη και την ασφάλεια στην Κρήτη.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στα εγγένεια του νέου κτηρίου για την αστυνομική υποδιεύθυνση Μεσαράς, τόνισε πως σύντομα θα στελεχωθεί με βάση το οργανόγραμμά της και θα αποτελέσει μια υπηρεσία η οποία θα βοηθήσει σημαντικά στη μείωση της εγκληματικότητας.
1: Και θέλω να τονίσω ότι πέραν των κλασικών υπηρεσιών που φιλοξενεί η υποδιεύθυνση, έχει ειδικό τμήμα εξιχνίασης ειδικών εγκλημάτων της περιοχής, που σημαίνει είναι κάτω από το ραντάρ της αστυνομίας της περιοχής όλη αυτή η παραβατικότητα που αποτελεί και το γκρίζο τοπίο, το κοινωνικό τοπίο στην Κρήτη. Και αυτό συμπληρώνεται από την παραδοσιακή υποδιέθεση εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου, η πολύ ικανή εξωματική της οποίας δεν έχουν αφήσει ούτε μία ανεξιχνίαστη υπόθεση και είναι παρόντες διαρκώς για την ασφάλεια της περιοχής και του νησιού.
0: Στη σημασία της λειτουργίας της αστυνομικής υποδιεύθυνσης Μεσαράς αναφέρθηκε τόσο ο Περιφερειάρχης όσο και ο Δήμαρχος Μυρών.
4: Να μπορεί πραγματικά να νιώσει την ασφάλεια ο κάθε κάτοικος της Μεσαράς και της Κρήτης και ο σχεδιασμός ο οποίος γίνεται από εσάς. Πάντα με την στήριξη όλων μας, των βουλευτών μας, όλων των βουλευτών της Κρήτης, γιατί σε κάθε περιφερειακή ενότητα θέλουμε αυτή τη συνδρομή τη δική σας, την επάνδρωση με ανθρώπινο δυναμικό, με υλικοτεχνική υποδομή και σήμερα χαιρόμαστε όλοι. Χαιρόμαστε γιατί αυτός ο χώρος είναι ένας χώρος για τους εργαζόμενους, για τους ανθρώπους που θα είναι εδώ, για τις υπηρεσίες όλες.
5: Να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε, να δώσουμε τις μελέτες, να προχωρήσουμε το έργο που μας άφησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και να φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε σήμερα. Θεωρώ είναι ένας χώρος αξιοπρεπέστατος για την περιοχή τη δικιά μας. Είναι μια ένδειξη ότι όταν υπάρχει στη κάθε Δημοτική Αρχή συνέχεια και συνέπεια, καταφέρουμε να κάνουμε μεγάλα έργα, γιατί τα μεγάλα έργα δεν γίνονται μέσα σε μια μέρα.
6: Νέο επενδυτικό πλάνο για τα ελληνικά λιμάνια με την συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών πόρων προανήγγειλε από το Ηράκλειο ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης.
7: Σημασία έχει

0: να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι σε αυτό το οποίο έρχεται για τη λιμενική βιομηχανία και έρχεται ένα πλήρες επενδυτικό πλάνο το οποίο βασίζεται στη δημόσια χρηματοδότηση αλλά και στις ιδιωτικές επενδύσεις με σεβασμό και στο δημόσιο χαρακτήρα των λιμανιών μας. Αυτό το οποίο αναφέρουμε και θα συζητήσουμε και σήμερα, έχουμε δύο πολύ σημαντικές προκλήσεις να συζητήσουμε πέραν από την καθημερινότητα την οποία αντιμετωπίζουμε και θα συνεχίσει το Υπουργείο να είναι αρρωγός. Έχουμε μια ελληνική προεδρία το 2027 και ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που με τα παραδείγματα και το παράδειγμα της προηγούμενης προεδρίας του ΕΣΠΑ 21-27 έχουμε δείξει ήδη ένα ολοκληρωμένο φάκελο χρηματοδοτήσεων όπου οι λιμενικές υποδομές, η λιμενική βιομηχανία και η οικονομία που στηρίζεται πέριξη λιμενικής δραστηριότητας θα έχει μια διακριτή χρηματοδοτική γραμμή.
1: Οι ανακοινώσεις έγιναν στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου. Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Όλη Μίνας Παπαδάκης παρουσίασε τον οδικό χάρτη του κλάδου έως το 2030.
2: Θα έχω την χαρά να παρουσιάσω το στρατηγικό πλαίσιο νέων τεχνολογιών και αειφορίας για τα ελληνικά λιμάνια με ορίζοντα το 2030. Θα είναι ένα πλαίσιο το οποίο θα απαντάει σε όλα τα σύγχρονα διλήμματα και ερωτήματα των ελληνικών λιμένων που έχουν να κάνουν με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη, την πράσινη μετάβαση και τη βιωσιμότητα των ελληνικών λιμένων. Έτσι, όλα τα λιμάνια θα έχουν ένα κοινό οδικό χάρτη για να κινηθούν προς το 2030, μικρά και μεγάλα, ανεξαρτήτως μεγέθους.
1: Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκαν οι επενδύσεις στις λιμενικές υποδομές, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και οι προοπτικές της κρουαζιέρας τα επόμενα χρόνια.
3: Πώς θα μπορέσουμε να κεφαλαιοποιήσουμε όλα αυτά που 7 χρόνια τώρα δουλεύουμε. Τα ελληνικά λιμάνια, και αυτό αποδείχθηκε και από τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις, είναι ένα πολύ σημαντικό asset της χώρας μας. Η ελληνική λιμενική βιομηχανία λοιπόν οφείλει να ικανοποιήσει τον προορισμό της και να ενισχύσει τη χώρα μας, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό το λόγο, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, θα έχουμε αρκετά ευχάριστα νέα για τη βεντάλια των εφοδίων που χρειάζονται τα ελληνικά λιμάνια για να μπορέσουν να αναβαθμίσουν το ρόλο τους στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Όπως ανέφερε ο κύριος Κουτουλάκης, στόχος είναι η ενίσχυση των χρηματοδοτήσεων για έργα που θα αναβαθμίσουν τις λιμενικές υποδομές και θα ενισχύσουν τον αναπτυξιακό ρόλο των ελληνικών λιμανιών.
0: Το Ηράκλειο και ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου έχει δείξει το τι σημαίνει να λειτουργείς οργανωμένα, με σχέδιο και διεκδικώντας όχι απλώς αυτά που θεωρούν ότι τους ανήκουν, αλλά μάλλον αποτελούν και ένα παράδειγμα. Και αναφέρομαι σε παρεμβάσεις που αφορούν την απανθρακοποίηση των λιμανιών, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα θέματα διαβρώσεων, μια άλλη αντίληψη διαχείρισης ενός λιμένα, όχι καθημερινότητας, αλλά επένδυσης σε ένα μέλλον που μάλλον είναι παράδειγμα και για άλλα λιμάνια.
1: Την κατηγορηματική καταδίκη του για το περιστατικό άσκηση σωματικής βίας σε βάρος ανήλικου εργαζόμενου από διευθυντικό στέλεχος ξενοδοχειακής επιχείρησης στο Ηράκλειο εκφράζει το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, με τον πρόεδρό του Νίκο Κοκολάκη να υπογραμμίζει ότι τέτοια περιστατικά πρέπει να καταγγέλλονται άμεσα.
4: Εμείς έχουμε πληροφορίες ότι ο εργαζόμενος ενώ εργαζόταν πήγε κάπου να καθίσει και εκεί τον βρήκε ο διευθυντής και είχαμε το συγκεκριμένο περιστατικό. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα περιστατικά εφόσον υπάρχουν, μέσω του διαλόγου και στο κάτω-κάτω, εάν ο εργαζόμενος δεν έκανε στον εργοδότη, θα μπορούσε να του δώσει την απόλυσή του. Τόσο απλά είναι και να μην έχουμε τέτοια περιστατικά.
1: Ο ίδιος κάνει λόγο για μια απαράδεκτη πράξη που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε φαινόμενα βίας, εκφοβισμού και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.
4: Απαράδεκτη και την καταδικάζουμε αυτή τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου διευθυντή απέναντι στον εργαζόμενο, προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εμείς απαιτούμε να υπάρχει σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, σεβασμό στον εργασιακό χώρο. Θέλουμε εργαζόμενους που να εργάζονται σε ασφαλείς εργασιακούς χώρους. Εμείς τονίζουμε σε κάθε περίπτωση ότι όταν υπάρχουν τέτοιου είδους περιστατικά λεκτικής βίας, σωματικής βίας, να απευθύνονται όλοι οι εργαζόμενοι στο σωματείο μας, στις δημόσιες αρχές και να τα καταγγέλνουν. Πρέπει να τονίσουμε επίσης και να πούμε

0: ότι το σωματείο μας έχει πρωτοστατήσει σε πολλές περιπτώσεις σε καταγγελίες με τη συνένεση πάντα του εργαζόμενου, αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερες περιπτώσεις που δυστυχώς οι εργαζόμενοι ενώ μας τα καταγγέλνουν εδώ στο σωματείο μας.
1: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του σωματείου, το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει παράλληλα και το ζήτημα της απασχόλησης ανηλίκων με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εργασία τους να είναι ιδιαίτερα αυστηρό.
0: Με το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύεται επίσης η απασχόληση όσον αφορά τους ανηλίκους. Το νομοθετικό πλαίσιο είναι αυστηρός, πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να εργαστεί κάποιος ανήλικος σε κάποια ξενοδοχειακή επιχείρηση είτε σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο, πρέπει να συνενεί ο κηδεμόνας, ο πατέρας του κάθε ανήλικου παιδιού για να εργαστεί. Γι' αυτό πρέπει και οι γονείς να προσέχουν πού στέλνουν τα παιδιά τους για να εργαστούν. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην οικογένεια και προσπαθούν και οι ανήλικοι να εργαστούν και να ενισχύσουν το οικογενειακό εισόδημα. Σίγουρα υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο και οι νόμοι που στηρίζουν την ανήλικη απασχόληση, από εκεί όμως και μετά πρέπει να υπάρχουν και οι απαιτούμενοι έλεγχοι αν πραγματικά υπάρχει η σωστή απασχόληση για αυτά τα εργαζόμενα παιδιά, γιατί τα ανήλικα αυτά είναι επί της ουσίας παιδιά.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα...
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Ανωδική πορεία καταγράφουν οι τιμές της βενζίνης από την Τετάρτη, με τις αυξήσεις να συνεχίζονται την Πέμπτη και να αναμένεται να διατηρηθούν και την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πρατηριούχων, η τιμή της αμόλυβδης σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τα 2 ευρώ ανά λίτρο.
1: Ανεβαίνει αυτή την εβδομάδα. Δυστυχώς έχουμε ανωδικές στάσεις και χθες και σήμερα, θα έχουμε και αύριο. Θα έχουμε και το Σάββατο, οι διεθνείς τιμές δηλαδή αυτό δείχνουν. Δυστυχώς βλέπουμε πάλι τη βενζίνη αμόλυβδη να φτάνει σχεδόν στο ψυχολογικό φάσμα των 2 ευρώ, κάτι το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό και για μας, αλλά πολύ δε περισσότερο και για τους καταναλωτές. Ευελπιστούμε να βρεθεί μια λύση όπως είχε βρεθεί προσωρινά και είχε λίγο το καύσιμο και το πετρέλαιο της κίνησης, αλλά και η αμόλυβδη υποχωρήσει.
0: Όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης πρατηριών καυσίμων Σταύρος Κουμουλάς, οι περισσότεροι καταναλωτές δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί το μέγεθος των αυξήσεων.
1: Είναι ακόμη σε μια φάση που δεν το έχουν αντιληφθεί ιδιαίτερα. Νομίζω όμως ότι όταν θα μπουν τα πρώτα διάρια στις τιμές των πρατηριών στις αμόλυβδες, θα αρχίσουν να ρωτάνε. Από σήμερα, ίσως και αύριο, ίσως σε κάποια πρατήρια στην πόλη του Ηρακλείου τα δούμε, και νομίζω ότι πιο γρήγορα θα ακολουθήσουν τα πρατήρια εκτός Ηρακλείου. Αλλά ναι, ο κόσμος θα αρχίσει πάλι να ανησυχεί και να μπαίνει πάλι στην διαδικασία να ρωτάει και πού θα πάει και πόσο θα φτάσει.
0: Ωστόσο, όπως επεσήμανε ο κ. Κουμουλάς, οι πολίτες εμφανίζονται ήδη ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, ειδικά εν ώψη του 15 Αυγούστου, καθώς πολλοί φοβούνται ότι οι ανατιμήσεις στα καύσιμα θα επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος των καλοκαιρινών μετακινήσεων.
1: Και υπάρχει βέβαια και πάντα η καχυποψία των καταναλωτών ότι όσο πλησιάζουμε στο 15 Αύγουστο ανεβαίνουν οι τιμές. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ό,τι αυξήσεις λαμβάνουμε από τις εταιρείες μας, ο κάθε πρατηριούχος από όποια εταιρεία προμηθεύεται, αυτή και αντιστοίχως βάζει. Και ανάποδα, ό,τι μείωση έρχεται, με χαρά την υποδεχόμαστε και την περνάμε στον καταναλωτή.
0: Ο ίδιος εξέφρασε την ανησυχία του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι η αναζωπήρωση του πολέμου προκαλεί έντονο προβληματισμό στους πρατηριούχους, καθώς επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Εκτίμησε δε ότι το επόμενο διάστημα η τιμή της αμόλυβδης θα κυμανθεί μεταξύ 1,90 και 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να διαμορφωθεί από 1,75 έως 1,80 ευρώ το λίτρο.
1: Εάν με ρωτούσατε πριν 20 μέρες, 10 μέρες, θα σας έλεγα, κυρία Ζερβού, ότι θα ήμασταν κάτω από το 1,90 στην αμόλυβδη και ίσως κάτω από το 70 στο πετρέλαιο της κίνησης. Όμως αυτή η αναζωπήρωση που βλέπουμε τα τελευταία 2-24 ώρα μας ανησυχεί και έτσι δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή εκτίμηση. Όμως νομίζω ότι όπως πάμε θα είμαστε μεταξύ του 1,90 και των 2 ευρώ στην αμόλυβδη, αρκετά υψηλά. Είναι απογοητευτικό. Και για το πετρέλαιο αντιστοίχως που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί επαγγελματίες, στο 1,75 με 1,80 ανέβηκε βέβαια τόσο, διότι αν θυμάστε στις 1 του Ιούλη σταμάτησε η κρατική χορήγηση που υπήρχε της τάξης των 15 λεπτών, οπότε είδαμε μια αλματώδη αύξηση μέσα σε μια μέρα.
0: Παρά την εφαρμογή των απογευματινών χειρουργείων, οι λίστες αναμονής εξακολουθούν να παραμένουν ιδιαίτερα μεγάλες. Στο Παγνί, οι ασθενείς που περιμένουν για χειρουργική επέμβαση αγγίζουν τις 4.000, ενώ σε ολόκληρη την Κρήτη οι εκκρεμότητες φτάνουν τις 8.500. Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Παγνί, Δημήτρης Βρύσαλης.
2: Παρόλο ότι τα απογευματινά χειρουργεία και η όλη φασαρία που είχε ο ίδιος ο Υπουργός δηλώσει ότι μειωθήκαν οι αναμονές, παραμένουν μεγάλες και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αλλά και σε όλη

0: Στην Κρήτη, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι περίπου 4.000 αναμονές και σε όλη την Κρήτη περίπου προσεγγίζουν τις 8.500, που σημαίνει ότι ένας πολύ μικρός αριθμός συμπολιτών μας εξυπηρετήθηκε στα απογευματινά χειρουργεία και βεβαίως από τώρα και μετά θα πρέπει να πληρώσει το απόγευμα αν θέλει να βρει την υγεία του.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Βρύσαλη, η βασική προϋπόθεση για τη μείωση των ληστών αναμονής είναι να τεθούν σε πλήρη λειτουργία όλα τα διαθέσιμα χειρουργικά κρεβάτια στα νοσοκομεία της Κρήτης. Όπως τονίζει, το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός κλινών παραμένει κλειστός δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των νοσοκομείων.
0: Έχουμε επανειλημμένα πει ότι αν το Υπουργείο πραγματικά ήθελε να μειώσει τις λύσεις αναμονής, θα έπρεπε να ανοίξει όλα τα κλειστά χειρουργικά κρεβάτια που υπάρχουν στο νησί μας. Μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο υπάρχουν 2 κλειστά χειρουργικές αίθουσες. Υπάρχουν κλειστά κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας, με αποτέλεσμα βεβαίως να δυσχεραίνει το έργο και τις αναμονές που καθημερινά μεγαλώνουν.
1: Οι μεγάλες λίστες αναμονής, όπως υπογραμμίζει ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, αποτελούν σαφή ένδειξη της δραματικής έλλειψης προσωπικού στο νοσοκομείο.
0: Ταυτόχρονα, βεβαίως, οι ίδιες οι αναμονές αυτές και ο περιορισμός των χειρουργικών αιθουσών το επόμενο διάστημα στο 50% για να πάρθουν οι άδειες του προσωπικού, αποδεικνύει την έλλειψη προσωπικού που, όσο και να λέει ο Υπουργός ότι το ΕΣΥ είναι στα καλύτερά του και έχουμε το περισσότερο προσωπικό, αυτή τη στιγμή μόνο από την νοσηλευτική υπηρεσία απουσιάζουν 350 εργαζόμενοι μόνιμοι στις θέσεις νοσηλευτικής υπηρεσίας, πάνω από 700 για όλο το υπόλοιπο ειδικότητες.
1: Ενδεικτική της υποστελέχωσης είναι και η κατάσταση που καταγράφηκε την Τετάρτη στα επίγοντα του ΠΑΓΝΗ, όπου οι ασθενείς χρειάστηκε να περιμένουν ακόμη και 8 ώρες μέχρι να εξυπηρετηθούν. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, οι μεγάλες καθυστερήσεις αποτυπώνουν τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και τις αυξημένες πιέσεις που δέχεται το νοσοκομείο.
0: Χαρακτηριστικά, μόνο χτες η αναμονή είχε φτάσει περίπου 8 ώρες στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, γιατί τα βραχιολάκια ούτε πολλαπλασιάζουν τους γιατρούς, ούτε τους νοσηλευτές, ούτε τους μεταφορείς, ούτε τους τεχνολόγους, ακτινολόγους και βεβαίως καμιά ειδικότητα. Για όλους αυτούς τους λόγους και την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να άρει τη μονιμότητα στους δημοσίους υπαλλήλους με την αναθεώρηση του συντάγματος, προχωράμε την Τρίτη και συμμετέχουμε στην πανελλαδική στάση εργασίας της ΑΔΕΔΗ από τις 11 μέχρι τις 3 και συγκέντρωση 12 ώρες στα Λιοντάρια.
1: Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό ΟΝΙΖΕΦ στο Αρκαλοχώρι και τη Θεσσαλία αναδεικνύει ότι οι επιπτώσεις του σεισμού δεν περιορίζονται στις ζημιές των κτηρίων, αλλά επηρεάζουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η παρατεταμένη καθυστέρηση στην αποκατάσταση των κατοικιών έχει δημιουργήσει σημαντικές κοινωνικές και ψυχολογικές συνέπειες, όπως πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες προσωρινής στέγασης.
2: Σήμερα μας παρουσίασε το ΟΝΙΖΕΦ, που είναι ο Εθνικός Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, μία πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Αρκαλοχώρι και στη Θεσσαλία για να διαπιστώσει η κοινωνία πώς έχει εισπράξει αυτό το ζήτημα που έχει να κάνει με τη φυσική καταστροφή, την απώλεια των σπιτικών τους, την μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την αντίδραση της πολιτείας που κακά τα ψέματα ήταν και αργή και παραμένει προβληματική.
3: Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι τα ευρήματα της έρευνας αυτής που έγινε και στις δύο περιοχές μας έδωσαν πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά το ότι υπάρχει απογοήτευση ακόμη από τον κόσμο όσον αφορά την φροντίδα, την μεταφροντίδα από τα γεγονότα. Υπάρχει ανασφάλεια, πολύ μεγάλη ανασφάλεια για το τι επιφέρει το αύριο και ότι μια τέτοια καταστροφή η πιθανότητα μπορεί να συμβεί πάρα πολύ άμεσα και να χαθούν τα πάντα. Το ότι το χρονικό σημείο σχεδιασμού γενικότερα μιας οικογένειας δεν είναι πλέον μακροπρόθεσμος, είναι πολύ μικρότερος, γιατί ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι μας φέρνει η επόμενη μέρα.
1: Η απώλεια της μόνιμης κατοικίας συνδέεται με αίσθημα ανασφάλειας, αβεβαιότητας και μειωμένης ευημερίας, γεγονός που καθιστά την αποκατάσταση όχι μόνο τεχνικό αλλά και κοινωνικό ζήτημα.
2: Αυτό το ζήτημα που έχει να κάνει με τη φυσική καταστροφή, την απώλεια των σπιτικών τους, την μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την αντίδραση της πολιτείας που κακά τα ψέματα ήταν και αργή και παραμένει προβληματική. Αυτό που διαφαίνεται είναι ότι ανεξάρτητα από το συμβάν, από το είδος της φυσικής καταστροφής, είτε μιλάμε για τη μεγάλη πλημμύρα είτε για το σεισμό, τα συναισθήματα που γεννιούνται στους ανθρώπους τοπικά είναι παρόμοια, είναι ο φόβος αρχικά, είναι μια απογοήτευση, είναι και ο θυμός για τα αργά αντανακλαστικά της πολιτείας.
3: Οι πολιτικές είναι έτσι φτιαγμένες ώστε να μην λαμβάνουν υπόψη και το θέμα της ανθεκτικότητας των κτηρίων, της πραγματικής ανθεκτικότητας σε φυσικές καταστροφές. Ίσως να μην είχε έρθει η ώρα ακόμα, αλλά μετά από τόσα φαινόμενα

0: Νόμενα που βλέπουμε να επενδύσουμε στην ανθεκτικότητα την ψυχική των πληθυσμών, αλλά κυρίως στην ανθεκτικότητα των κοινοτήτων, των κατοικιών.
1: Συνολικά η έρευνα επισημαίνει την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών αποκατάστασης και εφαρμογής μέτρων που θα στηρίξουν αποτελεσματικά τους πληγέντες. Η ανοικοδόμηση των κατοικιών σε συνδυασμό με την ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πλήρη ανάκαμψη της περιοχής και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων.
2: Και αυτό που μας προβληματίζει είναι πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις εμπειρίες ώστε να εκπαιδευτούμε και εμείς οι φορείς που εκπροσωπούμε την πολιτεία αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες για να χτίσουμε πιο ανθεκτικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η έννοια της ανθεκτικότητας έχει να κάνει με την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε, να έχουμε τις μικρότερες συνέπειες απέναντι σε ένα τέτοιο συμβάν. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας προστατεύσει απολύτως, αλλά αν έρθει το συμβάν, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα σε επίπεδο προετοιμασίας και πρόληψης.
0: Αν όχι να προλάβουμε καταστάσεις, γιατί κάποιες από αυτές δεν προλαμβάνονται, δεν μπορείς να προλάβεις ένα σεισμό, τουλάχιστον να προλάβουμε την αμέσως επόμενη μέρα, η οποία πραγματικά φέρνει μεγάλες δυσκολίες στις κοινότητες.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτάντησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτάντησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor και Ni 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη τα εγκαίνια της αστυνομικής υποδιεύθυνσης στη Μεσαρά. Θα αποτελέσει επιχειρησιακό κέντρο για την ευρύτερη περιοχή, δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Οι αναφορές για τις εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας Βάγιας Νέστορα και της τραγωδίας της Μαρφίν. Με τοπική σύγκρουση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ακρίβεια. Υψηλή τόνη και βολές εκατέρωθεν από τον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λύση πρώτων πυλών για ένα από τα πλέον προβληματικά σημεία στον αστικό ιστό του Ηρακλείου. Καταργείται ο κυκλικός κόμβος στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Η λύση που δρομολογείται. Επενδυτικό lifting στα ελληνικά λιμάνια. Από το Ηράκλειο οι ανακοινώσεις του σχεδιασμού. Σε πρώτο πλάνο πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.
0: Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της νέας αστυνομικής υποδιεύθυνσης στη Μεσαρά. Η νέα υπηρεσία αναμένεται να αποτελέσει το κεντρικό επιχειρησιακό κέντρο της τοπικής Ελλάς για την ευρύτερη περιοχή και στοχεύει στην άμεση καταπολέμηση της εγκληματικότητας και στην ταχύτερη ανταπόκριση σε περιστατικά παραβατικότητας. Δεν υπάρχουν σασμοί, αλλά θεσμοί, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενο σε παροχημένες αντιλήψεις σε περιοχές της κριτικής Υπαίθρου.
2: Και οι σασμοί είναι για ανθρώπους οι οποίοι στερούνται δυστυχώς της λογικής και σκοτώνουν, δολοφονούν και μετά απαιτούν σασμούς. Ή κατεστραμμένες ζωές και θα μεγαλώσουν παιδιά ορφανά ή με τους γονείς τους στις φυλακές.
3: Με αυτή τη φράση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έστειλε σαφέστατα μηνύματα όχι μόνο για την υπόθεση των Βοριζίων αλλά και για την νοοτροπία κάποιων που θεωρούν πως μέσα από συγκεκριμένες τακτικές και διαδικασίες θα μπορέσουν να αποφύγουν τη δικαιοσύνη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε αναφερθεί νωρίτερα στην υπόθεση των Βοριζίων, λέγοντας ότι το τελευταίο διάστημα του λένε κάποιοι να γίνει σασμός μεταξύ των δύο οικογενειών.
2: Είναι αδιανόητο είναι όλο αυτό που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια σε αυτές τις τόσο ανόητες αντιπαραθέσεις, δήθεν στο όνομα της παράδοσης, δεν ξέρω τι λέει αυτή η παράδοση, ότι καταστρέφονται ανθρώπινες ζωές, αυτό λέει η παράδοση. Τώρα η παράδοση ξαναλέει ότι πρέπει να κάνουμε σασμό για να λύσουμε το πρόβλημα το αδιανόητο. Απαράδεκτα πράγματα, θέλω να σας πω. Ένα πράγμα υπάρχει μόνο. Ένα και μοναδικό. Και αυτό είναι η ασφάλεια. Και αναφέρθηκα στο πρώτο θέμα. Η ασφάλεια όπως πρέπει να την αντιλαμβάνεται ο κάθε πολίτης και η οποία καθορίζεται από το Σύνταγμα, τους νόμους και τους θεσμούς μιας χώρας στο πλαίσιο του κοινωνικού συμβολέου. Στο πλαίσιο του κοινωνικού συμβολέου δεν υπάρχουν σασμοί. Υπάρχουν θεσμοί.
3: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επανέλαβε πως η ανοχή σε όσους με παραβατικές συμπεριφορές προκαλούν και δημιουργούν προβλήματα έχει τελειώσει και πρόσθεσε πως θα πρέπει και οι ίδιοι να το καταλάβουν.
2: Γι' αυτό βρισκόμαστε και πάλι εδώ σήμερα. Για να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους ότι αυτές οι απαράδεκτες συμπεριφορές της παραβατικότητας, οι δολοφονίες, η ζωοκλοπή, οι εκβιασμοί, οι μπράβοι, οι ληστείες και ό,τι άλλο, τα ναρκωτικά και ό,τι άλλο μεταφέρει αυτού του είδους παραβατικότητα έχει ημερομηνία λήξης και το υποσχόμαστε αυτή την ημερομηνία λήξης. Δεν είναι η Κρήτη η παραβατική περιοχή όπως θέλουν πολύ σωστά, επαναλαμβάνω, να λένε κάποιοι.
4: Με τα καλύτερα αποτελέσματα για την κοινωνική ειρήνη και την ασφάλεια στην Κρήτη.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στα εγγένεια του νέου κτηρίου για την αστυνομική υποδιεύθυνση Μεσαράς, τόνισε πως σύντομα θα στελεχωθεί με βάση το οργανόγραμμά της και θα αποτελέσει μια υπηρεσία η οποία θα βοηθήσει σημαντικά στη μείωση της εγκληματικότητας.
2: Και θέλω να τονίσω ότι πέραν των κλασικών υπηρεσιών που που φιλοξενεί η υποδιεύθυνση έχει ειδικό τμήμα εξιχνίασης ειδικών εγκλημάτων της περιοχής, που σημαίνει είναι κάτω από το ραντάρ της περιοχικής αστυνομίας περιοχής όλη αυτή η παραβατικότητα που αποτελεί και το γκρίζο τοπίο, το κοινωνικό τοπίο στην Κρήτη. Και αυτό συμπληρώνεται από την παραδοσιακή υποδιέρθυνση εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου, η πολύ ικανή εξωματική της οποίας δεν έχουν αφήσει ούτε μία ανεξιχνίαστη υπόθεση και είναι παρόντες διαρκώς για την ασφάλεια της περιοχής και του νησιού.
3: Στη σημασία της λειτουργίας της αστυνομικής υποδιεύθυνσης Μεσαράς αναφέρθηκε τόσο ο Περιφερειάρχης όσο και ο Δήμαρχος Μυρών.
6: Να μπορεί πραγματικά να νιώσει την ασφάλεια ο κάθε κάτοικος της Μεσαράς και της Κρήτης και ο σχεδιασμός ο οποίος γίνεται από εσάς, πάντα με την στήριξη όλων μας, των βουλευτών μας, όλων των βουλευτών της Κρήτης, γιατί σε κάθε περιφερειακή ενότητα θέλουμε αυτή τη συνδρομή τη δική σας, την επάνδρωση με ανθρώπινο δυναμικό, με υλικοτεχνική υποδομή και σήμερα χαιρόμαστε όλοι. Χαιρόμαστε γιατί αυτός ο χώρος είναι ένας χώρος για τους εργαζόμενους, για τους ανθρώπους που θα είναι εδώ, για τις υπηρεσίες όλες.
7: Να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε, να δώσουμε τις μελέτες, να προχωρήσουμε το έργο που μας άφησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και να φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε σήμερα. Θεωρώ είναι ένας χώρος αξιοπρεπέστατος για την περιοχή τη δικιά μας. Είναι μια ένδειξη ότι όταν υπάρχει στη κάθε Δημοτική Αρχή συνέχεια και συνέπεια, καταφέρουμε να κάνουμε μεγάλα έργα, γιατί τα μεγάλα έργα δεν γίνονται μέσα σε μια μέρα.
0: Στο ίδιο θέμα παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσω στο στούντιο τον Κώστα Μπογδανίδη και τον Χάρη Λεοντάκη. Καλησπέρα και στους δύο. Χάρη, ξεκινώ με εσένα, βρέθηκε στη Μεσαρά. Τι κρατάμε περισσότερο από την παρουσία του Υπουργού και ως προς την ίδρυση της υποδιεύθυνσης, αλλά περισσότερα ως προς τα μηνύματα που έστειλε για την παραβατικότητα και για αντιλήψεις στην ευρύτερη περιοχή που πρέπει να παταχθούν.
8: Λοιπόν, Σωτήρη, αυτή

0: Την ώρα να πούμε ότι ο Υπουργός βρίσκεται στο Ηράκλειο σε μια ημερίδα για την οικογενειακή βία και την κακοποίηση μέσα στην οικογένεια. Καθώς υπάρχει πρόβλημα, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, το πρωί ο κύριος Χρυσοχοίδης το μεσημέρι, καθώς υπήρξε και μια περίπου 45 λεπτή καθυστέρηση στην άφηξή του, εγγενίασε το κτίριο που στεγάζεται πλέον η αστυνομική υποδιεύθυνση Μεσαράς. Ένα κτίριο το οποίο παραχωρήθηκε από το Δήμο Φεστού. Το διοικητήριο, ένα παλιό στρατόπεδο, έχει μεταμορφωθεί κυριολεκτικά σε διοικητήριο. Θα στεγάσει εκεί, εκτός την υποδιεύθυνση, το αστυνομικό τμήμα, την πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, οι υπηρεσίες του Δήμου Φεστού. Ο κύριος Χρυσοχοίδης έστειλε τα δικά του μηνύματα. Τα δικά του μηνύματα και προς την υπόθεση και για την υπόθεση των Βοριζίων. Δεν υπάρχει, το είδαμε, δεν υπάρχει σασμός, δεν υπάρχουν σασμοί, υπάρχουν θεσμοί, αλλά και για εκείνους που συνεχίζουν μία συμπεριφορά και μία παραβατική δράση που προκαλεί. Το είδαμε και πρόσφατα στις υποθέσεις πάλι των Βοριζίων, την τρίτη οικογένεια που είχαν τρομοκρατήσει το Αμάρι. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο κύριος Χρυσοχοίδης επαναλαμβάνει για τέταρτη νομίζω φορά από τον περασμένο Νοέμβριο μέχρι σήμερα το ίδιο πράγμα. Βλέπουμε μια κινητικότητα. Έδωσε τα εύσημα στην ασφάλεια Ηρακλείου, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλήματος Ηρακλείου, λέγοντας ότι έχει εξιχνιάσει όλες τις υποθέσεις με τις οποίες έχει ασχοληθεί. Στήριξε την νέα διοικήτρια, τη Διευθύντρια της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Μεσαράς. Το μόνο που μένει είναι η υποδιεύθυνση να στελεχωθεί όχι με ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποσπάσεις 15 ημερών, να στελεχωθεί όπως πρέπει να στελεχωθεί, με τα 70 άτομα που είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης, να είναι μόνιμοι εκεί, να υπάρξει η ενίσχυση σε οχήματα, δηλαδή σε περιπολικά, αλλά και σε μηχανές, έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει η αστυνομική υποδιεύθυνση Μεσαράς.
1: Το αυτονόητο, ναι, γιατί ένα διοικητήριο δεν κάνει από μόνο του.
0: Ακριβώς.
1: Αν ξεκινήσει πρέπει να στελεχωθεί με
0: μόνο
1: μέσα και
0: με το
1: σε
0: κτίριο, με την διευθύντρια και με 15 αποσπασμένους υπαλλήλους, νομίζω ότι δεν θα είναι καλά τα αποτελέσματα, τουλάχιστον όσο τα περιμένει η τοπική κοινωνία, όσο τα περιμένουν εκεί οι κάτοικοι, όσο τα περιμένει και ο ίδιος ο κύριος Χρυσοχοίδης.
1: Κωστά. Κάθε φορά που υπάρχει ένα έγκλημα που μας συγκλονίζει, ένα μεγάλο γεγονός στην Κρήτη, βάζουμε πάντα και πρωτίστως, αν θέλεις, και την πολιτική διάσταση ως προς την ανάγκη αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων. Είναι αυτή η κατεύθυνση που δεν φτάνει όμως των δηλώσεων σήμερα του Υπουργού?
2: Κοίταξε, καλές είναι και οι δηλώσεις. Καλό είναι ότι τα λέει και τα ξαναλέει. Νομίζω ότι χάρη μπορεί να είναι και πάνω από 4-5 φορές που τα έχει πει, ναι, αυτά. Εάν βάλουμε βέβαια μαζί και τις κατά καιρούς δηλώσεις σε μέσα ενημέρωσης, τις εμφανίσεις του είναι πολύ περισσότερες. Εντάξει, η επανάληψη είναι μη τερμαθήσεως και λέω καλά το κάνει. Όμως πρέπει να δούμε έργα και μάλιστα γρήγορα. Το λέω γιατί και αυτή η ιστορία, θυμίζω, είχε αναγγελθεί, πήγε πίσω, ξανά τα ίδια, καθυστέρησε και το βασικότερο, επειδή μίλησα με κάποιους αξιωματικούς και τις προηγούμενες μέρες, είναι αυτό που χάρης. Το θέμα είναι να στελεχωθεί. Να στελεχωθεί ώστε να είναι τέτοια η παρουσία, και επειδή η ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς, με κάποιους, αν θες, έτσι, πιο στενές κοινότητες, να το πω έτσι, η χωριά, έχει πρόβλημα. Αυτό το ξέρουμε χρόνια για τη Μεσαρά. Λοιπόν, εάν δεν είναι η παρουσία της αστυνομίας εκεί συνεχής, αδιάλειπτη, να είναι μέσα στα πράγματα, δεν πρόκειται να παταχθεί τίποτα. Και θα μείνει ένα ωραίο κτίριο, όπως είπε Σωτήρη. Θα είναι εκεί 15-20 αστυνομικοί, εάν μείνουμε εκεί, και δεν θα γίνει τίποτα. Διότι από αυτούς οι περισσότεροι πρέπει να φυλάνε και βάρδιες, έτσι. Μαζί με τα ρεπό τους θα γίνει τίποτα. Ελπίζω το αμέσως προσεχές διάστημα πραγματικά να υπάρξει μια σοβαρή στελέχωση και να μην μπουν, στέλνουμε.
1: Ναι, να μην παγιωθεί μια κατάσταση,
2: ναι, όχι,
1: με μπαλώματα.
2: Ξέρεις, στέλνουμε 5 τώρα, ναι, θα στείλουμε, ναι, και 3 αύριο, που όπως λέει ο Χάρης θα μείνουν ένα μήνα και μετά θα φύγουν αυτοί. Δεν γίνεται. Στο κάτω-κάτω να το πω διαφορετικά. Ας δώσουν κίνητρα σε αξιωματικούς, και αυτό δεν αφορά μόνο τη Μεσαρά, για κάποιες υπηρεσίες έξτρα. Δηλαδή, αν θα πας εκεί να μείνεις, λέω τώρα, ένα διάστημα μεγάλο, 2-3 χρόνια, θα έχεις κάποια πράγματα που θα μπαίνουν στο φακελό σου. Τα κάνουν αυτά, αλλά ας το κάνουν λίγο.

0: αν θες, πιο οργανωμένα.
1: Πιο εμφανές και πιο οργανωμένα. Σωστά.
2: Μάλιστα. Στη σύλληψη τριών ατόμων, δύο ανδρών και μιας γυναίκας, προχώρησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την εξιχνίαση των εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την 1η Ιουλίου σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μία από αυτές κατέληξε σε τραγωδία με τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη και στον Κώστα Μπογδανίδη. Συλλήψεις είχαμε, Χάρη, και για την τραγωδία της Μαρφίν, πόσο, 16 χρόνια 15, μετά.
3: 16 χρόνια μετά, ναι. Η μέρα ξεκίνησε με τις τρεις συλλήψεις για την βομβιστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Δύο άτομα στη Θεσσαλονίκη, ο 29χρονος, ο βασικός ύποπτος για την αστυνομία, η 26χρονη που συνελήφθη σε παραλία στην Παλιόχωρα και ένα ακόμα άτομο, ένα άτομο το οποίο τους φιλοξένησε για δύο βράδια. Τι έγινε?
2: Είναι Χανιώτισσα, δεν είναι
3: Κλήτικα. Όχι. Είναι από την Αθήνα, η οποία ζει στη Θεσσαλονίκη, είναι γνωστή στην αστυνομία, είχε συλληφθεί και το 2022 πάλι για εμπριστικές επιθέσεις. Όπως και ο 29χρονος έχει αυτός παρελθόν. Τα άτομα αυτά έμειναν σε κοντινή απόσταση από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Το προηγούμενο βράδυ έκαναν την επιθεώρηση του χώρου, είδαν πώς πρέπει να κινηθούν, πού θα τοποθετήσουν τον εκρηκτικό μηχανισμό. Βγήκαν το επόμενο βράδυ, έκαναν την επίθεση, έμειναν στο σπίτι του τρίτου ατόμου που συνελήφθη, που τους φιλοξενούσε για ένα βράδυ, και την επόμενη μέρα ο 29χρονος μετέφερε την 26χρονη στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και από εκεί εκείνη ταξίδεψε για τα Χανιά, από την πόλη των Χανίων στην Παλιόχωρα, όπου βρισκόταν αυτές τις μέρες μέχρι και σήμερα το πρωί, και τη σύλληψή της, η οποία μεταφέρθηκε φυσικά στην Αθήνα και από εκεί θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για να προσαχθεί ενώπιον εισαγγελέα. Και ενώ ήμασταν στην αναζήτηση στοιχείων για το τι έχει συμβεί, ποια είναι αυτά τα άτομα που έχουν συλληφθεί, έσκασε και η δεύτερη είδηση για τη σύλληψη δύο ατόμων, δύο ανδρών 42 ετών στην Αθήνα, για την υπόθεση της Μαρφίν μετά από 16 χρόνια.
2: Με απολογισμό να θυμίσουμε 4 ανθρώπους νεκρούς, έτσι.
3: Ναι, και αναζητείται ένα άτομο, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, γιατί για να συλληφθούν τα δύο άτομα αυτά υπήρξε ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Και πρόκειται για μια 42χρονη επίσης, η οποία διαμένει στο Λονδίνο και μητέρα δύο παιδιών. Τι έγινε? Αστυνομικές πηγές λένε ότι υπήρξε ένα ανώνυμο email που περιέγραφε γεγονότα, καταστάσεις και έδινε στοιχεία. Παραλύστηκε οπτικό υλικό που υπήρχε και σε άλλες δικογραφίες από άλλες πορείες και από άλλες εμπριστικές επιθέσεις. Μπόρεσαν να ταυτοποιηθούν αυτά τα τρία άτομα, η γυναίκα που δεν έχει συλληφθεί και οι δύο που συνελήφθησαν σήμερα. Οδηγήθηκαν αργά το απόγευμα στον εισαγγελέα για να τους ενημερώσει για τις διώξεις. Πήραν προθεσμία από τον ανακριτή και θα απολογηθούν την Τρίτη.
2: Έχει κάνει και δηλώσεις ο υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοίδης, για τις συλλήψεις. Από τη Μεσαρά θα τις δούμε στην συνέχεια. Ανέφερα νωρίτερα, Κώστα, τον αριθμό των νεκρών, βάζοντας και το βρέφος της εγγύου μητέρας που έφυγε. Ναι. Στη Μαρφίν, θέλω το σχόλιο σου.
1: Καταρχήν, λίγα χρόνια ακόμη θα έχει παραγραφεί και αυτό το έγκλημα. Ναι. Έτσι, γιατί ναι. Εντάξει, τα κακουργήματα παραγράφονται νομίζω στην 20ετία. Αλλά κοίταξε, ξεκινώ από το τελευταίο, από τη Μαρφίν. Παρότι λέγαμε και με το Χάρη έξω ότι πιθανότατα αυτή η ταυτόχρονη αστυμπό εξιχνίαση, κρατάμε λίγο μικρό καλάθι, να συνδέεται το ένα γεγονός με το άλλο. Δηλαδή,
3: δεν αποκλείεται.
1: Ακούγονται διάφορα και υπάρχουν διαρροές. Αλλά ας περιμένουμε. Τώρα, κοίταξε, για τη Μαρφίν, ξέρεις ότι πολλά χρόνια συνεχώς υπουργοί και ο κ. Χρυσοχοίδης προσωπικά λένε θα εξιχνιάσουμε την υπόθεση. Θυμίζω ότι κάποιοι είχαν φτάσει στις δικαστικές αίθουσες και δεν καταδικάστηκαν. Αθωώθηκαν, νομίζω, λόγω αμφιβολιών. Τώρα έχουμε μια υπόθεση με ένα χρόνο πολύ βαθύ, αν θες. Δεν ξέρουμε. Και σίγουρα έχουν χαθεί στοιχεία, σίγουρα έχουν χαθεί κάποια πράγματα τα οποία, αν τα είχε η ανακριτική αρχή, η προανακριτική αρχή, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Θα δούμε τι στοιχεία υπάρχουν στη δικογραφία, διότι άκουσα και την συνήγορό του να λέει ότι δεν έχει υπόσταση, αλλά εντάξει, οι δικηγόροι πάντα περίπου.

0: τα ίδια λένε. Την ξεχωρίζω από την άλλη υπόθεση, όπου φαίνεται ότι στη Θεσσαλονίκη και η αντιτρομοκρατική γενικά, Σωτήρη, δούλεψε μεθοδικά. Δούλεψε με έναν τρόπο που, εντάξει, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι δεν έχουν και πολλά στοιχεία, αλλά κάνανε αυτό που έπρεπε. Πήγανε και μπροστά και πίσω στα γεγονότα. Δηλαδή, αυτό που ανέφερε ο Χάρης, συμβαίνει, ξέρεις, πάρα πολύ συχνά, ότι αν κάποιοι παραβατικοί προβούν σε μια εγκληματική ενέργεια, παίρνουν τα μέτρα τους. Παίρνουν τα μέτρα τους είτε με κουκούλες, είτε με αλλάζουν πινακίδες, όλα αυτά. Όταν όμως, συγχωρείτε, προηγείται μια κατόπτωση του χώρου, όταν πάνε για να δούνε πώς θα το σχεδιάσουν και πώς θα το οργανώσουν ή θα το ολοποιήσουν, εκεί αναγκαστικά τα μέτρα που παίρνονται δεν είναι τόσο, πώς να το πω...
1: Προφύλαξης.
0: Τα μέτρα φύλαξης και προφύλαξης δεν είναι τόσο αυστηρά, διότι δεν μπορείς, ας πούμε,
1: δεν μπορείς να πας με μία κουκούλα να επιώρεις ακριβώς το χώρο.
0: Έτσι. Οπότε προφανώς το ξέρουν αυτοί οι αστυνομικοί και προφανώς πήγανε το χρόνο πίσω. Θα δούμε τι στοιχεία υπάρχουν. Στην αρχή, να πω την αλήθεια, θορυβηθήκαμε με το που ακούμε Κρήτη. Όλοι λέμε πάλι το κερασάκι στην τούρτα, αλλά το είχαν βάλει διότι η σύλληψη δεν έχει καμία σχέση με την Κρήτη. Αυτό που έτσι απομένει ως απορία, πέραν το τι θα γίνει ανακριτικά και δικαστικά στην υπόθεση, είναι μένεις πάντα με την απορία πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πώς διαβιούν,
2: πώς βιοπορίζονται.
0: Πώς βιοπορίζονται, πού βρίσκουν τα λεφτά. Είναι μια μεγάλη ιστορία.
1: Η δημοκρατία είναι ισχυρή και πάντα νικά, όχι εκδικητικά, αλλά με όρους δικαιοσύνης, δήλωσε για τις εξελίξεις ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης. Να δούμε ένα απόσπασμα.
3: Τα γεγονότα που τρέχουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας με επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται και στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, να πω μόνον ότι η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή. Η δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος. Δεν νικά εκδικητικά. Οι νίκες της έχουν να κάνουν με τη δικαίωση και την απόδοση δικαίου που πρέπει κάθε φορά να γίνεται στο πλαίσιο του συντάγματος και των νόμων. Δεν νοείται έγκλημα αφαίρεση ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Και δεν νοείται ότι κάποιοι έχουν πάρει για τον εαυτό τους ένα προνόμιο να επιχειρούν να φοβήσουν κάποιους άλλους. Τότε η δημοκρατία υφίσταται πλήγμα. Αλλά η δημοκρατία και σήμερα, όπως και στο παρελθόν, αλλά και αύριο, ακόμα περισσότερο, είναι ισχυρή και νικά. Αυτή είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους ακόμα, οι οποίοι μετατρέπονται τελικά σε δολοφόνους, επιχειρούν να προβαίνουν σε παράνομες, σε έκνομες συνέργειες, οι οποίες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές, αθώων ανθρώπων, όπως έγινε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη με την οικογένεια Νέστον.
1: Σε μετοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη Νίκου Ανδρουλάκη εξελίχθηκε η συζήτηση στη Βουλή για την ακρίβεια. Πρωθυπουργός και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέβασαν τους τόνους σε μια αντιπαράθεση με ξεκάθαρο προεκλογικό στίγμα. Μέτρα για την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν έβαζα έναν τίτλο στην διακυβέρνησή σας, θα ήταν ακρίβεια παντού, απάντησε από το Βήμα της Ολομέλειας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
4: Μέτρα για την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα μετά την κρίση στον κόλπο, ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός, εξαγγέλλοντας την παροχή έκπτωσης 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 στο δίζελ ως το τέλος Αυγούστου.
5: Σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
4: Με τοπική σύγκρουση είχαν στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης με επικέντρο την ακρίβεια. Οι τόνοι ανέβηκαν γύρω από τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και την επαναφορά της 13ης σύνταξης που παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στις προτάσεις του κόμματος.
6: Με τους δικούς σας αριθμούς, οι συνταξιούχοι έχασαν μεγάλο μέρος της αγοραστικής.

0: τους δυνάμεις. Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων.
1: Δεν επαναλάβατε αυτό το οποίο είπατε χθες για τους συνταξιούχους. Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει?
2: Όχι, όχι, όχι. Πείτε μου. Ένα νούμερο θέλω. Όχι, όχι.
3: Θέλω χαρτιά.
4: Είπαμε σε δύο δόσεις.
1: Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά. Εσείς είστε και μηχανικός. Εγώ είμαι κοινωνικός επιστήμονας. Το μηνύο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα.
0: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Ρωτήστε τους φοιτητές που θα πάνε σε λίγο να νοικιάσουν σπίτια στο Ηράκλειο, στα Χανιά. Δεν μπορούν να σπουδάσουν τα νέα παιδιά.
1: Ενώ εσείς θα έρθετε με μαγικό τρόπο να του δώσετε τζάμπα σπίτια. Σταματήστε επιτέλους αυτό το λαϊκισμό. Αυτόν πλήρωσε η χώρα. Είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα σοβαρό πολιτικό λόγο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε πολιτικά κάποιους οι οποίοι δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουν ουσιαστική παρουσία στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείται, κύριε Ανδρουλάκη, επάξια τον τίτλο του πολιτικού λαζάρου.
5: Η συζήτηση εξακολουθεί να κινείται γύρω από το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, με τον Πρωθυπουργό, μιλώντας στον Economist, να επαναλαμβάνει πως θα γίνουν στο τέλος της κυβερνητικής του θητείας.
6: We will have an election in 2027 in the spring. I'm sick and tired of repeating. Sort of guideline would be to be humble, to address these concerns with humility. And not to promise the moon.
7: Δεν θα μπω σε καμία προεκλογική πλειοδοσία. Δεν πρόκειται να κάνω ό,τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας.
8: Πάμε στον Κώστα Μπογδανίδη για να δούμε έτσι τον απόϊχο, Κώστα, αυτής της σύγκρουσης σήμερα στην Ολομέλεια για την ακρίβεια, με ξεκάθαρο προεκλογικό στίγμα και ατζέντα αυτή που θα μας απασχολήσει προσεχώς στο δρόμο προς τις κάλπες.
9: Σίγουρα δεν γίναμε σοφότεροι, το λέω κυρίως από την πλευρά της κυβέρνησης που έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι, γιατί η αντιπολίτευση καταθέτει προτάσεις, ασκεί κριτική και αυτή είναι η δουλειά της, έτσι. Γιατί είδα τον κύριο Μητσοτάκη να κρίνει, να επικρίνει, να κάνει παρατηρήσεις στην αντιπολίτευση. Εντάξει, δικαίωμά του είναι, προφανές είναι αυτό. Όμως το θέμα είναι σε αυτόν που κυβερνάει. Ξέρεις, αυτός είναι που μας απασχολεί, διότι αυτό που κατάλαβα τον κύριο Μητσοτάκη είναι με μια παρέμβαση και συμφωνία κυρίων, είναι ότι θα έχουμε 5 ή 10 λεπτά στα καύσιμα.
8: 10 στη βενζίνη, ναι, 5 στο πετρέλαιο.
9: 5 ή 10, αυτό λέω, στη βενζίνη και στο πετρέλαιο, στο πετρέλαιο και στη βενζίνη. Με συμφωνία κυρίων, λέει, συμφωνήσαμε με τα δανειστήρια. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρώτον δεν ταιριάζει σε μια ελεύθερη οικονομία. Θα μου πεις, είμαστε λίγο εμείς παλαιοσοβιέτα, αλλά εντάξει. Επειδή αυτό που γίνεται σήμερα είναι όχι εσχροκέρδια, αλλά ξεπερνάει τα εσκαμμένα σωτήρια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή σου θυμίζω ότι το βαρέλι, παρά την αυξανόμενη ένταση των τελευταίων 2-3 ημερών, το βαρέλι του πετρελαίου εννοώ, είναι κάτω από εκεί που ήμασταν όταν ήταν η βενζίνη και τα καύσιμα, στο 1,8, 1,85, κινείται δηλαδή μεταξύ 75 δολαρίων. Δεν είμαστε ειδικοί, αλλά αυτό που συμβαίνει με το που γίνεται ένα μπαμ, πέφτει μια ρουκέτα στον Περσικό κόλπο, στα στενά του Ορμούς, να αυξάνεται η βενζίνη, να αυξάνεται το πετρέλαιο και όταν επί μέρες, επί εβδομάδες να είναι πτωτική τάση, να μην το βλέπουμε αυτό, είναι απίθανο. Δεν κάνουμε λοιπόν σοβαρούς ελέγχους σε αυτά τα στάδια, αλλά λέμε τώρα ότι κάνουν συμφωνία κυρίων. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τις ανατιμήσεις, πραγματικά. Εάν ανακοπεί, γιατί εμάς δεν μας ενδιαφέρει μόνο να ανακοπεί αυτό το κύμα, έτσι, που υπάρχει.
8: Να υποχωρήσουν
9: αλλά
8: οι τιμές.
9: Να υποχωρήσει, γιατί δεν βλέπει
8: κανένας. Στα προ-κρίσης επίπεδα.
9: Εντάξει, τώρα ας μην την πούμε τόσο μεγάλη, γιατί είσαι πολύ αισιόδοξος. Αλλά να πάμε, βρε αδερφέ, σε κάτι που να λέμε, OK, πας και σου φτάνει ο μισθός μέχρι κάποια στιγμή το μήνα. Να τον βγάλεις όλο δεν τον βγάζεις. Αλλά είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι η κυβέρνηση οφείλει να πει λίγο τα πράγματα πιο ξεκάθαρα. Αυτή η λογική του επιδόματος, ότι δήθεν βοηθάμε τον αδύναμο και έτσι, νομίζω ότι δεν έχει πια βάση, γιατί δεν

0: δεν ξέρουμε πια σε αυτή τη χώρα ποιος είναι αδύναμος και ποιος είναι ο δυνατός, έτσι.
1: Γυρίζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Επενδυτικό lifting στα ελληνικά λιμάνια προανήγγειλε από το Ηράκλειο ο Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης, παρουσιάζοντας ένα φιλόδοξο πλάνο με χρονικό ορίζοντα το 2030. Το νέο σχέδιο που θα υλοποιηθεί με τη σύμπραξη δημόσιων και ιδιωτικών πόρων θέτει σε πρώτο πλάνο την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση με εκτεταμένη χρήση τεχνητής νοημοσύνης αλλά και τη διαχείριση των υποδομών.

0: Αλλά ο οδικός χάρτης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη και θωράκιση της κρουαζιέρας.
1: Νέο επενδυτικό πλάνο για τα ελληνικά λιμάνια με την συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών πόρων προανήγγειλε από το Ηράκλειο ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης.
2: Σημασία έχει να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι σε αυτό το οποίο έρχεται για τη λιμενική βιομηχανία και έρχεται ένα πλήρες επενδυτικό πλάνο το οποίο βασίζεται στη δημόσια χρηματοδότηση αλλά και στις ιδιωτικές επενδύσεις με σεβασμό και στο δημόσιο χαρακτήρα των λιμανιών μας. Αυτό το οποίο αναφέρουμε και θα συζητήσουμε και σήμερα, έχουμε δύο πολύ σημαντικές προκλήσεις να συζητήσουμε πέραν από την καθημερινότητα την οποία αντιμετωπίζουμε και θα συνεχίσει το Υπουργείο να είναι αρρωγός. Έχουμε μια ελληνική προεδρία το 2027 και ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που με τα παραδείγματα και το παράδειγμα της προηγούμενης προεδρίας του ΕΣΠΑ 2027 έχουμε δείξει ήδη ένα ολοκληρωμένο φάκελο χρηματοδοτήσεων όπου οι λιμενικές υποδομές, η λιμενική βιομηχανία και η οικονομία που στηρίζεται πέριξ λιμενικής δραστηριότητας θα έχει μια διακριτή χρηματοδοτική γραμμή.
1: Οι ανακοινώσεις έγιναν στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου. Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Όλη Μίνας Παπαδάκης παρουσίασε τον οδικό χάρτη του κλάδου έως το 2030.
3: Θα έχω την χαρά να παρουσιάσω το στρατηγικό πλαίσιο νέων τεχνολογιών και αειφορίας για τα ελληνικά λιμάνια με ορίζοντα το 2030. Θα είναι ένα πλαίσιο το οποίο θα απαντάει σε όλα τα σύγχρονα διλήμματα και ερωτήματα των ελληνικών λιμένων που έχουν να κάνουν με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη, την πράσινη μετάβαση και τη βιωσιμότητα των ελληνικών λιμένων. Έτσι, όλα τα λιμάνια θα έχουν ένα κοινό οδικό χάρτη για να κινηθούν προς το 2030, μικρά και μεγάλα, ανεξαρτήτως μεγέθους.
1: Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκαν οι επενδύσεις στις λιμενικές υποδομές, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και οι προοπτικές της κρουαζιέρας τα επόμενα χρόνια.
4: Πώς θα μπορέσουμε να κεφαλαιοποιήσουμε όλα αυτά που 7 χρόνια τώρα δουλεύουμε. Τα ελληνικά λιμάνια, και αυτό αποδείχθηκε και από τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις, είναι ένα πολύ σημαντικό asset της χώρας μας. Η ελληνική λιμενική βιομηχανία λοιπόν οφείλει να ικανοποιήσει τον προορισμό της και να ενισχύσει τη χώρα μας, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό το λόγο, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, θα έχουμε αρκετά ευχάριστα νέα για τη βεντάλια των εφοδίων που χρειάζονται τα ελληνικά λιμάνια για να μπορέσουν να αναβαθμίσουν το ρόλο τους στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Όπως ανέφερε ο κύριος Κουτουλάκης, στόχος είναι η ενίσχυση των χρηματοδοτήσεων για έργα που θα αναβαθμίσουν τις λιμενικές υποδομές και θα ενισχύσουν τον αναπτυξιακό ρόλο των ελληνικών λιμανιών.
2: Το Ηράκλειο και ο Οργανισμός Λιμένους Ηρακλείου έχει δείξει το τι σημαίνει να λειτουργείς οργανωμένα, με σχέδιο και διεκδικώντας όχι απλώς αυτά που θεωρούν ότι τους ανήκουν, αλλά μάλλον αποτελούν και ένα παράδειγμα. Και αναφέρομαι σε παρεμβάσεις που αφορούν την απανθρακοποίηση των λιμανιών, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα θέματα διαβρώσεων, μια άλλη αντίληψη διαχείρισης ενός λιμένα, όχι καθημερινότητας, αλλά επένδυσης σε ένα μέλλον που μάλλον είναι παράδειγμα και για άλλα λιμάνια.
0: Συστήματα καταγραφής κυκλοφοριακών δεδομένων και όχι AI κάμερες για την επιβολή κυρώσεων σε παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι οι μηχανισμοί που έχουν εγκατασταθεί σε διάφορα σημεία της πόλης του Ηρακλείου. Μέχρι βεβαίως να υπάρξουν οι διευκρινήσεις προέκυψε μια μικρή αναστάτωση καθώς όντως στο Ηράκλειο προβλέπεται κάποια στιγμή να τοποθετηθούν τέτοιου τύπου κάμερες από την τροχέα. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Όχι μικρή αναστάτωση, μεγάλη αναστάτωση. Μπορώ να πω ότι πολλοί οδηγοί τρομοκρατήθηκαν. Θα μου πεις γιατί τρομοκρατήθηκαν. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Θέλω να πω ότι ακόμα και αν ήταν κάμερες...
0: Πάντως, για αυτούς που τρομοκρατήθηκαν, το γιατί η απάντηση είναι εύλογη.
5: Η απάντηση είναι εύλογη. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, πολλοί φοβήθηκαν και μας έστειλαν διαρκώς μηνύματα για αυτό το θέμα. Ο Δήμος Ηρακλείου μας εξήγησε ότι είναι αισθητήρες καταγραφής κυκλοφοριακών δεδομένων, ανώνυμων κυκλοφοριακών δεδομένων. Δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν βέβαια ούτε για παραβάσεις ούτε για οτιδήποτε άλλο, παρά μονάχα για την υλοποίηση του προγράμματος, ενός σκέλους του προγράμματος Smart Cities. Για καλύτερο κυκλοφοριακό σχεδιασμό που θα βασίζεται πάνω σε αυτά τα δεδομένα και για να τροποδοτούν πινακίδες κίνησης. Θα τοποθετηθούν στο δεύτερο σκέλος του προγράμματος, πινακίδες κίνησης, σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου που θα λένε στους οδηγούς ότι στο τάδε σημείο έχει μποτιλιάρισμα, η εκεί η κίνηση.

0: Ναι, ομαλοί θα τους πληροφορούν δηλαδή για το πώς πάνε τα πράγματα στην πόλη και για να το κάνουν αυτό θα πρέπει να συλλέγουν δεδομένα σε real time, σε κανονικό χρόνο. Αυτά είναι αισθητήρες, δεν είναι κάμερες. Όσον αφορά στις κάμερες όμως, γιατί με αφορμή αυτό μπήκαμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει, όπως είπες και εσύ, ότι ήδη πράγματι είναι προγραμματισμένο πιλωτικά να τοποθετηθούν και στην Κρήτη αυτές οι κάμερες AI που έχουν τοποθετηθεί στην Αθήνα. Καταγράφουν αυτόματα τις παραβάσεις και τις στέλνουν στο σύστημα της τροχέας. Ο σχετικός διαγωνισμός για 1.000 κάμερες που θα έμπαιναν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη έχει παγώσει. Τον έχει παγώσει η ΑΔΣ, έχουν κάνει προσφυγές οι υποψήφοι ανάδοχοι, γιατί είναι ένας διαγωνισμός που, και είναι η δεύτερη φορά μάλιστα, που έχει παγώσει. Είναι ένας διαγωνισμός με πολλά προβλήματα. Έτσι, απλώς να σου πω για την ιστορία, ότι είναι χαρακτηριστικό ότι το αντικείμενο του διαγωνισμού περιγράφει το αριθμό των καμερών, αλλά δεν περιγράφεται πού θα τοποθετηθούν. Δηλαδή, οι ανάδοχοι κάνουν προσφορές περίπου στα τυφλά. Γι' αυτό έχουν κάνει προσφυγείο. Ο διαγωνισμός έχει παγώσει. Δεν ξέρουμε πότε θα προχωρήσει. Δεν ξέρουμε πότε θα μπουν κάμερες στο Ηράκλειο. Ωστόσο, θα μου επιτρέψει ένα τελευταίο σχόλιο ότι ίσως ήταν καλύτερα να μην αποκαλύψουμε ότι δεν είναι κάμερες και να αυτοί που φοβόταν να οδηγούσαν πράγματι λίγο πιο συνετά.
1: Πιο συνετά.
0: Ναι, πιο συνετά, θεωρώντας ότι τους καταγράφουν ψηφιακές κάμερες. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι αυτά τα κουτιά δεν είναι ψηφιακές κάμερες της τροχιάς.
1: Λύση πρώτων πυλών για ένα από τα πλέον προβληματικά σημεία στον αστικό ιστό του Ηρακλείου με την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων ανοίγει ο φάκελος για την πλήρη ανακατασκευή του κόμβου στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Η παρέμβαση προβλέπει την ολοκληρωτική κατάργηση του υφιστάμενου κυκλικού κόμβου και τη δημιουργία ενός νέου όπου μεταξύ άλλων θα τοποθετηθούν και φανάρια.
2: Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα και προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου του Ηρακλείου φαίνεται πως οδεύει προς οριστική λύση. Ο λόγος για τον κόμβο της 62 Μαρτύρων στο ύψος του Τζάμπο, για την ανακατασκευή του οποίου ο Δήμος Ηρακλείου εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους περίπου 850.000 ευρώ από την περιφέρεια Κρήτης.
3: Επιτέλους ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες, οι εγκρίσεις. Έχει πάρει το δρόμο του για την χρηματοδότησή του και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης και ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι γύρω στα 850 χιλιάρικα.
2: Ο σχετικός φάκελος είχε ήδη κατατεθεί στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 και απομένουν πλέον οι τελευταίες εγκρίσεις προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την δημοπράτηση του έργου.
3: Αυτή η παρέμβαση θεωρούμε ότι είναι απολύτως αναγκαία. Όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα, το κυκλοφοριακό, αλλά και η ασφάλεια των πεζών που κινούνται στη συγκεκριμένη περιοχή. Περιλαμβάνει λοιπόν εκτός από τα έργα οδοποιίας, περιλαμβάνει τα όμβρια, ακόμα τοποθετούνται φωτεινοί σηματοδότες, έχουμε τα ηλεκτρομηχανολογικά και προφανώς έχουμε και το πράσινο. Η παρέμβαση περιλαμβάνει ακόμα διαπλάτηση πεζοδρομίων για την ασφαλή λειτουργία και κίνηση των πεζών.
2: Η παρέμβαση προβλέπει σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία του κόμβου με επανασχεδιασμό των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, νέες διαβάσεις για πεζούς και άτομα με αναπηρία, επέκταση των πεζοδρομίων και εγκατάσταση σύγχρονων φωτεινών σηματοδοτών.
3: Βασικά χαρακτηριστικά που έχει ο νέος ελλειψοειδής κόμβος είναι η μετατόπιση του υφισταμένου δυτικά. Αναπτύσσεται λοιπόν ένας ελλειψοειδής κόμβος με ένα μήκος στον κύριο άξονα περίπου 44 μέτρα και ένα πλάτος στο μικρό άξονα 15 μέτρα. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης είναι περίπου 150 μέτρα, με το δυτικό τμήμα να είναι περίπου 40 μέτρα πριν από τη συμβολή της οδού Μεσαράς και να τελειώνει 20 μέτρα μετά την οδό Πετράκη.
2: Επί της ουσίας ο σημερινός κυκλικός κόμβος θα καταργηθεί και στη θέση του θα δημιουργηθεί ένας νέος με την κυκλοφορία να ρυθμίζεται πλέον από φανάρια. Εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026.
3: Εμείς εκτιμούμε ότι το έργο θα ξεκινήσει έντος του έτους. Ναι, προς το τέλος του έτους πιστεύω ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες.

0: προβλέπονται και το έργο θα αρχίσει μέσα στο 2026.
1: Είναι πάντως δύσκολο ακόμη και να φανταστούμε το τι θα επικρατήσει στο σημείο κατά τη διάρκεια των εργασιών. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη. Δεν γίνεται όμως διαφορετικά, Κώστα. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει μια αποκατάσταση ενός μοντέλου κυκλοφοριακού που εφαρμόστηκε στον συγκεκριμένο κόμβο, το οποίο στην πράξη αποδείχθηκε ότι ήταν λανθασμένος.
2: Ναι, και απέτυχε day one. Έτσι δεν είναι ότι ξεπεράστηκε, ας πούμε, από τις συνθήκες στην πόλη, αυξήθηκαν τα αυτοκίνητα και έγινε προβληματικό. Ήταν προβληματικό από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, έτσι, όλοι το κατάλαβαν ότι ήταν προβληματικό από την πρώτη στιγμή και πρέπει να αλλάξει. Δεν θα συμμεριστώ την αισιοδοξία του αντιδημάρχου. Βεβαίως, αυτός είναι ο καθήλυνα αρμόδιος ότι τα έργα θα ξεκινήσουν το 26. Νομίζω πάμε για το 27. Okay, είναι κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς μελετάται εδώ και πολλά χρόνια. Είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή, δηλαδή η μελέτη και η προσπάθεια για τις αδειοδοτήσεις. Ακόμα και αν ξεκινήσουν το 27, δεν πειράζει. Είναι βέβαιο όμως ότι ειδικά το συγκεκριμένο έργο θα πρέπει στα χρονοδιαγράμματά του να είναι και σφιχτό και να μην πέσει έξω. Γιατί όπως λες και εσύ, Σωτήρη, αυτό που θα συμβεί εκεί θα είναι ένα έμφραγμα ολικό. Ναι. Πολλές φορές όταν γίνονται έργα στην πόλη, μετά από 2-3 μέρες προσαρμόζονται η κίνηση,
1: όχι,
2: και
1: όχι,
2: η κυκλοφορία.
1: Για το συγκεκριμένο σημείο είναι πολύ ευαίσθητο κυκλοφοριακά. Έχει να κάνει, είναι επί της ουσίας ένας άξονας, ίσως, και ένα σημείο που περιλαμβάνει το λιμάνι, το κέντρο, το γάζι,
2: καμία,
1: μέχρι και το πανεπιστημιακό.
2: Ναι, είναι ακριβώς. Είναι ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει ό,τι να γίνει, να γίνει σωστά, γρήγορα και χωρίς καθυστερήσεις. Πρέπει όμως να γίνει. Είναι αυτό συμφωνούμε όλοι. Οπότε όταν έρθει η ώρα της ταλαιπωρίας, θα πρέπει να το καταπιούμε και να κάνουμε υπομονή. Ο σχεδιασμός είναι στην πραγματικότητα για κατάργηση του κόμβου. Θα υπάρχει ένας ελλειψοειδής κόμβος, αλλά κατά κύριο λόγο η κίνηση θα ρυθμίζεται επί τις 62 μαρτύρων με φανάρια, με φωτεινούς σηματοδότες. Στην πραγματικότητα μιλάμε για ανάπλαση του σημείου, όχι μόνο ανακατασκευή του κόμβου, ανάπλαση όλου του σημείου με διαπλάτηση των πεζοδρομίων, με κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πιθανών και αντιδρομήσεις. Αυτά θα τα δούμε όταν πια θα φτάσουμε στο σημείο της υπογραφής και θα παρουσιαστεί πιο καθαρά η μελέτη. Τώρα κρατάμε ότι το έργο έχει ουσιαστικά εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις. Αυτό είναι τυπικό και θα μπει στη διαδικασία της δημοπράτησης τους επόμενους μήνες. Καλώς εφόσον των πραγμάτων, 2027 θα ξεκινήσει να εκτελείται. Νομίζω το χρονοδιάγραμμα θα είναι περίπου 8 μήνες. Αυτή είναι η αρχική εκτίμηση, 8 με 12, maximum 12, αλλά θα προσπαθήσει η Δημοτική Αρχή να το κρατήσει στους 8 μήνες. Θα δούμε πότε θα ξεκινήσει και με ποιες συνοδές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αυτό απέχει ακόμα. Κρατάμε ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τη δημοπράτηση του έργου.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Άμεση και οριστική λύση στο διοικητικό αλαλούμ που προκάλεσε έντονη αναστάτωση σε δεκάδες δήμους και περιφέρειες της χώρας δίνει την ερχόμενη εβδομάδα το Υπουργείο Εσωτερικών. Η ηγεσία του Υπουργείου προχωρά στην έκδοση νέας υπουργικής απόφασης με αναδρομική ισχύ, η οποία επαναφέρει το προηγούμενο καθεστώς για τους άμιστους αντιδημάρχους και αντιπεριφερειάρχες που είναι παράλληλα δημόσιοι υπάλληλοι. Για τις εξελίξεις αλλά και γενικότερα για το νέο κώδικα μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο διδάκτορ του Πανεπιστημίου Κρήτης και σύμβουλος οργάνωσης και διοίκησης, ο Τα Γαβριήλ Κούρης.
3: Οριστική και άμεση λύση στο μείζον ζήτημα που προκάλεσε έντονη αναστάτωση σε δεκάδες δήμους και περιφέρειες της χώρας αναμένεται να δώσει την ερχόμενη εβδομάδα το Υπουργείο Εσωτερικών, βάζοντας τέλος στο διοικητικό αλαλούμ των τελευταίων ημερών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του Υπουργείου θα εκδώσει νέα υπουργική απόφαση με αναδρομική ισχύ, η οποία θα επαναφέρει το προηγούμενο καθεστώς για τους άμεσους αντιδημάρχους που είναι παράλληλα δημόσιοι υπάλληλοι, θωρακίζοντας τη λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις εξελίξεις αναφέρθηκε ο διδάκτορ του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμβουλος οργάνωσης και διοίκησης ΟΤΑ, Γαβριήλ Κούρης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα.
4: Μιλάμε για ένα νομοθετικό κείμενο το οποίο επιφέρει μια δομική αλλαγή, μια δομική μεταρρύθμιση στο σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία μεταρρύθμιση αυτή συζητιόταν για περισσότερα από 2 χρόνια, υπήρχε στο κάδρο των κυβερνητικών εξαγγελιών και έφτασε πλέον η ώρα να περάσει και στο πεδίο της διοικητικής εφαρμογής. Βεβαίως έχει αρκετά θετικά και το βασικότερο θετικό του καινούριου νομοθετήματος του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ότι συγκεντρώνει και κωδικό

0: Ενεργοποιεί διάσπαρτες νομοθετικές διατάξεις που έτρεχαν στο πεδίο της οργάνωσης και της λειτουργίας των ΟΤΑ από το 2010 και μετά.
1: Η σχετική τροπολογία αναμένεται να κατατεθεί άμεσα. Το πιθανότερο σενάριο είναι να προβλέπει μεταβατική διάταξη, ώστε οι νέες ρυθμίσεις να τεθούν σε εφαρμογή από την επόμενη δημοτική περίοδο και όχι κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας.
0: Πολύ σημαντικό ότι μπορέσαμε και κωδικοποιήσαμε και ενιοποιήσαμε, αν θέλετε, πλήθος διατάξεων οι οποίες όλα αυτά τα χρόνια είχαν παραχθεί σε νομοθετικό επίπεδο. Πλην όμως, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα προσωπικό σχόλιο και να πω ότι δεν είναι αυτό το οποίο παρουσιάζεται ως μία συνολική μεταρρύθμιση η οποία καλύβει όλους τους τομείς λειτουργίας των ΟΤΑ. Προφανώς υπάρχουν πεδία τα οποία δεν ενσωματώνονται σε αυτό το καταστατικό κείμενο και προφανώς υπάρχουν και ελλείψεις οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν συμπληρωθεί.
1: Ο κύριος Κουρής σημειώνει πως πρόκειται για μια πολύ σημαντική αλλαγή.
0: Φυσικά μιλάμε για μια πολύ σημαντική αλλαγή. Εμπεριέχονται σειρά ρυθμίσεων πάνω σε θέματα που ενδιαφέρουν τους αιρετούς αλλά και τους πολίτες. Ενδεικτικά να σας αναφέρω, μιλάμε για την αλλαγή του εκλογικού συστήματος, να σας αναφέρω για την καταστατική θέση των αιρετών, έχουμε αλλαγές στο σύστημα διακυβέρνησης, έχουμε νέα όργανα συμμετοχής στους Δήμους, έχουμε αλλαγές στα νομικά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, άρα αυτά είναι πράγματα τα οποία το επόμενο διάστημα θα κληθούν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα αυτών να τα εφαρμόσουν.
1: Πάντως, όπως τονίζει ο Γαβριήλ Κουρής, το σημαντικό της υπόθεσης είναι να περάσει από το θεσμικό κεκτημένο στην πρακτική εφαρμογή.
0: Σημαντικό το διακύβευμα και η πρόκληση, αν θέλετε, είναι να περάσουμε από το θεσμικό κεκτημένο στην πρακτική εφαρμογή. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία. Η θέση ήταν ότι θεσμικά κεκτημένα, δηλαδή πράγματα τα οποία είχαν κατοχυρωθεί σε όλο αυτό το πέρασμα των χρόνων στην τοπική αυτοδιοίκηση, έπρεπε να αποτελούν βάση του νέου νομοθετήματος. Άρα, υπό αυτή την έννοια, αυτές οι ρυθμίσεις, οι οποίες είτε νομοθετήθηκαν ευθέως, είτε ουσιαστικά προβλέφθηκαν εκ της μη νομοθέτησης, γιατί η κατάρριση των ενταλμένων συμβούλων, να πούμε κύριε Μεταξά, προέκυψε από τη μη πρόβλεψη της αντίστοιχης διάταξης που υπήρχε στο άρθρο 58 του νόμου 3852 του λεγόμενου Καλλικράτη.
2: Σε τροχιά σταθεροποίησης μπαίνουν οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς οι έντονες διακυμάνσεις του προηγούμενου διαστήματος δείχνουν να υποχωρούν, αφήνοντας ωστόσο μια μεικτή εικόνα για την τσέπη του καταναλωτή. X-Factor θα αποτελέσει η πορεία στις τιμές των καυσίμων, καθώς πιθανή περαιτέρω αύξηση μπορεί να προκαλέσει ντόμινο ανατιμήσεων.
1: Η εικόνα που διαμορφώνεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ το τελευταίο διάστημα δείχνει τάσεις σταθεροποίησης, καθώς οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές έχουν περιοριστεί σημαντικά. Οι περισσότερες κατηγορίες προϊόντων παρουσιάζουν μικρές μόνο μεταβολές, γεγονός που δημιουργεί μεγαλύτερη προβλεψιμότητα για τους καταναλωτές και τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ωστόσο, σε ορισμένα προϊόντα αναμένονται νέες ανατιμήσεις, συγκεκριμένα τα κατεψυγμένα ψάρια εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 6% έως και 9%, ενώ τα αυγά αναμένεται να γίνουν ακριβότερα κατά περίπου 9%. Παράλληλα, ανωδική πορεία προβλέπεται και για τα επιτραπέζια εμφιαλωμένα νερά.
3: Αρχήν έχουμε πέρθει σε ένα ήδη πεδίο σταθεροποίησης των τιμών. Θεωρώ ότι από αρχές του καλοκαιριού έχουμε έρθει σε σχέση και με την κρίση που είχαμε στη Μέση Ανατολή, έχουμε έρθει σε μια σταθεροποίηση πλέον των τιμών. Έχουμε εισέλθει και στη θερινή περίοδο. Για το επόμενο χρονικό διάστημα, από τις 15 Εβδόμου και μετά, θα δούμε αυξήσεις στα καταψυγμένα ψάρια περίπου 6-9%, στα αυγά και τοπικά αλλά και εγχώρια περίπου στο 9%, στα αφιελωμένα νερά περίπου στο 5%.
1: Αντίθετα, μειώσεις καταγράφονται σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων, προσφέροντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές. Τα είδη προσωπικής φροντίδας εμφανίζουν πτώση τιμών, ενώ αντίστοιχη μείωση σημειώνεται και στο ελαιόλαδο. Ακόμη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση παρατηρείται στον ελληνικό καφέ, όπου οι τιμές υποχωρούν κατά 9-10%, ενώ και ο εσπρέσο γίνεται φθηνότερος, με μείωση που αγγίζει το 6%.
3: Και θα έχουμε αντίστοιχες υποτιμήσεις σε κάποια είδη προσωπικής φροντίδας, περίπου στο 2-3%. Στο ελαιόλαδο θα δούμε επίσης μια υποτίμηση και αυτή περίπου της τάξης περίπου στο 2-3%, και σε κάποιες ηλεκτρικές συσκευές οικιακού χαρακτήρα, όπου και εκεί θα έχουμε μια μείωση περίπου στο 5%. Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι στο ελληνικό καφέ θα δούμε μια μείωση περίπου στο 9-10%, και στον εσπρέσο, στους καφέδες που φέρνουμε, που εισάγονται, θα έχουμε και εκεί μια μείωση, όπως και στον φραπέ, περίπου στο

0: 5 με 6%.
1: Στα τυροκομικά προϊόντα η αγορά φαίνεται να έχει ισορροπήσει χωρίς να καταγράφονται αξιόλογες μεταβολές στις τιμές. Αντίστοιχα, σταθερή παραμένει η εικόνα και στην αγορά του κρέατος, με εξαίρεση το μοσχαρίσιο, το οποίο εξακολουθεί να διατηρεί υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, συνεχίζοντας να αποτελεί μία από τις ακριβότερες επιλογές για τους καταναλωτές.
0: Στα τυροκομικά ακόμα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, σταθεροποιούνται τιμές. Το κρέας πάλι, με εξαίρεση το μοσχαρίσιο κρέας, βρίσκεται και αυτό σταθεροποιημένο. Βέβαια, ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι, περίπου όλη η τύπη των κρεάτων, περίπου στο 3-4%, με εξαίρεση το μοσχαρίσιο που ήταν περίπου η αύξηση του περίπου στο 17-18%. Θεωρώ όμως ότι και εκεί σταθεροποιούνται οι τιμές στα προϊόντα αυτά και θεωρώ ότι και στο επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα έχουμε ιδιαίτερες αυξομοιώσεις τόσο σε ένταση όσο και σε μέγεθος.
2: Σε οριακό σημείο βρίσκεται η λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων της Κρήτης, με την υποστελέχωση να χτυπά κόκκινο και το νοσηλευτικό προσωπικό να βρίσκεται στα όρια της εξουθένωσης. Σύμφωνα με καταγγελίες του Σωματείου Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, οι τεράστιες ελλείψεις έχουν ως αποτέλεσμα να οφείλονται στους εργαζόμενους περισσότερες από 35.000 ημέρες κανονικής άδειας και περισσότερα από 3.000 ρεπό.
1: Η υποστελέχωση στα νοσοκομεία της Κρήτης έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με τις ελλείψεις προσωπικού να επιβαρύνουν καθημερινά τη λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας. Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση που επικρατεί στο νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς χιλιάδες ημέρες κανονικής άδειας και ρεπό παραμένουν αδιάθετες, αφού οι εργαζόμενοι αδυνατούν να τις λάβουν εξαιτίας των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, μόνο στο προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας οφείλονται περισσότερες από 35.000 ημέρες κανονικής άδειας και πάνω από 3.000 ημέρες ρεπό. Γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης που δέχονται οι εργαζόμενοι.
3: Αυτή τη στιγμή μόνο από την νοσηλευτική υπηρεσία απουσιάζουν 350 εργαζόμενοι μόνιμοι στις θέσεις νοσηλευτικής υπηρεσίας, πάνω από 700 για όλο το υπόλοιπο ειδικότητες, και βεβαίως οι άδειες που οφείλονται στο προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας είναι πάνω από 35.000 μέρες άδεια, πάνω από 3.000 μέρες ρεπό. 800 μέρες περίπου οφείλονται άδειες στους τεχνολόγους, ακτινολόγους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, και πάνω από 2.000 μέρες άδειας στην καθαριότητα.
1: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, Δημήτρης Βρύσαλης, η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε εάν δίνονταν σήμερα όλες οι οφειλόμενες άδειες και τα ρεπό στο προσωπικό, τα νοσοκομεία θα αδυνατούσαν να λειτουργήσουν.
3: Λέω ενδεικτικά, γιατί αυτό ακριβώς δείχνει και ο αριθμός, ότι αν δοθούν όλες αυτές οι άδειες και άλλες τόσες που οφείλονται και στις υπόλοιπες ειδικότητες, το νοσοκομείο θα έπρεπε να κλείσει πάνω από 4-5 χρόνια για να μπορέσουμε να πάρουμε τις άδειές μας. Το αφήγημα της κυβέρνησης καθημερινά καταραίει.
1: Ενδεικτική της υποστελέχωσης είναι και η κατάσταση που καταγράφηκε την Τετάρτη στα επίγοντα του ΠΑΓΝΗ, όπου οι ασθενείς χρειάστηκε να περιμένουν ακόμη και 8 ώρες μέχρι να εξυπηρετηθούν.
3: Χαρακτηριστικά, μόνο χτες η αναμονή είχε φτάσει περίπου 8 ώρες στο τμήμα επίγοντων περιστατικών, γιατί τα βραχιολάκια ούτε πολλαπλασιάζουν τους γιατρούς, ούτε τους νοσηλευτές, ούτε τους μεταφορείς, ούτε τους τεχνολόγους, ακτινολόγους και βεβαίως καμιά ειδικότητα. Για όλους αυτούς τους λόγους και την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να άρει τη μονιμότητα στους δημοσίους υπαλλήλους με την αναθεώρηση του συντάγματος, προχωράμε την Τρίτη και συμμετέχουμε στην πανελλαδική στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 11 μέχρι τις 3 και συγκέντρωση 12 ώρες στα Λιοντάρια.
4: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
5: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
6: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
7: Πάθος για τη δουλειά σου.
8: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
9: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Τα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.
2: Ξεβάνεις και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
5: Μπα.
4: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπα ξεβάνεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει την νοτιοανατολική Κίνα, όπου τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από καταστροφική φωνική πυρκαγιά σε εργοστάσιο υποδημάτων στην επαρχία Φουτζιάν. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο πενταόροφου κτηρίου και επεκτάθηκε αστραπιαία λόγω των έφλεκτων υλικών, παγιδεύοντας δεκάδες εργαζόμενους.
1: Μια ανίποτη τραγωδία εκτυλίχθηκε σε επαρχία της νοτιοανατολικής Κίνας, όπου τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους μετά από ξέσπασμα πυρκαγιάς σε εργοστάσιο υποδημάτων. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ ζήτησε την άμεση και πλήρη διερεύνηση των αιτιών, δίνοντας εντολή για αυστηρή απόδοση ευθυνών στους υπαιτίους. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις εταιρείας υποδημάτων σε ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά κέντρα παραγωγής αθλητικών παπουτσιών παγκοσμίως. Την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, εντός του κτηρίου βρίσκονταν 237 εργαζόμενοι και 2 επισκέπτες. Οι δυνάμεις διάσωσης κατάφεραν να απομακρύνουν 213 άτομα, ωστόσο 2 από αυτούς υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο. Λίγο αργότερα, η κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε ότι και οι 26 αγνοούμενοι εντοπίστηκαν νεκροί. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η φωτιά ξεκίνησε από τον πρώτο όροφο ενός πενταόροφου κτηρίου από σκυρόδεμα, όπου στεγαζόταν ένα εργαστήριο και μία αποθήκη. Τα υλικά κατασκευής των παπουτσιών, όπως οι σόλες και τα συνθετικά υλικά, αποδείχθηκαν εξαιρετικά έφλεκτα, με αποτέλεσμα οι φλόγες να επεκταθούν με αστραπιαία ταχύτητα, τυλίγοντας το κτίριο σε πυκνούς μαύρους καπνούς.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα συνεχίζεται σε εντατικούς ρυθμούς η προετοιμασία του Όφη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Σε αυτήν εντάχθηκε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο διεθνής

0: Της Κύπριος αμυντικός Χρήστος Ιέλης. Ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις και έχουμε και πολλά να πούμε έτσι και αλλιώς. Δημοσθένη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ο Χρήστος Ιέλης χθες ανακοινώθηκε, χθες έκανε και την πρώτη του προπόνηση μάλιστα με τον Όφη. Μάλιστα η ασπρόμαυρη ΠΑΕ δημοσίευσε και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την πρώτη προπόνηση του νέου αποκτήματος της ομάδας. Ξέρεις, Σωτήρη, σε αυτές τις περιπτώσεις οι παλιοί υποδέχονται τον νέο με ένα κλασικό φατούρο που λέγαμε και εμείς μικροί. Πάντως είναι πολύ καλό το κλίμα στην ομάδα. Ξεκίνησε λοιπόν και ο Σιέλης στις διπλές προπονήσεις, όπως και οι συμπαίκτες του από σήμερα, καθώς ο Όφη βρίσκεται σε αυτό το ρυθμό, σε αυτό το μοτίβο, με διπλές προπονήσεις κάθε μέρα.
0: Επόμενη προτεραιότητα για μεταγραφικό χτύπημα στον Όφη.
1: Κοίταξε, ο Όφη αρχικά ενισχύθηκε στη μεσαία γραμμή με τον Μπουχαλάκη. Χθες ενισχύθηκε και στην αμυντική του γραμμή με τον Σιέλη. Τώρα πλέον ο πρώτος στόχος για τον Όφη είναι ένας κεντρικός επιθετικός. Στην ουσία, το τέρι ψάχνει τον Αντισαλσέδο, ο Όφη, τον βασικό του επιθετικό την περσινή σεζόν, ο οποίος μάλιστα ήταν και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 12 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δεν ψάχνει για έναν απλό επιθετικό ο Όφη και ο Χρήστος Κόντης. Θέλει τον βασικό, θέλει έναν γκολτζή, θέλει έναν παίκτη που να βρίσκει δίκτυα και ιδανικά θα τον ήθελε μέχρι και τις 20 Ιουλίου να τον έχει στις τάξεις της ομάδας, καθώς τότε η ομάδα θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, για το Ρόσενταλ, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και ο Χρήστος Κόντης θα ήθελε να έχει το βασικό του επιθετικό μαζί στην Ολλανδία.
0: Και είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα εφέτος, διότι ο Όφη έχει εξασφαλισμένη παρουσία σε League Face ευρωπαϊκών ομίλων, άρα μπροστά του μέχρι και τουλάχιστον τα Χριστούγεννα ένα πρόγραμμα βουνό με πολλά παιχνίδια, άρα και με ανάγκες για ένα πολύ γεμάτο ρόστερ.
1: Και είναι κάτι το οποίο το είχε παραδεχτεί ο ίδιος ο Χρήστος Κόντης με την ολοκλήρωση της προηγούμενης σεζόν και πει ότι θέλουμε πλέον πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές στο ρόστερ της ομάδας, καθώς και ο ίδιος είχε παραδεχτεί αυτό που είπες και εσύ, ότι η ομάδα θα έχει να ανέβει έναν αγωνιστικό γολγοθά τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2026. Ο Όφη θα παίζει Πέμπτη Κυριακή ως τα Χριστούγεννα, Σωτήρη. Αρχής γενομένης από το Super Cup στις 12 Αυγούστου. Έχει τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια 20 και 27 Αυγούστου. Και αν σου πω τους αριθμούς των αγώνων στη συνέχεια, πραγματικά θα καταλάβεις. Έχει να δώσει 14 παιχνίδια για το πρωτάθλημα μέχρι τα Χριστούγεννα. Έχει σίγουρα 6 παιχνίδια στη League Face, είτε του Conference League είτε του Europa League. Έχει μέσα σε αυτά και 5 μάτς για το κύπελλο Ελλάδος. Όλο αυτό μας κάνει 28 παιχνίδια σε 130 ημέρες. Περίπου ανά 4 ημέρες, δηλαδή 2 μάτς την εβδομάδα θα δίνει η Όφη. Και όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να έχει πάρα πολλούς διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, καθώς δεν γίνεται να βγει, να το πούμε εντός εισαγωγικών, όλο αυτό με ένα μικρό ρόστερ.
0: Πολύ σωστά. Πάμε και στα του Μουντιάλ. Ήταν εντυπωσιακή, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Η Γαλλία χθες με αντίπαλο το Μαρόκο και σήμερα περιμένει αντίπαλο για τα ημιτελικά.
1: Και είναι τέτοιο το ρόστερ, είναι τέτοια η ποιότητα της Γαλλίας που ακόμη και να μην εντυπωσιάζει, που πράγματι εντυπωσιάζει, έχει τέτοιους παίκτες που μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα ακόμη και να μην παίξει καλά. Χθες είδαμε τον Εμπαπέ να χάνει πέναλτι, στη συνέχεια να βάζει ένα εκπληκτικό γκολ για το 1-0. Ο Ντεμπελέ έκανε το έγραψο τελικό 2-0 απέναντι στο Μαρόκο. Θα έλεγα στο ρελαντί η Γαλλία ότι πήρε την πρόκριση και πλέον περιμένει την αντίπαλό της από το απόψινό παιχνίδι, από τον απόψινό προημιτελικό Ισπανία-Βέλγιο. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε σίγουρα έναν ευρωπαϊκό ημιτελικό την επόμενη Τρίτη. Γαλλία απέναντι σε Ισπανία ή Βέλγιο. Και έχω να σου πω ότι υπάρχει ένας πολύ καλός ιονός για τους Γάλλους σε περίπτωση που προκριθεί το Βέλγιο απόψε, νικήσει τους Ισπανούς. Θυμίζω ότι το 2018 ο τελευταίος ευρωπαϊκός ημιτελικός σε Μουντιάλ ήταν το Γαλλία-Βέλγιο. Η Γαλλία νίκησε και στη συνέχεια
0: πήρε και το
1: τρόπαιο. Να δούμε. Αυτά βέβαια είναι συγκυρίες, δεν παίζει ρόλο η παράδοση. Και αύριο φυσικά κλείνει το πρόγραμμα των προημιτελικών με το Νορβηγία-Αγγλία και το Αργεντινή-Ελβετία.
0: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.513,22 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,84%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 241,23 εκατομμύρια ευρώ, 59 μετοχές κινήθηκαν ανώδικα, 60 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνω με και γούρνα.
2: Μπα.

0: δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε, Μπαξεβάνη.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα. Τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Αυτά ψάχναμε, αυτά βρήκαμε, αυτά θα δείτε. Πάτερ μοναχός, μοναχός Πάτερ Νικήτας. Ο άνθρωπος είναι από τους καλύτερους μαγείρους του Άγιο Όρος. Μαγειρεύει νόστιμα. Γνωρίζει την πρώτη ύλη. Ξέρει να τη διαχειρίζεται. Τι άλλο, τη μαζεύει, ψαρεύει, κάνει και έχει και βιβλίο. Πάμε να το συναντήσουμε, πάμε να μαγειρέψουμε, πάμε να δοκιμάσουμε, πάμε να γίνουμε πιο πλούσιοι σε γνώση.

Εγώ μεγάλωσα στο νησί, μεγάλωσα μέσα στα εστιατόρια. Δύο παλιά εστιατόρια που αφήσαν όνομα στο νησί, η Δροσιά και το Κοράλ. Εκεί έμαθα, πήρα την πρώτη γεύση στην κουζίνα. Και σερβιτόρος και βοηθοσερβιτόρου. Εδώ στο Αγενόρος, ερχόμαστε εδώ μετά το στρατό. Το πρώτο διακόνημα που δίνουμε στους μοναχούς είναι μέσα στο μαγείριο, βοηθός μάγειρα, δηλαδή να ετοιμάζει την κουζίνα, τα κρεμμύδια, τα σκόρδα, τα υλικά που είναι να μαγειρέψουν. Και πάνω στο χρόνο,

0: μαθαίνεις ό,τι μαθαίνεις και την επόμενη χρονιά αναλαμβάνεις το μαγειρίο. Και έχεις άλλο βοηθό.
1: Όπως είναι και έξω.
0: Όπως είναι και έξω, ναι. Η διαφορά στα γνώρια πια είναι ότι όταν στο διακόνημα που είσαι προσφέρεις και είναι ευχαριστημένοι όλοι, μπορεί να παραμείνεις για αρκετό διάστημα. Οπότε, ας πούμε, εγώ επειδή είχα το αδυναμία να κάνω έτσι παρέα με ηλικιωμένους, να ακούω ιστορίες, πώς ζούσαν τα παλιά χρόνια εδώ πέρα, πώς επιβιώνανε, τη συντήρηση των τροφίμων. Τότε υπήρχε το πάστομα, την αποξήρανση, τα τουρσιά. Να φανταστείτε ότι εκείνη την εποχή παστώνανε ακόμα και το ροφό. Κόβανε το ροφό φιλέτο γύρω στα 250 γραμμάρια, τον παστώνανε. Το ψαρμυρίζανε μία μέρα πριν για να το μαγειρέψουν σε πανηγύρια εδώ, ειδικά στα κελιά που είναι σε ορεινές περιοχές εδώ, για τη γιορτή του κελιού. Οπότε, μαθαίνοντας από εδώ, έμαθα όλα τα μυστικά της παλιάς γαστρονομίας, της καθαρά παραδοσιακής γαστρονομίας του Αγίου Όρους.
1: Αυθεντικής γαστρονομίας.
0: Αυθεντικής, ναι, όπως αυτά που είναι στο βιβλίο συνταγές, είναι απλές συνταγές, οποίες είναι βγαλμένες εδώ και αιώνες. Η γαστρονομία του Αγίου Όρους είναι συνυφασμένη με την ιστορία την υπόλοιπη του Αγίου Όρους, έτσι. Δεν είναι τώρα, χθες ή προχθές, ας πούμε.
2: Εδώ, θα κάνω λίγο μια στάση. Το βιβλίο αυτό που λέει ο πατέρ Νικήτας, ο μοναχός Νικήτας, αγιορείτης, είναι αγιορείτικες συνταγές. Δεν θα βρείτε πράγματα δυσνόητα, οπότε τρώμε καθαρά, αυθεντικά.
0: Βέβαια,
2: αρκεί να υπάρχει και τι άλλο, η καλή πρώτη ύλη.
0: Καλή πρώτη ύλη, εδώ πάντα ξεκινάμε με προσευχή. Όταν πήγαινε ο μάγειρας πριν ξεκινήσει να ανάψει τη στόβα με τα ξύλα και αυτά, κάνει ένα κατήλι μέσα στην κουζίνα που υπάρχει, που είναι στη μνήμη του Αγίου Φρουσίνου του μαγείρου. Λέμε τα πολιτική του Αγίου Φρουσίνου, κάνουμε το σταυρό μας, ξεκινάμε το μαγείρεμα. Αυτό κάνουμε σε οτιδήποτε κίνηση κάνουμε στην κουζίνα. Ξεκινάμε πρώτα να λέμε τα πολιτική του Αγίου Φρουσίνου, τον επικαλούμε σε όλοι οι μαγείροι για να έχουμε επιτυχία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα στα πανηγύρια, εδώ έχουμε να κάνουμε με τη φωτιά, με τα ξύλα. Εδώ θα μαγειρέψουμε στον γκάζι, αλλά στα πανηγύρια μαγειρεύουμε στα ξύλα. Δηλαδή βάζουμε την πυροσιά, το τρίποδα που λέμε. Το ταβάτο μεγάλο όπως έχουμε εδώ κάτω, αναλόγως τι μερίδες έχει να μαγειρέψουμε, μπορεί να ξεκινήσει από 20 μερίδες μέχρι 1500 μερίδες, αναλόγως σε ποιο πανηγύρι θα είναι, ας πούμε.
2: Ο ταβάς, για όσους δεν γνωρίζουν, να πούμε ότι είναι η πλασωτέη κατσαρόλα, αλλά σε πιο μεγάλο, πιο, έτσι,
0: ναι.
2: Αυτό. Εδώ κάνουμε σούπες.
0: Ναι, στο ταβά κάνουμε το περίφημο αγιορείτικο ψάρι. Μια συνταγή η οποία αυτή αντιπροσωπεύει, ας πούμε, το Άγιον Όρος παγκοσμίως. Είναι το λιπαρά ψάρια, ροφός, φυρίδα, μπακαλιάρος και ο παστός μπακαλιάρος, το οποίο είναι το φαγητό που κάνουμε στις γιορτές. Είναι μια συνταγή η οποία εφευρέθηκε από τους μοναχούς εδώ. Ξεκινάνε, ας πούμε, να φανταστείτε αυτή η συνταγή πριν να ξεκινάνε γύρω στο 10ο αιώνα. Αυτή η συνταγή.
1: Αυτή είναι το κρεμμυδόσμα.
0: Το κρεμμυδόσμα, ακριβώς, ναι. Όλη αυτή η ορτιλιστία σε αυτή τη συνταγή είναι όλη, ας πούμε, εφεύρεση των μοναχών εδώ πέρα.
1: Υπάρχει στο βιβλίο.
0: Στο βιβλίο υπάρχει, ναι, είναι από τα πρώτα, ας πούμε, mm-hmm. Και παίζει μεγάλη σημασία αυτό το φαγητό η φωτιά. Η φωτιά πρέπει να αγκαλιάζει το καζάνι, τέλει αντί φωτιά, ώστε το κρεμμυδόμενο θα βάλουμε τη λιπαρότητα του ψαριού που θα βγει στο βράσιμο, το λάδι που θα μπει, η δύναμη της φωτιάς βοηθάει και χυλώνει.
2: Έτσι.
0: Έτσι,
2: και δυνατή φωτιά όπως και η κακαβιά. Όπως η κακαβιά. Μπακαλιάρος αλιάβα, πεσκανδρίτσα. Να το βρήκα. Ναι. Αυτό είναι εδώ.
0: Το οποίο αυτό κάθε εποχή συνοδεύεται και με τα υλικά. Δηλαδή το χειμώνα πάει με πράσο, καρότο και πατάτα. Την άνοιξη πάει με αγκινάρες και.
1: Τερμπηγέ το λένε στην Κρήτη.
0: Έχουν διάφορες παραλλαγές. Έχουν διάφορες παραλλαγές στην Κέρκυρα, το λένε ξέρω κάπως διαφορετικά. Λεμονάτο. Και την άνοιξη το κάνουμε αγκινάρες το καλοκαίρι με κολοκυθάκι που το κολοκυθάκι για έναν αρχάρι που θέλει να κάνει αυτό το φαγητό πάντα προτείνουμε να κάνει αυτό το φαγητό με κολοκυθάκι μικρό. Το κολοκυθάκι έχει αυτήν την κολλώδης ουσία, βοηθάει να χυλώσει, δηλαδή να μπορεί τουλάχιστον με το πρώτο δεύτερο μαγείρεμα να το πετύχει, ας πούμε. Και με φασολάκια και με μπάμι σκοκκινιστό, έτσι, σε μια πανήγυρη στην κύριο ημέρα κάνουμε αυτό το ψάρι με την άσπρη σάλσα. Το βράδυ της ίδιας μέρας το κάνουμε κοκκινιστό, το οποίο συνδέεται με μπάμιες ή με φασολάκια, ντόπια φασολάκια, τα λεγόμενα βλάκια που έχουμε εδώ στα Γνώρους. Και έτσι τελειώνει το πανηγύρι.
2: Ετοιμάζουμε τη βινεγκρέτ μελιού.

κόβουμε το μανούρι σε ό,τι μέγεθος μας αρέσει. Το βάζουμε πάνω από φύλλα άγριας ρόκας. Χοιρινή ομοπλάτη σε φέτες. Σταφίδες Κρήτης, φιλέ αμυγδάλου, καρύδια, ό,τι σας αρέσει. Χειμωνιάτικη σαλάτα χωρίς μήλα και χωρίς μήλα ζαγορί είναι λίγο δύσκολο. Παίρνουμε το μήλο και το κόβουμε σε φέτες ή και ζαράκια. Προσθέτουμε μέσα στη σαλάτα κρίθινες μπουκές ζουριδάκι, ρίχνουμε το ντρέσινγκ και αφήνουμε να μουλιάσει.

0: τα φασολάκια από τα πόδια που έχουν γίνει top και όσοι τα τρώνε παθαίνουν σοκ. Δηλαδή, εγώ μόλις έχω μιλήσει μου έχουν πει και τα φασολάκια με το χταπόδι. Δεν έχω φάει πιο νόστιμο φαγητό στη ζωή μου.
1: Όπως ξέρουμε, ας πούμε, στη γαστρονομία, το χταπόδι σερβίρεται σαν ορεκτικό. Ποτέ σαν κύριο πιάτο. Εδώ στα Αγενώρος υπάρχει αυτή η πρωτοπορία, δηλαδή παραμονή κάποιας αγρυπνίας πριν την κυρίως ημέρα που θα μαγειρέψουμε το ροφό, αυτό που είμαι προηγουμένως. Κάνουμε φασολάκια με χταπόδι το καλοκαίρι. Το χειμώνα με μακαρονάκι κοφτό ή με αρακά. Και τις μεγάλες αρακοστές, οι παλαιότεροι πατέρες, κάνουν το χταπόδι με άγρια χόρτα. Όπως και τις σουπιές. Απλά το χταπόδι δεν βάζανε την ποικιλία που βάζανε στις σουπιές.
0: Το καλοκαίρι
1: δηλαδή,
0: με άγρια χόρτα.
1: Τη μεγάλη σαρακοστή συνήθως. Τέλος της άνοιξης. Ναι. Οπότε, ας πούμε, ενώ στις σουπιές αντίστοιχα, μπορούμε να βάλουμε όλα τα μελλοντικά χόρτα που έχει εδώ η φύση. Είναι πάμπολα εδώ πέρα.
0: Πάει πολύ το μάραθο.
1: Ο μάραθος, το αγριοκάτο, το κρυοσέλινο, τα ραδίκια, το ζωχή, οι παπαρούνες. Τέλος πάντων και στο χταπόδι περισσότερο πάει το ραδίκι.
0: Το
1: ραδίκι και ο μάραθος. Ναι. Και μπόλικο κρεμμυδάκι. Ή μπορούμε να βάλουμε, ας πούμε, αγριόπρασο αντί για κρεμμύδι. Παλιά οι μοναχοί το αγριόπρασο το είχαν πάντα στα φαγητά.
0: Και στην Κρήτη το βλέπουμε.
1: Ναι, το αγριόπρασο. Καμιά φορά μου λέει κάποιο, μα συνταγές δεν έχει πολύ το κρεμμύδι σε μερικές συνταγές. Επειδή είναι καθ' αυτό συνταγές οι παραδοσιακές, έχουμε το αγριόπρασο που το έχουμε όλο το χρόνο. Επίσης, ας πούμε, ένα καλό φαγητό της Σαρακοστής, ας πούμε, είναι και οι σουπιές με γαϊδουράγκαθο. Που είναι στο πρώτο δεκαήμερο, ας πούμε, του Μαΐου, γιατί μετά, ας πούμε, αρχίζει και σκληραίνεται, ας πούμε. Είναι ένα πολύ αγευστό φαγητό. Οπότε, εδώ πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε μία κακαβιά.
0: Κοιτάξτε εδώ τώρα ότι έχει ψαρέψει.
1: Τα ψαράκια μας είναι ψαρεμένα από χθες. Βοήθησε ο καιρός, σήμερα ο καιρός δεν βοηθάει. Και θα κάνουμε μία απλή κακαβιά.
0: Για να πούμε τον κόσμο τι είναι.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε για την κακαβιά που θα χρησιμοποιήσουμε, έχουμε δύο σκορπίνες. Μία δράκαινα και ένα καπόνι. Αυτά βγάλαμε χθες, αυτά θα φάμε. Ό,τι βγάλουμε από το ψάρεμα, αυτά θα τα μαγειρέψουμε αντίστοιχα με τι ψάρια θα έχουμε βγάλει. Τώρα έχουμε αυτά για σούπα και θα κάνουμε την κακαβιά μας. Θα τα βάλουμε μέσα στην κατσαρόλα. Εδώ υπάρχουν δύο τρόποι για τη σούπα αυτή. Μπορούμε να τα βάλουμε όλα μαζί μέσα, πατάτες, καρότα, κρεμμύδια. Και καθώς σιγοβράσουν τα ψάρια, τα βγάζουμε, ξεψαχνίζουμε και συνεχίζουμε την εκτέλεση. Εδώ πέρα θα κάνουμε τη δεύτερη επιλογή, η οποία ποια είναι. Βάζω τα ψάρια μέσα, θα βάλω λίγα κρεμμύδια της ξερά.
0: Χοντροκομμένα,
1: ναι. Και θα βράζουν με ζυχανή φωτιά, γιατί...
0: Α, όχι δυνατή, ε.
1: Όταν έχουμε φρέσκα ψάρια,
0: ναι.
1: Πρέπει πάντα να έχουμε ζυχανή φωτιά και να μην το έχουμε κλειστό την κατσαρόλα. Γιατί θέλουμε τα αρώματα του ψαριού, του φρέσκου, να βγουν, ας πούμε, με έρημο τρόπο, να μην χαθούν τα αρώματα, να μην τα σκοτώσουν τα αρώματα. Συνήθως, όταν βάλουμε στην φωτιά, θα μας βάλει την μπούκα της ψαρίλας.
0: Θα τα σοκάρει.
1: Ναι. Μερικοί, ας πούμε, που ξέρω εγώ δεν τους αρέσει το ψάρι, είναι παρεξηγημένο γιατί μαγειρεύεται με λάθος τρόπο. Εδώ έχουμε να κάνουμε φρέσκα ψάρια, είναι κρίμα, ας πούμε, να το βάλω εγώ στη φωτιά και να βάλω δυνατή φωτιά, θα εξατμιστεί, θα βγει η μπόχα που δεν θέλουμε τη ψαρίλα, ας πούμε.
0: Και θα χρειάσουμε και την νοστιμιά.
1: Και την νοστιμιά. Εδώ θέλουμε τα αρώματα να τα μείνουν. Όπως το μυρίζουμε τώρα το φρέσκο, έτσι, ας πούμε, θα είναι καούμε πιο όμορφο και στη γεύση και στην εικόνα. Λοιπόν.
0: Αλάτι.
1: Αλάτι θα ρίξουμε και θα βάλουμε και το νεράκι. Θα βάλουμε
0: νερό να καλύψει τα ψάρια κατά δύο δάχτυλα.
1: Κατά δύο δάχτυλα.
0: Ναι.
1: Και θα βάλουμε ανθό σαλατιού από κάλυμνο. Το θεωρώ ένα από τα καλύτερα αλάτια που έχει η Ελλάδα.
0: Κάλυμνο, ναι, και κύθυρα. Για την κύθυρα
1: και στην Κρήτη.
0: Και στην Κρήτη στο κορτίνηση. Μπράβο. Στην γραμμούσα.
1: Βάζουμε τη φωτιά.
0: Σου κάνω κατσαρόλα.
1: Κατσαρόλα. Να αφήνουμε να βγουν τα αρώματα σιγά σιγά. Τώρα, σε αυτή το χρόνο που βράζουμε τα ψάρια, θα σας δείξω μερικά έτσι μπαχαρικά που τα φτιάχνουμε εμείς οι ίδιοι. Είναι ντόπια εδώ, από όπως συντρώσαν παλιά οι πατέρες. Παλιά δεν είχαν, ας πούμε, τα ενισχυτικά που λέμε, ας πούμε. Εδώ έχει το εμπορίο διάφορα, έτσι. Ας πούμε, μπαχαρικά.
0: Λοιπόν, πάνω από πάνω, μείγμα.
1: Μείγμα, ας πούμε, για κεφτέδες. Το οποίο έχει, ας πούμε, ό,τι και να κάνει τα μπαχαρικά που βάζουμε στους κεφτέδες στους σκηνούς. Βάζουμε εκεί πέρα.
0: Δυόσμο και τα λοιπά, ε.
1: Ναι. Απλά, ας πούμε, εδώ βάζω θρούμπι. Δεν βάζω δυόσμο, βάζω θρούμπι μέσα.
0: Η Θρόμπη αγαπάει πάρα πολύ το χοιρινό.
2: Η Θρόμπη είναι καλό για το χοιρινό, αλλά είναι καλό για τα χταπόδια, τα χταποδοκεφτέδες και για πατάτες και λιμονάδες.
0: Καλύτερα για τα χταποδοκεφτέδες, κάλυμνος, ξέριμος.
2: Εδώ πέρα έχουμε ένα μπαχαρικό, το οποίο ας πούμε είναι top σαλάτα στις κουζίνες. Είναι καθαρά ελληνικό προϊόν. Είναι και ένα φαγητό το οποίο μπορεί να το κάνει με χταπόδι στο φούρνο, με σουσάμι και μέλι, να μελώσουμε στο φούρνο. Εγώ τι κάνω τώρα εδώ, το έχω αποξερωμένο, το έχω σκόνη και σε φαγητά που δεν θέλω να βάλω αλάτι, βάζω αυτό εδώ πέρα. Είναι αποξερωμένος κρύταμος.
0: Αποξερωμένος κρύταμος.
2: Κρύταμος, ναι.
0: Όχι,
2: έτσι. Έτσι. Έχει διάφορες γεύσεις, ας πούμε, παίρνει τα αρώματα τα...
0: Ο κρύταμος, επειδή είναι στη θάλασσα, έχει αλάτι από μόνο
2: έχει του. Όδιο, ναι.
0: Έχει όδιο.
2: Αυτό το κάνουμε τουρσί εδώ στο Αγινόρος. Τουρσί.
0: Καλά, τουρσί είναι υπέροχο. Αλλά αυτό πρώτη φορά το ακούω. Έξυπνο.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι αγιορείτικο. Πάμε από εδώ τώρα. Εδώ έχουμε το αγριοκάρατο. Είναι ένα άγριο βότανο. Ας πούμε. Την άνοιξη το βάζουμε στα μαλάκια, στα πόδια, σουπιές. Και το χειμώνα, επειδή δεν υπάρχει το χειμώνα, ας πούμε, το αποξηραίνουμε και το έχουμε για να βάζουμε, ας πούμε, αγριοκάρατο.
0: Αγριοκάρατο.
2: Ναι. Λοιπόν, εδώ κολοκύθι αποξηραμένο εδώ, αλλά κολοκύθι μικρό.
0: Το
2: γιατί
0: baby,
2: βάζουμε
0: το
2: μικρό, ναι, γιατί έχει άλλα αρώματα. Γιατί να μυρίσει τα αρώματα διαφορετικά.
0: Όπα.
2: Αν βάλουμε μεγάλο κολοκύθι, δεν θα έχει αυτά τα αρώματα. Το οποίο αυτό, πού το χρησιμοποιούμε.
0: Αυτό να σου πω που μπορεί να μπει. Ιδανικά.

0: κάνουμε και κάτι ας πούμε εξτρά, δηλαδή που αφόσον είναι η δουλειά μας εδώ, μπορούμε να πανάρουμε, με αυτή τη σκόνη ένα φιλέτο φρέσκο τόνο. Θα το κάνουμε μπλιζόλα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Που αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, εγώ τη θεωρώ top το τόνο.
1: Το τόνο.
0: Εδώ που σκόρδο κρεμμύδι, ας πούμε, αποξηρεμένο με καμιστή πάπρικα. Έτσι. Και εδώ πέρα, ας πούμε, πάλι εδώ αγιώτικο προϊόν. Σε μερικούς μπορεί να μην αρέσει το άρωμα, είναι πολύ έντονο. Είναι άγρια μανιτάρια αποξηραμένα σε σκόνη.
1: Σκόνη μανιταριού.
0: Ναι.
1: Στα ρίδια παντού τώρα.
0: Στα ρίδια, όπου θέλεις. Στο ριζότο, ας πούμε, έτσι είναι πολύ. Έχει βαριά αρώματα.
1: Και βάζουμε... σε σουπ, και σε σουπ.
0: Σούπ, ναι. Και βάζουμε ελάχιστο, βάζουμε πολύ, ας πούμε. Με αυτό θα περάσουμε, δηλαδή.
1: Άνηθο αποξηραμένο, δεντρολίβανο. Και ρίγανη Κρήτη. Ναι, ρίγανη κανονική, θρούμπι, μπουκοβογλικό, πιπέρι πράσινο. Έχει τα πάντα.
2: Ορεινά κοτόπουλα πίνδος. Πρέπει να βρίσκουμε συνταγές να τα κάνουμε ακόμα πιο νόστιμα από ό,τι είναι. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Κοτόσυπα με λαχανικά, λίγο διαφορετική, λίγο πειραγμένη, για να σας δώσουμε πάντα την εναλλακτική να κάνετε διαφορετικές συνταγές. Πάμε φωτιά. Την κατσαρόλα στη φωτιά. Το αντίστοιχο νερό. Νέα συσκευασία ασφαλείας, ορεινά κοτόπουλα πίνδος ελευθέρας βοσκής. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι αναγράφεται η ταυτότητα, ο κωδικός του εκτροφέα. Μιλάμε για μικρές ουσιαστικά φάρμες που παράγουν και μας δίνουν τα ορεινά κοτόπουλα πίνδος, αυτά τα κοτόπουλα πίνδος σε συσκευασία ασφαλείας. Πάμε να κάνουμε τη σούπα τώρα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω μόνο μπουτάκια. Τα έχω κόψει στη μέση. Και πάμε να τα βάλουμε στο νερό με τα υπόλοιπα λαχανικά και θα δείτε τι θα κάνουμε. Δεν βάζω λεμόνι, μόνο αυτό σας λέω, όπως βάζουμε συνήθως. Μέσα στο νερό, πάντα μπουτάκια θα βάζετε και φτερούγες. Καθαρίζουμε τα καρότα με ένα πίλερ. Εγώ κόβω τα καρότα στη μέση και μετά διαγώνια. Μπορείτε να τα κόψετε και χωριάτικα, μπορείτε να τα κόψετε και ζαράκια. Στην άκρη, κρεμμύδι, χοντρά κομμάτια, σέλινο. Μαϊντανό. Όλα στην άκρη. Μανιτάρια σε φέτες. Τι κάνουμε? Μια έτσι διαφορετική μανιταρόσουπα με κοτόπουλο ή μια κοτόσουπα με λαχανικά, όπως θέλετε, πείτε τι. Και πάμε όλα αυτά στη φωτιά. Θυμάρι, αλάτι, μπορείτε να βάλετε και ένα ζωμό κοτόπουλου. Σκεπάζουμε και αφήνουμε γύρω στα 45 λεπτά να βράσει. Έχουν περάσει 45 λεπτά, εγώ για να σας κάνω τη ζωή σας εύκολη έχω πάρει το κοτόπουλο, το έχω αφαιρέσει, το έχω ξεψαχνίσει, έχω ενσωματώσει το κοτόπουλο μέσα στα λαχανικά και στη σούπα και μένει να ρίξουμε άγριο ρύζι, λοιπόν, να βράσει και αυτό γύρω στα 15 λεπτά και στο τέλος θα χτυπήσω γάλα με αλεύρι και θα δέσω τη σούπα. Δεν βάζω λεμόνι.

0: Αυτή τώρα εδώ είναι η σπιτική κουζίνα σου.
1: Εδώ το κελί.
0: Το κελί.
1: Το κελί είναι μικρό σαν χώρο. Έχω μεγάλη εκκλησία. Η υπόλοιπη χώρα είναι 3-4 δωματιά και πολύ μικρά δωματιά και ένα στο διάδρομο. Δεν βρήκα κουζίνα εγώ εκεί μέσα. Απλά εκεί έγραψα το βιβλίο. Έχω μια στόφα, τις μαντεμένιες, όπως όλοι οι μοναχοί στα κελιά, με μια μαντεμένια στόφα. Εκεί μαγειρεύανε, εκεί βράζανε το νερό τους, κάνανε τα φουρνιστά τους, ας πούμε. Εκεί...
0: Είχανε στόφα, ε.
1: Ναι, τις μαντεμένιες που υπάρχουν ακόμα και στην αγορά πλέον, ας πούμε. Το οποίο με αυτό και ζεσταίνονταν και μαγειρεύανε και ψωμί κάνανε. Και σε αυτό πάνω τη στόφα και έκανα εγώ τις 100 συνταγές εδώ που έχουμε στο βιβλίο.
0: Με ψωμί έχεις ασχοληθεί.
1: Και με ψωμί έχω ασχοληθεί. Μετά, ας πούμε, επειδή η κουζίνα ήταν πολύ μικρή αυτή που είχα φτιάξει τότε, χωρίς να πολύ στενός, αποφάσισα εδώ στην αυλή. Πρώτα έκανα το ξυλόφουρνο εδώ πέρα. Έκανα το ξυλόφουρνο για να κάνουμε τα φαγητά που έχει να κάνει με φούρνο. Εδώ είναι ένα προϊόν παλαγιορίτικο, μανιτάρια τουρσί, άγρια. Τα οποία αυτά, όταν πηγαίναμε επίσκεψη σε κάθε κελί, ο μοναχός έβγαζε να σε κεράσει μανιτάρι τουρσί με λίγο ρακί. Αυτό ήταν το κελιώτικο κέρασμα το παλιό. Και εδώ μετά αποφάσισα να κάνουμε την κουζίνα εδώ πέρα, σε αυτόν τον χώρο, για να πούμε τι είναι η δουλειά μας και με αυτό επιβιώνουμε εδώ πέρα, να εργαστούμε και...
0: Έχεις κάνει σπουδαία δουλειά, δεν υπάρχει. Αυτό είναι για σεμινάρια εδώ. Εδώ πρέπει ο κόσμος, πρέπει μάλλον να μεταλαμπαδεύσεις όλο αυτό. Και μέσα από το βιβλίο, αλλά όταν έρχεται δίπλα του κανείς, τότε καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια τεράστια οντότητα μαγειρικής που είναι σπάνια. Εγώ είμαι 30 χρόνια της κουζίνας, οπότε μπορώ να αντιληφθώ, αυτό δεν υπάρχει πια. Ειλικρινά, και δεν το γνώριζα καν, έτσι, τον άνθρωπο.
1: Επίσης τώρα, ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, ας πούμε, έτσι, ντεκόρ, είναι τα προϊόντα που αποξεραίναν οι μοναχοί το καλοκαίρι για να τα έχουν το χειμώνα. Ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, αυτά τα φασολάκια, αυτά τα αποξεραμένα φασολάκια, τα λεγόμενα βλάχικα, τα ντόπια, τα οποία δεν έχουν ίνες.
0: Είναι... Όχι τα τσαούλια που λέμε.
1: Όχι τα τσαούλια, όχι. Τα πιο νόστιμα φασολάκια. Τα οποία αυτά τα βάζαμε το καλοκαίρι με το ροφό. Τις καθαρές πιπεριές, τις μελιτζάνες, ντομάτα αποξεραμένη, μανιτάρια άγρια αποξεραμένα πάνω και στο ταβάνι εκεί, στο μπατάρι. Όλα αυτά οι παλιοί τα χρησιμοποιούσαν το χειμώνα. Απλά εγώ τα έβαλα συμβολικά εδώ πέρα, ώστε όποιος μπαίνει εδώ μέσα να ξέρει ότι εδώ υπάρχει μια ιστορία που θέλουμε να τη διαδώσουμε εδώ και χρόνια και να μην χαθεί ποτέ. Πώς ξεκινήσανε και ετοιμάζω κάποια βιντεάκια, ας πούμε, κάποια γυρίσματα τα οποία θα ξεκινήσουμε από την Ήπεθρο, από τη θάλασσα, για να δείξω στον κόσμο πώς μπήκε η γαστρονομία στα Άγιον Όρος.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπα Ξεβάνης.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

εδώ στην κουζίνα, οτιδήποτε έχω εδώ πέρα, ας πούμε, σαν ντεκόρ, είναι τα υλικά τα οποία οι μοναχοί αποξεραίνανε το καλοκαίρι για να έχουν το χειμώνα να τρώνε, ας πούμε, αυτά τα φαγητά. Επίσης, ας πούμε, επειδή η φύση εδώ πέρα μας παρέχει τα πάντα, δηλαδή με 2-3 υλικά μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές συνταγές και υγιεινές, έτσι, όπως κάθε μέρα εδώ έχουμε τα άγρια χόρτα. Δόξα Θεώ, εδώ η φύση, ας πούμε, μας παρέχει άφθονα άγρια χόρτα, πρόσημα. Αυτή είναι η εποχή, τώρα βέβαια είμαστε στο τέλος, είναι η εποχή που μαζεύουμε τα μανιτάρια. Άλλα μανιτάρια είναι για αποξήναση, άλλα για τουρσί και άλλα είναι να τα χρησιμοποιήσουμε αμέσως για μαγείρεμα. Αυτό που θέλω να πω τώρα στο μαγείρεμα με τα ξύλα, όταν μαγειρεύουμε στα ξύλα δεν βάζουμε οτιδήποτε ξύλο, ας πούμε, μας φέρει ο καθένας. Έχουμε κάποια ξύλα τα οποία θέλουμε έντονη φωτιά, όπως είναι η καστανιά, όπως είναι, ας πούμε, η βελανιδιά, ώστε να ξεκινήσει φωτιά με πάρα πολύ δύναμη και μετά από μία ώρα, ας πούμε, μαγείρεμα, τραβά.

0: Πάμε τα ξύλα και φέρνουμε θράκα. Εκεί πλέον, ας πούμε, όταν βλέπουμε ότι πέφτει τα ζουμιά και χυλώνει το φαγητό, αποσύρουμε, αφήνουμε τη θράκα ίσα στα κάρβουνα να σιγοβράζει και στο τέλος βάζουμε το λεμόνι, αρχίζει και δεν πιώνει η σάλσα. Έτσι. Εδώ στα Γενόλος, ας πούμε, βέβαια, η γαστρονομία, βέβαια, αυτό που αντιπροσωπεύει παγκοσμίως, ας πούμε, το πρώτο πιάτο είναι ο ροφός ή σφυρίδα, ας πούμε, τρόπος ο αγιορείτικος που λέμε, το χταπόδι με τα φασολάκια και οι σουπιές με άγρια χόρτα. Εδώ να φανταστείτε, όταν μαγειρεύουμε τη Μεγάλη Σακοστή σουπιές με άγρια χόρτα, βάζουμε τουλάχιστον το λιγότερο 12 είδη χόρτα. Και είναι ένα φαγητό, θα θεωρώ το καλύτερο για μένα, ανοιξιάτικο, σαρακοστιανό φαγητό, πολύ νόστιμο. Εκεί γίνεται το πάδρεμα του βουνού και της θάλασσας. Έτσι. Και επίσης και παλιοί μοναχοί, κάτι το οποίο, ας πούμε, για τον κόσμο πλέον είναι γκουρμέ που λέμε φαγητό, χρησιμοποιούσαν το μελάνι της σουπιάς. Είτε το βάζανε, ας πούμε, το αποθηκεύανε σε βαζάκια, είτε φτιάχνανε ένα είδος ζυμαρικού με μελάνι σουπιάς. Το οποίο το μελάνι σουπιάς το βάζανε και στα χόρτα με τις σουπιές, όταν μαγειρεύανε, το θεωρούσαν φάρμακο και το στομάχι. Και τώρα βέβαια στην εποχή μας πλέον αποφεύγουν στις κουζίνες να βάζουν το μελάνι. Εγώ το χρησιμοποιώ όπως το έμαθα από τους παλιούς πατέρες. Και έτσι είναι και πιο έγευστο και έχει τα έντονα αρώματα που έχει το μελάνι, ας πούμε, για να δώσει ένα επιπλέον άρωμα. Εδώ τώρα σιγοβράζουμε τα ψάρια. Δεν θέλουμε, όπως είπαμε, να δει φωτιά. Θέλουμε σιγά σιγά να έρθει η θερμοκρασία. Γιατί μόνο έτσι θα βγάλει τα αρώματα που θέλουμε.
1: Είναι αυτό που λες, θα βγάλει μετά την
0: αν βγάλουμε, αν δυναμώσουμε τη φωτιά, αυτό το πράγμα, θα βγάλει αφρό. Αφρός τι είναι? Είναι τα αίματα που έχουν απομείνει μέσα στο ψάρι και θα το ξαφρίσουμε. Οπότε εμείς, επειδή καθαρίσαμε το ψάρι καλά με θαλασσό νερό, δεν θα βγάλει αφρό. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και τα αφήνουμε, ας πούμε, να έρθει στα αίσια σιγά σιγά, ας πούμε, να σιγοβράσει. Και βέβαια από την πρώτη βράση κιόλας, θα δείτε τι άρωμα θα βγάλει. Πριν ακόμα ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, βγάζει τα άρωματά του.
2: Εκλεκτά μήλα Ζαγοράς. Μήλα Ζαγορίν. Πρόκειται για έναν από τους αρχαιότερους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1916 από 199 Ζαγοριανούς και έχει φτάσει πια σε πολύ υψηλά επίπεδα. Εκτός από το να τα τρως, κάνεις και ωραίες συνταγές. Ξεκινάω δαγκώνοντας και μετά στη φωτιά. Αρχικά θα μου προμηθευτείτε αυτό το σετ που περιέχει και αυτό εδώ το τύπο παπαγαλάκι από την Opinel για να κάνετε τη ζωή σας και τα μήλα σας πιο εύκολα, δηλαδή να μην τα τραυματίσετε. Τα κόβουμε ακριβώς στη μέση. Ωραία. Χαράζουμε. Κόβουμε. Και δείτε τώρα τι θα κάνουμε. Αυτό. Μετά τα μήλα θα τα κόψουμε ισόπαχα, δηλαδή έτσι. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Δείτε πως καίει αυτό το τηγάνι. Έτσι θέλω κι εγώ, έτσι θα κάνετε κι εσείς. Θα τα πλώσετε και μετά θα ρίξετε αγνό βούτυρο, φρέσκο βούτυρο, να λιώσει και να καραμελώσουνε.

Το γυρίζουμε στη φωτιά, προσθέτουμε ρακόμελο ή κονιάκ. Αφήνουμε να εξατμιστεί. Έχω μέλι Κρήτης από θυμάρι, από πεύκο και άλλα βότανα. Θα τελειώσω με αυτό, επιβάλλεται. Και μετά κανέλα μοσκοκάριο και θα δείτε. Τώρα βλέπετε τα δαχτυλάκια μου εδώ που είναι λίγο μαύρα καμιά φορά.

με παρεξηγείτε. Μέσα στις φωτιές είμαι, πιάνω τα μαντέμια. Τέλεια. Κατεβάζουμε σε 30 δευτερόλεπτα. Λίγο όμως κοκάρι εδώ, λίγο όμως, έτσι, γιατί αυτό άμα σφύγει, όπως και η κανέλα που θα ρίξω, το χάσαμε. Σερβίρεται με παγωτό και τριμμένο παξιμάδι χαρουπιού. Παγωτό δεν έχω. Παξιμάδια έχω όμως. Χοντρά κομμάτια. Τα διασκορπίζουμε μέσα στα μήλα. Αφήστε λίγο, αν θέλετε, να κρυώσουν. Σερβίρετε μια μπάλα παγωτό, ακόμα και με γιαούρτι, γιατί όχι.

0: ψαράκια μας είναι βρασμένα.
1: Και ισχύει αυτό που είπε ότι
0: τα αρώματα είναι,
1: έχει άρωμα ψαριού. Αν το δοκιμάσεις αλλιώς, βγάζει αυτό την μποχίλα, το πούμε έτσι.
0: Θέλουμε τα ψάρια να τελειώσουν τελείως, γιατί αυτά θα τα βάλουμε να τελειώσουμε και θα βγάλουμε το ψαγνό.
1: Και πόσο θέλει το ψαρι να βάζεις, ένα τεταρτάκι θέλει.
0: Ναι.
1: Άντε 20 λεπτά.
0: Αν έχουμε μικρά ψαράκια, έτσι, δεν παίρνουμε το ψαχνό, απλά τα λιώνουμε.
1: Τα λιώνουμε.
0: Και τα σωρώνουμε, πάνε όσο γίνεται τα αρώματα σου πιο έντονα. Έτσι, λοιπόν. Στο δωμάκι μας είναι εδώ. Αν θέλουμε το σωρώνουμε, δεν θέλουμε το σωρώσουμε.
1: Να πάρει και αυτό από εκεί την ουρίτσα.
0: Θέλουμε να το σωρώσουμε, θέλουμε.
1: Ωραία.
0: Να είναι μια κλασική.
1: Θα πάνε καλά καθαρισμένα τα ψάρια.
0: Ναι, λοιπόν. Τα αφήνουμε αυτό να ξεκουραστεί. Θα πάρουμε άλλη κατσαρόλα. Εδώ στο Αγενρός χρησιμοποιούμε ξύλινες κουτάλες, σπάτουλες. Υπάρχουν μοναχοί που ασχολούνται με αυτή την τέχνη. Και με αυτό εδώ πέρα μαγειρεύουμε και ανακατεύουμε. Έτσι. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την κουτάλα. Θα βάλουμε λαδάκι στην κατσαρόλα. Θα σουτάρουμε δηλαδή το καρότο, την πατάτα, το κρεμμύδι, ένα σουτάρισμα.

Ρίχνουμε κρεμμύδια φρέσκα και ξερά. Λίγο να μας παρεμβάσει. Εδώ θα ρίξουμε και λίγο αλάτι. Αφού σαλατιού.

όπως βλέπετε, όλα είναι χορηγωμένα. Η ψαρόσπα, η αγιορίτικη, για πανηγύρια διαφορετική. Εκεί βάζουμε ριζάκι ή νιχάκι μανέστρα. Αυτό το κάνουμε για να μπορούμε, ας πούμε, να καλύψουμε τις μερίδες, τις ποσότητες. Γιατί τώρα φανταστείτε να μια ψαρόσπα τώρα και να κάνουμε καταβιά, θα θέλουμε περισσότερα ψάρια, ενώ τι κάνουμε τώρα.

0: Το ψάρι που θα μαγειρέψουμε, το αγιορίτικο, το μαγειρευτό, αφού το μαχίσουμε τις... βγάλουμε τις μερίδες σε φέτες, κεφάλια, ραχοκοκαλιές, ουρές, τα κρατάμε και να κάνουμε τη σούπα, την αγιορίτικη, στα πανηγύρια. Και τα βράσουμε, τα ξεψαχνίσουμε και θα ρίξουμε καλό το πατάτα σε ζάρια κομμένο, σέλινο, και εδώ στα γνώρες ψαρόσουπες βάζουμε και άνηθο. Περιμένουμε κάτι μια.
1: Το τέτοιο έχει άνηθο, την έκανα πελωτέρο βέβαια, στο προθέσω του τροχόντος.
0: Ναι, άνηθο βάζουμε στη γαριδόσουπα.
1: Τη γαλάνηθο.
0: Τι σούπα έκανα, ψαρόσουπα.
1: Πελωτέρο.
0: Ναι, κοιτάξτε, ο άνηθος Στάγιον Όρος το βάζουν στη ψαρόσουπα όταν η ψαρόσουπα είναι αυγοκομμένη. Είναι με αυγολέμονο μέσα. Και το βάζουν, ας πούμε, πιο πολύ για να σπάσει έντονη...
1: Στην ντομάτα δεν βάζεις.
0: Ντομάτα βάζουμε στις κακαβιές, μπορεί να βάλουμε.
1: Εγώ έφαγα στην Καρύκη και στην Κρήτη και βάλαμε μια ντομάτα χοντροκομμένη.
0: Απλά τώρα εμείς χρησιμοποιούμε ό,τι είναι της εποχής.
1: Απλά εκεί την έκανε σε δυνατή φωτιά, έτσι ξέρεις. Εσύ κάνεις άλλη τεχνική τώρα, τελείως διαφορετική.
0: Εντάξει, η δυνατή φωτιά όπως είπαμε θα βγάλει την αφρό αμέσως πάνω. Ναι, με το ξαφρίζουμε, αλλά αλλοιώνεται η γεύση όταν έχουμε φέσκα ψάρι. Θα ρίξουμε τώρα και το. Ένα απλό σουτάρισμα, ίσα ίσα, να ανακατευτούν τα αρώματα
1: τους.
0: Ναι, έτσι. Θα ρίξουμε λίγο λεμονοπίπερ.

0: άλλοι βάζουν από κουρκουμά, άλλοι βάζουν όταν έχουν ψάρια κατεψυγμένα. Εγώ βάζω και κουρκουμά μέσα. Ή κόβω κοζάνες. Ας πάμε λίγο τη... την γεύση του κατεψυγμένου.
1: Κουρκουμά φρέσκο έχεις βέψει?
0: Φρέσκο όχι. Mm.
1: Δεν ήξερα, δεν συναντούσα. Τώρα πήρα τα παιδιά. Την επόμενη, λοιπόν. Φέρω.
0: Έχουμε το ζουμάκι. Σιγά σιγά αν τυχόν έχει καράγει. Κουκαλάκι να μην μπει μέσα. Όπως είναι τώρα εδώ. Πώς έχω να μην έχει κανένα κουκαλάκι. Ωπα, θα μιλάσει.
1: Θα τελειώσουμε λεμόνι.
0: Και λεμόνι θα βάλω.

Αυτό εδώ το ιδανικό πινεράκι της Opinel κάνει για δύο χρήσεις. Julien. Και από την άλλη καθαρίζεται, το έχουμε ξαναδείξει εξάλλου, τις πατάτες, τα καρότα, οτιδήποτε. Σπιτόξυλα εδώ ή αλλιώς Julien το καρότο. Φινόκιο ή αλλιώς ρίζα του Μάραθου, πολύ καλά λεπτοκομμένη. Λευκό λάχανο, επίσης ψιλοκομμένο. Ενσωματώνουμε σειρά τσατσίλι, μαγιονέζα, σος μέσα στο λάχανο, το μάραθο και το καρότο και ανακατεύουμε να πάρουμε μια ωραία δροσερή πικάντη και σαλάτα. Για το γλάσο ομογενοποιούμε μουστάρδα αρκετή, κάμπους γκάρλικ, πολτός σκόρδου με αρωματικά και ελαιόλαδο. Και φυσικά αγνό, καθαρό μέλι, ανθόμελο, νομαδικής μελισσοκομείας, ζάπρος χάινι. Ανακατεύουμε, ενσωματώνουμε και πάμε στη φωτιά. Δεν ξεχνάμε ποτέ ένα τέτοιο ελαιόλαδο να το βάλουμε στα γλάσσα μας. Περνάμε από ένα μαντεμένιο ή ένα αντικολλητικό τηγάνι, αυτά τα υπέροχα καλοκαιρικά λουκάνικα. Φάρμας Αντωνάκη. Ουσιαστικά ένα ζέσταμα θέλουν γιατί είναι καπνισμένα. Δίνουμε χρώμα από όλες τις πλευρές και προς το τέλος τα περνάμε με το γλάσο. Ίχνος λιπαρής ουσίας. Ό,τι μας

και πάμε να στήσουμε και να φτιάξουμε το πιο νόστιμο τυλιχτό. Ραπς ή αραβικές πίτες, αν θέλετε τις περνάτε και από τηγάνι, εγώ όχι. Θέλω να είναι αφράτο το τυλιχτό μου, λαχανοσαλάτα με τη σειράτσα κάτω. Απλώνουμε και στη δεύτερη. Μια γενναία ποσότητα για να πέσει πάνω το λουκάνικο το γλασαρισμένο, να τυλίξουμε και να σερβίρουμε ιδανικά με barbecue sauce ένα τυπάκι. Ρολάρουμε. Τσιμπάμε.

voilà. Δείτε τα ζουμιά του. Και την πάρουμε με μια barbecue sauce σκούρα, καπνιστή. Δεν υπάρχει πιο ιδανικός συνδυασμός.

0: Πάμε να κάνουμε τα ψαράκια. Προσπαθούμε να βγάλουμε όσο γίνεται. Ξεκινάμε από το κεφάλι, τα μάγουλα. Να έχουμε όσο γίνεται. Σκορπίνα μας. Είναι φρέσκια, τις βγάλαμε χτες, ρίξαμε ηχτάκια. Βγάλαμε αυτά τα ψαράκια. Πάμε και λιγάκι να δούμε μήπως δεν είναι ψάρια. Αυτά θα ξαναπράσουμε κι άλλο χέρι, έτσι. Απλά παίρνουμε τα χοντρά. Ξεκινάω από τις σκορπίνες. Σκορπίνες, οι παλιοί μοναχοί, όταν βγάζανε καμιά σκορπίνα, ειδικά στα κοιλιά, έτσι, ήταν γύρω στο 1 κιλό και πάνω, την κάνανε μαγειρευτή στήλη φρικασέ.
1: Με μαρούλια ή με χοντά?
0: Με μαρούλια, με φρέσκο κρεμμυδάκι.
1: Πράσο.
0: Το αγριόπρασο που βάζανε εδώ πέρα, ναι.

0: μικρά. Από το κεφάλι μέχρι την ουρά.
1: Κατημέρια, κάνεις.
0: Κατημέρια. Όχι, δεν κάνω εδώ πέρα, όχι. Έξω, ναι.
1: Γλυκό. Κάνω... Γλυκό. Ντοματάκι τέλειο.
0: Ντοματάκι. Εδώ τα γλυκά, εδώ στο Άγιον Όρος. Ήταν του κουταλιού. Ο μπελτές που λέμε μετά.
1: Το κεδονοπαστό.
0: Ναι. Και τα υπόλοιπα ήταν λουκουμά, τα λουκούμια που λέμε, λουκουμάδες. Βασιλόπιτα που ήταν πολύ πιο, ας πούμε, μετά. Και το σάμαλι. Ο χαλβάς. Ο λαδερός, αλλά και ο χαλβάς ο πολίτικος. Εδώ, όπως είπα, ότι η γαστρονομία του Αγίου Όρους εμπλουτίστηκε από τους ίδιους μοναχούς. Ο καθένας προερχόμενος από τα μέρη του, από την πατρίδα του, έφερε, ας πούμε, και την κουλτούρα την γαστρονομική. Έτσι εδώ ο χαλβάς ο πολίτικος που αντί για λάδι βάζουμε, ας πούμε, ένα κάτεψε εδώ εκεί πέρα. Βάζα μεγάλο.
1: Αντί για λάδι στον πολίτικο βάζα ένα βούτυρο.
0: Βούτυρο και γάλα, ναι.
1: Και γάλα.
0: Ναι.
1: Και κάποιοι βάζουν και μαστίχα τώρα.
0: Σχεδόν σε όλα τα πολίτικα γλυκά, έτσι, η μαστίχα έμπαινε.
1: Σ' αρέσει η μαστίχα?
0: Μένα πάρα πολύ. Είμαι πολύ λάτρης μαστίχας. Mm. Πάρα πολύ μου αρέσει η μαστίχα. Είναι για μένα...
1: Είδα τσιμένι. Το τσιμένι που πρόκειται σου πεις.
0: Το τσιμένι, λοιπόν. Το τσιμένι... εδώ, ας πούμε, εδώ στην κουζίνα τη δική μου, εδώ πέρα κάνω ένα είδος...
1: παστουρμά.
0: Παστουρμά με ψάρι.
1: Με ψάρι,
0: Ναι.
1: Με τόνο.
0: Ή τόνο ή, ας πούμε, μπακαλιάρος φρέσκος. Εδώ πειραματιζόμαστε, έτσι, δηλαδή στην κουζίνα εδώ. Στα πανηγύρια, όταν έχουμε να κάνουμε να ξεκοκαλιάσουμε, να βγάλουμε ψαγνό από τα ψάρια, έτσι. Υπάρχουν πολλοί βοηθοί. Δηλαδή περνάει από πρώτο χέρι, δεύτερο χέρι, τρίτο χέρι και μετά το ξανακοιτάμε, ναι, το ξανακοιτάμε, ας πούμε. Ναι. Και μετά το ξανακοιτάμε, ας πούμε, είναι έτοιμο να πέσει η σούπα μας, έτσι. Εδώ κάνω εγώ το πρώτο χέρι. Και όπως βλέπετε βάζω και την πέτσα μέσα. Κάτεψέ το. Μην είμαι νηστική σήμερα, γιατί. Λοιπόν, τώρα θα ρίξουμε τα ψαράκια μας μέσα. Συνεχίζουμε το βράσιμο. Μέχρι να μαλακώσει καλά η πατάτα και το καρότο. Και σε λίγο θα βάλουμε το λαδάκι. Έτσι, μπράβο. Ανακατεύουμε. Πέντε λεπτά να βράσει εσάς το λάδι, θέλω να λιωθεί το λαδάκι. Έχει τα αρώματα του. Το γομονάκι μας.
1: Στην αρχή λεμονοπίπερο.
0: Πιπεράκι και τώρα μαύρο. Είμαστε

Σβούνουμε. Είμαστε έτοιμοι. Η σούπα μας είναι έτοιμη. Να σερβίρουμε. Έτσι, χοντροκομμένα όπως θα θέλουμε.

0: Αυτή είναι η κακαβιά μας. Τη βάλουμε στο τραπέζι. Η ψαρόσουπα μας είναι έτοιμη. Θα δοκιμάσουμε τώρα να δούμε τι έχουμε κάνει. Για να δούμε. Είναι πάρα πολύ καλή. Το λιμονάκι, το αλατάκι του, το πιπεράκι του. Και γευόμαστε ό,τι υλικά έχουμε βάλει μέσα, τα γευόμαστε. Γιατί δεν τα έχουμε σκοτώσει τα υλικά, δεν τα έχουμε τσιγαρίσει. Έτσι.
1: Όλα, ακόμα και τα λαχανικά.
0: Και είναι μια υγιεινή ψαρόσουπα. Καλή μας όρεξη.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Τα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό? Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Και οι σασμοί είναι για ανθρώπους οι οποίοι στερούνται δυστυχώς της λογικής και σκοτώνουν, δολοφονούν και μετά απαιτούν σασμούς. Ή κατεστραμμένες ζωές και θα μεγαλώσουν παιδιά ορφανά ή με τους γονείς τους στις φυλακές.
1: Με αυτή τη φράση ο Υπουργός Προστασίας του

0: διοικητή έστειλε σαφέστατα μηνύματα όχι μόνο για την υπόθεση των Βοριζίων, αλλά και για την νοοτροπία κάποιων που θεωρούν πως μέσα από συγκεκριμένες τακτικές και διαδικασίες θα μπορέσουν να αποφύγουν τη δικαιοσύνη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε αναφερθεί νωρίτερα στην υπόθεση των Βοριζίων, λέγοντας ότι το τελευταίο διάστημα του λένε κάποιοι να γίνει σασμός μεταξύ των δύο οικογενειών.
1: Είναι αδιανόητο είναι όλο αυτό που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια σε αυτές τις τόσο ανόητες αντιπαραθέσεις, δήθεν στο όνομα της παράδοσης. Δεν ξέρω τι λέει αυτή η παράδοση. Ότι καταστρέφονται ανθρώπινες ζωές. Αυτό λέει η παράδοση. Τώρα η παράδοση ξαναλέει ότι πρέπει να κάνουμε σασμό για να λύσουμε το πρόβλημα το αδιανόητο. Απαράδεκτα πράγματα, θέλω να σας πω. Ένα πράγμα υπάρχει μόνο. Ένα και μοναδικό. Και αυτό είναι η ασφάλεια. Και αναφέρθηκα στο πρώτο θέμα. Η ασφάλεια, όπως πρέπει να την αντιλαμβάνεται ο κάθε πολίτης και η οποία καθορίζεται από το Σύνταγμα, τους νόμους και τους θεσμούς μιας χώρας στο πλαίσιο του κοινωνικού συμβολέου. Στο πλαίσιο του κοινωνικού συμβολέου δεν υπάρχουν σασμοί. Υπάρχουν θεσμοί.
0: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επανέλαβε πως η ανοχή σε όσους με παραβατικές συμπεριφορές προκαλούν και δημιουργούν προβλήματα έχει τελειώσει και πρόσθεσε πως θα πρέπει και οι ίδιοι να το καταλάβουν.
1: Γι' αυτό βρισκόμαστε και πάλι εδώ σήμερα. Για να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους ότι αυτές οι απαράδεκτες συμπεριφορές της παραβατικότητας, οι δολοφονίες, η ζωοκλοπή, οι εκβιασμοί, οι μπράβοι, οι ληστείες και ό,τι άλλο, τα ναρκωτικά και ό,τι άλλο μεταφέρει αυτού του είδους παραβατικότητα έχει ημερομηνία λήξης και το υποσχόμαστε αυτή την ημερομηνία λήξης. Δεν είναι η Κρήτη η παραβατική περιοχή όπως θέλουν πολύ σωστά επαναλαμβάνω να λένε κάποιοι.
2: Με τα καλύτερα αποτελέσματα για την κοινωνική ειρήνη και την ασφάλεια στην Κρήτη.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στα εγγένεια του νέου κτηρίου για την αστυνομική υποδιεύθυνση Μεσαράς, τόνισε πως σύντομα θα στελεχωθεί με βάση το οργανόγραμμά της και θα αποτελέσει μια υπηρεσία η οποία θα βοηθήσει σημαντικά στη μείωση της εγκληματικότητας.
1: Και θέλω να τονίσω ότι πέραν των κλασικών υπηρεσιών που φιλοξενεί η υποδιεύθυνση, έχει ειδικό τμήμα εξιχνίασης ειδικών εγκλημάτων της περιοχής, που σημαίνει είναι κάτω από το ραντάρ της περιοχής, της αστυνομίας της περιοχής, όλη αυτή η παραβατικότητα που αποτελεί και το γκρίζο τοπίο, το κοινωνικό τοπίο στην Κρήτη. Και αυτό συμπληρώνεται από την παραδοσιακή υποδιέθεση εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου, η πολύ ικανή εξωματική της οποίας δεν έχουν αφήσει ούτε μία ανεξιχνίαστη υπόθεση και είναι παρόντες διαρκώς για την ασφάλεια της περιοχής και του νησιού.
0: Στη σημασία της λειτουργίας της αστυνομικής υποδιεύθυνσης Μεσαράς αναφέρθηκε τόσο ο Περιφερειάρχης όσο και ο Δήμαρχος Μυρών.
4: Να μπορεί πραγματικά να νιώσει την ασφάλεια ο κάθε κάτοικος της Μεσαράς και της Κρήτης και ο σχεδιασμός ο οποίος γίνεται από εσάς. Πάντα με την στήριξη όλων μας, των βουλευτών μας, όλων των βουλευτών της Κρήτης, γιατί σε κάθε περιφερειακή ενότητα θέλουμε αυτή τη συνδρομή τη δική σας, την επάνδρωση με ανθρώπινο δυναμικό, με υλικοτεχνική υποδομή και σήμερα χαιρόμαστε όλοι. Χαιρόμαστε γιατί αυτός ο χώρος είναι ένας χώρος για τους εργαζόμενους, για τους ανθρώπους που θα είναι εδώ, για τις υπηρεσίες όλες.
5: Να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε, να δώσουμε τις μελέτες, να προχωρήσουμε το έργο που μας άφησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και να φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε σήμερα. Θεωρώ είναι ένας χώρος αξιοπρεπέστατος για την περιοχή τη δικιά μας. Είναι μια ένδειξη ότι όταν υπάρχει στη κάθε Δημοτική Αρχή συνέχεια και συνέπεια, καταφέρουμε να κάνουμε μεγάλα έργα, γιατί τα μεγάλα έργα δεν γίνονται μέσα σε μια μέρα.
6: Νέο επενδυτικό πλάνο για τα ελληνικά λιμάνια με

0: Την συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών πόρων προανήγγειλε από το Ηράκλειο ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης.
1: Σημασία έχει να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι σε αυτό το οποίο έρχεται για τη λιμενική βιομηχανία και έρχεται ένα πλήρες επενδυτικό πλάνο το οποίο βασίζεται στη δημόσια χρηματοδότηση αλλά και στις ιδιωτικές επενδύσεις με σεβασμό και στο δημόσιο χαρακτήρα των λιμανιών μας. Αυτό το οποίο αναφέρουμε και θα συζητήσουμε και σήμερα, έχουμε δύο πολύ σημαντικές προκλήσεις να συζητήσουμε πέραν από την καθημερινότητα την οποία αντιμετωπίζουμε και θα συνεχίσει το Υπουργείο να είναι αρρωγός. Έχουμε μια ελληνική προεδρία το 2027 και ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που με τα παραδείγματα και το παράδειγμα της προηγούμενης προεδρίας του ΕΣΠΑ 21-27 έχουμε δείξει ήδη ένα ολοκληρωμένο φάκελο χρηματοδοτήσεων όπου οι λιμενικές υποδομές, η λιμενική βιομηχανία και η οικονομία που στηρίζεται πέριξ λιμενικής δραστηριότητας θα έχει μια διακριτή χρηματοδοτική γραμμή.
0: Οι ανακοινώσεις έγιναν στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου. Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Όλη Μίνας Παπαδάκης παρουσίασε τον οδικό χάρτη του κλάδου έως το 2030.
2: Θα έχω την χαρά να παρουσιάσω το στρατηγικό πλαίσιο νέων τεχνολογιών και αειφορίας για τα ελληνικά λιμάνια με ορίζοντα το 2030. Θα είναι ένα πλαίσιο το οποίο θα απαντάει σε όλα τα σύγχρονα διλήμματα και ερωτήματα των ελληνικών λιμένων που έχουν να κάνουν με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη, την πράσινη μετάβαση και τη βιωσιμότητα των ελληνικών λιμένων. Έτσι, όλα τα λιμάνια θα έχουν ένα κοινό οδικό χάρτη για να κινηθούν προς το 2030, μικρά και μεγάλα, ανεξαρτήτως μεγέθους.
0: Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκαν οι επενδύσεις στις λιμενικές υποδομές, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και οι προοπτικές της κρουαζιέρας στα επόμενα χρόνια.
3: Πώς θα μπορέσουμε να κεφαλαιοποιήσουμε όλα αυτά που 7 χρόνια τώρα δουλεύουμε. Τα ελληνικά λιμάνια, και αυτό αποδείχθηκε και από τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις, είναι ένα πολύ σημαντικό asset της χώρας μας. Η ελληνική λιμενική βιομηχανία λοιπόν οφείλει να ικανοποιήσει τον προορισμό της και να ενισχύσει τη χώρα μας, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό το λόγο, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, θα έχουμε αρκετά ευχάριστα νέα για τη βεντάλια των εφοδίων που χρειάζονται τα ελληνικά λιμάνια για να μπορέσουν να αναβαθμίσουν το ρόλο τους στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Όπως ανέφερε ο κύριος Κουτουλάκης, στόχος είναι η ενίσχυση των χρηματοδοτήσεων για έργα που θα αναβαθμίσουν τις λιμενικές υποδομές και θα ενισχύσουν τον αναπτυξιακό ρόλο των ελληνικών λιμανιών.
1: Το Ηράκλειο και ο Οργανισμός Λιμένους Ηρακλείου έχει δείξει το τι σημαίνει να λειτουργήσει οργανωμένα με σχέδιο και διεκδικώντας όχι απλώς αυτά που θεωρούν ότι τους ανήκουν, αλλά μάλλον αποτελούν και ένα παράδειγμα. Και αναφέρομαι σε παρεμβάσεις που αφορούν την απανθρακοποίηση των λιμανιών, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα θέματα διαβρώσεων, μια άλλη αντίληψη διαχείρισης ενός λιμένα, όχι καθημερινότητας, αλλά επένδυσης σε ένα μέλλον που μάλλον είναι παράδειγμα και για άλλα λιμάνια.
0: Την κατηγορηματική καταδίκη του για το περιστατικό άσκησης σωματικής βίας σε βάρος ανήλικου εργαζόμενου από διευθυντικό στέλεχος ξενοδοχειακής επιχείρησης στο Ηράκλειο εκφράζει το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, με τον πρόεδρό του Νίκο Κοκολάκη να υπογραμμίζει ότι τέτοια περιστατικά πρέπει να καταγγέλλονται άμεσα.
4: Εμείς έχουμε πληροφορίες ότι ο εργαζόμενος ενώ εργαζόταν πήγε κάπου να καθίσει και εκεί τον βρήκε ο διευθυντής και είχαμε το συγκεκριμένο περιστατικό. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα περιστατικά εφόσον υπάρχουν μέσω του διαλόγου και στο κάτω-κάτω εάν ο εργαζόμενος δεν έκανε στον εργοδότη θα μπορούσε να του δώσει την απόλυση του. Τόσο απλά είναι και να μην έχουμε τέτοια περιστατικά.
0: Ο ίδιος κάνει λόγο για μια απαράδεκτη πράξη που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε φαινόμενα βίας, εκφοβισμού και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.
4: Απαράδεκτη και την καταδικάζουμε αυτή τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου διευθυντή απέναντι στον εργαζόμενο, προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εμείς απαιτούμε να υπάρχει σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, σεβασμό στον εργασιακό χώρο. Θέλουμε εργαζόμενους που να εργάζονται σε ασφαλείς εργασιακούς χώρους. Εμείς τονίζουμε σε κάθε περίπτωση ότι όταν υπάρχουν τέτοιου είδους περιστατικά λεκτικής βίας, σωματικής βίας, να απευθύνονται όλοι οι εργαζόμενοι στο σωματείο μας, στις δημόσιες αρχές και να τα καταγγέλνουν. Πρέπει να τονίσουμε επίσης και να πούμε

0: ότι το σωματείο μας έχει πρωτοστατήσει σε πολλές περιπτώσεις σε καταγγελίες, με τη συνένεση πάντα του εργαζόμενου, αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερες περιπτώσεις που δυστυχώς οι εργαζόμενοι, ενώ μας τα καταγγέλνουν εδώ στο σωματείο μας.
1: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του

Με το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύεται επίσης η απασχόληση όσον αφορά τους ανηλίκους. Το νομοθετικό πλαίσιο είναι αυστηρός. Πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να εργαστεί κάποιος ανήλικος σε κάποια ξενοδοχειακή επιχείρηση είτε σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο. Πρέπει να συνενεί ο κηδεμόνας, ο πατέρας του κάθε ανήλικου παιδιού για να εργαστεί. Γι' αυτό πρέπει και οι γονείς να προσέχουν πού στέλνουν τα παιδιά τους για να εργαστούν. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην οικογένεια και προσπαθούν και οι ανήλικοι να εργαστούν και να ενισχύσουν το οικογενειακό εισόδημα. Σίγουρα υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο και οι νόμοι που στηρίζουν την ανήλικη απασχόληση, από εκεί όμως και μετά πρέπει να υπάρχουν και οι απαιτούμενοι έλεγχοι αν πραγματικά υπάρχει η σωστή απασχόληση για αυτά τα εργαζόμενα παιδιά, γιατί τα ανήλικα αυτά είναι επί της ουσίας παιδιά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού.

0: λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: έχω σήμερα τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του σταθμού τον κύριο Αλέξανδρο Ρονιώτη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα.
0: Καλό καλοκαίρι και καλό μήνα και πολλά άλλα και θα εξηγήσω γιατί εσείς είστε εκπαιδευτικός, είστε πληροφορικάριος, να το πω έτσι. Πληροφορική δεν έχετε σπουδάσει.
1: Το σωστό είναι να λέμε πληροφορικός.
0: Πληροφορικός. Ωραία. Είναι ακόμη καλύτερο. Ναι, ναι. Είναι
1: το πληροφορικό. Δεν υπάρχει ούτε φυσικάριος ούτε.
0: Ναι, σωστό. Είναι νομίζω αργό το πληροφορικάριος τελείως. Αλλά οκ. Okay. Ξέρετε, με τη γλώσσα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι. Καμιά φορά κάτι που περνάει. Πληροφορικός. Το προτιμώ περισσότερο. Το προτιμώ περισσότερο το πληροφορικός και είναι και πιο σωστό. Γιατί όμως κάνω αυτήν την εισαγωγή, διότι η ενασχόλησή σας. Εγώ σας γνώρισα από έναν άνθρωπο που ψάχνετε τη φύση, κυρίως την κριτική φύση που ζείτε κι εσείς εδώ, που είχατε ασχοληθεί τουλάχιστον από το διαδίκτυο που έβλεπα με τις παραλίες. Φτιάξατε και ένα διαδικτυακό τόπο, το cretanbeaches.com, σωστά το λέω.
1: Σωστά.
0: Και στο τέλος βγήκε ένας οδηγός από τους πιο καλούς, από τους υπέροχους οδηγούς που έχω δει, το Echoes of Blue, που είναι στην πραγματικότητα ένας οδηγός για τις παραλίες της Κρήτης. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι τόσο εντυπωσιακό, μακάρι να μπορούσαμε να το δείξουμε, αλλά επειδή το καταγράφουμε τηλεοπτικά θα μπορούσαμε έτσι να το δείξουμε κάποια στιγμή, που μας δείχνει τι πλούτο έχει η Κρήτη και δεν το ξέρουμε. Κάνω την εισαγωγή για τους ακροατές και τους φίλους μας που μας ακούνε ή που μας δούνε και στην τηλεόραση. Αλλά πώς γεννήθηκε αυτό? Φαντάζομαι ότι δεν ξεκινήσατε το κάνω ένα οδηγό. Αλλιώς πρέπει να ξεκινήσει. Δηλαδή, ξεκινάω και μου αρέσουν οι παραλίες, οι περίεργες, οι πιο κρυμμένες, οι αθέατες, αυτές που δεν ξέρει πολύ κόσμος. Πώς ξεκίνησε?
1: Λοιπόν, αυτό είναι long story που λέμε. Εγώ είχα κάνει ένα μεταπτυχιακό στο Λονδίνο το 2007. Κάποια στιγμή γύρισα, επέστρεψα Κρήτη για να κάνω το φανταρικό μου. Τότε, αν θυμάσαι, το 2007 μας φαίνεται πρόσφατο, αλλά το ίντερνετ ήταν πάρα πολύ στα σπάργανα, ήταν πολύ
0: πολύ πίσω. Και από site 1-2 και κάτι blog στο διαδίκτυο.
1: Οπότε ξεκίνησα κι εγώ να κάνω κάποιες βόλτες στη φύση.
0: Το μεταπτυχιακό ήταν πληροφορική.
1: Ναι, ήταν, είναι άσχετο. Ναι. Αυτό είναι καθαρά θέμα χομπίστικο. Είναι ερασιτεχνικό.
0: Ναι.
1: Η προσπάθεια είναι καθαρά ερασιτεχνική. Λοιπόν, οπότε ξεκίνησα να καταγράφω, να πηγαίνω σε κάποια μέρη και μετά ήθελα εγώ να βρω κάποιες πληροφορίες για αυτό το μέρος που πήγα. Mm-hmm. Και γενικά δεν έβρισκες πληροφορίες. Δεν μιλάμε τώρα για πολύ γνωστά μέρη όπως το Ελαφωνής στον Πάλο, αλλά
0: καλά,
1: για κάτι πιο ψαγμένο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και άρχισα λοιπόν και κατέγραφα εγώ ίδιος για μένα, με φωτογραφίες και με κείμενα. Έκανα ένα προσωπικό blog κυρίως για να θυμάμαι εγώ τι, που έχω πάει κτλ. Κάποια στιγμή.
0: Δηλαδή ξεκινήσατε, ας πούμε, πάντα επιμένω με παραλίες.
1: Παραλίες. Σωστά.
0: Που δεν πήγαινε πολύς κόσμος. Αυτό ή ήταν.
1: Οτιδήποτε. Στην αρχή ναι. Στην αρχή ναι, αλλά κάποια στιγμή άρχισε και τα έκανα λίγο πιο συστηματικά. Οπότε έβαλε και τις πιο γνωστές.
0: Ναι.
1: Οπότε σιγά σιγά άρχισα να τα κατηγοριοποιώ και ένα νομό, ένα περιοχή, δεν ξέρω τι. Οπότε έγινε ένα μενού, ας πούμε, σχετικά οργανωμένο.
0: Μαζεύτηκε ένα αρχείο.
1: Μεγάλο, ναι, τεράστιο. Και επίσης, κάποια στιγμή, όταν πας σε μια παραλία, μπορεί να πέρασε ένα φαράγγι, μπορεί να δεις ένα μοναστήρι, οτιδήποτε. Πλέον άρχισε και έψαχνα και πληροφορίες και για αυτά τα σημεία. Mm-hmm. Οπότε, γιατί το λέω, γιατί το Cretan Beaches έχει μείνει το όνομα το αρχικό,
0: ναι,
1: ως παραλίες,
0: ναι,
1: αλλά έχει πάρα πολύ υλικό σε σχέση με

0: πλέον είναι πολύ λίγο κομμάτι παραλίες σχέση με φαράγγια, σπήλαια.
1: Σωστό, το έχω δει, αλλά έτσι κι αλλιώς νομίζω, αυτό που είχα να σας πω και το έχω σημειώσει για να μην το ξεχάσω, αλλά μην και το βάζετε στην κουβέντα, είναι ότι και οι παραλίες δεν είναι κάτι ξεκομμένο, δηλαδή πάμε στην παραλία, η παραλία συνδέεται μια ολόκληρη φύση. Καταλήγουμε πολλές φορές στην παραλία, έτσι δεν είναι, ειδικά σε κάποιες περιοχές της Κρήτης από φαράγγια.
0: Είναι ολόκληρο το ταξίδι που κάνεις, που θα περάσεις, τι θα δεις στον δρόμο, με τη αμάξι θα πας, αν είναι χωματόδρομος ή όχι, πώς θα πας. Και στο τέλος καταλήγεις όντως στον προορισμό. Πολλές φορές μπορεί να μην είναι τόσο εντυπωσιακός, ναι. Ας πούμε, φωτογραφικά ή
1: αυτό λοιπόν ξεκίνησε
0: το ταξίδι, να είναι
1: το 2007 που είπατε.
0: Το 2009 ουσιαστικά ξεκίνησα το site, ναι. Όταν είχα ξεκινήσει.
1: Ναι.
0: Αλλά έτσι η ενασχόληση το να πάω έξω.
1: Το οποίο ξεκίνησε εντελώς ερασιτεχνικά, με την έννοια ότι τώρα μας την πούνε χομπίστικο, γιατί θα μας πούνε, ναι, θα πούνε ότι είναι σαν το πληροφορικάριο το χομπίστικο σαν λέξη, έτσι.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, το λέω γιατί ξεκίνησε ως χόμπι κάτι που εσάς σας έπαιρνε χρόνο, τον ελεύθερο χρόνο σας, έτσι, στην πραγματικότητα. Δεν είχατε σκοπό, δηλαδή, εκείνη τη στιγμή, και στο τέλος θα βγάλω και ένα οδηγό και να πάω τα πόδια στο Βουγγάνι. Δεν το είχατε αυτό.
0: Όχι, όχι, έτσι, καμία σχέση.
1: Ναι.
0: Αλλά πραγματικά θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί μετά κάποια στιγμή ξεκίνησα ένα διδακτορικό και ένα postdoc στο ΙΤΕ, σε άσχετο κομμάτι, με ιατρικά θέματα, τέλος πάντων. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά να μου παίρνει πολλές φορές περισσότερο χρόνο το site και το συνειδητοποίησα τότε ότι.
1: Πολύ. Για χόμπι, έτσι.
0: Πολύ χρόνο για χόμπι.
1: Και άρχισαν να μπαίνουν και πληροφορίες οι οποίες είναι. Ας πούμε, πέριξ, δηλαδή εννοώ για ολόκληρη την περιοχή πια.
0: Ναι, πλέον ναι. Ακόμα και ναούς, ό,τι μπορεί να φανταστείς που έχει κάποιο ενδιαφέρον.
1: Εξελίχθηκε σε κάτι, ας πούμε, επαγγελματικό που απέφερε και τεράστια κέρδη, ίσως αυτό ή τέτοια. Ρωτάω τώρα, δεν ξέρω.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση. Ίσα που κάποιες διαφημίσεις που έχει μέσα, οι οποίες και εμένα με εκνευρίζουν προσωπικά, είναι για να συντηρήσω το σερβερ, γιατί πλέον έχει τόσο πολύ κόσμο.
1: Τις Google, να πληρώνω τα κλασικά.
0: Όχι, είναι ο σερβερ που είναι πάνω το site στημένο. Ένας υπολογιστής ουσιαστικά που τρέχει το site. Mm-hmm. Αυτό θέλει ένα κόστος κάθε μήνα.
1: Ναι, καλά.
0: Οπότε ουσιαστικά συντηρεί το σερβερ.
1: Ναι, ναι. Δεν το σκεφτήκατε να το γυρίσετε έτσι πολύ επαγγελματικά. Γιατί αυτά έχουν, να το πω έτσι και εγώ, λέτε τώρα λαϊκά ψωμί, δεν έχουν. Είστε περισσότερο στο χώρο της πληροφορικής βιβλία.
0: Νομίζω θα χάσω εγώ μετά τη δικιά μου έτσι, αυτό το δεσμό που έχω με το site.
1: Ναι. Ναι. Δεν θέλατε δηλαδή.
0: Δεν το πολύ θέλω.
1: Ωραία. Όχι. Και σύν το χρόνο λοιπόν μαζεύτηκε ένα τεράστιο υλικό. Ισχύει. Το οποίο για να μπούμε και στον χώρο αυτού του οδηγού, προτιμώ τη λέξη οδηγός παρότι είναι παρεξηγημένος από το βιβλίο ή τι λέμε βιβλίο. Βιβλίο είναι έτσι.
0: Νομίζω οδηγός γράφει και
1: ναι, οδηγός. Λέω, το προτιμώ γιατί λέμε οδηγός ή το πάμε στο τουριστικό και συνήθως δεν είναι προσεγμένο και είναι σχεδόν 600
0: σελίδες.
1: Ναι, με εκπληκτικές φωτογραφίες, οι οποίες είναι όλες δικές σας.
0: Ναι, εκτός από 4-5 στις οποίες γράφω το όνομα πάνω.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, καλά το λέω και στον πρόλογο, πάμε, επισκεπτόμεθα, κολυμπάμε, φωτογραφίζουμε. Σε όλες έχετε κολυμπήσει κιόλας.
0: Κολυμπή, μπορεί και όχι.
1: Μπορεί και όχι. Αυτό σοβαρό αυτό που μου λέτε τώρα. Τι, μπορεί να είναι και χειμώνας, μπορεί να είναι και.
0: Όχι, έτσι. Μπορεί απλά να πήγα να βγάλω μια φωτογραφία τρεις παραλίες στη σειρά και να κατέληξα να κάνω μπάνιο σε μία από τις τρεις.
1: Σωστό. Σωστό. Μου έκανε εντύπωση, καταρχήν είναι σχεδόν όλες, προφανώς δεν μπορεί να είναι όλες ποτέ, παραλίες της Κρήτης. Μου έκανε εντύπωση στην κατηγοριοποίηση αυτό το επαρχίες. Δηλαδή μου ξύπνησε μνήμες σχολικές, όπου έπρεπε να μάθουμε τις επαρχίες καταρχήν. Δηλαδή όποιο παιδί ήξερε τις επαρχίες ξεκινούσε καλά. Οι νέοι καταρχήν και οι μαθητές σας, γιατί αν τους πείτε για επαρχίες δεν ξέρουν τίποτα, έτσι, γιατί δεν το ακούνε. Δηλαδή εμείς λέγαμε επαρχία καινούργια, επαρχία Περιωτής, επαρχία Παιδιάδος, επαρχία Τεμένους, επαρχία Βιάννου, επαρχία Μονοφατσίου. Ναι, και ήταν και ξεκινάω και την Παιδιάδος, την είπαμε. Λοιπόν, Κισάμους, Ελλήνων, από Κορών, αυτά τα μαθαίναμε όλα εμείς. Αλλά αυτά ξαφανιστήκανε. Διοικητικά. Διοικητικά.
0: Διοικητικά, ναι, αλλά στη γλώσσα έχουν μείνει. Δηλαδή, ας πούμε, ένας που θέλει να πει για τον πύργο κάτω στο Νοτιράκλειο, πώς θα τον πει.
1: Ναι.
0: Έχετε ακούσει να λένε πύργος Μηνώας Παιδιάδος. Αρχανώνας Ερουσίων, συγγνώμη. Λένε Μονοφατσίου. Πύργος Μονοφατσίου λέμε. Έχουν μείνει γενικά οι επαρχίες και γι' αυτό ακριβώς είναι ο λόγος.

0: λόγος που τις κρατάω, γιατί είναι κάτι που δεν αλλάζει.
1: Ναι. Στην ιστορική μας μνήμη.
0: Δημοσιογράφους έχουν αλλάξει 2 φορές τα μνήμη.
1: Ναι, και θα αλλάξουν για άλλο, έτσι όπως πάνε. Έτσι όπως πάνε.
0: Αλλά οι επαρχίες είναι κάτι που μένει στο...
1: Ναι, όπως πολλές φορές δεν ακόμη νομός Ηράκλειο, δεν λέει κανένας, περιφερειακές ενότητες και τέτοιες. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Άρα, ο λόγος που είπατε, θα το κάνω ας πούμε αναεπαρχίες στο βιβλίο και μετά περιοχές και τέτοια, ήταν για τη δική σας ας πούμε μνήμη, την ιστορική.
0: Είναι γενικά νομίζω ένας πιο σωστός τρόπος για να χαρακτηρίζουμε περιοχές στην Κρήτη. Γιατί επειδή έχουν μια ιστορική μνήμη αυτές οι περιοχές ακριβώς, βλέπουμε ότι ακόμα και τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ακόμα. Δηλαδή, άλλα χαρακτηριστικά έχει μόνο η επαρχία Ιεράπετρας, άλλα η Σιτίας, άλλα η επαρχία Οροπεδίου Λασιθίου, η επαρχία Λασιθίου. Βλέπεις ότι αυτά τα χαρακτηριστικά, οι διαφορές, ακόμα και σήμερα φαίνονται. Ακόμη και στο τοπίο, στη γεωγραφία, στη βλάστηση.
1: Εγώ πήγα να σας ρωτήσω βέβαια αν η διαφορά δυτικής και ανατολικής Κρήτης είναι τόσο μεγάλη όσο νομίζουμε. Εσείς μου λέτε και στις επαρχίες διαφέρουνε.
0: Ναι. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι τυχαία όπως έχουν επιλεχθεί.
1: Ναι.
0: Από που του...
1: Δηλαδή όταν λέγαμε επαρχία Σφακίων, είναι τα Σφακιά, έτσι. Καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει πιθανότατα σε μια άλλη...
0: Ένα παράδειγμα. Ναι, το Ροδάκινο πλέον ανήκει στο Ρέθυμνο.
1: Ναι.
0: Όταν πας όμως, οι άνθρωποι είναι Σφακιανοί.
1: Σφακιανοί, που
0: λένε. Σφακιανοί,
1: ναι, ναι.
0: Είναι, δεν είναι τυχαίο ότι ανήκανε στην επαρχία Σφακίων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ακόμα και η γεωλογία της περιοχής, τα βουνά, όλα αυτά,
1: ναι,
0: θυμίζουν πιο πολύ Σφακιά. Και ήταν Σφακιά.
1: Ναι.
0: Επαρχία Σφακίων.
1: Νομίζω ότι πολύ καλά κάνατε και κρατήσατε, κατά τη γνώμη μου, βέβαια, γιατί σας
0: λέω. Εντάξει, αυτό είναι μια παραδοχή.
1: Διαχωρισμός, το λέω γιατί. Εγώ το είπα γιατί τα νέα παιδιά δεν γνωρίζουν για τις επαρχίες, γιατί ούτε τα διδάσκουν ούτε τα κάνετε στα σχολεία. Εσείς σε σχολείο δεν είστε.
0: Ναι.
1: Ναι. Τώρα, οπότε έχετε επαφή με νέους ανθρώπους. Γενικά, βέβαια, τώρα θα το πω, Μόρφε, σαν να έχει μείνει πίσω λίγο το μάθημα της γεωγραφίας.
0: Πολύ και η τοπική, ειδικά.
1: Ναι, δηλαδή, εμείς το είχαμε αυτό, να μάθουμε κάποια πράγματα. Οι δάσκαλοι, τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προσπαθούσαν. Είχαμε και κάποια μαθήματα. Τώρα αισθάνομαι, δηλαδή, βλέπω τα νέα παιδιά, άμα τους πεις για μια περιοχή, δυσκολεύονται.
0: Όχι. Εντάξει. Εγώ είμαι σε δημοτικό, βέβαια, οπότε είναι όντως ακόμα μικρό για τα παιδάκια.
1: Ναι, αλλά στο δημοτικό τα μαθαίναμε κι εμείς.
0: Ακριβώς. Ναι. Οπότε υπάρχουν αποσπασματικές προσπάθειες μέσω κάποιων εργαστικών δεξιοτήτων που έχουν μπει τελευταία χρόνια, που έχει τοπική γεωγραφία και ιστορία, αλλά είναι στην κρίση του δασκάλου που θα τα κάνει. Δεν είναι ότι πάει συντονισμένα μια προσπάθεια να κάνει ένα συγκεκριμένο ύλη ή τι να διδάξει τα παιδάκια.
1: Λοιπόν, επί της ουσίας τώρα πάμε. Ναι. Ανατολική ή δυτική Κρήτη. Αφήνω εγώ τις επαρχίες, θα τις πούμε μετά. Δηλαδή, εάν σας πει τώρα κάποιος, κύριε Ονιώτη, εσείς που έχετε βγάλει αυτό τον
0: όριο. Ανατολικά ή δυτικά ή νότια όρια.
1: Μετά το ρωτούσα αυτό.
0: Μετά
1: το ρωτούσα. Γιατί. Ας μην προτρέξω. Εγώ θέλω την άποψή σας. Δηλαδή, εάν σας έλεγε κάποιος φίλος στο εξωτερικό, θα έρθω στην Κρήτη, αλλά έχω λίγες μέρες, δεν προλαβαίνω. Το νησί από ό,τι βλέπω είναι μεγάλο. Πού να πάω, ανατολικά ή δυτικά, γιατί θέλω να κάνω τα μπάνια μου, θέλω να...
0: Ωραία, τώρα κάποιος που θα έρθει,
1: ναι,
0: πολύ πιθανό να του πεις τη δυτική, επειδή έχει επικρατήσει ως τουριστικός προορισμός η δυτική, ενώ Χανιά, Ελαφωνή, Συμπάλος και όλα, ναι, αυτά. Παρ' όλα αυτά, εγώ προσωπικά βρίσκω την ηρεμία μου, μ' αρέσει πιο πολύ η ανατολική.
1: Ναι.
0: Και όσο πιο ανατολικά.
1: Θα στενοχωρήσουν τις σύνορες και εγώ. Και εγώ. Αλλά εντάξει, οι ομορφιές όμως που υπάρχουν, για να είμαστε ειλικρινείς, στη Δυτική Κρήτη είναι, δηλαδή, και μια και αναφέρατε, ας πούμε, τον Μπάλο και το Ελαφωνήσι. Είναι μέρη τα οποία όταν τα βλέπεις, ειδικά πολύ ψηλότερα, αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που βλέπω. Δηλαδή, δεν πιστεύεις τα μάτια σου. Όταν κατεβαίνεις, αρχίζεις και έχεις πρόβλημα. Δεν ξέρω, εσείς την έχετε πετύχει ποτέ. Που έχετε πάει...
0: Σαν τόπος,
1: ναι,
0: αυτά τα μέρη είναι αυτό που λέμε δεν παίζονται.
1: Ναι, ναι.
0: Ξεκάθαρα. Δηλαδή,
1: 10 στα 10
0: βουλευτέ. Δεν γίνεται να μην δεις τον Μπάλο ή το Ελαφωνήσι για να μην πεις wow.
1: Ναι, ναι.
0: Όμως και εγώ προσωπικά αποφεύγω να πηγαίνω τέτοια εποχή. Ας πούμε, εγώ έχω κάνει Χριστούγεννα στο Ελαφωνήσι και ήταν όνειρο. Τα χρώματα, η φύση. Τι να σου πω τώρα, ήταν,
1: ναι,
0: πραγματικά απίστευτα. Οπότε, σαν τόπος σίγουρα είναι εντυπωσιακός. Το πώς εμείς τον διαχειριζόμαστε και πόσο κόσμο πλέον έχει είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.

0: Ναι, βέβαια είναι. Πώς να το πω. Είναι και λίγο, ας πούμε, αντιφατικό να πεις ότι οκ, okay, αυτό δεν υπάρχει. Και απ' την άλλη, να πεις να βάλω ένα περιορισμό, να τον στερήσεις από κάποιους. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, οκ, okay, να πάει ο κύριος Δρονιώτης και εγώ να μην πάω. Δηλαδή, στο Ελαφωνήσι που πραγματικά είναι πια βαρβαρότητα αυτό που γίνεται. Τουλάχιστον τον Ιούλιο-Αύγουστο που έχει να πω και χρόνο που δεν έχει. Αλλά πώς θα το κάνεις αυτό, βέβαια. Τώρα το ρωτάω έτσι πιο γενικά. Να βάλεις ένα ακριβό εισιτήριο, να βάλεις ένα αυτό, πάλι είναι ένα θέμα.
1: Δεν ξέρω αν το εισιτήριο βοηθάει. Γενικότερα η διαχείριση του τουρισμού στην Κρήτη, ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα. Του υπερτουρισμού έχει, ναι, γίνει πλέον ένα μεγάλο θέμα.
0: Πάντως να πω κάτι. Όσοι έχουν πάει, όντως έχουν αισθανθεί αυτή την απογοήτευση με την πολυκοσμία. Καταρχήν είναι πολύ δύσκολο να κολυμπήσεις, έτσι. Ναι, δηλαδή δεν το συζητάμε. Σε ήταν λιμάνι.
1: Αντίστοιχα. Πολύ όμορφο μέρος. Όμως,
0: πολλοίς κόσμος για αυτό το μικρό. Το μικρό,
1: λες. Και πλέον, αυτό έχει, ειδικά το Σεϊτάν Λιμάνι έχει επικρατήσει πάρα πολύ στο Instagram. Πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν το έχω ξαναδεί.
0: Influencers,
1: Μπορεί ταυτόχρονα 30 άτομα που είναι μπροστά σου να κάνουν, ναι, να βγάζουν Instagram story ή κάτι.
0: Ναι. Έχει να κάνει περισσότερο πάντως με την ιδιομορφία αυτή του κόλπου, σωστά. Γιατί σαν θάλασσα, ούτε αυτή είναι κάτι το ιδιαίτερο, ή κάνω λάθος.
1: Σαν θάλασσα είναι αρκετά επιβαρημένη και λόγω του παρελθόντος εκεί δίπλα είναι ο κουρουπιτός.
0: Ναι. Αυτή μου είπατε ότι δεν είναι παραλία.
1: Λοιπόν, το Σεϊτάν Λιμάνι έχουν μια ιδιαίτερη ιστορία, επειδή πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε σε παραλία, ήταν βραχώδη σχετικά. Mm-hmm. Υπήρχε, αλλά ήταν πολύ πιο, δηλαδή μεγάλα βότσαλα και ουσιαστικά βράχη. Κάποια στιγμή ξεκίνησε από πάνω. Στο Σεϊτάν Λιμάνι να πούμε ότι καταλήγει ένα φαραγκάκι, ένα μικρό, το διπλοχάχαλο, έτσι λέγεται. Το οποίο είναι και τεχνικό, δηλαδή χρειάζεται σκηνιά για να κατέβεις. Οπότε, πάνω από το διπλοχάχαλο υπάρχει ένα λατομείο, όπως το λέμε.
0: Ναι, λατομείο. Ναι.
1: Νταμάριο. Οπότε από εκεί, το χειμώνα, όσο έβρεχε, από εκεί και μετά που ξεκίνησε το λατομείο να λειτουργεί, παίρνει βροχή υλικό, κυρίως άμμο και βοτσαλάκι, και δημιουργήθηκε αυτή η παραλία που ουσιαστικά είναι τεχνητή. Αν κάποια στιγμή σταματήσει το λατομείο να λειτουργεί, ίσως αφανιστεί πάλι η παραλία, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω με τι θα γίνει, τέλος πάντων.
1: Πολύ
0: πιθανό. Ναι, αλλά έχει γίνει διάσημη. Έχει διάσημη γιατί και τα πρόβατα κατεβαίνουν μέχρι. Δεν είναι μόνο η παραλία εκεί που πάνε τα πρόβατα. Στα Χανιά, ποιες θα επιλέγατε? Γιατί εντάξει, υπάρχουν παραλίες τώρα, από την παλαιόχωρα είναι γεμάτη παραλίες, και θα έλεγα στην παλαιόχωρα νομίζω ότι έχουμε το φαινόμενο να έχουμε παραλίες για όλα τα γούστα, που λέω καμιά φορά.
1: Ναι, νομίζω ότι η παλαιόχωρα όντως ενδείκνυται για παραλίες. Δεν είναι τόσο επιβαρημένες γιατί έχει αρκετές επιλογές. Ναι. Δηλαδή παίρνεις το αμάξι και κατά μήκος του παραλιακού δρόμου έχει πάρα πολλές παραλίες. Οπότε, ναι, βρίσκεις ένα σημείο που, ναι, σου αρέσει.
0: Εντάξει, είναι αμέτρητες και εκεί.
1: Είναι παραλίες.
0: Έτσι, δηλαδή παλαιόχωρα μετά να πας. Και προς το Γυαλισκάρι, φοβερή παραλία. Αυτή δεν ξέρω αν έχουν φτιάξει το δρόμο. Είχα πάει κάποτε με ένα πολύ.
1: Εντάξει, αγροτικό σύνολο. Εντάξει, είναι
0: μια χαρά. Βέβαια μετά έχει Φραγκοκάστελο, έχει απίθανα πράγματα. Σούγια, το συζητάμε. Ποια θα επιλέγατε, δηλαδή αν λέγατε ας πούμε το Σαββατοκύριακο θα πάω λίγο να κάτσω στα Χανιά 2-3 μέρες. Ποια θα επιλέγατε προσωπικά ή ποιες μείνουν?
1: Εντάξει, εγώ έχω μια αγάπη με τη Σούγια.
0: Ναι, γιατί τη Σούγια?
1: Νομίζω ότι και η παλαιόχωρα αντίστοιχα, αλλά εκεί σαν να σταματάει λίγο χρόνο, έχει αυτό το χίπικο στυλ το παλιό. Απομονώνεις αν θες στην πέρα παραλία στα ανατολικά.
0: Η Σούγια έχει πολύ φανατικό κοινό. Πολύ φανατικό κοινό.
1: Έχει. Είναι κάτι. Ταυτόχρονα έχει και τα μαγαζάκια να τα φας το βράδυ που είναι χαλαρά και αντίστοιχα έχει και μια μεγάλη παραλία να απομονωθείς.
0: Ναι.
1: Και η παλαιόχωρα, εντάξει. Ναι. Κρυός, ας πούμε.
0: Η παλαιόχωρα έχει αυτό το χαρακτηριστικό που νομίζω τώρα το λέω για τους φίλους μας που μπορείς και να απομονωθείς και να μείνεις και μακριά από τον κόσμο. Γιατί είναι και λίγο κοσμοπολίτικη, έτσι. Δηλαδή πάει πολλοί κόσμος.
1: Είναι όσο θες.
0: Ναι, είναι όσο θες. Για ερημική παραλία, ερημική.
1: Χανιά.
0: Ναι, δύσκολο.
1: Να σε πάω λίγο βόρεια.

0: Μένιες.
1: Μένιες.
0: Είναι πού είναι αυτό? Η ωραιότερη παραλία της Κρήτης.
1: Η ωραιότερη παραλία.
0: Η βορειότερη.
1: Α, βορειότερη, λέω κι εγώ. Πού είναι, είναι αυτό, να το σημειώσω δηλαδή.
0: Έχουμε δύο μεγάλα ακροτήρια στα δυτικά. Είναι η Γραμβούσα και η Σπάθα.
1: Ναι.
0: Το ακροτήριο του Ροδόπου.
1: Ναι.
0: Σχεδόν στη μύτη του ακροτήριου του Ροδόπου είναι οι Μένιες. Και είναι και παλιά η αρχαία δίκτυνα.
1: Πώς πας, εκεί πέφτει με αλεξίπτο το πώς.
0: Εκεί θέλει πολλή ώρα χωματόδρομο. Ναι. Είναι γύρω στα 18 χιλιόμετρα νομίζω, είναι αρκετά...
1: Ναι, και δηλαδή πάει αυτοκίνητο με το ζόρι, ας πούμε, έτσι.
0: Πάει, αλλά εγώ ας πούμε πέρυσι, ενώ έχω ψηλό αμάξι, έφτασα στη Μένιση και μου σκάσε το λάστιχο στη Μένιση.
1: Α,
0: είχα λίγο πρόβλημα, αλλά εντάξει, παρόλα αυτά
1: Μένιση. Και είναι, καλά θα τη βρω και στο...
0: Είναι απίστευτο.
1: Οδηγό. Άμμος τι είναι, όμορφη παραλία.
0: Έχει μοτσαλάκι, ναι. Κοιτάει ανατολικά, οπότε προστατεύεται από τους βορειοδυτικούς ανέμους.
1: Ανατολικές παραλίες είναι ωραίες γιατί είναι σπάνιο να έχουν
0: κύμα. Ναι. Και ωραία κατά γάλανα νερά, έχει αρχαιότητες δίπλα, είναι η αρχαία δίκτυνα. Δεν είναι τυχαίο το σημείο, ναι. Πραγματικά δεν είναι τυχαίο.
1: Άρα είσαι εσύ και ο Θεός, ας πούμε, και άντε ναι. Κάνα εγώ πρόβατο.
0: Ναι, ή εντάξει, κάποιοι που ναι. Παίρνουν κάποια καραβάκια και ναι. Πηγαίνουν. Πλέον πηγαίνει κόσμος από Χανιά ή Κολυμπάρι, αλλά πάλι είναι τόσο λίγος ο κόσμος που...
1: Μένιες.
0: Μένιες.
1: Μάλιστα, τη σημειώνω τώρα αυτή για ναι, να δω ναι. Πού θα πάμε. Αλλά πρέπει να πάρεις πόδι, έτσι, νερό και τέτοια και έτσι, εντάξει, δεν έχει τίποτα εκεί.
0: Κοίταξε, έχει ένα πηγάδι το οποίο κάνεις ένα μπάνιο, αλλά όχι να πιείς.
1: Όχι, προς Θεού, ναι. Κάτι άλλο τα Χανιά έχουν, πρέπει πάμε στο διάλειμμα.
0: Εντάξει, τα Χανιά, νότια, όλα τα Σφακιά, ας πούμε, είναι ένα όνειρο.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, μάρμαρα, υλικά νερά.
1: Στα Σφακιά το λέω εγώ ότι μερικές φορές νομίζεις ότι φεύγεις εκτός από την Κρήτη. Είναι και το ότι παίρνεις ένα καραβάκι και πας. Αλλά είναι εκπληκτικό το τοπίο.
0: Είναι μαζεμένες παραλίες στη σειρά που είναι πραγματικά εντυπωσιακές.
1: Λέγαμε για τα Χανιά, ξεκινήσαμε τη Δυτική Κρήτη. Είπατε τις Μένιες όπου μας λένε οι Χανιώτες τώρα, φίλοι, ότι οι Χανιώτες δεν ξέρουν την παραλία. Λογικό.
0: Μα δεν είπατε άγνωστοι, απλά
1: ναι.
0: Για εμάς
1: για εμάς τους περισσότερους είναι προφανώς, όπως και κάποιες παραλίες που είναι προς τα ανατολικά, μπορεί να μην τις ξέρουν. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο σας είχε εντυπωσιάσει στα Χανιά, γιατί εντάξει, είπαμε, έχει τόσα πράγματα.
0: Έχει πάρα πολλά.
1: Από το βορρά, όχι τόσο, έτσι.
0: Όχι, και ο βορράς έχει. Ας πούμε.
1: Μην πείτε το Σταυρό.
0: Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Που παραδίπλα έχει τη Σκοτεινή που είναι μια πολύ ωραία παραλίτσα μικρή. Έτσι, ένα φαραγκάκι που κατεβαίνει. Ακροτήριο, όπως είπες. Σταυρός, το αυλάκι που είναι.
1: Και μα δεν έχει κόσμο, βέβαια.
0: Στη Μονή Γουβερνέντου έχει ένα πολύ ωραίο παραλιάκι. Ένα μικρό φιόρτ που κάνει. Εντάξει, άλλες είναι μεγάλες παραλίες.
1: Ναι, τώρα δεν θα πω τώρα μετά ερχόμενος προς το Ρέθυμνο, να πούμε Γεωργιούπολη και έτσι, αυτές δεν είναι παραλίες, είναι πια έτσι. Το Ρέθυμνο νομίζω ότι έχει ένα εκπληκτικό νότο.
0: Έχει. Έχει.
1: Κυρίως προς την δυτική του πλευρά, γιατί και στα ανατολικά βέβαια.
0: Και στα ανατολικά έχει, δηλαδή ο Άγιος Κύπρος στην Αγία Γαλήνη πριν έχει Άγιο Παύλο, τη Μέλισσα, Πρέβελη, Λίγκρες, όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Ένα πρόβλημα που έχει το Ρέθυμνο είναι ο αέρας. Είναι πραγματικά παντού έχει αέρα.
1: Σχεδόν πάντα. Εγώ λέω με πολλές
0: φορές. Σχεδόν παντού.
1: Τώρα που μου το επισημαίνετε, λέω ότι το Ρέθυμνο είναι σαν να έχει ένα μικρό κλίμα.
0: Ναι.
1: Και από πού το έχω διαπιστώσει, καμιά φορά που κοιτάζω, γιατί πρέπει να λέμε και λίγο τον καιρό και τέτοια, ας πούμε, βλέπω, θα έχει το Ηράκλειο, ξέρω εγώ. 16 βαθμούς το χειμώνα, αυτό το χειμώνα έχουμε, και το Ρέθυμνο 11, 9. Να δείχνει, ξέρω εγώ, πιθανές χιονοπτώσεις στο Ρέθυμνο που στην πόλη, δηλαδή, και το παρατηρώ πάρα πολύ συχνά, σαν να έχει ένα μικροκλίμα. Δεν ξέρω αν είναι κάπου στη μέση των οροσυρών, γιατί των οροσυρών, τριών ορεινών όγκων που έχουμε, που για την Κρήτη είναι μεγάλη όγκη, έτσι, τα δεδομένα του νησιού. Μήπως εκεί δημιουργεί κάποιο.
0: Ουσιαστικά, επειδή ακριβώς έχει χαμηλά βουνά, κατεβαίνει ο αέρας από εκεί, βρίσκει διέξοδο και κατεβαίνει
1: ναι,
0: αέρα.
1: Ναι. Πάντως είναι επιθετικά και μόνο τώρα με Πρέβελη και έτσι, η οποία έχει το ίδιο πρόβλημα με τον κόσμο, βέβαια.
0: Πλακιάς, δαμνώνει όλα αυτά στη σειρά το αμμούδι, δεν ξέρω αν έχει
1: σταλευκό
0: για εκεί.
1: Απίστευτα.
0: Ναι, έχει πολύ ωραία νερά και απίστευτα νερά.
1: Ποια είναι η πιο δύσβατη παραλία που έχουμε στο Ρέθυμνο, δηλαδή που δυσκολευτήκατε να πάτε.
0: Στο

0: Ναι, στην περιοχή. Τώρα το λέμε γιατί τώρα να πιάσουμε επαρχίε. Τώρα λοιπόν επαρχίε.
1: Κοίταξε, πλέον έχουν κάνει το δρόμο τον Αγιοβασιλιώτικο που λένε και τις ενώνει όλες νότια. Κάποιες έτσι παραλίες που είναι λίγο πιο δύσβατες είναι εκεί στην αρχή προς τις Μέλαμπες νότια. Πρασονήσι, Αρμενόπετρα έτσι λέγονται εκεί, που είναι πιο παρθένες. Εντάξει, αν θεωρήσουμε ας πούμε και τα παξιμάδια που θέλουμε, που είναι τα πιο δύσβατα κατά κάποιο τρόπο, γιατί ο Νότος είναι και τα παξιμάδια ανήκουν στα Σακτούρια. Οπότε...
0: Προφανώς. Είναι οι πιο, φεύγοντας από το έθνο, είναι οι πιο ταλαιπωρημένες παραλίες του Ηρακλείου, ενώ λόγω πολύ...
1: Οι πορεινές. Ναι.
0: Ναι, εγώ έχω και τις νότιες βέβαια υπόψη μου κάποιες, το λέω γιατί εντάξει όταν λέμε παραλίες βονές μιλάμε για την υπερ εκμετάλλευση του Βορρά, Χερσόνησος, Μάλια, Σταλίδα, οκ, αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά στο Νότο που έχεις κάποιες πολύ ταλαιπωρημένες παραλίες κυρίως από την άναρχη οικιστική δόμηση, δηλαδή ναι, πας σε ένα μέρος και λες δεν θέλω να κάτσω εδώ, ενώ είναι εκπληκτικό το τοπίο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι.
1: Ναι, δυστυχώς όπου έχει πάει δρόμος, έχουμε εμείς την κακή νοοτροπία, ως πολίτες εδώ στο Ηράκλειο κυρίως, και έχουμε, θεωρήσαμε το δρόμο σαν ένα δρόμο για να καταστρέψουμε κάποιες περιοχές. Ναι. Οι μόνες περιοχές που έχουν μείνει όντως είναι αυτές που δεν έχει πάει ακόμα δρόμος και ρεύμα.
0: Ναι.
1: Ναι, η αλήθεια ότι...
0: Εγώ το λέω γιατί αγαπώ ας πούμε πάρα πολύ, και το λέω πολλές φορές, το μικροκλίμα αντιστοίχως που είπα για το Ρέθινο, το Τσούτσουρ δεν υπάρχει. Ο Τσούτσουρος έχει ένα κλίμα που είναι για να πας να βρεις την υγειά σου.
1: Δεν
0: υγρασία, ναι, προφανώς δεν
1: ήταν και
0: ναι, καθόλου
1: και,
0: και δίπλα και μαριδάκια, αλλά πας και λες τι κάναμε εδώ, ναι. τι κάναμε. Και... Μόνο αν έχεις στρέψει δηλαδή, την πλάτη σου στο βορρά, κοιτάς τον νότο, είναι ωραία.
1: Η αλήθεια είναι ότι εκεί στη σειρά έχουμε, δεν ξέρω ποιοι, τι φταίει, ίσως λίγο τα στραβά μάτια που κάνανε κάποιοι κάποτε.
0: Ξέρουμε τι φταίει. Δεν είναι.
1: Εγώ το ρωτώ... θέμα είναι, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει πλέον κάτι.
0: Ναι. Ποια είναι η παραλία που θα λέγατε για το Ηράκλειο, ότι δεν μπορώ να πάω μακριά εγώ ούτε Ρέθυμνο ούτε Χανιά σήμερα, δεν μπορώ να τρέχω στο Λασίδι, που θα πηγαίναμε.
1: Κοντά στο Ηράκλειο, δηλαδή και βόρεια.
0: Βόρεια υπάρχουν, ναι. Ακόμα παραλίες που θα πηγαίναμε.
1: Κοίταξε, προς Χελιδόνη που είναι κοντά στο Ηράκλειο.
0: Άλλη όμως έχει.
1: Άλλη μια πολύ ωραία παραλία που δεν την ξέρει τόσο κόσμο. Όχι, δεν την ξέρει, δεν την εκτιμάει τόσο κόσμο, είναι ο Αλμυρός στην Αμουδάρα. Δεν ξέρω αν έχει πάει ποτέ.
0: Η οποία... Αλμυρός εδώ στην
1: Αμουδάρα. Η έξοδος του Αλμυρού. Ναι. Το οποίο κάνει μια πολύ ωραία λιμνούλα, με παγωμένο νερό βέβαια. Και δεν είναι οργανωμένη. Έχει η Αλμυρή και δηλαδή εκεί έχει κάποιους που είναι πολύ, πολύ φαν της παραλίας αυτής.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά πάντα κόσμο θα βρεις στο βορρά, όποια να πας, εκτός αν δεν υπάρχει
1: δεν έχει
0: πρόσβαση. Ναι.
1: Ναι, είναι ψηλό ήρεμα σε σχέση με τις υπόλοιπες.
0: Ναι, γιατί για κάποιους που έχουν σκάφη και βάλει, εντάξει, μπορούν να έχουν πρόσβαση παντού έτσι κι αλλιώς. Ναι.
1: Παναγιά και Θησέας, ας πούμε, είναι κάποιες παραλίες που άμα έχεις βάρκα πας.
0: Εντάξει, ναι, ναι.
1: Και είσαι πάντα ήρεμα. Λοιπόν, νότια θα πάμε.
0: Νότια, αλλά ποια παραλία θα.
1: Η πιο γρήγορη πλέον να πας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν δεις και το χάρτη, είναι ακριβώς νότια του Ηρακλείου και του Πάρης, είναι οι τρεις εκκλησίες.
0: Ναι.
1: Επιβαρημένος τόπος σχετικά.
0: Επιβαρημένος τόπος, θα το
1: πω. Όμως έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες ακόμα και δίπλα. Αν δεν σου αρέσει ο οικισμός, έχει 3-4 στη σειρά, παραπάνω. 5-6 παραλίες, οι οποίες είναι φανταστικές. Είτε μιλάμε για το Βοηδομάτι, που είναι η τέρμα ανατολική, είτε η Κυριά Βλιχάδα, η οποία είναι απίστευτη κι αυτή.
0: Και πώς πας με τα πόδια, με το αυτοκίνητο, πάλι.
1: Ναι, μιλάω για να πας με αμάξι.
0: Ναι.
1: Και από πίσω που είναι ο Όρνιος, αντίστοιχα, που είναι άλλη μια παραλία. Mm-hmm. Οι οποίες είναι...
0: Άρα πάντα βρίσκεις.
1: Ναι, βρίσκεις.
0: Πάντα βρίσκεις.
1: Πάλι και ένα θεματάκι, ο αέρας. Αν πιάσει αέρα...
0: Ναι. Ναι, γενικώς το έχουμε αυτό. Υπάρχει ένα ρίσκο. Υπάρχει καμιά παραλία στο Ηράκλειο, ας πούμε, στο Νότο που... Εντάξει, δεν μπορείς να πας με το αυτοκίνητο, αλλά κάποιος που έχει τη δυνατότητα είναι κάτι το μοναδικό που σου έχει τύχει.
1: Για μένα τώρα προσωπικά,
0: ναι.
1: Οι αγαπημένες μου είναι το κομμάτι από Τράφουλα, δεν ξέρω αν ξέρεις, κοντά στο Λέντα.
0: Λέντα Δισκό, ας πούμε.
1: Ναι, πιο ανατολικά όμως.
0: Πιο ανατολικά. Τράφουλα.
1: Ο Τράφουλας, ναι. Ναι,
0: εκεί Τι θέλει, περπάτημα ή σκάφος.
1: Εκεί θέλει, πας και με περπάτημα.
0: Ναι.
1: Αλλά εύκολο, δεν είναι κάτι. Είναι γύρω στα 15 λεπτά από το σημείο που παρκάρεις.
0: Αμένει 15 λεπτά.
1: Και μετά να φτάσει μέχρι το Μαριδάκι που είπες πριν. Ναι. Όλες αυτές οι παραλίες στη σειρά είναι απίστευτες. Είναι τα Αστερούσια, το Νότιο Ηράκλειο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για μένα είναι μαζεμένες οι καλύτερες παραλίες σαν σύνολο στην Κρήτη.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Τα Αστερούσια από κάτω, ε.
1: Ναι, είναι, δεν ξέρω, ο βράχος είναι τέτοιος, είναι ένας μασίφ βράχος που κατεβαίνουν συνήθως φαράγγια τα οποία τα οσχίζουν αυτό το βράχο, δημιουργούν αυτές τις βοτσαλωτές παραλίες, ναι. Συνήθως είσαι μόνος σου.
0: Ναι, καλά, φαντάζομαι, ναι.
1: Ναι, είναι κάποιες που είναι, ας πούμε, φανταστικές.
0: Και, ναι, εγώ πρόσφατα κολύμπησα στο Κουφονής και εκεί κατάλαβα τη διαφορά. Είσαι μόνος ο Θεός και, ναι. Και νερό που βουτάς και βλέπεις μέτρα μέσα, δηλαδή είναι εκπληκτική διάρκεια, κάτι τέτοιο φαντάζομαι και ναι. Εκεί, έτσι. Αέρας πιάνει.
1: Σε κάποιες περιοχές ναι, όχι σε όλες.
0: Ναι.
1: Είναι ανάλογα τώρα πόσο ψηλό είναι το βουνό από πάνω σου και σε καλύπτει. Mm. Ας πούμε τώρα για να πούμε κάποιες περιοχές που δεν πιάνουν αέρα συνήθως, ας πούμε η Άρβη.
0: Ναι. Η Άρβη μοναδικό τοπίο, αλλά να μην κοιτάξεις.
1: Ναι. Ναι. Παρ' όλα αυτά και εγώ την έχω εκτιμήσει τα τελευταία χρόνια.
0: Και εγώ την αγαπώ την Άρβη.
1: Δεν το πιστεύω, αλλά.
0: Εντάξει, εννοώ ότι έτσι όπως είχε εξελιχθεί, όταν κατεβαίνεις και έτσι λες, όχι πάλι, εδώ.
1: Είναι ναι. Ήρεμα, δεν έχει ποτέ αέρα σχεδόν. Έχουν κάνει μια πάρα πολύ ωραία παραλία στο λιμάνι, η αλήθεια είναι. Σχεδόν πάντα είναι ήρεμα.
0: Πήγα πρόσφατα και την εκτίμησα και εγώ.
1: Ναι, μου αρέσει εκεί πέρα, ηρεμής.
0: Είχα ένα σκηνή, ο οποίος πήγαινε πάντα στην Άρβη, ερχόταν από την Αθήνα. Και στα αρχή έλεγα τι βρίσκει, γιατί ήταν όλο αυτό το πράγμα. Λίγο τσούτσουρο, έτσι, αυτό το πράγμα. Αλλά όντως είναι μοναδικό. Αυτό το σαν να κόβει εκεί ο αέρας, σαν να κλείνει το κουμπί κάποιος.
1: Κόβει και για κάποιο λόγο δεν πάει ο κόσμος. Το οποίο μας φέρει μας.
0: Τώρα βέβαια που το λέμε, το λέμε μεταξύ μας. Έτσι, λοιπόν. Ναι, την Άρβη θα την πρότεινα και εγώ σε κάποιον ότι πήγαινε. Γιατί και εγώ πήγα με μια. Ακριβώς αφορμή το ότι φυσούσε και λέω: αν φυσάει και στην Άρβη, δεν μπορεί να κάνει. Και ήταν τέλεια στην Άρβη. Και κάπως είναι τα βουνά γύρω και.
1: Ναι, κόβει. Όπως και ο Λέντας κόβει συνήθως.
0: Ναι, και ο Λέντας. Ο Λέντας έχει. Ο Λέντας έχει πολύ φανατικούς. Έχει πολύ φανατικούς. Τώρα, για να προλάβουμε το ερώτημα, στο Λασίτη τι γίνεται, γιατί το Λασίτη το αγαπάμε, δεν το πάμε έτσι αγαπάμε μέχρι την Κρήτη. Όπως λέει ο Βιτόρος, ξαναπέτεινε.
1: Το Λασίτη είναι αγαπημένο.
0: Ναι.
1: Και είπαμε
0: όσο
1: πιο ανατολικά, τόσο πιο ωραία για μένα.
0: Ναι, ναι. Τι να πρωτοβγάλεις από το Λασίτη πρέπει, έτσι. Ναι. Γι' αυτό, νομίζω ότι έχει τα πάντα, δηλαδή, από αυτούς που θέλουν να κάνουν σέρφινγκ και να πάνε στο Κουρεμένο, που μου λένε φυσάει, μα άμα δεν φυσάει στο Google, θα πεθάνεις, έτσι, δεν το συζητάμε, δηλαδή το φυσιολογικό να έχει ένα τεσάρι, για να, αλλιώς κάνει τρομερή ζέστη, έτσι, σε όλη την περιοχή. Πού θα προτιμούσαμε, δηλαδή, πού θα πηγαίναμε κάποιον έτσι να τον τρελάνουμε, ένα ξένο ρε παιδί μου.
1: Σίγουρα στις παραλίες που κοιτάνε ανατολικά προς Κάσο, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτές πάντα έχουν λαδιά, μπορεί να φυσάει λίγο, αλλά πάντα κάνεις μπάνιο. Και πραγματικά είναι πολύ ωραίες. Και σίγουρα Ξερόκαμπο.
0: Ναι.
1: Οι περιοχές του.
0: Εγώ με τον Ξερόκαμπο έχω ζαγωθεί βέβαια, αλλά είναι απίθανος.
1: Εντάξει, σαν μέρος νομίζω ότι είναι πολύ.
0: Δεν υπάρχει, είναι σαν να είσαι αλλού. Σαν να είσαι αλλού.
1: Α, και η αλήθεια έχει αναπτυχθεί και αυτή τα τελευταία χρόνια αρκετά.
0: Ναι, αποφεύγω να πηγαίνω στο Ξερόκαμπο. Εντάξει, μου έχουν συμβεί διάφορα. Όχι, είναι θέμα περισσότερο ψυχολογικό, ας πούμε, αλλά λέω ότι. Ότι είναι όμως απέραντο το απέραντο, ενώ ότι είναι πολύ μεγάλος ο τόπος για να πεις ότι είναι επίβα. Εκτός αν έχουν χτίσει και κάτω τώρα, δεν ξέρω.
1: Και γενικά να πούμε ότι οι παραλίες από τον Ξερόκαμπο μέχρι και το Μακρύγιαλο,
0: ναι.
1: Ακόμη και το 15 Αύγουστο θα βρεις ένα σημείο να είσαι σχεδόν μόνος σου.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι εντυπωσιακό το σημείο και πολύ ωραίες παραλίες. Γούδουρα που είπες, ναι. Που συζητούσαμε,
0: ναι.
1: Και πριν το Γούδουρα.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα αν έχεις τη δυνατότητα να πεταχτείς απέναντι στο Κουφονήσι.
0: Ναι, εντάξει, το Κουφονήσι θέλει σκάφος, βέβαια, θα το πούμε. Ναι, γιατί το Γούδωρα είναι μια απόσταση 3,5-4 μίλια, ας πούμε.
1: Για τον Αθερινόλακο, ίσως.
0: Ναι.
1: Που κάποιοι φεύγουν από εκεί. Ναι. Λίγο πιο κοντά.
0: Ναι, αλλά ας πούμε την Ελούντα θα τη λέγαμε σε κάποιον.
1: Κοίταξε, η Ελούντα είναι λίγο παρεξηγημένη. Έτσι, αλλά έχει όμορφα σημεία. Σίγουρα όχι και ας πούμε που είναι τα ξενοδοχεία. Θα μπορούσα να περάσει απέναντι στην Κολοκύθα, η οποία πλέον έχει και αυτή πάρα πολύ
0: κόσμο. Ναι, άμα πας Σαββατοκύριακο ή μήνες

0: τη αιχμή τη τουριστική. Βλέπει πράγματα που δεν θα ήθελε να τα δει. Αλλά είναι ωραίο τόπο.
1: Κοίταξε, από πίσω από την Ελούντα, από το Γκολοκύθα, θα λίγο παραπέρα, αν περπατήσει κανένα 25 λεπτό θέλει.
0: Ναι.
1: Έχει έναν κόλπο που λέγεται ο Κρυός, ο Μεγάλος Κρυός. Ο οποίος είναι βραχώδης, αλλά έχει τόσο ωραία νερά που πραγματικά δεν σε ενδιαφέρει που δεν είσαι σε παραλία-παραλία. Εκεί ναι. Δηλαδή κάνεις πολύ ωραίο μπάνιο. Και πάντα λάδι.
0: Ναι.
1: Στο Μεγάλο Κρυό. Που είναι βόρεια από την Ελούντα. Από την Κολοκύθα, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Και στον Άγιο Φωκά. Που και ένα,
0: Άγιο Φωκά δεν το ξέρω, όχι. Είναι ένα από κλισάκι. Πίσω.
1: Από την Κολοκύθα φαίνεται ο Άγιος Φουκάς.
0: Στα
1: βόρεια ουσιαστικά.
0: Okay. Το λέω γιατί η Ελούντα, τώρα εντάξει, επειδή είναι αυτή τη στιγμή είναι αυαρχίδα για την Κρήτη, τουριστική και μέσα στις 2-3 της χώρας, σαν τόπος είναι εκπληκτικός, έτσι, δεν υπάρχει αυτός ο κόλπος, δηλαδή, έτσι, θα κατεβαίνεις ή δεν...
1: Προσωπικά βέβαια, η αλήθεια είναι μέσα στη λιμνοθάλασσα, δεν τρελαίνομαι για μπάνιο, γιατί έχει αυτό το βυθό λίγο της λιμνοθάλασσας, αυτό το...
0: Ναι, σαν δεν τσαλάκι, ανακατεύεται το... Έτσι, ναι, έκανα αυτό, το είχε στην Αγία Πελαγία μερικές φορές, που είναι πάλι λίγο κλειστό και εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά σωστά. Λέω σαν τόπος, όπως και την Αγία Πελαγία, αν τη δεις από ψηλά, λες, εδώ είναι πανέμορφα, ας μάθετε τι έχουμε κάνει κάτω. Άρα, πού θα προτείναμε, πού θα πηγαίναμε ένα, ας πούμε, ξένο στο Λασίτη για να το... Τον τρελάμε παντού, δεν, εντάξει. Γιατί...
1: Κοντά στον Άγιο, εγώ θα πρότεινα την Αγριόμαντρα.
0: Τι είναι αυτό.
1: Που είναι στο Καβούσι.
0: Στο Καβούσι από κάτω, δηλαδή, όπω αν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν όπως... στη διασταύρωση παχιά, αν πα.
1: Περνά από Καβούσι, ναι.
0: Ναι.
1: Και στρίβει αριστερά και.
0: Δεν έχω πάει ποτέ. Κοίτα... Τώρα με εξτάρει τώρα λίγο να
1: πάμε. Όποτε θες.
0: Ναι.
1: Πραγματικά εντυπωσία.
0: Και πάει αυτοκίνητο.
1: Πάει μέχρι ένα σημείο.
0: Ναι.
1: Και μετά πεπατά σε ένα φαραγκάκι τη Αγριόμαντρα γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι το λένε. Γύρω στα 10 λεπτά είναι πολύ, πολύ εύκολο.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, εκεί τώρα τι γίνεται. Όπως ξέρουμε, η Παχιά όμως έχει ένα θέμα με τα σκουπίδια.
0: Ναι, ναι. Εκεί σαν μαζεύω τα σκουπίδια τη Μεσογείου, τα ρεύματα. Ναι.
1: Δεν φταίει το μέρο.
0: Ναι, τέλος πάντων. Καταρχήν εμείς φταίγουμε τα σκουπίδια. Το βασικό.
1: Είναι η γεωγραφία τη περιοχή. Τέλος πάντων. Εκεί για κάποιο λόγο, ενώ είναι στην ίδια περιοχή, βλέπει τα σκουπίδια και δεν μπαίνουν μέσα στον κόλπο αυτόν.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο ωραία τα νερά, τόσο καταγάλανα, τόσο... είναι πραγματικά πολύ ωραία παραλία.
0: Καλά, όλα έχει από εκεί κομμάτια εκπληκτικά, έτσι, αλλά είναι...
1: Όσοι έχουν πάει στην Αγριόμαντρα, νομίζω ότι ενθουσιάζονται.
0: Ναι, καταλήγει και κανένα φαράγγι εκεί.
1: Δηλαδή... Ναι, ένα φαράγγι μικρό.
0: Ναι, γιατί νομίζω ότι εκεί που καταλήγουν τα φαράγγια πρέπει να είναι μοναδικά, έτσι, δηλαδή βλέπω ότι πολλούς πάνε και στο ρίχτη. Εκεί μετά που...
1: Η παραλία δεν είναι τόσο ωραία στο ρίχνο.
0: Δεν είναι.
1: Έχει μεγάλες πέτρες.
0: Ναι.
1: Γενικά αυτή η περιοχή τώρα της Βόρειας Ιππίας,
0: mm-hmm.
1: οι παραλίες της είναι λίγο δύσκολες. Και κύμα και βότσαλα μεγάλα.
0: Ναι.
1: Πέτρες.
0: Ναι, ας πούμε σαν τις πέτρες λίγο της Ζάκρου. Γιατί και η Ζάκρος έχει μερικά θέματα. Είναι τρομερό μέρος, έτσι δεν το
1: συζητάω. Η Ζάκρος έχει και αμμώδη σημείο.
0: Ναι.
1: Αμμώδες σημείο. Ναι, δεν είναι τόσο. Όχι, μιλάμε για μεγάλες πέτρες.
0: Ναι.
1: Τώρα...
0: Πλακούρες δηλαδή που δεν.
1: Ναι, οχλάκους πλέον.
0: Ναι. Μάλιστα. Έχει το Λασίθι, ας πούμε, τις, αν μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα top 10 παραλιών που θα λέγαμε ότι να μας προτείνει ο Αλέξανδρος, να δούμε τις 4-5 της Κρήτης ή επειδή έχουμε τώρα και τα Χανιά για αυτό. Αλλά πάντα νομίζω ότι έχει να κάνει με το τι θέλουμε, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς. Μπορεί εμείς να πάμε τώρα ας πούμε, στην Αμουδάρα ή στον Καρτερό να κάνουμε ένα μπάνιο και να κάνουμε τόσο ωραία παρέα μεταξύ μας.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Που να το θυμόσαι σαν να είναι το μέρος μαγικό.
0: Δεν το βάζω στην παρέα γιατί η παρέα κάνει τα πάντα. Και εδώ μπορεί να μας αρέσει.
1: Ή να πάμε στο Ελαφωνήσι να είμαστε μόνοι μας και να είμαστε τσακωσμένοι και να λέμε τη χάλια.
0: Ναι, ναι, καλά. Αυτό συμβαίνει πάντα. Εγώ το λέω από τι θες. Γιατί όταν μας ρωτήσει κάποιο. Εσείς πια που τα ξέρετε καλύτερα και εμένα λιγότερο, αλλά τι είμαι από εδώ, το πρώτο πράγμα που θα του πούμε τι θέλεις. Δηλαδή, εάν θέλεις πολυκοσμία και έτσι και κάτι πιο ελίτη, κάτι αυτό, και στην Ελούντα θα το στείλουμε και στο Ελαφωνή θα το
1: στείλουμε. Εξαρτάται τι θέλεις ακριβώς. Άμα είσαι οικογενειακός, άμα είσαι ζευγάρι, ναι, μπορεί να θες τελείως παρθένα σημεία ή κάποιο οργανωμένο.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα για το στυλ μου που θέλω λίγο ηρεμία, θεωρώ ας πούμε στο Λασίθι πολύ ωραίες παραλίες, από Ερημούπολη.
0: Καλά, Ερημούπολη είναι... Αν πας βέβαια Κυριακή γίνεται χαμός έτσι στο τραβή, ναι. Ιούλιο-Αύγουστο που έχει και ξένους.
1: Γιατί πάλι όμως.
0: Έχουν όλη την ίδια σχέση.

0: στην Ερυμπόλη να πάμε εκεί.
1: Μην πας από εσά.
0: Αλλά είναι όμορφο μέρος.
1: Καρούμες είναι απίστευτοι.
0: Καρούμες, ναι.
1: Δύσκολα προσβάσιμοι. Ένα μικρό μυστικό είναι βόρεια από τις Καρούμες, ένα μικρό παραλιάκι, το οποίο είναι για μένα το πιο ωραίο που έχει η περιοχή.
0: Να τα ακούσω.
1: Μαυρομούρι το λέμε.
0: Μαυρομούρι. Και δεν έχει πρόσβαση.
1: Πας πάλι περπατώντας ή εννοείται με βάρκα. Mm. Εντάξει, ξηρόκαμπος ή το ρουσοσπάσμα στο ξηρόκαμπο είναι μια απομονωμένη παραλία. Περπατάς γύρω στα 10 λεπτά από την τελευταία παραλία που πάει αμάξι. Το οποίο έχει.
0: Άρα, αν πούμε το Σαββατοκύριακο που πάμε, με βάση όλα αυτά που είπαμε, θα πεις πάλι πρέπει να βάλουμε αν. Θέλουμε αέρα, δεν έχει αέρα, δηλαδή το Σαββατοκύριακο που θα έχει αέρα, καταλαβαίνω την Κυριακή, πρέπει να επιλέξεις.
1: Εντάξει, κλασικά σημεία που δεν έχουν αέρα, Σφακιά,
0: ναι.
1: Νότιο Ηράκλειο, Άρβη που είπαμε, ναι. Η περιοχή της Άρβης, η οποία έχει πολλές παραλίες γύρω γύρω, ναι. Δεν είναι μόνο η Άρβη. Ναι. Έχει και κάποιες.
0: Και όποιες έχουν συνήθως ανατολικό προσανατολισμό, λέω, γιατί συνήθως ο αέρας είναι η βορειάς ή νοτιοδυτικός.
1: Ναι. Μπορεί να κάνει. Κοίταξε, νότια πάντα θα έχει αέρα. Ναι. Ενώ το φυσάει, αλλά θα είναι λάδι.
0: Ναι.
1: Γιατί πηγαίνει προς τα μέσα. Αλλά όσο να είναι, σε εκνευρίζει.
0: Και όπως λέει και ένας φίλος εδώ, μερικές πολύ ωραίες παραλίες έχουν τα ξενοδοχεία. Έτσι. Ναι. Συμβαίνει και αυτό. Συμβαίνει. Ας πούμε, εμένα μου αρέσει πολύ η παραλία στα Χλιά. Αλλά έχει πάντα σχεδόν κόσμο.
1: Βέβαια, αυτή την περιοχή δεν την είπαμε, όντως, ναι, την ξεχάσαμε. Ναι, γενικότερη περιοχή,
0: ναι,
1: της.
0: Αυτή η περιοχή.
1: Της Ιεράπετρας,
0: ναι,
1: αυτής.
0: Πάρα πολύ
1: το ψηλό, αυτό το κοτσαλάκι.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι εκπληκτικό.
1: Αγία Φωτιά.
0: Τώρα, επειδή τέλειωσε ο χρόνος μας, δυστυχώς, υπάρχουν παραλίες που δεν έχουμε πάει. Δηλαδή, δεν έχει πάει ο Αλέξανδρος Βανιώτης. Που κάποια στιγμή, δηλαδή, όταν έγινε ο οδηγός, είπαμε, ωπ, αυτή εδώ πώς μας ξέφυγε. Ή κάποιος να πει, κύριε μου, έχετε πάει σε αυτή γιατί δεν τη συμπεριλαμβάνετε. Ή κάποιες που δεν συμπεριλήφθησαν.
1: Σίγουρα γιατί υπάρχουν κάποιες που μπορεί να μην έχω καταφέρει να πάω και μου έχουν ξεφύγει. Σίγουρα δεν υπάρχει. Απλά, ναι, όσο. Δηλαδή, ας πούμε, να πω ότι αυτός ο οδηγός είναι ο δεύτερος ουσιαστικά. Πριν, ναι, το 13 είχα βγάλει άλλον έναν.
0: Ναι.
1: Ο οποίος όντως έχει εμπλουτιστεί τώρα. Στον επόμενο θα έχει ακόμα περισσότερες.
0: Ναι, πάμε και για τρίτο δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Νόμιζα ότι θα βάζαμε άλλο.
1: Όχι, θα βάλουμε κάτι άλλο,
0: στόχο. Άλλο στόχο. Όλα αυτά όμως είναι αυτό που είπατε. Έχουν να κάνουν με τη διάθεσή μας, την παρέα μας και πολλά άλλα. Μπορεί να περάσεις από την αμνησόλη του Καρτερό με τόσο κόσμο μια χαρά, γιατί είσαι και έχεις πει τις μπύρες σου και είσαι ωραίος και γελάς, και μπορεί να πας και στο ωραιότερο μέρος και για διάφορο λόγο. Δηλαδή, μου έχει πει, ας πούμε, ζευγάρι, ότι έχει πάει σε ένα πανέμορφο νησί και το θεωρεί μακριά γιατί χώρισαν. Για τη Γάβδο και τα νησιά δεν είπαμε κάτι τώρα, γιατί είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις.
1: Τι να πεις για τη Γάβδο.
0: Ναι, είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Λέμε τώρα για τις προσβάσεις που είχαμε εδώ. Ερώτηση τελευταία. Στα παιδιά λέτε τίποτα για αυτά, ενώ που κάνετε μάθημα, ή εξαντλήστε μόνο στην πληροφορική.
1: Τους λέω, δεν είναι ότι. Πολλές φορές κάνουμε και κάποιο project σχετικό, δηλαδή τους βάζω, ναι, να βρουν κάτι στα πλαίσια, ναι, του μαθήματος και, ναι, είναι για αυτά και πιο ευχάριστα.
0: Τα παιδιά σας τα παίρνετε μαζί ή,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ή ταλαιπωρούνται.
1: Γενικά έχουν δει αρκετά μέρη στην Κρήτη.
0: Ναι, ναι. Δεν γκρινιάζουν δηλαδή. Πού πάμε,
1: εντάξει,
0: πόσο περπάτημα θα κάνουμε, πόσο.
1: Γενικά έρχονται, ακολουθούν.
0: Ναι. Λοιπόν, πολύ ευχαριστούμε. Καταρχήν, για τον οδηγό που έχετε βγάλει, νομίζω ότι είναι μεγάλη προσφορά για την Κρήτη. Ξέρετε, κάθε τι που προστίθεται είναι σημαντικό, νομίζω, έτσι, για τις πληροφορίες. Αυτός είναι και ένας καλέστος οδηγός. Τώρα δεν ξέρω, θα πιάσετε κάτι εκτός Κρήτης,
1: νομίζω, παραλίες. Επειδή η αλήθεια, όταν καταπιάνομαι με κάτι, το κάνω λίγο εξαντλητικά, θα έλεγα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα αντέξω να ξεκινήσω κάποιο άλλο μέρος.
0: Αφιερώνεστε, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Λοιπόν, κύριε Ρονιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ
1: εγώ,
0: για την κουβέντα. Δεν προλάβαμε πολλά να πούμε, είχα σημειώσει κάτι άλλο, αλλά επειδή είχα πει ότι μέσα στο καλοκαίρι πρέπει να την κάνουμε την κουβέντα, όχι τον Οκτώβριο, την επόμενη φορά την κάνουμε με σημειώσεις όμως. Δηλαδή, πού και έτσι να μας ρωτάνε. Δεν ξέρω. Όλα αυτά βεβαίως είναι το που θα βρεις, πρέπει να κατασκηνώσεις. Κάποιες έχουν καταλήμματα κοντά, παραλίες εννοείται γιατί είναι οργανωμένες, κάποιες όχι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι,
1: και εγώ εύχομαι
0: καλά μπάνια,

0: έχετε να κάνει ο κόσμος, να πέφτει.
1: Ναι, εννοείται. Δεν υπάρχει.
2: Ας είναι και δίπλα.
1: Αυτό άκουγα. Ο ήλιος και η θάλασσα και έτσι που έχουμε είναι μια ευλογία. Είναι ευλογία και άλλοι κάνουν χιλιόμετρα για να έρθουν εδώ. Και εμείς το έχουμε δίπλα μας. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Αλέξανδρο Ρονιώτη. Ευχαριστώ και εγώ τους συναδέλφους που μας βοήθησαν να βγάλουμε την εκπομπή.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories, στον πανέμορφο χώρο του Ethereal Wild Resort. Να ευχαριστήσουμε την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα, τους δύο χορηγούς μας, και να ξεκινήσουμε την σημερινή μας κουβεντούλα με έναν αγαπημένο φίλο, με έναν άνθρωπο που μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη για το ψάρι και το θαλασσινό. Θα μπορούσα να τον προαναγγείλω, να τον προαναγγέλνω μάλλον για πάρα πολλές ώρες. Επειδή θα φάμε χρόνο λοιπόν από την εκπομπή, θα πω 2-3 πράγματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμπνέει και όσους έχουν δουλέψει μαζί του, αλλά και όσους δεν έχουν δουλέψει μαζί του, μόνο με την πορεία του. Ένας άνθρωπος που είναι στο χώρο σχεδόν για 6 δεκαετίες και, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, ένας άνθρωπος που αν δεν υπήρχε στην χώρα, η ψαροφαγία δεν θα ήταν ποτέ η ίδια.
1: Σε ευχαριστώ για τα ωραία λόγια. Σε ευχαριστώ για όλη αυτή την αβάντα. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά που είπες και είναι ωραίο ο κόσμος να σε αγαπάει και να σε αγαπάνε οι συνάδελφοί σου. Πραγματικά ασχολήθηκα με τη θαλασσινή πρόταση. Το Βαρέλκο άνοιξε το 86-87. Κλείνουμε 40 χρόνια. Πέρασα και πήρα το φαγητό από την ψαροταβέρνα, το ψητό, βραστό, τηγανιτό, και σε κάνα χωριό, σε κάνα νησάκι, καμιά γιαγιά έκανε κάνα μαγειρευτό, καμιά σουπιά με σπανάκι, κάνα καλαμάρι με ρύζι γεμιστό, αλλά που αφιδατωνόντουσαν, μαγειρευόντουσαν πολλές ώρες, δεν υπήρχαν τεχνικές. Εκεί ήρθε το Βαρόνικο λοιπόν και τάραξε τα νερά, ασχολήθηκε με την ταπεινή πρώτη ύλη, λέω το σημείο αναφοράς Πεσκανδρίτσα, η αλίτσα του βυθού αρχόντουσα στο τραπέζι, όπως είπε ο φίλος μου Ηλίας ο Μαμαλάκης, την Κολοχτύπα, τη Ζαργάνα, τη Δράκαινα που την απόλαυσα εχθές και από σένα πάρα πολύ όμορφα εκτελεσμένη. Προσπάθησα λοιπόν να πατήσω πάνω σε μια ελληνικότητα, να πατήσω πάνω το ότι ό,τι αλλιεύεται πρέπει να καταναλώνεται. Δεν έχουμε περιθώρια στον πλανήτη να πετάμε. Και ήμουν από τους πρώτους που γκρίνιαζε ότι ακόμα και τα ψάρια του σωρού, αυτά που λέμε τα βραστόψαρα τα σκάτα, μικρά, θα έπρεπε να αξιοποιούνται. Τώρα σε ζωμούς το καθιέρωσα και αυτό και το είπα ότι εμένα η ζωμή μου είναι από αυτά τα, από το λίχνο, από το σκορπιουδάκι, τα ψάρια που δεν ζυγίζουν πάνω από 120 γραμμάρια, γιατί η ανεμότρατα δυστυχώς τα φέρνει πάνω.
0: Έτσι.
1: Μπήκανε κάποιοι περιορισμοί, είχαμε διάφορες εξελίξεις. Τα τελευταία χρόνια, γιατί με ρώτησες για το λεοντόψαρο, έχουμε έναν εισβολέα ο οποίος είναι επικίνδυνος. Είναι ο λαγοκέφαλος που είναι πολύ πιο επικίνδυνος. Η πρόταση δική μου είναι το ότι θα πρέπει οι ιχθυολόγοι να καθίσουν και να σκεφτούν πώς μπορούν αυτά τα ψάρια να φαγωθούν μεταξύ τους. Δεν μπορεί η αλίευση να τα τελειώσει. Ο λαγοκέφαλος δεν τρώγεται, είναι τοξικός. Μοιάζει πάρα πολύ όταν είναι μικρός και είναι και πολύ επικίνδυνος, μοιάζει αρκετά με την αθερίνα.
0: Okay.
1: Όταν είναι πολύ μικρός. Αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο και θα πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα το λεοντόψαρο μαγειρεύεται, είναι άνοστο. Εάν δεν βάλεις μέσα μια ντεμιγκλάς, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει γεύση αυτό το ψάρι. Με ρώτησες τι έχω κάνει και ενώ σου είπα 5 χρόνια, είναι 7, δεν είναι, είναι 6-7 χρόνια. Όταν το συνταγογράφησα για τις ημέρες θάλασσας του Πειραιά, κάτω από το μαγαζί, κάτω από το Βαρούνικο, το συνταγογράφησα. Ήταν και η κυρία Γκερέκου και ο Μόραλης και είχαμε πει ότι εδώ πρέπει να κάνουμε σαν Πειραιάς και σαν μια πόλη με γύρω-γύρω θάλασσα, να κάνουμε λίγο ντόρο, λίγο βαβούρα. Δυστυχώς δεν την κάναμε.

Γιατί έναν εισβολέα για να τον εξολοθρεύσει πρέπει να τον φας. Αλλά έχουν μεγαλώσει τόσο πολύ αυτά τα ψάρια, έχουν γίνει τόσα πολλά και το πρόβλημα είναι ότι έχεις μια Ελλάδα νησιωτική. Το ψάρι αυτό θέλει φιλετάρισμα. Πρέπει να κόψεις αγκάθια, πρέπει να το φιλετάρεις. Πράγμα που στην νησιωτική Ελλάδα δεν είναι εύκολο. Ποιος θα φιλετάρει, δεν έχουμε εξειδικευμένο.

0: έχουν τις τεχνικές. Ναι. Ο ίδιος ο ψαράς λοιπόν το αλλιεύει, το περνάει στις αγορές και από εκεί και πέρα ό,τι γίνει. Κάποια στιγμή είπα μήπως θα πρέπει στα κατατόπους λιμεναρχία ο ψαράς να αλλιεύει, να πηγαίνει σε έναν κλίβανο, να αποζημιώνεται με τα κιλά που έχει αλλιεύσει, μπας και ρίξει και δίχτυα να πιάσει λιοντόψαρα να τα εξολοθρεύσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Εκεί φοβήθηκα ότι θα πηγαίνει 20 κιλά και θα του γράφουν 100. Φοβήθηκα ότι μπορεί να δημιουργήσουμε κάποιες τέτοιες ιστορίες. Οπότε άρχισα να το βγάζω από το μυαλό μου και αυτό. Δεν ξέρω τι λύση θα δώσουμε. Αλλά ας μην μείνουμε εκεί τώρα και θα μας πάρει πολύ,
1: πολύ χρόνο.
0: Θα μας πάρει πολύ χρόνο η συζήτηση.
1: Μια που μιλάμε για τα ψάρια, υπάρχει κάποιο ψάρι το οποίο δεν επιθυμείς ούτε να μαγειρεύεις ούτε να τρως? Κάποιο που δεν σου αρέσει καθόλου?
0: Κοιτάξτε, είναι ψάρια. Ο σάρπα. Ο σάρπα δεν μ' αρέσει. Είναι ένα ψάρι
1: το ίδιο, ναι,
0: που ζει σε βαλτόνερα, στη λάσπη.
1: Βρωμάει, θέλει καθαρισμά αμέσως. Είναι...
0: Αν την αλλιεύσει, να την καθαρίσει επιτόπου. Είναι μια περίοδος που επειδή είναι αυγωμένη τον Αύγουστο εκεί, γενικά δεν είναι ψάρι και γι' αυτό και δεν θα το βρίσκεις ποτέ στις αγορές. Ακόμα και ψαράς όταν το του κάθεται στο αγκίστρι, το πετάει. Δεν κάνει ούτε για ζωμό.
1: Έτσι.
0: Έχει μια βαριά μυρωδιά. Όλα τα άλλα ψάρια δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Ακόμα και τις πέτρες να μου δώσεις στις θαλασσίνες, θα τις μαγειρέψω. Τώρα σε άκουγα, ας πούμε, χθες εκεί που είμαστε, ότι έχει πεταλίδες. Δεν υπάρχει πιο όμορφο όστρακο από το να κάνεις ένα πιλάφι με πεταλίδα.
1: 6 δεκαετίες σχεδόν.
0: Ωραία. Ναι, μαγειρική τέχνη 60 χρόνια περίπου.
1: Ωραία. Ποια ήταν η πιο καλή, αποδοτική, όμορφη δεκαετία και ποια η λιγότερο... Έτσι, ας πούμε οι πιο δύσκολοι.
0: Κοίτα, δύσκολα είναι τώρα. Και θα καθίσω πάνω σε ένα άρθρο που διάβασα προχτές, που συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Ο επισκέπτης που έρχεται στην Ελλάδα δεν βλέπει την Ελλάδα που έχει στο μυαλό του. Δεν γίνεται να έρχομαι στον τόπο σου να κάνω μια βόλτα και να βλέπω 6 μεξικάνικα, 4 που πουλάνε σούσι και τη ματζίδικο, 4 που πουλάνε ιταλικό φαγητό της κακιάς ώρας και να μην βλέπω μια εκπροσώπηση μια σοβαρής κριτικής πρότασης. Άρα ο τουρίστας όταν έρχεται στον τόπο σου δεν παίρνει αυτό που έχει στο μυαλό του και φοβάμαι ότι σιγά σιγά θα μας εγκαταλείψει. Και το έχουμε ζήσει και σε άλλα νησιά που είναι μικρότερα και που αντιμετωπίζουν ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κόσμου και λόγω του ότι δεν υπάρχουν υποδομές. Έχουμε παραδείγματα ότι ξένοι φτιάξανε σπίτια σε νησιά και τα τελευταία χρόνια τα πουλάνε και φεύγουν. Αυτό δεν είναι καλό. Ζούμε δηλαδή αυτή την δεκαετία, θα έλεγα εγώ, πολύ επικίνδυνα.
1: Okay.
0: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα οι καλές για μένα δεκαετίες που τις πρόλαβα σαν επαγγελματίας ήταν οι χρυσές εποχές αυτές, πριν μας αγγίξει η κρίση, που η μεσαία τάξη κέρδιζε και οι τιμές ήτανε τέτοιες που μπορούσανε να τον βγάλουν από το σπίτι, ακόμα και ο εργαζόμενος και ο εργάτης, αυτά τα χρήματα που έπαιρνε, κατά κάποιο τρόπο του φτάνανε. Οι τιμές έχουν ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει, έχουν πάει στα ύψη. Το δυσβάσταχτο ΦΠΑ, το κόστος του πετρελαίου, των καυσίμων.
1: Γενικά της ενέργειας.
0: Η ενέργεια έχει πάρει την ανηφόρα. Όλα αυτά δημιουργούν τεράστια προβλήματα και δεν ξέρω αν τον αφήνουν να διασκεδάσει όσο θα ήθελε και όσο παρά μόνο όσο του επιτρέπει η τσέπη του. Για μένα οι καλές μου εποχές ήταν οι εποχές που όταν ξεκίνησα το 86-87,

0: Στην πρόταση τη δική μου δεν υπήρχε κανένας άλλος.
1: Σε αυτό θα πήγαινα τώρα αμέσως.
0: Εμένα θέλω οι άνθρωποι που δουλεύουν και που δουλέψαν δίπλα μου να με ξεπεράσουν. Όχι να βλέπω μια στατικότητα. Δεν μπορώ να είμαι από το 1986 στο 2025 να παραμένω μόνος μου σε αυτό. Θέλω και άλλα παιδιά δίπλα μου. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει προορισμός, αλλά με τις προϋποθέσεις να θυμίζει Ελλάδα η Ελλάδα.
1: Έτσι. Ήσουν ο πρώτος που ξεκίνησε το κομμάτι της, ας το πούμε, ένας μάγειρας να πάρει μία γραμμή, μία, ας το πούμε, εξειδίκευση. Θεωρείς ότι θα έπρεπε οι μάγειρες να παίρνουν μία κατεύθυνση μαγειρική?
0: Κοιτάξτε, εγώ το έκανα αυτό γιατί είχα μια παρθενογέννηση που ευτυχώς ακόμα την έχω. Γιατί όπως πολύ σωστά γνωρίζεις, ανθρώπους με παρθενογέννηση έχουμε πάρα πολλούς λίγους στον πλανήτη, όχι στην Ελλάδα. Γι' αυτό και τα πιάτα μου με χαρακτηρίζουν. Τα πιάτα μου τα θυμάται ο κόσμος και ας τα έχει φάει 25 χρόνια πριν. Ο λόγος λοιπόν που ασχολήθηκα μόνο με το ψάρι, με τη θαλασσινή πρόταση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στα ξενοδοχεία που επιμελούμε δεν μαγειρεύω κρέας.
1: Καλά, προφανώς.
0: Γιατί ας σκεφτείς ότι πολλές συνταγές μου στο ψάρι έχουν ζωμό demi glace. Μου σχάνεις και ζωμό. Γιατί μου δένουν αλλιώς τις σάλτσες μου, έχουμε μια άλλη ένταση, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Σαν μάγειρας αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Και όσοι μας ακούνε, περίπου περισσότεροι θα είναι της δουλειάς και θα καταλάβουν. Όμως, σαν χαρακτήρας, ήθελα να κάνω κάτι που δεν το κάνει κάποιος άλλος. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η κουζίνα. Χαίρομαι όμως για το δρόμο που άνοιξα, γιατί όταν άνοιξε το Βαρούκο το 86-87, αν πήγαινα στους καταλόγους των εστιατορίων της Αθήνας, γιατί η επαρχία ήταν πολύ πίσω ακόμα, θα διάβαζες 98% μια πρόταση στο κρέας και 2% μια πρόταση θαλασσινή.
1: Σιγά σιγά θα άρεσε να λες.
0: Γαρίδες κοκτέιλ με κέτσαπ και μαγιονέζα, μια φέτα ψάρι συνήθως ξηφίας αλλά σπετσότα, δηλαδή με ντομάτα. Άντε κάνα ψητό ψάρι, πάλι φέτα, κάνα με βραστά λαχανικά.
1: Σαγανάκι ίσως.
0: Και γαρίδα σαγανάκι που άλλοι τη λέγανε μικρολίμανο, άλλοι τη λέγανε φέτα, σαγανάκι με φέτα τυρί και κάνα μύδι αχνιστό, μέχρι εκεί. Εγώ ήρθα και τάραξα αυτά τα νερά, μαγείρευσα τη θάλασσα, έφτιαξα πάρα πολλές προτάσεις. Και το Βαρούκο πολύ γρήγορα ξεπέρασε τα δικά του μικρά σύνορα του Πειραιά. Απλώθηκε. Απλώθηκε, έγινε γνωστό. Μετά ήρθανε οι σκούφοι του Αθηνοράματος που ψήλωσαν τον πύχη. Βοήθησαν πάρα πολύ όλα αυτά. Άρχισε ένας ωραίος ανταγωνισμός. Μπήκανε και άλλα έντυπα σιγά σιγά μέσα σε αυτή την ιστορία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 3-4 οδηγούς στην Ελλάδα. Διαβάζουμε ότι ο Μισελέν θα ασχοληθεί με Θεσσαλονίκη και με Σαντορίνη. Δεν ξέρω τι θα κάνουν με τη Μύκονο, δεν ξέρω τι θα κάνουν με την Κρήτη, με τη Χαλκιδική.
1: Με την Κέρκυρα.
0: Με την Κέρκυρα. Μπας περιπτώσει, ό,τι βαβούρα γίνεται είναι ωραίο να γίνεται.
1: Ωραίο να γίνεται, ναι, σωστά.
0: Αλλά αυτό που ξεκίνησα την κουβέντα μου μαζί σου είναι να είναι η Ελλάδα μας.
1: Έτσι.
0: Όχι η Ελλάδα του Περιβουβιανού Σεβίτσε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε αυτό. Και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον πρωτογενή τομέα να σταθεί στα πόδια του, χρησιμοποιώντας τα προϊόντα του όσο γίνεται περισσότερο. Είναι κάτι που τουλάχιστον στην επαρχία οι περισσότεροι από εσάς που ασχολείστε έχετε ένα δικό σας χωραφάκι. Αν δεν είναι δικό σας, είναι της γυναίκας σας, είναι του παππού, είναι της γιαγιάς. Μπορείς να φυτέψεις 5 πράγματα. Εγώ πού να τα φυτέψω, στον μπαλκόνι του μικρολίμανου? Άρα θα πρέπει να υιοθετήσω ένα κτήμα που προσπαθώ και το κάνω. Έχω έρθει σε συζητήσεις. Έχω υιοθετήσει κάποια πράγματα παραγωγών από την Καλαμάτα, από τη Μεσσηνία. Δηλαδή έπαιρνα την άγρια αγκινάρα κάποτε από ένα νησί του Αιγαίου την πλήρωνα 5 ευρώ.

0: την έπαιρνα από τη γειτονιά σου, την πλήρωνα 4 ευρώ. Τώρα από τη Μεσίνη την αγοράζω πολύ φθηνότερα. Άρα μπορώ να προσφέρω αυτό το προϊόν σε μια άλλη τιμή. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να εκμεταλλευόμαστε τη γη και να δούμε τι κάνουμε. Δεν έχουμε ταμιευτήρες νερού. Μου σε ρώτησα χτες, αυτή η ελιά εδώ που έβλεπα στη βόλτα που με γύρισες, έβλεπα δεκάδες ελιές, λες και ήμουνα στην Πελοπόννησο. Και σου λέω τι έγινε, μου λες λάδι φέτος, νάκα. Ναι, αλλά θα πρέπει να μάθουμε ότι στους 40 βαθμούς πρέπει να ποτίσουμε και την ελιά. Ναι, αλλά ο υδροφόρος ορίζοντας, αν δεν χιονίσει, δεν έχει νερό. Οι βροχές δεν έχουν ταμιευτήρες. Πάνε στα νερά, πάνε φεύγουν στη θάλασσα. Πόσες φορές πλημμυρίσατε εδώ τριγύρω? 5-6 φορές τον τελευταίο καιρό.
1: Χωρίς να έχουμε όμως αποταμιεύσει την κατάσταση.
0: Και χωρίς να μαζέψουμε ένα λίτρο.
1: Έτσι.
0: Πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα η πολιτεία να κάτσει να τα σκεφτεί. Γι' αυτό λέμε ότι το κράτος έχει ευθύνες απέναντι στην εξέλιξη του πολίτη και της χώρας. Πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να μαζευτούν και να διορθωθούν. Δεν έχει να κάνει αν ο Λαζάρου πήρε ένα ψάρι από τα ζήτητα και το μαγείρεψε. Δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό μια εκπομπή δική σου να παροτρύνεις νέα παιδιά να μαγειρέψουν μια δράκαινα. Δεν φτάνει αυτό. Θέλει και άλλα πράγματα.
1: Θα μιλούσαμε για τάσεις των ημερών. Μαγειρικές τάσεις. Τα τελευταία χρόνια έχει μπει στην ζωή μας, τέλος πάντων, το λέω επειδή εμείς ασχολούμαστε με το θέμα ψάρι, έχει μπει η ορίμανση των ψαριών. Και είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας πεις τη γνώμη σου για αυτό.
0: Κοίτα, καταρχήν δεν θα τρώγα ένα ψάρι που έχει να ακούσει 50 μέρες προπέλα. Έτσι. Λοιπόν, αυτά αφορούν άλλες χώρες. Όπως ήμουν πριν από 2 μήνες περίπου στον Άγιο Δομήνικο, που μου έχουν ζητήσει και προχωράει αυτό το project σε ένα ξενοδοχείο που θα είναι ελληνικών συμφερόντων, να ανοίξει ένα ελληνικό εστιατόριο. Όταν ζήτησα λοιπόν να επισκεφθώ το Fish Market, ήταν μαγαζιά στις γειτονιές που το ψάρι από τη θάλασσα έβγαινε μπλασαρισμένο. Γιατί η θάλασσα είναι πάρα πολύ ζεστή. 29 βαθμούς. Το ψάρι έχει αρχίσει και βράζει μέσα στη θάλασσα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι... Δηλαδή είμαστε μια παρέα που βγαίναμε στα εστιατόρια και μόλις πήγαινα στο μπάγκο του εστιατορίου να δω τα ψάρια, τους έπαιρνα και φεύγαμε. Δεν άφησα κανένα να φάει ψάρι. Αυτά τα ψάρια, αν τα είχαμε στην Ελλάδα, θα τα είχαμε θάψει στην αυλή του μαγαζιού 15 μέρες πριν. Λες εκεί να μην έχουν σκεφτεί να κάνουν το ψάρι, να το σώσουν κατά κάποιον τρόπο με μια ορίμανση. Αυτά τα μηχανήματα που τα ξεκινήσαν οι Ιταλοί έχουν μια λογική να δημιουργήσουν κάποια παράγωγα. Δηλαδή να φτιάξεις από τα ρέστα του ψαριού να φτιάξεις κάτι. Και αυτά τα ψάρια δεν έχουν λογική να ανοίγουν. Όταν ανοίγουν μπαίνουν μικρόβια μέσα. Τα κλείνουν και ανοίγουν όταν όντως ένα παράγωγο, ένα λουκάνικο ψαριού είναι έτοιμο να καταναλωθεί. Το να κρεμάσουμε μια σφυρίδα 12-14 κιλά, αφού έχουμε πάρει το κεφάλι και το έχουμε κάνει σούπα, το έχουμε κάνει ό,τι μια αθηναϊκή σαλάτα. Και έχουμε κρεμάσει 2 μουρέλα να κρέμονται μέσα στο ψυγείο και κάθε 10 λεπτά που έρχεται ένας επισκέπτης στο εστιατόριο, εμείς ανοιγοκλίνουμε για να του δείχνουμε τη σφυρίδα ή τον τόνο που κρέμεται. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν ισχύει και δεν συμφωνώ. Και επίσης δεν συμφωνώ καθόλου με την πρόταση αυτή. Δηλαδή ο μπαμπάς σου που έλεγε τα ψάρια τρώγονται φρέσκα, όπως και τα λεφτά. Τι ήτανε, παράλογος? Ο δικός μου τι ήταν, τρελός? Το ψαράκι πρέπει να μυρίζει τη θαλασσίτσα του. Πρέπει να έχει τα αρώματά του. Πρέπει να το μαγειρέψει και να είναι ζουμερό. Πρέπει να κρατάει τους χυμούς του. Δεν μπορεί να μπαίνει σε ένα ψυγείο και να ξεραίνεται σαν να είναι τσίρος.
1: Αν δεν ήταν μάγειρας ο Λευτέρης Λαζάρου, τι δουλειά θα έκανε? Τι θα μπορούσε να κάνει?
0: Βοηθός του μάγειρα. Κοίτα, με ό,τι και να καταπιανόμουν, σίγουρα θα το έκανα καλά λόγω χαρακτήρα. Είμαι τελειομανής, είμαι άρρωστος. και βλέπω και πάρα πολλά πράγματα. Οπότε αυτή η δουλειά μου κόλλησε γάντι, γιατί την κόλλησα μικρόβια από τον πατέρα μου. Για μένα δεν είναι τι έγινε ο Λαζάρου, είναι τι θα αφήσει ο Λαζάρου πίσω του. Όλη λοιπόν αυτή τη γνώση που έχω μέσα μου, προσπαθώ να την αφήσω στα παιδιά. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τα σάβανα δεν μου τσέπες. Αυτή τη γνώση εγώ δεν την έκρυψα ποτέ. Τη μοιράστηκα, τη μοιράζομαι ακόμα, τη διδάσκω και τη δείχνω. Και είναι κρίμα σε μια χώρα που λέει ότι ζει από το τουριστικό της προϊόν, να μην υπάρχει μια κρατική σχολή. Όταν πριν από χρόνια, εκεί που γνωριστήκαμε στο Κοκκίνι Χάνι, είναι 15 τώρα χρόνια, 18, 17.
1: 17 περίπου.
0: 17. Πήγαμε μαζί στη σχολή που είναι στο Κοκκίνι Χάνι και κρεμόντουσαν καλώδια δεξιά και αριστερά και οι καρέκλες εκεί που καθόντουσαν οι μαθητές ήταν με 3 πόδια, 2 από τις 20 καρέκλες. Οι άλλες 18 ήταν βιδωμένες που εξήγαν οι βίδες και είχαν 2 πόδια και ένα ξύλο για τέταρτο πόδι ή τρίτο. Και η μάθηση γινόταν με ρεφενέ. Φέρε Γιωργάκη αύριο 1 κιλό αλεύρι να κάνουμε πίτες.
1: Και εγώ τη ζάχαρη.
0: Και να φέρει η Γιαννούλα να φέρει 1 κιλό το μακαρόνια.
1: Ναι.
0: Και το λάδι να το φέρει ο Λευτέρης. Πρέπει να είναι ντροπή μας. Εγώ τελείωσα μια ρόδο που τη θυμάμαι ακόμα και κλαίω το πώς ήταν αυτή η σχολή και πώς είναι σήμερα και τι είναι αυτή η σχολή. Είναι κρίμα λοιπόν να αφήνουμε τα περιθώρια σε κάποιες όχι καλές ιδιωτικές σχολές. Υπάρχουν κάποιες καλούτσικες.
1: Και όχι ελεγχόμενες, θα πω εγώ.
0: Και
1: δεν
0: εδώ
1: υπάρχει
0: είναι
1: ένας μηχανισμός ο οποίος να ελέγχει το τι κάνουν.
0: Αυτό είναι το χειρότερο ακόμα.
1: Έτσι.
0: Και φυσικά αν δούμε πότε δουλεύουν αυτές οι σχολές και πότε εκπαιδεύουν τα παιδιά, θα δούμε ότι είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος. Είναι 2 τετράμινα ουσιαστικά.
1: Πολύ σωστά.
0: Και είμαι και ένας άνθρωπος που πάντα έλεγα ότι ο εχθρός του ιδιώτη είναι το καλό δημόσιο. Όταν έχω ένα καλό δημόσιο, αναγκάζω τον ιδιώτη να μου δώσει κάτι
1: να
0: παραπάνω.
1: Να κάνει κάτι καλύτερο.
0: Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν θα πρέπει να επανασχεδιαστούν. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τους αγρότες να επαναστατούν, να διαμαρτύρονται. Και εγώ το λέω πολύ απλά. Ποιος τους έχει βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να τους πει 5 πράγματα. Γιατί πηγαίνω στο λεμονοδάσος του Πόρου και βλέπω τα λεμόνια κάτω, χαμάδες. Γιατί κανείς δεν μπορεί να τα μαζέψει, δεν υπάρχουν τα εργατικά χέρια. Το κόστος το να το στείλει στην Αθήνα το λεμόνι από τον Πόρο που είναι ένα μοσχοβολιστό και εκτός ότι με ένα λεμόνι γεμίζει ένα ποτήρι και κανείς δεν τους έχει πει ότι ξέρετε κάτι ρε παιδιά. Στύφτε τα, πιέστε τα, κάντε παγάκια λεμονιού και αντί να στείλετε 50 κλούβες, στείλετε 2 σακούλες. Πολύ φθηνότερο το κόστος. Εκεί θα πρέπει η Ελλάδα να σταθεί. Θα πρέπει να βρει καινούργιους τρόπους. Δηλαδή σένα θα σε πείραζε αντί για 20 κλούβες λεμόνια να σου στέλνανε 5 σακούλες παγάκι όμορφο από το λεμονοδάσος. Ένα παγωμένο χυμό λεμονιού
1: που
0: θα τον άφηνες να ξεπαγώσει και να έχεις έναν ωραίο χυμό μοσχοβολιστό και όχι από λεμόνι της Τουρκίας ή του Ισραήλ που τα έχουν βάλει στο φούρνο για να κυτρινίσουν.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα γιατί είναι σύμφωνας, δεν τον τέτοιο. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort. Τα λέμε σε λιγάκι.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Ξανά μαζί σας στον υπέροχο χώρο του Ethereal Wide Resort. Να θυμίσουμε ξανά τους υποστηρικτές μας, την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Θα συνεχίσουμε στην συζήτηση με τον Λευτέρη Λαζάρου. Έχω γράψει κάποιες έτσι πολύ ωραίες ερωτήσεις, οι οποίες θα απαντηθούν μονολεκτικά ή το ένα ή το άλλο. Κυδόνια.
1: Πάμε σε ένα άλλο.
0: Ή γυαλιστερές.
1: Κυδόνια.
0: Μύδια ή χάβαρα.
1: Χάβαρα.
0: Σφυρίδα ή συναγρίδα.
1: Σφυρίδα.
0: Σκορπίνα ή πεσκάνδριτσα.
1: Πεσκάνδριτσα.
0: Τι θα λέγεις.
1: Θα πεις στο σπίτι άμα την ακούσει.
0: Κακαβιά ή ψαρόσουπα.
1: Κακαβιά.
0: Κολοχτύπα ή αστακός.
1: Αστακός.
0: Αστακός, ε. Δεν την περίμενα αυτή την απάντηση, να ξέρεις.
1: Αστακός.
0: Αστακός, εντάξει.
1: Όχι αστακοκαραβίδα, αστακός. Παρότι είναι ανάποδα, ο αστακός έχει δαγκάνες.
0: Σωστά.
1: Και αυτό λέμε, είσαι οπλισμένος σαν αστακός.
0: Έτσι.
1: Στην Ελλάδα όμως λέμε αστακοκαραβίδα αυτή που έχει δαγκάνες και αστακό αυτόν που είναι με τις κεραιούλες του.
0: Αν αύριο το πρωί θα έπρεπε να μαγειρέψεις για κάποιον σημαντικό άνθρωπο, είτε από θέμα

0: ας πούμε, εκτίμησης, είτε από θέμα, ας πούμε, ιδιότητας. Και θα έπρεπε να του φτιάξεις ένα και μόνο φαγητό. Ποιο θα ήταν αυτό? Θα σου έλεγε, θέλω να μου διαλέξεις εσύ ένα πιάτο το οποίο σε έχει χαρακτηρίσει, σε έχει, ας πούμε, στιγματίσει, είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργηθεί σαν συνώνυμο γύρω από το όνομά σου και θέλω να μου κάνεις αυτό το πιάτο.
1: Καταρχήν, πάντα όταν μαγειρεύω για κάποιους επισκέπτες στην Ελλάδα, προσπαθώ μέσα στο πιάτο να χωρέσω όσο γίνεται περισσότερη Ελλάδα. Ένα από τα πιάτα που λατρεύω πάρα πολύ και το φτιάχνω πάρα πολύ στα επίσημα δείπνα είναι ο μουσακάς με κυμά γαρίδας. Γιατί μπορώ να χωρέσω αρκετή Ελλάδα μέσα εκεί. Ακόμα και η μπεσαμέλ είναι ελαιόλαδο. Ακόμα και οι μελιτζάνες μπορεί να είναι από κάποιο τόπο. Μπορεί να είναι από την Τσακωνία. Τσακώνικες. Ακόμα και το κολοκύθι μπορεί να είναι άνυδρο από τα Μέγαρα. Η γαρίδα μπορεί να είναι σίγουρα τις περισσότερες φορές ελληνική. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι τον βάζω σε έναν δρόμο ενός φαγητού που θέλουμε να χαρακτηρίζει την Ελλάδα μουσακά. Mm-hmm. Και εγώ του δίνω μια άλλη διάσταση με τον κυμά της γαρίδας. Okay. Με άλλα αρώματα, άλλα πράγματα,
0: άλλη προσέγγιση τελείως,
1: άλλες μυρωδιές και του μένει. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο το ερώτημα που μου βάλες, γιατί σε έναν άνθρωπο που έχει μαγειρέψει σχεδόν 5 φορές το Αιγαίο, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Όμως, με γνώμονα αυτό που σου είπα, ότι ένα πιάτο μου προσπαθώ να έχει όσο περισσότερη Ελλάδα γίνεται, σου απάντησα με αυτή τη λογική.
0: Έχεις πάει ποτέ σε κάποιο εστιατόριο το οποίο να συμβεί κάποιο έτσι πολύ, είτε σαν πελάτης, είτε να είσαι εσύ ο σεφ, και να έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ ευθράπελο, κάτι πάρα πολύ αστείο? Όχι απαραίτητα κάτι, ας πούμε, δυσάρεστο, αλλά κάτι το οποίο να έφερε...
1: Κοίτα, αστεία πράγματα έχουν συμβεί και στο Βαρούνγκο, γιατί στα 40 χρόνια δεν γίνεται να μην έχουν συμβεί. Ένα από τα πιο αστεία που έχουν γίνει, δηλαδή, είναι που πραγματικά πεθάναμε στο γέλιο. Είναι ένας έμπειρος πασαδόρος στο μαγαζί και έχει έρθει ένα ζευγάρι. Το πρώτο ήταν 8 παρά 20. Δεν είχαν έρθει άλλοι πελάτες. Καθίσανε, παραγγείλανε 2 μαύρες σούπες, ήταν το πρώτο πιάτο. Η μαύρη σούπα που και αυτή έχει χαρακτηρίσει την τεχνική του Λαζάρου. Περνάει κανένα 20 λεπτό, κανένα 25 λεπτό. Εγώ είχα στο μυαλό μου ότι η σούπα έχει πάει στο Χρήστο και στη γυναίκα του και τρώνε. Όταν ήρθε αυτός ο έμπειρος, ο πασαδόρος, και είχαμε σερβίρει τις 2 σούπες στον πάγκο, μου λέει, πού τις πάω? 2 άτομα στο μαγαζί. Οι 2 πελάτες. Χασκογελά και την άλλη συχτήρι.
0: Στον Παρχαδόρο.
1: Τις πήρε, έφυγε. Μετά από μισή ώρα έρχεται ο σερβιτόρας μέσα και μου λέει, τελικά θα μου τις δώσεις τις σούπες? Έχει περάσει ένα μισάωρο. Του λέω, λαδόρε, του πασαδόρου τώρα. Πού τις πήγες σούπες? Είναι στον Παρκαδόρο, δεν μου είπες. Ο Παρκαδόρος ήταν 3 ευτυχισμένος εν τω μεταξύ. Ένας Παρκαδόρος έφαγε 2 σούπες.
0: Με χαρά.
1: Αυτό το θυμάμαι πάντα, γιατί αυτός ο πασαδόρος δουλεύει ακόμα στο Βαρούνκο.
0: Α, οκ. Okay.
1: Και τον έχουν βγάλει πρόεδρο. Γιατί είναι ο πιο παλιός.
0: Δεν έχει ξαναπάει βασικά σούπα σε τέτοιο.
1: Δεν τον αφήνουμε να σερβίρει έξω. Είναι μόνο στα σανσέρ. Γιατί τώρα, επειδή είναι σε επίπεδα, βέβαια για να κάνει αυτή τη δουλειά πρέπει να είσαι αετός, έτσι. Να φουρνίζεις μέσα σε ένα σανσέρ 4 τραπέζια, από 3-4-5 πιάτα το καθένα, αντιλαμβάνεσαι ότι θέλει και μια ευστροφία. Να βάλεις χαρτάκια.
0: Ναι, που πάει τι, να μην ξεφύγει κάτι.
1: Και με την ανοιχτή ακρόαση που έχουν στα αυτοί τους, τους καθοδηγεί για να μην γίνει το μπάχαλο. Τέτοια πράγματα έχουν συμβεί πάρα πολλά.
0: Πήγε κάποια στιγμή κάτι πολύ λάθος, τη στιγμή που δεν έπρεπε να πάει?
1: Πολλές φορές έχει συμβεί αυτό, τώρα μην τρελαθούμε.
0: Όχι, όχι.

0: ξέρεις, αυτό που λέμε ο νόμος του Μέρφυ, εκεί που δεν έπρεπε να γίνει το λάθος, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό, αλλά τελικά έγινε.
1: Σε στενό μου φίλο του έχω πει, θα φας κολοχτύπα γιατί του αρέσει η κολοχτύπα και ένα διπλανό τραπέζι θα τρώγε αστάκο. Πήγαν ανάποδα.
0: Ανάποδα.
1: Και με παίρνει στην κουζίνα τηλέφωνο ο φίλος μου και μου λέει, πολύ ωραία η κολοχτύπα που τρώω ρε. Αλλά δεν μοιάζει με κολοχτύπα. Το μεταξύ δεν έχεις κι άλλη.
0: Ναι.
1: Να πεις εντάξει, κάνε 20 λεπτά κράτη, θα τη φας. Τέτοια έχουν γίνει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι το λάθος. Και το χειρότερο είναι όταν έχεις ολοκληρώσει ένα τραπέζι. Αυτό συμβαίνει στη δουλειά μας. Και αντί να πάει στο 8, πάει στο 7. Εσύ είσαι τελειωμένος με το 7.
0: Και περιμένει το 8 όμως.
1: Και περιμένει το 8. Αυτά τα πράγματα γίνονται. Και όταν πέφτουν όλοι μαζί, το φαινόμενο το ελληνικό, αν στραβώσει κάτι, αποσυντονίζεται η κουζίνα και πάει λέγοντας. Ναι. Απλά είμαι ήρεμος, ποτέ δεν φωνάζω μέσα στην κουζίνα όταν έχει γίνει λάθος. Αυτά τα λέμε μετά τη δουλειά. Αν κάνεις το λάθος εκείνη τη στιγμή να επιπλήξεις κάποιον εργαζόμενο την ώρα της δουλειάς, ας έχει κάνει και τραγικό λάθος και του το πεις.
0: Χαλάει το ρούτ της ιστορίας όλο.
1: Καταρχήν δημιουργείς πρόβλημα και τον προσβάλλεις μπροστά σε άλλους 10. Κάτι που δεν πρέπει να γίνεται. Είμαι κάθετος αυτό. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Γίνεται στο γραφείο ότι ξέρεις αυτό το λάθος που έγινε, δεν μπορούμε να το ξανακάνουμε. Πρέπει να το διορθώσουμε. Ήσουν φάουλ. Τέλος. Και τελειώνει εκεί. Γιατί είναι ανθρώπινα τα λάθη.
0: Έχεις φτιάξει πάρα πολλές παρασκευές, πάρα πολλά πιάτα τα οποία πολλοί μάγειρες από εμάς που ασχολούμαστε με το ψάρι θα θέλαμε να έχουμε φτιάξει εμείς πρώτοι. Έχεις, σε εισαγωγικά να μπει η λέξη, ζηλέψει κάποιο πιάτο συναδέλφου που θα ήθελες να το έχεις βγάλει εσύ?
1: Βεβαίως, έχω ζηλέψει πιάτο του Πέσκια που όταν ήρθε στο τραπέζι να με ρωτήσει, του είπα να μην έχεις WiFi για 20 μέρες. Ήταν εξαιρετικό το πιάτο που φάγα. Τέλος πάντων, ναι, σαφώς έχω ζηλέψει, αλλά πρόσεξε, δεν θα το κάνω εγώ ποτέ ξανά, ποτέ εγώ το πιάτο αυτό. Αυτό είναι μια παρθενογέννηση δική σου. Τέλος.
0: Έτσι.
1: Είναι λάθος αυτό που γίνεται. Εκτός που το έχουν κάνει συνάδελφοί μου, ζητήσαν την άδεια μου και το γράψαν και στον κατάλογο.
0: Okay.
1: Ότι είναι μια δημιουργία. Γιατί, επειδή ο καταναλωτής είναι συγκεκριμένοι που γυρίζουν τα εστιατόρια, ιδιαίτερα στην Αθήνα, αν βγεις, τη Δευτέρα θα τους δεις εδώ, την Πέμπτη εκεί, την άλλη Δευτέρα εκεί. Γυρίζουν τα εστιατόρια γιατί είναι και επαγγελματικά γεύματα, είναι και επαγγελματικά δείπνα. Οπότε ένα πετυχημένο πιάτο ενός συναδέλφου είναι λάθος να το κάνεις αν δεν είναι σωστό. Γιατί έχει σημείο αναφοράς και σύγκρισης.
0: Αν δεν είναι αυτό που πρέπει το πραγματικό.
1: Οπότε αν σε πάρει τηλέφωνο και σου πει μπορώ να το γράψω στον κατάλογό μου, μπορώ να το φτιάξω, του λες ακριβώς πώς το κάνεις.
0: Ναι. Να μην
1: είναι αυτή, γιατί είναι αυτό που είπα, ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες.
0: Έτσι.
1: Η γνώση πρέπει να περνάει. Και πολύ περισσότερο όταν έχεις να κάνεις με έναν πρωτογενή τομέα που θες να τον στηρίξεις.
0: Θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με 5 ονόματα συναδέλφων που θα σου λέω και θα μου λες μία παράγραφο, μία πρόταση.
1: Τι θα μπορούσε να κάνεις στη ζωή του.
0: Λοιπόν, Γιάννης Μπαξεβάνης.
1: Τον αγαπώ τον Γιάννη για το κέφι του, για την για αυτή την καλοσύνη που βγάζει από μέσα του. Ο Γιάννης είναι μια ψυχούλα και φυσικά ποτέ δεν τον ξεχνάω όταν συναντιόμαστε σε κάποιες έτσι βραβεύσεις ή εκδηλώσεις που βάζει στα αυτή ένα σέλινο και βγαίνει και χορεύει. Ο Γιάννης να είναι πάντα καλά.
0: Σωτήρης Ευαγγέλου.
1: Αδερφός μου. Παοξής με τα όλα του. Με το Σωτήρη θα μπορούσαμε στο τραπέζι να μιλήσουμε για τα πάντα, αλλά πάνω απ' όλα να διάσουμε ένα βαρέλι. Ο πατέρας μου έλεγε, άνθρωπος που πίνει, μην τον εφοβάσαι. Είναι ανοιχτό βιβλίο.
0: Έτσι.
1: Και ο Ευαγγέλιο είναι ανοιχτό βιβλίο.
0: Ο Πέσκιας.
1: Ο Πέσκιας, αν ξεπεράσεις την Κεμπριακή την προφορά που θα πρέπει να την καταλαβαίνεις,

0: Είναι γεμάτος κέφι, είναι γεμάτος γέλια, είναι γεμάτος χαρά. Ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Και ένας αγαπημένος φίλος. Τον αγαπάω τον Χριστόφορο και ευτυχώς έχω την τύχη, επειδή δουλεύουμε μαζί και για ένα μενού της ελληνικής αεροπορικής εταιρείας μας, της Aegean, συναντιόμαστε τακτικά.
1: Θα πάμε και σε ένα τελευταίο, τον Έκτορα τον Ποτρίνη.
0: Ο Έκτορας είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι εύκολο να τον πλησιάσεις και να τον αγγίξεις. Όταν τον αγγίξεις όμως, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να σου δώσει πολλά πράγματα. Με τον Έκτορα δεν έχουμε πει ποτέ.
1: Ήδη δεν πίνει.
0: Ακριβώς. Δεν έχουμε φάει ποτέ, γιατί κρύβεται όταν τρώει. Και έχουμε πει μόνο ό,τι αφορά τη δουλειά. Είναι ένας άνθρωπος όμως που έχει τιμή στη φανέλα του. Ένας άνθρωπος που ξεχωρίζει για τις γνώσεις του. Και είναι πάρα πολύ χρήσιμος για την Ελλάδα.
1: Εγώ θα σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Θα πω ότι δεν έχω κρύψει ποτέ ότι έχω έτσι εμπνευστεί από σένα. Θα πω ότι τότε που είχαμε συνυπάρξει μαζί για 2 χρόνια εδώ στην Κρήτη, κάτω από την ίδια επαγγελματική στέγη, ήσουν και ένας από τους λόγους που ξεκίνησα το κομμάτι της ψαροφαγίας. Σε ευχαριστούμε που είσαι, που μας εμπνέεις, που είσαι στην χώρα, που έχεις αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε το ψάρι. Κάποια στιγμή θα ήθελα εγώ να δω και λίγο πιο πολύ αναγνώριση για τον Λευθέρη Λαζάρου. Θα ήθελα να επιδοτηθεί ένα βιβλίο από το ελληνικό κράτος, το οποίο θα αφήσεις όλα αυτά τα οποία έχεις μέσα στο κεφάλι σου, γραμμένα κάπου, να τα βλέπουμε και εμείς και οι επόμενες γενιές.
0: Χρήστο, και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί πρώτον ξέρεις πολύ καλά ότι το νησί σου είναι ένας τόπος που τον έχω στην καρδιά μου. Έχω κερδίσει το ψωμί μου αρκετά χρόνια από την Κρήτη. Την έχω αγαπήσει. Έχω αγαπήσει τους ανθρώπους της και πολύ περισσότερο τη μέσα Κρήτη που μου τη γνώρισαν και οι παλιοί εργοδότες μας που εκεί βρεθήκαμε, αλλά και φίλοι που τους θυμήθηκα και χτες και τους ανέφερα, και εκεί που βρίσκομαι σήμερα στα Χανιά από πέρσι το καλοκαίρι, εκτιμώ πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια και τους ανθρώπους αυτούς τους έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Θα ήθελα κι εγώ πολύ να συνταγογραφηθεί επιτέλους η ελληνική κουζίνα, όχι από μένα, από όλους μας, να συνταγογραφηθεί εθνική ελληνική κουζίνα. Όχι η κουζίνα της Κρήτης, όχι η κουζίνα της Πελοποννήσου, η κουζίνα της Βορείου Ελλάδας ή της Ηπείρου.
1: Ελληνική.
0: Όχι. Εθνική ελληνική κουζίνα, που να είναι μπούσουλας στα σχολεία. Δεν επιτρέπεται τα σχολεία να διδάσκουν βιβλίο της Gordon Blue. Έγινε μια προσπάθεια από κάποιους ανθρώπους, αλλά μείναμε πάλι στο Α. Ποτέ δεν έχουμε πάρει από το Α να φτάσουμε μέχρι το Ω, να το τελειώσουμε. Δεν έχουμε συνταγογραφήσει εθνική κουζίνα. Ο κάθε μάγειρας κάνει ένα βιβλίο, η κάθε τοπική περιφέρεια δίνει κάποια χρήματα και γίνεται εκεί από κάποιες νοικοκυρές η κουζίνα της Μακεδονίας, που είναι κακές φωτογραφίες, κακές εκτελέσεις, δύσκολες συνταγές, γιατί δεν είναι καθαρές, δεν είναι ξεκάθαρες, δεν είναι μετρημένες. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού, θα πρέπει να τα βάλει τα πράγματα κάτω, να τα μετρήσει. Και υπάρχουν καταξιωμένοι μάγειρες που μπορούν να πάρουν κεφάλαια επάνω τους και να δημιουργήσουν επιτέλους εθνική ελληνική κουζίνα. Είναι στρατηγικό το πρόβλημα.
1: Ωραία. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε με αυτό το όνειρο, με αυτόν τον στόχο. Να έχεις υγεία, να

0: Παίρνει να μαγειρεύει στι κουζίνε μέχρι τα βαθιά γεράματα, γιατί είσαι πολύ νέο ακόμα.
1: Έφηβος.
0: Έφηβος. Οπότε εγώ θα ευχηθώ αυτό.
1: Καλές ευχές τις κρατάω και εύχομαι να ανταμώσουμε σύντομα. Έτσι. Να πιούμε καμιά τσικουδιά.
0: Έτσι.
1: Και να έχουμε μια καλύτερη χρονιά όλοι.
0: Έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με τον αγαπημένο λοιπόν Λευτέρη Λαζάρου θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Όπως λέω λοιπόν, πάντα να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα, εδώ στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που κινείται με άνεση, θα έλεγα, ανάμεσα σε δύο φαινομενικά διαφορετικούς κόσμους, τη νομική και το θέατρο. Ο Μιχάλης Φαγιαννάκης δεν περιορίζεται στους ρόλους που του αποδίδονται, αντίθετα τους επαναπροσδιορίζει. Δικηγόρος, αλλά με βαθιά αγάπη για τη σκηνή και τη συγγραφή, φέρνει στο προσκήνιο πολύ συχνά ιστορίες που αντλούν δύναμη από την περίφημη κριτική παράδοση, τις οποίες και μεταφέρει στο σήμερα με έναν ιδιαίτερο και ταυτόχρονα ζωντανό τρόπο. Κύριε Σφαγιανάκη, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά. Ξέρετε, έχουμε πραγματοποιήσει έτσι μαζί αρκετές συζητήσεις, αρκετές συνεντεύξεις τα τελευταία χρόνια και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε κάπως εναλλακτικά. Θα αποδεχόσασταν την ιδιότητα του καλλιτέχνη ακόμα και του δημιουργού. Και τι είναι για σας, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά και να τα πιάσουμε από την αρχή. Και τι είναι για σας η τέχνη, πώς την ορίζετε, είναι ένα στοιχείο το οποίο κρύβεται μέσα μας, το έχουν όλοι μέσα τους ή αποτελεί κάτι ξεχωριστό ή αν θέλετε δυσέβρετο στις μέρες μας.
1: Κοιτάξτε τώρα, τα βάλατε μια όλα και δεν ξέρω κατά πόσο θα ανταποκριθώ με την απάντηση σε τόσα ερωτήματα θεμελιώδη που θέσατε.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθείτε.
1: Εγώ νομίζω ότι η τέχνη σαν έκφραση του δημιουργού της είναι, αν θέλετε, πρώτα απ' όλα καλύπτει τη δικιά του ανάγκη. Καλύπτει τη δικιά του ανάγκη και στη συνέχεια προσφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν λύσεις, έκφραση οι ίδιοι. Εν πάση περιπτώσει προβληματίζονται για τη ζωή που ζούνε και αξιοποιούν αυτή την έκφραση την ατομική κάτω από το δικό τους πρίσμα θέασης. Δηλαδή, εγώ τα βλέπω με τον τρόπο μου. Κάποιος άλλος δεν τα βλέπει με το δικό μου αποκλειστικά τρόπο, αλλά τα βλέπει, αν θέλετε, με το δικό του πρίσμα προσεγγίζει το ίδιο θέμα, αν θέλετε προσεγγίζει τις θέσεις μου, γι' αυτό είμαι εγώ στην κρίση του και πάντα ελπίζω ότι δεν θα με απορρίψει με το καλημέρα. Δύο. Η ίδια η μορφή της ζωής μας σήμερα επιβάλλει, κατά τη γνώμη μου, για να μην βρεθούμε σε καταθλιπτικές καταστάσεις ατομικές ή επειδή έχουμε βρεθεί ή επειδή, εν πάση περιπτώσει, αγωνιούμε για την προσωπική μας κατάσταση, δηλαδή και την προσωπικότητά μας και το μέλλον μας και τις καθημερινές μας αντιμετωπίσεις. Η ίδια λοιπόν η ζωή επιβάλλει πάρα πολλές φορές να διηγηρεύουμε διεξόδους έκφρασης αυτών που αισθανόμαστε. Οι διέξοδες αυτές στον κάθε άνθρωπο έχουν τη μορφή τους. Όσο με αφορά, ξεκίνησαν με τη γραφή. Εμφανίστηκαν με τη γραφή. Ή προηγήθηκε η θεατρική εμπειρία και ακολούθησε η γραφή.
0: Θα τα πούμε και στην πορεία.
1: Σαν μορφή εκτόνωσης, αν θέλετε, συναισθημάτων, ίασης από καθημερινότητες που μας καταπιέζουν και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα από την τέχνη βγάζουν το συναίσθημά τους. Και κυρίως όλοι κατά τη γνώμη μου, βγάζουν την αγάπη τους προς αυτόν στον οποίο απευθύνονται, προσφέροντάς τους το συμπέρασμα της ζωής τους. Μέχρι τότε, κάθε φορά που προσφέρουν.
0: Η τέχνη δεν κρύβει αρνητικά συναισθήματα.
1: Πολλές φορές. Και πολλές φορές τα αρνητικά συναισθήματα που κρύβει η τέχνη ως αποτέλεσμα, αν θέλετε, των εμπειριών, είτε της συνολική ζωή είτε της περίοδου του καλλιτέχνη, είναι εξίσου σημαντικά ως προσφορά προς το κοινό και για την εκτίμηση άλλων παρόμοιων καταστάσεων ενός εκάστου, αλλά και για την εκτίμηση της ίδιας της ζωής του καλλιτέχνη και του τρόπου που τα προσεγγίζει. Δείτε να σας πω. Ερώτημα θα μπορούσε πραγματικά να είναι. Έχουμε αρνητική τέχνη. Έχουμε. Δείτε τη μεγαλεπίβολη τέχνη του Τρίτου Ράιχ. Το Τρίτο Ράιχ στηρίχθηκε στην τέχνη. Χρησιμοποίησε την τέχνη για τους σκοπούς του ο ναζισμός. Αυτή η τέχνη οδήγησε, αν θέλετε, σε ανάδειξη συγκεκριμένων αξιακών χαρακτηριστικών που ο ναζισμός ως κοσμοθεωρία είχε στη συνείδησή του, είχε στις προσεγγίσεις του. Αυτή η τέχνη απεδείχθη ιστορικά αρνητική, αν θέλετε απαξιώθηκε ιστορικά, ενώ ο καλλιτέχνης ο ίδιος θα μπορούσε να έχει τη τεχνική γνώση να καταστεί, να γίνει, να θεωρηθεί, να χαρακτηριστεί ως μεγάλος δημιουργός. Και έχασε αυτή την ιδιότητα γιατί οι ιδέες οι οποίες εξυπηρέτησε και τις οποίες προέβαλε ήταν αρνητικές για την ανθρωπότητα.
0: Στις μέρες μας υπάρχουν κάποιοι οποίοι εκμεταλλεύονται την τέχνη.
1: Βεβαίως. Παραδείγματος χάρη, είναι φοβερό να δείτε στην καθημερινότητα όσων παρακολουθούν το διαδίκτυο, παραδείγματος χάρη, τι αρνητικότητα μπορεί να εισπράξεις από εκατοντάδες χιλιάδες ταινιών, δημιουργιών τέλος πάντων τηλεοπτικοακουστικών, οι οποίες απλά καλλιεργούν πολύ αρνητικές και αν θέλετε επιζήμιες και αν θέλετε και ολέθριες πολλές
0: στοχευμένα.
1: Φορές. Στοχευμένα. Και κυρίως απευθυνόμενοι σε νέους ανθρώπους. Δείτε πόσο όλες οι περιπτώσεις δολοφονιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Τουρκία πρόσφατα. Οι αναφορές των δολοφόνων που είναι συνήθως παιδιά ή νεότατοι άνθρωποι, είναι σε υποκοσμικού χαρακτήρα έργα, τα οποία όμως προβάλλονται με την ίδια ευκολία που προβάλλονται μεγάλα ποιοτικά έργα στα ηλεκτρονικά μέσα. Αυτό δεν είναι στοχευμένο, δηλαδή δεν ξέρει ο τάδε μεγάλος ηγέτης ενός δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών, είτε λέγεται Elon Musk, είτε λέγεται οποιοδήποτε, δεν ξέρει ότι αυτή η μορφή τέχνης κάνει ζημιά, δεν έχει συμβούλους να του το πούνε, δεν υπάρχουν πανεπιστήμια να παρέμβουν. Αλλού στοχεύουν και αλλού δια της σιωπής.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Πάμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Συγγραφέας θεατρικού κειμένου σε κριτική διάλεκτο.
1: Ναι, δύσκολο είναι.
0: Με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα του σατυρικού δράματος Τάλος,
1: ναι.
0: Το οποίο άφησε εποχή και όσοι είχαν παρακολουθήσει τότε την παράσταση στο Κηποθέατρο, σωστά,
1: ναι, ναι.
0: Και δεν γνώριζαν τον Μιχάλη Σφακιανάκη, τον γνώρισαν και εντυπωσιάστηκαν.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει. Θα χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους, γιατί δεν είναι ο Μιχάλης Σφακιανάκης κανένας αρχαίος Έλληνας θεατρικός συγγραφέας. Ένας συγγραφέας καθημερινότητας είναι, ο οποίος έγραψε ένα έργο. Έχει μια ιδιαιτερότητα το έργο. Και το λέω με καμάρι. Είναι το πρώτο σατυρικό δράμα που γράφτηκε στην ελληνική λογοτεχνία μετά την κλασική αρχαιότητα. Γιατί διότι άλλοι το παρέλειψαν να το κάνουν.
0: Τότε δικαιολογεί το πρόλογο.
1: Εν πάση περιπτώσει, εσείς καλό πρόλογο κάνετε, γιατί είπατε τόσο ωραίο λόγια για μένα. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, αυτό το βασικό του χαρακτηριστικό είναι αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Θέλετε να μιλήσω λίγο θεωρητικά. Και θα σας πω και το δυσκολία στο τέλος. Το σατυρικό δράμα θεωρώ ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες προσφορές των Ελλήνων στην ανθρωπότητα. Και είναι από τις μεγαλύτερες προσφορές των Ελλήνων στην ανθρωπότητα, το λέω με τα λόγω γνώσεως και το πιστεύω ακράδαντα, έχοντας υπόψη μας ότι από την αρχαιότητα μας μείνανε ένα σατυρικό δράμα ολόκληρο και ένα λίγο παραπάνω από το μισό. Άρα για τα κείμενα τα οποία έχουμε στα χέρια μας για να το αξιολογήσουμε, είναι ελάχιστα. Όμως, γνωρίζουμε ότι το σατυρικό δράμα έρχεται ως ανακουφιστική διαδικασία μετά από τρεις τραγωδίες, οι οποίες κατά κανόνα μιλάνε για το θάνατο, μιλάνε για το έγκλημα, μιλάνε για το εγώ, μιλάνε για τις αρνητικές καταστάσεις της ζωής. Σκοπός των τριών τραγωδιών, πέρα της λειτουργικότητας που έχουν για το θρησκευτικό τους ρόλο, είναι να διαπαιδαγωγήσουν την κοινωνία. Οι θεατές λοιπόν, αφού έχουν βιώσει τη φρίκη της τραγωδίας, έχουν προβληματιστεί, έχουν θεωρήσει τους εαυτούς τους μηδαμινούς απέναντι στο Θεό και τη μοίρα, απολαμβάνουν και ένα σατυρικό δράμα όπου ξεκαρδίζονται στα γέλια. Και μάλιστα ο Ευρυπίδης, ας πούμε, αποδεικνύεται ότι είναι εξίσου κωμικός με τον Αριστοφάνη, ο Σοφοκλής εξίσου κωμικός με τον Αριστοφάνη, μιλώντας για σεξουαλικά ζητήματα με ακόμα μεγαλύτερη αθυροστομία από ότι ο Αριστοφάνης, αλλά έχοντας ένα μοτίβο θανάτου σε αυτό. Κάποιος, η θυσία δηλαδή, η ανθρωποθυσία που συμβολίζει τραγωδία, συνεχίζεται στο σατυρικό δράμα.

0: Άμα ποτέ στη σκηνή, ποτέ δεν έχουμε γεγονός στη σκηνή, στην περιγραφή της, αλλά από την αστεία της μορφή. Σκεφτείτε το τώρα αυτό. Περιγράφοντας με αστείο τρόπο το θάνατο ή το Θεό, πόσο σημαντικό είναι στη συνείδηση του ανθρώπου που το παρακολουθεί να κατανοήσει ότι εγώ αξίζει να ζω. Αυτό είναι το βασικότερο μήνυμα της αρχαίας Ελλάδος. Αξίζει να ζούμε και αξίζει να ζούμε για δεκάδες λόγους. Ένας από τους λόγους είναι γιατί είναι πολύ διασκεδαστικός και ο Θεός, που έχει μικρότητες, που έχει ανθρώπινες πλευρές, που έχει αδυναμίες, αλλά και ο θάνατος. Γιατί ο θάνατος εδώ είναι κάτι το οποίο μπορεί να προέρθει για αστείους λόγους ή με αστείο τρόπο. Στον Τάλο, παραδείγματος χάρη, στο τέλος δεν ξέρουμε αν ζει ο Τάλος, αλλά η Ήρα λέει στους σατήρους να τρέξουν να προλάβουν, διότι από το σεξ υπάρχει κίνδυνος να έχει πεθάνει. Η Μίδια, όντας σε αποχή σεξουαλική ή μάγισσα θεά και, εν πάση περιπτώσει, μαθημένη να ασκεί τη μαγεία μέσα από τη σεξουαλική ένταση, έχει βρει ένα Τάλο, ο οποίος, κατά τη γνώμη μας, ήταν ένας κοντούλης μικρούλης πιλότος ενός αεροσκάφους της αρχαιότητος, τον έχει ξεζουμίσει και συνεχίζει να τον ξεζουμίζει. Και στο τέλος του έργου, αφού η Μύρια φεύγει, η Ήρα με αγωνία τους λέει: πηγαίνετε να τον βρείτε, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι ζει. Αυτό είναι η συμφιλίωση με το θάνατο. Φανταστείτε, ξαναλέω, σαν σκηνή.
1: Ένα καλοδουλεμένο έργο, και θέλω λίγο ποιες ανάγκες κάλυψε ο Μιχάλης Σφαγιανάκης μέσα από αυτή την ξεχωριστή θεατρική διαδικασία.
0: Ακούστε. Ο Μιχάλης Σφαγιανάκης ξεκίνησε μεταφράζοντας τους τελευταίους αναπομείναντες στίχους από τους Κρήτες του Ευρυπίδη. Ο Ευρυπίδης, ο μεγαλύτερος, κατά τη γνώμη μου, αρχαίος Έλληνας τραγικός, γράφει την τραγωδία Κρήτες, αναφερόμενος στις τελετές λατρείας του Ζαγρέα, τα άνδρα των κρητικών βουνών, και περιγράφει ως αποτέλεσμα, ως αμαρτία, ως κάτι τέλος πάντων αξιόλογο για να περιγραφεί το ζευγάρωμα της Πασιφάης με τον Ταύρο. Οι τελετές που περιγράφει ήδη το 200 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια λογοκρίθηκαν από τους φιλόλογους της εποχής, δεν χρειαζόταν και οι χριστιανοί για να καταστραφεί το έργο, ως κείμενο ανάξιο να περισωθεί στους αιώνες, διότι απεκάλυπτε τα μυστήρια, αυτό ήταν το βασικό του πρόβλημα, τα μυστήρια πρέπει να μένουν μυστικά, και καλλιεργούσε τη λαγνία στους νέους, με την αναφορά που έκανε στην κτηνοβασία, την παθητική κτηνοβασία της Πασιφάης. Στην Κρήτη, ξέρετε, σε πολύ κοντινές εποχές, και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια, είχαμε ζητήματα κτηνοβασία. Στη Βιάρο, το τελευταίο χρονικό διάστημα, είχε γίνει μια πολύ σοβαρή ποινική υπόθεση στο Ηράκλειο. Και πάει λέγοντας. Είναι ο τρόπος ζωής των αγροτικών κοινωνιών. Λογοκρίθηκε λοιπόν. Περισωθήκαν οι στίχοι της απολογίας της Πασιφάης σε ένα δικαστήριο που κάνει ο Μίνωας. Τους μετέφρασα στην κριτική διάλεκτο και μετά σκέφτηκα πώς θα μπορούσε να συμπληρωθεί το έργο με βάση τα κριτήρια της απόρριψής του. Ξεκίνησα γράφοντας ένα κείμενο. Έγραψα μετά ένα δεύτερο κείμενο, περισσότερο για να μιλήσω για την νομική την εξέλιξη των νόμων, της λειτουργίας του πολιτεύματος στην αρχαία Κρήτη, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι από τις ελάχιστες γνώσεις που έχω. Γιατί στην Κρήτη φαίνεται να έχουμε μία εξαίρεση εξαιρετική για την αρχαιότητα. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν έχουμε ένα βασίλειο με τη συνέννοια των βασιλείων της ίδιας εποχής στις γειτονικές περιοχές, Μεσοποταμίας, Αιγύπτου, αχαϊκά βασίλεια κλπ. Αλλά έχουμε μία κοινωνία, πιστεύω, συνεταιρισμένων, εντός εισαγωγικών λέξεις, τεχνητών, οι οποίοι προσέφεραν στην κοινωνία ό,τι μπορούσαν και ελάμβαναν από την κοινωνία ό,τι είχαν ανάγκη. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της διατήρησης της Μητριαρχίας στην Κρήτη, αλλά έχουμε και ένα σπουδαίο χαρακτηριστικό πάλι λόγω της Μητριαρχίας.

0: δύο συζήτησης για τους νόμους. Αυτό έπρεπε να λυθεί με τον Τάλο μετά. Εκεί έπρεπε τουλάχιστον, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα προηγούμενα έργα ήταν λίγο πιο σοβαρά. Γράφτηκε και ένα τρίτο για την Αριάδνη, πώς περάσαμε δηλαδή από την ακάλυπτη Μητριαρχία στη συγκεκαλυμένη Μητριαρχία της Αρχαίας Ελλάδας.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Τάλος γράφτηκε ως σατυρικό δράμα της τριλογίας αυτής.
1: Επειδή μίλησα πριν από λίγο και αναφέρθηκα στο πόσο πρέπει να γυρίσουμε πίσω για να αναφερθούμε στον Τάλο, να πάμε ακόμα πιο πίσω και να θυμηθούμε λίγο τον Μιχάλη Σφαγιανάκη, πότε για πρώτη φορά έτσι έβαλε στο μυαλό του την υποκριτική και το θέατρο.
0: Κοιτάξτε, στο Πανεπιστήμιο είχα ασχοληθεί ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, δεν τα καταφέραμε μάλιστα, γιατί δεν ναυάγησε το έργο. Με σκηνοθέτη τον Γιώργο τον Κυρίτση στην Κομωτινή, ένα σπουδαίο σκηνοθέτη για τη Βόρεια Ελλάδα. Προσπαθήσαμε να ανεβάσουμε τον Δον Καμήλο. Δεν τα καταφέραμε. Επέστρεψα στην Ελλάδα μετά το. Έφυγα στο εξωτερικό, επέστρεψα στην Ελλάδα. Το 97 ο Δικηγορικός Σύλλογος ανέβασε τον καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη σε διασκευή και σκηνοθεσία του Γιώργου του Μαρκόπουλου. Όχι επειδή έπαιξα στην παράσταση, έπαιξα ένα ρόλο του Πασά, διότι ουδής μπορούσε να αποδώσει τη βαρεσά που ένιωθε ο Πασάς με τη φωνή. Ο Μαρκόπουλος ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα για το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και σίγουρα θα μπορούσε να σταθεί σε πολύ μεγάλες σκηνές στην Ελλάδα με βάση τη δική του σκηνοθετική λύσα. Δηλαδή την αγάπη του, τη γνώση του, την ικανότητά του να σκηνοθετεί. Ίσως με παροχημένους τρόπους, γιατί ο άνθρωπος σπούδασε τη δεκαετία του 60. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρωτοποριακά για το Ηράκλειο στα πλαίσια της καλλιτεχνικής παινίας. Ανέβηκε λοιπόν το έργο και συμμετείχα. Ας είναι καλά και συνάδελφοι, με αγάπη με περιέβαλαν και συνεχίστηκε. Συνεχίστηκε το 2007 με δεύτερη διασκευή και σκηνοθεσία Μαρκόπουλου για τους Αδερφοφάδες. Σας διαβεβαιώ και τα δύο έργα. Ο Μαρκόπουλος τα ξέρανε. Δηλαδή, όποιος ανεβάσει τον καπετάν Μιχάλη ή τους αδερφοφάδες και δεν λάβει υπόψη του τη διασκευή και τη σκηνοθεσία Μαρκόπουλου, ξεφτυλίζει τα έργα. Ο Μαρκόπουλος έδωσε τη δυνατότητα στον θεατή του να απομυθοποιήσει τον ίδιο τον Καζαντζάκη ως συγγραφέα, φιλόσοφο, μεγάλη φιγούρα της Κρήτης.
1: Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο. Ή μάλλον ποιες είναι αυτές, υπάρχουν σίγουρα ανάμεσα στο επαγγελματικό και το ερασιτεχνικό θέατρο.
0: Βεβαίως, κοιτάξτε. Ο επαγγελματίας έχει μια μεγάλη ικανότητα να έχει παιδεία θεατρική. Μεγάλο προσόν. Σε σχέση με εμένα που δεν την έχω. Ο επαγγελματίας μπορεί να ρυθμίζει τη φωνή του, μπορεί να ρυθμίζει το βλέμμα του, μπορεί να ρυθμίζει. Έχει άλλη αντίληψη. Και κυρίως μπορεί να μαθαίνει πολύ πιο εύκολα το ρόλο του. Εμείς θα λάβετε υπόψη σας ότι εκτός των άλλων έχουμε και τη δουλειά μας. Δηλαδή δεν ζούμε από το θέατρο. Ζούμε από τη δικηγορία και καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολο είναι για μας. Από εκεί και ύστερα, στο επίπεδο αγαπώ αυτό που κάνω, πολλές φορές νομίζω ναι, ότι ο ερασιτέχνης αγαπά περισσότερο.
1: Κύριε Σφαγιανάκη, θέλω να σας ρωτήσω τι σας προσφέρει η σκηνή που ίσως δεν σας προσφέρει η δικηγορία, δηλαδή το επάγγελμά σας. Σίγουρα η συγγραφή αλλά και το θέατρο καλύπτουν κάποια κενά μιας καθημερινότητας με επίκεντρο. Είμαι σίγουρος στην οικογένεια αλλά και την εργασία σας και πώς ισορροπείτε ανάμεσα σε δύο τόσο απαιτητικούς κόσμους.
0: Κοιτάξτε, το ίδιο το δικαστήριο και χωροθετικά και οπτικά θυμίζει θέατρο. Και όλοι καλούμαστε να παίξουμε ένα ρόλο. Ο δικηγόρος δεν ταυτίζεται με τον πελάτη. Είναι υποχρεωμένος να τον υπερασπιστεί όμως για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του πελάτη. Είτε είναι πολιτικός ενάγων, είτε είναι κατηγορούμενος. Ο δικαστής δεν ταυτίζεται με τον εισαγγελέα. Στις πολιτισμένες χώρες ο εισαγγελέας κάθεται και κάτω. Εδώ τον έχουμε στην έδρα και καμιά φορά κάνει και διάσκεψη. Ούτε ενδιαφέρονται για. Αλλά θέλω να πω, σε αυτή την καθημερινότητα, όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να αυξομειώνουμε τους τόνους της έντασής μας της προσωπικής. Να αυξομειώνουμε δηλαδή τους τόνους που διαθέτουμε, προσφέρουμε την ψυχή μας. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Στη σκηνή ξεκινάς με πιο ξεκάθαρο τρόπο. Πας να προσφέρεις την ψυχή σου ολόκληρη. Και ξέρεις ότι αν δεν την προσφέρεις κανονικά και σωστά και αληθινά, η σκηνή είναι στόμα και ανοίγει και σε καταπίνει. Αυτό όπως φαντάζομαι το ίδιο σημαίνει και με εσάς. Δηλαδή όταν κάθεσαι. Στη θέση που κάθεστε εσείς αυτή τη στιγμή και δεν αντιλαμβάνεται.

0: Λαμβάνεστε το ρόλο σας. Συγγνώμη, δεν αφορά εσάς.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι. Δεν αισθάνεστε ότι από πίσω σας καταπίνει κάτι.
1: Θα μας καταπιεί, σωστά.
0: Έτσι.
1: Και η κριτική και τα μάτια
0: και η σκηνή. Μα θα σε καταπιεί η ίδια ευθύνη.
1: Και η ίδια σκηνή και η ίδια δουλειά σου.
0: Έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Το ίδιο ακριβώς νομίζω ότι ο καλλιτέχνης. Ο δικηγόρος πιθανόν λιγότερα, αλλά και αυτός έχει το ίδιο πρόβλημα.
1: Η δικηγορία επηρεάζει τον τρόπο που σκέφτεστε ως καλλιτέχνης.
0: Το θέατρο επηρεάζει τη δικηγορία. Ξέρετε πόσο γέλιο μου έρχεται, δηλαδή πόσο αστεία πράγματα συμβαίνουν.
1: Υπάρχουν στοιχεία θεατρικότητας
0: πάρα
1: σε
0: πολλά.
1: Μία δίκη.
0: Πάρα πολλά.
1: Και με μεγάλη χαρά θα δεχτώ και ένα παράδειγμα.
0: Τώρα θέλετε παράδειγμα, τι να πρωτοποιεί κανείς. Να σκεφτείτε απλά ότι υπάρχουν συνάδελφοι, ας πούμε. Εγώ δεν το κάνω. Δηλαδή, έχω πιάσει τον εαυτό μου να το κάνει, αλλά δεν το κάνω επίτηδες. Αυτό το διαβεβαιώ. Που κάνουν κατά τη διάρκεια της δίκης μορφασμούς. Εντυπωσιάζονται. Ή απαξιώνουν. Αυτό, όταν το κάνουν οι δικηγόροι, είναι καλά. Όταν το κάνουν οι δικαστές, να δείτε πόσο αστείο είναι. Διότι συμβαίνει, άνθρωποι είμαστε. Συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Δεν κρίνω τώρα τι σκέφτεται ένας δικαστής την ώρα της δίκης ή αν πρέπει να δείξει τι σκέφτεται. Λέω απλά ότι στο ανθρώπινο μέσα έχουμε και αυτό. Δηλαδή, ως άνθρωποι ατελείς με τα προβλήματά μας, έχουμε ήδη πάρει θέση για κάτι. Προσέξτε όμως κάτι. Άλλο παίρνω θέση και άλλο χρησιμοποιώ υποκριτικές τεχνικές αυτού του είδους που είναι γελίες για να προσπαθήσω με αυτόν τον τρόπο να επηρεάσω. Όλος προσφάτως, να πούμε τώρα και τρέχοντα, αυτό έχει αποδείξει μια αρχηγός πολιτικού κόμματος στην Ελλάδα, η οποία τη βλέπετε πως πάει στο δικαστήριο. Μπαίνει μέσα, παθαίνει illusion de grandeur, ας πούμε. Δηλαδή, χτυπιέται, ουρλιάζει, φωνάζει. Μετά μιλάει λίγο ήρεμα. Μετά ξανακρίνεται. Αυτά είναι θεατρικά δρόμενα. Θεατρικά δρόμενα με ένα πολύ πονηρό background από πίσω, ότι με αυτόν τον τρόπο εγώ κερδίζω πελάτες. Πελάτες, πολιτικούς πελάτες και πάει λέγοντας.
1: Μία μετάφραση λοιπόν οδήγησε στον Τάλο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια αφορμή στις μέρες μας που θα οδηγήσει σε κάποιο νέο έργο.
0: Κοιτάξτε, εγώ παθαίνω το εξής πρόβλημα. Λειτουργώ με αυτόματη γραφή. Δηλαδή, όταν μου έρθει να το γράψω, το γράφω. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι μπροστά μου να μου έρθει. Αν θα έρθει, δεν θα μείνει σε καμιά περίπτωση εγκεφαλικά. Θα διατυπωθεί είτε στο χαρτί είτε στο κομπιούτερ.
1: Μάλιστα, λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μια ανωτελεία, ναι. Να πάρουμε μια μεγάλη ανάσα και επιστρέφοντας θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων για παράδοση, για πολιτιστικούς συλλόγους, για τις έννοιες και τους όρους. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Σφακιανάκη. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μιχάλης Φακιανάκης, δικηγόρος και συγγραφέας βέβαια. Κύριε Φακιανάκη, να αγγίξουμε λίγο την παράδοση. Είναι μια ζωντανή διαδικασία η οποία μετασχηματίζεται κατά κάποιο τρόπο χωρίς να είναι αυτό που θεωρούν αρκετοί ένα στατικό πακέτο από το παρελθόν.
1: Κοιτάξτε, μόνο η λέξη παράδοση μας ανατρέχει σε παρελθοντικούς χρόνους, διότι παραλαμβάνουμε κάτι το οποίο έχει προϋπάρξει. Και σωστά. Αξίζει τον κόπο να προβληματιστεί και κανείς όταν λέμε παράδοση, εννοούμε τι. Γιατί η παράδοση είναι, αν θέλετε, μια έννοια που είναι χέλη και γλιστράει. Για να το κρατήσουμε όσο γίνεται πιο κοντά μας στα χέρια μας και να προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε, θα χρειαστεί να καταλάβουμε ότι η παράδοση ως μνήμη, ως ήθος, ως έθιμο, ως μορφή αντίληψης κοινωνικής, ως πολιτιστική αντίληψη, πολιτισμική αντίληψη, αντίληψη που ξεκινάει από την ντύσιμο να πάει στη διατροφή, αντίληψη που περνάει από τη χρήση των φυσικών πηγών και την προστασία της φύσης, όλα αυτά είναι κάτι που έχει συμβεί πριν από μας, από μια άλλη κοινωνία η οποία σήμερα δεν υπάρχει και μας έχει αφαιθεί ως μνήμη των προγενεστέρων προς εμάς τους νεότερους και είμαστε υποχρεωμένοι νομοτελειακά, όχι επειδή το θέλουμε ή επειδή το επιλέγουμε, να την παραδώσουμε, να την επερισσώσουμε, να την μπούμε τέλος πάντων, να μιλήσουμε για αυτήν στις επόμενες γενιές. Παράδοση δεν είναι ούτε να στυλιζάρομαι ενδυματολογικά για να δείξω ότι είμαι της παράδοσης. Παράδοση δεν είναι να μιλάω μόνο με έναν τρόπο καλλιτεχνικής έκφρασης. Παράδοση δεν είναι να απλουστεύω τη μουσική, τους μουσικούς θησαυρούς που έχουμε παραλάβει από τους παλιότερους.
0: Το αντιλαμβάνεται αυτό η πλειονότητα της σημερινής κοινωνίας?
1: Όχι.
0: Υποκρίνεται, φαντάζομαι.
1: Όχι. Κοιτάξτε, θα σας πω. Και παράδοση το κυριότερο δεν είναι το δημιουργώ ως αυθεντία ένα προϊόν και το εμπορεύομαι. Θα προσέξετε κάτι. Σε κάθε παρέλαση, σε κάθε δημόσια τελετή, σε κάθε υποδοχή και τα λοιπά. Λεβέντες κριτική, που δεν αμφιβάλλω καθόλου για τη λεβεδιά των ανθρώπων, βέβαια, έτσι. Ντυμένοι παραδοσιακά εμφανίζονται να συνοδεύσουν αρχηγούς κρατών, βουλευτές, μητροπολίτες, εικονίσματα, επιταφείους, εικόνες και πάει λέγοντας. Παίρνουν στις εκκλησίες με τις σημαίες τους και στέκουν. Οι μεν γυναίκες δεν έχουν τι να κάνουν τα χέρια τους, και τους έχει υποδειχθεί να ακουμπάει το ένα χέρι το άλλο και όλα μαζί πάνω στο λαγκόνι. Κοιτάξτε πως τη βαστά πόνος την ώρα που στέκουν και το κρατάνε για να μην υπονάνε. Εγώ όσο μεγάλωσα, γιατί μεγάλωσα σε χωριό, ποτέ δεν είδα γυναίκα να στέκει με αυτόν τον τρόπο. Ποτέ.
0: Πώς προέκυψε λοιπόν αυτή η στάση?
1: Αυτή είναι η στάση σκηνοθετημένη από χορογράφο, ο οποίος πρέπει να λύσει ένα πρόβλημα. Τι κάνω τα χέρια μου όταν δεν κουνιέμαι? Και το κάνουμε και στις παρελάσεις. Και βάζουμε το χέρι στη μέση αντί να το κουνάμε. Και είναι τάξεις πως πάμε σε καυγά. Δηλαδή πας με το χέρι εδώ και το άλλο χέρι να κουνιέται.
0: Είναι ο λεγόμενος μετασχηματισμός τώρα της
1: παράδοσης? Όχι. Είναι η λεγόμενη βλακεία του δημιουργού. Αυτή είναι η βλακεία του δημιουργού. Αλλά υπάρχει και άλλη μια βλακεία του δημιουργού, ακόμα χειρότερη. Όλοι οι καπετανοφέρνοντες με τις παραδοσιακές στολές μπαίνουν στην εκκλησία ή στον επίσημο χώρο ή στο γεύμα με το φέση. Είτε αυτό είναι μαντήλι, είτε είναι φέση. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ γέροντα άνθρωπο να μπει στην εκκλησία και να συνεχίζει να φοράει το σαρίκι. Το σαρίκι έβγαινε στην πόρτα της εκκλησίας. Τελεία. Δεν μπορούσες να μπει στον οίκο του Θεού σκεπασμένος. Σκεπασμένος ποιοι μπαίνουνε? Για να δείτε τώρα και τη βλακώδη προέκτατη, όταν αρχίζει με βλακεία, πού καταλήγει. Σκεπασμένοι ποιοι μπαίνουν? Οι Τούρκοι και οι Εβραίοι. Αυτοί μπαίνουν σκεπασμένοι στους ναούς. Στην Κρήτη ποτέ δεν μπήκε άντρας σκεπασμένος. Ο σκεπασμένος άνδρας, ο μοναδικός που υπάρχει στην εκκλησία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας είναι ο παπάς στα προηγιασμένα. Και ο δεσπότης φοράει τη μήτρα του. Εδώ λοιπόν το έχουμε καθιερώσει και δεν βρέθηκε ποτέ κανείς να σου πει «Παπάς, αφήστε να τους βιλολόγους, τους λαογράφους κλπ. Να τους πει «Βγάλε παιδί μου το μαντήλι σου μπροστά στο υπόλοιπο». Κανείς ποτέ. Όλοι καμαρώνουν γι' αυτό. Ναι ή όχι. Συγγνώμη που θα συνεχίσω. Δύο. Υπάρχει ένας, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίος λόγιος στο Ηράκλειο. Ίσως, επίσης, κατά τη γνώμη μου, ο μεγαλύτερος εν ζωή λόγιος στην Κρήτη σήμερα, ο Γιώργος Σταματάκης. Ο άνθρωπος αυτός έχει ασχοληθεί ειδικά με τα ζητήματα αλλαγής νοοτροπιών και τη γραφικότητά τους, κατά το διάστημα που ο χώρος του, αναφοράς του, τα Καπετανιανά, πέρασαν από το ισιώδιο άρωτρο στο Τραχτέρ, δηλαδή τη δεκαετία του 70-80. Εμείς το ζήσαμε στον Τιμπάκι καμιά δεκαετία νωρίτερα, που πραγματικά φύγαμε από τα μουλάρια που κάνανε χωράφι και πήγαμε στα Τραχτέρ. Αυτό σήμαινε μια τομή στην κοινωνία. Και αρχίσανε όλα από εκεί και ύστερα, όπως το λέμε στην κριτική έκφραση, να κλουθούν του μπεγυριού. Δηλαδή, χάθηκε κάθε έλεγχος. Έτσι λοιπόν, αρχίσαν οι χωροί να γίνονται επιθετικοί. Δεν υπήρχαν επιθετικοί χωροί στην Κρήτη. Ούτε καν ο Ανογενός Πυρικτός, ούτε καν αυτοί οι χωροί δηλαδή που είχαν μια μουσική επιθετικότητα, ήταν επιθετικοί χωροί. Ήταν χωροί διασκέδασης, χωροί ευχαρίστησης, χωροί που ο άλλος δεν πήγε να επιδειχθεί. Πήγαινε να ευχαριστήσει πρώτα απ' όλα τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του. Κανείς δεν ήταν κράτια με ένα πηδό, γιατί με αυτόν τον τρόπο δείχνω πόσο καλός χορευτής είμαι. Και κυρίως κανείς δεν απαξίωνε τον τελευταίο. Απαξιώνω τον τελευταίο είναι το αξιώνω να είμαι πρώτος. Αυτά είναι αποτελέσματα τη δεκαετία του 70 και μετά. Νωρίτερα αυτά τα δέρνανε. Όπως λέει ο Σταματάκης, λέει, αυτές δεν τις λέμε χορεύτρες, αυτές τις λέμε γραντισμένες. Όποιες κάνουν.
0: Για ποιο λόγο λοιπόν αναδείχθηκε και προχώρησε έτσι αυτή η.
1: Γιατί είναι το απλό. Είναι το απλουστευμένο.
0: Και αυτό μας είπατε από το 70 και μετά. Παίζει ρόλο λίγο και η χρονική
1: παίζει
0: περίοδος.
1: Παίζει ρόλο, βέβαια. Ήταν η εποχή που άρχισε πλέον να γενικεύεται αυτό που ονομάζουμε αστικοποίηση, να χάνουμε το χαρακτήρα, να πεθαίνει η παραδοσιακή αγροτική οικονομία, η οποία κρατάει τον άνθρωπο, αν θέλετε, κοντά στην παράδοση, το παρελθόν δηλαδή, τις αξίες του παρελθόντος. Τον πετάει σε μια αρένα όπου στην αρένα αυτή καλλιεργείται μόνο ο ανταγωνισμός. Βλέπετε τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Biennale. Δεν είναι δραστηριότητες «ελάτε να πάμε να δούμε». Είναι δραστηριότητες «ελάτε

0: θέλετε να πάμε να ανταγωνιστούμε για να βγάλουμε λεφτά. Αυτή η παρακμιακή αντίληψη της Ευρώπης που καλλιεργήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν έχει κέρδος, δεν έχει νόημα να κάνεις κάτι. Αυτό δεν είναι η βασική της αρχή. Έχει οδηγήσει σήμερα πάρα πολλούς ανθρώπους να περιστρέφονται, να επιβιώνουν μάλλον οικονομικά, γύρω από ένα νεφέλωμα που ονομάζουν αυτή η παράδοση, που τελικά ξέρετε πολύ χειρότερα πράγματα. Δεν χάσαμε το χορό ή χάσαμε τη σεμνότητα του χορού. Είναι τεντώνω το δάχτυλό μου για να σας πω ότι αυτό είναι.
1: Πώς αντιλαμβάνεσαι τον όρο πολιτιστική κληρονομιά και αν είναι βέβαια ένα κληρονομημένο σύνολο στοιχείων?
0: Κοιτάξτε, η πολιτιστική κληρονομιά υπάρχει σε όλους τους λαούς, σε όλες τις εποχές. Κάθε εποχή κληρονομεί στην επόμενη. Και ένα πραγματικά δεν είναι το σύνολο, δεν είναι ένα σύνολο, είναι το σύνολο των στοιχείων της καθημερινότητάς της. Αυτό όμως, η πολιτιστική κληρονομιά που αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κληρονομήσει, που ξεκινάει από την απότατη μινωική εποχή, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Στο Λασίθι χρησιμοποιείται το βεβαιωτικό επίρρημα ΑΔΙ. ΑΔΙ. Το έχω συναντήσει δύο φορές στον Ευρυπίδη και μία φορά στο Σοφοκλή με την ίδια ακριβώς χρήση. Αυτό είναι πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό είναι πολιτιστική κληρονομιά. Υπάρχει στα κριτικά το ρήμα δικό, τον 9 το φαγητό, δικάζει και τις 10. Τους αρκεί και στους 10. Φτάνει για να καλύψει τους 10. Ομοιρικό ρήμα. Το ίδιο, με την ίδια μορφή, με την ίδια χρήση. Είναι πολιτιστική κληρονομιά. Σίγουρα θα δούμε και δεκάδες άλλα παραδείγματα. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε όμως είναι ότι εμείς από την πολιτιστική κληρονομιά δεν δικαιούμαστε να έχουμε την αυθεντία. Πολιτιστική κληρονομιά δεν δικαιούμαστε να πούμε ότι είναι μόνο η μαντινάδα και όποιος δεν ξέρει να κάνει μαντινάδες δεν είναι τίποτα, διότι εγώ ξέρω να κάνω μαντινάδες. Όχι εγώ, αυτός θα το πει. Πολιτιστική κληρονομιά στην Κρήτη είναι η ποίηση, η μακρά ποίηση, οι διατυπώσεις δηλαδή με στίχους ολόκληρων ιστοριών και όχι μία μαντινάδας και δεν αξιολογούνται μαζί για να απορριφθεί μία. Πολιτιστική κληρονομιά είναι το να μην πεις ότι τα ριζίτικα είναι ένα έχει για την οριζιναλιτέ στις ρίζες των Χανίων. Τα ριζίτικα είναι ένας τρόπος εκφοράς του τραγουδιού που μπορεί να είναι στα Χανιά διαφορετικός, μπορεί να είναι στο Ρέθυμνο διαφορετικός, μπορεί να υπάρχει στη Σιτία διαφορετικός γιατί είναι τραγούδια της Στράτας, αλλά αφορούν μεγάλη ποίηση.
1: Έχετε εστιάσει προσωπικά και έχετε επιχειρήσει και το έχετε πετύχει συνειδητά να εστιάσετε στην παράδοση της Κρήτης?
0: Όχι. Όχι, γιατί εγώ θεωρώ ότι όποιος στην Κρήτη ασχοληθεί με την έκφραση στην κριτική διάλεκτο, ασχολείται μόνο με την παράδοση της Κρήτης. Δηλαδή σκεφτείτε ότι μιλάω κριτικά, σημαίνει ακολουθώ μία λογική με εξαιρετικά λεπτεπίλεπτες διακρίσεις. Στην Κρήτη έχουμε άλλη διάλεκτο στις ορεινές περιοχές και άλλες λέξεις άγνωστες στον κάμπο, γιατί έχουμε κτηνοτροφία. Στον κάμπο έχουμε άλλες λέξεις άγνωστες στα βουνά, διότι έχουμε διάφορες μορφές καλλιεργιών και κυρίως έχουμε ρήματα τα οποία αφορούν χρόνους που έχουν να κάνουν με τη οικονομική διαχείριση της αγροτικής οικονομίας. Αυτό γεννά μια πολυποικιλία, η οποία πολυποικιλία, αν θέλετε, είναι και μάταιο να τη συγχωνεύσουμε. Πολλές φορές τη χρησιμοποιούμε, δηλαδή πολλές φορές θα χρησιμοποιήσουμε λέξεις που δεν είναι συνηθισμένες, αλλά είναι μάταιο και να την επιδιώξουμε να τη συγχωνεύσουμε και να την αποκλείσουμε και να πούμε δεν τη συγχωνεύουμε.
1: Υπάρχει παραδοσιακή κουλτούρα των Κρητικών?
0: Ναι, υπάρχει.
1: Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία σας ελκύουν?
0: Ναι. Για μένα νομίζω ότι το βασικό της κριτικής κουλτούρας αποτυπώνεται σε μία σκηνή της ταινίας «Ο Ντελικανής», τόσο πραγματική και κυρίως τόσο σύγχρονη και τόσο βαθιά, που υποκλίνομαι μπροστά στο σκηνοθέτη και στο σεναριογράφο του έργου, αλλά κυρίως αυτόν που το παίζει το κομμάτι αυτό, που δεν είναι ηθοποιή, είναι κομπάρση. Ο Ντελικανής μπαίνει σε μια πλατεία ενός χωριού που κάποιοι γέροι χορεύουν πεντοζάλι, όχι ηθοποιοί.

0: καθημερινοί άνθρωποι του χωριού, στη Λεβεντόκορμη, κάθονται και μπαίνει στην πλατεία φωνάζοντας αμνηστία, αμνηστία, αμνηστία. Λέει ο ένας γέρος τον άλλο, λέει, τα θέλει, μπρε. Λέει, αμνηστία θέλει, λέει. Λέει, δώσετε του την. Αυτή η ανεκτικότητα με τον πιο απλό τρόπο, αυτό είναι ο πυρήνας της κουλτούρας μας στην Κρήτη.
1: Της Κρήτης. Μιας και μιλήσαμε για παράδοση, πιστεύετε ότι αυτή η παράδοση κάνετε με την παράδοση του χρόνου?
0: Κοιτάξτε,
1: και
0: η παράδοση...
1: ποιος ο ρόλος των λεγόμενων πολιτιστικών συλλόγων της Κρήτης?
0: Ακούστε, εδώ για να μην αδικήσουμε κανένα θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι κάθε πολιτιστικό σύλλογος έχει τη δική του αντίληψη και τη δική του προσέγγιση των πραγμάτων. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, άλλοι καλύτερα, άλλοι χειρότερα.
1: Διαχειρίζονται περισσότεροι την παράδοση ως διαδικασία ή μήπως ως κληρονομιά? Τι πιστεύετε?
0: Διαχειρίζονται περισσότεροι την παράδοση ως προϊόν ικανό να πακεταριστεί. Δηλαδή κρατάμε
1: διαδικασία,
0: το προσοδοφόρο μέρος. Νομίζω δηλαδή ότι τώρα μπορείτε να πείτε, το λέω δηλαδή εγώ σκοτώνω το λόγο μου τώρα, μπορείτε να έχετε την απέτηση από ένα πολιτιστικό σύλλογο να κάνει μόνο σοβαρές μελέτες δίκην εργαστηρίου πανεπιστημιακού? Όχι. Μπορείτε να πείτε από ένα πολιτιστικό σύλλογο να έχετε την απέτηση να κάνει μόνο μουσιακά τμήματα περίσσωσης υλικών της παράδοσης? Όχι. Μπορείτε να πείτε σε ένα πολιτιστικό σύλλογο ότι ξέρεις μην κάνεις μόνο γλένδια? Ούτε αυτό. Τι μπορείτε να πείτε όμως σε ένα πολιτιστικό σύλλογο? Προσπάθησε να καλλιεργήσεις αξίες οι οποίες χαρακτηρίζουν τον κρητικό πολιτισμό και αυτές οι αξίες δεν είναι οι αξίες του τεντωμένου δαχτύλου. Δεν είναι το εγώ. Είναι αξίες που δρώ συλλογικά ανέχομαι και κυρίως έχω τη σεμνότητα να μην προβάλλομαι.
1: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην αναβίωση και στην αναπαράσταση ενός εθίμου?
0: Κοιτάξτε, ένα έθιμο παλιό, ο Κλείδωνας, παραδείγματος χάρη,
1: ναι,
0: δεν αναβιώνει. Όπως δεν αναβιώνει το έθιμο της Παναγίας της Πρωτοσπορίτισσας.
1: Καθώς τελείται το θέαμα από αυτή την άποψη.
0: Ναι. Δεν χρειάζεται σήμερα να πετάξουμε σπόρους στον ταράτσα, τα φωτοκόλληβα για να φάνε τα πουλιά να μας δώσουν καλή σοδειά. Γιατί δεν έχουμε σοδειά. Τα πουλιά έχουν μείνει νηστικά, δηλαδή έτσι ή αλλιώς. Αυτό είναι μια αναπαράσταση, αν θέλετε, θεατρικού τύπου, όπου απλά το κάνουμε για να πούμε ότι το κάναμε. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχει νόημα.
1: Και μιας και ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας και την εκπομπή μας με το θέατρο μπορεί να κρατήσει ζωντανή την παράδοση?
0: Όχι. Το θέατρο δυστυχώς δεν μπορεί, αν θέλει να λέγεται θέατρο με την έννοια της θέασης και της διαπαιδαγώγησης του πολίτη, δεν μπορεί να γίνει ηθογραφία. Οι ηθογραφίες είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο των ελληνικών θεάτρων. Αλλά οι ηθογραφίες ήδη όταν άρχισαν να γράφονται τα μεγάλα ηθογραφικά κείμενα μιλούσαν για ένα παρελθόν πεθαμένο. Δεν ξέρω δηλαδή αν αξίζει τον κόπο και να το σκεφτούμε. Δηλαδή, τι να μιλήσουμε, γιατί αξίζει να μιλήσουμε? Εγώ ξέρετε, είμαι κατά τη φραγκούλια ποιήση. Αν όταν αρχίσουμε να κλαίμε για την Κρήτη που τρέχανε οι καταπότε στα νερά, που χελαδινούσαν τα πουλάκια, που γύριζε ο νερόμυλο, που κάναμε, που δείχναμε, που ήταν μια Κρήτη τη δεκαετία του 30, πρώτα απ' όλα ήταν μια Κρήτη ιδανική. Δεν υπήρχε παρά μόνο στο κεφάλι μα. Δεύτερο, για ποια εποχή μιλάμε? Για την εποχή τη απόλυτη φτώχεια, της παιδικής συνισιμότητας, της απόλυτης εξάρτησης από τους πολιτικούς, της απόλυτης εξάρτησης μέσα στην οικογένεια και της βίας της ενδοοικογενειακής. Δεν είναι καμαρώνης για αυτή την εποχή. Ούτε να τρελαθείς που πέθανε αυτή η εποχή. Μέσα στην εξέλιξη, στην κοινωνική είναι. Ας μην πολύ κλαίμε λοιπόν γι' αυτά. Κάθε εποχή έχει τα θετικά της και έχει και τα αρνητικά της. Ας κοιτάξουμε να αναδείξουμε τα θετικά.
1: Θέλω να σας ρωτήσω προς το τέλος τώρα της εκπομπής μας. Δημόσιες τοποθετήσεις έχετε πραγματοποιηθεί με φόντο κακές συνήθειες των κρατικών. Να μου επιτρέψετε λίγο τον συγκεκριμένο όρο. Που έχουν να κάνουν με την παράνομη οπλοκατοχή, οπλοχρησία, πρόσφατο το παράδειγμα περιοχής της ενδοχώρας όπου είχαμε και ένα φωνικό. Ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, αλλά ακόμα δεν έχουμε βρει, κύριε Σφακιανάκη, κατά κάποιο τρόπο την άκρη του νήματος. Και δίπλα σε αυτή την συμπεριφορά,

0: Σε αυτή τη συνήθεια να βάλω λίγο και την παραβατικότητα σε περιοχές ενδοχώρας των νέων, να βάλω και την οδηγική συμπεριφορά των κριτικών. Είναι στοιχεία τα οποία είμαι σίγουρος που σας προβληματίζουν.
1: Κοιτάξτε, για να μιλάμε και για την ενδοχώρα, όχι γενικά. Εγώ έχω μεγαλώσει στον Τυμπάκι. Η πιο ήρεμη, ωραία, συμβιώσιμη εποχή της κοινωνίας των Βοριζίων με τη Μεσαρά ήταν τότε που ειδικευόταν μέσω ΝΕΛΕ στη Μελισσοκομεία. Οι άνθρωποι είχαν μια διέξοδο. Δεν είχαν ανάγκη να τσακώνονται μεταξύ τους. Κάποια στιγμή τέλειωσε αυτό. Βγήκαν κάποιοι επιχειρηματίες. Αυτός είναι ο ρόλος του κράτους. Θα δώσεις διεξόδους συνυφασμένες με τον τόπο και με τους ανθρώπους, ώστε να μην έχουν καιρό να τσακώνονται. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεύτερο πρόβλημα. Όταν η κριτική παράδοση απλουστεύεται και γίνεται χαβαλές και γίνεται ελάστε να πάμε να πιούμε να περάσει η ώρα μας και μετά αρχίσουμε τις ουισκάρες και πίνουμε τα ουίσκια στον αεροπότηρο. Πρώτα απ' όλα αυτό δεν έχει να κάνει με την παράδοση. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο. Δεν ήταν αλκοολική η κριτική πριν ανακαλυφθεί το ουίσκι και το περάσανε στο ουίσκι. Δεν είχαμε. Κύματα αλκοολισμού δεν είχαμε στην Κρήτη. Όταν όμως συμβαίνει αυτό, ψάχνοντάς το, θα δούμε ότι μετά την νεκρή παράδοση, την περίοδο που πέθανε και άφησε παράδοση, εμείς αξιοποιήσαμε από την παράδοση όσα χαρακτηριστικά μας έδιναν τη δυνατότητα να δείξουμε το εγώ μας, να αποκτήσουμε μια ταυτότητα και να πούμε ότι εμείς είμαστε κριτικοί. Μόνο που το εμείς είμαστε κριτικοί είχε να κάνει με το πώς αντιλαμβανόταν ο εισέκαστος τον εαυτό του ως κριτικό. Με επιβολή, με τζαμπουκά, με χλεύει προς τους άλλους. Δηλαδή, λάθος. Δεν υπήρξαν τέτοιοι κριτικοί. Και να σας πω και ένα τελευταίο, το οποίο είναι προβληματισμός μου. Η ιδεολογική βάση του εγκλήματος σήμερα στην Κρήτη είναι ο καπετάν Μιχάλης του Καζαντζάκη, γιατί έχει διαβαστεί λάθος. Δεν νομίζω ότι ο Καζαντζάκης ήθελε κάτι τέτοιο προς Θεού, ούτε έγραψε κάτι τέτοιο. Επειδή διαβάστηκε λάθος, όλες αυτές οι νοοτροπίες του εγώ, του αρρωστημένου εγώ, που προβάλλονται στο έργο, γιατί αυτό θέλει φιλοσοφικά να προσεγγίσει και απομυθοποιεί το Καζαντζάκης, έχουν καταντήσει νοοτροπίες του κάθε βλάκα που δεν θέλει να καταλάβει από τίποτα άλλο παρά μόνο το εγώ του.
0: Ξεχωριστή η θεωρία, να πάμε λίγο και στην πράξη. Τι κάνουμε αύριο το πρωί και πώς μπορεί αυτή η κατάσταση μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να αλλάξει.
1: Δεν νομίζω ότι στην παρούσα φάση και για πολλά χρόνια ακόμα θα είναι εύκολο να αλλάξει. Αν δεν αναδημιουργηθούν οι κοινωνικές και οι οικονομικές δομές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι αυτό που κάνεις είναι εις όφελος της κοινωνίας. Σήμερα η κρατούσα άποψη, η πολιτική του κράτους, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγκαστικά καθορίζει την πολιτική του κράτους, είναι η πολιτική του εγώ, είναι η πολιτική του ανταγωνισμού. Είναι η πολιτική δηλαδή αυτή η οποία έχει κριτήριο το κέρδος και την επιβολή. Πέστε μου σας παρακαλώ, αν δεν αλλάξουν αυτές οι δομές και αν δεν συνειδητοποιήσει ο κόσμος την αναγκαιότητα αλλαγής τους, πώς θα αλλάξουν αυτά τα πράγματα.
0: Στα νεανικά σας χρόνια, αν σας δινόταν η ευκαιρία να γυρίζατε, θα ακολουθούσατε τον δρόμο της νομικής ή η καλλιτεχνική φλέβα θα χτυπούσε κάπως πιο έντονα και θα εισερχόσασταν σε άλλα
1: νομπάκια. Στα νεανικά μου χρόνια, τα οποία έχουν περάσει προπολού, θα σας πω τι θυμάμαι. Μια λέξη από εκεί που συμπεράνετε εσείς. Θυμάμαι στο σχολείο το δημοτικό να είμαστε παιδιά, να τελειώνει το σχολείο, ήταν το σχολείο, το γήπεδο, ένα θερμοκήπιο και τα σύρματα του αεροδρομίου. Δεκάδες παιδάκια πήγαιναν το πρωί με 2-3 αυγά, όχι γιατί πεινούσαν, αλλά γιατί θέλανε το άλλο που θα παίρνανε. Στέκαν στα σύρματα του αεροδρομίου, τα δίνανε στους Αμερικάνους στρατιώτες και παίρνανε κάτι κουτάκια σαν το κάμελ με φυστικοβούτυρο και άλλα φυστικοβούτυρο, άλλα μαρμελάδα, άλλα. Ήταν η βάση του ΝΑΤΟ στον Τυμπάκι. Εγώ δεν αξιώθηκα επί ποινή ξυλοδαρμού δηλαδή να το κάνω, ήταν ο καημός μου. Αλλά αυτό δεν έχει φύγει ποτέ από τα μάτια μου. Εγώ δεν θέλω να βλέπω, δεν θέλω με τίποτα να σκεφτώ ότι θα ξαναγυρίσουμε σε μια εποχή

0: προτείνουμε, θα δίνουμε την καρδιά μας για να παίρνουμε ψευτιές. Είτε αυτό είναι στη δικηγορία, είτε αυτό είναι στο θέατρο, είτε αυτό είναι οπουδήποτε. Αυτό θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, αυτό με έχει καθορίσει τη ζωή μου. Και ξαναλέω, δεν ήταν ζητιάνοι, αντάλλασαν.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF.

αναγνωρισμένων σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός, τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Και οι σασμοί είναι για ανθρώπους οι οποίοι στερούνται δυστυχώς της λογικής και σκοτώνουν, δολοφονούν και μετά απαιτούν σασμούς. Ή κατεστραμμένες ζωές και θα μεγαλώσουν παιδιά ορφανά ή με τους γονείς τους στις φυλακές.
1: Με αυτή τη φράση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έστειλε σαφέστατα μηνύματα όχι μόνο για την υπόθεση των Βοριζίων αλλά και για την νοοτροπία κάποιων που θεωρούν πως μέσα από συγκεκριμένες τακτικές και διαδικασίες θα μπορέσουν να αποφύγουν τη δικαιοσύνη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε αναφερθεί νωρίτερα στην υπόθεση των Βοριζίων, λέγοντας ότι το τελευταίο διάστημα του λένε κάποιοι να γίνει σασμός μεταξύ των δύο οικογενειών.
0: Είναι αδιανόητο είναι όλο αυτό που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια σε αυτές τις τόσο ανόητες αντιπαραθέσεις, δήθεν στο όνομα της παράδοσης. Δεν ξέρω τι λέει αυτή η παράδοση. Ότι καταστρέφονται ανθρώπινες ζωές. Αυτό λέει η παράδοση. Τώρα η παράδοση ξαναλέει ότι πρέπει να κάνουμε σασμό για να λύσουμε το πρόβλημα το αδιανόητο. Απαράδεκτα πράγματα, θέλω να σας πω. Ένα πράγμα υπάρχει μόνο. Ένα και μοναδικό. Και αυτό είναι η ασφάλεια. Και αναφέρθηκα στο πρώτο θέμα, η ασφάλεια όπως πρέπει να την αντιλαμβάνεται ο κάθε πολίτης και η οποία καθορίζεται από το Σύνταγμα, τους νόμους και τους θεσμούς μιας χώρας στο πλαίσιο του κοινωνικού συμβολέου. Στο πλαίσιο του κοινωνικού συμβολέου δεν υπάρχουν σασμοί, υπάρχουν θεσμοί.
1: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επανέλαβε πως η ανοχή σε όσους με παραβατικές συμπεριφορές προκαλούν και δημιουργούν προβλήματα έχει τελειώσει και πρόσθεσε πως θα πρέπει και οι ίδιοι να το καταλάβουν.
0: Γι' αυτό βρισκόμαστε και πάλι εδώ σήμερα. Για να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους ότι αυτές οι απαράδεκτες συμπεριφορές της παραβατικότητας, οι δολοφονίες, η ζωοκλοπή, οι εκβιασμοί, οι μπράβοι, οι ληστείες και ό,τι άλλο, τα ναρκωτικά και ό,τι άλλο μεταφέρει αυτού του είδους παραβατικότητα έχει ημερομηνία λήξης και το υποσχόμαστε αυτή την ημερομηνία λήξης. Δεν είναι η Κρήτη η παραβατική περιοχή όπως θέλουν πολύ σωστά επαναλαμβάνω να λένε κάποιοι.
2: Με τα καλύτερα αποτελέσματα.

0: την κοινωνική ειρήνη και την ασφάλεια στην Κρήτη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στα εγγένεια του νέου κτηρίου για την αστυνομική υποδιεύθυνση Μεσαράς, τόνισε πως σύντομα θα στελεχωθεί με βάση το οργανόγραμμά της και θα αποτελέσει μια υπηρεσία η οποία θα βοηθήσει σημαντικά στη μείωση της εγκληματικότητας.
3: Και θέλω να τονίσω ότι πέραν των κλασικών υπηρεσιών που φιλοξενεί η υποδιεύθυνση, έχει ειδικό τμήμα εξιχνίασης ειδικών εγκλημάτων της περιοχής, που σημαίνει είναι κάτω από το ραντάρ της περιοχικής αστυνομίας περιοχής όλη αυτή η παραβατικότητα που αποτελεί και το γκρίζο τοπίο, το κοινωνικό τοπίο στην Κρήτη. Και αυτό συμπληρώνεται από την παραδοσιακή υποδιέθεση εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου, η πολύ ικανή εξωματική της οποίας δεν έχουν αφήσει ούτε μία ανεξιχνίαστη υπόθεση και είναι παρόντες διαρκώς για την ασφάλεια της περιοχής και του νησιού.
2: Στη σημασία της λειτουργίας της αστυνομικής υποδιεύθυνσης Μεσαράς αναφέρθηκε τόσο ο Περιφερειάρχης όσο και ο Δήμαρχος Μυρών.
4: Να μπορεί πραγματικά να νιώσει την ασφάλεια ο κάθε κάτοικος της Μεσαράς και της Κρήτης και ο σχεδιασμός ο οποίος γίνεται από εσάς, πάντα με την στήριξη όλων μας, των βουλευτών μας, όλων των βουλευτών της Κρήτης, γιατί σε κάθε περιφερειακή ενότητα θέλουμε αυτή τη συνδρομή τη δική σας, την επάνδρωση με ανθρώπινο δυναμικό, με υλικοτεχνική υποδομή, και σήμερα χαιρόμαστε όλοι. Χαιρόμαστε γιατί αυτός ο χώρος είναι ένας χώρος για τους εργαζόμενους, για τους ανθρώπους που θα είναι εδώ, για τις υπηρεσίες όλες.
5: Να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε, να δώσουμε τις μελέτες, να προχωρήσουμε το έργο που μας άφησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και να φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε σήμερα. Θεωρώ είναι ένας χώρος αξιοπρεπέστατος για την περιοχή τη δικιά μας. Είναι μια ένδειξη ότι όταν υπάρχει στη κάθε Δημοτική Αρχή συνέχεια και συνέπεια, καταφέρουμε να κάνουμε μεγάλα έργα, γιατί τα μεγάλα έργα δεν γίνονται μέσα σε μια μέρα.
6: Νέο επενδυτικό πλάνο για τα ελληνικά λιμάνια με την συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών πόρων προανήγγειλε από το Ηράκλειο ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης.
7: Σημασία έχει να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι σε αυτό το οποίο έρχεται για τη λιμενική βιομηχανία και έρχεται ένα πλήρες επενδυτικό πλάνο το οποίο βασίζεται στη δημόσια χρηματοδότηση αλλά και στις ιδιωτικές επενδύσεις, με σεβασμό και στο δημόσιο χαρακτήρα των λιμανιών μας. Αυτό το οποίο αναφέρουμε και θα συζητήσουμε και σήμερα, έχουμε δύο πολύ σημαντικές προκλήσεις να συζητήσουμε, πέραν από την καθημερινότητα την οποία αντιμετωπίζουμε και θα συνεχίσει το Υπουργείο να είναι αρρωγός. Έχουμε μια ελληνική προεδρία το 2027 και ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που με τα παραδείγματα και το παράδειγμα της προηγούμενης προεδρίας του ΕΣΠΑ 2027, έχουμε δείξει ήδη ένα ολοκληρωμένο φάκελο χρηματοδοτήσεων, όπου οι λιμενικές υποδομές, η λιμενική βιομηχανία και η οικονομία που στηρίζεται πέριξ λιμενικής δραστηριότητας θα έχει μια διακριτή χρηματοδοτική γραμμή.
6: Οι ανακοινώσεις έγιναν στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου. Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Όλη, Μίνας Παπαδάκης, παρουσίασε τον οδικό χάρτη του κλάδου έως το 2030.
8: Θα έχω την χαρά να παρουσιάσω το στρατηγικό πλαίσιο νέων τεχνολογιών και αειφορίας για τα ελληνικά λιμάνια με ορίζοντα το 2030. Θα είναι ένα πλαίσιο το οποίο θα απαντάει σε όλα τα σύγχρονα διλήμματα και ερωτήματα των ελληνικών λιμένων που έχουν να κάνουν με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη, την πράσινη μετάβαση και τη βιωσιμότητα των ελληνικών λιμένων. Έτσι, όλα τα λιμάνια θα έχουν ένα κοινό οδικό χάρτη για να κινηθούν προς το 2030, μικρά και μεγάλα, ανεξαρτήτως μεγέθους.
6: Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκαν οι επενδύσεις στις λιμενικές υποδομές, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και οι προοπτικές της κρουαζιέρας τα επόμενα χρόνια.
9: Πώς θα μπορέσουμε να κεφαλαιοποιήσουμε όλα αυτά που 7 χρόνια τώρα δουλεύουμε. Τα ελληνικά λιμάνια, και αυτό αποδείχθηκε και από τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις, είναι ένα πολύ σημαντικό asset της χώρας μας. Η ελληνική λιμενική βιομηχανία λοιπόν οφείλει

0: πύλη να ικανοποιήσει τον προορισμό της και να ενισχύσει τη χώρα μας, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό το λόγο, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, θα έχουμε αρκετά ευχάριστα νέα για τη βεντάλια των εφοδίων που χρειάζονται τα ελληνικά λιμάνια για να μπορέσουν να αναβαθμίσουν το ρόλο τους στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Όπως ανέφερε ο κύριος Κουτουλάκης, στόχος είναι η ενίσχυση των χρηματοδοτήσεων για έργα που θα αναβαθμίσουν τις λιμενικές υποδομές και θα ενισχύσουν τον αναπτυξιακό ρόλο των ελληνικών λιμανιών.
2: Το Ηράκλειο και ο Οργανισμός Λιμένους Ηρακλείου έχει δείξει το τι σημαίνει να λειτουργήσει οργανωμένα, με σχέδιο και διεκδικώντας όχι απλώς αυτά που θεωρούν ότι τους ανήκουν, αλλά μάλλον αποτελούν και ένα παράδειγμα. Και αναφέρομαι σε παρεμβάσεις που αφορούν την απανθρακοποίηση των λιμανιών, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα θέματα διαβρώσεων, μια άλλη αντίληψη διαχείρισης ενός λιμένα, όχι καθημερινότητας, αλλά επένδυσης σε ένα μέλλον που μάλλον είναι παράδειγμα και για άλλα λιμάνια.
1: Την κατηγορηματική καταδίκη του για το περιστατικό άσκηση σωματικής βίας σε βάρος ανήλικου εργαζόμενου από διευθυντικό στέλεχος ξενοδοχειακής επιχείρησης στο Ηράκλειο εκφράζει το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, με τον πρόεδρό του Νίκο Κοκολάκη να υπογραμμίζει ότι τέτοια περιστατικά πρέπει να καταγγέλλονται άμεσα.
3: Εμείς έχουμε πληροφορίες ότι ο εργαζόμενος ενώ εργαζόταν πήγε κάπου να καθίσει και εκεί τον βρήκε ο διευθυντής και είχαμε το συγκεκριμένο περιστατικό. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα περιστατικά εφόσον υπάρχουν μέσω του διαλόγου και στο κάτω-κάτω εάν ο εργαζόμενος δεν έκανε στον εργοδότη θα μπορούσε να του δώσει την απόλυσή του. Τόσο απλά είναι και να μην έχουμε τέτοια περιστατικά.
1: Ο ίδιος κάνει λόγο για μια απαράδεκτη πράξη που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε φαινόμενα βίας, εκφοβισμού και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.
3: Απαράδεκτη και την καταδικάζουμε αυτή τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου διευθυντή απέναντι στον εργαζόμενο, προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εμείς απαιτούμε να υπάρχει σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, σεβασμό στον εργασιακό χώρο. Θέλουμε εργαζόμενους που να εργάζονται σε ασφαλείς εργασιακούς χώρους. Εμείς τονίζουμε σε κάθε περίπτωση ότι όταν υπάρχουν τέτοιου είδους περιστατικά λεκτικής βίας, σωματικής βίας, να απευθύνονται όλοι οι εργαζόμενοι στο σωματείο μας, στις δημόσιες αρχές και να τα καταγγέλνουν. Πρέπει να τονίσουμε επίσης και να πούμε ότι το σωματείο μας έχει πρωτοστατήσει σε πολλές περιπτώσεις σε καταγγελίες με τη συνένεση πάντα του εργαζόμενου, αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερες περιπτώσεις που δυστυχώς οι εργαζόμενοι ενώ μας τα καταγγέλνουν εδώ στο σωματείο μας.
1: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου, το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει παράλληλα και το ζήτημα της απασχόλησης ανηλίκων με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εργασία τους να είναι ιδιαίτερα αυστηρό.
3: Με το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύεται επίσης η απασχόληση όσον αφορά τους ανηλίκους. Το νομοθετικό πλαίσιο είναι αυστηρός, πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να εργαστεί κάποιος ανήλικος σε κάποια ξενοδοχειακή επιχείρηση είτε σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο, πρέπει να συνενεί ο κηδεμόνας, ο πατέρας του κάθε ανήλικου παιδιού για να εργαστεί. Γι' αυτό πρέπει και οι γονείς να προσέχουν πού στέλνουν τα παιδιά τους για να εργαστούν. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην οικογένεια και προσπαθούν και οι ανήλικοι να εργαστούν και να ενισχύσουν το οικογενειακό εισόδημα. Σίγουρα υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο και οι νόμοι που στηρίζουν την ανήλικη απασχόληση, από εκεί όμως και μετά πρέπει να υπάρχουν και οι απαιτούμενοι έλεγχοι αν πραγματικά υπάρχει η σωστή απασχόληση για αυτά τα εργαζόμενα παιδιά, γιατί τα ανήλικα αυτά είναι επί της ουσίας παιδιά.
4: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
5: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
6: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
7: Πάθος για τη δουλειά σου.
8: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
9: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4,79 €. Φρουίζε Λεγιώτης 1,09 €. Μπαρίλα 98 €. Baby Care 2,25 €. Πετσέτα Θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
10: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
13: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
14: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: αναδική πορεία καταγράφουν οι τιμές της βενζίνης από την Τετάρτη, με τις αυξήσεις να συνεχίζονται την Πέμπτη και να αναμένεται να διατηρηθούν και την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πρατηριούχων, η τιμή της αμόλυβδης σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τα 2 ευρώ ανά λίτρο.
1: Ανεβαίνει αυτή την εβδομάδα. Δυστυχώς έχουμε ανωδικές τάσεις και χθες και σήμερα, θα έχουμε και αύριο. Θα έχουμε και το Σάββατο, οι διεθνείς τιμές δηλαδή αυτό δείχνουν. Δυστυχώς βλέπουμε πάλι τη βενζίνη αμόλυβδη να φτάνει σχεδόν στο ψυχολογικό φάσμα των 2 ευρώ, κάτι το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό και για μας, αλλά πολύ δε περισσότερο και για τους καταναλωτές. Ευελπιστούμε να βρεθεί μια λύση όπως είχε βρεθεί προσωρινά και είχε λίγο το καύσιμο και το πετρέλαιο της κίνησης, αλλά και η αμόλυβδη υποχωρήσει.
0: Όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης πρατηρίων καυσίμων Σταύρος Κουμουλάς, οι περισσότεροι καταναλωτές δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί το μέγεθος των αυξήσεων.
1: Είναι ακόμη σε μια φάση που δεν το έχουν αντιληφθεί ιδιαίτερα. Νομίζω όμως ότι όταν θα μπουν τα πρώτα διάρια στις τιμές των πρατηρίων στις αμόλυβδες, θα αρχίσουν να ρωτάνε. Από σήμερα, ίσως και αύριο, ίσως σε κάποια πρατήρια στην πόλη του Ηρακλείου τα δούμε και νομίζω ότι πιο γρήγορα θα ακολουθήσουν τα πρατήρια εκτός Ηρακλείου. Αλλά ναι, ο κόσμος θα αρχίσει πάλι να ανησυχεί και να μπαίνει πάλι στην διαδικασία να ρωτάει και πού θα πάει και πόσο θα φτάσει.
0: Ωστόσο, όπως επεσήμανε ο κ. Κουμουλάς, οι πολίτες εμφανίζονται ήδη ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, ειδικά εν ώψη του 15 Αύγουστου, καθώς πολλοί φοβούνται ότι οι ανατιμήσεις στα καύσιμα θα επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος των καλοκαιρινών μετακινήσεων.
1: Και υπάρχει βέβαια και πάντα η καχυποψία των καταναλωτών ότι όσο πλησιάζουμε στο 15 Αύγουστο ανεβαίνουν οι τιμές. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ό,τι αυξήσεις λαμβάνουμε από τις εταιρείες μας, ο κάθε πρατηριούχος από όποια εταιρεία προμηθεύεται, αυτή και αντιστοίχως βάζει. Και ανάποδα, ό,τι μείωση έρχεται, με χαρά την υποδεχόμαστε και την περνάμε στον καταναλωτή.
0: Ο ίδιος εξέφρασε την ανησυχία του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι η αναζωπήρωση του πολέμου προκαλεί έντονο προβληματισμό στους πρατηριούχους, καθώς επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Εκτίμησε δε ότι το επόμενο διάστημα η τιμή της αμόλυβδης θα κυμανθεί μεταξύ 1,90 και 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να διαμορφωθεί από 1,75 έως 1,80 ευρώ το λίτρο.
1: Εάν με ρωτούσατε πριν 20 μέρες, 10 μέρες, θα σας έλεγα, κυρία Ζερβού, ότι θα ήμασταν κάτω από το 1,90 στην αμόλυβδη και ίσως κάτω από το 1,70 στο πετρέλαιο της κίνησης. Όμως αυτή η αναζωπήρωση που βλέπουμε τα τελευταία 2-24 ώρα μας ανησυχεί και έτσι δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή εκτίμηση. Όμως νομίζω ότι όπως πάμε θα είμαστε μεταξύ του 1,90 και των 2 ευρώ στην αμόλυβδη, αρκετά υψηλά. Είναι απογοητευτικό. Και για το πετρέλαιο αντιστοίχως που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί επαγγελματίες, στο 1,75 με 1,80 ανέβηκε βέβαια τόσο, διότι αν θυμάστε στις 1 του Ιούλη σταμάτησε η κρατική χορήγηση που υπήρχε της τάξης των 15 λεπτών, οπότε είδαμε μια αλματώδη αύξηση μέσα σε μια μέρα.
0: Παρά την εφαρμογή των απογευματινών χειρουργείων, οι λίστες αναμονής εξακολουθούν να παραμένουν ιδιαίτερα μεγάλες. Στο Παγνί, οι ασθενείς που περιμένουν για χειρουργική επέμβαση αγγίζουν τις 4.000, ενώ σε ολόκληρη την Κρήτη οι εκκρεμότητες φτάνουν τις 8.500. Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Παγνί, Δημήτρης Βρύσαλης.
2: Ρόλο τα απογευματινά χειρουργεία και η όλη φασαρία που είχε ο ίδιος ο Υπουργός δηλώσει ότι μειωθήκαν οι αναμονές, παραμένουν μεγάλες και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου αλλά και σε όλη την Κρήτη. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι περίπου 4.000 αναμονές και σε όλη την Κρήτη περίπου προσεγγίζουν τις 8.500, που σημαίνει ότι ένας πολύ μικρός αριθμός συμπολιτών μας εξυπηρετήθηκε στα απογευματινά χειρουργεία και βεβαίως από τώρα και μετά θα πρέπει να πληρώσει το απόγευμα αν θέλει να βρει την υγεία του.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Βρύσαλη, η βασική προϋπόθεση για τη μείωση των ληστών αναμονής είναι να τεθούν σε πλήρη λειτουργία όλα τα διαθέσιμα χειρουργικά κρεβάτια στα νοσοκομεία της Κρήτης. Όπως τονίζει, το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός κλινών παραμένει κλειστός δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των νοσοκομείων.
2: Έχουμε επανειλημμένα πει ότι αν το Υπουργείο πραγματικά ήθελε να μειώσει τις λίστες αναμονής, θα έπρεπε να ανοίξει όλα τα κλειστά χειρουργικά κρεβάτια που υπάρχουν στο νησί μας. Μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο υπάρχουν 2 κλειστά χειρουργικές αίθουσες. Υπάρχουν κλειστά κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας, με αποτέλεσμα βεβαίως να δυσχεραίνει το έργο και τις αναμονές που καθημερινά μεγαλώνουν.
0: Οι μεγάλες λίστες αναμονής, όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Παγνί, αποτελούν σαφή ένδειξη της δραματικής έλλειψης προσωπικού στο νοσοκομείο.
2: Ταυτόχρονα, βεβαίως, οι ίδιες οι αναμονές αυτές και ο περιορισμός των χειρουργικών αιθουσών το επόμενο διάστημα στο 50% για να πάρθουν οι άδειες στο προσωπικού αποδεικνύει την έλλειψη προσωπικού που, όσο και να λέει ο Υπουργός ότι το ΕΣΥ είναι στα καλύτερά του και έχουμε το περισσότερο προσωπικό,

0: Αυτή τη στιγμή μόνο από την νοσηλευτική υπηρεσία απουσιάζουν 350 εργαζόμενοι μόνιμοι στις θέσεις νοσηλευτικής υπηρεσίας, πάνω από 700 για όλο το υπόλοιπο ειδικότητες.
1: Ενδεικτική της υποστελέχωσης είναι και η κατάσταση που καταγράφηκε την Τετάρτη στα επίγοντα του Παγνίου, όπου οι ασθενείς χρειάστηκε να περιμένουν ακόμη και 8 ώρες μέχρι να εξυπηρετηθούν. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, οι μεγάλες καθυστερήσεις αποτυπώνουν τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και τις αυξημένες πιέσεις που δέχεται το νοσοκομείο.
0: Χαρακτηριστικά, μόνο χτες η αναμονή είχε φτάσει περίπου 8 ώρες στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, γιατί τα βραχιολάκια ούτε πολλαπλασιάζουν τους γιατρούς, ούτε τους νοσηλευτές, ούτε τους μεταφορείς, ούτε τους τεχνολόγους, ακτινολόγους και βεβαίως καμιά ειδικότητα. Για όλους αυτούς τους λόγους και την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να άρει τη μονιμότητα στους δημοσίους υπαλλήλους με την αναθεώρηση του συντάγματος, προχωράμε την Τρίτη και συμμετέχουμε στην πανελλαδική στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 11 μέχρι τις 3 και συγκέντρωση 12 η ώρα στα Λιοντάρια.
1: Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό ΟΝΙΖΕΒ στο Αρκαλοχώρι και τη Θεσσαλία αναδεικνύει ότι οι επιπτώσεις του σεισμού δεν περιορίζονται στις ζημιές των κτηρίων, αλλά επηρεάζουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η παρατεταμένη καθυστέρηση στην αποκατάσταση των κατοικιών έχει δημιουργήσει σημαντικές κοινωνικές και ψυχολογικές συνέπειες, όπως πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες προσωρινής στέγασης.
2: Σήμερα μας παρουσίασε το ΟΝΙΖΕΒ, που είναι ο Εθνικός Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Αρκαλοχώρι και στη Θεσσαλία για να διαπιστώσει η κοινωνία πώς έχει εισπράξει αυτό το ζήτημα που έχει να κάνει με τη φυσική καταστροφή, την απώλεια των σπιτικών τους, την μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την αντίδραση της πολιτείας που κακά τα ψέματα ήταν και αργή και παραμένει προβληματική.
3: Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι τα ευρήματα της έρευνας αυτής που έγινε και στις δύο περιοχές μας έδωσαν πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά το ότι υπάρχει απογοήτευση ακόμη από τον κόσμο όσον αφορά την φροντίδα, την μεταφροντίδα από τα γεγονότα. Υπάρχει ανασφάλεια, πολύ μεγάλη ανασφάλεια για το τι επιφέρει το αύριο και ότι μια τέτοια καταστροφή η πιθανότητα μπορεί να συμβεί πάρα πολύ άμεσα και να χαθούν τα πάντα. Το χρονικό σημείο σχεδιασμού γενικότερα μιας οικογένειας δεν είναι πλέον μακροπρόθεσμος, είναι πολύ μικρότερος, γιατί ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι μας φέρνει η επόμενη μέρα.
1: Η απώλεια της μόνιμης κατοικίας συνδέεται με αίσθημα ανασφάλειας, αβεβαιότητας και μειωμένης ευημερίας, γεγονός που καθιστά την αποκατάσταση όχι μόνο τεχνικό αλλά και κοινωνικό ζήτημα.
2: Αυτό το ζήτημα που έχει να κάνει με τη φυσική καταστροφή, την απώλεια των σπιτικών τους, την μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την αντίδραση της πολιτείας που κακά τα ψέματα ήταν και αργή και παραμένει προβληματική. Αυτό που διαφαίνεται είναι ότι ανεξάρτητα από το συμβάν, από το είδος της φυσικής καταστροφής, είτε μιλάμε για τη μεγάλη πλημμύρα είτε για το σεισμό, τα συναισθήματα που γεννιούνται στους ανθρώπους τοπικά είναι παρόμοια, είναι ο φόβος αρχικά, είναι μια απογοήτευση, είναι και ο θυμός για τα αργά αντανακλαστικά της πολιτείας.
3: Οι πολιτικές είναι έτσι φτιαγμένες ώστε να μην λαμβάνουν υπόψη και το θέμα της ανθεκτικότητας των κτηρίων, της πραγματικής ανθεκτικότητας σε φυσικές καταστροφές. Ίσως να μην είχε έρθει η ώρα ακόμα, αλλά μετά από τόσα φαινόμενα που βλέπουμε, να επενδύσουμε στην ανθεκτικότητα, την ψυχική των πληθυσμών, αλλά κυρίως την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων, των κατοικιών.
1: Συνολικά, η έρευνα επισημαίνει την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών αποκατάστασης και εφαρμογής μέτρων που θα στηρίξουν αποτελεσματικά τους πληγέντες. Η ανοικοδόμηση των κατοικιών σε συνδυασμό με την ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πλήρη ανάκαμψη της περιοχής και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων.
2: Και αυτό που μας προβληματίζει είναι πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις εμπειρίες ώστε να εκπαιδευτούμε και εμείς οι φορείς που εκπροσωπούμε την πολιτεία αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες για να χτίσουμε πιο ανθεκτικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η έννοια της ανθεκτικότητας έχει να κάνει με την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε, να έχουμε τις μικρότερες συνέπειες απέναντι σε ένα τέτοιο συμβάν. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας προστατεύσει απολύτως, αλλά αν έρθει το συμβάν, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα σε επίπεδο προετοιμασίας και πρόληψης.
3: Αν όχι να προλάβουμε καταστάσεις, γιατί κάποιες από αυτές δεν προλαμβάνονται, δεν μπορείς να προλάβεις ένα σεισμό, τουλάχιστον να προλάβουμε την αμέσως επόμενη μέρα, η οποία πραγματικά φέρνει μεγάλες δυσκολίες στις κοινότητες.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία.

0: Voltec Μαράκης. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση, αυτήν εδώ που βλέπουμε, της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: Έρχεται ο Αλέξανδρος, φέρνει ομπρέλα γιατί βρέχει. Πού έχουμε έρθει αρδακτό.
1: Ναι.
0: Έλα, Αλέξανδρε, έλα. Θα μαγειρέψουμε εδώ στο καφενείο, το οποίο τι έχει κάνει τώρα. Ο Αλέξανδρος έχει έρθει από την Αθήνα, είναι μουσικός, είναι γνωστός λιράρης. Όσοι δεν το ξέρετε, που πιο πολύ και πιο ψαγμένοι το ξέρουν, θα το μάθετε τώρα. Αναβίωσε, να το πω, ένα καφενείο 100 χρόνων.
1: Ναι, αυτό ήταν το καφενείο.
0: Ναι. Εδώ ήταν ένα καφενείο, θα δείτε πράγματα τώρα έτσι μερακλείδικα. 100 χρόνων καφενείο, θα πούμε και την ιστορία. Ήρθαμε να περπατήσουμε, ήρθαμε να κάνουμε βόλτα στο χωριό. Προς το παρόν είμαστε με δύο ομπρέλες. Πες και εσύ μία τρίτη και πάμε να κάνουμε μια βόλτα και, όπου, και ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Όσο πάει δυναμώνει.
1: Το βάζει.

0: Ωραία και εσύ, ε.
1: Ναι, μοιάζει αμαρίνα. Αγία Μαρίνα είναι χαράλαμπος, είναι δίπλητη. Απλώς η ενορία είναι Αγία Μαρίνα. Είναι η Σεροβυζαντινή Εκκλησία, το πρώτο κτίριο, το παλαιότερο κτίριο που ξέρουμε ότι είναι στον Άρδαστρο. Και συγκεκριμένα τον Άρδαστρο το χρονολογούμε σύμφωνα με αυτό το κτίριο. Οι πρώτοι κάτοικοι του χωριού υποτίθεται, λέει ο μύθος, ότι ήταν κάποια οικογένεια βλατάκηδες, βλατάδες, από ένα χωριό της Λίγκρες, το οποίο είναι κάτω στην παραλία. Λόγω των πειρατών και των κουρσάρων, μετικήσανε προς την ενδοχώρα και ένα από αυτά τα χωριά τα οποία χτίσανε, αυτή κάθε κλάδος οικογένειας πήρε μια περιοχή, είναι ο Άρδαχλος. Πώς και τα Κούμια εκείνη την περίοδο είναι, ίσως και ο Βάτος εδώ δίπλα. Πάντως ο Άρδαχλος είναι εκείνη την περίοδο. Λόγω της πειρατείας ήρθαν εδώ και χτίσανε. Ξέρεις όπου βρίσκανε νερό. Καθόντουσαν.
2: Ανήκει στο Δήμο Βασιλείου.
1: Δήμος Αγίου Βασιλείου. Παλιότερα ήταν Δήμος Αγίου Πνεύματος. Με πρωτεύουσα τον Άρδαχτο. Είχε 13 χωριά. Αγίου Πνεύμα είναι απέναντι ένα μοναστήρι στο Τζουσό. Και αργότερα έγινε κοινότητα Αρδάχτου με 3 χωριά, 4 μάλλον. Αχτούντα, Βάτος, Άρδαχτος και Αγία Παρασκευή. Ένα χώρο που ζούσαν κάτι καλόβριε. Στην ουσία τώρα έχει εξελιχθεί σε ένα τουριστικό θέρετρο.
2: Και τώρα πώς σημαίνουν εδώ.
1: Σήμερα 22 άτομα. Σήμερα.
2: Τώρα αυτή τη στιγμή 22 άτομα, ναι. Και είστε και εσύ με την οικογένειά σου.
1: Εμείς είμαστε 5.
2: 5, άρα είσαι, σε λίγο, ναι. Θα είσαι στο μισό χωριό, έτσι.
1: Ναι, κοντεύω. Το πιάσω, ναι. Ναι.
2: Οπότε...
1: το καλοκαίρι γινόμαστε μια 200 ρε. Έρχονται δηλαδή ξενιτεμένοι. Εδώ όλα τα σπίτια, τα περισσότερα μάλλον, είναι φτιαγμένα, ανακαινισμένα. Και έρχονται το καλοκαίρι, γιατί είναι ψηλά, είναι δροσιά.
2: Και έδωσε και ζωή εσύ με το καφενείο.
1: Εντάξει,
2: έχουν και ένα λόγο να έρχονται.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς.
2: Και έρχονται και από τα δίπλα χωριά.
1: Ναι, συνέχεια. Και από το Ρέθυμνο.

0: αντιγιά μας.
1: Ανταγιά.
0: Και ανταγιά θέλω υγεία, υγεία. Με μέτρο υγεία. Όχι υγεία με μέτρο, αυτό που πίνουμε.
1: Αυτό, ναι.
0: Το οποίο αυτό που πίνουμε είναι, ναι, μεν ρακί, αλλά είναι μια ρακί εγώ δεν είχα ξανακούσει. Για ξαπες μου, λοιπόν, πάλι να μάθω.
1: Αυτή η ρακί, εδώ στην περιοχή, τα σταφύλια που βασιλεύουν στην ουσία είναι τα λιάτικα. Λιάτικο βγαίνει από το Ιουλιάτικο, δηλαδή αυτή η συγκεκριμένη ποικιλία οριμάζει τον Ιούλιο στα χαμηλά. Γι' αυτό λοιπόν τη βάζουν στα ψηλά χωριά, ώστε να έρθει η όρατζη Αύγουστο-Σεπτέμβρη, πριν τη βροχιά, να είναι οριμασμένο, να μπορέσουμε να το τριγύσουμε.
0: Και πώς λέγεται η ρακή?
1: Να ανεβάσει τις βαθμούς που θέλουμε, 13-13,5, ώστε να βγει το κρασί και τα στράφυλλα μαζί με λίγο ζουμί, με λίγο μούστο, τα φυλάσσουν ξεχωριστά για να βγει η ρακή.
0: Η συγκεκριμένη έχει μια ονομασία, μου είπες πριν.
1: Όχι, λιάτικο είναι από.
0: Κάπως την είπες πριν. Είπες να βάλω ρακή. Μυρνο. Πώς το
1: λέω? Όχι, δεν είναι αυτή η μυρτόρακη. Μυρτόρακη είναι άλλη.
0: Άλλη είναι?
1: Άλλη, θα σου φέρω τώρα σε λίγο.
0: Α, ναι, καλά λες. Άλλη είπες ότι έχει κανέλα.
1: Έχει κανέλα μέσα, ναι. Ναι.
0: Αυτή δεν έχει
1: κανέλα. Αυτή είναι σκέτη, είναι καθαρή ρακή, η οποία είναι από λιάτικο σταφύλι.
0: Με έφαγε το κρύο και αποσυντονίστηκα.
1: Όχι,
0: δεν πειράζει.
1: Δευτές, εγώ σε μπέρδεψα που σου μίλησα για.
0: Πώς με μπέρδεψε, εγώ δεν κατάλαβα ότι μία ρακή χωρίς κανέλα. Έφαγα τάλα που δεν είναι.
1: Γι' αυτό.
0: Πάμε να κάνουμε μια σαλάτα ζεστή, λίγο διαφορετική. Ψητά καρότα, μπορείτε να τα κάνετε είτε στο σκαροτήγανο ή στο φούρνο, φέτα, μείγμα ζατάρ και κολοκυθόσπορο ή αλλιώς ηλιόσπορο. Με ένα τόσο καλό πίλερ, για να μην έχουμε φύρα, καθαρίζουμε τα καρότα, θέλουμε δύο μεγάλα. Τώρα για αυτή τη συνταγή θέλουμε επίσης ένα καλό μαχαίρι, σαν ντόκου, όπως αυτό εδώ της Opinel, και θα κόψουμε σε πάχος μισού εκατοστού το καρότο. Προσεκτικά. Ελαιόλαδο πάνω στα καρότα, τα οποία τα έχουμε βάλει σε ένα μπολ. Μείγμα ζάταρ, έχει και σουσάμι αυτό. Το έχουμε ξαναδουλέψει. Είπαμε σε καλά μπαχαράδικα, το βρίσκεται. Αλάτι. Ανακατεύουμε λίγο να μαριναριστούν και φυσικά τα ψήνουμε σε ένα σκαροτήγανο ή σε προθερμασμένο φούρνο σε 180 για περίπου 15 με 20 λεπτά.

Σερβίρουμε σε ένα ωραίο πιάτο. Τριματίζουμε φέτα light, ένα πλήρες υγιεινό πιάτο, το οποίο θα το τελειώσουμε με ηλιόσπορο ή κολοκυθόσπορο και φύλλα μαϊντανού ή κόλιανδρου. Μαϊντανός, για να μείνει στο πιάτο, πρέπει να είσαι σε κλειστό χώρο, όχι στην εξοχή. Αλλά εγώ θα βάλω και λίγο λαδάκι από πάνω επιπλέον.

0: Γνωρίζω ότι εγκατέλειψες αρχικά, γεννήθηκες στην Αθήνα, την εγκατέλειψες.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια ήρθα στο χωριό που είχαμε από εδώ πατέρα.
0: Η ρίζα σου.
1: Η οικογένειά μου από εδώ.
0: Η ρίζα σου, ναι. Είσαι απόφυτος του Οδείου.
1: Ήμουν στο ελληνικό Οδείο, στο εθνικό Οδείο στην Αθήνα. Έχω περάσει και από το εθνικό. Δίπλωμα στη Βυζαντινή μουσική έχω. Αυτό.
0: Για καλύτερη ποιότητα ζωής εγκατέλειψες στην Αθήνα.
1: Γιατί δεν μου άρεσε εμένα αυτός ο τρόπος ζωής. Ούτε για καλύτερα ούτε για χειρότερα.
0: Ναι, αυτό είναι δεν σημαίνει ότι δεν πάει στην Αθήνα.
1: Πάω και εντάξει. Όποιος θέλει να είναι στην Αθήνα, ξάντου. Και όποιος θέλει να είναι πάει, ξάντου.
0: Μπράβο.
1: Αλλά το ότι ήρθα στο χωριό, ήρθα στο χωριό μου. Δεν θα πήγαινα σε μια επαρχία στην τύχη. Έτσι κι αλλιώς. Είχα ερίσματα να είμαι εδώ. Εδώ είναι η περιουσία μου.
0: Αρχικά ήρθες για να κάνεις τι και πώς κατέληξες εδώ.
1: Ήρθες για να είμαι στο χωριό.
0: Ναι. Και μετά τι σου άρεσε η πορεία.
1: Αυτό προέκυψε για το καφενείο, αν ρωτάς. Mm-hmm. Προέκυψε από ανάγκη, να το πούμε, και βιοποριστικά, αλλά και μέσα μου, δηλαδή ψυχολογικά, ότι ήθελα να κάνω, να βάλω το λιθαράκι μου στο να έχει ζωή το χωριό.
0: Γιατί δεν είχε τίποτα μέχρι τότε.
1: Εντάξει, δεν υπήρχε κάποιο καφενείο σε μόνιμη, σε σταθερή βάση, ανοιχτό, το οποίο πιστεύω ότι είναι η βάση κάθε χωριού, το καφενείο.
0: Ναι, το συγκεκριμένο καφενείο τώρα, το αξιοσημείωτο αυτού του χώρου είναι ότι εδώ μιλάμε για ένα χώρο 100 χρόνων. Για πες μας την ιστορία.
1: 100 χρόνων. Πέρσι που το πήρα ήταν 99.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Υπήρχε κάποιος εδώ στο χωριό, κάποιος Βαγγέλης Πρεβελάκης ή Κάρονας, λόγω του ύψους του, ο οποίος έκανε τους ζαχαροπλάστες στο σπήλι. Βρίσκεται λοιπόν κάποια στιγμή να έχει μαζέψει ένα αρχικό κεφάλαιο και έρχεται και να φτιάξει το σπίτι του πλέον, στο χωριό του, αυτό το κτίριο εδώ πέρα, απάνω το σπίτι του και αυτό το χώρο για εργασία. Δεν ξέρω αν είχε αποφασίσει ότι θα το κάνει καφενείο ή οτιδήποτε, τέλος πάντων. Και το 1924 γίνεται όλη αυτή η διαδικασία, όπου φέρνει και τα έπιπλα που είναι πίσω μας, το τεζάκι και το ταμείο, ας πούμε, έτσι, της εποχής.
0: Μπακαλοκαφενείο.
1: Ναι, μπράβο, είχε τα πάντα, και ζωοτροφές είχε ένα διάστημα και κατά καιρούς αυτή

0: που το κάναν είχε από χαρούπι, από καρπούς, ρύζι, φασόλια, μπελτέδες, τέτοια.
1: Corn beef.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Ζήκος μόνο λείπει από εδώ.
1: Ναι.
2: Τι ευσοβαρά τώρα εδώ. Έχεις και corn beef.
3: Δεν ταιριάζει με τον τόπο.
2: Ε?
3: Δεν ταιριάζει, ταιριάζει με το μέρος.
2: Είναι, αυτό
3: λοιπόν.
2: Είναι άρτια συνδεδεμένο με τα καφενεία και τα μπακαλό.
3: Γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχει εδώ μέσα αυτό.
2: Με το κλειδάκι πάνω όπως
3: ναι,
2: παλιά.
3: Ναι, με το κλειδάκι, ναι, γιατί υπάρχουν και πιο σύγχρονα, αλλά θέλω, ήθελα
2: λοιπόν, αυτό. Αυτό μην το κοροϊδεύετε, ακόμα το παίρνει κόσμος.
3: Φρέσκο είναι, αυτό είναι
2: μην το υποτιμάτε μάλλον, γιατί με τι ταιριάζει. Είναι σαν τον καβουρμά.
3: Με τα αυγά πάει αυτό.
2: Ταιριάζει με τα αυγά, είναι απίστευτο με τα αυγά. Κάποιοι το περνάγανε και με το τυρανάκι.
3: Στο κάνανε, στο τυρανάκι. Καφενεία παλιά υπήρχε αυτό και γενικά κονσέρβες υπήρχαν από τέτοια μεζεδάκια.
2: Corn beef, δηλαδή είναι μοσχάρι, δεν είναι χοιρινό. Είναι μοσχαρίς και
3: ναι, ναι, μοσχάρι, μοσχάρι.
2: Ναι, είναι σαν τον καβουρμά όσοι γνωρίζετε, κυρίως στην Πάνω Ελλάδα. Χτυπάει το τηλέφωνο, λαχανάκι συνεχίζω εγώ γιατί εδώ έχουμε... Κοίταξε, θα το βάλουμε αλάτσι τώρα αυτό. Όχι, δεν το κοβάλω, το χαλάσω. Ακριβώς το ίδιο χρώμα έχει με τη ρακή αυτή, έτσι, γι' αυτό την πέντεψα εγώ.
0: Ναι, ναι, κανονικά ναι, απλώς μέσα έχει και την κανέλα, έχει και τα, ξέρεις, τα μέρτα είναι κάτι μπαλάκια της μυρθιάς. Κάτι μικρή
2: μαύρα.
0: Καμπή, μαύρα.
2: Ναι, α, κατάλαβα. Yeah.
0: Που το σκουραίνουν το...
2: Άρα αυτό είναι πίπα. Τύπου ρακόμελο,
0: μπράβο, ναι,
2: αλλά δεν έχει...
0: Με τα μέρτα, μέρτα και κανέλα έχει μέσα.
2: Ναι, δεν έχει γλυκά.
0: Όχι, όχι. Αυτό το φτιάχνει μια γυναίκα εδώ στο διπλάνο χωριό, στο Βάτο.
2: Ωραίο, δυνατό είναι, ε.
0: Ναι.
2: Ε?
0: Ναι.
2: Αυτό δεν είναι για after dinner.
0: Ναι, για μετά το φαΐ, να κάνει μια σκέπη πάνω από το φαΐ.
2: Άμα πιείς και ξαναπεινάς.
0: Για να δούμε, να το δοκιμάσουμε μετά.
2: Ακούγεται πάρα πολύ κανέλα, είναι...
0: Ναι.
2: Έχει και μια
0: μια πικράδα.
2: Μια πικράδα.
0: Πικράδα είναι το μέρτο.
2: Άρα είναι καλό.
0: Ναι.
2: Ότι είναι πικρό, ότι είναι ξινό, ότι είναι στιφό,
0: έτσι,
2: είναι καλό.
0: Έτσι λένε, πάντως, εντάξει. Καλό κάνει ανάλογος την ποσότητα. Άμα πιείς ένα ποτηράκι, καλό είναι. Άμα πιείς ένα μπουκάλι, δεν κατεβάζει.
2: Εντάξει, δεν είναι να πιείς ένα πρόβολο. Ο καθένας είναι δυνατή.
0: Ναι, είναι δυνατή, ναι. Είναι τύπου λικέρ,
2: α το πούμε. Αυτό, σαν κονιάκ.
0: Ναι, είναι τύπου λικέρ. Αυτό είναι συνήθως τέτοια πράγματα δίνανε παλιότερα μόνο οι γυναίκες.
2: Τίποτα, μία και πολύ σου είναι.
0: Ναι. Μόνο οι γυναίκες τα δίνανε έτσι από μία και η ραγή.
2: Λοιπόν, έχουμε εδώ μεζεδάρες τώρα. Γιατί είναι μεζεδάρες, συν το αλάτι. Αυτό εδώ είναι.
0: Είναι γούλα.
2: Γούλα.
0: Γλυκοράπανο.
2: Γλυκοράπανο.
0: Ελαίες σακιστές. Φρύο.
2: Φρύο.
0: Ναι.
2: Αφράτο.
0: Ναι.
2: Λάχανο με αλάτι. Λεμόνι
0: και ξύδι.
2: Ξύδι. Ναι, κάποιοι βάζουν λεμόνι, κάποιοι δεν βάζουν λεμόνι.
0: Ναι, ό,τι θες.
2: Το κόβεις, το τρως με το χέρι, όλα είναι ρουστίκ εδώ. Θα κάψω καλά όπως έχω κάψει το σκαροτήγανο, με λίγη λιπαρή ουσία, γιατί θα σερβίρουμε τα μήλα με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Πάμε να τα κόψουμε. Μήλα ζαγοράς, μήλα ζαγορίν. Το κόβουμε στα τέσσερα και με το μαχαίρι, την άκρη του μαχαιριού μάλλον, παίρνουμε και καθαρίζουμε και κόβουμε ακριβώς στη μέση. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα και πάμε στο σκαροτήγανο ή το φέρνουμε εδώ.

Εάν χρειαστεί, τα βοηθάμε με ελάχιστο λάδι πάνω στα μήλα, σταγόνες. Αυτό θέλουμε. Να βγάλουν τα ζάχαρά τους. Παίρνουμε ένα ωραίο πιάτο, πάμε ακριβώς στο κέντρο, απλώνουμε γκάλο, δηλαδή γάλο τύρι, διασκορπίζουμε μερικές σταφίδες σουλτανίνα Κρήτης πάνω στο πιάτο και στο γαλοτύρι, συνεχίζουμε με φιλέτο αμύγδαλο, μοιράζουμε

μερικά καπρομαδάκια. Και αφού κρυώσανε τα μήλα, τα βάζουμε και αυτά περιφερειακά και πάνω από το γαλοτήρι.

0: Βρισκόμαστε στην Times Square του Αρδάκτου αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Το φαγητό, να υποθέσω ότι βγήκε στην πορεία γιατί έβλεπες ότι ανταποκρίνεται ο κόσμος, ναι. Και δεν μπορείς να βγάζεις, ας πούμε, μόνο ελιά, παξιμάδι και...
0: Δεν θέλω να βγάζω μόνο ελιά και παξιμάδι.
1: Δεν ήθελες εξ αρχής.
0: Δεν ήθελα εξ αρχής. Ήθελα να υπάρχει ένα κίνητρο να μπορεί να κατέβει η ρακή ευχάριστα κάτω.
1: Και όχι μόνο, γιατί έχεις και καλό κρασί.
0: Εντάξει, ναι, πέρα το κρασί αλίμονο είναι βασικό προϊόν για ένα καφενείο.
1: Ένα καφενείο.
0: Απλώς η ρακή σηκώνει μια μεγάλη γκάμα από μεζέδες.
1: Μπράβο.
0: Και ξέρεις, άλλος θέλει το λάχανο, θέλει δροσερικό μεζέ. Άλλος θέλει την ελιά, θέλει, ξέρω εγώ, ένα λουκάνικο.
1: Ναι. Απάκι.
0: Να κατέβει πιο καλά να σβήσει τη ρακή. Και από αυτή την ανάγκη μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Δεν έχω μενού, είμαι καφενείο.
1: Λίγο, σιγά μην έχεις και μενού.
0: Δεν με ενδιαφέρει να κάνω μενού.
1: Τι να κάνεις.
0: Ό,τι βγάλει το τσικάλι εκείνη τη μέρα.
1: Σήμερα το τσικάλι τι έχει. Για πες μας.
0: Κοίταξε, κατά βάση εγώ βάζω στο φούρνο συνήθως ή χοιρινό ή ρύφι δικό μου άμα έχω.
1: Τι είναι το ρύφι.
0: Το κατσικάκι.
1: Τι λέμε ρύφι στην Κρήτη.
0: Κατσικάκι. Κατσικάκι. Το μικρό το κατσικάκι, ναι. Μπορεί να βάλω και αρνί, άμα βρεθεί στα χέρια μου. Εδώ γενικά υπάρχει μεγάλη κατανάλωση αυτών των αμνοερυφίων. Είναι βασικό.
1: Προέρχεται από τη λέξη έμνο. Αμνοερύφια.
0: Ναι. Ρύφι είναι το σκέτο του κατσικάκι. Αρνί είναι του προβάτου το μικρό.
1: Ναι. Και έχουμε σήμερα.
0: Έχουμε χοιρινό. Πώς θα το βάλουμε στο φούρνο. Πατάτες γιαχνερές με τα πράσα.
1: Αυτό είναι πατάτα κοκκινιστή με πράσο.
0: Ναι.
1: Ωραίος. Με μπεσκέ. Για τη ρακή. Η πατάτα γενικότερα.
0: Υπάρχει. Ναι. Εντάξει, η πατάτα ξεπεινάζει τον κόσμο.
1: Και τι κάνεις.
0: Σπανιότερα, γιατί μπορεί να προλαβαίνω. Mm. Άμα έχω πολύ κόσμο εδώ πέρα, δεν μου παντίδει, να σου πω την αλήθεια. Βάζω πατάτα βέβαια στο τσικάλι μέσα, θα μπει, είναι απαραίτητη.
1: Είδα, έχεις κρατήσει κάτι μανιτάρια.
0: Ναι, εντάξει, αυτά είναι μόνο για σένα. Πρινίτες,
1: ναι.
0: Παρά τη βροχή που κάνει, κατάφερα και τις διατήρησα, γιατί τώρα έχουν σαχλιάσει οι μανίτες με αυτό το καιρό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι για να τσιμαζώνεις.

0: Εδώ είναι η κρίση του κορυφού, από εδώ ποτίζομαι. Γενικά ο Άρδαφος έχει πολλά νερά, πολλές πηγές. Μην βλέπεις τώρα αυτό το χάλι, είναι για δύο λόγους. Πρώτα, γιατί παίρνουν και το νερό, το πάνε πάνω στη...
1: Από πότε είναι κρίση αυτή, γιατί βλέπω εδώ
0: 1800. Αναγεννηστήσα, 1841 αναγεννηστήσα. Το 1842, 1841, αλλά είναι παλιότερη σίγουρα. Το νερό ήταν εδώ πέρα πάντα, είναι το νερό της φτενούρας που λένε. Από εδώ, από πάνω δηλαδή.
1: Δεν έχει σταματήσει ποτέ.
0: Όχι.
2: Πίνουμε όμως, ήμουν το ζώο πίνουμε. Από εκεί πίνουμε.
0: Πίνουμε. Απλώς φεύγει το νερό από εκεί από μια τρύπα. Δεν έκαμε και τα νερά τα περίσα φέτο.
2: Ακόμα.
0: Ξεχύλιζε, ναι. Ακόμη, δεν ξέρω τώρα που θα κάνει. Και αυτό το νερό είναι από το Καυροπηγάδι, μια πηγή που είναι εδώ από πάνω. Και το φέρνουμε και αυτό πάει.
2: Άλλο νερό αυτό.
0: Άλλο νερό. Πιο καλό.
2: Πιο καλό αυτό.
0: Το Καυροπηγάδι είναι τέλειο νερό.
1: Για πιάμε το καλό.
0: Για πιάστο.
1: Αυτό είναι γλυκό.
0: Εντάξει.
1: Ε?
0: Γλυκό πιο καλό.
1: Γλυκό πιο καλό.
0: Δεν έχει ζάχαρη μέσα.

0: τι άλλο κάνεις εδώ, δηλαδή κάνεις παρέες και ναι. παίζεις, εξασκείς και το άλλο, δεν είναι επάγγελμα το άλλο, το άλλο είναι αγάπη να υποθέσω.
1: Εντάξει, μουσική. Και τα δυο είναι, είναι και αγάπη, είναι και επάγγελμα.
0: Τραγουδάς εκτός, ναι. παίζεις εκτός από το τόπο σου, από το χώρο σου.
1: Αθήνα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, πάω συχνά. Και Αμερική πάω.
0: Και Αμερική.
1: Ναι, πάω, ναι. Και φέτος θα πάω.
0: Πάω εκεί στον Ελληνισμό και πέ...
1: Ναι, καλά, οι Έλληνες εκεί είναι διψασμένοι, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι...
0: Αλλά να, να υποθέσω κυρίως το χειμώνα.
1: Ναι. Το καλοκαίρι δεν μπορούν να κουνήσουν από την Κρήτη, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, από τον Απρίλιο και μετά, νομίζω ότι είσαι...
1: Ναι, πιάνουν τώρα γάμοι, βαφτίσεις, είναι τα γλέδια. Είναι και το μαγαζί πλέον, το οποίο τρώει χρόνο, θέλει από πάνω.
0: Και το καλοκαίρι έχει πιο πολύ κόσμο.
1: Ναι, βέβαια, εδώ το χωριό γινόμαστε 200 νομάτι.
0: Ναι. Τέλεια.
1: Τώρα είμαστε 22.
0: 22.
1: 22 και είμαστε σήμερα. Αύριο θα δούμε.
0: Καλά, αύριο δεν ξέρουμε κανένα τίποτα. Τι είναι η μουσική για σένα?
1: Εντάξει, η μουσική είναι για μένα η βασική μου ασχολία τα τελευταία 25-30 χρόνια. Γενικά. Μπορεί και παραπάνω, από 9 χρονών στην ουσία ασχολούμαι. Ένας αδερφός του πατέρα μου έπαιζε τη λύρα και ξεκίνησα έτσι, παρακίνησε. Και ο ίδιος ο πατέρας μου, εντάξει, ένας μερακλής άνθρωπος, ακόμη και δεβά. Και χορεύει, συμμετέχει σε γλέδια, οργανώνει γλέδια, ένα από αυτούς που οργανώνανε εδώ τις παρέες στο χωριό. Γλέδια, καντάδες, τέτοια. Και ήταν λίγο πολύ μονόδρομος ότι θα καταλήξω να ασχολούμαι με τη...
0: Είχες τα ερεθίσματα.
1: Είχα τα ερεθίσματα και με το συγκεκριμένο, ας πούμε, πολιτισμό που είχα μπλέξει. Ήταν δεδομένο ότι θα ασχοληθώ με κάτι. Ασχολήθηκα με τη λύρα, λοιπόν, λόγω του ότι είχε και στο σπίτι εξαιτίας του αδερφού του πατέρα μου, του Μαθιό. Και το προχώρησα, το είχα σαν κύριο επάγγελμα μέχρι και σήμερα, ας πούμε. Στην ουσία κάνω τα ταξίδια μου.
0: Εσύ γράφεις μουσική,
1: γράφω κιόλα, ναι.
0: Γράφεις στίχους,
1: ναι.
0: Γράφεις με...
1: Έχω και δικές μου προσωπικές δουλειές δισκογραφικές.
0: Τη δουλειά σου κάποιος μπορεί να τη, δει, να τη βρει πού, ας πούμε.
1: Και στο ίντερνετ υπάρχει, που τώρα πια υπάρχουν όλα.
0: Είσαι παντού και στο Facebook.
1: Όλα στο YouTube.
0: Είσαι στο YouTube, είσαι και στο TikTok που είναι,
1: ναι,
0: το...
1: Προσφάτως.
0: Προσφάτως.
1: Ναι.
0: Γιατί ο πολλής κόσμος τώρα έχει στραφεί, υπάρχουν και τα θετικά στο TikTok, δεν υπάρχουν γενικότερα στο ίντερνετ.
1: Παντού υπάρχουν θετικά και αρνητικά.
0: Παντού, ναι, και εκεί είναι μια κοινωνία. Τι είναι, η κοινωνία. Είναι κλειστή, η οποία... Ο καθένας...
1: Ένα χωριό, ναι.
0: Ναι, μεγάλο χωριό. Ο Αλέξανδρος είναι μερακλής και το βλέπουμε. Επέλεξε το πιο καλό μέρος του χοιρινού, την πανσέτα, για να μας κάνει το οφτό. Τώρα πώς να το πω, δεν ξέρω. Αυτός έχει μια τεχνική εδώ που κάνει το χοιρινό του, το βάζει στο φούρνο, το ψήνει αργά και σταθερά για κάποιες ώρες με κρασί. Πάει να πάρει ένα κρεμμύδι, άκουσα την πόρτα, άνοιξε, έρχεται για να μας πει τα δικά του τώρα. Εγώ καρφώνω το μαχαίρι του και πάρτε τον Αλέξανδρο.
1: Λοιπόν, Βασίλη, ήρθα, δεν άρεσα, ε.
0: Όχι, την πετάχτηκε.
1: Κρομιδάκι.
0: Πολύ δίπλα είσαι.
1: Κρομιδάκι κασανιώτικο. Λοιπόν.
0: Κασανιώτικο.
1: Από τις Κασάνους.
0: Ναι.
1: Είναι πέρα στο Ηράκλειο, στην επαρχία Αβγιάνου Θαρό, κάπου εκεί.
0: Α, όλο, πολύ την Κρήτη παίρνεις πράγματα.
1: Από που θα ρω πως είναι κάτι καλό.
0: Ότι είναι καλά.
1: Ναι. Τα κασανιώτικα, τα κορμίδια είναι και ντόπια, γι' αυτό τα προτιμώ. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Είπα εγώ ότι έχει πάρει πανσέτα και τα λοιπά.
1: Πανσετούλα, ναι, είναι αδυναμία η πανσέτα. Μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν, θα την σπάσουμε λίγο εδώ.
0: Δώσ' του.
1: Σε κακό κομμάτι, σε κακό σημείο.
0: Μεραζεί.
1: Εντάξει.
0: Και τι κάνεις τώρα, αυτό θα το βάζεις λοιπόν από κάτω, ε.
1: Κοίταξε. Εδώ θα πάρω το κομμάτι, κλειστό.
0: Κόβεις την άκρη.
1: Θα το κόψω λίγο την άκρη για να το κάνω
0: τηγανιά
1: πιο όμορφο. Εδώ, να δω πώς θα χωρέσει.
0: Θα μαζέψει βέβαια αυτό.
1: Ναι, μαζεύει. Μαζεύει. Χάνει τα υγρά του, μαζώνει.
0: Έχει πολύ λίπος, γι' αυτό είναι λίγο.
1: Ναι, και γι' αυτό δεν βάζω ούτε λάδι.

0: Όχι.
1: Έχει το δικό του ξύγι. Είναι από τα κρέατα που έχουν ξύγι το οχύρος. Ας γιώ το, αυτό το κομμάτι το μερακλίδωρο.
0: Ε, βέβαια. Κορταζίνες.
1: Αυτό.
0: Spare ribs.
1: Spare rings.
0: Spare ribs.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το βάζω έτσι, θα το χωρέσω. Από εκεί πέρα μετά βάζω το κρασάκι πάνω, λίγο κρασάκι. Και θα το απλώσω μετά, θα το γυρίσω κιόλας.
0: Το κρασί το βοηθάει να πιάσει και κρούστα.
1: Και να κάσει και τα λάτσι, ναι.
0: Εφόσον δεν βάζεις λάδι.
1: Δεν βάζω λάδι, όχι. Δεν βάζω λάδι.
0: Ακριβώς αυτό που είπες. Και είναι και αυτό το βασικό, είναι δύο τα βασικά στοιχεία. Είναι ότι πρέπει να καθίσεις το λάδι πάνω, γιατί από μόνο του δεν θα καθίσεις. Αφού δεν βάζουμε λοιπόν λάδι, θα βάζεις νερό για να καθίσεις το λάδι.
1: Εντάξει.
0: Και τη γεύση.
1: Του βάζει μια γεύση, μια ξινή, ειδικά αυτό είναι άσπρο βιδιανό, από τις μέλαντες είναι. Οπότε θα το βάζω πάνω κάτω, εγώ το βάζω αλάτι.
0: Ανθόλατιο.
1: Ναι. Είναι από τις μέλαντες από τον Άγιο Ιωρίδη αλάτι. Οπότε λοιπόν.
0: Ναι. Μπόλικο, μπόλικο,
1: μπόλικο, μπόλικο, δεν το λυπόμαστε τα λάθη.
0: Και αυτό τώρα πάει στο φούρνο χωρίς, δεν το καλύπτεις από πάνω.
1: Όχι.
0: Όχι, ε.
1: Όχι, καθόλου. Απλά, κοίταξε, στην αρχή του βάζω με δύναμη, πυρά και μετά το χαμηλώνω. Mm. Και το ψήνω.
0: Κανα δύο ώρες και.
1: Εκεί, δύο κάτι, αναλόγως. Λοιπόν, κρομιδάκι. Αυτά τα φυτεύω, αυτό το πεθερό μου. Εμένα.
0: Τα κάνουν και στη φάβο.
1: Κάνουν. Για πολλά κάνουν.
0: Το κρεμμένο το βάζεις από πάνω ή από κάτω?
1: Από πάνω.
0: Από πάνω.
1: Από πάνω.
0: Και θρούμπι μετά?
1: Μετά, θρούμπα τη βάζω φρέσκια.
0: Στο σερβίρισμα.
1: Μετά στο σερβίρισμα, ναι.
0: Ωραίος. Αν πικρίζει και τα λοιπά.
1: Και πικρίζει και έχει το αρωμάτι, το κρατεί το ίδιο σαν φυτό.
0: Οπότε αυτό είναι η διαδικασία, απλή.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Πάει σε δυνατό φούρνο τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και τα λέμε στο τραπέζι.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4 ευρώ και 79 λεπτά. Φρουίζε λεγιώτης 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μπαρίλα 98 λεπτά. Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Πετσέτα θαλάσσης 8 ευρώ και 98 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Ο Ντός Πρεβελάκη.
1: Ναι.
0: Και ο Εφραίμ ο Πρεβελάκη, ο Πρεβελής, που χτίσε τη Μονή Πρεβελή, ήταν από εδώ.
1: Και ήταν και ο συγγραφέας.
0: Ο συγγραφέας, ναι, ο πατέρας ήταν από εδώ.

0: Εδώ το σχολείο. Σχολείο, ναι, αυτό πέρα ο πατέρα μου πήγε εδώ. Σε αυτό το 79 έκλεισε. Είναι από κάποιο πρόγραμμα που βγήκε από το κράτος μετά τον πόλεμο. Που χτίσαν ορισμένα σχολεία και μάλιστα αυτή τη αρχιτεκτονική, δηλαδή σε αυτό το στυλ, είναι τα περισσότερα σχολεία γύρω-γύρω. Τα παλιά.
1: Και αρχιτεκτονική, δηλαδή.
0: Ξέρεις, αυτό κόκκινο ήταν κατά βάση βαμμένο.
1: Ναι.
0: Με άσπρες, οι γωνίες ήταν άσπρες βαμμένες και το κεραμίδι.
1: Και τώρα ετοιμάζεται με το πολιτιστικό σύνολο, κάνει το τύπου λαογραφικό μουσείο.
0: Έχουμε σε λαογραφικό μουσείο.
1: Και κάνετε εδώ το γλέντι.
0: Ναι, εδώ απόξω, του Χριστού, 6 Αυγούστου.
1: Πόσα γλέντια κάνετε εδώ, πανηγύρια.
0: Αυτό είναι το κύριο, αλλά μέσα στη χρονέ, ειδικά το καλοκαίρι που έχει κόσμο, κάνουμε κι άλλα. Παρέες, καντάδες.
1: Να έρθουν και έσοδα για να κάνετε πράγματα.
0: Αυτό του Χριστού, ρε, εντάξει, γίνεται. Είναι
1: πιο οργανωμένο. Το πιο οργανωμένο.
0: Σύλλογο, ναι, βεβαίως.
1: Πάμε.
2: Θα παίξεις κάτι, ρε.
3: Αυτή η λίρα.
2: Ναι.
3: Την κουρδίσουμε λίγο. Αυτή είναι παλιό κομμάτι η λίρα. Είναι κάποιο καντανογλιγόρι από το Δουμαριό, από εδώ πέρα, ένα χωριό. Είναι πάνω από 100 χρονών το όργανο.
2: Αυτό, όλα 100 χρονών είναι εδώ μέσα.
3: Πάνω, είπα πάνω από 100
2: χρονών. Πάνω.
3: Η ραδιοχρονολόγηση σταματάει στα 100 χρόνια εδώ.
2: Ο πιο μεγάλος στο χωριό πόσο είναι, 100 χρονών.
3: Όχι, είναι 95 στα 96 μια γυναίκα. Η ουρανία είναι πολύ δάκι.
2: Υπάρχει 96 χρονών.
3: Ναι, γυναίκα, ναι. Η οποία έπεσε και σπα στον πόδα τώρα τελευταία και... Αλλιώς πηγαίνει κανονικά, τα είσαι τις όρνητες, δούλευε, δεν είχε θέμα.

0: και δύσκολο να τα βρεις και να τα διατηρείς και να ξέρεις πώς να τα φτιάξεις σωστά, να μην είναι στεγνά. Τι είναι? Μανιτάρια. Και τα συγκεκριμένα είναι
1: πρινίτες. Ομανίτες τα λέμε εμείς εδώ.
0: Ναι.
1: Πρινίτες. Οι συγκεκριμένοι είναι πρινίτες. Είναι πολύ σπάνιο είδος, νόστιμο.
0: Κρέας.
1: Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Το συγκεκριμένο μάλιστα φαίνεται και εδώ οι διαδρομές που κάνουν τα σκουλίτσια μέσα. Τα βάλαμε πριν στο νερό για να φύγουν τα σκουλίτσια. Για να μπορούμε να τα φάμε καλά, όχι ότι παθαίνεις τίποτα. Απλώς για το βιμπρέτι που λένε, είναι καλύτερα να το κόβουμε έτσι. Λοιπόν, θα τα βάλουμε μετά στο αλεύρι. Συγκεκριμένοι πρινίτες βγαίνουν στη ρίζα του πρίνου. Γι' αυτό λέγονται πρινίτες. Δαγκωμένοι από ζώα.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι είναι ακίνδυνοι. Γιατί ξέρει.
0: Σωστό, γιατί αν τα. Ο μανίτης, ήταν δηλητηριώδες.
1: Ο μανίτης που δεν έχει σκούλικα και δεν είναι δαγκωμένος, να το φοβάσει. Ό,τι ράτσα και να είναι. Λοιπόν, αυτά θα τα βάλουμε τώρα στο αλευράκι. Εδώ. Και θα παίξουμε. Κόβονται και με το χέρι. Απλώς με το μαχαίρι κάνει καλύτερο. Δεν κάνει σκίσιμο, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το χρησιμοποιώ, όχι ότι

0: Αυτά και πιστά είναι ωραία.
1: Ναι, αυτό και στη σόμπα γίνονται.
0: Και στο μαντέμ εκεί που έχει να περάσει λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετά γίνονται. Λάβω λέμονο, λεμόνι σκέτο. Έχει κάνει τεχνική ωραία.
2: Στη φούσκα μας εδώ. Έτοιμα. Θα λευρωθήκανε.
0: Ούτε λερώνεις τίποτα.
2: Όχι. Λίγα είναι, αλλά το μεζέρα, το κρασί μας το ψούμε.
0: Κρασί έπιπτα. Ναι. Είναι ελληνικό καφέ.
2: Εδώ θέλει κρασί,
0: ναι. Νερό βόλικο.
2: Ναι.
0: Ρακέστη πιέμε...
2: Το καυροπηγάδι.
0: Τρεις.
2: Ναι.
0: Δια...
2: Μπουκάλια.
0: Μπουκάλια.
2: Α, ποτέλια.
0: Μα πιέμε, πήραμε τρία μπουκάλια, τώρα. Εδώ με δύο και πήραμε παυσίπονο. Η ρακή είναι καλή, εγώ έχω θέμα. Εκεί να βάλεις τώρα.
2: Όχι, στο τηγάνι.
0: Α, μην βάλεις στο νερό, βάλει.
2: Όχι, όχι,
0: ωραία. Στο τηγάνι.

0: Ναι. Είναι η άδεια του προηγούμενου, την κράτησα για... Δεν έβαλα τη δικιά μου, έχω βάλει την προηγούμενη, φαντάσου. Του Νικολή.
1: Τόσο είναι ο τελευταίος καφετζής πριν από μένα.
2: Θα βάλουμε λίγο αλάτσι. Χοντρό, θαλασσινό. Και λίγο θρούμπι αρδαφιανό. Και...
1: Λίγο λεμονάκι.
2: Και είναι έτοιμο.
3: Άντε.
2: Πάντα γεια.
3: Γεια. Με ζευγάρα. Αυτό άμα το μυρίσετε τώρα και σας κλείσουν τα μάτια, σε πάει σε καλαμαράκι.
0: Ναι, ναι, είμαι σαν το κρέας. Αυτό είναι πρινίτης. Κάθε δέντρο στη ρίζα του συνήθως βγάζει εκεί που σαπίζεται η ρίζα, βγάζει και ένα διαφορετικό μανίτι. Υπάρχουν υδρυγίτες από δριά. Αυτός είναι πρινίτης από τον πρίνο. Στην πρίνουση. Ο πιο διαδεδομένος είναι ο αρτικίτης. Είναι στο αρτίκου τη ρίζα.
3: Και έπεσε και θρούμπι από πάνω και
0: ναι,
3: αδειά.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι μεζές.
3: Η ρίγα είναι τόσο, η θρούμπι όμως.
0: Ναι, η θρούμπι του πάει. Ναι. Η ρίγα είναι, πιστεύω για μένα, ότι πάει στα φρέσκα τα λαχανικά περισσότερο παρά σε αυτά.
3: Μεζεδάρα είναι αυτή.
0: Ναι. Μετά τον αγκαθίτη είναι ο πρινίτης.
3: Και τι είπες πριν, άκουγα ότι είναι σήμερα κρασομέρα.
0: Κρασομέρα, ναι. Αφού δεν θωρείς κατσιφάρα, γιά, δεν θωρείς τα τρία μέτρα.
3: Άμα θωρείτε κατσιφάρα, αντάρα...
0: Να βρείτε την καφενεία.
3: Βρείτε καφενεία και πλακωθείτε με μέτρο πάντα. Με μέτρο. Και εμείς με μέτρο πριν.
0: Μέτρο, μέτρο.
3: Παν, μέτρο, μέτρο να έρθουν, μέτρο να έρθουν.
0: Μέτρο.
3: Άντε γεια μας.
0: Πάντα γεια.
3: Για τη σάλτσα τζατζίκι φέτα θα χρειαστούμε φυσικά γιαούρτι, στραγγιστό, φέτα, χυμό από φρέσκο λεμόνι, άνηθο με τα κοτσάνια του, 2 σκελίδες κόρδου και κόβουμε το αγγούρι. Αγγουράκια γνωσού χοντροκομμένα και θα τα χτυπήσουμε όλα μαζί στο μπλέντερ μέχρι να πάρουμε μια ωραία ρευστή σάλτσα. Αλάτι και πιπέρι φυσικά.

Γύρος κοτόπουλο. Καθαρό κοτόπουλο. Λεπτοκομμένο όπως πρέπει. Έτοιμο σε μια ωραία συσκευασία. Ασφαλέστατη. Και πάμε πάλι στο air fry. Την απλώνουμε κάτω, ομοιόμορφα. Και ψήνουμε τουλάχιστον 8 λεπτά. Μετά ρολάρουμε με iceberg, ντοματίνια, κρεμμύδι, ό,τι θέλουμε. Ζουμερός, λαχταριστός, γύρος κοτόπουλο, λες και το ψήσατε σε σούβλα, δείτε. Αγαπώ το iceberg, το κόβω στο χέρι, έτσι χωριάτικα, γιατί έχουμε κοτόπουλο γύρω από ορεινά χωριάτικα, κοτόπουλα πίνδος. Πάμε και δίπλα. Απλώνουμε. Ντοματίνια, αν θέλετε, κρεμμύδι αν θέλετε, εγώ δεν θα βάλω, έχουμε ήδη το τζατζίκι και θα πάρω με τη σπάτουλα εδώ, κοιτάξτε πόσο ξεροψημένος, ή στο φούρνο στον αέρα ή στο

Air fryer. Απλώνουμε. Και η πρωτοποριακή σάλτσα τζατζίκι φέτα που θα απογειώσει το τυλιχτό μας. Μακάρι να μπορούσατε να μυρίσετε. Μπορείτε να το κάνετε και φάκελο, δεν είναι απαραίτητο να το τυλίξετε. Εγώ γυρίζω εδώ, πατάω εδώ, φέρνω αυτό. Και μπορούμε να το γυρίσουμε έτσι τώρα.

αυτό στην Κρήτη λέγεται κατσιφάρα, δηλαδή αντάρα, που λέμε στα δικά μας τα μέρη πάνω. Χειμωνιάτικο τοπίο 100%.

Το συγκεκριμένο λουκάνικο έχει μέσα καθαρό κρέας και λίπος τόσο όσο. Όταν το βάζεις σε ένα, όπως έχει ο Αλέξανδρος, αυτό ωραίο μαντεμένιο τηγάνι, θα το τραβήξω λίγο, δεν χρειάζεται καθόλου ίχνος λιπαρής ουσίας.

0: Το λίπος θα βγάλει, το λίπος του. Νοστιμιάζω.
1: Το σφουγγάτο είναι αλλιώς εδώ, έτσι.
2: Αυτό το σφουγγάτο έχει απάκι μέσα.
1: Ναι. Και αυγά.
2: Και αυγά.
1: Τυρί.
2: Έχει λίγο. Έχει και τυρί. Μπράβο, πού τα νεριάστηκες.
1: Έτσι το
2: είπα. Το κατάλαβες.
1: Τι, έξυπνος να το παίξω, δεν μπορώ.
2: Είσαι.
1: Τι.
2: Για να μαγειρεύεις έτσι καλά είσαι.
1: Αφού δεν έφαγες φάει από μένα.
2: Πώς δεν έφαγα τώρα, τα λουκάνικα
1: που έφαγα. Έτσι, γάρι μαγειρική
2: μου έκανα.
1: Μια μέρα λοιπόν, μπορεί να είναι και νύχτα, δεν μας ενδιαφέρει. Νύχτα για να μην βλέπουμε και πολλά.
2: Ναι.
1: Θα μαγειρέψουμε μαζί. Αλλά ξέρεις που.
2: Εγώ δεν είμαι μαγειρας, Βασίλη.
1: Και τι, γιατί.
2: Και εγώ πρέπει να σε έχω εκεί να μαγειρέψεις και εγώ τα σερβίρω.
1: Δεν είναι άκου να σου πω. Δεν είναι άλλο τώρα το.
2: Για δοκίμασε να μου πεις τέλος πάντων.
1: Δεν είσαι μάγειρας, αφού το αγαπάς εδώ. Τι δεν είσαι μάγειρας. Αυτό είναι σαν κρέπα, ε!
2: Αυγό.
1: Τα αυγά πού είναι?
2: Τα φέρνουμε από την Ολλανδία. Τα εισάγουμε.
1: Ολλανδικά αυγά, θέλουμε προσοχή.
2: Από πού να τα έχουμε?
1: Ολλανδικά αυγά, ψηλά στο Ρέθυμνο. Όποιος κατάλαβε. Έχουν περάσει 2 ώρες και 33 λεπτά. Τόσο θέλει το χοιρινό. Γιατί θέλει τόσο.
2: Δευτερόλεπτα.
1: Έλα, πάμε κάτω, πάμε κάτω. Δείτε εδώ τι έχει φτιάξει ο άνθρωπος. Δείτε. Πόσο ζουμερό, πόσο. Φαντάσου τώρα εσύ να μην ήσουν και μουσικός, έτσι. Όλα θέλουν την τέχνη τους. Πανσέτα. Έχουμε και επιδόρπιμτα.
2: Κάτι θα βρούμε.
1: Ωστόσο ήρθε παρέα. Και μπροστά και πίσω.
2: Ο Αντώνης ο Σαλούστρος.
1: Ναι,
2: Μεσαρά,
1: ο γνωστός.
2: Ανερχόμενος, είναι ανερχόμενος.
1: Ανέβασε λίγη πίεση όμως.
2: Θα πάει μπροστά. Και ο Γιώργος ο Περικλάκης από τις Μέλαμπες.
1: Ποιος άσπρισε,
2: ποιος είναι το πράγμα. Και το κρασί δικό του.
1: Ποιο.
2: Το
1: Ριγιανό. Εγώ με τον πατέρα του στα χιόνια παρέα.
2: Ναι, ο πατέρας του Μερακλής.
1: Με κατήδε κάτω στους Μπαξέδους του πατέρα.
2: Μα και αυτός είναι Μερακλής.
1: Λοιπόν. Δεν ήταν Μερακλής, σαν εδώ. Όχι.
2: Αυτός θα μας πει.
1: Θα σου να. Όχι. Λοιπόν, επειδή είσαι χαμηλών τόνων εσύ.
2: Έτσι θα το παίζει.
1: Οπότε πάμε στα υψηλά.
2: Πάμε.
1: Άντε, παράτε.

Βιολογικές φακές από τα φάσαλα έχουμε. Σιουφιχτά κριτικά έχουμε. Θα κάνουμε ένα ωραίο πάντρεμα. Αν θέλετε, δεν το προσθέτετε. Αν είστε μερακλείδες, το προσθέτετε. Το ξυδάτο το λουκάνικο επίσης της Κρήτης. Θα κάνουμε μπολονές φακής. Θα αντικαταστήσουμε τον κυμά με τις φακές που έχω ήδη βρασμένες. Πάμε στη φωτιά να κάνουμε μια φαγάρα να την απολαύσουμε. Κόβουμε μισό κρεμμύδι σε πολύ λεπτές φέτες ή ψιλοκομμένο. Εμένα συνήθως μου αρέσει έτσι. Θέλω να το βρίσκω μέσα στο φαγητό και να ξέρετε ότι όταν πέφτει έτσι το κρεμμύδι, δίνει άλλη γεύση, δίνει άλλη γλυκά. Βάλτε και σκόρδο αν θέλετε στο συγκεκριμένο φαγητό, βάλτε και καρότα, ό,τι λαχανικά σας αρέσει. Μανιταράκια κομμένα στα 3 ή στα 4. Αφού πρώτα τα κόψουμε στη μέση και αναλόγως το μέγεθος. Έξτρα παρθένο κριτικό ελαιόλαδο του φίλου μας του Μιχάλη του Ζουριδάκη στο τηγάνι που καίει ήδη και μέσα το κρεμμύδι και τα μανιταρία. Αλατίζουμε καλά και αφήνουμε λίγο να πάρουν χρώμα τα μανιτάρια και μετά να κατέβουμε. Έχουμε σουτάρει καλά το κρεμμύδι, έχει μελώσει, έχει καραμελώσει και τώρα θα καραμελώσει πιο καλά με λευκό βαλσαμικό σιρπ. Θα το σβήσουμε λίγο. Κάνουμε πιο ελαφρύ, πιο νόστιμο, πιο αρωματικό το φαγητό μας με πολτό σκόρδο από τον πλατή καμπολάρη σας με αρωματικά και έλαιο, αλλά και φρέσκες, ωραία, σωστά φτιαγμένες λιαστές ντομάτες κομμένες, έτοιμες για το φαγητό σας. Είτε είναι χειμώνας, είτε είναι καλοκαίρι, αυτή η ντομάτα έχει την ίδια γεύση, το ίδιο αποτέλεσμα. Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, βιολογικές άνυδρες ντομάτες από το δίλοφο Ασάλιο.

αυτό το πανέμορφο μείγμα μπαχαρικό να ακούει το όνομα Τζίκα, είναι ποντιακό και ενδείκνυται σε όλα τα κοκκινιστά. Αναζητήστε το σε καλά μπαχαράδικα και δοκιμάστε το. Λίγο πριν δέσει η σάλτσα, προσθέτουμε τις βρασμένες και τις σουρωμένες φακές. Συνεχίζουμε και ενσωματώνουμε τα βρασμένα σκιουφικτά που βλέπετε μπροστά σας.

Πριν τελειώσουμε το φαγητό, πολύ λεπτές φέτες, σχεδόν φλίδες από ξιδάτο λουκάνικο, προαιρετικά, γιατί μπορεί να το κάνετε το συγκεκριμένο πιάτο vegetarian ή και vegan. Αλατίζουμε, δοκιμάζουμε και κατεβάζουμε για τα υπόλοιπα. Τελειώνουμε με φέτα χοντροσπασμένη από πάνω. Μια τέτοια φαγάρα το θέλει το πιπέρι. Το καλό, το χοντροσπασμένο.

0: Πατάτες με πράσα γιαννή.
1: Για νερό.
0: Για νερό.
1: Ναι, έτσι το λέμε όπως εδώ.
0: Και θα μου επιτρέψεις.
1: Ελεύθερα.
0: Κοίταξε, ναι, θα σερβίρουμε όμορφα και επαγγελματικά. Βάλουμε την κουτάλα από αυτό, πάρουμε τα πράσα. Βάλουμε. Αυτό και αν θέλει πιπέρι.
1: Έχουμε.
0: Ε?
1: Ναι, μπούκοβο δεν έχω. Πιπέρι έχω.
0: Δεν θέλουμε μπούκοβο. Αυτό είναι φαΐ μοναστηριακό.
1: Αυτό είναι κλασικό φαΐ χειμωνικό.
0: Έτσι φτάνει αυτό για το μεζέ μας. Μπορείς να φάμε
1: το πράγμα. Γιατί όχι.
0: Μετά θα πάμε. Θα πάμε να πάμε ποιο τον θέλεις.
1: Σε ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Σου επιτρέπω.
1: Ευχαριστώ. Πάμε εδώ το πιπέρι.
0: Θα σε βοηθήσω.
1: Όχι, κάτσε εκεί και θα
0: δοκίσεις. Όχι το πιπέρι, στο σερβίρισμα.
1: Ναι, σερβίρισμα.
0: Ωραία συνεννούμαστε. Όσο περνάει η ώρα συνεννούμαστε πιο εύκολα. Παναγία μου, εδώ. Μέλωμα. Αυτό το φαγητό, κοιτάξτε λάδι, κοιτάξτε κάποιο λαδάκι. Πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στην κυρία. Ε?
1: Ναι, βέβαια.
0: Μαρίνα,
1: ναι.
0: Η οποία.
1: Εκλασιθίου.
0: Εκλασιθίου, μερακλή. Δική μαγειρική, ωραία.

0: Επιδόρπιο, έτσι. Φεύγουμε με κριτικό επιδόρπιο, μυζήθρα, νοπή. Ο Αλέξανδρος συγκόβει την μπανάρι. Είναι το πιο εύκολο και το πιο νόστιμο κριτικό επιδόρπιο. Ε?
1: Ναι.
0: Α, το κόψει στη μέση.
1: Ναι, θα το κάνω κομματάκια εδώ.
0: Το περάσει από αλεύρι και το
1: κομματάκια και θα το πάρω από αλεύρι, θα το πανάρω. Να το. Το πανάρετε αμέσως έτσι. Να το. Κολλάει.
0: Έχει,
1: είναι, είναι ογρό. Είναι ογρό.
0: Δηλαδή έχει υγρασία.
1: Ναι. Αναδομένο. Mm-hmm. Ναι.
0: Και μετά μέλι.
1: Από πάνω, από πίσω τι γανίζουμε. Μην τα λες όλα τα μυστικά.
0: Τι.
1: Μέχρι να τελειώσουμε.
0: Καλά, δεν θα έχει λίγο μέλι αυτό. Τι επιδόρπιο θα έχουμε.
1: Μπορεί να βάλεις διαφημίσεις ενδιάμεσα. Οπότε να μην τα βλέπεις όλα τα μυστικά μέχρι να τελειώσει το.
0: Τώρα μέλι στην Κρήτη. Όλα αυτά θέλουν μέλι. Τι θα έβαζε, Σιρόπι Σφεντάμου.

0: Α, δοκιμάζω και εγώ, παρόλο ότι εδώ πέρα οι διπλανοί μου με έχουν βγάλει πανφάγο. Κοίτα, πόσο λιτός είμαι.
1: Αυτά σας
0: λιτώ. Ωραία τώρα. Περίμενε.
2: Μην πεις ότι το κατάλαβες, ξαναδοκίμασε λίγο.
0: Μην πες μαζί μου. Θα βγεις χαμένος. Τι είναι τώρα αυτό. Σφαγιανή πίτα χωρίς ζυμάρι.
3: Ναι.
0: Ε? Το...
1: Ναι.
0: Ε? Ιδέα. Ναι. Απλά δεν έχει ζυμάρι και είναι πιο ελαφρύ τρόπον την άλλη.
1: Φορμαέλα.
0: Όχι φορμαέλα, φορμαέλα είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι, αλλά είναι ένα τυρί το οποίο τηγανίζεται γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, και τρώει.
1: Χωρίς...
0: Όλα τα τυριά, ναι. Για να λέμε την αλήθεια, θέλουν την κόντρα τους. Θέλουν μαρμελάδες, τα αλμυρά. Όλα τα τυριά. Και η φορμαέλα φέτη τρώει, τι θέλει. Δεν θέλει η μαρμελάδα, δεν θέλει τι με λεμόνι, δεν τη φάει φορμέλα.
1: Με τρώνε στην Αράκοβα και αυτή με μέλι. Όπως
0: και με μέλι.
3: Η Αράκοβα είναι μετά τη θάλασσα, δεν μα.
1: Ναι, ορεινή και αυτή, όπως ο Άρης.
0: Πολύ καλό, ε.
3: Και οι Άλπεις ορεινές.
0: Τώρα φάω γλυκή καυτερή πυριά. Και θα έρθει εδώ μαζί μου να τα πούμε. Καλό βράδυ, καληνύχτα, καλησπέρα, καλημέρα. Εμείς τα ξαναλέμε.

0: διάβασα, πώς πίνει.
1: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
2: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
3: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί.

0: ή τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
2: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
3: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Θα ήθελα...
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς.
8: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
10: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
11: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
10: Το χώμα πρέπει να το τρως.
12: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
13: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
14: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
10: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
9: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
11: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
9: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
10: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
12: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
9: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
11: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
14: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
10: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
14: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
11: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
10: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
17: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στο 36ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου, της τρίτης σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα, και με έχει πιάσει και μια μελαγχολία κιόλας γιατί είναι η τελευταία εκπομπή, αλλά τι να κάνουμε, γιατί όπως έλεγε και έναν σοφός, τέλος είναι το σημείο από το οποίο αρχίζουμε, οπότε όσο νούπο μετά την τελευταία εκπομπή, την τελευταία και καλή, θα μπούμε και θα κάνουμε ένα γερό μπάσιμο στην επόμενη σεζόν. Λοιπόν, μαζί μας είναι η ΕΤΑΝΑΠ, τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος, ο αγνώστης αυρός των Λευκών Ωραίων. Κατεβαίνουν από εκεί ψηλά, μας δίνουν δροσεράδα, δύναμη, υγεία, ευεξία, ό,τι πρέπει δηλαδή για να αντέχουμε στις σκληρές συνθήκες, και οι αθλητές και οι προπονητές αυτό το ξέρουν καλύτερα. Σήμερα είναι 9 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα, 9 Ιουλίου του 1961, υπογράφτηκε η Συμφωνία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και σήμερα εμείς θα μάθουμε πώς υπογράφτηκε με βουλοκαίρι και με χοντρό μαρκαδόρο μια μεγάλη ποδοσφαιρική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ολλανδία. Λοιπόν, θα γελάσει κάθε επικραμμένος. «De beste manier on dit tendoen».
1: Τεντούν.
0: Τεντούν. Καλά.
1: Το πας καλά.
0: Το πάλεψα, Γιάννη Αναστασίου, για να σου πω. Καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είχαμε κάνει εδώ πάλι, τότε η εκπομπή λεγόταν Pressing, το 2013, μια εξαιρετική συνέντευξη, τη θυμάμαι. Ήσουν τότε προπονητής στον Παναθηναϊκό, τώρα είσαι προπονητής στον Πανετολικό, και είδες πώς η τύχη περπατούσε από αυτές τα λιοντάρια, σε βλέπω μπροστά μου, σε τσίμπησε.
1: Απίστευτο.
0: Πάμε Γιάννη να κάνουμε εκπομπή. Είναι ωραίες αποδράσεις αυτές όποτε μπορείς. Εδώ επειδή έχεις σχέσεις, έχεις και κουμπαριές.
1: Έχεις και κουμπαριές αρκετές, και είναι, εντάξει, είναι Κρήτη αγαπημένος τόπος. Έχω πάρα πολλούς φίλους, και αυτό το είδα προχθές, δηλαδή με το που έφτασα στην πόλη, βγαίνοντας έξω. Όχι μόνο εσένα, σχεδόν από όπου πέρναγα άκουγα Γιάννη, και το οποίο ήταν πραγματικά, ήταν πολύ όμορφο, και είναι πολύ όμορφο, γιατί κάθε φορά που έρχομαι στην Κρήτη, γιατί έρχομαι σχεδόν κάθε χρόνο, εισπράττεις μια ζεστασιά, μια θέρμη από τον κόσμο, και παρόλο που είναι αρκετά τα χρόνια που έχω φύγει από το νησί, εισπράττω αυτή τη...
0: Ναι, σωστά. Πώς και, τώρα μου ήρθε αυτό, πώς και δεν ξαναγύρισες με την προπονητική ιδιότητά σου?
1: Δεν έτυχε ποτέ.
0: Δηλαδή είναι 28 χρόνια τώρα από τότε που έφυγες ως ποδοσφαιριστής.
1: Έφυγα το 98, ναι. Θυμάμαι, 28 Δεκεμβρίου έφυγα, το 98 έφυγα για την Άντελεχτ, φεύγοντας από τον Όφη.
0: Είναι αυτό το αγαθό του ποδοσφαίρου, το να έρχεσαι εδώ, άγνωστος μεταξύ αγνώστων, από τη Μεσοποταμία, καλά το λέω.
1: Ακροποταμιά.
0: Από την Ακροποταμιά και λέω από τη Μεσοποταμιά. Λοιπόν, από την Ακροποταμιά να βρίσκεσαι ξαφνικά να σε τσιμπάει Ολλανδός. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Να βρίσκεσαι, να παίζεις δύο χρόνια σε μια εποχή που είναι καλά χρόνια για τον Όφη. Και να, ξανα,

0: γυρίζεις χωρίς να έχεις επιστρέψει ως προπονητής και να σε βλέπουν στον δρόμο και όχι απλώς να σε θυμούνται, να σε αγκαλιάζουν. Δηλαδή, είναι αυτό η κοινωνικοποίηση που προσφέρει το ποδόσφαιρο?
1: Ναι, σίγουρα. Δεν ήταν δύο, ήταν 2,5 χρόνια που έμεινα εδώ. Ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει πάνω απ' όλα από τον άνθρωπο. Και αυτό εχθές πάλι περπατώντας και κάποιοι εδώ ντόπιοι με σταματήσαν στον δρόμο και μου μιλήσαν, μου είπαν ότι το είναι στον άνθρωπο, γιατί εκεί πραγματικά αντιλαμβάνεις πώς εκτιμάει ο καθένας. Γιατί είναι πάλι σου πάντα χαμογελαστός, μιλάει σε όλο τον κόσμο, δεν ήσουν ποτέ κομπλεξικός ή να είσαι υπερόπτης. Ναι. Ήσουν πάντα πρόσχαρος. Και εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Είναι και τότε οι εποχές σίγουρα που ήμουν εγώ στον Όφη ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Και προχθές βρεθήκαμε στη βάφτιση, δηλαδή και ο λόγος που βρέθηκε εδώ του Σκέντζου.
0: Τι κουβεντιάζει, ήταν εκεί ο Κωνσταντινίδης, ο Νιόπλιας, ο Μακλάς, ο Κανιωτάκης. Τι κουβεντιάζει, ο Αδάμος, μπράβο. Μετά από τόσα χρόνια τα βρίσκεστε, τι κουβεντιάζει. Λέτε ανέκδοτα ιστορίες.
1: Πολλά θυμόμαστε ιστορίες, ναι, εντάξει, πολλά λέμε, γιατί σίγουρα ο καθένας έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχει κάνει πράγματα. Λίγο πολύ με τα παιδιά, με όλους αυτούς υπάρχει μια επαφή, γιατί αυτό που είχε καταφέρει τότε να δημιουργήσει ο Ολλανδός, ο Γκέραρντ, ήταν ότι ήμασταν μια οικογένεια τα παιδιά όλοι, παρόλο που ήμασταν, το ποδόσφαιρο είναι αρκετά ανταγωνιστικό, υπήρχε ένα κλίμα οικογένειας γιατί δεν είχαμε ποτέ προσωπικά και ήμασταν όλοι μαζί μια ομάδα, θα έλεγα, και μέσα στο γήπεδο αλλά και εκτός γήπεδου. Και αυτό φαίνεται τώρα μετά από τόσα χρόνια, παρόλο που έχουν περάσει αρκετά και ο καθένας έχει περάσει αρκετά, όταν βρισκόμαστε πάντα υπάρχει αυτή η ζεστασιά, η χαρά, η προσμονή, το να βρεθούμε, γιατί ξέροντας από πριν επικοινωνούμε ποιοι θα είναι. Και όταν βρισκόμαστε μαζί, είναι τόσα πράγματα που έχουμε να θυμηθούμε. Δηλαδή, και υπάρχουν πάντα οι πλακατζίδες, θα έλεγα, 2-3 που θυμούνται τα πιο ακραία και γελάμε. Αλλά ναι, είναι κάτι πολύ όμορφο.
0: Να πιαστούμε λίγο από την επικαιρότητα. Είναι και αυτή η ερώτηση που θα σου κάνω πάσχει. Πάσχει η δική μου ερώτηση και θα πάσχει και η δική σου απάντηση. Αλλά θα το πάρουμε το ρίσκο και δύο μαζί. Το λέω γιατί το Μουντιάλ τελειώνει σε 10 μέρες, είναι μια χαοτική διοργάνωση. Η εκπομπή γράφεται 10 ημέρες προτού προβληθεί, άρα μπορεί να συμβούν τα μοίρια όσα. Αλλά ο έμπειρος αναλυτής, παρατηρητής, προπονητής Γιάννης Αναστασίου, τι είδε από τις πρώτες 2 εβδομάδες του Μουντιάλ?
1: Εντάξει, δεν είδαμε κάτι να πω ότι ξεχωρεί, γιατί από τη στιγμή που αποφάσισε η FIFA να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων, για μένα θεωρώ ότι τα group δεν έχουν τόσο πολύ σημασία πλέον. Ναι. Οι καλές ομάδες λίγο πολύ περάσαν χωρίς να εντυπωσιάσουν. Και νομίζω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα πάει τώρα να πάει στα knockout, γιατί εκεί θα φάνει πραγματικά ποιες είναι οι καλές ομάδες, ποιες έχουν περισσότερο ποιότητα, βάθος, τύχη. Αλλά με μια πρώτη εικόνα δεν είδαμε κάτι που να μας εκπλήξει, τουλάχιστον εμένα ποδοσφαιρικά, σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Η προσπάθεια που κάνουν οι ομάδες, ίσως δεν είχαν παίξει ποτέ, δηλαδή έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για το Κουράσαο. Έγινε πολύ μεγάλη νίκη για την επιτυχία του Εκουαδόρ.
1: Του Καπ Βέρντ.
0: Ναι,
1: του
0: πράσινου ακροτήριου. Όλο αυτό, ας πούμε, ανοίγει λίγο την κουβέντα για το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, είναι όμορφο και ωραίο για το ποδόσφαιρο από χώρες που ίσως πριν μερικά χρόνια δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα συμμετάσχουν σε διοργάνωση τέτοια, στο παγκόσμιο κύπελο. Αλλά από τη στιγμή που η FIFA αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορα και αποφάσισε να κάνει να μεγενθύνει το εύρος των αγώνων και παράλληλα να αυξήσει τα μέτα τηλεοπτικά
0: δικαιώματα
1: για να έσπραξει περισσότερων χρημάτων, σίγουρα νομίζω ότι είναι όλα πλέον βασίζονται στο βωμό του θεάματος. Το θέαμα φέρνει χρήμα, το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά ναι, είναι και μια ευκαιρία για να γνωρίσουμε και πολλοί κόσμος ίσως δεν ήξερε πολλούς παίχτες από αυτές τις ομάδες ή αυτές τις ομάδες. Γιατί αν κάτσεις και δεις τα ρόστερ που έχουν, είναι πολλοί παίχτες που παίζουν σε πολλές καλές ομάδες, σε καλά πρωταθλήματα και δεν είναι άγνωστοι. Απλά δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα ή την ευκαιρία να παίξουν σε ένα παγκόσμιο κύπελο.
0: Η πληγή είναι ακόμα ανοιχτή. Εμείς γιατί δεν χωρέσαμε?
1: Εγώ νομίζω ότι.
0: Και έχουμε να χωρέσουμε σε μια διοργάνωση από το 2014.
1: Εμείς θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχει αυτή τη στιγμή, και το έχω πει επανειλημμένως, αρκετό ταλέντο, ποιότητα σε όλες τις θέσεις. Έχει πραγματικά δηλαδή επιλογές ο προπονητής. Αλλά πιστεύω σαν ομάδα ότι ήμασταν πολύ αφελείς στη διαδικασία των προκριματικών. Ήταν νομίζω η πιο κατάλληλη λέξη για να περιγράψει αυτό που παίζαμε.
0: Δεν μου το πει. Μου χρησιμοποιήσει η διαλέξη που να θυμηθώ ποιο. Αυτό, ότι είχαμε αφέλεια.
1: Δεν παίζαμε να κερδίσουμε, να πετύχουμε κάτι. Παίζαμε απλά για να παίξουμε. Και είναι κάτι νομίζω ότι και με το πέρας των υποχρεώσεων. Και γιατί τελειώσαμε και νωρίς ουσιαστικά. Στην τέταρτη αγωνιστική είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα προκριθούμε. Ίσως να είναι ένα καλό μάθημα για τα παιδιά και για Για όλους και τους προπονητές και για τη διοίκηση εν ώψη της συνέχειας και δεδομένου ότι έχει ακολουθεί το Nations League, το οποίο είναι ένα δυνατό.

0: το group να έχουν τουλάχιστον τη δυνατότητα να μπορέσουμε να γίνουμε λίγο πιο κοινικοί, να κοιτάξουμε να σκεφτούμε περισσότερο και για το αποτέλεσμα και όχι μόνο για το καλό παιχνίδι.
1: Επειδή είσαι κοσμογυρισμένος και έχεις περάσει 12 χρόνια νομίζω στην Ολλανδία και την ανοίγουμε την κουβέντα, μου φαίνεται μια ερώτηση που θέλω να κάνω αργότερα να την κάνω τώρα. Από όλους αυτούς με τους οποίους έχεις ταλαβεριστεί, που έχεις παίξει, με οποιαδήποτε ιδιότητα δική σου, είτε ποδοσφαιριστής είτε προπονητής, ποια είναι η πιο, πώς να το πω τώρα, η πιο σημαντική φιγούρα, η πιο γοητευτική προσωπικότητα που γνωρίζεις?
0: Στην Ολλανδία ή γενικά?
1: Γενικά.
0: Θα έλεγα ο Μάξουελ, ο Βραζιλιάνος,
1: ναι,
0: που έπαιζε στην...
1: Γιατί?
0: Είναι ένα παιδί ο οποίος δεν είχε αυτό που λέμε την υπεροψία. Ήταν φανταστικός παίχτης, ο οποίος μπορείς να το βάλεις όποια θέση και να τον έβαζες, θα παίδεται το ίδιο καλά. Είχε τρομερή ευφυΐα, τρομερή αντίληψη του παιχνιδιού, ικανότητα να χειρίζεται την μπάλα εκπληκτικά, είτε με πίεση είτε όταν ήταν μόνος του. Και εκτός γηπέδου ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορείς να καθίσεις μαζί του και να συζητήσεις πολλά πράγματα. Χειριζόταν, για Βραζιλιάνος μίλαγε πάρα πολύ καλά αγγλικά, το οποίο έκανε ακόμη πιο εύκολη την επικοινωνία. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα πρόθυμος και έτοιμος να βοηθήσει τον οποιονδήποτε. Και είναι λίγο δύσκολο όταν είσαι στα αποδυτήρια, και για εμάς που έχουμε υπάρξει μέσα στα αποδυτήρια, σαν ποδοσφαιριστές, σαν προπονητές, μπορούμε να αντιληφθούμε τους χαρακτήρες των ποδοσφαιριστών και έτσι μπορείς να μιλήσεις πιο εμπεριστατωμένα για το χαρακτήρα.
1: Είναι άλλο ποδόσφαιρο ή άλλο άθλημα αυτό που παίζετε σήμερα?
0: Ναι.
1: Πολλοί λένε ότι είναι άλλο άθλημα.
0: Είναι άλλο άθλημα.
1: Το λένε και για τον μπάσκετ ότι είναι άλλο άθλημα.
0: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει το σπορ να γίνουν πιο γρήγορα. Ναι. Πιο γρήγορα, πιο άμεσα. Χάθηκε κάπου αυτή η ομορφιά του ποδοσφαίρου που υπήρχε παλιά, που ψάχνουμε το νούμερο 10 να πάρει την μπάλα, να κάνει μια μαγική ενέργεια. Τώρα είναι πιο πολύ αθλητικό. Είναι εντελώς αντιφορτικό.
1: Αθλητικότητα έχει δύναμη.
0: Ναι, το ποδόσφαιρο ήταν ένα παιχνίδι. Πλέον είναι κάτι διαφορετικό πλέον. Δεν είναι ένα παιχνίδι. Πάει πιο πολύ στην ταχύτητα, πάει πιο πολύ στη μετάβαση, στη γρήγορη μετάβαση, στην άμεση μετάβαση και πάει πιο πολύ στη δύναμη. Δηλαδή έχει χαθεί λίγο το απρόσμενο, δηλαδή το προσδόκητο να συμβεί κάτι που το οποίο δεν το περιμένεις, δηλαδή που θα ευνηδιάσει τον αντίπαλο. Βλέπεις ίσως μια δυναμική ανθρώπων να τρέχουν πάνω κάτω, να πηγαίνουν σε μονομαχίες συνέχεια, πολλές φορές χωρίς σκέψη στο τι κάνουν. Απλά επειδή έχουν ταχύτητα, έχουν φυσικά προσόντα, πηγαίνουν, αλλά δεν έχουν πραγματικά αντίληψη ή σύνεση για το τι.
1: Γιάννη, αυτό διευκολύνει ή δυσχεραίνει τη δουλειά τη δική σας? Τη δουλειά του προπονητή.
0: Σε μεγάλο βαθμό δυσχεραίνει. Γιατί αν κοιτάξουμε το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, στο υψηλό επίπεδο, οι ομάδες δουλεύουν έτσι και έχουν τους ανάλογους σκάουτερ, οι οποίοι σκανάρουν όλο τον κόσμο για να βρουν τα ταλέντα που έχουν αντίληψη. Σήμερα στο ποδόσφαιρο αυτό που υστερεί πάρα πολύ είναι αντίληψη. Δεν υπάρχει η αντίληψη και η ευφυΐα. Πολλά πράγματα γίνονται μηχανικά, τα οποία είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι στο υψηλό επίπεδο. Είναι πιο εύκολο γιατί σίγουρα σου φέρνουν τέτοιους παίχτες με τέτοια προοπτική, αλλά όταν είναι πιο χαμηλό το επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο να βρεις λίγο αυτή την αντίληψη, αυτή την ευφυΐα, αυτό το απρόβλεπτο και παράλληλα και τη συνέπεια στο να κάνω τρεις πάσες συνεχόμενες με την ίδια ταχύτητα. Στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο χώρο, στο ίδιο πόδι που λέμε, να το κάνουν σωστά. Γιατί ο ποδοσφαιριστής το κάνει μια φορά, το φαίνεται εύκολο, το κάνει δεύτερο, το φαίνεται εύκολο, στην τρίτη χάνει συγκέντρωσή του και θα προσπαθήσει να κάνει κάτι διαφορετικό, το ίδιο μένα, αλλά κάτι διαφορετικό, γιατί βαριέται, τον κουράζει. Οπότε είναι και θέμα συνέπειας σε μεγάλο βαθμό.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεδιώξουμε λίγο τώρα το κουβάρι. Γεννιέσαι πού ακριβώς?
0: Στην Ακροποταμιά Άρτας.
1: Ακροποταμιά Άρτας. Και εκεί αρχίζει να παίζει.
0: Εγώ θυμάμαι από 3 ετών, 4, έπαιρνα μια μπάλα και είχαμε ένα τείχο στο σπίτι και πήγαινα με το που τελειώνα το σχολείο και το φαγητό μου. Εντάξει, τότε η εργασία του σχολείου δεν ήταν και τίποτα το ιδιαίτερο. Και θυμάμαι, πέρναγα αρκετές ώρες στον τείχο που να προσπαθώ
1: την
0: μπάλα. Και αυτό με βοήθησε μετά γιατί κατάλαβα, αντιλήφθηκα το θέμα της τεχνικής, πόσο καλά μπορείς να χειριστείς την μπάλα. Και τώρα σήμερα αυτό λέω πολλές φορές στα παιδιά, ότι είναι δύσκολο. Παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά δεν μπορούν να ξέρουν την μπάλα να την κάνουν.
1: Μια τέτοια ιστορία μου είχε διηγηθεί ο Γιώργος Κοκολάκης. Σε έναν τοίχο μπροστά, έκανα το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Και εκεί ουσιαστικά ξεκίνησα, πήγα σχολείο και θυμάμαι στα 13, με πλαστό δελτίο τότε, γιατί επιτρεπόταν να παίξει στα 14. Ναι, με βάλαμε την ηλικία του αδερφού μου που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος.
1: Συνωμοσία,
0: ναι, ο πρόεδρος της ομάδος. Και έπαιξα στο αντρικό. Στην ουσία ήμουν ένα παιδάκι 13 ετών και έπαιζε με άντρες. Θυμάμαι κάτι μουσάτους, κάτι τεράστιο. Αλλά.

0: Στην ομάδα του χωριού.
1: Στην ομάδα του
0: χωριού.
1: Ακράτητος Ακροποταμιάς.
0: Ακράτητος, μπράβο.
1: Στην οποία έπαιξα για 4 χρόνια. Στην ουσία, γιατί τότε ήταν η συμφωνία με τον πατέρα μου και τους γονείς μου βασικά, ότι αν θέλω να παίξω ποδόσφαιρο, θα πρέπει να τελειώσω το λύκειο. Θα πρέπει να τελειώσω το λύκειο.
0: Γιατί... Είχες αντιρρήσεις από την οικογένεια?
1: Όχι, καθόλου.
0: Όχι.
1: Καθόλου, καθόλου. Το βλέπανε ότι ήταν.
0: Βάλανε τον όρο.
1: Ναι, βάλανε τον όρο ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, γιατί τότε στην επαρχία ήταν οι επιλογές και οι δυνατότητες να κάνεις κάτι ήταν δύσκολες. Οπότε, αν είχες ένα πολιτήριο λυκείου και πόσο μάλλον γενικού, ήταν ίσως πολύ πιο εύκολο να βρεις κάποια δουλειά αργότερα, γιατί το σκεφτόντουσαν έτσι.
0: Ποια δουλειά θα μπορούσε να κάνει ο Γιάννης Αναστασίου, αν δεν υπήρχε το ποδόσφαιρο και δεν είχες μπλέξει τα γρανάζια του ποδοσφαίρου?
1: Να πω την αλήθεια, έχουν περάσει αρκετές φορές από το μυαλό μου αυτές οι σκέψεις, αλλά πάντα έλεγα κάτι με τον αθλητισμό. Κάτι θα έκανε με τον αθλητισμό, γιατί μου άρεσε. Ναι, γιατί παρακολουθούσα πέραν του ποδόσφαιρου, παρακολουθούσα μπάσκετ πολύ.
0: Ξέρω, με τον μπάσκετ έχουμε κάνει πολλές κουβέντες.
1: Παρακολουθούσα βόλεϊ, κολύμβηση,
0: στίβο. Δεν ασχολήθηκες με κάποιο από αυτά τα σπορ?
1: Όχι. Και τελειώντας το Λύκειο, στην ουσία την τελευταία μου χρονιά στο Λύκειο ήταν και η τελευταία μου χρονιά στο χωριό στην ομάδα, την οποία σημείωσα τότε 52 γκολ στην τελευταία σεζόν. Και ήρθε η πρόταση τότε από τον ΠΑΣ Πρέβεζα, ΓΑΜΑ Εθνική. Πήγα, στην οποία έμεινα 1 χρόνο.
0: Έπαιξε σε κάποια άλλη θέση ή κατευθείαν?
1: Όχι, επιθετικός. Επιθετικός. Στο χωριό, στην ομάδα, έπαιζα μπροστά, με βάζαν όπου. Μπορεί να παίξει μπροστά και παίξει όπου θες, κάνει ό,τι θέλεις.
0: Πώς το καλλιέργησες αυτή την ικανότητα? Δηλαδή, έχεις βάλει σε 416 επίσημα μάτς γύρω στα 130 γκολ, μεγάλο νούμερο.
1: Αυτό που είπα, πήγαινα με τον τοίχο. Εγώ για μένα ήταν δηλαδή τα σημαντικά πράγματα ότι κάθε μέρα πέραγα αρκετές ώρες με την μπάλα στον τοίχο, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ την τεχνική. Μετά θυμάμαι είχα ένα δάσκαλο στο σχολείο, στο δημοτικό, ο οποίος είχε έρθει από τη Γερμανία. Ήταν αρκετά χρόνια στη Γερμανία και ήρθε μετά σαν εκπαιδευτικό στην Ελλάδα. Και αυτός με θυμάμαι στο διάλειμμα στο δημοτικό, με έπαιρνε και κάναμε προπόνηση κεφαλές. Πώς θα κάνω κεφαλές? Φαντάζομαι το δάσκαλο στο σχολείο να κάνει το.
0: Δάσκαλος, όχι καθηγητής, τίποτα.
1: Όχι δάσκαλος, ναι.
0: Φυσικής αγωγής.
1: Όχι, όχι τίποτα, καμία σχέση. Δάσκαλος, ναι. Και μετά είχα πάλι κάποιους Έλληνες, κάποιους από το χωριό, κάποιους μετανάστες που ζούσαν και αυτοί η Γερμανία. Και θυμάμαι ένας είχε τρέλα με το ποδόσφαιρο και ερχόταν το καλοκαίρι στο χωριό. Που ήταν η περίοδος διακοπών θεωρητικά και αυτός κάθονταν περίπου 2 μήνες και είχε, θυμάμαι στο αυτοκίνητό του, είχε μπάλες ποδοσφαιρικές. Και με το που με έβλεπε, μου έλεγε το απόγευμα, πήγαινε για μπάνιο και το μου έλεγε το απόγευμα το που θα γυρίσω, θα πάμε στο γήπεδο.
0: Θα πάμε στο
1: και πηγαίνουμε, θυμάμαι αυτό στο γήπεδο και μου έκανε σέντρες αυτός και μου έλεγε θα τελειώνει τη φάση και θυμάμαι, μου έλεγε πάντα ότι μέσα στην περιοχή θα με τη μία.
0: Κατάλαβες πολύ νωρίς ότι το ποδόσφαιρο θα ήταν το επάγγελμά σου και ότι ήσουν αρκετά καλός για να προχωρήσεις? Ή σου πήρε χρόνο για να συμβεί αυτό?
1: Έβλεπα από τα 15 μου, ήδη από τη δεύτερη χρονιά που έπαιζα στην ομάδα του χωριού, ότι με ζητούσαν ομάδες για να φύγω να πάω να παίξω ποδόσφαιρο. Οπότε τότε αντιλήφθηκα ότι κάτι καλό κάνω, κάτι έχω. Αλλά επειδή είχαμε τη συμφωνία με τους γονείς ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να σκεφτώ λίγο περαιτέρω αν πήγαινα εκεί πώς θα ήταν τα πράγματα. Αλλά ήξερα ότι έβλεπα δηλαδή ότι υπήρχε ζήτηση, οπότε κάποια στιγμή το. Το είδα δηλαδή ότι θα παίξω ποδόσφαιρο, θα είναι κάτι που θα κάνω.
0: Είχες τότε, επειδή όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, στη μικρή ηλικία που διαμορφώνουν και διαπλάθουν το χαρακτήρα τους, δεν ισχύει για όλους, αλλά πάσε τους είχες κάποιο ίνταλμα.
1: Ναι, εμένα μου άρεσε τότε πολύ ο Φαν Μπάστεν.
0: Ο Φαν Μπάστεν.
1: Φαν Μπάστεν
0: και ναι, είναι και η ηλικία κιόλας που έχει βάλει τον γκολ, ας πούμε. Δηλαδή, στο 88 εκείνη την κολάρα που έβαλε.
1: Ναι, και πιο πριν που ήταν στη Μίλαν. Και, ήταν,
0: μπροστά,
1: στη Μίλαν, ναι. Και μου άρεσε τότε, θυμάμαι πολύ, έβλεπα τον Σίφο. Τον Έντζο Σίφο. Με τον οποίο μετά υπήρξαμε συμπαίκτες. Βρεθήκαμε στο γήπεδο στα ίδια αποδυτήρια, το οποίο ήταν για μένα ήταν απίστευτο. Ήταν απίστευτο. Ήταν το οποίο του είπα την πρώτη μέρα, δεν το πιστεύω, του λέω. Σε έβλεπα στην τηλεόραση και έλεγα τι παίχτης είναι αυτός και τώρα ξαφνικά μοιραζόμαστε στον ίδιο χώρο.
0: Η Πρέβεζα τι σου πρόσφερε?
1: Η Πρέβεζα ήταν η πρώτη μου ουσιαστικά εμπειρία που έφυγα από τους γονείς μου. Έφυγα, ας πούμε, από την θαλπορή του σπιτιού και την προστασία που είχες από την οικογένεια και πήγες να ζήσεις σε μια πόλη όχι τόσο μακριά από την Άρτα, αλλά με 17 χρονών μόλις είχα τελειώσει, γιατί είχα κερδίσει χρονιά στο Λύκειο και ήταν κάτι εντελώς, έπρεπε να ζήσεις μόνος σου και στην ουσία έπρεπε να προσαρμοστείς και να εξελιχθείς. Ήταν ένα μάθημα, ήταν ένα καλό μάθημα δηλαδή, γιατί ήταν η πρώτη μου εμπειρία φεύγοντας από το σπίτι και ήμουν τυχερός γιατί έπεσα πάλι σε ένα καλό γκρουπ ποδοσφαιριστών, σε ένα προπονητή ο οποίος πίστευε σε μένα ο Πέτρος ο Λεβεντάκος. Ξεκινήσαμε
0: με τον Γιώργο. Παίκτη τη Παναχαϊκή. Ήταν ναι. μέλο τη Χρυσή Πεντάδα.
1: Ναι, ξεκινήσαμε με τον Γιώργο το Σιόντι,
0: του Παζιάννενα.
1: Του Παζιάννενα, για κάποιου μήνε και μετά ήρθε ο Πέτρος ο Λεβεντάκος. Και στην ουσία εκεί ήταν που πήρα μπρο. Γιατί είχα προσαρμοστεί λίγο, αντιλήφθηκα το επίπεδο τη ΓΑΜΑ Εθνική πώ ήταν. Οι συμπαίκτε μου πλέον με είχαν. Είχαν καταλάβει τον τρόπο παιχνιδιού μου, το πώς λειτουργούσε. Γιατί όταν φεύγεις και σαν μικρός 17 χρονών, γιατί θυμάμαι τότε κάναμε προετοιμασία και πήγαινες μπροστά να τρέξεις και οι παλιοί, όπως λέγανε, μικρέ, πίσω.
0: Πίσω.
1: Πίσω. Οπότε όλα αυτά είναι λίγο. Αλλά ήταν κατά κάποιο τρόπο ήταν οι άγραφοι κανόνες που ισχύαν στις ομάδες τότε και ήταν, εσύ έπρεπε σαν πιο νέος έπρεπε να σεβαστείς και να ακούσεις τους.
0: Είχες πάει κανένα κλωτσίδι χοντρό τότε. Μου είχε πει μια ιστορία ο Μαχλάς που έκανε τεπούτο σε ένα μάτι στην Ξάνθη και μετά παίζει με τον Μπάουκ. Και δεν θυμάμαι ποιο ήταν τότε σε τερμπάκ στον Μπάουκ. Του λέει μικρέ, δεν θα περάσει αυτή τη γραμμή για να μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκε.
1: Υπήρχαν συνήθω ηλεκτρικέ. Όχι, αλλά υπήρχαν συνήθω άκουγε κάποια πράγματα. Αλλά εντάξει, πάντα όταν είσαι πιο νέο έχει ενθουσιασμό, δεν τα λαβαίνει σοβαρά υπόψη σου. Όταν θα φας όμως την κλωτσιά, τότε θα αρχίσει να το σκέφτεσαι. Αλλά. Ναι, ήταν ένα σχολείο η Πρέβεζα, γιατί ήταν η πρώτη μου χρονιά που ζούσα μόνος μου και έπρεπε να προσαρμοστώ και έπρεπε στην ουσία να κάνω πράγματα χωρίς να έχω βοήθεια από κανέναν.
0: Ο εθνικός πώς προέκυψε. Εντάξει, αρχίζεις και φτιάχνεις εκείνη την εποχή το όνομά σου, αλλά είσαι ακόμα πώς το 18.
1: Ήμουν 18, ναι. Εκείνη την εποχή θυμάμαι, παίζοντας τη ΓΑΜΑ Εθνική στο Βόρειο Όμιλο, είχα σημειώσει 14 γκολ, αν θυμάμαι καλά, στα 33 μάτς. Και έρχεται τότε η Παναχαϊκή, ήταν η πρώτη ομάδα με το Λουκόπουλος. Έχει έρθει στην Πρέβεζα, με παίρνουν τηλέφωνο από την ομάδα και λέει θα έρθει ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, θέλει να σε δει και να μιλήσει για να... Και κάνω κάπου που πηγαίνω για φαγητό, πηγαίνω, συστήνω με τον άντρα και μου λέει θα... Έχουμε συμφωνήσει λέει με την ομάδα πάνω κάτω στο ποσό, θα έρθεις, θα πάρεις αυτά. Εγώ δεν έλεγα, τι να πω, ό,τι μου λέγανε έλεγα ναι, δεν... Και κλείνοντας το τραπέζι, φεύγοντας μάλλον το τραπέζι, με συνοδεύει ο πρόεδρος της ομάδας της Πρέβεζας και μου λέει ότι το πρωί θα έρθουν από τον Εθνικό. Και πρέπει να αποφασίσεις πού θες να πας.
0: Δεν κοιμήθηκε στο δωμάτιο.
1: Ναι, και το αστείο ποιο είναι, ότι οι άνθρωποι του Εθνικού τότε ήρθαν και κάναν στάση στην Πάτρα για να πάρουν τον Γεωργάτο. Και ο πρόεδρος Παναχαϊκής ενώ θεωρητικά είχε έρθει να πάρει εμένα και μετά θα γύρισε την Πάτρα για να πάρει το Γρηγόρη. Και το πρωί 6:30-7 η ώρα χτυπάει κουδούνι στο σπίτι που έμενα και λέει σήκω έλα στο ξενοδοχείο, έχουν έρθει άνθρωποι του Εθνικού, λέω 7 η ώρα το πρωί.
0: Γάλα μοιράζουμε.
1: Ήταν τότε ο αντιπρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Μητσάκος, ο Κυριάκος, ξέρετος άνθρωπος. Γνωρίζοντας στο ξενοδοχείο τον γνώρισα. Και μου είπε ότι με θέλουν, μου εξήγησε λίγο το πλάνο ότι είχαν πάει στην Πάτρα για να συμφωνήσουν με τον Γρηγόρη τον Γεωργάτο. Και τελειώνει την κουβέντα και με ρωτάνε οι άνθρωποι της Πρέβεζας, λέει: εμείς έχουμε συμφωνήσει και με τους δύο. Καλύτερα χρήματα θα πάρουμε από τον Εθνικό. Και εσύ τι θες, πού θες να πας. Είχα σκεφτεί βέβαια το βράδυ πριν ότι πηγαίνοντας τότε στον Εθνικό, αν πήγαινε σε ομάδα που ήταν στην Αθήνα κοντά, οι επιλογές ήταν σε περίπτωση αν αποτύχεις. Είχες περισσότερες επιλογές, δηλαδή πολλές ομάδες γύρω θα μπορούσες να.
0: Έπαιζαν και οι δύο πρώτοι εθνικοί τότε.
1: Παίζανε και οι δύο.
0: Και η Παναχαϊκή.
1: Και η Παναχαϊκή και ο Εθνικός, ναι. Και η Παναχαϊκή και ο Εθνικός. Και τελικά τι γίνεται, λέω θα πάω στον Εθνικό και ο Γεωργάτος τότε πήγε στην Παναχαϊκή. Έγινε το ακριβώς αντίστροφο. Και η σκέψη ήταν πιο πολύ αυτή ότι αν σε περίπτωση δεν πετύχεις στον Εθνικό, στην Αθήνα υπάρχουν αρκετές ομάδες, μπορεί να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία να ξανακάνεις κάτι. Γιατί για μένα δεν ήταν δηλαδή ο τρόπος να πάω στην Αθήνα. Και να επιστρέψω στην Πρέβεζα ή στην Άρτα. Δεν είχα δηλαδή τέτοιο στόχο, τέτοιες φιλοδοξίες.
0: Θυμάστε τον τεπούτο στην πρώτη εθνική.
1: Με τον ΠΑΟΚ.
0: Με τον ΠΑΟΚ,
1: Με τον ΠΑΟΚ, αυτό έλεγα προχθές με το γιο μου, ο οποίος είναι 24.
0: Κώστας.
1: Και του λέω, φίλε, στο παλιό Καραϊσκάκι.
0: Παίζει μπάλα ο γιος.
1: Όχι. Παίζει παραστεχνικά. Του λέω, είμαι στο παλιό το Καραϊσκάκι, που είναι η εστία απέναντι από τη θύρα 7. Τώρα. Και βγαίνοντας λέω από την καταπακτή, κοιτάζω το γήπεδο και βλέπω γεμάτο το 91 και κοίταζα, γύριζε το κεφάλι μου και έκανα, κοίταζα και δεν το πίστευα, ήταν το γήπεδο γεμάτο εθνικούς, είχε 25.000 κόσμο. Και μου λέει, αποκλείεται. Και το λέω, κι όμως. Κι όμως, και ήταν οι εποχές, ήταν ωραίες. Και ήταν αυτό, ήταν το μάτς εθνικός ΠΑΟΚ 1-1 στο Καραϊσκάκι τότε.
0: Ποιος ήταν ο προπονητής τότε στην πρώτη χρονιά στην εθνική, με ποιον δηλαδή πρωτόπαιξε στην πρώτη εθνική?
1: Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν ο Αυστριακός, ο Βάλτερ Σκότσικ.
0: Ο Σκότσικ. Ήταν στον ΠΑΟΚ μετά.
1: Όχι, ήταν πριν στον ΠΑΟΚ.
0: Πριν στον ΠΑΟΚ και μετά.
1: Ναι, Βάλτερ Σκότσικ.
0: Ήσουν αυτό που λέμε σπουγγάρι, δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή μου το έχουν πει πολλοί πρώην παίκτες και μετέπειτα προπονητές ότι. Όχι ότι είχαν βάλει από την αρχή στο μυαλό τους στόχο και σκοπό να γίνουν προπονητές, αλλά είχαν μικρόβιο. Δηλαδή, ξέρω προπονητές που γύριζαν μετά την προπόνηση όταν ήταν παίκτες και κρατούσαν σημειώσεις από αυτά που τους έλεγαν οι προπονητές. Το είχες αυτό καθόλου στο μυαλό σου? Έπαιζες προπονητικά? Δεν το έλεγαν σε κολακεύσω, επειδή είσαι καλός προπονητής. Έχεις δουλέψει σε μεγάλες ομάδες. Έχεις μια διαδρομή σημαντική. Πήρες την κουλτούρα την Ολλανδική. Έπαιζες προπονητικά?
1: Αυτό που είχα τότε ήταν σε συζητήσεις που κάνα ότι είχα πολύ καλή αντίληψη. Δηλαδή, πολύ γρήγορα αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα.
0: Ψάχνετε τώρα όλοι να βρείτε παίκτες μια αντίληψη.
1: Αντιλαμβάνομαι πολύ γρήγορα και είχα ευφυΐα. Μπορούσα και ήμουν και διορατικός πάρα πολύ. Δηλαδή, στο τι γινόταν, διάβαζα καλά το παιχνίδι και είχα. Στην ουσία, ήμουν πολλές φορές μία ή δύο σκέψεις μπροστά το τι θα συμβεί. Αλλά ήταν το καλό αυτό που είπα. Ότι εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ ένα γκρουπ παιχτών το οποίο. Ο καθένας είχε τις ιδιαιτερότητες του, αλλά και θυμάμαι τον Δημήτρη του Γιωργάρα, τον Αντώνη του Μαυρέα, παιδιά που παίζαν χρόνια στην Αλφα Εθνική και μου λέγαν τότε, μου λέγαν πράγματα. Και εγώ τα έπαιρνα, δηλαδή θυμάμαι ότι μου λέγανε το κράταγα. Μετά ήρθε ο Γρηγόρης ο Τσινός, ο οποίος ήταν καθηγητής. Μίλαγες μαζί του και σου είχε τόσα πράγματα να σου πει και εγώ αισθανόμουν κάθε φορά, ήθελα δηλαδή σαν πιτσιρικάς. Πέρναγα πολύ χρόνο με τους μεγαλύτερους, με τον Τάκη, τον Λεμονή, υπήρξαμε συμπαίχτες τότε. Από όλους αυτούς άκουγα πολλά πράγματα στην Ελλάδα, από τους προπονητές που είχα. Δεν θυμάμαι κάποιον να μου έκανε προπόνηση εξειδικευμένη πώς να κινηθεί ο επιθετικός στον χώρο, πώς να χρησιμοποιήσει το σώμα του. Ήταν όλα ίσον αυτοδίδακτος. Γιατί θυμάμαι, έβλεπα στην τηλεόραση του Βαν Μπάστεν, έβλεπα τον Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο, έβλεπα τον Κρέσπο, Μπατιστούτα, αυτούς τους παίχτες και προσπαθούσα να δω τι κάνουν. Γιατί οι προπονητές όλοι στην Ελλάδα μαθαίναν άμυνα. Ναι. Χάνουν ότι θα είσαι εκεί. Δηλαδή, πάντα υποσυνείδητα, δηλαδή ήταν πήγαινε στο γήπεδο και ήξερε ότι θα κάνει περισσότερο, θα μάθει πώς θα κάνει άμυνα και όχι σαν επιθετικός και όχι πώς θα κάνει επίθεση.
0: Τα ραντάρ του Όφη πώς έτσι μπήσαν.
1: Ήταν ο Γκέρα τότε.
0: Είναι και μια εποχή που ψάχνει οι Έλληνες παίκτες, υπάρχει ένα δίκτυο, μαζεύονται παίκτες ο ένας, ο άλλος, από παντού. Από την Ελευσίνα, ξέρω εγώ, τη μια
1: από την Κατερίνη, από παντού.
0: Ο Προυσανίδης, ο
1: Κωνσταντινίδης.
0: Ο Σκέτζος, δηλαδή που δεν ήταν.
1: Ο Παπαδόπουλος, από την
0: Παπαδόπουλος.
1: Ο Νόμπλιας από την
0: Γαλατινή, ναι.
1: Στον Όφη είχε φανεί ένα ενδιαφέρον για τον Νίκο, το Μαχλά. Δεδομένου ότι έπαιζε ο Νίκο στην εθνική ομάδα, είχε ήδη κάνει αυτό. Το exposure, όπως λέμε, την έκθεση, είχε βγει έξω με την εθνική, είχε παίξει το παγκόσμιο κύπελο. Οπότε ήταν ζήτημα χρόνου ότι θα ερχόταν πρόταση για τον Νίκο και έψαχνα να βρει κάποιον αντικαταστάτη. Και θυμάμαι, κάναμε τότε το. Πήρε τηλέφωνο ο συγχωρεμένος, ο Ευγένιος. Κάναμε το ραντεβού στα Ζαφόλια
0: στην Αλεξάνδρα. Λίγο πιο κάτω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Ακριβώς, ναι. Εκεί πήγαινε τότε ο Φί όταν ερχόταν στην Αθήνα να παίξει. Και θυμάμαι, είχαν παιχνίδι τελευταία αγωνιστική και κλείνοντας. Το πρωτάθλημα, με φώναξαν εκεί, ήταν ο κ. Καζανάκης και ο Γκέραρτ. Και στην ουσία μου εξήγησαν λίγο το πλάνο και ποιο ήταν το σκεπτικό, τι θέλαν. Είχα ήδη μια πρόταση από την Ξάνθη, τη Σκόδα Ξάνθη, η οποία μόλις είχε πουλήσει το Βρίζα στον ΠΑΟΚ. Και είχα και μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Οικονομικά που ήταν πολύ καλύτερη από όλους. Δηλαδή και σε διάρκεια.
0: Και το μέγεθος.
1: Και σε διάρκεια, ναι. Και σε διάρκεια και σε χρήματα. Και ήμουν λίγο μπερδεμένος από την άποψη ότι εκεί που δεν είχα κάτι,
0: ναι,
1: ξαφνικά βρέθηκα με τρεις προτάσεις.
0: Να σκοτώνονται στην ποδιά σου.
1: Ναι, και οι τρεις ομάδες όμως είχαν κάτι. Αλλά μιλώντας τότε και με τους γονείς μου και με τους φίλους για ποια είναι η καλύτερη επιλογή, όλοι μου συστήναν επιφύλακτο τον ΠΑΟΚ. Την Ξάνθη έλεγα ότι αν δεν πάω στον ΠΑΟΚ θα πάω στον Όφη. Χωρίς να ήθελα να μειώσω την Ξάνθη τότε. Για μένα ήταν ο Όφη, ήταν λόγω Γκέραντ, ήταν ένα σκαλοπάτι το οποίο ήθελα να κάνω. Και πήρα την απόφαση, παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Καζανάκη και του λέω ότι συμφωνούμε. Και αυτό το ανακοίνωσα στους γονείς μου και όλοι νόμιζαν ότι είχα τρελαθεί, ότι κάτι πηγαίνει λάθος. Απλά αυτό που είπα πριν, ότι προσπαθούσα να δω λίγο μακριά, δεν κοίταζα το τώρα, αλλά σκεφτόμουν ότι αν ερχόμενο στον Όφη, δουλεύοντας με τον Γκέραντ, και δεδομένου ότι είχε φύγει τότε.

0: Και ο Μαρινάκη.
1: Ο Μαγκλάρης είχε φύγει το καλοκαίρι και πήγε στη Φύτας.
0: Ναι. Είχε φύγει ο Μαρινάκης, ο Πέτρος. Και έβλεπε ότι ο Κωνσταντινίδης είχε φύγει τότε, πήγε στο Παναθηναϊκό. Πολλά παιδιά δηλαδή κάναν τις μεταγραφές. Ότι αν είμαι καλός θα πάω και θα εξαρτηθεί καθαρά από μένα. Γιατί στην ουσία ο Ολλανδός αυτό που μου είπε είναι θα εξαρτηθεί μάλλον από σένα.
1: Πόσο νιώθεις ότι αναβαθμίστηκε το παιχνίδι σου, πόσο καλύτερος έγινες στον Όφη και να τα δύο μισή χρόνια.
0: Γιατί στην ουσία ο Ολλανδός ήταν πιο μπροστά αυτό που λέω. Έβλεπε κάποια πράγματα, έβλεπε κάποια πράγματα και δεδομένου ότι οι Ολλανδοί ήταν και λάτρες του επιθετικού ποδοσφαίρου και ερχόμενος από την Ολλανδία, είδε κάποια πράγματα και θυμάμαι ότι κάναμε μια φορά προπόνηση και στις πρώτες μέρες και μας έβαζε να κάνουμε κάποια χτυπήματα την μπάλα και έλεγε να χρησιμοποιείτε δεξί-αριστερό, ξέρω εγώ, και κάναμε με το αριστερό μια πάσα περίπου στα 30 μέτρα ακρίβειας. Και μου έκανε με το δεξί, ήταν αυτό. Και του λέω: όχι, με το αριστερό. Και λέει: αποκλείεται. Μπορείς να το ξανακάνεις. Και του λέω: γιατί, εύκολο. Και το ξανακάνω και μου λέει: χαριτολογώντας το Μπαχλάς, μου λέει: δεν μπορείς λες τα 5 μέτρα την έδε με το αριστερό. Το είχε το λεωφορείο. Και λέω: εντάξει, ο καθένας είναι διαφορετικός. Έβλεπε πράγματα σε μένα και θυμάμαι ότι περνούσε αρκετό χρόνο στο να συζητάμε στο γήπεδο. Αλλά ήταν το πιο αστείο για μένα τότε ήταν ότι με φώναξε το γραφείο του και μου λέει: ότι Γιάννη, όταν έχω άδικο, έχω πάντα δίκιο. Και μου λέει φύγε. Και πραγματικά τότε δεν κατάλαβα τι είπε. Και φεύγοντας από το γραφείο και λέω τι είπε. Και προσπαθούσα πηγαίνοντας στο σπίτι να καταλάβω γιατί πάντα όταν μου έλεγε κάτι.
1: Το φίλτρο.
0: Όταν έφερε το φίλτρο, προσπαθούσα να σκεφτώ ποιο είναι το νόημα πίσω από αυτό. Και δεν μπορούσα. Και όταν κάποια στιγμή πήγα σπίτι, τέλος πάντων ηρέμησε τέτοιο, το βράδυ ξαφνικά τρώω φλάς και λέω ότι πάντα έχει δίκιο.
1: Πάντα
0: έχει δίκιο που ήταν τότε το. Αλλά ήταν πραγματικά ήταν και ευφυής πάρα πολύ στο να μας κρατάει όλους σε εγρήγορση. Δεδομένου ότι όταν έβλεπε ότι υπάρχει πιθανότητα να χαλαρώσεις, δεν χαλάρωνες, αλλά σε φώναζε στο γραφείο και σου έλεγε ότι δεν σε βλέπω καλά. Ενώ πήγαινες καλά, ήσουν πολύ καλά, σου έλεγε δεν σε βλέπω καλά. Και λέει γιατί είμαστε. Νομίζω ότι τελευταία δεν πατάς καλά στο γήπεδο. Μέσα σου έλεγες, τι λέει αυτός τώρα.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι, και λέει, βλέπω τον αντικαταστάτη τον από πίσω, τον δεύτερο επιθετικό, ότι πιέζει πάρα πολύ. Και σαν μου χτυπάει την πόρτα και να μου λέει, είμαι έτοιμος. Και ήταν πράγματα αυτά τα mind games που λέμε, που σου έκανε και στην ουσία σε κράτηκε στην τζίτα. Δεν σ' άφηνε να χαλαρώσεις. Και είχε τον τρόπο, ότι ήταν πραγματικά ευφυής.
1: Ποια εικόνα σου έχει μείνει από τον Όφη σε αυτή την εποχή?
0: Πολλές. Δεν έχω μία. Δεν έχω μία. Γιατί με τον Όφη πέρασα δηλαδή για μένα ήταν 2,5 χρόνια, αλλά ήταν μπορεί κάποιο σαν όλα αυτά που έζησε στην Κρήτη. Μπορεί να πει κάποιο και 10 χρόνια να ζει στην Κρήτη. Μπορεί να μετά. Και ήταν όλα και εντός και εκτός γηπέδου. Αλλά σίγουρα ήταν η χρονιά που βγήκαμε στην Ευρώπη. Τερματίσαμε τρίτη στο πρωτάθλημα. Και μετά η χρονιά με τα παιχνίδια στην Ευρώπη, το οποίο ήταν μεγάλο επίτευγμα τότε να. Και αποκλειστήκαμε την Οξέρ, μια ομάδα από τότε που είχε 5 ή 6 διεθνείς στο Μουντιάλ της Γαλλίας, που η Γαλλία πήρε το παγκόσμιο κύκλο και παίζαν βασική. Και ήταν αυτές τις στιγμές στις ευρωπαϊκές, ήταν ό,τι καλύτερο.
1: Έχεις, δηλαδή, που, να λες, αυτή είναι η στιγμή μου στον Όφη, η στιγμή Αναστασίου δηλαδή.
0: Όχι, κάτι δεν. Δηλαδή, τώρα έτσι όπως το λες, δεν μου έρχεται κάτι. Γιατί σου λέω, έζησα πολλές στιγμές. Δεν είναι για μένα, ήταν αγωνιστικά, ήταν. Και αυτό που ήταν ο μαραθώνιος, δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Τώρα, όσο μιλάμε, προσπαθώ να σκεφτώ λίγο. Θα έλεγα ήταν το πρώτο μάτς. Παίζουμε με τον ΠΑΟΚ. Στην ουσία, ο ΠΑΟΚ ήταν για να πάω στον ΠΑΟΚ. Ήταν.
1: Και με τον εθνικό κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και με τον Όφη κόντρα στον ΠΑΟΚ.
0: Παίζουμε εθνικό Όφη ΠΑΟΚ. Όφη ΠΑΟΚ, πρώτη αγωνιστική. Για να μην το αστείο, ποιο είναι. Έρχεται ο ΠΑΟΚ τότε και είχαν ξεχάσει τις φανέλες. Δεν είχαν φέρει φανέλες, τις ξεχάσαν, δεν τις φέραν. Και παίζαν στην ουσία, τους έδωσε Όφη τις φανέλες. Σε ένα γήπεδο το Γεντικουλέο, το οποίο έβραζε τότε και ήταν πρώτη αγωνιστική. Ναι, και βάζω τον γκολ στο 7-8 λεπτό. Κάνει ο Φραντζέσκο μια παράλληλη σέντρα και κάνω προβολή στο δεύτερο δοκάρι και βάζω γκολ. Και τότε ήταν η στιγμή δηλαδή που βάζω τον γκολ και λέω θα φύγω, θα ανέβω πάνω στα σύρματα. Και παράλληλα λέω αυτό που είχα σαν άνθρωπο ότι μην τρελαίνεσαι, ναι. Θα βάζεις κάρτα, γιατί ήταν τότε με την κάρτα, θα βάζεις κάρτα και στην ουσία θα.
1: Επειδή έβαζες γκολ, έχεις βαλιά και. Πώς πανηγύριζες?
0: Όχι τίποτα.
1: Όχι γιατί, τίποτα.
0: Όχι, όχι,
1: εξάλλωσες,
0: όχι, όχι,
1: δηλαδή.
0: Όχι, όχι, όχι. Απλά τότε με τον Ρόβι ήταν
1: και το πρώτο γκολ.
0: Το πρώτο γκολ, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι Δεκέμβριος. Πώς σκάει η πρόταση της Άντερλεκτ?
0: Πώς σκάει?
1: Πρώτα απ' όλα, από ό,τι έχω καταλάβει τώρα,

0: Ολλανδία είναι λίγο στο πεπρωμένο σου. Δηλαδή, σου αρέσει ο Βαν Μπάστεν. Νταλαβερίζεσαι με τον Γκέραρτ. Έχει παίξει με τον Τζινό. Δηλαδή.
1: Κάτι υπήρχε, ναι.
0: Ναι, μπράβο. Ναι. Κάτι, ναι. Κάτι σιγόκι, ξέρω κάτι... εγώ.
1: Ναι, κοίτα, το καλό ήταν ότι.
0: Εγώ δεν λέω ότι είναι κισμέτρε, παιδί μου, αλλά. Ναι.
1: Το καλό ήταν ότι είχε πάει ο Νίκος, ο Μαχλάς τότε, στη Βίτεσε και είχε.
0: Θράψει.
1: Ναι,
0: πήγε, το σιρτάκι, πήγε, το ένα, το άλλο.
1: Πήγε πάρα πολύ καλά και στην ουσία άνοιξε κάπως η αγορά για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές με το νόμο του.

0: Οπότε στην ουσία ο Νίκος άνοιξε την πόρτα και τους έκανε να προβληματιστούν μήπως υπάρχουν και άλλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές καλοί. Και υπήρχε ένας Ολλανδός σκάουτερ τότε, ο Πίτερ Ρέσελ, που δούλευε για την Άντερλεχτ και είχε επαφές με τον Ολλανδό, με τον Γκέραντ. Και με φωνάζει στο γραφείο κάποια στιγμή και μου λέει: υπάρχει αυτή η προπήρυξη, γιατί τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ και θυμάμαι τις βιντεοκασέτες. Ήταν προσπαθούσες να φτιάξεις κάποια, να βρεις κάποιον που να ξέρει να σου κάνει μια βιντεοκασέτα με τα γκολ, με τα highlight και τέτοια. Ναι. Και με φωνάζει στο γραφείο Ολλανδός και μου λέει: κοίτα, θα έρθουν σε κάποιο παιχνίδι να σε δούνε από την Άντερλεχτ. Έχω μιλήσει. Και το θυμάμαι τότε η κουβέντα που έκανε, του λέω: Μίστερ, επειδή με ξέρεις, αλλά ξέρεις και εκεί αυτό το πρωτάθλημα, πιστεύεις ότι μπορώ? Γιατί για μένα ήταν σημαντικό να ακούσω κάποιον άνθρωπο που ήταν. Και μου λέει: μην το σκεφτείς, φύγε, μου λέει. Και αυτό μου έδωσε φτερά, δηλαδή με έκανε πάρα πολύ να πιστέψω ακόμη περισσότερο στο ότι μπορώ. Και ήρθαν οι άνθρωποι της Άντερλεχτ, θυμάμαι ήρθαν στο παιχνίδι, παίζαμε στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Βάζω γκολ, προηγείται όφη 0-1 και στο 40 λεπτό, 38, σβήνουν τα φώτα. Και θυμάμαι μετά πήγαμε με τον σκάουτερ αυτόν της Άντερλεχτ και τον Φώτη, τον Μούκα, τότε που είχε πάει και τον Μαχλά, είχε βοηθήσει ένας Έλληνας που ζούσε στις Βρυξέλλες. Πήγαμε για φαγητό κάπου στη Γλυφάδα και είχα άγχος, είχα αγωνιτή και λέει: αυτά που ήθελα να δω τα είδα. Και στην ουσία εκεί μπήκε το νερό στα βλάκι.
1: Λοιπόν, και ανοίγει ένας Ολλανδικός κύκλος που κρατάει 2 σεζόν στην Άντερλεχτ, 4 στη Ρόντα, 2 στον Άγιαξ, Σπάρτα Ρότερνταμ, η Άλμερε. Όλο αυτό το διάστημα της δεκαετίας, πρωτού επιστρέψεις προπονητικά εκεί, υπήρξε ποτέ ενδεχόμενο, έπαιξε σενάριο να γυρίσει στην Ελλάδα? Ή ήσουν πια τόσο εγκληματισμένος και επιτυχημένος προφανώς στην Ολλανδία που λες ότι εδώ είμαι?
0: Το πρώτο διάστημα, το πρώτο εξάμεινο βασικά που είχε πάρει τότε η Άντερλεχτ τον Κόλερ, τον Τσέχο,
1: τον ψηλό,
0: και είχε τότε Κόλερ Ραζίνσκι σαν δίδυμο μπροστά και οι οποίοι πήγανε πάρα πολύ καλά. Ο χρόνος μου ήταν περιορισμένος. Έως μηδαμήνος θα έλεγα το πρώτο εξάμεινο. Ναι, ακουγόταν τότε, γράφανε εφημερίδες, γιατί δεν υπήρχε αυτό που λέμε τώρα ότι τάδε ομάδα θέλει τον Αναστασίου να επιστρέψει να κάνει. Αλλά δεν είχε μπει ποτέ στο μυαλό μου ότι θα γυρίσω στην Ελλάδα. Και δεν το σκέφτηκα καθόλου. Όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν στο εξωτερικό, θυμάμαι, ήταν μόνο με την περίοδο που είμαι στον Άγιαξ. Είναι η τελευταία μου χρονιά, ενώ έχω συμφωνήσει προφορικά, δεν έχω υπογράψει συμβόλαιο. Και η συμφωνία ήταν επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές διακοπές θα το υπογράψω. Με πήραν από τον Παναθηναϊκό τότε τηλέφωνο. Ήταν ο Σπύρος Ολιβαθινός. Και μου έκανε μια πρόταση να πάω στον Παναθηναϊκό. Είχα τον Άγιαξ ένα χρόνο και ο Παναθηναϊκός μου έκανε 2 χρόνια πρόταση με τα ίδια χρήματα. Αλλά επειδή έβλεπα τον εαυτό μου ότι θα έμενα στην Ολλανδία και. Είπα: κύριε Σπύρο, γιατί ήταν προπονητής μου στον Εθνικό, είχαμε μια σχέση. Κύριε Σπύρο, του λέω: θα μείνω εδώ, θα μείνω. Δεν, λέει: μα δεν θες σκέψεις να γυρίσεις? Δεν είναι το θέμα του Παναθηναϊκού. Δεν θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Νιώθω καλά εδώ. Και ήταν ουσιαστικά η μόνη πρόταση επίσημη που είχα.
1: Η Άντερλεχτ είναι μεγάλη ομάδα, αλλά το να αφορά στη φανέλα του Άγιαξ είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Είναι.
1: Έχει μια μαγεία μέσα. Τι έχει?
0: Είναι κάτι
1: που. Αυτό λέω. Άγιαξ,
0: αυτό λέω. Είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές να το περιγράψεις με λόγια. Όταν μπαίνεις μέσα στα αποδυτήρια, όταν μπαίνεις γενικά, ζεις το να είσαι ποδοσφαιριστής του Άγιαξ. Είναι κάτι που όταν το ζεις θα το καταλάβεις. Όσο και να το πεις, δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Το ακούει, οκ, εντάξει, ναι, αλλά είναι. Είχε άλλη που παρόλο αυτά η Άντερλεχτ τότε ήταν το 2000, έφτασε στα προημιτελικά στο Champions League και με παίχτες τότε Σίφο, Στάλενς, Κρασόν, Ραζίνσκι, Κόλερ, είχε μιλάμε τρομερούς παίχτες, αλλά ήταν πηγαίνοντας στον Άγιαξ ήταν κάτι άλλο, ήταν το κάτι άλλο, το εισέπρατες αυτό.
1: Και εντάξει, είναι και το περιβάλλον, η ιστορία, είναι από τα λεφτριών, προφανώς είναι όλα αυτά μαζί, έτσι.
0: Σίγουρα, αλλά ήταν εντελώς διαφορετικό. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο, στην Άντερλεχτ, είχε ένα ποδόσφαιρο το οποίο ήταν πολύ physical. Ήταν πάρα πολύ στη δύναμη, στις μονομαχίες, όχι τόσο το Βέλγιο, όχι τόσο τεχνικά καλό ή τακτικά, αλλά πήγαινε πάρα πολύ στις προσωπικές μονομαχίες και στην ατομική ικανότητα των παιχτών. Πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκε τι σημαίνει ταχύτητα, τι σημαίνει τεχνική, τι σημαίνει αντίληψη Και όλα αυτά σε κάνανε να το βλέπεις διαφορετικά.

0: Αυτές οι δύο χώρες, εντάξει, μετά έπαιξε, πέρασε και από την Αγγλία, αλλά πας έδωσε. Τι σου έδωσαν, δηλαδή, πόσο εμπλούτησαν και διεύρυναν τον ποδοσφαιρικό οριζοντά σου?
1: Κοίτα, στην Άντελεχτ, για παράδειγμα, ήταν ό,τι καλύτερο από πλευράς mental. Δηλαδή,
0: νοοτροπία.
1: Είχα νοοτροπία καλή σαν αθλητής, σαν ποδοσφαιριστής, σαν άνθρωπος βασικά. Αλλά αυτό που εισέπραξα εκεί και κέρδισα, για μένα ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, εκεί αντιλήφθηκα ότι δεν υπάρχει λέξη κούραση. Είχαμε έναν Έλληνα, τον Κουνενάκη, τότε στην Άντελεχτ. Τελειώνει η προπόνηση, έχει τελειώσει η προπόνηση, πιεστική, έντονη. Και κάθεται ο Νίκος και βογκάει εκεί στον πάγκο που κάνει στην άκρη και στα αποδυτήρια μέσα. Πω, έκανε. Και περνάει ο προπονητής και του λέει: Νίκος, τι έχεις, γιατί. Και λέει: Είμαι κουρασμένος, κότς. Κουρασμένος, του λέει: Αποκλείεται. Του λέει: Να πας στο νοσοκομείο να κάνεις αιματολογικές εξετάσεις. Κάτι λάθος πάει. Και φεύγει και με κοιτάζει: Τι είπε αυτός? Εγώ είπα: Είμαι κουρασμένος και αυτός λέει: Να πάω να κάνω αιματολογικές εξετάσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και ήταν, δηλαδή, ήταν το mentality της Άντελεχτ, όταν έπαιζε στην Άντελεχτ. Και γενικά στο βέλικο ποδόσφαιρο, αλλά στην Άντελεχτ ειδικά όταν έπαιζες, το οποίο δεν υπάρχει λέξη κούραση και το οποίο το ξεχνάς, το αφαιρείς από το λεξιλόγιο σου. Και αυτό ήταν για μένα, ήταν πραγματικά στις αρχές, ήταν τρομερά δύσκολο να το αντιληφθώ, δεδομένου ότι έπαιζες παιχνίδι Σάββατο βράδυ. Θυμάμαι τα παιχνίδια μέσα Σάββατο βράδυ, 8 η ώρα, ώρα Βελγίου. Και την επόμενη μέρα το πρωί, 10.30 είχαν προπόνηση. Αυτοί που παίζανε το βράδυ το παιχνίδι, την προπόνηση που κάνανε το πρωί την επόμενη για αποκατάσταση, τρέχαν περισσότερο από αυτούς που δεν παίξανε. Και κάποια στιγμή, στις αρχές ειδικά, εγώ απορούσα και προσπαθούσα να σκεφτούμε πως παίρνουν κάτι. Δεν μπορεί να τρέχουν έτσι. Με το μυαλό το δικό μου, με αυτά που είχα δει στην Ελλάδα, γιατί δεν είχα παραστάσεις. Και δεν μπορούσα να αντιληφθώ, να καταλάβω πως τρέχουν έτσι αυτοί. Και όσο πέρναγε ο καιρός και οι προπονήσεις γινόταν για μένα πλέον συνήθεια, αντιλήφθηκα ότι τελικά ήταν όλα θέμα μυαλού, θέμα θέλησης, αλλά και το κυριότερο προπόνησης. Δηλαδή η προπόνηση ήταν το α και το μ.
0: Μπήκε στο τρυπάκι αυτού που λέμε και που, ξέρω εγώ, και η Εθνική Ολλανδίας και ο Άγιαξ το έκαναν λαβαρό τους στο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, γιατί πηγαίνοντας στην Ολλανδία, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκε στη λεπτομέρεια, αντιλήφθηκε στην ταχύτητα, δηλαδή το πόσο πρέπει να παίζεις, πώς πρέπει να κινείσαι μέσα στους χώρους, πώς πρέπει να είναι το σώμα σου όταν υποδέχεις την μπάλα, η ταχύτητα που πρέπει να παίξεις στο σωστό πόδι, στο σωστό χρόνο, αλλά δεν ήταν ότι έπρεπε να το κάνεις συνέχεια. Και μετά είχε αφορούσει τακτικά τρίκ, τα οποία οι Ολλανδοί για μένα ήταν, δηλαδή και πόσο μάλλον ο Κούμαν, που θεωρώ ότι για μένα μπορεί να ήταν μαέστρο στο κομμάτι της τακτικής, διάβαζε τόσο καλά τα παιχνίδια, ειδικά στα παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσει, τα διάβαζε τέλεια, τέλεια. Και η προετοιμασία δηλαδή ήταν και ανάλογη. Αλλά ήταν απίστευτο, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, αυτό το πράγμα, τα τριγωνάκια που κάναμε στις προπονήσεις και πώς έπρεπε να πασάρεις, πώς έπρεπε να κινηθείς, με τι ταχύτητα έπρεπε να τα κάνεις όλα σε μικρούς χώρους γρήγορα και πώς έπρεπε να έχεις αίσθηση του χώρου. Ήταν αυτό που λέμε το ολοκληρωτικό.
0: Δεν λέω ποιον αντέγραψες, γιατί έχεις τη δική σου προσωπικότητα και τη δική σου κουλτούρα. Από όλους αυτούς τους προπονητές, είτε στην Ελλάδα, είτε στο Βέλγιο, είτε στην Ολλανδία, ποιος νιώθεις ότι άφησε πάνω σου έντονο αποτύπωμα? Ο Κούμαν.
1: Ήταν ο Γκέραρτ, σίγουρα. Με βοήθησε πάρα πολύ. Και θεώρησε μεγάλο τακτικά ο Κούμαν, σίγουρα είδα πολλά πράγματα, αλλά αυτός που πιστεύω ήταν ο Σεφ Βεργόσεν στην Ρόντα. Αυτός που πήγα τον πρώτο μου χρόνο. Τρομερά ευφυής σαν άνθρωπος. Ένας προπονητής ο οποίος είχε κάποιες αρχές και τις οποίες δεν τις διαπραγματευόταν με τίποτα, αλλά εκεί αντιλήφθηκα πραγματικά, άρχισα να σκέφτομαι βασικά την προπονητική. Γιατί έβλεπα αυτόν και αυτός ερχόταν πολλές φορές που μου έλεγε ότι, δεν ξέρω τώρα αν το πίστευε, αλλά έλεγε ότι αν είχες λίγο περισσότερο έκρηξη στα πρώτα σου μέτρα, πιστεύω με το μυαλό που έχεις θα έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και νόμιζα ότι με κορόιδευε στην αρχή. Και αυτός πραγματικά, γιατί κάποια στιγμή μετά από χρόνια, και εμένα μου είχε μείνει βέβαια, αλλά του είπα το πίστευε αυτό και μου λέει εννοείται. Μου λέει, έχω δει πολλούς ποδοσφαιριστές. Λέει, όταν έπαιρνες την μπάλα, ήδη ήξερες τι θα γίνει. Και ήταν πραγματικά αυτό στο παιχνίδι που κάναμε με την ομάδα τότε με τη Ρόντα. Έλεγε στους παίκτες, δώσε την μπάλα στο Γιάννη και αρχίζετε και τρέχετε. Και από τη στιγμή που θα τρέχετε, μην αγχώνεστε, θα έρθει την μπάλα εκεί που πρέπει. Και ήταν για μένα σημαντικό ότι ένας προπονητής με πίστευε τόσο και έβλεπε κάποια πράγματα. Και από την άλλη μου έλεγε ότι αν θες να γίνεις προπονητής, γιατί έχεις κάτι, θα πρέπει να μάθεις να επικοινωνείς. Γλώσσες, μου λέει, πρέπει να μάθεις ξένες γλώσσες. Και ήταν ο πρώτος πραγματικά που με έβαλε Από την πρώτη μέρα που όχι, ήθελα να μιλάω Ολλανδικά. Από την πρώτη μέρα μου μίλαγε Ολλανδικά μόνο. Μου μίλαγε Ολλανδικά και. Και το μίστερ δεν καταλαβαίνω. Εγώ να απαντάω στα αγγλικά και αυτό στα Ολλανδικά. Αλλά είχε το. Τον τρόπο του, είχε τον τρόπο του να με κάνει να μάθω Ολλανδικά και πραγματικά. Εγώ έμαθα Ολλανδικά. Στην ουσία σε 3,5 μήνες μιλούσα Ολλανδικά.
0: Ποιο είναι το ωραιότερο γκολ που έχει βάλει?
1: Το ωραιότερο.
0: Πού. Έχω διαβάθμιση. Το ωραιότερο, το δυσκολότερο και το κρισιμότερο.
1: Τώρα πρέπει να.
0: Το κρισιμότερο.
1: Κρισιμότερο ήταν με τον Άγιαξ στο Champions League που έπρεπε να κερδίσουμε. Παίζαμε την Τούν. Τότε ήμασταν ο Άγιαξ, η Άρσεναλ, η Σπάρτα Πράγας. Άρσεναλ, Άγιαξ, Σπάρτα Πράγας και Τούν. Ήμασταν, και έπρεπε να είχαμε χάσει από την Άρσεναλ, είχαμε φέρει χει στην Πράγα και έπρεπε να κερδίσουμε την Τούν για να μπαίνουμε στη δεύτερη θέση για δεδομένου ότι η πρώτη ήταν για την Άρσεναλ. Και κερδίσαμε την Τούν 2-0 με δύο γκολ δικά μου, αλλά το πρώτο γκολ ήταν το, γιατί στην ουσία ξεκλείδωσε το.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Φυσικά Jessim και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
4: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
8: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
4: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Θα ήθελα...
10: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
9: Χωρίς.
10: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4 ευρώ και 79 λεπτά. Φρουίζα Λεγιώτης 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μπαρίλα 98 λεπτά. Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Πετσέτα θαλάσσης 8 ευρώ και 98 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
15: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
16: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
17: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
18: Πάθος για τη δουλειά σου.
19: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
20: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Έχεις χαμένη ευκαιρία που σε στοιχιώνει. Εντάξει, δεν υπάρχει what if στο ποδόσφαιρο, γιατί το ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Στη ζωή γενικότερα. Υπάρχει ένα πολύ...
1: Όχι, γιατί... Εντάξει, είναι κάτι που πάντα αυτό λέω ότι σαν ποδοσφαιριστής είχα πάντα την... Θα έλεγα την αντίληψη και ήξερα το τι θα κάνω, απλά ίσως μπορεί να μην βγει και κάτι.
0: Πες μου ένα μάτς που θα ήθελες να ξαναπαίξεις.
1: Ένα μάτς που θα ήθελα να ξαναπαίξω. Ναι.
0: Γιατί σου άφησε πληγή ή γιατί είχες παίξει τόσο καλά που θα ήθελες να ξαναζήσεις αυτή τη...
1: Θα ήθελα να ξαναπαίξω το παιχνίδι του Όφη με την Οξέρ. Mm. Γιατί το 3-1 που χάσαμε εκεί, γιατί θεωρώ ότι ήταν ένα μάτς που ουσιαστικά... Θα μπορούσε ίσως να μας οδηγήσει ακόμη πολύ μεγαλύτερα, γιατί φάγαμε τα γκολ φάγαμε δύο κόκκινες και στην ουσία φάγαμε τα γκολ ένα στο 89, αν θυμάμαι καλά, και ένα στο 95. Το οποίο ήταν. Ναι. Πόνεσε πάρα πολύ. Πόνεσε.
0: Μάτς που θα ήθελες να το ξανακοουτσάρεις.
1: Θα έλεγα ήταν το μάτς του Παναθηναϊκού με την PSV στη Λεωφόρο. Γιατί θέλαμε νίκη οπωσδήποτε. Ήμασταν 2-1 μπροστά και βάζει γκολ ο Ντε Γιόνγκ, σοφαρίζει τότε, κάνει το 2-2 με... Δεν υπήρχε το VAR. Δεν υπήρχε το VAR, ήταν offside. Αλλά ήταν οι λεπτομέρειες και θα ήταν ένα μάτς δηλαδή, που θα ήθελα να το ξαναπαίξω.
0: Υπάρχει παίχτης που στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, ή μάλλον για να το κάνω λίγο πιο επιστημονικό, της συναντήληψης που σε χαρακτήριζε

0: Να είχατε τέλεια χημεία που να ήξερε πού θα σε βρει. Πού να σε ταΐσει για να βάλεις τον
1: ήταν goal. Ο Νίκος Νόμπλιας, ήμασταν 2,5 χρόνια δωμάτιο στον Όφι. Ήταν, νομίζω είχαμε μια επικοινωνία με κλειστά μάτια και μπορούσε να με βρει εύκολα. Ναι, στον Άγιαξ ήταν ο Σνάιντερ, ο Βαντεβάρτ. Ναι, οι οποίοι ήταν, πραγματικά λέγανε ότι με το που έπαιρναν την μπάλα, με το που έπαιρναν την μπάλα ξέραν ακριβώς τι θα γίνει και το αντίστροφο, με το που έπαιρναν την μπάλα αυτοί ξέραν που θα...
0: Εκείνη την εποχή ποιος ήταν, ας πούμε, αμυντικός φόβητρο. Είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλός.
1: Στην Ελλάδα ή γενικά.
0: Γενικά.
1: Που να έχει ο Σταμ.
0: Για κάποιο λόγο το Σταμ πιστεύω να μου πεις.
1: Ναι, ήταν... Ήταν τρομακτικό.
0: Ήταν
1: φόβητρο.
0: Λοιπόν, επειδή λέγαμε τώρα ότι υπάρχει ένα κισμέτ, ένα πεπρωμένο Ολλανδικό δηλαδή. Είπαμε, ο Φαν Μπάστεν, ο Τσινός, ο Γκέραρτ. Πας στην Ολλανδία, παίζεις. Τελειώνεις, κρεμάς τα παπούτια σου. Και εμφανίζεται ο Τεν Κάτε. Σωστό.
1: Σωστό. Ναι, εγώ έχω ξεκινήσει το... τη σχολή προπονητών στην Αγγλία. Γιατί ξεκίνησα βασικά να κάνω στην Ολλανδία την Ολλανδική Ομοσπονδία. Αλλά μπαίνοντας λίγο στο πιο βαθιά στο κομμάτι της προπονητικής, δεν είδα κάτι διαφορετικό στο κομμάτι της προπόνησης, γιατί ουσιαστικά η Ολλανδική προπόνηση ήταν δομημένη. Ζέσταμα, το passing drill, κατοχή μπάλας και παιχνίδια μικρά και μετά πήγαινε στο τακτικό αν ήθελες κάτι προς το τέλος της εβδομάδας. Οπότε η δομή ήταν η ίδια. Και έκανα τότε μια αίτηση στην Αγγλική Ομοσπονδία. Αν μπορώ να πάω να παρακολουθήσω σεμινάρια προπονητικής εκεί, γιατί ήθελα να δω λίγο κάτι διαφορετικό. Και λόγω γλώσσας θα ήταν πιο εύκολο να παρακολουθήσω από το να πας στην Ισπανία ή στη Γερμανία. Με δεχτήκανε και ξεκίνησα, έκανα το πρώτο μου κορς το Μάιο, μόλις τελείωσε το ποδόσφαιρο, το 2008. Και θυμάμαι τότε είχα συμφοιτητές, ας πούμε, ήταν ο Dwight York, της Manchester United, ο Σάντε Ολίσε, ο Νιγηριανός που έπαιξε Γιουβέντους, ο Ντόρτμουντ και ο Τόνι Πόποβιτς που είναι προπονητής τώρα στην Εθνική Αυστραλίας. Και είχε αρκετά ενδιαφέρον το course και ουσιαστικά ήμουν σε μια διαδικασία εκμάθησης. Έχω συμφωνήσει, σταματώντας το ποδόσφαιρο, η Αλμύρα τότε ήταν, μόλις είχε δημιουργηθεί, είχε 3-4 χρόνια ιστορίας και ήταν έξω από το Άμστερνταμ και στην ουσία συνεργαζόταν με τον Άγιαξ. Και μου είχαν προτείνει ότι σταματώντας το ποδόσφαιρο να δουλέψω για αυτούς και να ξεκίνηγα μαθητευόμενος, να μάθω. Ήταν καλοκαίρι, είμαστε διακοπές εδώ, στην Ελλάδα, οικογενειακός και κάποια στιγμή, θυμάμαι, ήταν Κυριακή βράδυ, Τετάρτη εγώ επέστρεφα Ολλανδία γιατί θα ξεκίνηγε Πέμπτη Παρασκευή θα πέραγαμε τα εργομετρικά με την ομάδα και έπρεπε να είμαι στην πρώτη πάρα. Κυριακή βράδυ χτυπάει ένα τηλέφωνο άγνωστο, Ολλανδικό μεν. Εντάξει, λέω, φαντάζομαι θα είναι κάποιος από Ολλανδία, αφού ζούσα εκεί. Και μου λέει, Γιάννης, Χένκ Τεν Κάτε.
0: Τον ήξερες.
1: Τον ήξερα, ναι.
0: Τον ήξερα. Είχατε βρεθεί, που είχατε μιλήσει.
1: Είχαμε βρεθεί μια φορά στη Βαρκελόνη πριν τον τελικό του Champions League την Arsenal με την Μπαρτσελώνα. Είχα πάει για τριήμερο στη Βαρκελόνη και κάπου εκεί περπατάγαμε στο δρόμο τον είδα και πιάσαμε λίγο μια κουβέντα και μου έλεγε: θυμάμαι η Μπαρτσελώνα πόσο ωραία πόλη είναι. Και του λέω: ξέρεις στην Αθήνα, αν είσαι στην Αθήνα θα μου πεις. Και κάναμε έτσι μια ωραία κουβέντα. Ήταν και τότε, θυμάμαι, ο Jack Van Helder, ένας Ολλανδός sportscaster που ήταν στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, στην κρατική τηλεόραση της Ολλανδίας και είχε πάει μια συνέντευξη εν ώψη του τελικού. Και μου λέει στο τηλέφωνο, ήταν και θυμάμαι αργά, ήταν 10 η ώρα, 10.30, Γιάννης, Χένκ, τε κάτε. Μου λέω, καλησπέρα, ξέρω εγώ στα Ολλανδικά. Μου λέει, θέλω να σου μιλήσω. Εν τω μεταξύ είχα διαβάσει ότι ο Παναθηναϊκός, την επόμενη μέρα πήγαινε Αυστρία για προετοιμασία. Είχε ξεκινήσει ήδη μια εβδομάδα προπονήσεις. Και λέω, να βρεθούμε. Λέω, όταν θα γυρίσετε. Γιατί φαντάζομαι, φεύγετε το πρωί. Όχι, μου λέει, πρέπει να βρεθούμε. Τώρα. Πού τώρα. Εγώ ήμουν εν τω μεταξύ, ήμουνα στην Γλυφάδα για μια επίσκεψη οικογενειακή. Και του λέω, πρέπει να γυρίσω. Αυτό ήταν στο Καβούρι. Το είχε ο Παναθηναϊκός στο Καβούρι. Του λέω, πρέπει να γυρίσω Αγία Παρασκευή, να αφήσω την οικογένεια, γιατί ήταν μικρά τα παιδιά. Και να ξαναεπιστρέψω στο Καβούρι. Και αυτό δεν θα είναι, θέλει κανένα δίωρο τουλάχιστον. Και του λέω: θα πρέπει να είμαι, νομίζω θα είμαι 12-12,5 ώρες στο ξενοδοχείο. Μου λέει: δεν πειράζει, περιμένω. Λέω στην οικογένεια:
0: Πάμε.
1: Πηγαίνω σπίτι, του αφήνω και πηγαίνω στο ξενοδοχείο. Και καθόμαστε, εκεί είναι και ο συνεργάτη τότε, ο Γκέραντ Μαντελέμ, τον οποίο τον είχα εγώ βοηθό

0: ήταν βοηθός προπονητή του Ντάνι Μπλίντ στον Άγιαξ, όταν ήμουν παίχτης. Και μου λέει ο Χένκ, μου λέει, χρειάζομαι κάποιον στο staff. Εγώ ξέρω καλά τον Νίκο, τον Μαχλά, γιατί με τον Νίκο συνεργάστηκα στη Βίτες, αλλά ο Νίκος δεν θέλει να ασχοληθεί με την προπονητική και μου είπε ο Γκέρατ για εσένα. Λέει μου ότι σου αρέσει η προπονητική, ότι. Και του είπα, του λέω, κοίτα, έχω συμφωνήσει με την. Αλλά εντάξει, αν υπάρχει προπονητική να συνεργάζεται με τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε, είναι για μένα όνειρο να ξεκινήσω την προπονητική μου καριέρα. Και πόσο μάλλον, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, ο Χένκ, δεν μπορεί να καθένας να πει οτιδήποτε, αλλά ήταν φανταστικός σαν άνθρωπος και ήταν στο γήπεδο, ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή αυτό που έβλεπε δεν έπεφτε έξω, δηλαδή δεν θυμάμαι να έχει πέσει έξω σε ποδοσφαιριστή για αυτά που έλεγε. Και μου είπε το πώς. Δουλεύει, γιατί μου λέει, ξέρεις το μοντέλο που θέλω να παίξω.
1: Μοντέλο.
0: Ξέρεις, μιλάς Ολλανδικά, μιλάς Ελληνικά, ξέρεις την κουλτούρα εδώ, ασχολείσαι με την προπονητική. Είναι πράγματα που για μένα είναι σημαντικά να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου. Και του λέω, σίγουρα, επειδή θέλω να εξελιχθώ σαν προπονητής, δεν θέλω να με έχεις μόνο στο γήπεδο και να φαντάζομαι σαν διερμηνέας να λέω κάτι. Εγώ θέλω να ασχοληθώ με την προπονητική. Και μου λέει, όχι, θα έχεις χώρο και χρόνο. Και πραγματικά, δηλαδή, προς τιμή του ήταν ό,τι είπαμε, το έκανε.
1: Μια σεζόν μείνατε μαζί.
0: Μια μισή. Έφυγε. Απολύθηκε. Δεν το ξεχάσω γι' αυτό, γιατί ήταν η πρώτη απόλυση και την πρώτη απόλυση δεν την σου υψωμένη. Ναι. Γιατί εκ των υστέρων πάντα όλοι οι προπονητές απολύονται δύσκολα.
1: Καλά, ναι, βέβαια.
0: 9 Δεκεμβρίου. Ναι, γιατί ήταν τα γενέθλιά του. Ήταν 9 Δεκεμβρίου, τη μέρα που απολύθηκε και της Αγίας Άνης, η οποία ήταν δηλαδή σημαντική ημέρα. Και ήταν και αυτό που είπα, η πρώτη απόλυση, δεν ξεχνάτε
1: ποτέ. Μαζί.
0: Φύγα μαζί, ναι, φύγα μαζί. Και μετά.
1: Πας στην Ολλανδία πίσω.
0: Όχι, για μένα ήταν λίγο δύσκολο μετά η καθημερινότητα, δεδομένου ότι ξύπναγε στο πρωί, πήγαινε τα παιδιά σχολείο και δεν είχα κάτι. Δεν είχα ένα κίνητρο, ένα στόχο. Και προσπαθούσα να δω πώς θα εξελίχνουν τα πράγματα. Τελειώνει η σεζόν, γιατί αυτό που έφυγε 9 Δεκεμβρίου, ο Χένκ, φύγαμε όλοι. Τελειώνει η σεζόν το καλοκαίρι και σε μια διαδικασία το τι θα κάνω. Και μου λέει ένας φίλος μου, ο οποίος ήταν στην Ολλανδία χρόνια, γιατρός εκεί, οδοντίατρος, μου λέει, Τζόνι, μου λέει, γιατί δεν πας, δεν λες, στον Άγιαξ να πας να παρακολουθείς, να κάνεις κάποια πρακτική, αφού τους ξέρεις όλους και κάθε φορά που πας εκεί, όλοι σε έχουν. Και του λέω, λες, εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα πήγαινα, γιατί δεν. Ναι, αφού δεν κάνεις κάτι. Ναι. Εν τω μεταξύ, σκεφτόμουν, λέω τώρα να πάω κάπου να ζητήσεις πού να πας, να πεις, να πας να κάνεις λίγο εκπαίδευση εδώ. Πού να πας, να πρακτική, να πας να καθίσεις, ξέρω εγώ, στην ΑΕΚ, στο Ολυμπιακό. Αφού είχες υπάρξει στον Παναθηναϊκό, υπήρχε λίγο αυτή η προκατάληψη εδώ στην Ελλάδα, δύσκολο οπότε. Και του λέω, ναι. Και τότε έρχεται ένα email από τον Άγιαξ που κάνανε, ήταν το πρώτο reunion που ξεκίνησε ο Άγιαξ τότε να κάνει το 2009 το. Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, σε ένα παιχνίδι και λέω, εννοείται, θα πάω, πηγαίνω πάνω. Είδα αρκετούς γνωστούς εκεί, ήταν ο Ντάνι Μπλίντ, ο οποίος ήταν βοηθός του Μάρτιν Γιόλ και μου λέει, τι κάνεις και αυτά, και του λέω, τώρα προς το παρόν ξεκίνησα την προπονητική, μετά τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάτι και σκέφτομαι, του λέω, να έρθω, αν είμαι καλοδεχούμενος, να έρθω εδώ και μου λέει, εννοείται. Και μου λέει, πάρε με τηλέφωνο πότε θες να έρθεις και το γυρίζω πίσω, κοιτάζω λίγο το πρόγραμμα και προγραμματίζω ένα ταξίδι 6 εβδομάδων στο Άμστερνταμ. Και είμαι 6 εβδομάδες, τις οποίες πήγαινα το πρωί, θυμάμαι 8 η ώρα πήγαινα στο γήπεδο και έφευγα 9 το βράδυ. Αλλά περνούσα από όλα τα τμήματα που αφορούσε προπονητές, πρώτης, δεύτερης ομάδος, ακαδημίας, τους διατροφολόγους, τους σκάουτερ, εργοφυσιολόγους, ό,τι ήταν ανάλυση, οτιδήποτε υπήρχε μέσα και το καθόμουν και πέναγα χρόνο για να δω. Και σημειώσεις, αυτό που λες, σημειώσεις. Και τελειώνοντας το πέρας των 6 εβδομάδων, ήταν πριν τα Χριστούγεννα, με ρωτάει ο Μπλίντ, μου λέει, τι θα κάνεις, του λέω, δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή, σκέφτομαι, λέω, να ξανάρθω το Μάρτιο, αν όλα πάνε καλά, του λέω, και είμαι καλοδεχούμενος ακόμη. Yeah. Μου λέει, πάντα είσαι εδώ, η πόρτα είναι ανοιχτή για σένα. Και έφυγα και με το που φτάνω στην Αθήνα, μετά από μία εβδομάδα, ήταν αυτό που έγινε με τον Κρόιφ, που ξεκίνησε να φέρει τους παλιούς ποδοσφαιριστές και στην ουσία άλλαξε όλο το.
1: Ναι.
0: Και με παίρνει τηλέφωνο ο Μπλίτ και μου λέει υπάρχει μια θέση.

0: Στη δεύτερη ομάδα, σαν βοηθό προπονητή. Γιόνγκ Άγιαξ, σαν βοηθό προπονητή, μου λέει, θα σε ενδιαφέρε. Το συζητά, του λέω. Ήταν ό,τι καλύτερο. Και πήρα τα πράγματα, έφυγα, πήγα μόνο μου, η οικογένεια έμεινε στην Αθήνα. Γιατί στην ουσία ήταν ένα συμβόλαιο το οποίο ήταν. 1,5 χρόνο. Αλλά οι 6 μήνες για μένα του είπα, του λέω, θα είναι λίγο να δω πώς θα είναι και να μπω λίγο στο. Και μετά ήρθε η οικογένεια.
1: Τον κορίτσι του γνωρίζει.
0: Ναι. Ναι, είχε τότε αρκετές φορές, ειδικά το πρώτο διάστημα, πέρασε αρκετό χρόνο.
1: Ήταν μιλάγε, τόσο όσο.
0: Ήταν, έβλεπες δηλαδή το.
1: Αυτό
0: είναι η άβρα που έχει κάποιος, η άβρα. Γιατί για να μπορείς σαν άνθρωπος να περνάς και να είσαι κάποιος και να περνάς απαρατήρητος. Yeah. Γιατί αυτός είχε μία άβρα με το που έμπαινε, το εισέπρατες.
1: Ένιωθες. Ακολουθεί Reading.
0: Τελειώνει ο Άγιαξ και μου κάνουν πρόταση να μείνω. Για ένα χρόνο ακόμη. Λέω ότι ήταν, για μένα ήταν αρκετό αυτό που είδα, αλλά επειδή είχα βλέψει να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, όχι σε ακαδημίες, γιατί πάντα όταν ξεκίνησα την προπονητική, έλεγα μπορεί να είναι. Εγώ θέλω να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, αλλά μπορεί να μου ταιριάζει το. Οπότε θα πρέπει να το δοκιμάσω, να δω για να μπορέσω να ξέρω τι μου ταιριάζει. Και τότε είχα πλέον μια εμπειρία σαν προπονητής σε νέους. Οπότε έβλεπα ότι μου πήγαινε πιο πολύ το αντρικό και έχω συμφωνήσει τότε να πάω στην Ατλέτικο Μαδρίτης, Σιμεώνε, να καθίσω γιατί ο Λουίς Φελίπε, ο προπονητής τώρα της Μονακό, είναι φίλος, πολύ καλός φίλος, υπάρχει τρομερή σχέση και αυτός ήταν παίχτης τότε στην Ατλέτικο και έχω μιλήσει μαζί του και μου έχει κανονίσει, έχει μιλήσει με το Σιμεώνε και έχω κανονίσει να πάω στην Ατλέτικο. Και πάλι αυτός ο φίλος μου, καλή ώρα αυτός ο γιατρός από το Άμστερνταμ, ο οδοντίατρος, μου λέει.
1: Έλληνας είναι ο οδοντίατρος.
0: Έλληνας, ναι, ναι. Ο Κώστας και μου λέει, να σου πω κάτι, γιατί δεν πας στη Reading, γιατί τότε με τον Κώστα πέρανε αρκετό χρόνο, συζητάγαμε πολλά πράγματα και του είχα πει ότι τελειώντας το 2012 πέρασα στο πτυχίο μου την Αγγλική Ομοσπονδία, το Pro License. Είχα γνωριστεί με τον Brian McDermott, ο οποίος ήταν προπονητής τότε στη Reading. Και η Reading ήταν στη Premier League. Και με είχε καλέσει ανοιχτά, μου είπε όποτε θες,
1: έλα
0: εδώ. Γιατί γνωριστήκαμε και είχαμε μια πολύ καλή χημεία από την πρώτη στιγμή. Και μου λέει, γιατί δεν πας, μου λέει, στην Αγγλία, στη Reading. Ήταν πιο εύκολο για σένα τα αγγλικά. Τώρα στην Ισπανία θα πας, δεν μίλαγα ισπανικά τότε, δεν είχα ξεκινήσει δηλαδή να μιλάω ισπανικά. Και θα πας, εντάξει, ένας προπονητής ότι σημειώνει τότε, μόλις ήταν top, αλλά και πόσοι Έλληνες προπονητές μου λέει έχουν δουλέψει στην Ισπανία.
1: Έλατε.
0: Και του λέω, έχεις ένα δίκιο. Και αλλάζω και μιλάω με τον Brian και του λέω μπορώ να έρθω και θυμάμαι ήταν τότε ένα απίστευτο μάτς Reading Arsenal 5-7 αν θυμάμαι καλά αλλά ήταν πριν το μάτς με παίρνει και πηγαίνω στα αποδυτήρια στην ομιλία που κάνει στους παίχτες πριν το παιχνίδι και με παρουσίασε και εγώ ήμουνα ήταν δηλαδή πρωτόγνωρο να μπει σε αποδυτήρια ομάδος, παίζει Premier League και μόλις είχα πάει στο. Αλλά ήταν για αυτός ήταν κάτι
1: φυσιολογικό.
0: Και κάθομαι μια εβδομάδα. Παρακολουθώ τις προπονήσεις, όλες βγαίνα έξω κανονικά συμμετείχα σε όλα τα meeting που έκανε και μου λέει ο τεχνικός διευθυντής τότε ο Νίκ Χάμοντ, ο οποίος μετέπειτα κάποια στιγμή ήταν στη Celtic και όταν πήγε ο Μπάρκας ο Βασίλης εκεί, με πήρε τηλέφωνο για το Βασίλη. Και μου δίνει τότε ο Νίκ, και αυτός τότε μου δίνει κάποια DVD. Φύγαμε στις βιντεοκασέτες, πήγαμε στα DVD και μου δίνει 6 DVD με παιχνίδια της Reading και μου λέει θέλω να τα δεις, να τα αναλύσεις και να μου κάνεις μια παρουσίαση για το πώς εσύ μπορείς να έρθεις να βοηθήσεις εμάς, ώστε τι μπορεί να προσφέρεις στην ομάδα, τι παραπάνω μπορείς να προσφέρεις. Γύρισα πίσω στο Άμστερνταμ, γιατί η βάση ήταν το Άμστερνταμ. Έκανα τα παιχνίδια, έκανα τις αναλύσεις μου, δούλεψε την παρουσίαση. Για κάποια στιγμή πριν τα Χριστούγεννα του 2019. Τον παίρνω τηλέφωνο, του έχω πει ότι είμαι έτοιμος, οπότε και με καλεί να πάω πάνω. Και κάνω τώρα την παρουσίαση, είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής και ο βοηθός προπονητή και εγώ. Και πώς θα να παρουσιάσω, δηλαδή την ομάδα, τι αδυναμία έχει και πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω.
1: Το βοηθείς, να συμβάλλεις.
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και πολύ λεπτή γιατί είχες τον προπονητή και τον βοηθό. Τέλος πάντων, ξεκινάω την παρουσίαση και κάποια στιγμή στο τρίτο slide μου κάνει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ, μου λέει πότε έχεις βγάλει εισιτήριο επιστροφής. Του λέω δεν έβγαλα, δεν ήρθα για να φύγω, του λέω ήρθα για να μείνω. Και μου λέει: οκ, συνεχίζεται.

0: Τελειώνει και με φωνάζει μετά στο γραφείο του μέσα και μου λέει: «Μ' αρέσεις γιατί έχεις πολύ αυτοπεποίθηση». Λέει: «Είναι σημαντικό. Δεν ήταν καθόλου εύκολο
1: να κάνεις αυτό που έκανα.
0: Να κάνεις αυτό». Εγώ, δηλαδή, είπα στον Brian, του λέω: «Πάρτον». Και μετά με φωνάζει ο Brian, πηγαίνουμε για φαγητό και μου προσέφερε τη θέση στη Ρέντε και μου είπε ότι εκτίμησε το ότι ήμουνα πάρα πολύ διακριτικός στο αυτό, χωρίς να προσβάλλω κανένα. Ναι, και στην ουσία μου προσέφερε τη δουλειά και εκεί ξεκίνησε το story reading Premier League, το οποίο ήταν μια άλλη εντελώς διαφορετική...
1: Και κάποια στιγμή έφυγε ο McDermott, έφυγε και ανέλαβε εσύ. Όχι.
0: Φεύγει κάποια στιγμή ο McDermott, τη μέρα που ανακοινώνεται η απόλυση του McDermott, θυμάμαι... Έχω πάει τότε στο Λονδίνο, έφυγα από το Ρέντι, πήγα στο Λονδίνο, τον Καραγκούνη, τον Γιώργο, ο οποίος ήταν στη Φούλαμ.
1: Στη Φούλαμ.
0: Και του λέω, όπως θα βλέπω τα πράγματα, του λέω, θα φύγω. Γιατί είχαν πει στον Brian ότι τελειώσανε, αλλά δεν είχαν ανακοινώσει τους υπόλοιπους. Και με παίρνει ο διευθυντής κάποια στιγμή που είμαστε εκεί, που είμαι και στο Λονδίνο με τον Γιώργο, και μου λέει, Γιάννη, μου λέει, δεν θέλει ο κοινός ο προπονητής, θέλει να φέρει το δικό του επιτελείο. Έλα να σου δω αύριο, αλλά για τις λεπτομέρειες, αλλά ξέρετε, δεν θα συνεχίσεις. Και λέω, okay. Και θυμάμαι ακριβώς τον δρόμο από το Λονδίνο πηγαίνοντας για το Reading και με παίρνει τηλέφωνο ο Αλαφούζος και μου λέει, έχω δύο θέσεις για εσένα και μου λέει τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Και πιστεύω μπορείς να τις κάνεις και τις δύο.
1: Καμία σχέση με τον Αλαφούζο.
0: Εγώ πριν πάω στη Reading για πρακτική, κάποια στιγμή είχε καλέσει στην Ελλάδα για να πάει στο γραφείο του στο Φάληρο.
1: Στο Φάληρο.
0: Και κάνα μια κουβέντα και ήταν μια πρώτη κουβέντα, αλλά όχι καθόλου, ξέρεις, ναι. Πιο πολύ γνωριμίας και αν θα μπορούσα να με χρησιμοποιήσει, ξέρω, σαν σκάουτερ ή κάτι. Του λέω, δεν με ενδιαφέρει το σκάουτινγκ, είναι κάτι που... Και το αφήσαμε εκεί, δεν. Και με παίρνει τηλέφωνο τότε, θυμάμαι τον Απρίλιο, και μου λέει: «Έχω δύο θέσεις, τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Πιστεύω ότι μπορείς να τις κάνεις και τις δύο», μου λέει. Και μου λέει: «Τι σε ενδιαφέρει?» Και του λέω: «Επειδή τελείωσε τώρα την προπονητική και επένδυσα σε αυτό και είναι κάτι, λέω την προπονητική». Και έτσι ξεκίνησε το story Παναθηναϊκός.
1: Εδώ είμαστε στο 36ο box out της εφετινής σεζόν στην τηλεόραση Κρέτα. Να ευχαριστήσω παρεμπιπτόντως τη διεύθυνση του ξενοδοχείου Ibis που μας φιλοξενεί σήμερα εκτάκτως για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα. Μακροσκελή, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Προφανώς με τον Γιάννη τον Αναστασίου θα κάνουμε ρεκόρ διάρκειας. Μαζί μας είναι τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος θησαυρός και ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Λοιπόν, έχουμε μείνει εκεί που κάνει την κουβέντα με τον Αλαφούζο.
0: Τηλεφωνικά.
1: Τηλεφωνικά.
0: Ναι. Και.
1: Και αναλαμβάνει που μαζί πάνε.
0: Ναι, και είναι η πρώτη.
1: Διαδέχεσαι ποιον, συγγνώμη.
0: Ήταν ο Φάμπρι. Και ήταν ουσιαστικά η πρώτη δουλειά σαν πρώτος προπονητής σε ένα μεγάλο κλαμπ, συντώντας τότε με την οικογένεια στο Άμστερνταμ. Τα παιδιά λένε ότι εμείς δεν γυρίζουμε Ελλάδα. Με τη σύζυγο μια κουβέντα λέω, κοίτα, έτσι πως φαντάζω τα πράγματα, με τα προβλήματα που είχε ο Παναθηναϊκός τότε, λέω, το πιο πιθανό ότι σε 3-4 μήνες θα είμαι πίσω εγώ, λέω, από το να πάμε όλοι μαζί στην Ελλάδα και να... όχι, μα ήταν, εντάξει, ήταν η σκληρή πραγματικότητα. Πρέπει να είσαι και
1: ρεαλιστής. Κυνικός,
0: ναι. Και στην ουσία, ναι, ξεκίνησε εκεί το Παναθηναϊκό. Το story το οποίο διέρχεσαι 2,5 χρόνια τελικά. 2,5 χρόνια.
1: Παίρνεις ένα κύπελο.
0: Παίρνεις ένα κύπελο.
1: 4-1 στο τελικό του ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
1: κάνεις μια πολύ μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού 3-0 ναι, που
0: νομίζω ήταν,
1: σπανίζει κιόλας.
0: Ήταν όλο το project πώς δημιουργήθηκε και είχε ενδιαφέρον γιατί ήταν είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει. Δηλαδή, μια ομάδα μέλια του Παναθηναϊκού με τέτοιο budget, γιατί το budget ήταν τραγικό τότε για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού και στους παίχτες και στους προπονητές. Αλλά υπήρχε αυτό το πράγμα. Για μένα ήταν ουσιαστικά ό,τι είχα μάθει σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητή. Αυτό που έπρεπε, προσπάθησα να φτιάξω ένα κλίμα, ένα περιβάλλον το οποίο οι ποδοσφαιριστές θα έρχονται, θα νιώθουν ασφαλείς. Θα υπάρχει όμως η πίεση ότι θα πρέπει να γίνουν καλύτεροι. Και το κυριότερο έπρεπε να βρει κάποιου πυλώνε που θα μπορούσαν μέσα σε αυτό να σε βοηθήσουν. Για μένα ήταν σημαντικό ο συνεργάτη τότε, ο Άγγλος, ο Στίβο Ρούτερ, ο οποίο ήταν δίπλα μου και με βοηθούσε πάρα πολύ. Και μετά ήταν οι ποδοσφαιριστέ που ήταν.
1: Θύμησε μου ποιου ζήγε τότε που νιώθει κιόλα ότι του βοήθησε να εξελιχθούν.
0: Σε ποδοσφαιριστέ. Ναι. Ήταν τότε να δούμε ότι. Έκανε μεταγραφή ο Καπίνο, τότε πήγε στη Μάιντς. Ήταν ο Καρέλης που έκανε μεταγραφή, πήγε μετά στη Γκένγκ. Ήταν ο Φιγκερό που έκανε μεταγραφή, πήγε στη Μαλαισία. Ήταν ο Μπέργκ, ο Ζέκα, ο Πράνιτς, ο Νάνο, ο Σίντεφελντ. Εντάξει, και υπήρχαν και οι πιτσιρικάδες, οι Έλληνες, ας πούμε, που ήταν ο Τριανταφυλόπουλος, ο Μαρινάκης, ο Χουχούμης, ο Ρισβάνης, ο Καρέλης, ο Πλωναρίδης, αυτά τα παιδιά. Αλλά υπήρχε ένα γκρουπ το οποίο έρχονταν στο γήπεδο. Αυτό που ήθελα και προσπαθούσα τότε ήταν να έρχονται στο γήπεδο, να γίνεται καλύτερη και να είστε με διάθεση στο γήπεδο.
1: Έπρεπε να κάνει υπέρβασμα να είκοσι ναι. εκείνη την εποχή.
0: Ναι, βέβαια. Με το μπάτζετ που υπήρχε. Ναι, υπήρχε τότε.
1: Δηλαδή, το από τη μίγα ξύγη. Έπρεπε να βγάλει από τη μίγα ξύγη.
0: Ήταν 4,5 εκατομμύρια μεικτά. Το μπάτζετ του Παναθηναϊκού.
1: Το οποίο... Και δεν μιλάμε τώρα για προϊστορική εποχή, μιλάμε για 11 χρόνια πίσω, 12.
0: Ναι. Και τότε για παράδειγμα το προπονητικό κέντρο, μόλις έχουμε πάει στην Ολλανδία για προετοιμασία και μας ειδοποιούν από την Ολλανδία ότι θα βγάλουν τα αυτοκίνητά σας έξω από την Παιανία, γιατί ήταν τότε που έφυγε ο Παναθηναϊκός από την Παιανία και πήγαμε στο Κοροπή. Το πήγαμε στο Κοροπή, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε ένα κτίριο το οποίο ήταν, όταν είχε αέρα, βροχή, γινόταν πλημμύρες. Οι πόρτες θυμίζαν σαλούν στο Far West. Ναι, δεν υπήρχε γυμναστήριο. Θυμάμαι, κάναμε πολλές φορές το βάρη, βγάζαμε το πάγκο έξω στο γήπεδο. Και στην ουσία οι αθλητές κάνουν έξω. Πώς δείχνεις ταινίες, κάτω φυλακισμένος, ξέρω εγώ, που κάνεις ταινίες. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να πεις σε κάποιον 2013 στον Παναθηναϊκό με αυτές τις συνθήκες ότι δουλεύεις έτσι, γιατί ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί σου, όλοι είχαν απέτηση ο Παναθηναϊκός να είναι πρωταγωνιστής. Δεν ήταν εύκολο, αλλά ήταν ένα γκρουπ, ήταν μια ομάδα τότε ανθρώπων, οι οποίοι πίστευαν σε κάτι, δουλεύανε και το κυριότερο το έδειχνε στο γήπεδο η ομάδα, γιατί πιστεύω ότι. Ήταν από τις καλύτερες ομάδες, εγώ σου θυμάμαι, του Παναθηναϊκού που πολλά χρόνια, δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο, που έπαιζε πολύ καλή μπάλα, ναι. Με pressing, με γρήγορο παιχνίδι, με τον Μπέργκ μπροστά, που ο οποίος έβαζε γκολ, αλλά βοηθούσε πάρα πολύ τους συμπαίχτες του, και γενικά ένα γκρουπ παιχτών, οι οποίοι ήταν όλοι θέλουν να γίνουν καλύτεροι, δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, και οι προπονητές.
1: Πώς ήταν ο κουτσάρης ο Champions League?
0: Δεν είχα την τύχη να παίξαμε τα προκριματικά με τον Παναθηναϊκό, ναι. Παίξαμε τα προκριματικά, αλλά είναι σαν ποδοσφαιριστής το έζησα, σαν προπονητής δεν το έζησα. Εντάξει, είναι άλλο επίπεδο, γιατί εκεί η λεπτομέρεια μετράει και για εμάς, για παράδειγμα, τότε στον Παναθηναϊκό θυμάμαι ήταν η Σταντάρ Λιέγγες, δηλαδή ένα μάτς που στην ουσία με 38 τελικές εμείς και 5 η Σταντάρ και καταφέραμε και αποκλειστήκαμε. Δηλαδή, εντάξει, ήταν
1: 2-1, πώς
0: το ένα-δύο, ναι. Αλλά, εντάξει, θέλει, μερικές φορές θέλει και τύχη, το ποδόσφαιρο θέλει και τύχη.
1: Και μετά πέσατε στην Καμπάλα, πού ήταν το...
0: Μετά είναι η τρίτη χρονιά, ναι, που ξεκινάει η σεζόν, παίζουμε την Καμπάλα, ήταν για τους ομίλους, για το UEFA, τότε ήταν το UEFA, δεν είχε γίνει Europa League. Και εντάξει, αυτό που λέω θέλει και τύχη μερικές φορές, γιατί σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά είσαι καλύτερος, αλλά δεν μετουσιώνεις τις ευκαιρίες σου και οι αντίπαλοι με δύο ευκαιρίες κάνουν δύο γκολ και τρέχεις.
1: Από εκεί πέρα, όταν έχεις διατελέσει προπονητής του Παναθηναϊκό, όταν έχεις πάρει κύπελο, όταν η ομάδα έχει βγει νομίζω δύο φορές πρώτη στο play-offs,
0: ναι.
1: Πίσω από τον Ολυμπιακό πήρε το πρωτάθλημα. Ανεβαίνει ο πήχης, ανεβαίνουν οι απαιτήσεις, ανεβαίνουν οι προσδοκίες. Πώς το διαχειρίζεις από εκεί πέρα?
0: Μετά ήταν...
1: Δηλαδή όταν ουσιαστικά η πρώτη σου δουλειά ως head coach και καλή δουλειά κιόλας, γιατί είναι το όνομα και το στάτους του Παναθηναϊκού, μετά νιώθεις ότι πρέπει να είσαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να γραπώσει μια ευκαιρία?
0: Κοίτα, την περίοδο που ήμουν στο Παναθηναϊκό είχα μια πρόταση η οποία την απέρριψα από την Γκένκ. Η οποία, ναι, δεν ξέρω τότε πραγματικά αν το έκανα συναισθηματικά ή το έκανα, ήμουν αφελής, γιατί το μέγεθος της Γκένκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι σίγουρα, και ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, είναι, αλλά ναι, έγινε τόσο γρήγορα, το οποίο δεν είχα χρόνο και ήταν πριν τα ευρωπαϊκά μάτς με τη Μίντιλαντ, με τον Παναθηναϊκό, και έρχεται η Γκένκ και μου κάνει μια πρόταση τρελή τότε για τα δεδομένα με βάση τα χρήματα που έπαιρνα στον Παναθηναϊκό. Η Γκένκ μου προσέφερε τρεις φορές παραπάνω χρήματα από ό,τι έπαιρνα στον Παναθηναϊκό. Και ήταν. Θυμάμαι, πήρε ο πρόεδρος της Γκένκ και για να τον αποφύγω, γιατί δεν ήθελα να πάω. Για να τον αποφύγω τον άνθρωπο, του είπα στο τηλέφωνο ευγενικά ότι έχω ένα buyout 500.000 ευρώ. Το οποίο είπα ένα ποσό 500.000, το οποίο λέω εντάξει. Και αυτός μου λέει, αν το πληρώσουμε σήμερα, έρχεσαι αύριο. Πήγα να πέσει το τηλέφωνο. Λέω, τι λέει αυτός τώρα? Ξέρεις, εγώ προσπαθώ να βρω τρόπο να τον αποφύγω ευγενικά, ότι δεν μπορώ να πάω, και αυτός επέμενε. Ναι, και ήταν, τέλος πάντων, εκτίμησε βέβαια το γεγονός ότι ήμουν πιστός αφοσιωμένος στην ομάδα, γιατί μου είπε ότι είναι σημαντικό να είσαι αφοσιωμένος, γιατί αυτή είχαν μια μια παρόμοια εμπειρία με τον Βερκάουτερεν, τον προπονητή του, ο οποίο παίζανε παιχνίδι ευρωπαϊκό στη Μόσχα και του παράτησε και έφυγε, πήγε στη Σαουδική Αραβία. Και λέει: είναι σημαντικό να μπορέσει να παραμείνει αφοσιωμένο. Και λέει: η πόρτα Τζιγκένγκ θα είναι πάντα ανοιχτή για σένα όποτε θε. Μετά σίγουρα οι προσδοκίες μεγαλώσαν. Για μένα ήταν, είχα στο μυαλό μου όμως να επιστρέψω στην Ολλανδία κοντά στην οικογένεια.
1: Γιατί ήμουν,
0: ναι, γιατί ήμουν 2,5 χρόνια μακριά από την οικογένεια. Mm. Και ήταν τότε στα τελειώματα, τελείωνε η κόρη το σχολείο. Και 2,5 χρόνια ήταν αρκετό το διάστημα. Και ήθελα να είμαι κάπου κοντά τους. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, ήταν και εγώ μετά τον Παναθηναϊκό. Δεν το κυνήγησα πολύ, γιατί πίστευα ότι θα έρθει, ίσως θα έρθουν ευκαιρίες, αλλά μετά αντιλήφθηκα ότι Έλληνας προπονητής στο εξωτερικό είναι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι εύκολο.
1: Είναι η Ρόντα, η Κόρτρικ, η Ομόνια, ο Ατρόμητος, πρώτη θητεία στον Πανετολικό, Κηφισιά, Ομόνια και ξανά πίσω.
0: Πανετολικός.
1: Αντί του Πετράκη. Στην αρχή τη σεζόν.
0: Τον Οκτώβριο, τον περασμένο Οκτώβριο.
1: Τι σου έμεινα τη φετινή σεζόν?
0: Εντάξει, ότι ήταν μια δύσκολη σεζόν, γιατί συνέπεσε η φετινή σεζόν με τα 100 χρόνια ιστορίας του Πανετολικού, οπότε έπρεπε η ομάδα να πηγαιτεί όταν ανέλαβα, ήταν πρώτη-τελευταία στη βαθμολογία και έπρεπε οπωσδήποτε να μείνει στη Super League, το οποίο το καταφέραμε.
1: Δεν είχαμε διάρκεια, συνέπεια και πάθος, είπες στην τελευταία
0: συνέντευξη. Ναι, η διάρκεια και η συνέπεια ήταν σημαντικά πράγματα, γιατί ενώ παίζαμε καλά σε πολλά παιχνίδια, δεν τα τελειώναμε όπως έπρεπε.
1: Κάναμε πολλά δώρα και χάσαμε πολλά πέναλτι επίσης.
0: Αυτό ήταν νομίζω ότι...
1: Ναι, γελάμε τώρα, εντάξει. Ναι, η καρδούλα το ξέρει. Όταν χάνατε πέναλτι.
0: Χάσαμε πέναλτι, 5 πέναλτι, τα οποία ήταν βαθμοί, δηλαδή, και ειδικά 2 ή 3 ήταν στα τελευταία λεπτά. Το οποίο αν το έβαζε, μπορεί να άλλαζε εντελώς την θέση της ομάδας στο πρωτάθλημα.
1: Δεν λέει εύκολα προπονητής αυτό που είπες, ανεξαρτήτως αν είναι αλήθεια ή όχι, ότι δεν γίνεται και πολύ ελκυστικός προορισμός στο Αγρίνιο. Το πες κάποια στιγμή.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
1: Δεν πάει εύκολα. Στο Ηράκλειο έρχεσαι εύκολα.
0: Κοίτα, αυτά είναι πράγματα όμως που πολλοί κόσμοι δεν τα ξέρει. Αλλά όταν μιλάς με ποδοσφαιριστές, μιλάς με μάνατζερ, έχει να κάνει ο ποδοσφαιριστής για να έρθει στο Αγρίνιο. Μπορεί να έχει μια σύντροφο, μια σύζυγο. Και κάτι και τον μπαίνει πλέον στο ίντερνετ, βλέπεις τα πάντα και δεν μπορείς. Παλιά μπορεί να ξεγέλαγες κάποιον, του λέγες εκεί και σου λέει: οκ, Ελλάδα. Ενώ τώρα βλέπουν και κοιτάζουν τα πάντα. Δεν είναι κάτι εύκολο.
1: Όντας ο τελευταίος προπονητής που κοούτσαρε, διαχειρίστηκε και κουλάντρισε τον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη, σε ποια φάση πιστεύεις ότι φεύγοντας από τον Πανετολικό, στον οποίο εσύ παραμένεις, έρχεται εδώ στο Ηράκλειο, που είναι τα γονικά του, έχει παίξει εδώ, δεν έχει παίξει τον Όφη, είναι παιδί του Εργοτέλη.
0: Είναι παιδί του Εργοτέλη.
1: Ο Μπουχαλάκης είναι ο Μπουχαλάκης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ο Ανδρέας είναι.
1: Με την καριέρα που έχει κάνει,
0: νομίζω ότι φέτος στον Όφη, κάνοντας προετοιμασία από την αρχή, γιατί όταν πήγε στον Πανετολικό, πήγε το Σεπτέμβριο, δεν είχε κάνει προετοιμασία με την ομάδα, ήταν πολύ δύσκολο και για τον ίδιο να διαχειριστεί τη διάρκεια. Γιατί είχε κλάμψεις, αλλά δεν είχε διάρκεια. Και αυτό ήταν μια απόρρεια, ίσως δεν έκανε προετοιμασία με την ομάδα. Φέτος στον Όφη σίγουρα έχει τη δυνατότητα να κάνει προετοιμασία την πρώτη μέρα με την ομάδα. Οπότε θα είναι και πίστευα ότι αν έμενε στον Πανετολικό κάνοντας προετοιμασία με την ομάδα θα ήταν εντελώς διαφορετικός. Αλλά αυτό κάτι που θα το δούμε στο γήπεδο, γιατί ένας παίκτης ο οποίος είναι ευφυής, είναι νομίζω το κέντρο πλέον στη θέση του. Ελάχιστοι παίκτες έχουν αυτή την ικανότητα να παίζουν με πλάτη, να μπορούν να παίξουν την μπάλα μπροστά εύκολα. Ο οποίος μπορεί να παίξει την μπάλα εύκολα μπροστά, είναι ένα πολύ εργαλείο θέλω για τον προπονητή, αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Γιατί μπορεί να μεταφέρει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές με ποιότητα, με ταχύτητα και με ευφυΐα. Είναι καθαρά θεματικό του να είναι υγιής και να το.
1: Αν δεν είναι unfair εκ μέρους μου η ερώτηση. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί είσαι προπονητής του Πανετολικού. Αλλά δρατώμενος σε ευκαιρίες ότι είμαστε στο Ηράκλειο. Ότι έχεις παίξει τον Όφη και έχεις πολύ ισχυρούς δεσμούς. Πώς θα αξιολογούσεις την περσινή πορεία του?
0: Του Όφη. Yeah.
1: Ξέρεις, εγώ πάντα προσέχω πως διαλυπώνω μια
0: ερώτηση. Ναι, όχι, εντάξει, κοίτα.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει.
0: Εσύ έχεις... Βασικά έχω δείξει ότι δεν έχω πρόβλημα να
1: μιλήσω.
0: Γιατί
1: εντάξει,
0: όταν ο Όφη φτάνει σε ένα σημείο να μπορεί να κερδίσει το κύπελλο Ελλάδος με ό,τι αυτό συνεπάγεται και να πάρει το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αφήνοντας πίσω Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Αυτό λέει κάτι από μόνο του. Η χρονιά του Όφη ήταν λίγο, θα έλεγα, όχι τόσο καλή το πρώτο διάστημα. Νομίζω από το Γενάρη και μετά κάποια στιγμή, όταν άλλαξε το σύστημα, πηγαίνοντας
1: πέρα. Που πήγε με την τριάδα.
0: Με τρεις πίσω. Φάνηκε ότι βρήκε αυτό που του έλειπε. Είχε μια πάρα πολύ καλή σεζόν και την έκλεισε ιδανικά με το κύπελλο. Νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να ονειρευτούν οι φιλαθλοί του Όφη και οι άνθρωποι της ομάδος.
1: Τι πρόσημο θα έβαζες στη σεζόν που ολοκληρώθηκε και εν ώψη τη σεζόν που βρίσκεται επιθύρες για το ελληνικό πρωτάθλημα?
0: Θα έλεγα θετικό, δεδομένου ότι βλέπουμε σιγά σιγά από έναν παίχτη που Έλληνα μικρό που έπαιζε στο κύπελο, πλέον γίνονται δύο, ότι γίνεται ναι. σιγά σιγά μια στροφή, ότι προσπαθούν να δώσουν περισσότερο έμφαση στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τα γήπεδα πλέον, ο κόσμος πηγαίνει στα γήπεδα, βλέπουμε δηλαδή γεμάτα γήπεδα, βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, έχουμε δει αρκετά καλά παιχνίδια. Όσο αυτή η τοξικότητα σταματήσει να υφίσταται, νομίζω ότι μόνο καλύτερα θα είναι τα πράγματα.
1: Τι πλασάρει ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου?
0: Πουλάει βασικά ότι μπορεί να είναι ηγέτης, ότι μπορεί να εξελίξει ποδοσφαιριστές και ότι μπορεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση, συνθήκη μέσα στα ποδητήρια, στο γήπεδο, εντός και εκτός, θα έλεγα, για μια ομάδα.
1: Ποιος είναι ο πιο χαρισματικός παίκτης που έχεις κοτσάρει?
0: Που έχω κοτσάρει. Θα έλεγα με διαφορά ο Μπέργκ, ο Μάρκος. Ο Μάρκος. Όταν μίλαγες μαζί του, εκεί έβλεπες από το σφαιριστή, ο οποίος αντιλαμβάνεται πράγματα. Είναι σημαντικό αυτό που είπα πριν. Δεν υπάρχει πλέον τόσο πολύ αντίληψη στο ποδόσφαιρο.
1: Αυτό που λέει, μου έχει μείνει αυτό.
0: Η τεχνολογία.
1: Επειδή θεωρητικά, γιατί το λέω αυτό. Γιατί λένε ότι τα παιδιά της νέας γενιάς είναι πιο έξυπνα, πιο μπασμένα από την αρχή, αλλά.
0: Ναι, δεν είναι. Γιατί η τεχνολογία έχει χαλάσει το μυαλό του.
1: Μπορεί να τα έχει ευνουχίσει κιόλας.
0: Ναι, έχει χαλάσει το μυαλό του και δεν είναι, γιατί στο ποδόσφαιρο είναι εντελώς.
1: Καλά το λες.
0: Δεν είναι μόνο πώς θα πάρω την μπάλα, το θέμα είναι πώς θα κινηθώ, πού θα κινηθώ, γιατί θα κινηθώ, τι θέλω και μπορώ να αντιληφθώ την ικανότητα που έχει ο συμπαίχτης μου και τι μπορεί να κάνει εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι που αν δεν έχει αντίληψη δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Ρισκάρεις τον αγώνα ή πας by the book με.
0: Ρισκάρω, εννοείται. Είναι λίγο δύσκολο. Γιατί πλέον οι ποδοσφαιριστές σήμερα δεν είναι τόσο δυνατοί σαν χαρακτήρες και πολλές φορές όταν γίνεται μια αλλαγή, όταν κάνεις κάτι αρκετά νωρίς, το εισπράττουν περισσότερο αρνητικά. Και οπότε μετά πρέπει να αφιερώσεις πολύ χρόνο στο να τον εξηγήσεις, να τον πείσεις ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Ότι ήταν ο σωστός ο τρόπος, μάλλον.
1: Δύο πράγματα έχω ακόμα να σε ρωτήσω. Το ένα είναι, ποια είναι η τελευταία λέξη που τους λες στα αποδυτήρια ή λίγο πρωτού τους χτυπήσεις τα οπίστια και τους στείλεις να παίξουν?
0: Να το απολαύσω.
1: Να το απολαύσω. Enjoy. Λες,
0: enjoy. Βέβαια, εντάξει, είναι παιχνίδι. Είναι και παιχνίδι. Ναι.
1: Και το άλλο είναι με το οποίο θα κλείσουμε κιόλας, πρωτού σε ευχαριστήσω, γιατί είχαμε μια πολύ έτσι, γόνιμη και επικοδομητική. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν εξαρτάται από σένα, προφανώς. Είναι και συγκυρίες. Αλλά τι θα ήθελες να σου συμβεί στο μέλλον? Προπονητικά, ποδοσφαιρικά.
0: Αυτό είναι κάτι δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ, γιατί αυτό που είπες είναι συγκυρίες και ποτέ δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει. Για μένα αυτό που λέω τώρα με αυτά που ακούω τελευταία και με τα πρόσφατα δυσάρεστα περιστατικά, να έχουμε την υγεία μας. Ψυχική υγεία είναι σημαντικό πράγμα και πολλές φορές ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί, να καταλάβει μάλλον τη ζωή ενός προπονητή και νομίζω ότι θα γίνει ενδιαφέρον σε ένα ίσως ότι εν ώψη καινούργια σεζόν, ίσως να μπούμε τον Χρήστο τον Κόντα, πας να κάνεις μια καθημερινότητα για να δεις, για να αντιληφθεί και ο κόσμος έξω το τι κάνει ένας προπονητής, γιατί δεν είναι μόνο παίρνει τους παίχτες και τους βάζει να παίξουν, γενικότερα τη διαχείριση και την καθημερινότητα, τα προβλήματα που υπάρχουν. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό αυτό είναι να υπάρχει υγεία και μετά νομίζω ότι, ότι το μέλλον μας επιφυλάσσει είναι καλό
1: δεχόμενο. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κι εγώ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Αναστασίου. Αυτό ήταν το 36ο Box Out, η τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Νιφ, στενοχωριόμαστε. Αλλά όπου να είναι, πρώτα Θεός, να έχουμε την υγεία μας που λέει και ο Γιάννης Αναστασίου. Και αυτό είναι προφανώς το πιο χρειαζόμενο αγαθό. Θα τα πούμε σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας. Παρέα με τα νερά Σαμαριά και την ΕΤΑΝΑΠ. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το ξενοδοχείο Ibis στο κέντρο του Ηρακλείου, αφού φιλοξενηθήκαμε σήμερα εδώ αντί τη συνηθισμένη στέγη μας στα καταστήματα Κόσμος Πόρ. 36ο Box Out στην τηλεόραση, Κρέτα. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε λίγαν συντόμως. Να είστε καλά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Φυσικά Jessim και Valanova More. Σιγά μου τα αφήνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλέν το ξεχικό στο τζούτσουρα.
3: Μπα.
4: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
4: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
8: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία.

υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων.

0: Πάμε να το βγάλουμε. Βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης... Είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση... που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης, δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
10: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής.

0: και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 11 Ιουλίου και ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Στο επιμελητήριο Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο, με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων στο πλαίσιο του διαλόγου της κυβέρνησης εν ώψη της ΔΕΘ. Ο Υφυπουργός χαρακτήρισε συμβολική την έναρξη των επαφών από την Κρήτη, επισημένοντας ότι η διαβούλευση θα συνεχιστεί σε όλη την χώρα. Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι τα οικονομικά μέτρα που θα παρουσιαστούν στην ΔΕΘ θα στοχεύουν στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Υπενθύμησε τις πρόσφατες κυβερνητικές παρεμβάσεις για τα καύσιμα, προαναγγέλλοντας και νέες πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα.
1: Με μήνυμα στήριξης της παραγωγικής Ελλάδας και της επιχειρηματικότητας πραγματοποιήθηκε στο επιμελητήριο Ηρακλείου παρουσία του Υφυπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλου ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων. Η σύσκεψη, όπως τόνισε ο Υφυπουργός, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διαλόγου της κυβέρνησης με τους παραγωγικούς φορείς εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος χαρακτήρισε συμβολική την επιλογή της Κρήτης ως πρώτου σταθμού των επαφών, τονίζοντας ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί σε ολόκληρη την χώρα μέχρι τη ΔΕΘ.
2: Ερχόμαστε να στείλουμε ένα μήνυμα στην παραγωγική Κρήτη. Ξεκινάμε τον κοινωνικό διάλογο από το Ηράκλειο της Κρήτης και θα συνεχιστεί σε όλη την Ελλάδα εν ώψη και της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Το μήνυμα της κυβέρνησης είναι ότι σε ό,τι αφορά την οικονομική προοπτική των μέτρων της ΔΕΘ, οπωσδήποτε συμπεριλαμβάνεται η παραγωγική Ελλάδα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όλοι εκείνοι οι οποίοι καθημερινά σηκώνονται και εργάζονται. Δεν τάζουμε εύκολες λύσεις. Και αυτό είναι και ένα μήνυμα σε ό,τι αφορά τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος βρίσκομαι στην περιοχή στην οποία γεννήθηκε. Δυστυχώς, εχθές ήταν απογοητευτικός με το λαϊκιστικό λόγο του, όπου έταξε τα πάντα στους πάντες ακοστολόγητα.
3: Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε στο επιμελητήριο Ηρακλείου τον νέο Υφυπουργό Οικονομικών, τον αγαπητό φίλο τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Το εκλαμβάνουμε ως μια έμπρακτη απόδειξη ότι οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται μόνο στα κεντρικά γραφεία, είναι σε επαφή με την πραγματική οικονομία, αυτή άλλωστε που αντιμετωπίζει τις όποιες συνέπειες των αποφάσεων αυτών.
1: Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, σχεδιάζει τα οικονομικά μέτρα που θα ανακοινωθούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχοντας το επίκεντρο την πραγματική οικονομία. Την ίδια ώρα άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση ακολουθεί διαφορετική πολιτική από εκείνη των προηγούμενων κυβερνήσεων.
2: Κοστολογημένα είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες, είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την κοινωνία, είμαστε εδώ για να στηρίξουμε και τους πιο αδύναμους. Πάντοτε όμως με σεβασμό στο δημοσιονομικό χώρο. Όποιος τάζει λαγούς με πετραχίλια, όποιος πιστεύει ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις ή όποιος ακοστολόγητα λέει ότι θα δώσει 13η σύνταξη, η οποία κοστίζει σχεδόν 40% παραπάνω από το τελευταίο συνολικό πακέτο της ΔΕΘ, είναι σαν να λέει ότι δεν θα πάρει χρήματα κανένας άλλος και ότι δεν θα υπάρξει καμία προοπτική για την παραγωγική Ελλάδα.
1: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υφυπουργός στο ζήτημα της ακρίβειας, αναγνωρίζοντας ότι συνεχίζει να πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόσφατα νέα μέτρα για το κόστος του πετρελαίου

0: κίνησης και των καυσίμων, προσθέτοντας ότι όσο πλησιάζει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα ανακοινώνονται επιπλέον ανακουφιστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
1: Λοιπόν, εδώ με ξεκάθαρο μήνυμα, θα δώσουμε βοήθειες στους Έλληνες και στους ελεύθερους επαγγελματίες και με μια ολιστική προσέγγιση για όλες τις κοινωνικές ομάδες και όχι με αποκλεισμούς όπως το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή επιδιώκει.
0: Η οικογένεια του 21χρονου Νίκητα Γεμιστού κατέθεσε αναφορά στην ελληνική αστυνομία ζητώντας να διερευνηθούν πιθανές ευθύνες αστυνομικών του ΑΤΑΦ Μαλεβιζίου για γεγονότα που προηγήθηκαν της δολοφονίας του. Η αναφορά παραδόθηκε στην ηγεσία της αστυνομίας Ηρακλείου με την οικογένεια να υποστηρίζει ότι υπήρξαν παραλήψεις πριν από το έγκλημα. Η μητέρα του θύματος δήλωσε πως εξακολουθεί να εμπιστεύεται την δικαιοσύνη και επιδιώκει την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η οικογένεια έχει απευθυνθεί επανειλημμένα στις αστυνομικές αρχές πριν από την δολοφονία, ενώ ευχαρίστησε τους πολίτες για τη συμπαράστασή τους.
2: Αναφορά στην Ελλάς για τα περιστατικά που προηγήθηκαν της δολοφονίας του Νίκητα Γεμιστού, κατέθεσε το πρωί του Σαββάτου η οικογένεια του δολοφονημένου 21χρονου, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες στους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, συγγενείς του Νικήτα συναντήθηκαν με τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου, ταξίαρχο Χρήστο Χινόπουλο, και τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, στους οποίους κατέθεσαν γραπτή αναφορά για τα περιστατικά που είχαν προηγηθεί της εμψυχρό εκτέλεσης του 21χρονου και που, όπως υποστηρίζουν, συνιστούν παραλήψεις που συντέλεσαν στον άδικο χαμό του.
3: Συναντηθήκαμε με τον ταξίαρχο κύριο Χινόπουλο και τον γενικό αντιστράτηγο κύριο Σπυριδάκη, όπου καταθέσαμε μία γραπτή αναφορά σχετικά με τα περιστατικά που είχαμε εμείς με το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και τους αστυνομικούς, σχετικά με τα γεγονότα και όλες τις απόπειρες που τελικά οδήγησαν στη δολοφονία του αδερφού μας. Το μόνο που ζητήσαμε έτσι είναι να οδηγηθούν προς το δρόμο της δικαιοσύνης, δηλαδή να πάρει ο καθένας την ποινή που του αναλογεί.
2: Η αδελφή του Μαρία Γεμιστού, που βρέθηκε στη συνάντηση, υπογράμμισε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ότι εξακολουθεί να εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη ακόμα και μετά από όλα όσα έχουν προηγηθεί, ενώ τόνισε πως η οικογένεια επιθυμεί τη δικαίωση της ψυχής του νικήστρατου.
3: Όσοι γενικά έχουν συμβάλει από το ελάχιστο έως το άπειρο στην δολοφονία του αδερφού μας. Πιστεύουμε γενικά το σύστημα της ελληνικής δικαιοσύνης ακόμα και τώρα και θέλω να δικαιωθεί η ψυχή του αδερφού μου.
2: Η Μαρία Γεμιστού υποστήριξε ακόμη ότι η οικογένεια έχει απευθυνθεί πολλές φορές στις αστυνομικές αρχές πριν από το έγκλημα, κραυγάζοντας για βοήθεια.
3: Προφανώς και το λέω ότι έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης για εμένα, διότι οι απόπειρες ήταν πάρα πολλές, οι συστάσεις πάρα πολλές. Γενικά πηγαίναμε συχνά στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και ζητούσαμε βοήθεια, κραυγάζαμε για βοήθεια. Ούτως ώστε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσε να είχε προληφθεί με κάποιο τρόπο, αλλά εν τέλει δεν έγινε, δυστυχώς. Γι' αυτό δεν θέλω να το αφήσουμε τώρα, για να πάρει ο καθένας αυτό που του αξίζει.
2: Παράλληλα, ούσα συγκινημένη ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη που έχει δείξει στην οικογένεια μετά τη δολοφονία του αδερφού της.
3: Είναι τεράστια η αγκαλιά αυτή, δηλαδή ο κόσμος που δεν μας ξέρει, που μας ξέρει, μας έχουν συμπαρασταθεί πάρα πολύ. Δεν έχουμε μείνει λεπτό μόνοι μας, από φίλους, από οικογένεια, από ανθρώπους που δεν μας γνωρίζουν, αλλά μας γνώρισαν με τη δολοφονία του αδερφού μας. Και γενικά νιώθουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλους, γιατί βλέπουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε όλο αυτό.
0: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε παράταση έως τις 22 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2025, ανταποκρινόμενη σε αιτήματα επαγγελματικών φορέων. Η απόφαση αποσκοπεί στην διευκόλυνση των φορολογούμενων και στην ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων, όπως οι καθυστερήσεις στην ενημέρωση των My Data, οι εκκρεμότητες σε στοιχεία του υγειονομικού κλάδου και η προσωρινή αδυναμία πρόσβασης στην πλατφόρμα του MyEFKA.
2: Ολιγοημέρη παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2026 ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και με σκοπό την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο.

0: Δικαστήριο Ελλάδας, την ΠΟΦΕΕ και άλλους φορείς, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων μετατίθεται έως τις 22 Ιουλίου.
1: Μετά από αιτήματα όλων των φορέων, η ΑΔΕ ανακοίνωσε χθες νωρίτερα από κάθε άλλη φορά παράθεση των φορολογικών δηλώσεων έως 22 Ιουλίου, χωρίς βέβαια να αλλάζει η ημερομηνία πληρωμής των δόσεων. Άρα λοιπόν, οι 500.000 δηλώσεις φυσικών προσώπων, καθώς και οι περίπου 60.000 δηλώσεις νομικών προσώπων μπορούν να υποβληθούν πλέον εμπρόθεσμα έως 22 Ιουλίου.
0: Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί σχεδόν 6.200.000 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, ο εναπομένων χρόνος κρίνεται επαρκής για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων.
1: Η πληρωμή της πρώτης δόσης θα γίνει κανονικά στην 31 Ιουλίου. Να θυμίσουμε εδώ ότι εφόσον κάποιος επιλέξει να εξοφλήσει φυσικό πρόσωπο, επιλέξει να εξοφλήσει εφάπαξ το ποσό του φόρου, ανάλογα το πότε υπέβαλε την δήλωσή του, θα έχει μία έκπτωση. Δηλαδή, όσοι υπέβαλαν δήλωση έως 15 Μαΐου, η έκπτωση θα είναι 4%. Όσοι υπέβαλαν δήλωση έως 15 Ιουνίου, η έκπτωση θα είναι 3%. Ενώ όσοι υποβάλλουν από 16 Ιουνίου και μέχρι 22 Ιουλίου πλέον, η έκπτωση περιορίζεται στο 2%.
0: Υπενθυμίζεται ότι το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος είχε καταγράψει προβλήματα κατά τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, καθυστερήσεις στις τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές. Οι εγγραφές τακτοποίησης απαιτούν από 24 έως 48 ώρες για να εμφανιστούν στην πλατφόρμα MyData και να ενημερώσουν το έντυπο Ε3, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ροή της εργασίας. Εκκρεμότητα, clawback και rebate για το φορολογικό έτος 2025. Τα σχετικά σημειώματα δεν έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα, με συνέπεια οι επιχειρήσεις του υγειονομικού κλάδου να αδυνατούν να οριστικοποιήσουν τα αποτελέσματα της χρήσης 2025. Αδυναμία πρόσβασης στην πλατφόρμα του ΙΕΦΚΑ λόγω εργασιών αναβάθμισης, γεγονός που καθιστά αδύνατη την ανάκτηση των βεβαιώσεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το 2025.
1: Από τις μέχρι στιγμής εκαθαρισμένες δηλώσεις φυσικών προσώπων φαίνεται ένα ποσοστό 36% ότι είναι χρεωστικά τα καθαριστικά, ένα ποσοστό περίπου στο 30% ότι είναι πιστωτικά, δηλαδή οι πολίτες θα λάβουν πίσω επιστροφή φόρου, ενώ οι υπόλοιπες δηλώσεις είναι αυτό που λέμε μηδενικές, δηλαδή ούτε θα πληρώσουν ούτε θα λάβουν επιστροφή φόρου.
2: Ο κλάδος της εστίασης στην Κρήτη συνεχίζει να αντιμετωπίζει δυσκολίες παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση, καθώς οι επισκέπτες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους. Οι επαγγελματίες εκφράζουν την ανησυχία για την εξέλιξη της φετινής σεζόν και τις προοπτικές μετά το τέλος του καλοκαιριού. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Εστίασης και Διασκέδασης Ηρακλείου, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να διατηρήσουν προσιτές τιμές, όμως η χαμηλή κατανάλωση επηρεάζει τον τζίρο τους.
0: Σημαντικές πιέσεις εξακολουθεί να δέχεται ο κλάδος της εστίασης, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στους επαγγελματίες για την πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου και κυρίως για την επόμενη ημέρα ως την έναρξη της χειμερινής σεζόν. Όπως επισημαίνει η πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Εστίασης και Διασκέδασης Νόμου Ηρακλείου, Μαρία Αντωνακάκη, μπορεί η Κρήτη να καταγράφει αυξημένες αφίξεις επισκεπτών, ωστόσο η καταναλωτική κίνηση δεν ανταποκρίνεται στις αρχικές προσδοκίες των επιχειρηματιών, καθώς οι τουρίστες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους.
3: Εδώ και πάρα πολύ καιρό βλέπουμε ότι τα μαγαζιά της εστίασης και γενικότερα η διασκέδαση περνάει ένα πλήγμα σοβαρό, το οποίο μας προβληματίζει όλους τους επιχειρηματίες για το πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Και όταν εννοώ επόμενη μέρα, εννοώ τους επόμενους μήνες μέχρι και τη χειμερινή σεζόν. Διότι όλοι μας περιμένουμε την εστίαση να δουλέψει μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού, όπως και με τον τουρισμό, μια και ένα αναπόσπαστο κομμάτι. Δυστυχώς τα πράγματα φέτος ακούμε για πολύ τουρισμό, όμως δεν είναι τόσο πολύ έντονα όσο περιμέναμε και δεν υπάρχουν καταναλώσεις ιδιαίτερες.
0: Η κυρία Αντωνακάκη τονίζει ότι η διεθνής οικονομική αβεβαιότητα αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα και στην τοπική αγορά, επηρεάζοντας άμεσα τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Όπως αναφέρει, οι επιχειρήσεις της εστίασης καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρήσουν τις τιμές τους σε προσιτά επίπεδα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις οικονομικές δυνατότητες των επισκεπτών, οι οποίοι εμφανίζονται ιδιαίτερα φιδωλοί στις αγορές και τις εξόδους τους. Παρά τις δυσκολίες, εκφράζει την αισιοδοξία ότι η εικόνα της αγοράς θα παρουσιάσει βελτιώσεις βελτίωση τους επόμενους μήνες με την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης.
3: Αυτό είναι το κακό, γιατί υπάρχει μια παγκόσμια κρίση, την οποία, η οποία αντικατοπτρίζεται σε όλες τις

0: τσέπες των πελατών και των επισκεπτών. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο εδώ, στην τόπια αγορά δηλαδή, είναι γενικότερα. Εμείς επιχειρηματίες προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο με χαμηλές τιμές, προκειμένου να κρατάμε τον κόσμο στα μαγαζιά μας. Όμως δυστυχώς παρά τα αυτά, ο επισκέπτης μας είναι πολύ φιδωλός. Θέλω να πιστεύω ότι οι επόμενοι μήνες θα υπάρχει παράταση του τουρισμού, τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο, όπως ήθιστε κάθε χρόνο και γίνεται, και να πάνε καλύτερα τα πράγματα.
1: Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συνδέσμου, οι μήνες Μάιο και Ιούνιο δεν εξελίχθηκαν όπως ανέμενε ο επιχειρηματικός κόσμος της εστίασης, καθώς η κίνηση και ο τζίρος παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα για πολλές επιχειρήσεις. Αν και τα καταστήματα στο κέντρο του Ηρακλείου καταγράφουν επισκεψιμότητα, αρκετοί επαγγελματίες εκφράζουν έντονα παράπονα για τη μειωμένη κατανάλωση. Η ίδια προειδοποιεί ότι αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί το προσεχές διάστημα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέα λουκέτα σε επιχειρήσεις του κλάδου, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στην τοπική αγορά.
0: Η σεζόν ο Μάιος και Ιούνιος πολύ κακοί μήνες. Δεν είχαμε, ξαναλέω, αυτό που περιμέναμε, την κατανάλωση που περιμέναμε. Βλέπαμε τα μαγαζιά να έχουν κόσμο, κυρίως στο κέντρο του Ηρακλείου, που εκεί ο κόσμος συνοστίζεται περισσότερο, γιατί είναι το σημείο αναφοράς όλων. Και μόνο εκεί. Γενικότερα όλοι είναι παραπονιούνται και φοβόμαστε ότι θα έχουμε και πάρα πολλά λουκέτα το επόμενο διάστημα.
2: Λύση πρώτων πυλών για ένα από τα πλέον προβληματικά σημεία στον αστικό ιστό του Ηρακλείου. Με την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων, ανοίγει ο φάκελος για την πλήρη ανακατασκευή του κόμβου στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
1: Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα και προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου του Ηρακλείου φαίνεται πως οδεύει προς οριστική λύση. Ο λόγος για τον κόμβο της 62 Μαρτύρων στο ύψος του Τζάμπο, για την ανακατασκευή του οποίου ο Δήμος Ηρακλείου εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους περίπου 850.000 ευρώ από την περιφέρεια Κρήτης.
3: Επιτέλους ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες, οι εγκρίσεις. Έχει πάρει το δρόμο του για την χρηματοδότησή του και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης και ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι γύρω στα 850 χιλιάρικα.
1: Ο σχετικός φάκελος είχε ήδη κατατεθεί στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 και απομένουν πλέον οι τελευταίες εγκρίσεις προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την δημοπράτηση του έργου.
3: Αυτή η παρέμβαση θεωρούμε ότι είναι απολύτως αναγκαία. Όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα το κυκλοφοριακό, αλλά και η ασφάλεια των πεζών που κινούνται στη συγκεκριμένη περιοχή. Περιλαμβάνει λοιπόν, εκτός από τα έργα οδοποιίας, περιλαμβάνει τα όμβρια, ακόμα τοποθετούνται φωτεινοί σηματοδότες, έχουμε τα ηλεκτρομηχανολογικά και προφανώς έχουμε και το πράσινο. Η παρέμβαση περιλαμβάνει ακόμα διαπλάτηση πεζοδρομίων για την ασφαλή λειτουργία και κίνηση των πεζών.
1: Η παρέμβαση προβλέπει σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία του κόμβου με επανασχεδιασμό των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, νέες διαβάσεις για πεζούς και άτομα με αναπηρία, επέκταση των πεζοδρομίων και εγκατάσταση σύγχρονων φωτεινών σηματοδοτών.
3: Βασικά χαρακτηριστικά που έχει ο νέος ελλειψοειδής κόμβος είναι η μετατόπιση του υφισταμένου δυτικά. Αναπτύσσεται λοιπόν ένας ελλειψοειδής κόμβος με ένα μήκος στον κύριο άξονα περίπου 44 μέτρα και ένα πλάτος στο μικρό άξονα 15 μέτρα. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης είναι περίπου 150 μέτρα, με το δυτικό τμήμα να είναι περίπου 40 μέτρα πριν από τη συμβολή της οδού Μεσαράς και να τελειώνει 20 μέτρα μετά την οδό Πετράκη.
1: Επί της ουσίας ο σημερινός κυκλικός κόμβος θα καταργηθεί και στη θέση του θα δημιουργηθεί ένας νέος, με την κυκλοφορία να ρυθμίζεται πλέον από φανάρια. Εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026.
3: Εμείς εκτιμούμε ότι το έργο θα ξεκινήσει έντος του έτους. Ναι, προς το τέλος του έτους πιστεύω ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται και το έργο θα αρχίσει μέσα στο 2026.
2: Σε οριακό σημείο βρίσκεται η λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων της Κρήτης, με την υποστελέχωση να χτυπά κόκκινο και το νοσηλευτικό προσωπικό να βρίσκεται στα όρια της εξουθένωσης. Σύμφωνα με καταγγελίες του Σωματείου Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, οι τεράστιες ελλείψεις έχουν ως αποτέλεσμα να οφείλονται στους εργαζόμενους περισσότερες από 35.000 ημέρες κανονικής άδειας και πάνω από 3.000 ρεπό.
1: Η υποστελέχωση στα νοσοκομεία της Κρήτης έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με τις ελλείψεις προσωπικού να επιβαρύνουν καθημερινά τη λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας. Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση που επικρατεί στο νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς χιλιάδες ημέρες κανονικής άδειας και ρεπό παραμένουν αδιάθετες, αφού οι εργαζόμενοι αδυνατούν να τις λάβουν εξαιτίας των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται μόνο στο προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας, οφείλονται περισσότερες από 35.000 ημέρες κανονικής άδειας και πάνω από 3.000 ημέρες ρεπό, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης που δέχονται οι εργαζόμενοι.
4: Αυτή τη στιγμή μόνο από την νοσηλευτική υπηρεσία απουσιάζουν 350 εργαζόμενοι μόνιμοι στις θέσεις νοσηλευτικής υπηρεσίας, πάνω από 700 για όλο το υπόλοιπο ειδικότητες και βεβαίως οι άδειες που οφείλονται στο προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας είναι πάνω από 35.000 μέρες άδεια, πάνω από 3.000 μέρες ρεπό, 800 μέρες περίπου οφείλονται άδειες στους τεχνολόγους, ακτινολόγους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και πάνω από 2.000 μέρες άδειας στην καθαριότητα.
1: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, Δημήτρης Βρύσαλης, η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε εάν δίνονταν σήμερα όλες οι οφειλόμενες άδειες και τα ρεπό στο προσωπικό, τα νοσοκομεία θα αδυνατούσαν να λειτουργήσουν.
4: Λέω ενδεικτικά, γιατί αυτό ακριβώς δείχνει και ο αριθμός, ότι αν δοθούν όλες αυτές οι άδειες και άλλες τόσες που οφείλονται και στις υπόλοιπες ειδικότητες, το νοσοκομείο θα έπρεπε να κλείσει πάνω από 4-5 χρόνια για να μπορέσουμε να πάρουμε τις άδειές μας. Το αφήγημα της κυβέρνησης καθημερινά καταραίει.
1: Ενδεικτική της υποστελέχωσης είναι και η κατάσταση που καταγράφηκε την Τετάρτη στα επίγοντα του ΠΑΓΝΗ, όπου οι ασθενείς χρειάστηκε να περιμένουν ακόμη και 8 ώρες μέχρι να εξυπηρετηθούν.
4: Χαρακτηριστικά, μόνο χτες η αναμονή είχε φτάσει περίπου 8 ώρες στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, γιατί τα βραχιολάκια ούτε πολλαπλασιάζουν τους γιατρούς, ούτε τους νοσηλευτές, ούτε τους μεταφορείς, ούτε τους τεχνολόγους, ακτινολόγους και βεβαίως καμιά ειδικότητα. Για όλους αυτούς τους λόγους και την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να άρει τη μονιμότητα στους δημοσίους υπαλλήλους με την αναθεώρηση του συντάγματος, προχωράμε την Τρίτη και συμμετέχουμε στην πανελλαδική στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 11 μέχρι τις 3 και συγκέντρωση 12 ώρα στα Λιοντάρια.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Μουντιάλ πανηγυρίζει η Ισπανία, που επικράτησε του Βελγίου με σκορ 2-1. Στους 4 του θεσμού αντιμετωπίζει την Γαλλία.
5: Δίνει στον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ ξανά για τον Πέντρο Πόρο. Γύρισμα στην περιοχή. Ο Όλμο το πλάσε. Επέμβαση Κουρτουανέου. 1-0. Η Ρόχα παίρνει προβάδισμα. Έπνιξε το Βέλγιο. Το έβαλε στο επιθετικό της τρίτο. Το σκοτώνει με τον Φαμπιάν Ρουίτ. Νωρίς.
6: Μια πάρα πολύ ωραία ανάπτυξη από τα πλάγια με πλαγιοκόπηση και μη σταθερή απόκρουση που ήταν λογικό όταν έχεις φορτώσει την περιοχή την αντίπαλη με 5 παίχτες να έχεις πολύ μεγάλη τύχη στο rebound.
5: Ξανά το πώς. Οι Βέλγοι θα επιχειρήσουν μια σέντρα, δεν επιτρέπει να περάσει μπάλα ο Φαμπιάν Ρουίθ. Ξανά το Βέλγιο με De Bruyne, πολύ ωραία πάσα. Γίνεται η σέντρα, ευκαιρία, κεφαλιά, 1-1 το Βέλγιο. Πετυχαίνει τον γκολ, ισοφαρίζει με αυτή την κεφαλιά που θα καταφέρει να πάρει ο Ντεκετελάρε ανάμεσα από τους κεντρικούς αμυντικούς Ισπανίας. 1-1.
6: Καταπληκτική σέντρα του Καστάνι. Μία ακόμα εξαιρετική προσπάθεια από τον Καστάνι που στις πλαγιοκοπήσεις έχει πολύ καλό πόδι, είναι πολύ καλό στις σέντρες του. Και άλλο ένα γκολ από τον Ντεκετελάρε που σκοράρει για τρίτη φορά, έχει και assist, κάνει το δίκως άλλο πολύ καλό Μουντιάλ και επιβεβαιώνει το γιατί ο Γκαρσία θέλει τον πιο φρέσκο στην αρχή δεκάδα και το Λουκάκου σαν χρυσή αλλαγή.
5: Ανεβαίνει ο Κουμπαρσί, κάνει και το σούτο Κουμπαρσί, δεν μπλόκαρε ο τερματοφύλακας Βελγίου, 2-1 η Ισπανία, με τον Νίκο Γουίλιαμς βρίσκει το γκολ. Από το λάθος που κάνει ο Λάμενς, έρχεται από τον πάγκο, αν και τραυματίας. Και βρίσκει τον γκολ με τον Νίκο Γουίλιαμς, θα κάνει το 2-1. έλειψε ο Τιμπό Κουρτουά που βλέπουμε τώρα. Ξανά το σούτ από τον Κουμπαρσί. Ο Μερίνο είναι ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής ξανά για την Ισπανία.
6: Έρχεται και ο Williams από το πλάι και βάζει και αυτό στο πόδι του. Κοίτα εδώ τώρα. Προλαβαίνω
5: ο Μερίνο, Μερίνο το βάζει καθαρά τον γκολ. Όπως και στην αναμέτρηση με την Πορτογαλία, έτσι και εδώ

0: Η Ισπανία προκρίνεται στα ημιτελικά. Και τώρα Γαλλία.
1: Ένα παιχνίδι που δεν κράτησαν αυτή τη φορά το 0, που είδαν τους Βέλγους, μαχητικούς Βέλγους με το Δεκέτε Λάρε να εσωφαρίζει το 41. Επεκτείνουν όμως τα 36 μάτς το αίτητο σερί τους με 27 νίκες και 9 ισοπαλίες. Και έχουμε και ένα χρυσό κανόνα για 26ο παιχνίδι όταν παίζει στην 11, όταν ξεκινάει ο Γιαμάλ. Δεν χάνουν οι Ισπανοί.
2: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μην χάσετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Μέχρι τότε, καλό απόγευμα.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Φυσικά Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
3: Μπα.
4: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
4: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπες Μπαξεβάνη.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159, το 0,3 μόνο 119, το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα βίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Θα ήθελα...
13: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
12: Χωρίς.
13: Χωρίς της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4 ευρώ και 79 λεπτά. Φρουίζε λεγιώτης 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μπαρίλα 98 λεπτά. Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Πετσέτα θαλάσσης 8 ευρώ και 98 λεπτά. Και ακόμα

0: Ελληνικά ροδάκινα 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Είναι ανανεωμένη αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι 80% άτομα, για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι.

0: Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
1: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα, μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
0: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία, πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
1: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο Λίγο Κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
0: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του. Προσέχει τις πρώτες σύλλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
1: Πάρα πολύ. Πάντα είσαστε σε καλό επίπεδο. Για ένα Λίγο Κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολυσύχναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
0: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά. Για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
1: Δίπλα όμως στο Λίγο Κρασί και στο Νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
0: Ναι, είναι μια τελείως διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
1: Φοβερή αυτό σεφ, το μαγαζί, κυρία Μαράντου.
0: Ναι, ναι. Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
1: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο, νομίζω, εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
0: Ναι, χρειαζόταν.
1: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, ναι. Με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σέρβα Παφίγκος.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
1: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ και στα 100.
0: Και να έχουμε την υγεία μας.
1: Αυτό το βασικό.
0: Να έχουμε υγεία, υγεία.
1: Το βασικότερο.
0: Όλα τα άλλα έρχονται.
1: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλ.
0: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα, αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια, είναι απίθανοι, είναι απίθανοι.
1: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
0: Αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά.
1: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο, το Σέρπα Παφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριος στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω κι εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού ανανεωμένο πλέον. Στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα, ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύχναστο εστιατόριο της πόλης.
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Γκούλε, που ειδικά και τα απογεύματα την ώρα που σουρπώνει η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό,
1: λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας, πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας
0: από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα, κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, ξινόμηλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Για σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάνθο γεμιστό με δυόσμο με μία μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθάνθους.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
1: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπο φρικασέ, δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα, την ώρα της παραγγελίας, τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι, σβήνουμε το λεμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα, σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
0: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
1: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτα σε λινό.

0: είναι κρέας με ψάρι, λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα, το έχουμε κάνει π.χ. το ματιάτικο και με σαβόρε, το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα, που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
1: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
0: Τα πάντα.
1: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
1: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο Λίγο Κρασί, να το πούμε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
0: Και μικρές βαφτίσεις, βέβαια,
1: αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
0: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων. Και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα
1: έτσι,
0: και του πελάτη μετά, καλύβουμε τα πάντα.
1: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέατρο Ενετικό Φλούριο Κούλα και την θάλασσά μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο, όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα Λευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα Λευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα Εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν.

0: επιχειρήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Φυσικά, Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχία εκεί. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι,

0: Τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20. Όπου να είναι θα τα κλείσεις. Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω και πάμε μετά τα υπόλοιπη.
0: Και είστε η πιο απίθανη

0: Ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό, και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα, να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα, να τον εξυπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, πάντα κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.

απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το Boho Style. Το Boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με Boho Style, θα σας πάω και στις αναδρομές στις Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα, ήδη και καλύστη.

Καλώς ήρθατε σε αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήβη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Χολ Σαρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβώνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές, σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλειο.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων. Είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών. Την Εκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των Αναδρομών, κ. Γιάννη Δασκαλάκη.

0: Δίπλα στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέα το νητικό φρούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας. Γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά. Υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Γίνεται ένας συνδυασμός για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια.
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε...
0: Λίγο καιρό, λέει, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, στο εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος, που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο ιδηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια, βαπτιστικά, στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια Βαπτιστικά.

Χανάκια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

0: Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.
1: Καθώς περνούσα από τον καθρέφτη,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα hot couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάλια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα, αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας! Bye.

0: Μαχητό. Ωραίο είναι.
1: Άρα, μαχητό.
2: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον. Θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
1: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο.

0: κρυολίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4,79 €. Φρουίζε Λεγιώτης 1,09 €. Μπαρίλα 98 €. Baby Care 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
11: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
12: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
13: Πάθος για τη δουλειά σου.
14: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
1: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα φρούτα, πάντα η χορηγή μας, με έναν καλεσμένο πολύ ιδιαίτερο σήμερα, όπου θα μας μιλήσει πώς η τεχνολογία τροφίμων μπερδεύεται με τη ζωή ενός σεφ, αλλά και το αντίθετο. Κοντά μας ο Δημήτρης ο Κοντεράτος. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες λοιπόν στο Food Project. Αν θα έπρεπε να βάλω σε μία σειρά τους τίτλους που έχεις δίπλα από το όνομά σου, θα έπρεπε να βάλουμε ακόμα μία εκπομπή δίπλα για να μπορέσουμε να το χωρέσουμε. Σεφ, τεχνολόγος τροφίμων, πλέον και ιδιοκτήτης επιχείρησης, έτσι, εστίασης, πολλά χιλιόμετρα στα σεμινάρια, πολλά χιλιόμετρα στην έρευνα. Ποιος είναι τελικά ο Δημήτρης ο Κονταράτος?
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ που με υποδέχθηκες εδώ πέρα στην εκπομπή σου. Ο Δημήτρης νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεχώς δουλεύει. Συνεχώς δουλεύει, ψάχνει, μελετάει. Ένας τεχνολόγος τροφίμων, όπου μετά θέλησε να ασχοληθεί με την μαγειρική επαγγελματικά. Οπότε έγινε ένας μάγειρας, δούλεψε σαν μάγειρας. Δούλεψε παράλληλα σαν μάγειρας και τεχνολόγος τροφίμων. Εκεί ανθίζει και το κομμάτι της έρευνας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως είπες και εσύ, πλέον και ένα μικρό κομμάτι, μικρό-μεγάλο για μας, για μένα προσωπικά, επιχειρηματικά. Όπως είπα, δεν σταματάμε να δουλεύουμε, να ψάχνουμε, να προβληματιζόμαστε. Και ίσως αυτός ο προβληματισμός ίσως φέρνει και ένα καινούριο τίτλο του καλλιτέχνη, όπου ασχολούμαι με έργα τέχνης, με ζωγραφική και κάνω κάποιες εκθέσεις.
0: Να τα βάλουμε λιγάκι σε μία σειρά. Ξεκίνησες λοιπόν σαν τεχνολόγος τροφίμων. Αυτή ήταν, ας πούμε, η αρχική ιδιότητα.
1: Ακριβώς. Η κύρια ιδιότητα ήταν το τεχνολόγο τροφίμων. Βέβαια, δηλώνοντας στη σχολή, είχα μία αγάπη με τη μαγειρική, βοηθώντας τη μητέρα, είτε τον πατέρα της, ειδικά της περίοδου των εορτών του Πάσχα, με τα κατσίκια, με τα ρύφια και τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά όμως, η σχολή αποδείχθηκε ότι είναι κάτι άλλο πέρα από τη μαγειρική. Στην αρχή φάνηκε απογοητευτική η είσοδος μου στη σχολή. Περνώντας όμως τα χρόνια, τελικά όχι απλά την ερωτεύτηκα τη σχολή, ερωτεύτηκα την τεχνολογία τροφίμων και άρχισα να τη συνδυάζω με τη μαγειρική. Έρασε τεχνικά, σιγά σιγά ξεκίνησα να δουλεύω και επαγγελματικά σε κουζίνες, όπου έφτασε η στιγμή όταν ξεκίνησε αυτή η εποχή της μοριακής γαστρονομίας, να μου ζητάνε βοήθεια οι σεφ επαγγελματίες σχετικά με κάποια υλικά. Οπότε εκεί έγινε, ας το πούμε έτσι, η μεγάλη έκρηξη και η μεγάλη αναζήτηση πάνω στην έρευνα.
0: Στην καθημερινή μαγειρική, σε ένα σπίτι ή σε κάποιο εστιατόριο, το οποίο μαγειρεύει τέλος πάντων σε ένα πλαίσιο lunch για το φαγητό μεσημεριανό, σαν αυτό που έχεις τώρα εσύ, το να είσαι παράλληλα μάγειρας και να έχεις και την γνώση της πιο βαθύτερης, τέλος πάντων, ας πούμε, μαγειρικής και σαν τεχνολόγος τροφίμων, βοηθάει ή δημιουργεί πιο πολύ πρόβλημα στην καθημερινότητα?
1: Βοηθάει. Βοηθάει και αυτό προσπαθώ να κάνω τόσα χρόνια μέσα από την εκπαίδευση στους μάγειρες. Να ξεκινήσω ανάποδα βασικά. Αυτό που λείπει από ένα μάγειρα, πέρα από την εμπειρία η οποία θέλει χρόνο για να χτιστεί μέσα σε μια κουζίνα και με ανθρώπους έμπειρους, αυτό που λείπει είναι η τεχνογνωσία ή η τροφογνωσία, αν θέλεις. Η τροφογνωσία είναι η γνώση που πρέπει να έχει ο μάγειρας για το προϊόν και για τον εξοπλισμό και τις τεχνικές τις οποίες επιλέγει να χρησιμοποιήσει. Αυτό ήταν και το

Μεγάλο μου εφόδιο εμένα, γιατί μπορεί να έχουμε την ίδια ηλικία, εσύ να έχεις περισσότερα χρόνια στη μαγειρική, εγώ να έχω λιγότερα, αλλά είχα περισσότερα, αν θέλεις, χρόνια στο κομμάτι της γνώσης πάνω στο τρόφιμο. Αυτό με βοήθησε περισσότερο και πιο πολύ στο να μπορέσω να έρθω κοντά σε εσάς, τους φτασμένους μάγειρους, φτασμένους του σεφ, για να μπορέσω, αν θέλεις, έτσι, να ολοκληρώσω την επαφή μου με τη μαγειρική.

0: στο, πλέον στο 2026 είναι τεχνολογία. Έχουμε σύγχρονα μηχανήματα, έχουμε σύγχρονους φούρνους, παγωγικές εστίες, καινούργια υλικά σε σκεύη που μαγειρεύουμε, που κόβουμε, στο ρουχισμό μας. Οπότε θα πρέπει συνεχώς ο μάγειρας να είναι ενημερωμένος πάνω σε αυτά τα πράγματα. Οπότε καλείται, αν θέλεις, να ψάχνετε και να μελετάει πάνω στην επιστήμη και πάνω στη γνώση που έχουν να κάνουν με το τρόφιμο. Αυτό θεωρώ ότι μέσα από τη σχολή κατάφερα να το αποκτήσω, την επιστήμη και την τεχνολογία τροφίμων, και είναι αυτό που έτσι θα σου πω ότι με κρατάει πιο ασφαλή πάνω στη μαγειρική.
1: Τα νέα παιδιά τώρα θεωρείς ότι έχουν μία, ας πούμε, επαρκή γνώση φεύγοντας από μια σχολή στο κομμάτι αυτό, το ότι εσύ δηλαδή είχες μια πολύ βαθιά γνώση στο κομμάτι τρόφιμο, το οποίο σε βοηθάει στην πορεία και στη δικιά σου εξέλιξη να δεις πράγματα ή να προλάβεις πράγματα τα οποία θα σου δημιουργήσουν πρόβλημα στην πορεία. Τα νέα παιδιά τώρα δεν έχουν άλλο στόχο, άλλη στόχευση.
0: Τα νέα παιδιά θεωρώ, και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ότι φεύγουν μέσα από τις σχολές ίσως με παραπάνω πληροφορίες, με παραπάνω γνώσεις. Βέβαια, αυτές είναι απλά γνώσεις. Είναι πληροφορίες όπου θα τις χρησιμοποιήσουν και θα πρέπει να έρθουν την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο άνθρωπο να μπορέσουν να τις να εφαρμόσουν σωστά. Παρ' όλα αυτά όμως έχει μπει στη ζωή μας και η γρήγορη, αν θέλεις, άντληση πληροφοριών όπως είναι το διαδίκτυο, όπου εκεί αρχίζει και διαστρεβλώνεται η γνώση που παίρνουμε από μια σχολή με αυτό που βλέπουμε στο διαδίκτυο που μπορεί να το κάνει κάποιος και μπορεί να μην είναι και αληθινό, να μην είναι πραγματικό. Οπότε νομίζω το πρόβλημα δεν είναι με τι γνώση βγαίνει ο νέος από τη σχολή, αλλά πώς όλη αυτή τη γνώση διαστρεβλώνεται μέσα από τα social media, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο γενικότερα και την αρθρογραφία που βλέπουμε και τα βιβλία που είναι πάρα πολλά, τα οποία πολλές φορές ίσως δημιουργούν σύγχυση στα νέα παιδιά. Είναι δύσκολο κομμάτι. Και το αντιμετωπίζω και εγώ πάρα πολλές φορές όταν κάνουμε σεμινάρια εξειδικευμένα, όπου τρομάζω για το τι πληροφορία θα δώσω στον κόσμο.
1: Θα έφτανα σε αυτό. Τελικά μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένα ξεσκαρτάρισμα λιγάκι για το τι σεμινάρια θα γίνονται και ποιοι μπορούν να τα παρακολουθήσουν αυτά. Δηλαδή, ποιες ομάδες μαγείρων θα έπρεπε να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία?
0: Σίγουρα. Νομίζω οι σοβαρές εταιρείες που διοργανώνουν σεμινάρια ξεκαθαρίζουν και φιλτράρουν το ποιος μπορεί να παρακολουθήσει. Δηλαδή, αν θα είσαι ένας αλφα μάγειρας ή αν θα είσαι ένας σεφ ή ένας διοικητικός σεφ, ναι, μπορείς να παρακολουθήσεις το σεμινάριο. Αν είσαι ένας β' γάμα ή ένας β' μάγειρας, ένας γάμα μάγειρας ή ένας μαθητής, νομίζω ότι μόνο κακό θα προκαλούσε ένα τέτοιο σεμινάριο. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θα ξοδέψεις χρήματα και δεν θα καταλάβεις.
1: Δεν είσαι έτοιμος για τη γνώση αυτή.
0: Ακριβώς. Δεν θα καταλάβεις πολλά πράγματα από αυτά που θα ακούσεις. Ο σκοπός δεν είναι το να φτάσουμε να φωτογραφίσουμε το πιάτο. Ο σκοπός δεν είναι να πάρουμε μία συνταγή. Ο σκοπός είναι να δούμε και να μελετήσουμε τη διαδρομή για να φτάσουμε σε μία συνταγή. Και τι σημαίνει αυτό? Είναι αυτό που τους λέω πολλές φορές, ότι στα σεμινάρια όταν παρουσιάζουν ένα πιάτο, λένε «Α, πολύ ωραίο το πιάτο, συνδεσμολογία, υφές και τα σχετικά». Λέω, δεν παρουσίασα το πιάτο. Δηλαδή, ο σκοπός του. Παρουσιάζουμε ένα πιάτο για να καλύψουμε τη συνθήκη ότι ξύστη, βγάλαμε και ένα πιάτο. Όχι, προσπαθούμε μέσα από το πιάτο να προβληματίσουμε τον καλεσμένο και να του πούμε ότι γι' αυτό το λόγο μαγειρεύουμε έτσι το κρέας, το ψάρι, το λαχανικό. Βάζουμε αυτή τη σάλτσα, η οποία έχει αυτές τις τεχνικές, οι οποίες μπορεί να είναι από κλασικές τεχνικές, μέχρι και έτσι σύνθετες ή σύγχρονες, ας το πούμε. Ανέφερες προηγουμένως το αυγολέμονο σιφόν. Είναι δύο διαφορετικά σχολεία, δύο διαφορετικές τεχνικές. Άλλη σύσταση θέλει το ένα αυγολέμονο, άλλη εμπειρία και άλλη γνώση έχει, άλλη εμπειρία έχει και ένα σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το σύγχρονο αυγολέμονο,

0: δεν αφορίζω το δέσιμο μιας σάλτσας με παραδοσιακούς τρόπους, είτε με κατέβασμα, είτε με κάποιο λιεζόν από αυτά που έχουμε μάθει, δηλαδή έναν τρόπο δεσίματος, είτε με άμυλο, είτε με ρού, είτε με ζάχαρα, είτε με πρωτεΐνη, αλλά ούτε και με ένα σύγχρονο υλικό, όπως είναι τα...
1: Δεν είναι όλες τις τεχνικές για όλους και για όλα τα μαγαζιά και για όλες τις στιγμές.
0: Ακριβώς. Δεν είναι αυτό. Όλα για όλους.
1: Θα πρέπει
0: θέλει
1: να το διαχωρίσουμε λίγο.
0: Τώρα, αν θέλαμε να το δούμε από την πλευρά του μάγειρα, κάποτε μου λέγανε όταν ξεκίνησα να κάνω τα σεμινάρια, τα σεμινάρια γινόντουσαν σεμινάρια μοριακής γαστρονομίας, κάτι που ήταν πολύ πιασάρικο πριν 15 χρόνια. Για μένα ήταν αστείο το να εξηγήσω πώς δουλεύει ένα άμυλο ή πώς δουλεύει, ξέρω εγώ, ένα άγαρ ή πώς δουλεύει ένα πυκτικό μέσο ή ένα μέσο ζελαρίσματος. Βέβαια, υπήρχε και, ξέρεις, η αντίδραση κάποιων, αν θέλεις, έμπειρων μαγείρων και σεφ, που μου λέγανε, Δημήτρη, τι λες τα παιδιά. Βέβαια, τους απαντούσα λέγοντάς τους ότι είναι γνώση. Ο μάγειρας είναι σαν ένα σπίτι, όπου τα θεμέλια του είναι οι γνώσεις που παίρνει. Όσο περισσότερες και στιβαρές γνώσεις παίρνει, τόσο πιο ψηλά μπορεί να ανέβει και τόσο πιο πολλούς ορόφους μπορεί να χτίσει και ούτω καθεξής. Δεν είναι όλα για όλους, δεν είναι όλα για παντού. Πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός. Σε κάποια πράγματα υπάρχει αφορισμός, ακόμα και στα βασικά. Δηλαδή, okay, έχουμε τον έτοιμο ζωμό. Μη σε πάρω στα σύγχρονα. Έχουμε έναν έτοιμο ζωμό. Η ορθολογική χρήση του ζωμού, δηλαδή πόση ποσότητα θα βάλεις στο νερό, να τον διαλύσεις για να μπορείς να φτάσεις σε ένα σωστό ζωμό, έχει να κάνει με την ποσότητα του αλατιού που θα έχει μετά στη συνέχεια. Και αυτό επιβαρύνει τη συνταγή μας και αυτό επιβαρύνει τον οργανισμό. Το ίδιο και τα σύγχρονα υλικά που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, το να χρησιμοποιείς 0,1 γραμμάριο στο κιλό, 1 γραμμάριο στο κιλό, υπάρχει κάποιος λόγος που το χρησιμοποιούμε. Όχι μόνο η σύσταση, αλλά και το να προστατεύσουμε την υγεία μας. Άντε αυτό το μετράς. Δεν ξέρω πώς θα μετρήσεις ένα μικροοργανισμό σε ένα dry age, ένα μικροοργανισμό σε ένα fermentation, που είναι από τα πράγματα που στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν παρουσιάζω στο κοινό. Γιατί έρχομαι κόντρα σε αυτό που έλεγα. Ναι, να δώσω γνώση, να δώσω πληροφορία, αλλά την πληροφορία αυτή δεν ξέρω αν μπορούν να την χειριστούν όλοι. Ή τουλάχιστον αν τη χειριστούν, θα πρέπει να έχουν αντίστοιχο συνεργάτη κοντά τους, όπου θα τους παρακολουθεί, γιατί μπορεί να είναι μοιραίο και για τους ίδιους και για το κοινό.
1: Να μιλήσουμε λίγο για το dry, γιατί στην Ελλάδα το dry είναι λίγο παρεξηγημένο και λάθος μεταφρασμένο στον κόσμο. Δηλαδή, έχω τύχει, ας πούμε, να είμαι σε ένα εστιατόριο όπου να μην έχει dry ψάρι, αλλά να έχει κρέας. Και όση ώρα είμαι εκεί, έχουν ανοίξει το ψυγείο τον dry ager πάνω από 10 φορές και έχουν πιάσει με τα γυμνά τους χέρια ένα κρέας να το δείξουν στον πελάτη και να το βάλουν ξανά πάλι μέσα. Λες και είναι μια ας πούμε βιτρίνα ενός ξοχοείου. Ελάτε να δείτε εδώ. Δεν είναι αυτό το dry age. Ας το εκεί και μην το ανοίξεις. Δηλαδή, αυτός είναι ο λόγος που μπαίνει εκεί.
0: Ακριβώς. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και σε μια ψαριέρα που ανοίγεις τη ψαριέρα, παίρνεις ένα ψάρι και τον κάνεις βόλτες μέσα στο μαγαζί και το δείχνεις και το ξαναπάς πίσω. Γενικά η διατάραξη, αν θέλεις, της ασφάλειας ενός προϊόντος είναι πολύ σημαντικό στη δουλειά μας. Ένα, αυτό. Και δεύτερον, είναι ότι έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος της μαγειρικής, αλλά και ο καταναλωτής με αυτό που λέμε ξηρίο ρήμανση, dry age, είτε είναι κρέας, είτε είναι ψάρι. Δεν αρκεί μόνο να έχουμε ένα ειδικό ψυγείο που να μπορεί να διατηρεί, αν θέλεις, το πρωτεϊνικό υλικό, είτε είναι κρέας, είτε είναι ψάρι, στις συνθήκες που πρέπει. Πρέπει να ξεκινήσουν πρωτίστως αυτοί που πουλάνε τον εξοπλισμό να εξηγούν σωστά και να περιγράφουν σωστά το τι είναι αυτό που δίνουν. Και σε δεύτερη φάση θα πρέπει και μέσα από τις σχολές να ξεκινάει η πληροφορία αυτή, η ενημέρωση, αλλά και από τον ίδιο το

0: μάγειρα, θα πρέπει να γίνεται ειδική εκπαίδευση από ειδικούς ανθρώπους, όχι μόνο μάγειρες. Εγώ πιστεύω ότι όχι μόνο και από μένα, δηλαδή το λέω από μένα, εγώ έχω μια επιστημονική και τεχνική κατάρτιση πλάς στο μαγειρικό. Μπορώ να κατανοήσω, μπορώ να εξηγήσω, μπορώ να μεταφέρω. Θα πρέπει να υπάρχει ειδικό επιστημονικό, αν θέλει, επιστημονικό προσωπικό στα μαγαζιά, τα οποία θα προσέχουν όλα αυτά τις νεοφανείς, αν θέλεις, τεχνικές και τρόπους μαγειρέματος.
1: Το πρόβλημα ξεκινά από τον λόγο που πήρε κάποιος έναν dry ager
0: okay.
1: στα μαγαζιά. Mm-hmm. Γιατί κυρίως ο λόγος αγοράς είναι, ρε εσύ, να πάρουμε και έναν dry ager. Είναι τώρα μόδα. Και να βάλουμε το κρέας εκεί, να το δείξουμε στον κόσμο το ότι αυτός ο άνθρωπος έχει στο μυαλό του έναν διαφορετικό στόχο για τον λόγο που πήρε τον dry ager. Δεν τον νοιάζει αν πρέπει ή αν δεν πρέπει.
0: Εντάξει, θίγεις το θέμα του ανταγωνισμού, αν θέλεις. Τώρα, γιατί λες, είναι κάτι καινούριο, ναι, όλοι θέλουν. Το θέμα, νομίζω, εδώ δεν έχει να κάνει με ανταγωνισμό. Το θέμα έχει να κάνει με την ορθολογική χρήση, που, εντάξει, το κοινό δεν θα το καταλάβει ποτέ.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Το κοινό θέλει να φάει κάτι διαφορετικό. Ω, πάμε στο Λάπα, γιατί έχει dry age μάγουλα σφυρίδας. Okay. Ναι. Και είναι διαφορετικά από τα άλλα. Σίγουρα, ας πούμε ως κάτι που πιστεύω να συμφωνίζει. Συμφωνείς ότι είναι κάτι διαφορετικό, όχι αν σε αρέσει ή όχι. Αν είναι κάτι διαφορετικό.
1: Είναι κάτι διαφορετικό, απλά ο τρόπος που γίνεται στα εστιατόρια δεν είναι αυτός ο τρόπος που πρέπει να τον δει και να τον, ας πούμε, αξιολογήσει
0: ο καλεσμένος.
1: Ναι.
0: Ο καλεσμένος.
1: Δηλαδή, φάτο σωστά για να δεις αν είναι αυτό που πρέπει να φας.
0: Μαζί σου.
1: Ένα κρέας το οποίο το έχουν πιάσει 10 διαφορετικά χέρια σε μία μέρα μέσα και έχει ανοιγοκλείσει ένα ψυγείο 15 φορές.
0: Ναι. Εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε για...
1: Φτάνει και σε ένα σημείο να γίνεται και λίγο επικίνδυνο.
0: Ακριβώς, όχι λίγο. Αυτό είναι επικίνδυνο. Ναι, δηλαδή, εκεί διαδεράσουμε και την αλυσίδα ψήξης, δηλαδή δεν μπορούμε να κρατήσουμε το προϊόν στη θερμοκρασία που πρέπει. Επιμολύνουμε συνεχώς το προϊόν, είτε με τον εξωτερικό περιβάλλον, είτε με τα γυμνά χέρια, όπως λες. Αυτό έχει να κάνει με τη συνείδηση του επαγγελματία και του καταστηματάρχη. Αν δεν το καταλαβαίνουν αυτοί, προφανώς θα το καταλάβουν και οι πελάτες τους. Όσοι το καταλάβουν, φαντάζομαι ότι δεν θα το επιλέξουν ξανά. Γιατί αν δουν ότι, ξέρεις τι, ο τάδε πιάνει το προϊόν με γυμνά χέρια, χωρίς εργαλεία, χωρίς γάντι, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, νομίζω ότι ξυπνάει ο κόσμος σιγά σιγά και το αντιλαμβάνεται. Αν ήθελες να αναφερθούμε μόνο στον επαγγελματία, εκεί πρέπει να στοχεύσει ο κάθε επαγγελματίας. Δεν είναι μόνο το να αγοράσω ένα dry ager, να κάνω κάτι, έστω και με σωστά βήματα, η διαδρομή. Γιατί όλα στη ζωή είναι η διαδρομή και ειδικά στη δουλειά μας είναι η διαδρομή. Δηλαδή πώς θα φτάσω εγώ να δώσω ένα διαφορετικό προϊόν. Χωρίς να λέω αν είναι καλύτερο ή όχι. Γιατί κακά τα ψήματα σε κάποιους δεν είναι. Εμένα μου αρέσει η βιολογική ορίμανση. Εγώ κάνω βιολογική ορίμανση. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ χρησιμοποιώ μικροοργανισμούς για να μπορέσω, όχι να ζητέψω, να αλλάξω τη σύσταση. Έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν θα κάνω ένα ψάρι πελαγίσιο, δεν θα το κάνω εγώ καλύτερο. Δεν θα το κάνω καλύτερο. Είναι από μόνο του καλό. Είναι από μόνο του ένα ευγενές προϊόν. Δηλαδή μια καλή πρώτη ύλη δεν μπορεί να την κάνεις καλύτερη. Αυτό που έχουμε μάθει από τις κουζίνες, και πάλι διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, τι είναι, να το πάρεις το ψάρι, να το καθαρίσεις σωστά, να το πεντερώσεις, να βγάλεις το αίμα, να το στραγγίξεις και να το στεγνώσεις όπως πρέπει σε ένα καθαρό ψυγείο. Είτε κρεμάζοντάς το, είτε βάζοντας πάνω σε σχάρι, είτε πάνω σε χαρτάκια. Αυτό και μόνο αρκεί για να μπορεί ένα καλό ψάρι, ένα ευγενές λοιπόν υλικό, να πάει σωστά στον πελάτη. Και όχι μόνο το ψάρι, και σε ένα κρέας θα γίνει το ίδιο.
1: Οποιοδήποτε υλικό και ακριβώς. Να σου δώσει το μέγιστο που έχει να δώσει.
0: Ακριβώς, το μέγιστο που έχει να δώσει. Τώρα, από εκεί πέρα καλείται ο μάγειρας, πώς
1: θα πάρει το μέγιστο.
0: Ακριβώς, και πώς θα ορίσει αν θέλεις, γιατί παρόλο που μπορεί να έχει θανατωθεί ένα ζώο, ακόμα το θεωρούμε ότι είναι ζωντανό για μας τους μάγειρες. Είναι κάτι θέλει που σεβασμό, υπάρχει. Ναι. Θέλει σεβασμό. Άρα λοιπόν από εκεί κρίνεται και ο χαρακτήρας, αν θέλεις, ή και η δουλειά του μάγειρα. Δηλαδή πρέπει να το σεβαστεί

0: μέχρι την τελευταία στιγμή για έτσι. Το πώς θα παρουσιαστεί.
1: Γι' αυτό έξω. Και όταν ξεκίνησε το EKG για μένα ήταν ένα από τα πιο σωστά πράγματα που έχουν γίνει ποτέ, διότι και ας πούμε ηθικά λες ευχαριστώ.
0: Ναι, δεν ταλαιπωρείς το ζώο. Ναι. Και μην πας στο EKG. Εγώ θυμάμαι ως τεχνολόγος τροφή μου όταν κάναμε ελέγχους σε σφαγεία ή όταν κάναμε επιστοποιήσεις.
1: Να πούμε λίγο και αυτό που λέμε. Είναι η ακαριά θανάτωση στο ψάρι κυρίως τέλος πάντων, ώστε να μην το αφήσουμε να ταλαιπωρείται πάνω σε ένα καΐκι, σε μια βάρκα και να υπάρξει αυτό που λέμε να αρχίσει, ξέρω εγώ, να σπαρταράει. Και αυτό βοηθάει στο να τρυφεροποιηθεί και το κρέας, γιατί δεν δημιουργεί στην σύστασή του τη μυϊκή μια, ας πούμε, σκληρότητα. Οπότε και κυρίως είναι το κομμάτι του ηθικό βασικά. Από εκεί
0: είναι το κομμάτι του ηθικό και είναι το κομμάτι του τεχνικό. Ε? Ναι. Δηλαδή, δηλαδή στην τομή που θα κάνεις το EKG, είτε μπροστά στο κεφάλι, είτε στο τέλος της ουράς, για να βάλεις την τίζα, εκεί θα δεις ότι μπαίνει στο νευρικό σύστημα, απενεργοποιείς το ζώο, οπότε δεν πηγαίνει άλλο αίμα στους μυς, οπότε δεν παράγεται τρυφοσφορική, οπότε δεν σκληραίνει τεχνικά, μαγειρικά το κρέας. Και επίσης, πέρα ότι είναι πιο τρυφερό, όπως λες, είναι και πιο ασφαλές, γιατί γίνεται ολική αφέμαξη στο ψάρι από την κεντρική αρτηρία, από τη ραχοκοκαλιά του, που είναι από τα πράγματα που θες να κάνεις πρώτα, είτε ψαρεύοντας. Και ας μην μιλήσουμε για το ψάρι, ας πάμε και στο χερσαίο ζώο. Α. Δηλαδή, όταν λοιπόν μπαίνοντας σε σφαγεία και διαβάζοντας την νομοθεσία, αν θέλεις, περί σφαγής, δεν υπήρχε αυτός ο όρος. Υπήρχε ζωική απενεργοποίηση. Mm-hmm. Οπότε δεν λες φάζω, δεν λες θανατώνω, λες απενεργοποιώ, γιατί είναι κάτι για εκείνη τη στιγμή. Έχει και συνέχεια μετά. Έχει την εκδορά, έχει την απετέρωση, έχει διάφορα στάδια, ρε παιδί. Έχει το πλύσιμο, έχει το πλύσιμο με ατμό ή με ζεστό νερό. Οπότε γενικότερα αυτός, έτσι αν θέλεις, η ευρωπαϊκή απέτηση που μας έχει έρθει σε πολλά πράγματα, ίσως μας έχει κάνει λίγο έτσι πιο ευαίσθητους και ίσως έχει ταρακουνήσει και έχει οδηγήσει σε αυτό που παλεύουμε πρέπει να κάνουμε, το να τηρήσουμε σεβασμό απέναντι στο προϊόν. Ό,τι και να είναι αυτό, ψάρι, ζώο, λαχανικό, πρώτη ύλη στην κουζίνα, το οτιδήποτε. Ακόμα και ο τρόπος που μαγειρεύεις θέλει ένα σεβασμό. Δηλαδή, μαγειρεύεις συμβατικά. Ανοίγεις μια φωτιά, βάζεις ένα τηγάνι πάνω, βάζεις το λάδι. Δεν πρέπει, γι' αυτό που βλέπεις καμιά φορά που τα τηγάνια παίρνουν φωτιές. Εγώ θυμάμαι στο εξωτερικό, έτυχε να είμαι με ένα σεφ ο οποίος μου έλεγε, πήρε φωτιά το τηγάνι, πέτα το. Λέω, σεφ, για να μην είχα μάθει να φλαμπάνε, μου λέει, πέτα το. Και εκεί ο τεχνολόγος και ο τροφίμος σκεφτόταν αλλιώς. Λάδι ζεστάθηκε, μετά έχει το σημείο καπνού που βλέπουμε να καπνίζει και μετά έχει το σημείο ανάφλεξης που παίρνει φωτιά το λάδι. Άρα για να πάρει φωτιά το λάδι πρέπει να φτάσει σε 300 και βαθμούς. Άρα τι έκανα εγώ, υποβάθμισα ένα λάδι. Έχεις καταστρέψει, ας ξεκινήσει από εκεί, ότι κατέστρεψε ένα λάδι.
1: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι.
0: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι, προφανώς από τη στιγμή που έχει θερμοκρασίες πάρα πολύ υψηλές, έχει υποβαθμιστεί.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει αρχίσει και γίνεται, να γίνεται και λίγο επιβλαβές όλο αυτό.
0: Όχι, έτσι. Λίγο είναι επιβλαβές. Και είναι αυτό, θα σε γυρίσω στην πρώτη ερώτηση. Σαν τεχνολόγος τροφίμων, είναι καμιά φορά ναι, με βοηθάει η μαγειρική, αλλά με βοηθάει η τεχνολογία τροφίμων. Αλλά είναι φορές όμως που εκείνη τη στιγμή το εγκέφαλός μου καίγεται. Δηλαδή βλέπω κάτι άλλο διαφορετικό ή ξέρω εγώ. Και μετά στα παιδιά.
1: Δίνεις πιο πολύ σημασία από ό,τι θα έπρεπε αν δεν ήσουν.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή είναι πολλές φορές ναι, OK, ακούμε το φαγητό. Πώς το ακούμε το φαγητό. Ναι, αν δεν σοτάρεις με το χαρακτηριστικό ήχο, ίσως δεν σοτάρεις σωστά. Θα ποσάρεις ή θα βράσεις το προϊόν μέσα στο λάδι. Άρα θέλεις εσύ να το σοτάρεις. Ποιος είναι ο βαθμός όμως που πρέπει η ακοή...
1: Να κάνουμε ίδρωμα ή σοτάρεις.
0: Ακριβώς, να ιδρώσεις ή να σοτάρεις ή να θωρακίσεις.
1: Έτσι. Με αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που μιλάμε και λέμε εδώ με τον Δημήτρη, θα πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι εδώ από το Ethereal Wild Resort.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Επανήλθαμε εδώ στο Ethereal White Resort με τον Δημήτρη τον Κονταράτο. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Η απέτηση του κοινού είναι να πεις πού τρως έξω, τι επιλέγεις να φας όταν βγαίνεις έξω και αν τρως βρωμιές. Έκανα όλες μαζί τις, και τις ερωτήσεις.
1: Οκ. Okay. Τρώω παντού.
0: Okay.
1: Αυτό είναι το σίγουρο. Δεν έχω έτσι ιδιαίτερες απαιτήσεις. Η μόνη απαίτηση που έχω όταν τρώω είναι να μην με ενοχλούν. Δηλαδή, το φαγητό, πέρα από βιολογική ανάγκη, πλέον νομίζω ειδικά για μας είναι κομμάτι διασκέδασης. Οπότε δεν έχω περιορισμούς, είτε με φίλους είτε με οικογένεια, πηγαίνω παντού. Βέβαια το μυαλό του μάγειρα, αν θέλεις, και του επιστήμονα, ξέρεις, πολλές φορές αρχίζει και
0: δουλεύει
1: περίεργα. Δεν αξιολογώ ποτέ μαγειρικά αυτό που τρώω. Θα μπω στη διαδικασία, ναι, θα δω την εμφάνιση, θα δω τι κάνει ένα συνάδελφος, θα δω τι κάνει ένα μαγαζί, ένα ταχυφαγείο, το οτιδήποτε, αλλά δεν θα μπω σε παραπάνω λεπτομέρειες. Γιατί σου είπα ότι δεν με απασχολεί εκείνη τη στιγμή, προσπαθώ να το αφήσω απ' έξω. Αυτό που δεν αφήνω όμως ποτέ απ' έξω και ποτέ ασχολίαστο και ποτέ σαν παρατήρηση, σαν πρόταση βελτίωση, αν θέλεις, για εκεί που πάμε, για αυτούς που, ή για τους ανθρώπους που πηγαίνουν μαζί, είναι το κομμάτι της ασφάλειας. Μεγάλο κεφάλαιο, που το συζητήσαμε και λίγο απ' έξω πριν. Άρα λοιπόν μας αρέσει το ποιοτικό φαγητό. Τι σημαίνει ποιοτικό φαγητό λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αν σκεφτούμε ότι η ποιότητα είναι μια αλυσίδα, οπότε έχει πολλούς κρίκους, ο πρώτος και κύριος κρίκος λοιπόν στο κομμάτι... Ακριβώς, ο πρώτος λοιπόν και ο κύριος και ο βασικός κρίκος
0: στο κομμάτι των τροφίμων
1: είναι η ασφάλεια. Άρα λοιπόν καλύπτουμε την απέτηση της ασφάλειας. Είναι ασφαλές το προϊόν.
0: Έτσι.
1: Αρχίζουμε και βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα. Τι θέλουμε λοιπόν από τα υπόλοιπα. Ναι, θα πάμε σε ένα καλό εστιατόριο. Έχουμε άλλες απαιτήσεις. Δηλαδή θέλουμε να δούμε κάτι διαφορετικό, να δούμε κάτι τεχνικά πιο σωστό, όχι μόνο εγώ, αλλά και η υπόλοιπη παρέα. Βέβαια δεν έχω την ίδια απέτηση όταν θα πάω σε μια λαϊκή ταβέρνα ή...
0: Σε ένα καφενείο.
1: Ακριβώς, ή σε ένα καφενείο ή σε μια καντίνα, την οποία θα την σχολιάσω και μετά, να φάω αυτό που πρέπει να φάω. Θα πρέπει το φαγητό, λοιπόν, από τη στιγμή που καλύπτει την απέτηση της ασφάλειας, όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά στοιχεία είναι ανάλογα εμείς τι προσδοκία έχουμε από το φαγητό που θέλουμε να φάμε. Ναι, αν θα πάμε στο χωριό την Κυριακή και έχει παϊδάκια φρέσκα ντόπια, ναι, θέλουμε να είναι στα κάρβουνα ψημένα, με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να έχει ένα αρνί κατσίκι στα κάρβουνα. Θα πάμε στην ταβέρνα να φάμε ψάρι, έχουμε τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Αυτό όμως που προσέχω, ειδικά σε μαγαζιά τα οποία και σε εστιατόρια που, έτσι αν θέλεις, μέσα μου σαν τεχνολόγος τροφίμων χτυπάει ένα καμπανάκι, είναι ότι ξεχωρίζω τα φαγητά που θα επιλέξω. Τι σημαίνει αυτό? Με ρώτησες πριν αν τρώω βρώμικο. Βεβαίως και θα φάω βρώμικο. Άρα λοιπόν εσύ από μια καντίνα δεν έχεις απέτηση να φας ένα wagyu, ένα α5, ένα κρέας, ευγενές, όπως είπαμε και προηγουμένως. Έχεις απέτηση να φας ένα κρέας ροής. Okay, ό,τι και να είναι αυτό.
0: Ναι,
1: ένα σουβλάκι, okay. Μια πανσέτα, ένα λουκάνικο. Άρα θέλεις να είναι ασφαλές. Okay. Αυτό εσύ δεν μπορείς να το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Υποθέτεις ότι είναι ασφαλές.
0: Υπάρχουν κάποια έτσι χαρακτηριστικά που μπορείς γρήγορα λίγο να καταλάβεις, μια και που όλες οι καντίνες είναι open. Βλέπεις λιγάκι πώς έχουν τα πράγματα.
1: Ακριβώς. Βλέπεις λίγο. Ναι, βλέπεις. Έστω λοιπόν ότι πάμε μαζί. Και την καντίνα πουλάει μόνο σουβλάκι. Άρα έχει πίτα, έχει το κρέας και έχει τις γαρνιτούρες, που μπορεί να είναι κρεμμύδι μαϊντανός, να είναι ντομάτα, να είναι γιαούρτι, να είναι τζατζίκι. Okay. Αν θα μου έλεγες τι θα επέλεγα, θα σου έλεγα πίτα καλά ψημένη και ένα κρέας, γύρο, σουβλάκι, κοτόπουλο, οτιδήποτε. Και μόνο αυτό. Θα απέφευγα λοιπόν να βάλω σαλάτα. Θα απέφευγα να βάλω ντομάτα. Θα απέφευγα να βάλω κρεμμύδι. Και γιαούρτι. Γιατί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι τα προϊόντα, όπως καλά γνωρίζεις, τα χωρίζουμε σε δύο βασικές κατηγορίες, σε τρεις. Τα χαμηλής και τα υψηλής επικινδυνότητας. Και τις μέσεις. Τα χαμηλής επικινδυνότητας ποια είναι? Το ξηροφορτίο, τα μπισκότα, τα ρύζια, τα μακαρόνια, αυτά που δεν μπορούν τέλος πάντων εύκολα να αλλοιωθούν. Τα μέσαιας επικινδυνότητας είναι αυτά τα οποία τα επεξεργαζόμαστε. Πώς τα επεξεργαζόμαστε? Μαγειρεύοντάς τα.
0: Με την θερμική επεξεργασία.
1: Θερμική επεξεργασία, λοιπόν, ξέρουμε ότι θα καταστήλει ένα, αν όχι όλους, θα καταστήλει ένα πολύ μεγάλο αριθμό από πιθανά βακτήρια που πιθανόν να υπάρχουν μέσα.
0: Στο φρούτο. Εκτός και αν έχει πεθάνει τελείως το κρέας.
1: αυτό είναι άλλη. Αν θα πεθάνει μαγειρικά πάλι, δεν έχουμε αυτή την προσδοκία. Πηγαίνουμε να φάμε κάτι σε μια καντίνα, οπότε ξέρουμε τι θα πάμε να φάμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα πάμε σε μια κουζίνα να φάμε γκουρμεδιά.
0: Όχι, όχι. Πεθάνει, εννοούσα ότι έχει ας πούμε αρχίσει και γίνεται σχεδόν η σύψη.
1: Ναι, okay.
0: Όπου εκεί δεν σώζεται.
1: Εκεί δεν σώζεται. Εντάξει, θα το μυρίσουμε όμως. Ναι, φαντάζομαι θα το μυρίσουμε. Άρα λοιπόν, και πηγαίνοντας λοιπόν σε ένα μαγαζί που είναι άγνωστη η κατάσταση υγιεινής λοιπόν, θα αποφύγω να φάω και εγώ και η υπόλοιπη παρέα προϊόντα υψηλής επικινδυνότητας. Δηλαδή σαλάτες, προϊόντα κρύα, προϊόντα τα οποία δεν έχουν δεχτεί καμία θερμική επεξεργασία, παρά μόνο ένα πλύσιμο και ένα χειρισμό. Μπορεί να είναι ένα κόψιμο, μπορεί να είναι απλά ένα τρίψιμο, ή το οτιδήποτε που δεν έχει να κάνει με θέρμανση. Οπότε δεν ρισκάρω την υγεία του εαυτού μου και των φίλων μου πηγαίνοντας σε τέτοια μαγαζιά, γιατί δυστυχώς συνεχίζουμε και τα βλέπουμε και τα ακούμε. Πόσες φορές ακούς για κρούσματα τροφικών δηλητηριάσεων? Είναι πάρα πολλές φορές. Το σημαντικότερο όμως, πάλι για υγιεινή και ασφάλεια, βλέπεις τώρα δεν μιλάει ο μαγειράς, μιλάει ο τεχνολόγος ή μιλάει, ξέρω εγώ, η επιστήμη, λες υγιεινή και ασφάλεια. Έστω ότι παθαίνουμε κάτι από το σουβλάκι που πήγαμε και φάγαμε μαζί στην καντίνα. Μετά από 2-3 ώρες λέμε, έχω ανακατοσούρα, δεν είμαι καλά, έχω τα σχέμετο, έχω δύσπνια. Συνήθως όμως τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται μετά από 2 ώρες. Εμφανίζονται μετά από 12 με 24 ώρες. Οπότε θα πρέπει να τρέξεις 12 με 24 ώρες πριν στο τι έφαγες. Και εκεί είναι συνήθως που προβληματίζεται ο κόσμος. Α, ήρθα στο εστιατόριό σου και με πείραξε μετά το κρυθαράκι ή το γιουβέτσι. Που λες, μα πώς, τι να τον πειράξει εδώ πέρα. Δεν έβαλα κάτι. Και όταν ξέρεις, κάνεις το traceability, δηλαδή κάνεις την ηχλασιμότητα προς τα πίσω να δεις τι έχει καταναλώσει ο φίλος ή ο καλεσμένος, τελικά είναι κάτι άλλο πέρα από αυτό που εσύ του πρόσφερες.
0: Για πες μου για το νέο μαγαζί. Νέο, όλα είναι πολύ σχετικά, δεν είναι νέο, είναι τώρα και 2 χρόνια.
1: Λακάνη. Λακάνη είναι το μαγειρικό μας τεχνουργείο. Εντάξει, είναι ένας χώρος, είναι μια συνάντηση, αν θέλεις, του σεβασμού και της γαστρονομίας. Είναι ένας χώρος που άνοιξε με πολύ μεράκι, με υψηλές προσδοκίες. Έχω μαζί τον Αντρέα το Δερμάτη, που είναι ο άνθρωπος που, ξέρεις, με ανέχεται και με αντέχει σε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε τον τελευταίο καιρό μαζί. Το έχει αποδεχτεί ο κόσμος.
0: Γιατί Λακάνη?
1: Λακάνη είναι ένα παραδοσιακό πιάτο που φτιάχνουμε στη Ρόδο. Ανάλογα το χωριό έχει και διάφορες, ξέρεις, ονομασίες, στη Λίνδο, στο Ασκληπιό, Λακάνη ή Λεκάνη. Ονομάζουμε το πύληνο το σκεύος, μέσα στο οποίο ψήνουν παραδοσιακά κάποιες γιορτινές μέρες, το κατσίκι με το πλιγούρι και το ρεβίθι. Αυτό ήταν το πιάτο που κατέβαινε τότε ο Ανδρέας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, που είχε πάρει και το ασημένιο κιόλας μετάλλιο. Από τότε Λακάνη, ξέρεις, από το 21 που ξεκινήσαμε να τη δουλεύουμε, μας έκανε κάτι, μας άρεσε πάρα πολύ η ονομασία, μας άρεσε πάρα πολύ το πιάτο στην παραδοσιακή του εμφάνιση, δηλαδή το να ψηθεί μέσα στο αγιάλιστο πύλινο σκεύος, στο ξυλόφουρνο, σε σημαντικό φούρνο, σε ταμπανωτό. Είχαμε δοκιμάσει διάφορους τρόπους και ήταν κάτι που μας έβγαινε από μέσα. Δηλαδή νιώθαμε, μας άγγιζε πάρα πολύ, γιατί αν θα με ρωτήσει τι μαγειρική κάνω, που οι περισσότεροι μας λένε τι μαγειρική κάνετε, θα σου πω ότι κάνω αναμνησιακή μαγειρική. Τι σημαίνει αυτό, ότι προσπαθούμε μέσα από τις δικές μας αναμνήσεις να δώσουμε στον καλεσμένο το βίωμα το δικό μας το γαστρονομικό. Με απότερο σκοπό να τον, είτε να του θυμίσουμε για εκείνου μια ανάμνηση, και αν δεν τη γνωρίζει, δηλαδή, αν θα είναι κάποιος ντόπιος, αν θα είναι κάποιος Έλληνας, είναι πιο εύκολο.
0: Αν δεν είναι ανάμνηση, θα γίνει γνώση.
1: Ακριβώς. Ή αν θέλει, θα γίνει το σημείο αναφοράς για την ανάμνηση. Ότι ξέρεις τι, έφαγες για πρώτη φορά λακάνη. Ο εγκέφαλος θα κλειδώσει, που είναι πολύ σημαντικό, ειδικά μετά από κάποια ηλικία. Όταν δοκιμάζεις κάτι για πρώτη φορά, για κάτι διαφορετικό, τότε δημιουργείται μνήμη, τότε δημιουργείται ανάμνηση, παιδί μου, στην οποία μπορεί κάθε φορά να επιστρέφει και να λέει έφαγα τότε εκεί αυτό το
0: πράγμα. Όλη αυτή έτσι, η αγάπη που βάζετε εκεί και το μεράκι και όλη η γνώση, σου την έχει γυρίσει πίσω οι φίλοι μας από τη Ρόδο, την έχουν αποδεχτεί.
1: Την έχουν αποδεχτεί. Εντάξει, ξέρεις πολύ καλά ότι όλα τα χρόνια που μαγειρεύω στη Ρόδο, εκτός του δικού μου μαγαζιού και στα εστιατόρια που πήγαινα και στις εκδηλώσεις που έκανα, όπως με τους Dirty Dishes τα παλαιότερα χρόνια, υπήρχε μια αποδοχή του κόσμου. Αποδοχή σε κάτι που ξέραν ότι ξέρεις, ο Δημήτρης θα πάει να κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Υπάρχει αποδοχή και όχι μόνο από τους ντόπιους. Το πιο έτσι σημαντικό είναι η αποδοχή που έχεις από τους επισκέπτες. Είτε είναι εκτός νησιού, είτε είναι εκτός χώρας. Που ξέρεις, είναι πιο σημαντικό. Είναι ίσως πιο δύσκολο να την κερδίσεις, αλλά είναι πιο ευχάριστο, αν θέλεις, πιο ευχάριστη η ανταμοιβή που παίρνεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι η κουζίνα της Ρόδου έχει και μία παράδοση, έχει μία έτσι πολύ υψηλή, ας το πούμε, κουλτούρα και έχει χαρτογραφηθεί τα χρόνια, τέλος πάντων, που μας έχουν περάσει. Έχει πολύ σπουδαία πιάτα, έχει πολύ ωραία κουζίνα και το θέμα είναι αυτό, να δώσεις στον επισκέπτη σου όταν θα έρθει να δει και ένα μέρος του νησιού, να δει και ένα μέρος της, ας πούμε, κουλτούρας.

0: Ακριβώς. Παρόλο που ξέρεις, δεν είμαστε ξέρεις, αν μας ρωτήσεις τι είστε, είμαστε ένα εστιατόριο. Είμαστε ένα μαγειρικό τεχνουργείο. Θα μας αποκαλούν μαγειρίο, μας αποκαλούν γκουρμέ μαγαζί.
1: Όπως το νιώθει ο καθένας.
0: Όπως το νιώθει ο καθένας. Ακριβώς. Εμείς αυτό που αποσκοπούμε όταν έρχεται κάποιος, είναι να του προσφέρουμε ειλικρινά με σεβασμό αυτό που έχουμε φτιάξει, είτε για να καλύψουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, την ανάγκη του στο να δοκιμάσει, να φάει ένα φαγητάκι, είτε στο να περάσει όμορφα εκεί μέσα. Ο χώρος είναι πολύ ζεστός, είναι πολύ μικρός, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μαγαζί, είναι 60 τετραγωνικά. Και έχει τέτοια αποδοχή, δηλαδή το καλοκαίρι που κάνουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή το βράδυ, οι κρατήσεις είναι κλεισμένες για 1 με 1,5 μήνα. Δηλαδή για να βρεις τραπέζι θέλει 1 με 1,5 μήνα.
1: Αλλάξτε το και εσύ αυτό. Αλλάξτε το και εσύ αυτό.
0: Κάνε. Το αλλάξουμε.
1: Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο.
0: Θα το κάνουμε. Καλά να είμαστε. Αυτά προσπαθούμε να δούμε λίγο με τον Ανδρέα στο πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τον κόσμο. Τον κόσμο από την άποψη ότι ξέρεις τι, δεν θέλουμε να το στερούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλουμε να ακολουθούν την κόκκινη γραμμή, όπως λέμε, που είναι ένα χαρακτηριστικό φως που ξεκινάει από το εξωτερικό χώρο και τερματίζει μέσα στην κουζίνα. Είναι η κεντρική αρτηρία του μαγαζιού. Αυτό προσπαθούμε να δώσουμε προς τα έξω. Το φαγητό κάποιος έλεγε ότι είναι διάφανο, οπότε μέσα από αυτό και μέσα από τις παρασκευές που κάνεις προσπαθείς μάλλον να δείξεις τον άλλον τα βιώματά σου, τον τρόπο σκέψης σου, τη μαγειρική σου, την ευαισθησία σου και πάνω απ' όλα το σεβασμό. Για μας είναι όλοι καλεσμένοι, ποτέ δεν λέμε κανένα πελάτη. Όπως υποδεχόμαστε στο σπίτι, έτσι προσπαθούμε να τους υποδεχόμαστε και μέσα στο εστιατόριο. Και προσπαθούμε την πρώτη στιγμή μέχρι το τελευταίο, μέχρι την έξοδό του, να νιώθει όμορφα ή να του το αλλάξουμε αυτό ευχάριστα. Δηλαδή να έρθει δυστυχισμένος, αν θέλεις, να έρθει δύσκολος,
1: προβληματισμένος
0: και να φύγει χαρούμενος. Αν και κάποιες φορές, ξέρεις, ο προβληματισμός τον θέλουμε. Από καλλιτεχνική άποψη τον θέλουμε, γιατί ίσως προβληματίζεις γιατί ο άλλος έφαγε κάτι διαφορετικό. Και δεν είναι ανάγκη πάντα το διαφορετικό να του αρέσει. Άρα μας αρέσει να προβληματίζεις τον κόσμο.
1: Το διαφορετικό μπορεί να, ξέρεις, είναι πολλές φορές όταν λέμε και στο κομμάτι της τέχνης, όπου η τέχνη είναι κατανοητή με διαφορετικό τρόπο από όλο τον κόσμο. Ναι. Έναν πίνακα που μπορεί να θεωρώ εγώ ότι είναι μια, ας πούμε, χαζομάρα, παράδειγμα, το white on white, για κάποιον μπορεί να είναι ένας πίνακας ο οποίος έχει είναι πάρα πολύ μεγάλης αξίας κτλ. Η μαγειρική βέβαια δεν είναι τέχνη. Είναι τεχνική. Γιατί εγώ αυτό νομίζω. Πολλοί θεωρούμε ότι είναι η μαγειρική τέχνη. Δεν είμαστε ας πούμε καλλιτέχνες. Είμαστε τεχνίτες.
0: Είναι στρατευμένη η τέχνη η μαγειρική. Έχει κανόνες.
1: Νομίζω.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ και θα κουμπώσω και αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι η μαγειρική είναι επιστήμη και είναι τεχνική. Γι' αυτό προσπαθείς να κάνεις. Δηλαδή, τέχνη μπορεί να φαίνεται οπτικά. Όταν θα βγάλεις σε ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο με ωραίους χρωματισμούς και με ωραίες υφές, δηλαδή θα φανεί κάτι όμορφο στο μάτι. Από αυτή την άποψη είναι να το δεχτώ ότι είναι τέχνη. Από εκεί και πέρα όμως, καθώς και είναι τεχνική, είναι καθαρά τεχνική. Γι' αυτό σου λέω, όταν κάποτε, θυμάμαι, ήμουνα στη σχολή μαγειρικής, και μας έλεγε ο σεφ, καλή ώρα, λέει, μαγειρική είναι τέχνη, μαγειρική τέχνη. Και λέω, σεφ, λέω, σε διακόψω. Λέω, μήπως είναι, λέω, στρατευμένη τέχνη. Και είχαμε παγώσει όλοι, γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει στο σεφ. Βέβαια, δεν το έκανα γιατί δεν το σεβάστηκα, γιατί ήθελα να εκφράσω το...
1: Λέβαια, συγγνώμη, σου, ναι.
0: Ακριβώς, ήθελα να πω τη γνώμη μου. Και να ξέρεις, σταμάτησε η κουβέντα, ήρθε την άλλη μέρα και με έπιασε. Και μου λέει, κονταράτε. Έχεις

0: δίκιο τελικά. Για Ελλαδό. Για Ελλαδό, ναι, ακριβώς. Λέω, αμά, τι έγινε. Ξεκινήσαμε καλά. Αλλά νομίζω ότι είναι τεχνικό το κομμάτι. Έτσι. Έχει απαιτήσεις, έχει πολλούς κανόνες. Και όχι μόνο στο χειρισμό, στο μαγειρικό, αν θέλεις, χειρισμό, στον ευρύτερο θέμα. Έχει κανόνες συμπεριφοράς.
1: Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί πρέπει να είναι σαν μάγειρας, δεν πρέπει να ξέρεις μόνο.
0: Ακριβώς.
1: Όταν έχω 120 ανθρώπους εγώ, ας πούμε, δίπλα μου, πρέπει να μπορώ να τους διαχειριστώ.
0: Ακριβώς. Και ειδικά το after COVID period που εκεί μας, νομίζω,
1: πολλά ψυχολογικά.
0: Μας ισοπαίδωσε όλους και όχι μόνο στις κουζίνες αλλά παντού. Εκεί πρέπει να διαχειριστείς εντελώς και βάζεις ένα άλλο κομμάτι στον προϊστάμενο μάγειρα, στο σεφ αν θέλεις, το ψυχολογικό κομμάτι για το πώς θα χειριστεί αυτές τις περιπτώσεις. Ακριβώς, το coaching που νομίζω εκεί ο καιρός μας έπιασε λίγο αδιάβαστος. Καλές τεχνικές, καλές επιστήμες, αλλά αφήσαμε λίγο τον άνθρωπο λίγο πίσω και το πώς όλη αυτή η συμπεριφορά, ακόμα και εμάς τους ίδιους βασικά, αλλά
1: εντάξει, για να μπορείς να κάνεις coaching στους άλλους πρέπει να μπορείς να κάνεις πρώτα
0: στον εαυτό σου. Σίγουρο.
1: Και ξέρεις, όλο αυτό νομίζω ότι και εμάς μας επηρέασε πάρα πολύ και μετά ήταν διπλάσιο το βάρος, γιατί έπρεπε πρώτα να διαχειριστούμε εμάς για να μπορούμε να διαχειριστούμε τους υπόλοιπους. Οπότε ήταν διπλό το βάρος, θεωρώ.
0: Εσύ έχεις περισσότερα χρόνια στην κουζίνα. Εντάξει, από μένα. Τώρα, επέτρεψέ μου να γυρίσω τους ρόλους ανάποδα. Όμως, κάποτε, αν γινόταν κάτι λάθος, εύκολα έλεγε σε κάποιον, φεύγεις. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Και δεν υπάρχει από την άποψη που ακούμε πολλές φορές, τον έχουμε ανάγκη και τα σχετικά. Είναι το ψυχολογικό, το πώς θα νιώσεις εσύ και ίσως το πού θα οδηγήσεις τον άλλον πολλές φορές. Δηλαδή σκεφτόμαστε διπλά πολλές φορές και από την πλευρά τη δικιά μας αλλά και από την πλευρά του συνεργάτη, όποια βαθμίδας και να είναι αυτός.
1: Έχουμε στην Ελλάδα θεωρήσει ότι η κουζίνα μας, η ελληνική κουζίνα, έχει τη θέση που πρέπει. Στις κουζίνες μας πάντα.
0: Όχι, δεν την έχει. Και πάλι καλά και έχει έρθει λίγο αυτή η τάση στο να γυρίσουμε στην παράδοση που έχουν κάνει αρκετοί σεφ και λίγο έχει ξεκινήσει σιγά σιγά και παίρνει χαρακτήρα. Νομίζω ότι το κοκκινιστό είναι κοκκινιστό και δεν μπορείς να το μοντελοποιήσεις και να του κάνεις twist. Το λεμονάτο επίσης είναι λεμονάτο και αυτό δεν μπορείς πολύ να το αλλάξεις. Λείπει ο σεβασμός στη μαγειρική και πάλι όλα αυτά έρχονται σε συνέχεια αυτών που λέγαμε στην αρχή, ότι όλες αυτές οι νέες τεχνικές ίσως έχουν απομακρύνει από την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Ίσως θέκει και η προβολή,
1: Πρέπει όλα να έχουν twist όμως.
0: Όχι.
1: Όχι έτσι.
0: Όχι. Δεν πρέπει να έχουν.
1: Δηλαδή μία κατσίκα κοκκινιστή εδώ στην Κρήτη, ας πούμε.
0: Μία κατσίκα κοκκινιστή πρέπει να είναι μία κατσίκα. Λάδι ντομάτα, πελτές, μπαχαρικό και τελείως υπόθεση.
1: Ναι.
0: Νομίζω σε κάποια πράγματα πρέπει να είμαστε ταγμένοι να το υπηρετούμε αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει πολύ το twist, αλλά έχει φορές, ξέρεις, τύπου. Και το βλέπω μέσα από το μαγαζί. Κόσμος θέλει ένα πουρέ, ένα πιλάφι, κλασικό, δεν θέλει τουίστιες. Ένα πιλάφι, κλασικό. Ένα πλακί ψάρι, θέλει να είναι κλασικό με την πατάτα, λαχανικά και την ντομάτα. Τέλος, αυτό θέλει. Θέλει ένα μπριάμ, κλασικό. Δεν σηκώνουν πολύ οι τουίστιες, νομίζω. Και εξαρτάται σε τι που απευθύνεσαι, αλλά αν θέλεις πάλι να μιλήσουμε μαγειρικά, νομίζω κάποια πράγματα δεν. Και αν θέλεις και όχι απλά τη θέση της δεν έχει μαγειρική, η ελληνική γαστρονομία την έχει χάσει, αλλά αυτό τελικά γυρνάμε ή κάνουμε κάποιοι, προσπαθούμε να γυρίσουμε σε αυτό το κλασικό παραδοσιακό έδεσμα.
1: Έχω νομίζω όλα αυτά τα χρόνια έχω καταλήξει γιατί τα νέα παιδιά θέλουν να μπερδεύουν πράγματα και να κάνουν πάρα πολλά twist. Διότι το κομμάτι το αμυγός

0: φαγητό παραδοσιακό είναι πιο αυστηρά, ας πούμε, κρινόμενο από τον πολύ κόσμο. Δηλαδή, μία φάβα μπορεί η θεία να έχει πιο πολύ αυστηρή γνώμη για μία φάβα παρά από ένα σεβίτσε.
1: Μαζί σου. Εντάξει, αυτό το βλέπεις και μέσα από τα εστιατόρια όταν έχεις επαφή με τον κόσμο. Δηλαδή, όταν έρχεται κάποιος μεγαλύτερο σε ηλικία, ότι θα δεις ότι θα εστιάσει στα πολύ κλασικά πράγματα.
0: Και ο νέος όμως, όταν φάει κάτι που δεν ξέρει, δεν έχει εικόνα. Δεν μπορεί να, δηλαδή, πόσοι έχουν φάει, δηλαδή, ένα νέο παιδί, όταν είναι, ξέρω εγώ, στα 22, mm-hmm. μπορεί να έχει, ας πούμε, ξέρω, μεγαλώσει με ένα φαγητό από τη μαμά, όπου το τρώει για πάρα πολλά χρόνια και έχει μια εικόνα από τη μαμά, από τη φίλη, από τη γιαγιά. Όταν φάει σεβίτσε, που μπορεί να έχει φάει δύο, ξέρω εγώ, σε όλη τη ζωή, θα έχει εικόνα και πολύ, ας πούμε, αυστηρή κριτική, πιο πολύ στη φάβα από το σεβίτσε. Οπότε σου πει, είναι και λίγο η ποιητική αδεία. Δηλαδή, το σεβίτσε του Δημήτρη, ξέρω εγώ, το έφαγα. Εντάξει, μου άρεσε, αλλά δεν μπορώ και να κρίνω αν είναι καλό. Ενώ η φάβα ξέρω.
1: Ενώ η φάβα ξέρω. Βέβαια, όμως, πάμε στη φάβα, γιατί εδώ την είχα. Οκ, σερβίρουμε φάβα. Φάβα. Φάβα όμως, φάβα με κρεμμύδι καρότο, τέλος, φάβα. Έτσι,
0: αυτή που είναι η φάβα.
1: Αυτή που είναι η φάβα. Κάποιοι τη λένε παντρεμένη, κάποιοι τη λένε κιόλας την κάνουν μόνο με κρεμμύδι, και άντε εμείς βάζουμε, γιατί έτσι τη μάθαμε, τη μάνα μας, να βάζουμε το καρότο και το κρεμμύδι. Εντάξει. Υπάρχουν οι δύο κατηγορίες καλεσμένων. Αυτοί που θα δουν και θα αξιολογήσουν τη φάβα σαν φάβα, που είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία, ενώ η μικρότερη, τι είναι αυτό που έβαλες από πάνω, τι είναι αυτή η σκονίτσα, τι είναι αυτό το λουλουδάκι, τι είναι αυτό το...
0: Φάει τη φάβα και μην μιλάς.
1: Φάει τη φάβα και μην μιλάς.
0: Κάσε τα microgreens για μετά.
1: Εντάξει, microgreens, και αυτά είναι μια τάση καινούρια. Βλέπεις ότι οι microgreens μπαίνουν πλέον σε όλα τα πιάτα και παντού. Και δεν έχουμε γνώση αν τα βάζουμε τελικά. Ναι, οκ, είναι αισθητικό το κομμάτι. Ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Εντάξει, δόξα τω Θεώ που φύγαμε από την τουλίπα, ας πούμε. Το τέτοιο. Ναι. Δηλαδή, φύγαμε από το κομμάτι αυτό.
1: Φύγαμε από το κομμάτι.
0: Υπάρχει και ένα λουλούδι απάνω σε κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει. Και πώς υπάρχει. Δηλαδή, εγώ τους φωνάζω. Λέω, βγάλετε τα πεταλάκια ένα-ένα να φανεί πιο όμορφο. Μην βάζετε το λουλουδάκι έτσι όπως είναι ολόκληρο. Εντάξει. Ξαναλέω ότι θα πρέπει να υπάρχουν, αλλά δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε, νομίζω.
0: Να έχει και λόγο ύπαρξης.
1: Ακριβώς.
0: Τα μάικρο, δηλαδή, δεν είναι. Είναι κάτι που είναι.
1: Ο αρακάς μπαίνει παντού. Το έχουμε μάθει, εντάξει, ναι. Αλλά το...
0: Έχει φύτρα σκόρδου όμως.
1: Φύτρα σκόρδου όμως να τη βάλεις ένα γλυκό. Είναι άκυρο. Το έχουμε δει όμως.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται το έχουμε δει. Γιατί δεν είχαμε κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Πήραμε...
1: Πρέπει να το βάλουμε να το. Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Γιατί απλά του πάει το χρώμα.
1: Ή ένα λάδι, ναι. Ένα λάδι πράσινο. Ή ένα λάδι. Ναι, ναι. Εγώ τα βάζω. Είμαι νούμερο ένα πίτσι λαδόρος. Αλλά έχουμε ένα λάδι μαϊντάνου, ένα λάδι άνηθο, ένα λάδι σέλινο. Το κάθε ένα έχει τον προορισμό του. Δεν είναι όλα για όλα. Εντάξει, Χρήστο, είναι μια συζήτηση που νομίζω αν θα κάτσουμε και 2-3 παραπάνω δεν θα σταματήσει ποτέ.
0: Μέρες εννοείς.
1: Ναι. Εξαρτάται τι θα πίνουμε παράλληλα, αν θα πίνουμε νερό, αν θα πίνουμε κάτι σε αλκοόλ.
0: Ωραία. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Σπίτι μαγειρεύεις?
1: Δυστυχώς.
0: Γιατί δυστυχώς, Ζεφρή?
1: Γιατί μπορεί να μας αρέσει η μαγειρική, αλλά καλό να το ακούσει μια ψυχή τώρα αυτό.
0: Να το ακούσει μια ψυχή αυτό τώρα.
1: Να μπορεί και άλλη μία-δύο. Αλλά ξέρεις τι, είναι μέσα από το φαγητό, ξέρεις, προσπαθείς να έρθεις κοντά με τους ανθρώπους. Οπότε δεν είναι να καλύψεις μόνο την ανάγκη, είναι να νιώσεις όμορφα. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι δουλειά μας και είμαστε συνέχεια μέσα σε ένα χώρο, εγώ προσωπικά είμαι άξιον, είμαι ενεργός, δηλαδή κάθε μέρα είμαι 6 ώρα μέσα, θα μπω να μαγειρέψω όλα, θα τα ξεκινήσω εγώ το πρωί. Όταν πηγαίνω σπίτι, ξέρεις, θέλω να νιώσω ότι με περιποιείται κάποιος, ότι με σκέφτεται, γιατί τελικά μέσα από το μαγείρεμα, ξέρεις, βγάζεις στασιά για τον άλλο, βγάζεις ενδιαφέρον.
0: Έχω την αίσθηση ότι αύριο το μεσημέρι που θα γυρίσεις στη Ρόδο, η γυναίκα σου θα σου έχει μαγειρέψει ένα, όχι ένα, θεωρώ και τρία διαφορετικά πιάτα για να διαλέξεις.

0: ποιο θέλεις να φας.
1: Μακάρι, το εύχομαι κι εγώ αυτό.
0: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Πάντως, η Δέσποινα...
0: Ένα δάκρυ έχει κυλήσει ήδη, ναι, από ήδη το...
1: Εγώ
0: από
1: να ξέρεις, όταν γνώρισα τη Δέσποινα, μου έκανε το τραπέζι στο σπίτι πρώτη φορά. Πήγα και μου σέρβιρε σπανακόριζο. Και ήταν το καλύτερο σπανακόριζο που είχα. Το σκέφτομαι ακόμα και μου εξής βουρκώνω. Ήταν το καλύτερο. Λέω, δεν το πιστεύω ότι κάνει τέτοιο σπανακόριζο. Μπράβο, λέω, και δεν της το είχα. Και είχε και tip το να λεμονάκι δίπλα για να πατήσει το τέλος. Ναι.
0: Από τότε πόσες φορές έχει γίνει αυτό ξανά το, λοιπόν, σπανακόριζο?
1: Όταν ξαναπήγα στο σπίτι βέβαια και πήγα στο ψυγείο να πάρω λίγο πάγο, άνοιξα την κατάψυξη, οπότε γκρεμίστηκε το όνειρο του σπανακόριζου.
0: Ήταν το σπανακόριζο στην κατάψυξη.
1: Ναι, ήταν έτοιμο σπανακόριζο. Εκεί παραδέχτηκα τον παραγωγό, να μην λέμε ονόματα, και γκρεμίστηκε η εικόνα της καλής μαγείρισσας.
0: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, αύριο απλά βγάλε νωρίς το σπανακόριζο από την κατάψυξη. Αν σου πει η μεγάλη σου κόρη, μπαμπά θέλω όταν θα μεγαλώσω να γίνω... μαγείρισα.
1: Ναι.
0: Πώς θα το διαχειριστείς?
1: Αυτό είναι, νομίζω δεν μπορώ να το πιέσω, γιατί ξέρεις, εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια που μας, ας το πούμε, μας, όχι μας πίεζαν, αλλά μας οδηγούσαν να ασχοληθούμε έτσι με του μπα.

0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση ξανά.
0: Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας. Μακάρι να είχαμε ακόμα 2 ώρες, να λέγαμε και πιο πολλά πράγματα.
1: Να είστε καλά.
0: Με τον Δημήτρη, λοιπόν, τον Κονταράτο, θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε, όπως κάνουμε πάντα, την εταιρεία Crivec και το Καλημέρα Φρούτα. Εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort. Θα τα ξαναπούμε σε ένα από τα καινούργια επεισόδια μας. Και όπως κλείνω συνήθως, να μπαίνετε στις κουζίνες να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Το λέω πια 10 χρόνια. Θα το μάθετε ποτέ. Γεια σας.

0: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική.
1: Α, να το σπίτι που νοικιάζαμε πριν.
0: Γιατί τώρα, με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, αποκτήσαμε το δικό μας σπίτι. Ο γιος μας περνάει ώρες στον υπολογιστή. Και είμαι περήφανη γι' αυτό. Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον μπαμπά μας. Την προσέχει εκείνος. Αλλά όπως λέει και η ίδια, την προσέχει και ο δρόμος. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Φροντίζουμε ένας τον άλλον. Και ευτυχώς υπάρχουν κι άλλοι που φροντίζουν για μας.
2: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.

0: κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
1: Τι?
0: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
1: Τι με σκάτε.
0: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
1: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
2: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες. Θερμομόνωση.
8: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
8: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο καλτιράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και εγκαταστάσεις που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Με σύγχρονα υποστηρικτικά εργαλεία από την εγγραφή έως την αποφύτηση και την ένταξη σε ένα ισχυρό δίκτυο αποφύτων. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, 54 χρόνια τώρα ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
11: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύομαι και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα, το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει.

0: φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμής, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
8: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
9: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
10: Πάθος για τη δουλειά σου.
11: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
12: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 11 Ιουλίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Στο Επιμελητήριο Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τον Υπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων στο πλαίσιο του διαλόγου της κυβέρνησης εν ώψη της ΔΕΘ. Ο Υφυπουργός χαρακτήρισε συμβολική την έναρξη των επαφών από την Κρήτη, επισημένοντας ότι η διαβούλευση θα συνεχιστεί σε όλη την χώρα.
1: Με μήνυμα στήριξης της παραγωγικής Ελλάδας και της επιχειρηματικότητας πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου παρουσία του Υφυπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλου ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων. Η σύσκεψη, όπως τόνισε ο Υφυπουργός, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διαλόγου της κυβέρνησης με τους παραγωγικούς φορείς εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος

0: χαρακτήρισε συμβολική την επιλογή της Κρήτης ως πρώτου σταθμού των επαφών, τονίζοντας ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί σε ολόκληρη την χώρα μέχρι τη ΔΕΘ.
1: Ερχόμαστε να στείλουμε ένα μήνυμα στην παραγωγική Κρήτη. Ξεκινάμε τον κοινωνικό διάλογο από το Ηράκλειο της Κρήτης και θα συνεχιστεί σε όλη την Ελλάδα εν ώψη και της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Το μήνυμα της κυβέρνησης είναι ότι σε ό,τι αφορά την οικονομική προοπτική των μέτρων της ΔΕΘ, οπωσδήποτε συμπεριλαμβάνεται η παραγωγική Ελλάδα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όλοι εκείνοι οι οποίοι καθημερινά σηκώνονται και εργάζονται. Δεν τάζουμε εύκολες λύσεις. Και αυτό είναι και ένα μήνυμα σε ό,τι αφορά τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος βρίσκομαι στην περιοχή στην οποία γεννήθηκε. Δυστυχώς εχθές ήταν απογοητευτικός με το λαϊκιστικό λόγο του, όπου έταξε τα πάντα στους πάντες ακοστολόγητα.
2: Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου τον νέο Υφυπουργό Οικονομικών, τον αγαπητό φίλο τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Το εκλαμβάνουμε ως μια έμπρακτη απόδειξη ότι οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται μόνο στα κεντρικά γραφεία, είναι σε επαφή με την πραγματική οικονομία, αυτή άλλωστε που αντιμετωπίζει τις όποιες συνέπειες των αποφάσεων αυτών.
0: Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, σχεδιάζει τα οικονομικά μέτρα που θα ανακοινωθούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχοντας το επίκεντρο την πραγματική οικονομία. Την ίδια ώρα άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση ακολουθεί διαφορετική πολιτική από εκείνη των προηγούμενων κυβερνήσεων.
1: Κοστολογημένα είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες, είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την κοινωνία, είμαστε εδώ για να στηρίξουμε και τους πιο αδύναμους. Πάντοτε όμως με σεβασμό στο δημοσιονομικό χώρο. Όποιος τάζει λαγούς με πετραχίλια, όποιος πιστεύει ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις ή όποιος ακοστολόγητα λέει ότι θα δώσει 13η σύνταξη, η οποία κοστίζει σχεδόν 40% παραπάνω από το τελευταίο συνολικό πακέτο της ΔΕΘ, είναι σαν να λέει ότι δεν θα πάρει χρήματα κανένας άλλος και ότι δεν θα υπάρξει καμία προοπτική για την παραγωγική Ελλάδα.
0: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υφυπουργός στο ζήτημα της ακρίβειας, αναγνωρίζοντας ότι συνεχίζει να πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόσφατα νέα μέτρα για το κόστος του πετρελαίου κίνησης και των καυσίμων, προσθέτοντας ότι όσο πλησιάζει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα ανακοινώνονται επιπλέον ανακουφιστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
1: Θα λοιπόν εδώ με ξεκάθαρο μήνυμα, θα δώσουμε βοήθειες στους Έλληνες και στους ελεύθερους επαγγελματίες και με μια ολιστική προσέγγιση για όλες τις κοινωνικές ομάδες και όχι με αποκλεισμούς όπως το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή επιδιώκει.
3: Με τη συμμετοχή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο Αστόρια η εκδήλωση με τίτλο «Μαζί σπάμε τη σιωπή 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας». Μια πρωτοβουλία πανελλαδικής εμβέλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας.
4: Χρειάζομαι να έχω και εγώ κάποια μετρητά για μένα, για το παιδί, για τα ψώνια, για το σούπερ μάρκετ.
5: Θα κάνω εγώ τα ψώνια για το σούπερ μάρκετ, να σου πω κάτι. Εδώ λέει, το παραδεχόμαστε όλοι ότι έχεις πρόβλημα με τη διαχείριση των οικονομικών. Άστο! Άστο να το κάνω εγώ.
4: Θοδωρή, κάποτε είχα τα δικά μου χρήματα.
5: Κάποτε. Τώρα είμαστε μαζί. Και την ώρα που είμαστε μαζί, τα χρήματα θα τα διαχειρίζομαι εγώ.
0: Το μήνυμα ότι η σιωπή απέναντι στην ενδοοικογενειακή βία πρέπει να σπάσει έστειλαν από το Ηράκλειο φορείς και εκπρόσωποι της πολιτείας στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Μαζί σπάμε τη σιωπή, 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας» που πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο Αστόρια, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
6: Η άμφυλη βία νομίζω είναι από τις πιο απεχθείς μορφές βίας. Για σκεφτείτε ένα παιδί να μεγαλώνει μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που κυριαρχεί η βία. Αποφασίσαμε να δράσουμε και νομίζω πρέπει να δράσουμε όλοι μαζί. Συμφωνώ με τον δεσπότη μας. Πρέπει να δράσουμε όλοι μαζί. Γιατί ο ένας πρέπει να συμπληρώνει τον άλλον. Ενώ ο ένας φορέας, η μια αρχή, να συμπληρώνει τον άλλον.
0: Ο Υπουργός χαρακτήρισε την ενδοοικογενειακή βία ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που απαιτεί την συνεργασία όλων, παρουσιάζοντας παράλληλα στοιχεία που αποτυπώνουν το μέγεθος του φαινομένου σε πανελλαδικό επίπεδο.
7: Καθώς η ενδοοικογενειακή βία δεν αντιμετωπίζεται μόνο από ένα θεσμό,

0: Πατή συνεργασία, συνέργειες και κοινή δέσμευση όλων όσων υπηρετούν τον πολίτη. Και όσο περισσότεροι ενώνουμε τη φωνή μας απέναντί της, τόσο πιο δυνατό γίνεται και το μήνυμα ότι η σιωπή δεν είναι πλέον επιλογή. Σήμερα, μέσα από την παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας και όλων των φορέων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στον πολίτη, επιδιώκουμε αυτό ακριβώς. Το μήνυμα της πρόληψης, της προστασίας και της αλληλεγγύης να φτάσει σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σπίτι, σε κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη.
1: Από την καταγραφή που έχουμε κάνει στατιστικά στο πρώτο πεντάμηνο του 2026 και τη σύγκριση που έχει προκύψει με το πρώτο πεντάμηνο του 2025, προκύπτει μια σαφής μείωση των περιστατικών κατά 19%. Όπως θα πούμε και στην παρουσίασή μας. Αυτή η μείωση για μας ποιοτικά αξιολογείται ως αποτέλεσμα των εντατικών δράσεων από τη μια πλευρά της αστυνομίας με αυστηροποίηση και προτεραιοποίηση που δόθηκε στην αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά απόλυτη προτεραιότητα, αλλά και στην αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου.
2: Τι να ρεμίσω, μωρέ! Τι να ρεμίσω! Εσύ με έχεις κάνει έτσι!
3: Μήνυμα μηδενικής ανοχής σε κάθε μορφή βίας έστειλαν επίσης ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στήριξης των θυμάτων και ενίσχυσης της πρόληψης και της ενημέρωσης.
1: Θα πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μάλλον το ίδιο με το κοινό ποινικό έγκλημα. Με ποια έννοια? Ένας άνθρωπος πολύ δύσκολα καταγγέλει το δικό του άνθρωπο, την επιλογή του, τον σύντροφό του. Πολύ περισσότερο ως γονέας το παιδί του. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στη σχέση, υπάρχει μια συναισθηματική φόρτιση, η οποία ναι, πολλές φορές αποτρέπει τα θύματα από το να καταγγέλουν, αλλά και από το περιβάλλον.
3: Η οικογένεια του 21χρονου Νικητά Γεμιστού κατέθεσε αναφορά στην ελληνική αστυνομία, ζητώντας να διερευνηθούν πιθανές ευθύνες αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου για γεγονότα που προηγήθηκαν της δολοφονίας του. Η αναφορά παραδόθηκε στην ηγεσία της αστυνομίας Ηρακλείου, με την οικογένεια να υποστηρίζει ότι υπήρξαν παραλήψεις πριν από το έγκλημα. Η αδερφή του θύματος δήλωσε πως εξακολουθεί να εμπιστεύεται την δικαιοσύνη των και επιδιώκει την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η οικογένεια έχει απευθύνει επανειλημμένα στις αστυνομικές αρχές πριν από τη δολοφονία.
4: Αναφορά στην Ελλάς για τα περιστατικά που προηγήθηκαν της δολοφονίας του Νικητά Γεμιστού, κατέθεσε το πρωί του Σαββάτου η οικογένεια του δολοφονημένου 21χρονου, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες στους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, συγγενείς του Νικήτα συναντήθηκαν με τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου, ταξίαρχο Χρήστο Χινόπουλο, και τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, στους οποίους κατέθεσαν γραπτή αναφορά για τα περιστατικά που είχαν προηγηθεί της εμψυχρό εκτέλεσης του 21χρονου και που, όπως υποστηρίζουν, συνιστούν παραλήψεις που συντέλεσαν στον άδικο χαμό του.
5: Συναντηθήκαμε με τον ταξίαρχο κύριο Χινόπουλο και τον γενικό αντιστράτηγο κύριο Σπυριδάκη, όπου καταθέσαμε μία γραπτή αναφορά σχετικά με τα περιστατικά που είχαμε εμείς με το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και τους αστυνομικούς, σχετικά με τα γεγονότα και όλες τις απόπειρες που τελικά οδήγησαν στη δολοφονία του αδερφού μας. Το μόνο που ζητήσαμε έτσι είναι να οδηγηθούν προς το δρόμο της δικαιοσύνης, δηλαδή να πάρει ο καθένας την ποινή που του αναλογεί.
4: Η αδελφή του Μαρία Γεμιστού, που βρέθηκε στη συνάντηση, υπογράμμισε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ότι εξακολουθεί να εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη ακόμα και μετά από όλα όσα έχουν προηγηθεί, ενώ τόνισε πως η οικογένεια επιθυμεί τη δικαίωση της ψυχής του νικήστρατου.
5: Όσοι γενικά έχουν συμβάλει από το ελάχιστο έως το άπειρο στην δολοφονία του αδερφού μας. Εμπιστεύομαι γενικά το σύστημα της ελληνικής δικαιοσύνης ακόμα και τώρα και θέλω να δικαιωθεί η ψυχή του αδερφού μου.
4: Η Μαρία Γεμιστού υποστήριξε ακόμη ότι η οικογένεια έχει απευθυνθεί πολλές φορές στις αστυνομικές αρχές πριν από το έγκλημα, κραυγάζοντας για βοήθεια.
5: Προφανώς και το λέω ότι έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης για εμένα, διότι οι απόπειρες ήταν πάρα πολλές, οι συστάσεις πάρα πολλές. Γενικά πηγαίναμε συχνά στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και ζητούσαμε βοήθεια, κραυγάζαμε για βοήθεια, ούτως ώστε Αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσε να είχε προληφθεί με κάποιο τρόπο, αλλά εν τέλει δεν έγινε, δυστυχώς. Γι' αυτό δεν θέλω να το αφήσουμε τώρα, για να πάρει ο καθένας αυτό που του αξίζει.
4: Παράλληλα, ούσα συγκινημένη ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη που έχει δείξει στην οικογένεια μετά τη δολοφονία του αδερφού της.
5: Είναι τεράστια η αγκαλιά αυτή, δηλαδή ο κόσμος που δεν μας ξέρει, που μας ξέρει, μας έχουν συμπαρασταθεί πάρα πολύ. Δεν έχουμε μείνει λεπτό μόνοι μας, από φίλους, από οικογένεια, από ανθρώπους που δεν μας γνωρίζουν, αλλά μας γνώρισαν με τη δολοφονία του αδερφού μας. Και γενικά νιώθουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλους, γιατί βλέπουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε όλο αυτό.
3: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε παράταση έως τις 22 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2025, ανταποκρινόμενη σε αιτήματα επαγγελματικών φορέων. Η απόφαση αποσκοπεί στην διευκόλυνση των φορολογούμενων και στην ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.
4: Ο λιγοημέρη παράταση στην προθεσμία υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2026 ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και με σκοπό την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, την ΠΟΦΕΕ και άλλους φορείς, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων μετατίθεται έως τις 22 Ιουλίου.
6: Μετά από αιτήματα όλων των φορέων, η ΑΔΕ ανακοίνωσε χθες, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, παράταση των φορολογικών δηλώσεων έως 22 Ιουλίου, χωρίς βέβαια να αλλάζει η ημερομηνία πληρωμής των δόσεων. Άρα λοιπόν, οι 500.000 δηλώσεις φυσικών προσώπων, καθώς και οι περίπου 60.000 δηλώσεις νομικών προσώπων, μπορούν να υποβληθούν πλέον εμπρόθεσμα έως 22 Ιουλίου.
4: Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί σχεδόν 6.200.000 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, ο εναπομένων χρόνος κρίνεται επαρκής για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων.
6: Η πληρωμή της πρώτης δόσης θα γίνει κανονικά στην 31 Ιουλίου. Να θυμίσουμε εδώ ότι εφόσον κάποιος επιλέξει να εξοφλήσει φυσικό πρόσωπο, επιλέξει να εξοφλήσει εφάπαξ το ποσό του φόρου, ανάλογα το πότε υπέβαλε την δήλωσή του, θα έχει μία έκπτωση. Δηλαδή, όσοι υπέβαλαν δήλωση έως 15 Μαΐου, η έκπτωση θα είναι 4%. Όσοι υπέβαλαν δήλωση έως 15 Ιουνίου, η έκπτωση θα είναι 3%. Ενώ όσοι υποβάλλουν από 16 Ιουνίου και μέχρι 22 Ιουλίου πλέον, η έκπτωση περιορίζεται στο 2%.
4: Υπενθυμίζεται ότι το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος είχε καταγράψει προβλήματα κατά τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, καθυστερήσεις στις τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές. Οι εγγραφές τακτοποίησης απαιτούν από 24 έως 48 ώρες για να εμφανιστούν στην πλατφόρμα MyData και να ενημερώσουν το έντυπο Ε3, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ροή της εργασίας. Εκκρεμότητα, clawback και rebate για το φορολογικό έτος 2025. Τα σχετικά σημειώματα δεν έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα, με συνέπεια οι επιχειρήσεις του υγειονομικού κλάδου να αδυνατούν να οριστικοποιήσουν τα αποτελέσματα της χρήσης 2025. Αδυναμία πρόσβασης στην πλατφόρμα του ΙΕΦΚΑ λόγω εργασιών αναβάθμισης, γεγονός που καθιστά αδύνατη την ανάκτηση των βεβαιώσεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το 2025.
6: Από τις μέχρι στιγμής εκαθαρισμένες δηλώσεις φυσικών προσώπων φαίνεται ένα ποσοστό 36% ότι είναι χρεωστικά τα καθαριστικά, ένα ποσοστό περίπου στο 30% ότι είναι πιστωτικά, δηλαδή οι πολίτες θα λάβουν πίσω επιστροφή φόρου, ενώ οι υπόλοιπες δηλώσεις είναι αυτό που λέμε μηδενικές, δηλαδή ούτε θα πληρώσουν ούτε θα λάβουν επιστροφή φόρου.
3: Ο κλάδος εστίασης στην Κρήτη συνεχίζει να αντιμετωπίζει δυσκολίες παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση, καθώς οι επισκέπτες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους. Οι επαγγελματίες εκφράζουν ανησυχία για την εξέλιξη της φετινής σεζόν και τις προοπτικές μετά το τέλος του καλοκαιριού.
4: Σημαντικές πιέσεις εξακολουθεί να δέχεται ο κλάδος της εστίασης, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στους επαγγελματίες για την πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου και κυρίως για την επόμενη ημέρα ως την έναρξη της χειμερινής σεζόν. Όπως επισημαίνει η πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Εστίασης και Διασκέδασης Νόμου Ηρακλείου, Μαρία Αντωνακάκη, μπορεί η Κρήτη να καταγράφει αυξημένες αφίξεις επισκεπτών, ωστόσο η καταναλωτική κίνηση δεν ανταποκρίνεται στις αρχικές προσδοκίες των επιχειρηματιών, καθώς οι τουρίστες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι.

0: δαπάνες τους.
1: Εδώ και πάρα πολύ καιρό βλέπουμε ότι τα μαγαζιά της εστίασης και γενικότερα η διασκέδαση περνάει ένα πλήγμα σοβαρό, το οποίο μας προβληματίζει όλους τους επιχειρηματίες για το πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Και όταν εννοώ επόμενη μέρα, εννοώ τους επόμενους μήνες μέχρι και τη χειμερινή σεζόν. Διότι όλοι μας περιμένουμε την εστίαση να δουλέψει μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού, όπως και με τον τουρισμό, μια και ένα αναπόσπαστο κομμάτι. Δυστυχώς τα πράγματα φέτος ακούμε για πολύ τουρισμό, όμως δεν είναι τόσο πολύ έντονα όσο περιμέναμε και δεν υπάρχουν καταναλώσεις ιδιαίτερες.
0: Η κυρία Αντωνακάκη τονίζει ότι η διεθνής οικονομική αβεβαιότητα αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα και στην τοπική αγορά, επηρεάζοντας άμεσα τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Όπως αναφέρει, οι επιχειρήσεις της εστίασης καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρήσουν τις τιμές τους σε προσιτά επίπεδα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις οικονομικές δυνατότητες των επισκεπτών, οι οποίοι εμφανίζονται ιδιαίτερα φιδωλοί στις αγορές και τις εξόδους τους. Παρά τις δυσκολίες, εκφράζει την αισιοδοξία ότι η εικόνα της αγοράς θα παρουσιάσει βελτίωση τους επόμενους μήνες με την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης.
1: Αυτό είναι το κακό, γιατί υπάρχει μια παγκόσμια κρίση, η οποία αντικατοπτρίζεται σε όλες τις τσέπες των πελατών και των επισκεπτών. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο εδώ, στην τόπια αγορά δηλαδή, είναι γενικότερα. Εμείς επιχειρηματίες προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο με χαμηλές τιμές, προκειμένου να κρατάμε τον κόσμο στα μαγαζιά μας. Όμως δυστυχώς παρά τα αυτά, ο επισκέπτης μας είναι πολύ φιδωλός. Θέλω να πιστεύω ότι οι επόμενοι μήνες υπάρχει παράταση του τουρισμού, τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο, όπως ήθιστε κάθε χρόνο και γίνεται, και να πάνε καλύτερα τα πράγματα.
0: Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συνδέσμου, οι μήνες Μάιος και Ιούνιος δεν εξελίχθηκαν όπως ανέμενε ο επιχειρηματικός κόσμος της εστίασης, καθώς η κίνηση και ο τζίρος παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα για πολλές επιχειρήσεις. Αν και τα καταστήματα στο κέντρο του Ηρακλείου καταγράφουν επισκεψιμότητα, αρκετοί επαγγελματίες εκφράζουν έντονα παράπονα για τη μειωμένη κατανάλωση. Η ίδια προειδοποιεί ότι αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί το προσεχές διάστημα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέα λουκέτα σε επιχειρήσεις του κλάδου, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στην τοπική αγορά.
1: Η σεζόν είναι ο Μάιος και ο Ιούνιος, πολύ κακοί μήνες. Δεν είχαμε, ξαναλέω, αυτό που περιμέναμε, την κατανάλωση που περιμέναμε. Βλέπαμε τα μαγαζιά να έχουν κόσμο, κυρίως στο κέντρο του Ηρακλείου, που εκεί ο κόσμος συνοστίζεται περισσότερο, γιατί είναι το σημείο αναφοράς όλων. Και μόνο εκεί. Γενικότερα όλοι παραπονιούνται και φοβόμαστε ότι θα έχουμε και πάρα πολλά λουκέτα το επόμενο διάστημα.
2: Σε τροχιά σταθεροποίησης έρχονται οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς οι έντονες διακυμάνσεις του προηγούμενου διαστήματος δείχνουν να υποχωρούν, αφήνοντας ωστόσο μία εικόνα για την τσέπη των καταναλωτών μεικτή. X-Factor θα αποτελέσει η πορεία στις τιμές των καυσίμων, καθώς πιθανή περαιτέρω αύξηση μπορεί να προκαλέσει ντόμινο στις ανατιμήσεις.
0: Η εικόνα που διαμορφώνεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ το τελευταίο διάστημα δείχνει τάσεις σταθεροποίησης, καθώς οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές έχουν περιοριστεί σημαντικά. Οι περισσότερες κατηγορίες προϊόντων παρουσιάζουν μικρές μόνο μεταβολές, γεγονός που δημιουργεί μεγαλύτερη προβλεψιμότητα για τους καταναλωτές και τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ωστόσο, σε ορισμένα προϊόντα αναμένονται νέες ανατιμήσεις, συγκεκριμένα τα κατεψυγμένα ψάρια εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 6% έως και 9%, ενώ τα αυγά αναμένεται να γίνουν ακριβότερα κατά περίπου 9%. Παράλληλα, ανωδική πορεία προβλέπεται και για τα επιτραπέζια εμφιαλωμένα νερά.
3: Αρχήν έχουμε πέλθει σε ένα ήδη πεδίο σταθεροποίησης των τιμών. Θεωρώ ότι από αρχές του καλοκαιριού έχουμε έρθει σε σχέση και με την κρίση που είχαμε στη Μέση Ανατολή, έχουμε έρθει σε μια σταθεροποίηση πλέον των τιμών. Έχουμε εισέλθει και στη θερινή περίοδο. Για το επόμενο χρονικό διάστημα, από τις 15 Εβδόμου και μετά, θα δούμε αυξήσεις στα καταψυγμένα ψάρια περίπου 6-9%, στα αυγά και τοπικά αλλά και εγχώρια περίπου στο 9%, στα αφιελωμένα νερά περίπου στο 5%.
0: Αντίθετα, μειώσεις καταγράφονται σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων, προσφέροντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές. Τα είδη προσωπικής φροντίδας εμφανίζουν πτώση τιμών, ενώ αντίστοιχη μείωση σημειώνεται και στο ελαιόλαδο. Ακόμη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση παρατηρείται στον ελληνικό καφέ, όπου οι τιμές υποχωρούν κατά 9-10%, ενώ και ο εσπρέσο γίνεται φθηνότερος, με μείωση που αγγίζει το 6%.
3: Και θα έχουμε αντίστοιχες υποτιμήσεις σε κάποια είδη προσωπικής φροντίδας, περίπου στο 2-3%. Στο ελαιόλαδο θα δούμε επίσης μια υποτίμηση και αυτή περίπου της τάξης περίπου στο 2-3%, και σε κάποιες ηλεκτρικές συσκευές οικιακού χαρακτήρα, όπου και εκεί θα έχουμε μια μείωση περίπου στο 5%. Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι στο ελληνικό καφέ θα δούμε μια μείωση περίπου στο 9-10% και σε

0: και στον εσπρέσο, στους καφέδες που φέρνουμε, που εισάγονται, θα έχουμε και εκεί μία μείωση, όπως και στον φραπέ, περίπου στο 5-6%.
1: Στα τυροκομικά προϊόντα η αγορά φαίνεται να έχει ισορροπήσει χωρίς να καταγράφονται αξιόλογες μεταβολές στις τιμές. Αντίστοιχα, σταθερή παραμένει η εικόνα και στην αγορά του κρέατος, με εξαίρεση το μοσχαρίσιο, το οποίο εξακολουθεί να διατηρεί υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, συνεχίζοντας να αποτελεί μία από τις ακριβότερες επιλογές για τους καταναλωτές.
0: Στα τυροκομικά ακόμα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, σταθεροποιούνται τιμές. Το κρέας πάλι, με εξαίρεση το μοσχαρίσιο κρέας, βρίσκεται και αυτό σταθεροποιημένο. Βέβαια, ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι, περίπου όλη η τύπη των κρεάτων, περίπου στο 3-4%, με εξαίρεση το μοσχαρίσιο, που ήταν περίπου η αύξηση του περίπου στο 17-18%. Θεωρώ όμως ότι και εκεί σταθεροποιούνται οι τιμές στα προϊόντα αυτά, και θεωρώ ότι και στο επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα έχουμε ιδιαίτερες αυξομοιώσεις, τόσο σε ένταση όσο και σε μέγεθος.
2: Σε οριακό σημείο βρίσκεται η λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων της Κρήτης, με την υποστελέχωση να χτυπά κόκκινο και το νοσηλευτικό προσωπικό να βρίσκεται στα όρια της εξουθένωσης. Σύμφωνα με καταγγελίες του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, οι τεράστιες ελλείψεις έχουν ως αποτέλεσμα να οφείλονται στους εργαζόμενους περισσότερες από 35.000 ημέρες κανονικής άδειας και πάνω από 3.000 ρεπό.
1: Η υποστελέχωση στα νοσοκομεία της Κρήτης έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με τις ελλείψεις προσωπικού να επιβαρύνουν καθημερινά τη λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας. Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση που επικρατεί στο νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς χιλιάδες ημέρες κανονικής άδειας και ρεπό παραμένουν αδιάθετες, αφού οι εργαζόμενοι αδυνατούν να τις λάβουν εξαιτίας των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, μόνο στο προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας οφείλονται περισσότερες από 35.000 ημέρες κανονικής άδειας και πάνω από 3.000 ημέρες ρεπό, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης που δέχονται οι εργαζόμενοι.
3: Αυτή τη στιγμή μόνο από την νοσηλευτική υπηρεσία απουσιάζουν 350 εργαζόμενοι μόνιμοι στις θέσεις νοσηλευτικής υπηρεσίας, πάνω από 700 για όλο το υπόλοιπο ειδικότητες, και βεβαίως οι άδειες που οφείλονται στο προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας είναι πάνω από 35.000 μέρες άδεια, πάνω από 3.000 μέρες ρεπό, 800 μέρες περίπου οφείλονται άδειες στους τεχνολόγους, ακτινολόγους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, και πάνω από 2.000 μέρες άδειας στην καθαριότητα.
1: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, Δημήτρης Βρύσαλης, η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε εάν δίνονταν σήμερα όλες οι οφειλόμενες άδειες και τα ρεπό στο προσωπικό, τα νοσοκομεία θα αδυνατούσαν να λειτουργήσουν.
3: Λέω ενδεικτικά, γιατί αυτό ακριβώς δείχνει και ο αριθμός, ότι αν δοθούν όλες αυτές οι άδειες και άλλες τόσες που οφείλονται και στις υπόλοιπες ειδικότητες, το νοσοκομείο θα έπρεπε να κλείσει πάνω από 4-5 χρόνια για να μπορέσουμε να πάρουμε τις άδειές μας. Το αφήγημα της κυβέρνησης καθημερινά καταραίει.
1: Ενδεικτική της υποστελέχωσης είναι και η κατάσταση που καταγράφηκε την Τετάρτη στα επίγοντα του ΠΑΓΝΗ, όπου οι ασθενείς χρειάστηκε να περιμένουν ακόμη και 8 ώρες μέχρι να εξυπηρετηθούν.
3: Χαρακτηριστικά, μόνο χτες η αναμονή είχε φτάσει περίπου 8 ώρες στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, γιατί τα βραχιολάκια ούτε πολλαπλασιάζουν τους γιατρούς, ούτε τους νοσηλευτές, ούτε τους μεταφορείς, ούτε τους τεχνολόγους, ακτινολόγους και βεβαίως καμιά ειδικότητα. Για όλους αυτούς τους λόγους και την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να άρει τη μονιμότητα στους δημοσίους υπαλλήλους με την αναθεώρηση του συντάγματος, προχωράμε την Τρίτη και συμμετέχουμε στην πανελλαδική στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 11 μέχρι τις 3 και συγκέντρωση 12 η ώρα στα Λιοντάρια.
2: Λύση πρώτων πυλών για ένα από τα πλέον προβληματικά σημεία στον αστικό ιστό του Ηρακλείου. Με την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων, ανοίγει ο φάκελος για την πλήρη ανακατασκευή του κόμβου στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
4: Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα και προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου του Ηρακλείου φαίνεται πως οδεύει προς οριστική λύση. Ο λόγος για τον κόμβο της 62 Μαρτύρων στο ύψος του Τζάμπο, για την ανακατασκευή του οποίου ο Δήμος Ηρακλείου εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους περίπου 850.000 ευρώ από την περιφέρεια Κρήτης.
5: Επιτέλους ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες, οι εγκρίσεις. Έχει πάρει το δρόμο του για την χρηματοδότησή του και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαγωνιστική διαδικασία. χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης και ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι γύρω στα 850.000.

0: Ο σχετικός φάκελος είχε ήδη κατατεθεί στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 και απομένουν πλέον οι τελευταίες εγκρίσεις προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την δημοπράτηση του έργου.
1: Αυτή η παρέμβαση θεωρούμε ότι είναι απολύτως αναγκαία. Όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα, το κυκλοφοριακό, αλλά και η ασφάλεια των πεζών που κινούνται στη συγκεκριμένη περιοχή. Περιλαμβάνει λοιπόν εκτός από τα έργα οδοποιίας, περιλαμβάνει τα όμβρια, ακόμα τοποθετούνται φωτεινοί σηματοδότες, έχουμε τα ηλεκτρομηχανολογικά και προφανώς έχουμε και το πράσινο. Η παρέμβαση περιλαμβάνει ακόμα διαπλάτηση πεζοδρομίων για την ασφαλή λειτουργία και κίνηση των πεζών.
0: Η παρέμβαση προβλέπει σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία του κόμβου με επανασχεδιασμό των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, νέες διαβάσεις για πεζούς και άτομα με αναπηρία, επέκταση των πεζοδρομίων και εγκατάσταση σύγχρονων φωτεινών σηματοδοτών.
1: Βασικά χαρακτηριστικά που έχει ο νέος ελλειψοειδής κόμβος είναι η μετατόπιση του υφισταμένου δυτικά. Αναπτύσσεται λοιπόν ένας ελλειψοειδής κόμβος με ένα μήκος στον κύριο άξονα περίπου 44 μέτρα και ένα πλάτος στο μικρό άξονα 15 μέτρα. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης είναι περίπου 150 μέτρα, με το δυτικό τμήμα να είναι περίπου 40 μέτρα πριν από τη συμβολή της οδού Μεσαράς και να τελειώνει 20 μέτρα μετά την οδό Πετράκη.
0: Επί της ουσίας ο σημερινός κυκλικός κόμβος θα καταργηθεί και στη θέση του θα δημιουργηθεί ένας νέος, με την κυκλοφορία να ρυθμίζεται πλέον από φανάρια. Εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026.
1: Εμείς εκτιμούμε ότι το έργο θα ξεκινήσει εντός του έτους. Ναι, προς το τέλος του έτους πιστεύω ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται και το έργο θα αρχίσει μέσα στο 2026.
2: Η Άλκηστης Πρωτοψάλτη και ο Νικός Πορτοκάλογλου συναντιούνται μουσικά σε δύο μεγάλες συναυλίες σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Οι δύο καλλιτέχνες παρουσιάζουν μια παρόταση που τιμά τη μέχρι σήμερα πορεία τους και ταυτόχρονα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη μεταξύ τους καλλιτεχνική σχέση.
0: Δύο από τις πιο αγαπημένες και διαχρονικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού ενώνουν αυτό το καλοκαίρι τις δυνάμεις τους και ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή της Κρήτης.

Κάλκης της Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου συναντιούνται μουσικά σε δύο μεγάλες συναυλίες στο Ρέθυμνο στις 12 Ιουλίου στο Λόφο της Φορτέτσας και στο Ηράκλειο στις 13 Ιουλίου στο Τεχνόπολης.

Η συνεργασία τους φέρνει κοντά δύο ξεχωριστούς μουσικούς κόσμους που μοιράζονται κοινές αξίες, τον σεβασμό στο τραγούδι, την ουσιαστική επικοινωνία με το κοινό και την αγάπη για τις ζωντανές εμφανίσεις. Η μοναδική ερμηνεία και η δυναμική σκηνική παρουσία της Άλκης της Πορτοψάλτη συναντά τη δημιουργική ταυτότητα και τα διαχρονικά τραγούδια του Νίκ Πορτοκάλογλου σε ένα πρόγραμμα γεμάτο μνήμες, συναισθήματα και αγαπημένες μελωδίες. Με απλότητα, ειλικρίνεια και καλή μουσική, οι δύο καλλιτέχνες παρουσιάζουν μια παράσταση που τιμά τη μέχρι σήμερα πορεία τους και ταυτόχρονα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη μεταξύ τους καλλιτεχνική σχέση. Ρέθυμνο 12 Ιουλίου στο Λόφο της Φορτέτζας και στο Ηράκλειο 13 Ιουλίου στο Τεχνόπολης. Με μουσικές και μελωδίες να πλημμυρίζουν την πλατεία Μικρασιατών, το Ρέθυμνο υποδέχθηκε για 8η συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουλίου.

0: με ήχους, μελωδίες και μουσικές από κάθε γωνιά της Κρήτης και όχι μόνο, το Ρέθυμνο υποδέχθηκε για 8η χρονιά το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων, το οποίο φιλοξενείται στην πλατεία Μικρασιατών και θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουλίου.
1: Χαιρόμαστε που για 8η φορά το Ρέθυμνο φιλοξενεί το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων. Ένα φεστιβάλ που έχει αγκαλιαστεί όχι μόνο από την πόλη, αλλά και από ολόκληρη την Κρήτη. Για εμάς είναι διπλή χαρά, γιατί για 8η χρονιά η περιφέρεια Κρήτης στηρίζει αυτή τη δράση μας. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Νανωτάκη, όσο και την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας, την κυρία Μέρη Γιονή, αλλά και σύσσωμο το Περιφερειακό Συμβούλιο, που για άλλη μια χρονιά μας στήριξε. Επίσης, ήταν σημαντική και όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και φέτος για άλλη μια χρονιά, ότι το Επιμελητήριο Κρήτης, το ΚΤΕΛ Ρεθύμνης Χανίων, αλλά και η εστίαση Γευσίνους είναι δίπλα μας και μας στηρίζει.
0: Που πραγματοποιείται για 8η χρονιά έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του καλοκαιριού, αναδεικνύοντας τη μουσική παιδεία, τη συνεργασία και την συλλογική δημιουργία.
2: Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο πλέον έχει γίνει θεσμός για το Ρέθυμνο και για την Κρήτη. Βλέπουμε πόσοι πολλοί συμμετέχουν, από μικρά παιδιά μέχρι μεγαλύτερα παιδιά και ακόμα πιο μεγάλα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τέτοιου είδους εκδηλώσεις να τις βοηθάει η περιφέρεια, να τις ενθαρρύνει, που το κάνει σε όλη την Κρήτη, γιατί η εποχή μας έχει σήμερα ανάγκη και από τον πολιτισμό και από τον αθλητισμό και από τέτοιου είδους εκδηλώσεις που τονώνουν το ηθικό των ανθρώπων.
3: Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρισκόμαστε σε αυτήν την εκδήλωση, σε αυτή τη μουσική γιορτή, το φεστιβάλ, το 8ο φεστιβάλ του Μουσικού Καρπού, που είναι μια γιορτή που ενώνει όλες τις γενιές εδώ στην πόλη, στην πλατεία Μικρασιατών. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτό το φεστιβάλ.
0: Σε ένα χώρο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, η μουσική λειτουργεί ως κοινή γλώσσα και ως γέφυρα που ενώνει διαφορετικές γενιές και κοινότητες, ενισχύοντας παράλληλα την πολιτιστική ταυτότητα του Ρεθύμνου και της Κρήτης.
1: Είναι μια σημαντική δράση αυτό που γίνεται το τετραήμερο, διότι μουσικοί, μαθητές, σπουδαστές, επαγγελματίες μουσική βρίσκονται σε αυτή την πλατεία, στην πλατεία Μικρασιατών, μια ιστορική πλατεία, όπως φέρει και η ονομασία της, το οποίο θα δημιουργήσουμε ένα ύφος μουσικής που έχει να κάνει με τα ιδιώματα του κάθε ξεχωριστού μαθητή, του κάθε ξεχωριστού επαγγελματία μουσικού, με διαφορετικές αφετηρίες, με διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικές σπουδές, αλλά όλοι με μία αγκαλιά ενωνόμαστε, ενώνουμε δυνάμεις όλοι μαζί για να μπορέσουμε να συνδράμουμε στην πολιτιστική και εκπαιδευτική ανέλυξη του τόπου μας.
0: Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων αποτελεί ακόμη μια ευκαιρία να αναδειχθεί η σημασία της μουσικής παιδείας και της καλλιτεχνικής συνέπειας μέσα από πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία, συμμετοχή και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.
1: Παντρεύουμε χοροδίες, φιλαρμονικές και μουσικά σύνολα που έχουν να κάνουν με μη επαγγελματικές μουσικά σχήματα, τα οποία έχουν να κάνουν καθαρά με τη μουσική και όσο αφορά το ελληνικό, παραδοσιακό και διεθνές ρεπερτόριο.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4 ευρώ και 79 λεπτά. Φρουίζα Λεγιώτης 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μπαρίλα 98 λεπτά. Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Πετσέτα Θαλάσσης 8 ευρώ και 98 λεπτά. Και ακόμα.

0: Μα ελληνικά ροδάκινα 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο, κατά την οποία έχασαν την ζωή τους τουλάχιστον 30 άνθρωποι και επλήγησαν περισσότερες από 20 τοποθεσίες στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, τραυματίστηκαν από τη νέα ρωσική πυραυλική και μη επανδρομένη επίθεση στο Κίεβο τα ξημερώματα του Σαββάτου, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Ο δήμαρχος του Κιέβου ανέφερε σε διαδοχικές αναρτήσεις στο Telegram ότι η πρωτεύουσα δεχόταν επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια. Όπως γνωστοποίησε, μη οικιστικό κτίριο επλήγη, ενώ πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπόσταθμο μετασχηματιστή. Παράλληλα, τριώροφο κτίριο γραφείων τυλίχθηκε στις φλόγες. Η κρατική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν 10 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί. Σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 6 βαλιστικούς πυράβλους Ισκαντέρ, 4 πυράβλους Κρούζ, 2 πυράβλους κατά Ραντάρ και 121 μη επανδρομένα αεροσκάφη επίθεσης. Η Ουκρανική αεράμινα ανακοίνωσε ότι κατέριψε 111 από τα ντρόνς καθώς και 2 πυράβλους, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία. Η νέα επίθεση έρχεται μία εβδομάδα μετά τη μαζική ρωσική επιδρομή με πυράβλους και ντρόνς στο Κίεβο, κατά την οποία έχασαν την ζωή τους τουλάχιστον 30 άνθρωποι και επλήγησαν περισσότερες από 20 τοποθεσίες στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Την πρόκριση της στα ημιτελικά του Μουντιάλ πανηγυρίζει η Ισπανία, που επικράτησε του Βελγίου με σκόρ 2-1 στους 4 του θεσμού, αντιμετωπίζει την Γαλλία.
2: Δίνει στον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ ξανά για τον Πέντρο Πόρο. Γύρισμα στην περιοχή. Όλμα το πλασέ. Επέμβαση Κουρτουανέο. 1-0. Η Ρόχα παίρνει προβάδισμα. Έπνιξε το Βέλγιο. Το έβαλε στο επιθετικό της τρίτο. Το σκοτώνει με τον Φαμπιάν Ρουίτ. Νωρίς.
3: Μια πάρα πολύ ωραία ανάπτυξη από τα πλάγια, με πλαγιοκόπηση και μη σταθερή απόκρουση, που ήταν λογικό όταν έχει φορτώσει την περιοχή την αντίπαλη με 5 παίχτες να έχει πολύ μεγάλη τύχη στο rebound.
2: Ξανά το πώς. Οι Βέλγοι θα επιχειρήσουν μια σέντρα. Δεν επιτρέπει να περάσει μπάλα ο Φαμπιάν Ρουίθ. Ξανά το Βέλγιο με De Bruyne. Πολύ ωραία πάσα. Γίνεται η σέντρα. Ευκαιρία, κεφαλιά. 1-1 το Βέλγιο. Πετυχαίνει τον γκολ. Ισοφαρίζει με αυτή την κεφαλιά που θα καταφέρει να πάρει ο Ντεκετελάρε ανάμεσα από τους κεντρικούς αμυντικούς Ισπανίας. 1-1.
3: Καταπληκτική σέντρα του Καστάνη. Μία ακόμα εξαιρετική προσπάθεια από τον Καστάν, που στις πλαγιοκοπήσεις έχει πολύ καλό πόδι, είναι πολύ καλός στις έντρες του. Και άλλο ένα γκολ από τον Τεκέ Τελάρε που σκοράρει για τρίτη φορά, έχει και ασίστ, κάνει το δίκως άλλο πολύ καλό Μουντιάλ και επιβεβαιώνει το γιατί ο Γκαρσία θέλει τον πιο φρέσκο στην αρχή δεκάδα και το Λουκάκου σαν χρυσή αλλαγή.
2: Ανεβαίνει ο Κουμπαρσί. Κάνει και το σούτο Κουμπαρσί. Δεν μπλόκαρε ο τερματοφύλακας Βελγίου. 2-1 η Ισπανία. Με τον Νίκο Γουίλιαμς βρίσκει τον γκολ. Από το λάθος που κάνει ο Λάμενς. Έρχεται από τον πάγκο.

0: και τραυματίας και βρίσκει τον γκολ με τον Νίκο Γουίλιαμς. Θα κάνει το 2-1. Έλειψε ο τύπο Κουρτουά που βλέπουμε τώρα. Ξανά το σούτ από τον Κουμπαρσί. Ο Μερίνο είναι ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής ξανά για την Ισπανία.
1: Έρχεται και ο Γουίλιαμς από το πλάι και βάζει και αυτό στο πόδι του. Κοίτα το τώρα.
0: Προλαβαίνω ο Μερίνο, ναι. Μερίνο το βάζει, ναι. Καθαρά τον γκολ. Όπως και στην αναμέτρηση με την Πορτογαλία, έτσι και εδώ. Η Ισπανία προκρίνεται στα ημιτελικά και τώρα Γαλλία.
1: Ένα παιχνίδι που δεν κράτησαν αυτή τη φορά το 0, που είδαν τους Βέλγους, τους μαχητικούς Βέλγους με το Δεκέτε Λάρε να ισοφαρίζει στο 41. Επεκτείνουν όμως τα 36 μάτς το αίτητο σερί τους με 27 νίκες και 9 ισοπαλίες. Και έχουμε και ένα χρυσό κανόνα για 26ο παιχνίδι όταν παίζει στην 11, όταν ξεκινάει ο Γιαμάλ. Δεν χάνουν οι Ισπανοί.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvcreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Η κόρη μας, μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική.
2: Έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2».
1: Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο.
3: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικοί.

0: Ελληνικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
3: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
4: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουλήσω.
8: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
9: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
8: Μπα.
7: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
7: Πολλά ή λίγα.
8: Δηλαδή.
7: Μπαξεβάνης.
9: Κάτι λίγα.
7: Μπαξεβάνης.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperia Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως, αλήθεια, να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω, φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor και 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
13: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
3: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Aegeo Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
9: Τι?
8: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
9: Τι με σκάτε, ε?
8: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
9: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
10: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Καλωσορίζουμε σήμερα έναν άνθρωπο εδώ στο στούντιο, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της γεωπονικής εκπαίδευσης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, στην πρώτη γραμμή της έρευνας. Μαζί μας ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθηγητής γεωργικής εντομολογίας και φαρμακολογίας, ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση έχει μπει στην ζωή μας, οι νέες τεχνολογίες επίσης, οι απαιτήσεις της αγοράς κατά κάποιο τρόπο μετασχηματίζουν τον πρωτογενή τομέα, προτείνω να συζητήσουμε μεταξύ άλλων για το μέλλον της γεωπονίας, για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, για την έρευνα και τις προοπτικές, εστιάζοντας κυρίως στους νέους επιστήμονες. Να ξεκινήσουμε γνωρίζοντας καλύτερα το τμήμα γεωπονίας και τη θέση του στο

0: γενικότερο ακαδημαϊκό περιβάλλον σε ένα πανελλαδικό επίπεδο. Ποια είναι σήμερα η βασική φυσιογνωμία του τμήματος?
1: Κοιτάξτε, το τμήμα Γεωπονίας είναι ένα από τα 11 τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ανήκει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό τμήμα με πολύ μεγάλη εξωστρέφεια και πολύ μεγάλη προτίμηση όσον αφορά τις προτιμήσεις των υποψηφίων μας. Έχει μια σχετικά, αυτό που λέμε, εύκολη βάση. Μια βάση η οποία θα μπορούσε να την, τουλάχιστον από τα προηγούμενα χρόνια, να την προσεγγίσει κάποιος υποψήφιος. Και θεωρώ ότι καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι ένα κομβικό σημείο αυτή τη στιγμή μέσα στην στήριξη της παραγωγής, τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, έχει πάρα πολύ μεγάλη απορρόφηση, έχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική, μεταξελίσσεται διαρκώς.
0: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης.
1: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης, αλλά νομίζω και σε πανελλαδικό επίπεδο υπάρχει τεράστια ανάγκη για τεχνική υποστήριξη. Αυτό σημαίνει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό οι υποψήφοι μας και οι επόμενοι απόφοιτοι του τμήματός μας βρίσκουν πολύ εύκολα επαγγελματική αποκατάσταση, βρίσκουν καταξίωση, κινούνται γρήγορα μέσα στον επαγγελματικό τους χώρο. Και αυτό το βλέπουμε και από τις ημέρες καριέρας που έχουμε κάνει, το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει ο ιδιωτικός τομέας στο τμήμα μας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τους αποφύτους μας. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι ένα τμήμα το οποίο, έτσι όπως σας είπα, έχει πολύ μεγάλη δυναμική, είναι καταξιωμένο μέσα στην επιστημονική κοινότητα και στο χώρο της Γεωπονίας, καθώς αποτελείται πλέον από ένα πάρα πολύ ισχυρό δυναμικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό και βρισκόμαστε ανάμεσα στα καλύτερα τμήματα του χώρου.
0: Αν έτσι δημιουργούσαμε μία λίστα συμπεριλαμβάνοντας τα βασικά πλεονεκτήματα, συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής, ποια θα ήταν αυτά?
1: Για ένα υποψήφιο σε σχέση με το...
0: Για ένα υποψήφιο σε σχέση και με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα άλλων σχολών.
1: Ωραία. Αυτό τώρα, κοιτάξτε, είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, ειδικά για ένα υποψήφιο, γιατί θα πρέπει να σταθμίσει ένα βασικό παράγοντα και με βάση τον οποίο θα μπορέσει να κινηθεί. Ο βασικός παράγοντας είναι οι κλίσεις του και τα ενδιαφέροντά του. Οπότε, εάν τα ενδιαφέροντά του βρίσκονται στο χώρο της επιστήμης της ζωής, με την ευρύτερη έννοια, και το εννοώ αυτό, γιατί η Γεωπονία του πρακτέου είναι εφαρμοσμένη επιστήμη ζωής. Δηλαδή, χρησιμοποιεί όλες αυτές τις γνώσεις, όλες αυτές τις γνώσεις που απαιτούνται για τους έμβιους οργανισμούς, είτε είναι φυτά, είτε είναι μύκητες, είτε είναι έντομα, όπως ασχολούμαι εγώ, είτε είναι μικροοργανισμοί εδάφους, είτε υπέργειο μέρος, είτε κλιματικές συνθήκες, όλα αυτά τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς. Είτε είναι βιολογία, αμυγός βιολογία, είτε είναι επιστήμες, τεχνολογίες τροφίμων, όλη αυτή η γκάμα από τη μία άκρη ως την άλλη, εφαρμόζονται μέσα στην... Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Του αρέσει η επιστήμη της ζωής? Θέλει να ασχοληθεί με πράγματα τα οποία μπροστά του θα εξελίσσονται? Αν ναι, τότε είναι ένας υποψήφιος για μας. Αν όχι και του αρέσουν οι τεχνικές επιστήμες, σχέδιο, οι υπολογιστές, τότε είναι άλλες επιστήμες. Οπότε αυτό είναι το βασικό ερώτημα για ένα υποψήφιο, μιας και να πούμε είναι στη μάχη τους τα παιδιά. Ακριβώς. Σήμερα. Δίνουν πανελλήνιες, επόμενο μάθημα σύντομα. Οπότε, ναι, εκεί είμαστε.
0: Πόσοι φοιτητές φοιτούν στο σχολείο Γεωπονίας?
1: Έχουμε περίπου 120 φοιτητές ανά έτος. Πάνω κάτω με κάποιες απώλειες και ενεργούς φοιτητές καταλήγουμε, δηλαδή να έχουμε εγγεγραμμένους σε 120, περίπου 80 με 90 είναι ενεργοί φοιτητές.
0: Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις σπουδών?
1: Σωστά. Έχουμε τρεις κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες μπορεί κάποιος να τις επιλέξει σε μεγάλο εξάμεινο, στο 7ο εξάμεινο, αφού πλέον πλησιάζει και έχει οριμάσει αρκετά σαν φοιτητής. Εκεί τώρα καλείται να αποφασίσει αν θέλει να κινηθεί στον τομέα αυτό που λέμε φοιτητικής παραγωγής, ο προκυπευτικών ή αρχιτεκτονικής τοπίου, είτε σε ένα άλλο τομέα που είναι η φυτοπροστασία που είμαστε εμείς ή η βιοτεχνολογία, είτε είναι σε επιστήμες του περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών πόρων. Οπότε έχουμε όλη την γκάμα των πιθανών επιλογών μέσα εκεί.
0: Ξέρετε, εγώ ξεχωρίζω ακούγοντας και σχολιάζοντας αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Σχολής Γεωπονίας και σκέφτομαι και την πρακτική άσκηση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Να κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό το σκέλος.
1: Κοιτάξτε, η πρακτική άσκηση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών των φοιτητών μας. Μάλιστα, έχουμε δύο εκφάνσεις. Η μία είναι η τυπική, η οποία γίνεται μέσα σε κάποιες εταιρείες και ιδιωτικές είτε δημόσιες έξω από το πανεπιστήμιό μας, ή γίνεται και μέσα στα πλαίσια ενός εσωτερικού προγράμματος πρακτικής άσκησης που δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με επιστημονικά αντικείμενα πριν αποφασίσουν για μια πτυχιακή πιθανώς, και σε μαθήματα που τους έχουν κινήσει ενδιαφέρον να έρθουν κοντά, να δουν πώς γίνονται οι διαδικασίες, πώς είναι οι πειραματικές θεωρητικές προσεγγίσεις που υπάρχει σε κάθε εργαστήριο. Οπότε, ναι, η πρακτική άσκηση φέρνει το μελλοντικό γεωπόνο πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θα μπορούσε να θέλει να κάνει. Οπότε, αυτό το κομμάτι είναι ουσιαστικά η πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό στίβο.
0: Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις τώρα της σχολής σας, ξέρετε, οι παλαιότεροι που είμαστε αρκετά χρόνια στην Κρήτη, έχουμε επισκεφθεί το περίφημο αγρόκτημα.
1: Ναι, σωστά.
0: Να κάνουμε λίγο μια αναφορά.
1: Πιθανώς κάποιοι από εσάς ή πολλοί από τους ακροατές μας θα επισκέφθηκαν το αγρόκτημα και πρόσφατα που έγινε η μέρα Μαγείας Φυτών. Είχαμε πάνω από 4.000 επισκέπτες εκείνη τη μέρα. Είναι μια υποδομή πραγματικά πολύ σημαντική και με δύο άξονες, είτε επιστημονικούς είτε εκπαιδευτικούς. Έτσι. Και μέσα εκεί μπορεί να υπάρχει και σιγά σιγά και το κοινωνικό κομμάτι που είναι να έρθει σε επαφή ο κόσμος, οι μαθητές, το κάνουν αυτό. Υπάρχει πλέον ένα πρόγραμμα για σχολεία, είτε δημοτικού, είτε ακόμα και νηπιαγωγεία, που θέλουν να έρθουν να δουν τα μικρά φυτά να μεγαλώνουν, να φυτέψουν το σποράκι, να πιάσουν τα έντομά μας, να τα χαλάσουν, να τα ανοίξουν, να δουν πώς είναι, όχι εντελώς τα ποδαράκια να τους βγάλουν, τα φτεράκια να τους βγάλουν. Οπότε μαθαίνοντας, πιάνοντας τα αντικείμενα. Οπότε επιστημονικά γίνονται πολύ σημαντικά πειράματα σε αυτό το αγρόκτημα, που είναι μια τεράστια έκταση, η οποία υποστηρίζει όλες τις ερευνητικές μας δραστηριότητες, παραγωγή φυτών, πειραματικών αγροτεμαχίων. Και φυσικά, όπως είπα, οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται στην πράξη σε φυτά που οι ίδιοι φροντίζουν, οι ίδιοι
0: επεξεργάζονται και έρχονται σε επαφή.
1: Ναι, ναι,
0: είναι δύσκολη εξίσωση η διατήρηση σε υψηλά στάνταρτς ενός αγροκτήματος του 2026.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό πέρα από τους φοιτητές.
1: Κοιτάξτε, σαφώς το αγρόκτημα αυτή τη στιγμή υποστηρίζεται από μια συνεργασία που έχει το Πανεπιστήμιο με εξωτερικούς ιδιώτες, οι οποίοι φροντίζουν για πολύ βασικά πράγματα στο αγρόκτημα, η συντήρησή του, η οποία καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα.
0: Για πόσα στρέμματα μιλάμε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν 100 στρέμματα που αυτή τη στιγμή είναι ενεργά και υπάρχουν και κάποια άλλα έργα που θα γίνουν ένα βοτανικό πάρκο, αλλά σε αυτή τη φάση είναι σε φάση επαναξιολόγησης. Και αυτό θα ήταν επισκέψιμο κάποια στιγμή, αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή δεν το συζητάμε. Συζητάμε για το ενεργό κομμάτι μας, το οποίο πέραν από το πράσινο του Πανεπιστημίου υπάρχει και αμυγός στο αγρόκτημα, στο οποίο όμως ευτυχώς η Βρετανία έχει φροντίσει και υπάρχει υποστήριξη, έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και επισκέψιμο και αξιοποιήσιμο.
0: Και επειδή μιλάμε και αναφερόμαστε στη νέα εποχή και στις προοπτικές που δίνει το Τμήμα Γεωπονίας, αναφορικά με τις πρωτοβουλίες εξωστρέφειας και με συνεργασία και για τη συνεργασία με τμήματα του εξωτερικού, με το εξωτερικό γενικότερα, τι έχετε να μας πείτε?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το τμήμα μας, ευρύτερα και το Πανεπιστήμιο, δεν μπορώ να το διαχωρίσω, θα έλεγα, ας το κοιτάξουμε συνολικά, τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και το τμήμα μας, υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια. Είτε αυτοί έχουν να κάνουν με φοιτητές Εράσμους που θα πάνε ή θα έρθουν σε εμάς, είτε άλλα μικρά εκπαιδευτικά σχήματα, BIPs τα λένε, τα οποία μπορούν για μικρό χρονικό διάστημα, όχι εξάμηνο, να πάει κάποιος να εκπαιδευτεί και να επιστρέψει. Υπάρχουν πολλές διεθνείς συναντήσεις από την Αφρική πολύ πρόσφατα, από φοιτητές από την Κύπρο που ήρθαν προχτές, οι οποίες υλοποιούνται, και αυτή τη στιγμή η διασύνδεση με το εξωτερικό και στα ερευνητικά μας κομμάτια αλλά και στα εκπαιδευτικά μας κομμάτια είναι πάρα πολύ ισχυρή, τόσο σαν τμήμα αλλά και σαν ίδρυμα, το οποίο νομίζω ότι είναι τα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου μας, η πολύ ισχυρή εξωστρέφεια, η οποία δεν είναι στο στενό κύκλο ακόμα και της τοπικής κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία, πρέπει να πω ότι τουλάχιστον για πάρα πολλές δράσεις που αφορούν την πρωτογενή παραγωγή που αφορά εμάς, έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί σε πάρα πολλά επίπεδα, να ενημερωθεί είτε για το κρασί, είτε για την ελιά, είτε για τη νέα ΚΑΠ. Πράγματος χάρη, τώρα έχουμε ένα σεμινάριο της νέα ΚΑΠ το οποίο είναι δωρεάν, ακριβώς, είναι δωρεάν σεμινάριο για να ενημερωθούν είτε φοιτητές, είτε παραγωγοί, είτε γεωπόνοι, είτε σύμβουλοι, οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να, για 150 ώρες να πάρουν και πιστοποιητικό εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο μας, δομημένη εκπαίδευση λέγεται αυτή, με εξέταση στο τέλος κτλ. Οπότε προσπαθούμε είτε για το εξωτερικό είτε για το εσωτερικό να είμαστε ένας πυλώνας αναμετάδοσης ή παροχής επιστημονικής γνώσης, τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.
0: Ξέρετε, υπάρχουν επαγγέλματα στις μέρες μας που ακροβατούν, αν μου επιτρέπετε λίγο την έκφραση, σε ένα τεντωμένο σκηνή αφανισμού. Και σε αυτή την εξίσωση μπαίνει και ο όρος της τεχνητής νοημοσύνης. Το περίφημο AI αγγίζει την επιστήμη της γεωπονίας.
1: Κοιτάξτε, η συζήτηση αυτή έχει πολλές οπτικές. Εγώ θα κρατήσω αυτές οι οποίες θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Αν ένα εργαλείο όπως αυτό της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να σου, με σωστές οδηγίες, να σου βγάλει 2-3 μέρες ταξινόμηση δεδομένων. Δηλαδή, σήμερα το πρωί είχα μια συζήτηση ότι ένα Excel file ήταν τόσο μεγάλο που μπορούσε να γίνει επεξεργασία και έπρεπε για να σπάσει. Αν μπορεί αυτή η δουλειά να γίνει με τεχνητό τρόπο, αν μπορεί να βρει πάρα πολλές μικρές καινούριες αναφορές ή να βρει αντιστοιχίες μέσα σε ένα κείμενο ή αν, με άλλο, να τυποποιήσει διαδικασίες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο σωστά. Ακόμα και η αναζήτηση βιβλιογραφίας αυτή τη στιγμή, που χθες ήμασταν σε ένα σεμινάριο του Springer, γίνεται πλέον μέσα από πατάς keywords και σου βγάζει τα papers, ας πούμε, σου βγάζει μια πιο δομημένη ιστορία, ας το πούμε έτσι, που από κάτω σου λέει ποια papers τι στηρίζουν. Άρα λοιπόν όλο αυτό μετεξελίσσεται ταχύτατα. Το θέμα είναι αν μπορούμε εμείς οι επιστήμονες, και δεν μιλάω μόνο για το ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά για τους γεωπόνους, ας πούμε, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτή την τεχνολογία. Να την εκπαιδεύσει σωστά, να κάνει σωστές διαδικασίες. Άρα θεωρώ είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο.
0: Μπορεί να αντικαταστήσει τον γεωπόνο η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Κοιτάξτε. Αυτό το ερώτημα μπορεί να τεθεί σε οποιοδήποτε επάγγελμα.
0: Ανάλογα και το πρακτικό σκέλος του κάθε επαγγέλματος και το ποσοστό του πρακτικού σκέλους που στη γεωπονία είναι πολύ υψηλό.
1: Κοιτάξτε, μπορεί να κάνει πραγματικά κάποια πράγματα που αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να γίνουν εφικτά. Όχι να αντικαταστήσει. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν αυτές οι ψηφιακές παγίδες που εμάς είναι πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο κομμάτι να πείσουμε ένα παραγωγό να βάλει παγίδες, κάπως να μετρηθούν. Πολύ δύσκολο. Και μετά να βγάλει ένα output και μετά του βγάλει μια καμπύλη τάσης και μετά να ξέρει αν κινδυνεύει ή όχι. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να το κάνει ένας παραγωγός ή ένας γεωπόνος. Και τώρα μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία της τεχνητής νοημοσύνης να αναγνωρίζουν ορθά τα έντομα, να βγαίνουν αυτόματα οι καμπύλες και να υπάρχει μια σύστημα ειδοποίησης του γεωπόνου, ο οποίος μετά με βάση, χωρίς να έχει δώσει τεράστια προσπάθεια, να έχει τα δεδομένα του, να έχει τις νέες τάσεις στην μεθοδολογία ή στη νέα, τις εγκρίσεις, τις απαραίτητες, οι οποίες αλλάζουν διαρκώς των φαρμάκων και να έχει όλα τα πράγματα μπροστά του, ενημερωμένα, με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης και να μπορεί να πάρει μια απόφαση. Μια ορθή απόφαση, η οποία θα είναι σε όφελος του παραγωγού, σε όφελος του καταναλωτή, σε όφελος του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν, ναι, όχι αντικατάσταση, αλλά σίγουρα υποβοήθηση.
0: Κλείνοντας το πρώτο μέρος, πού καταλήγουμε, υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους για την επιστήμη της γεωπονίας, με φόντο και τις επαγγελματικές προοπτικές, σωστά, τις οποίες αναφέρατε στον προλόγο σας.
1: Πρέπει να πω ότι έχω, λόγω της ιδιότητάς μου και του διδασκάλου, του καθηγητή εκεί μέσα, έχω συναντήσει μια πολύ μεγάλη ομάδα παιδιών, οι οποίοι έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Μπορούν να κάνουν και βήματα παραπάνω από αυτά που τους λες, ειδικά γιατί τους βάζω προκλήσεις, βρείτε το τάδε προϊόν και πείτε μου παραμέτρους καινούριες πέρα από το υλικό του μαθήματος. Και βλέπεις λοιπόν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Τα παιδιά αυτά συνειδητά επέλεξαν να είναι εδώ, να είναι εδώ στο τμήμα μας. Βέβαια, δεν μπορώ να γνωρίσω και ένα μικρό ποσοστό ή ένα αρκετά ισχυρό ποσοστό το οποίο δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Αλλά εγώ θα κρατήσω τη θετική πλευρά του πράγματος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι που θα πάνε παραπέρα τα πράγματα. Υπάρχει ενδιαφέρον λοιπόν από τους νέους για το χώρο μας.
0: Ξέρετε, επειδή βιώνουμε μια κατάσταση γενικευμένων αλλαγών και στο κομμάτι της οικονομίας, της γεωπολιτικής, της πολιτικής, των επιστημών, σίγουρα και ο κλάδος της γεωπονίας σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει τον κλάδο πριν από αρκετές δεκαετίες. Κατ' επέκταση αλλάζει και το επάγγελμα του γεωπόνου.
1: Το επάγγελμα του γεωπόνου θα το έλεγα ότι μπορεί στον πυρήνα του να μην αλλάζει, αλλά αλλάζει σίγουρα το πλαίσιο του. Διότι πάρα πολλά πράγματα κάτω από νέα νομοθετικά πλαίσια, νέες ισορροπίες, νέες συμφωνίες, οι οποίες μπορεί να γίνουν και να επηρεάσουν την πρωτογενή παραγωγή.

0: παραγωγή. Όντως θα πρέπει εκεί να προσαρμοστεί. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Είτε αυτό αφορά εμπορικό κομμάτι, ή επιστημονικό κομμάτι, είτε καλλιεργητικό κομμάτι, ξηρασία, τι θα πρέπει να έχεις κάνει πιο νωρίς, ή τι θα έπρεπε να έχεις φροντίσει για το έδαφος σου, για το κλάδωμα, το φυτό να είναι ανεκτικά ή να αντέχουν στην έλλειψη νερού, πάνω μας χαρή. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα τα οποία τώρα πρέπει ο γεωπόνος να αρχίζει να τα ξαναμαθαίνει. Το λέω συνέχεια στους φοιτητές μου ότι από αυτό που θα σας πω εγώ και ισχύει για τους περισσότερους κλάδους, το 50% θα είναι σε ισχύ όταν αποφοιτήσετε, ένα 20-30% όταν είσαστε πια επαγγελματίες. Αλλάζουν τόσο γρήγορα τα δεδομένα. Το μόνο που θέλω να σας μείνει είναι ότι μπορείτε να μαθαίνετε, να προσαρμόζεστε και να εξελίσσεστε, καθώς τα πράγματα θα αλλάζουν στην πορεία σας.
1: Υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες που μετασχηματίζουν την γεωργία γενικότερα. Αναφερθήκαμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι. Αυτές συνδέονται όλες μαζί. Η τεχνητή νοημοσύνη, η γεωργία ακριβίας με διάφορες αισθητήρες, η γεωργία ακριβίας η οποία
1: είναι
0: θα παίρνει.
1: Είναι η έξυπνη γεωργία αυτή.
0: Κοιτάξτε, δεν θα βάλουμε ένα τίτλο. Ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος μια γεωργία ακριβίας. Η γεωργία ακριβίας μπορεί να έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Δηλαδή από το να υπάρχει μια καταγραφή του εδάφους και πού το έδαφος είναι τύπου Α ή τύπου Β, έτσι ώστε να χειρίζεσαι διαφορετικά την καλλιέργειά σου ένα χωράφι και να έχει διαφορετικές απαιτήσεις στην πάνω μεριά και στην κάτω μεριά λόγω της διαφοροποίησης των εδαφών. Τα οποία μπορείς να τα μάθεις χρησιμοποιώντας δορυφόρους, χρησιμοποιώντας ειδικούς αισθητήρες. Άρα λοιπόν έρχεται σιγά σιγά και εξειδικεύεται η πρακτική που θα εφαρμόσεις στο χωράφι από δεδομένα τα οποία μπορείς να πάρεις μέσα από πράγματα που δεν υπήρχαν πριν. Ακόμα και η γενετική δομή πληθυσμών, παραδείγματος χάρη, που μας ενδιαφέρει. Αν άλλαξε ο πληθυσμός στην περιοχή Α και στην περιοχή Β, γιατί στην περιοχή Α καταστρεφόμαστε και στην Β δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, τι διαφορά έχει ο Α με το Β στην ίδια καλλιεργητική περίοδο. Δηλαδή να συμβαίνει τώρα όπως μιλάμε και στα Χανιά να είναι όλα καλά και στο Ηράκλειο να γίνεται τεράστια ζημιά.
1: Οι παραγωγοί της Κρήτης έχουν διάθεση να ασχοληθούν με τις νέες τεχνολογίες ή όσο και αν χτυπάτε το καμπανάκι, όσο και αν τους πιέζετε, παραμένουν καθυλωμένοι σε νοοτροπίες, σε πρακτικές, στον εφησυχασμό προηγούμενων δεκαετιών. Είναι ένα στοίχημα για εσάς.
0: Ναι. Και μεγάλο στοίχημα. Και με ένα από τα στοιχήματα που έχω βάλει μπροστά μου τώρα, μάλιστα, ξεκινάμε μια συνεργασία με 9 συνεταιρισμούς στα πλαίσια κάποιων έργων τα οποία θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα εκεί. Είναι αρκετά σοβαρό. Η προηγούμενη γνώση, η ασφάλεια των πρακτικών των προηγούμενων, οι οποίες όμως είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι αυτό που μπορούσε να γίνει 10 χρόνια πριν και ήταν OK ή ήταν αυτό που πραγματικά έπρεπε να γίνει, σε 5 χρόνια από τώρα, καταρχάς τα μισά από αυτά που γινόταν τότε δεν μπορούν να γίνουν, θα είναι πλέον απαγορευμένα, οι συνθήκες θα έχουν αλλάξει, η σύνθεση των προβλημάτων θα έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να κάνεις πράγματα αυτά που έκανες 10 χρόνια πριν σε μια νέα κατάσταση. Είναι σαν να αγνοείς ότι έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν, οι παραγωγοί πολλοί το καταλαβαίνουν, πολλοί αρνούνται να το καταλάβουν. Αυτό είναι φυσιολογικό. Όμως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι εδώ και του τμήματος και του Πανεπιστημίου αλλά και των επιστημόνων γενικότερα είναι ότι πρέπει να έρθουν πάρα πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους δείξουν με όσο πιο απτό και πρακτικό τρόπο, δηλαδή να μπουν ίσως και μέσα στο χωράφι τους. Αυτό είναι
1: τα ωφέλη της τεχνολογίας.
0: Το πώς χρησιμοποιείς τις νέες τεχνολογίες και πώς παίρνεις αποφάσεις έτσι ώστε να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα.
1: Ίσως αν τους πείσει κάποιος ότι μέσα από την υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας μπορεί στη συνέχεια να μειωθεί και το κόστος παραγωγής.
0: Έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Και μάλιστα, ίσως αν μας ακούν τώρα οι τηλεθεατές μας από τις Αρχάνες, θα ξέρουν ότι η παραγωγή ντομάτας φέτος, που ήταν στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου που λεγόταν Καινοτόμος Φωτοπροστασία και το οποίο το τρέξαμε μαζί με πάρα πολλούς συνεργάτες μου. Ο Γιάννης Οβόντας μάλιστα ήταν ο επικεφαλής. Αλλά η ομάδα μου έκανε το εξής. Προσπάθησε να κάνει παραγωγή ντομάτας στο Τυμπάκι. Το κάναμε και στην Ιεράπετρα και μάλιστα κάναμε και μερίδες. Αλλά στο Τυμπάκι λέω, στις Αρχάνες είχε το εξής χαρακτηριστικό. Ότι την προηγούμενη χρονιά με πάρα πολλούς ψεκαδούς καταστράφηκαν, ενώ αυτή τη χρονιά με το ένα περίπου δέκατο των ψεκασμών και του κόστους, συνέχισε η παραγωγή τους μέχρι σχεδόν Νοέμβρη, Οκτώβρη. Άρα λοιπόν τι όφελος είχαν, πολύ μειωμένο κόστος και πολύ μεγαλύτερη παραγωγή ή χρόνο παραγωγής, διότι απλά χρησιμοποίησαν σωστά τα εργαλεία, χρησιμοποίησαν σωστά τους υφιστάμενους συμμάχους τους, γιατί μέσα στην καλλιέργεια έχεις πολλούς συμμάχους, εκτός από εχθρούς έχεις συμμάχους, αν τους αφήσεις στην ισχύ τους. Μπορεί να είναι αρπακτικά, παραστοειδή, διάφορα πράγματα που βοηθάνε.

0: είναι τους εχθρούς να είναι χαμηλά. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να ψεκάσεις τόσο συχνά. Άρα λοιπόν, αν κάνεις σωστή διαχείριση, το κόστος είναι 10 φορές κάτω. Ήταν σχεδόν 10 φορές κάτω, 8 φορές συγκεκριμένα. Και αυτό μετατράπηκε και σε πολύ μεγάλη παραγωγή. Άρα αυτά που λέμε, πώς μεταφράζονται, τα έχουμε κάνει σε μικροκλίμακα, σε πάρα πολλά σημεία, στην πράξη. Και μένει τώρα να υιοθετηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και σταδιακά από συνεταιρισμούς και σταδιακά από το σύνολο της παραγωγής.
1: Τα θετικά και τα αρνητικά της χρήσης drones και μετά από πόσα χρόνια αναμένεται να αντικατασταθεί το παραδοσιακό ψέκασμα, ράντισμα, όπως θέλετε εσείς μπορείτε να το πείτε.
0: Ωραία. Ωραία ερώτηση. Καταρχάς να βάλουμε ένα πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι η χρήση drone αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει ένα νομοθετικό κενό, θεωρείται αεροψεκασμός, οπότε δεν επιτρέπεται. Έτσι είναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Παρ' όλα αυτά γίνονται προσπάθειες, το επόμενο χρονικό διάστημα, η χρήση drone να είναι επιτρεπτή για ψεκάσμους. Αυτή τη στιγμή η χρήση drone μπορεί να είναι για επισκόπηση, μπορεί να είναι για να, ίσως να βάλουν κάποιο λίπασμα, αλλά σίγουρα όχι φωτοπροστατευτικό.
1: Δηλαδή επειδή βλέπουμε πολλά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλά πρόμο από μεγάλες εταιρείες, είναι παράνομη αυτή η διαδικασία?
0: Κοιτάξτε, πολλές από αυτές τις διαδικασίες που βλέπετε πιθανώς να είναι αδειοδοτημένες για πειραματικό επίπεδο.
1: Όχι όμως για τον απλό, απλό καλλιεργητή.
0: Ναι. Για πειραματικό επίπεδο, τι σημαίνει? Ότι μια εταιρεία που έχει φυτοπροστατευτικά ή που έχει drone ανάποδα μπορεί να θέλει να κάνει αυτή τη δοκιμή.
1: Και να δοκιμάσει το προϊόν.
0: Ναι, σε συνεργασία λοιπόν με κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό το σύστημα, μπορούμε και αξιολογούμε τις επεμβάσεις. Αυτό το ήδη το κάνουμε αρκετά χρόνια στην Ελιά. Με δολωματικούς ψεκασμούς μέσω drone, τους συγκρίνουμε με τους επίγειους, ειδικά σε επικλινείς περιοχές είναι, σου λύνει τα χέρια, κάνεις στο 1/10, φανταστείτε ότι ο άλλος περπατάει σιγά σιγά στην ανηφόρα, το drone έχει ψεκάσει ήδη το χωράφι μέχρι να ψεκάσει τρεις ελιές ο άλλος. Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ωφέλη. Τώρα, εκεί χρειάζονται 3-4 πράγματα, ειδικά επειδή το βάλετε στο θέμα των ψεκασμών. Δεν θα κοιτάξω όλες τις άλλες φοβερές εφαρμογές που μπορεί να έχουν. Χαρτογράφηση, αποτύπωση του στρες, όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε τις κάμερες, τις θερμικές ή τις εκτός μη θερμικές ή τις οπτικές ή ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Σε εμάς τώρα λοιπόν που είναι το κομμάτι της εφαρμογής, γιατί αυτό ρωτήσατε, πράγματι τα drone μπορούν να κάνουν τη δουλειά με διάφορες τεχνολογίες, δεν είναι απαραίτητα ψέκασμα. Μετά από λίγο μπορεί και να μην χρειάζεται να γίνει ψέκασμα. Μπορεί να γίνεται άλλου τύπου εφαρμογή με αυτά τα συστήματα. Πολύ στοχευμένη. Άρα λοιπόν έρχεται μια τεχνολογία η οποία θέλει υποστήριξη από το προϊόν, δηλαδή το προϊόν που θα μπει μέσα, να μπει σωστά, να γίνει ομοιόμορφη η επέμβαση, δηλαδή ούτε να είναι υπέρπυκνο, ούτε να κάνει κάποια εγκάβματα, όλα αυτά τα οποία μπορούν να συμβούν, να υπάρχει σωστή χρήση πάνω σε ετικέτα, δηλαδή να λέει αν το χρησιμοποιείς σε βιτίο, αν το χρησιμοποιείς σε drone. Πρέπει να υπάρχει οδηγία ή πρέπει να είναι σκεύασμα για drone ή σκεύασμα για βιτίο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Άρα, επειδή υπάρχουν όλα αυτά κενά, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα του drift ή το θέμα του πώς επηρεάζει. Έτσι. Άρα όλα αυτά πρέπει να καλυφθούν πριν ξεκινήσει η διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Και όλα αυτά γίνονται μέσα στα πλαίσια διαφόρων έργων. Έξαρχος λέγεται ένα έργο που έχουμε, μάλιστα το εξετάζουμε μέσα στα πλαίσια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το Δάκο της Ελιάς. Οπότε, ναι, είναι κάτι το οποίο θα γίνει, πιστεύω, στο επόμενο διάστημα.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη συνέχεια της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που έχουμε ανοίξει με τον κύριο Ροδιτάκη.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Φυσικά Jessamy και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
4: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
9: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4,79 €. Φρουίζε λεγιώτης 1,09 €. Μπαρίλα 98 €. Baby Care 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Ξύπνησα. Έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, ξέχασα.
7: Έβαλα, έβγαλα, κανόνισα, έφυγα, κλείδωσα.
6: Κόλλησα, άργησα, φρέναρα.
7: Άνοιξα, μέτρησα, σχεδίασα, πλήρωσα, έδειξα. Κουράστηκα. Τα στείλα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
11: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
12: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
13: Πάθος για τη δουλειά σου.
14: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
15: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Καλεσμένος σήμερα ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης, πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Κύριε Ροδιτάκη, να περάσουμε λίγο στην ίσως κατά πολλούς τη μεγαλύτερη πρόκληση του πρωτογενούς τομέα που έχει να κάνει με την μετεξέλιξη της κλιματικής αλλαγής σε κλιματική κρίση. Πώς επηρεάζει, και μετά θα δούμε και το πόσο επηρεάζει τον πρωτογενή τομέα και τις καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης η κλιματική κρίση.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχουμε δει όλες τις εκφάνσεις του. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν θέματα επάρκειας νερού. Είδατε, υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση στο προηγούμενο διάστημα. Τελικά έβρεξε, όλο οκ. Πριν 2 χρόνια είχαμε ξηράνσει στα ελαιόδεντρα σε μεγάλη έκταση και αρκετά θέματα.
0: Καλλιέργειες χωρίς νερό δεν μπορούν να υπάρξουν. Αυτονόητο.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και υπάρχει και θέμα διαχείρισης του νερού. Είναι ένα πολυσχηδές και πολυεπίπεδο θέμα η διαχείριση του προβλήματος. Τώρα σε εμάς, σαν παραγωγή, έτσι πρωτογενή παραγωγή, μας επηρεάζει σε 3-4 σημεία. Η ανάπτυξη και παραγωγή του φυτού προφανώς, το οποίο είναι κομβικό σημείο. Και το ζωτικό άλλο κομμάτι που είναι οι έμβιοι οργανισμοί γύρω από την καλλιέργειά μας, το οποίο επίσης μπορεί να μας αλλάξει τα δεδομένα. Συμβαίνει ορισμένες φορές κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, εκεί που να μην είχες πρόβλημα από τον εχθρό Α, να έχεις ξαφνικά πρόβλημα ή από το μήκητα Β να έχεις επίσης πρόβλημα. Το είχαμε δει και το 2019-2018 που είχαμε μια τεράστια καταστροφή στην Κρήτη από μια έξαρση μυκήτων και εντόμων και όλα αυτά, τα οποία είναι μια δύσκολη εξίσωση. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε ή να προβλέψουμε διαδικασίες για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε διάφορες συνθήκες οι οποίες μπορούν να προκύψουν. Και αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζω, η Περιφέρεια Κρήτης για αυτό το θέμα έχει ένα τεράστιο έργο, το οποίο μαζεύει επιστημονικά δεδομένα τα οποία είναι κλειδωμένα στο σιρτάρι. Ξέρω ότι ο Αντιπεριφερειάρχης για το περιβαλλοντικό κομμάτι και αποτύπωμα είναι επικεφαλής για αυτό το θέμα και ευελπιστώ ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα χτιστεί μια γνώση τέτοια η οποία θα είναι χρήσιμη στο επόμενο διάστημα για πολλούς τομείς και όχι μόνο για τον πρωτογενή τομέα αλλά για πολλούς τομείς.
0: Υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες, κύριε Ροδιτάκη, οι οποίες εμφανίζονται περισσότερο ευάλωτες σε σχέση με κάποιες άλλες με φόντο την κλιματική κρίση?
1: Κοιτάξτε,
0: σε επίπεδο Κρήτης, που επίπεδο γνωρίζουμε Κρήτης, το περιβάλλον, γνωρίζουμε τις καλλιέργειες.
1: Σε επίπεδο Κρήτης, για να μην αν κοιτάξει την Κρήτη, 2-3 πράγματα είναι αυτά που είναι κρίσιμα. Είναι η ελιά, είναι και το αμπέλι, αυτά τα δύο είναι κρίσιμα, και το κυπευτικό. Ας πούμε αυτά τα 3-4.
0: Είναι οι βασικοί πυλώνες των καλλιεργείων.
1: Τα ξινά, τα υποτροπικά, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά, αλλά αν αθροίσω αυτά τα 3-4 καλλιέργειες, μπορεί το 80% της παραγωγής μας να σχετίζεται με αυτές τις καλλιέργειες. Οι οποίες όλες οι καλλιέργειες είναι αυτές αρκετά ευαίσθητες σε extreme συνθήκες. Την ελιά την έχουμε δει ήδη, το αμπέλι βλέπουμε ορισμένες φορές να υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά θέματα και το κυπευτικό έχει να κάνει πάρα πολύ με το νερό, έτσι, και η διαθεσιμότητα αυτού του αγαθού. Άρα, ναι, όλες μας οι καλλιέργειες, οι κρίσιμες καλλιέργειες επίπεδος Κρήτης είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε τέτοιες αλλαγές και συνθήκες.
0: Μπορεί ο αγροτικός κόσμος με κάποιο τρόπο, συνυπολογίζοντας κάτι δεδομένο, η κλιματική κρίση δεν θα φύγει αύριο το πρωί, και αν φέτος σταθήκαμε τυχεροί με τις βροχές περί τα τέλη του Μάρτη, κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στο Ευαγγέλιο και να πει του χρόνου στο και πέντε θα έχουμε και πάλι βροχές. Ο αγροτικός κόσμος πώς μπορεί να προσαρμοστεί με βάση αυτά τα δεδομένα προκειμένου να παραμείνουν οι καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης και για τις επόμενες δεκαετίες? Υπάρχει τρόπος?
1: Κοιτάξτε, αν μιλάμε για το νερό, όπως καταλαβαίνω...
0: Μιλάμε για το νερό.
1: Είναι θέμα υποδομών, έτσι. Είναι, κατά το δικό μου μυαλό, είναι να φτιαχτούν φράγματα, να κρατήσουν περισσότερο νερό, ακόμα και λίγο να πέσει, να μπορέσουν να το διαχειριστούν ορθά. Οπότε αυτό ξεφεύγει λίγο από το κομμάτι το παραγωγικό.
0: Υπάρχει σχεδιασμός, κύριε Ροδιτάκη, πιστεύετε?
1: Έχω ακούσει για αρκετά φράγματα. Έχω ακούσει. Δυστυχώς δεν είμαι ειδικός στο κομμάτι αυτό. Στο ποια φράγματα ή ποιες διαδικασίες ή ποιες... Έχω τύχει να είμαι μπροστά σε συζητήσεις με δημάρχους, με περιφερειάρχη. Οπότε γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία είναι αρκετά όρημα κάποια, κάποια όχι τόσο όρημα. Δυστυχώς ο ορίζοντας μπορεί να είναι μεγάλος, μπορεί να είναι 5 χρόνια, μπορεί να είναι 10 χρόνια. Δυστυχώς πρέπει να επιταχυνθούν. Εγώ αυτό θα ένιωθα.
0: Ο ρόλος της έρευνας σε αυτή τη μετάβαση σημαντικός.
1: Ναι, ο ρόλος της έρευνας είναι σε δύο τομείς, έτσι πως το βλέπω, είναι να προσπαθήσει να διαχειριστεί την υφιστάμενη κατάσταση. Δηλαδή δεν έχουμε τόσο φράγματα, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε. Έχω τύχει να είμαι πάλι, δεν είμαι δενδροκόμος, αλλά με τα παιδιά, τους δενδροκόμους που συνεργαζόμασταν για όταν ήταν η μεγάλη κρίση στην Ελιά, είτε από τον Ελγό Δήμητρα με τον Ψαρά τον Γιώργο, είτε εδώ με τον Μανώλη τον Καμπουράκη, τον δικό μου συνάδελφο, υπήρχαν ταχνικές οι οποίες μπορείς να μειώσεις τις ανάγκες του δέντρου σε νερό, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή, αλλά θα επιβιώσει το σύστημά σου, το κεφάλαιό σου. Οπότε υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία
0: μπορούν να δημιουργηθούν, να καλλιεργηθούν. Δεν ξέρω αν ο όρος είναι κάπως αδόκιμος. Νέες ποικιλίες οι οποίες θα είναι έτσι πιο ανθεκτικές σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Είτε έχουμε να κάνουμε με πλημμύρες και καταστροφές, είτε έχουμε να κάνουμε με την απόλυτη ξηρασία. Είναι στο χέρι του γεωπόνου και των επιστημών να καλλιεργηθούν νέες ποικιλίες.
1: Εάν μιλάμε για αυτές τις μεγάλες καλλιέργειες όπως είναι η Ελιά και το Αμπέλι, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Προχτές ήμασταν σε συνάντηση για το μέλλον του κρασιού στην Κρήτη, που συμμετείχαν εξαιρετικοί συνάδελφοι από διάφορα ενοπεία, και πάλι αυτό που υπόθηκε είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο 8ετίας, το οποίο μέσα εκεί θα μπορείς να ελέγξεις τις ποικιλίες σου, να δεις τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, στις συνθήκες οι οποίες τώρα διαμορφώνονται, και να δεις αν μπορείς να επιλέξεις και να αναμπελώσεις και να αλλάξεις. Πράγματι υπάρχει, αλλά όλα αυτά γίνονται με βάθος χρόνου, ενώ αντίθετα, ας πούμε, για την καλλιέργεια της Ελιάς, πάνω σχέρι, θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι μια καλλιέργεια με ιστορία, με πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Το να πεις ότι θα αλλάξω ποικιλία στην Ελιά είναι αρκετά πιο επίπονο. Στο Αμπέλι ίσως να είναι πιο διαχειρίσιμο.
0: Που έχει πιάσει βέβαια και η ελαιοκομεία το σύνολο περίπου την πλειονότητα των εκτάσεων της Κρήτης.
1: Είναι μια πολύ σημαντική. Ο χρυσός της Κρήτης είναι ένα πολύτιμο προϊόν. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες να αναδειχθεί. Έχει τα προβλήματά του, αλλά θεωρώ ότι έχουν σκύψει και η περιφέρεια Κρήτης, αλλά και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα πάνω σε αυτό. Να πούμε ότι προσπαθούμε σε δύο άξονες τώρα με την περιφέρεια Κρήτη να κάνουμε αυτό ακριβώς, να βρούμε τα προβλήματα. Υπάρχει μια προσπάθεια, δεν ξέρω πότε θα υλοποιηθεί και η μία και η άλλη, αλλά είναι σίγουρα πολύ σύντομα. Αν θέλετε, ρωτήστε και τον κύριο Τζεδάκη για το θέμα, τον αντιπεριφερειάρχη μας. Είναι επιδεικτικοί ελαιώνες που θα είναι ανθεκτικοί στην κλιματική αλλαγή. Γιατί, όπως είπαμε, δεν μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργίας, αλλά μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργικών τεχνικών. Και απ' την άλλη έχουμε το θέμα της πράσινης διαχείρισης του δάκου. Το οποίο τι σημαίνει? Μικρότερες εισροές σε φυτοφάρμακα και σταθεροποίηση της καλλιέργειας όσον αφορά το κομμάτι της παραγωγής σε σχέση με το μεγκυρότερο του εχθρό. Αυτά τα δύο πράγματα μαζί δημιουργούν ένα πλαίσιο το οποίο θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ πολλά προσχόμενο πλαίσιο αν μπορέσει και υιοθετηθεί ευρύτατα.
0: Αναφερθήκαμε στην ελαιοκαλλιέργεια, να πάμε λίγο και στους αμπελώνες. Πολλοί πιστεύουν ότι αν κάτι δεν πεθάνει, δεν πρόκειται να αναγεννηθεί κατ' επέκταση από τις στάχτες του. Και βλέπουμε ότι η αμπελουργία περνάει αρκετά δύσκολα εμπόδια τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά από τη δεκαετία του 2000 μέχρι και σήμερα. Βλέπετε ότι μπορεί αυτός ο κλάδος να επανακάμψει?
1: Εγώ αυτό που αποκομίζω από αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της παραγωγής της Κρήτης είναι ότι η στροφή στην ποιότητα, ειδικά για το κρασί, έχει δώσει μια νέα πνοή στο χώρο.
0: Και δημιουργείται και μια έτσι σύγχρονη κουλτούρα πάνω.
1: Ακριβώς. Ποιότητα, πολύ ανταγωνιστικές, όχι μόνο τιμές, αλλά ανταγωνιστικές ετικέτες, θα το έλεγα. Επισκέψιμα εινοποιία, μια έτσι φρέσκια, να το πούμε, τάση.
0: Καινοτροπία.
1: Ναι. Η οποία μπορεί να δώσει ένα καινούριο έναυσμα στην καλλιέργεια, να είναι αυτόνομη, ούτε επιδοτήσεις, ούτε όλα αυτά που περάσαμε τη σταφίδα. Εγώ ήμουν εκείνη την περίοδο μικρός και τα ζούσα απ' έξω. Αλλά τώρα καταλαβαίνω το τεράστιο πρόβλημα που δημιούργησε στο χώρο, το κοινωνικό ιστό της Κρήτης, αυτές οι δραματικές αλλαγές του 80-90.
0: Να περάσουμε λίγο στην έρευνα και στην καινοτομία. Σε επίπεδο τμήματος γεωπονίας υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους καταγράφονται οι μεγαλύτερες καινοτομίες?
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτή η ερώτηση τώρα είναι Όχι δύσκολο να την απαντήσει κανείς. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν απτό και εφαρμόσιμο αποτέλεσμα την άλλη μέρα, ας πούμε. Ενώ άλλα πράγματα

0: εξελίσσονται και δημιουργούνται αργά και μπορεί να φέρουν σοβαρές αλλαγές, αλλά σε μακροχρονικό διάστημα. Και τα δύο αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι τα έχω δει να υλοποιούνται μέσα στο τμήμα μας από διάφορες ομάδες, πολύ δυναμικές, είτε έχουν να κάνουν, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το παρατηρητήριο του Πρασίνου.
1: Βέβαια.
0: Το οποίο είναι μια καινοτομία της Κρήτης, έτσι, για την ασφάλεια του πολίτη. Είναι πραγματικά από ένα ατυχές και ένα δραματικό γεγονός προέκυψε μια τέτοια λύση που την αναγκάλιασε και η αποκεντρωμένη η περιφερειακή και η περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, να, μια καινοτομία που τώρα πραγματικά φέρνει αποτέλεσμα. Υπάρχουν άλλες καινοτομίες που έχουν να κάνουν με την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση διαφόρων παραπροϊόντων. Και εκεί υπάρχουν διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την διαχείριση είτε καλλιεργειών σε φυτοπροστατευτικό επίπεδο, είτε με τα θερμοκήπιο. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή, τα οποία άλλα μεταφράζονται άμεσα, όπως σας είπα, άλλα όχι. Και νέα προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα που είναι κάτω από πατέντα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε ιδιαίτερα για αυτά. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει μια συνεχόμενη ροή επιστημονικής εξέλιξης μέσα στο τμήμα μας, το οποίο μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το χώρο μας, καθώς υπάρχει άμεση επαφή με αυτό το κομμάτι της καινοτομίας με τον παραγωγό της Κρήτης. Οπότε είναι τύχη να έχουμε αυτή τη συνέργεια. Είναι συνέργεια πραγματικά το ακαδημαϊκό κομμάτι μαζί με το παραγωγικό κομμάτι να είναι στο ίδιο τραπέζι.
1: Βέβαια, δεν μπορεί να υπάρξει έρευνα, κύριε Ροβιτάκη, αν ταυτοχρόνως δίπλα δεν υπάρχει χρηματοδότηση η κρατική, η ευρωπαϊκή, μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Ναι.
1: Είστε ικανοποιημένος από την χρηματοδότηση που έχει δοθεί μέχρι και σήμερα στο τμήμα γεωπονίας?
0: Κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς το τμήμα γεωπονίας, ίσως να το γνωρίζετε. Είναι ένα...
1: Δώσατε πάντως την απάντηση άμεσα, αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το να μην μπορείς να ξέρεις πότε θα βγει οποιοδήποτε προκήρυξη. Δηλαδή υπάρχουν τώρα πράγματα που έχουμε υποβάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είτε στο ερευνό καινοτομό, είτε στο καινούριο μέτρο 16, τα οποία δεν γνωρίζουμε πότε θα εγκριθούν ή δεν εγκρίθηκαν να υποβάλουμε την προϊδέα μας τροποποιημένη αλλού. Δηλαδή είναι ένα σοβαρό κομμάτι, το οποίο προφανώς δεν ακουμπάει μόνο το τμήμα, ακουμπάει οριζόντια όλες τις επιστήμες. Και δεν είμαι ευχαριστημένος, να το πω ξεκάθαρα, από το να μην ξέρω ότι αυτό θα τελειώσει τον Ιούνιο και μετά τον Ιούνιο θα έχεις πάρει πανιά απάντηση. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Αλλά απ' την άλλη, να το πούμε έτσι, από την άλλη μεριά, υπάρχουν πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες είναι είτε σε περιφερειακό επίπεδο, η περιφέρεια στηρίζει πάρα πολύ την έρευνα εδώ, την τοπική, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι από τις περιφερειακές ενότητες που ξεχωρίζουν σε αυτό το κομμάτι και είναι ανοιχτή προς το ερευνητική μας κοινότητα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Υπάρχουν συνέργειες με ιδιωτικές εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν προϊόντα, οπότε μπορεί ο κρατικός κεντρικός υποστηρικτικός μηχανισμός να έχει τα προβλήματά του, τα οποία δεν θέλω να τα εξετάσω, όμως υπάρχουν, είναι εκεί. Υπάρχουν όμως και άλλες ευκαιρίες να μπορέσεις να πας παρακάτω και ευρωπαϊκά χρήματα, εννοείται φυσικά. Αλλά εμείς κοιτάξαμε το εσωτερικό μας. Αυτή είναι η ερώτηση. Εσωτερικά η Ελλάδα πώς χρηματοδοτείται? Ναι, υπάρχουν 3-4 πηγές χρηματοδότησης. Μία από αυτές δυσκολεύει λίγο την εξέλιξη και τον προγραμματισμό.
1: Επειδή μίλησαμε πριν από λίγο για στοιχήματα, είναι ένα ακόμα στοίχημα αυτή η ερευνητική γνώση και τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν μέσα από μία ερευνητική διαδικασία να φτάσουν στον παραγωγό ή στο συνεταιρίο κρίκος, ναι, ενός ερευνητικού αποτελέσματος με τον απλό παραγωγό?
0: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Το αναφέραμε από μια άλλη σκοπιά.
1: Επιδερμικά στην αρχή.
0: Ναι, είπαμε μπορεί ο παραγωγός να προσαρμοστεί. Ήταν το προηγούμενο ερώτημα. Και κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί. Εδώ έρχεται και άλλο ένα κομμάτι, πολύ σωστά το θέτετε. Νέα δεδομένα, νέες τεχνολογίες, νέες λύσεις, νέες προτάσεις. Μπορούν αυτές να ενσωματωθούν? Η άποψή μου είναι ότι σταδιακά ναι, μπορούν να ενσωματωθούν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι μπροστά και με ανοιχτό μυαλό και πολύ μεγάλη όρεξη. Αλλά η πλειονότητα των ανθρώπων, του παραγωγικού κομματιού, είναι αρκετά συντηρητική και όχι άδικα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να φοβούνται να φύγουν την πεπατημένη, διότι όταν το έκαναν,

0: Μπορεί να το πλήρωσαν ακριβά, διότι είχαν μια σοβαρή καταστροφή, μια σημαντική απώλεια, διότι κάπου στο μονοπάτι της αλλαγής τους κάτι δεν είχαν υπολογίσει σωστά. Η δουλειά μας είναι να είμαστε δίπλα σε αυτή την αλλαγή, να έχουμε προβλέψει όλες τις πιθανές εκφάνσεις, έτσι ώστε πάντα ο παραγωγός να είναι προστατευμένος. Και όπως σας είπα, στόχος μου είναι το επόμενο διάστημα, με τη συνεργασία μου με τους 9 συνεταιρισμούς, είτε είναι στο Λασίθι είτε είναι στα Χανιά, να μπορέσουμε να, είτε στο Ηράκλειο, έχουμε και στο Ηράκλειο και στην Ψαρή και στην Άρβη, να μεταστρέψουμε λίγο-λίγο την φυτοπροστασία ή την παραγωγή, γιατί όχι, όχι μόνο τη φυτοπροστασία, σε πιο σύγχρονες και πράσινες φυτοπεριβαλλοντικές προσεγγίσεις.
1: Λοιπόν, οδεύοντας προς το φινάλε της εκπομπής μας, θα ήθελα λίγο, απευθυνόμενος στους νέους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, να τους συμβουλεύατε κάτι αναφορικά με την επόμενη μέρα, αναφορικά με το αύριο, ειδικότερα στους νέους που σκέφτονται να ασχοληθούν με την επιστήμη και τον κλάδο της γεωπονίας. Η συμβουλή του Μανώλη Ροδιτάκη, ποια είναι?
0: Ωραία. Νέοι άνθρωποι, λοιπόν, και τι μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους,
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτή. Δύσκολη ερώτηση, γιατί το να πεις κάτι σε κάποιον είναι μια προσωπική σου εκτίμηση, η οποία μπορεί να μην βρίσκει εφαρμογή σε έναν άνθρωπο. Υπάρχουν όμως κάποιες γενικές αρχές, οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, μπορείς να τους πεις. Μπορείς να πεις κάποια πράγματα. Και τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή, καταρχάς, ένα μεγάλο πρόβλημα που βλέπω τώρα εγώ, γιατί έχω και παιδιά που ετοιμάζονται για πανελλήνιες, είναι το θέμα της χρήσης του κινητού και πόσο πολύ τους επηρεάζει στην αντίληψη. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι, το οποίο κανένας δεν ξέρω αν μπορεί να το κρίνει τώρα πόσο impact έχει, τι επίδραση έχει, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ σαν γονιός βλέπω ότι μπορεί να επηρεάσει αυτόν τον νέο άνθρωπο. Οπότε ένα, πρόσεχε λίγο την υγεία σου, πρόσεχε λίγο τι κάνεις για αυτό το κομμάτι, ειδικά όσον αφορά τη χρήση τεχνολογίας και τη σωστή χρήση τεχνολογίας. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι να προσπαθήσεις να βρεις τι είναι αυτό που σου αρέσει πάρα πολύ. Το είπα και πριν, γιατί με ρωτήσατε ποιος υποψήφιος. Ο υποψήφιος που του αρέσει αυτό το κομμάτι. Αυτός λοιπόν να έρθει σε εμάς για να περάσει καλά τη ζωή του. Αυτό είναι το διατάφτα. Να περάσει καλά. Γιατί θα μπεις κάπου που θα σου αρέσει, θα ενθουσιαστείς, θα δουλεύεις και θα νιώθεις ότι δεν δουλεύεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θα είσαι παραγωγικός, δημιουργικός, χρήσιμος και θα ζήσεις και μια καλή ζωή. Άρα αυτό είναι το ένα δεύτερο κομμάτι για ένα νέο. Και ένα τρίτο κομμάτι είναι να φροντίζει τόσο τους γύρω του, αλλά όσο και τη δικιά του υπόσταση. Γιατί αυτό το ξεχνάμε κάποια φορές. Δηλαδή να υπάρχει ένα δίπολο. Να είσαι εκεί για τους ανθρώπους σου ή για τους υπόλοιπους, τον παραγωγό, τον συνάδελφό σου, τον μεταπτυχιακό σου φοιτητή, μιλάω για μένα τώρα. Αλλά να είσαι εκεί και για σένα, έτσι ώστε να μπορείς να υποστηρίξεις όλα αυτά που θες να υποστηρίξεις. Γιατί αν δεν φροντίσεις αυτό το δίπολο, συνήθως γυρίζει ανάποδα. Γυρίζει μπούμεραν και τελικά δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Οπότε, τρία πράγματα.
1: Να δώσουμε και μία συμβουλή, να στείλουμε και ένα μήνυμα στους παραγωγούς της Κρήτης.
0: Παραγωγοί της Κρήτης, να εμπιστευτούν, αν μπορούν, δηλαδή να ανοίξουν, είναι δυνατόν πώς θα το πούμε, τη σκέψη τους, ας το πω έτσι. Τη σκέψη τους ότι τα πράγματα αλλάζουν. Τα πράγματα αλλάζουν με τόσο γρήγορο ρυθμό που πρέπει να κάνεις και εσύ αντίστοιχες αλλαγές. Και το να μείνεις κάπως, αν όχι γατζωμένος, αλλά... Όχι γατζωμένος.
1: Προσκολλημένος.
0: Κάπως ότι εδώ εγώ αυτό ξέρω και δεν θα τα αλλάξω εύκολα. Δεν θα είναι η βέλτιστη πρακτική. Δηλαδή αυτό που... Και υπάρχει τύχη, όπως είπαν, υπάρχει επαφή, διεπαφή με το ακαδημαϊκό χώρο και να μπορέσουμε αυτό το κομμάτι, τη συνέργεια αυτή που έχουμε την τύχη να μπορούμε να την υλοποιήσουμε, να μάθουμε από αυτούς τα προβλήματά τους, να τους δώσουμε λύσεις, να τα λύσουμε και να πορευτούμε σαν δίδυμο για την επόμενη και για την επόμενη φάση, η οποία είναι φάση, η οποία δεν είναι ξεκάθαρο ποια θα είναι, αλλά τέλος πάντων σίγουρα θα είναι μια διαφορετική φάση.
1: Κύριε Ροδιτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή επιτυχία και σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο τμήματος. Αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρώνω τη θητεία σας τον Αύγουστο.
0: Ναι, 5 χρόνια.

0: ήταν αρκετά και πολύ ενδιαφέροντα.
1: Που το
0: και
1: τμήμα
0: πολύ...
1: αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε και νομίζω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά σε επίπεδο ελληνικού πανεπιστημίου.
0: Υπάρχουν όλες εκείνες οι προοπτικές, το καλό κλίμα, η καλή συνεργασία, η καλή διοίκηση, η οποία μπορεί να πάει τα πράγματα από εδώ και πέρα σε ένα άλλο επίπεδο, ακόμα πιο υψηλό.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά, Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις

0: από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία.

0: Κορώνει μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
14: Διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Κατέβασε το BP Me App και μάθε περισσότερα. Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα. BP Ultimate.
15: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε. Είναι το 35ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, η εταιρεία εμφιάλωσης ΕΤΑΝΑΠ με τα νερά Σαμαριά, τον πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, και τώρα κιόλας που είναι καλοκαίρι, τα έχουμε περισσότερο ανάγκη. Και για να

0: δροσερεύουμε και για να φρεσκαριζόμαστε και για να έχουμε δύναμη και ενέργεια αυτό τον θησαυρό, τα νερά Σαμαριά που είναι μαζί μας και που θα μας συντροφεύουν και στη συνέχεια. Και το νερό κιόλας, προσέξτε τώρα αυτό που θα πω, γιατί είναι ένα υπονοούμενο, είναι ένα spoiler εν ώψη μιας κουβέντας που θα ανοίξουμε σε λίγο. Το νερό είναι δισεύρετο, το νερό πρέπει να το προστατεύουμε, πρέπει να το αγαπάμε, γιατί η λειψινδρία καραδοκεί. Λοιπόν, σήμερα είναι 2 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1961 έφυγε από τη ζωή ο διάσημος συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ και εμείς σήμερα θα επιβεβαιώσουμε ένα αριστούργημά του, αυτό που λέει για ποιον χτυπάει καμπάνα. Οπότε πάμε να βαρέσουμε τις καμπάνες να δούμε για ποιον χτυπάνε στα αλήθεια. Για έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή, δεν θα μπορούσα να διαλέξω δήμαρχε Μαλεβιζίου Μενέλα Εμποκία, κάτι διαφορετικό από παραπομπή σε συγγραφέα και σε λογοτέχνη.
1: Καταρχάς, μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ, πρέπει να το πω, θέλω να το πω, γιατί μεγάλωσα μαθαίνοντας αθλητισμό μέσα και από τις δικές εκπομπές και με τη δική σου φωνή. Και δεν φανταζόμουν ποτέ σε εκείνη την ηλικία ότι θα βρισκόμουν σε μια εκπομπή σου.
0: Επομένως, αυτό που να το πει.
1: Χαίρομαι που χτύπησε η καμπάνα για μένα σήμερα του Χέμινγκουεϊ και η δική σου. Αγαπημένο μυθιστόρημα, αγαπημένος συγγραφέας και αγαπημένος δημοσιογράφος.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, οπότε αρχίζει με πολύ αγαπησιάρικη η σημερινή εκπομπή. Πολύ τρυφερή, καψούρα εκπομπή. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια εναλλακτική εκπομπή, αλλά εσύ έχεις τόσο πολύ μέσα στον αθλητισμό που δεν είναι εναλλακτική, είναι αθλητική. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο δημοτική, να είναι και λίγο πολιτική, να είναι και λίγο κοινωνική. Όλα. Έβαλα και τα νερά από την αρχή στη μέση.
1: Όλα πάνε και το νερό ήταν υπονοούμενο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχει κάποια ερώτηση κατά τη
0: γνώμη μου. Έχω, εγώ.
1: Είπε και λειψιδρία, με προετοίμασε.
0: Έτσι.
1: Αθλητισμό έχω μέσα μου.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι. Γιατί εσύ κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια και για τον Αλμυρό, σωστό.
1: Ναι, αυτό φαντάστηκα ότι υπονόησε.
0: Αυτό υπονόησε.
1: Τώρα το είπε ξεκάθαρα.
0: Το μαρτύρησα.
1: Εντάξει, η λειψιδρία αφορά όλου του Δήμου, όλη τη χώρα και ειδικά το νησί μα. Και σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα που μα απασχολεί και πρέπει να βρούμε λύσει άμεσα.
0: Οι καμπάνε ποια εκκλησία του Δήμου Μαλεβιζίου χτυπάνε για τον Δήμαρχο?
1: Για τον Δήμαρχο οι καμπάνε.
0: Πώ ξέρει τα πίστα, γιατί μπορεί να βγει κανένα παπά από άλλη ενορία.
1: Πολλέ εκκλησίε και ωραίε εκκλησίε και ναού ουσιαστικά. Μνημεία εκκλησιαστικά. Κοιτάξτε, Βασίλη, οι καμπάνες χτυπάνε κάθε μέρα από τους δημότες. Οι δημότες χτυπάνε την καμπάνα και εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους ήχους των αναγκών, των προκλήσεων, των λύσεων που πρέπει να δίνουμε. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες φορές δυσκολευόμαστε να τα καταφέρουμε. Για όλα αυτά ο Δήμαρχος βέβαια.
0: Εννοείται. Μα εξού και η έκφραση λέει τα παράπονά σας στον Δήμαρχο.
1: Η αλήθεια είναι όμως.
0: Κοίτα, ότι... πώς είσαι ατάκες για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Τα παράπονα στο Δήμαρχο. Από Δήμαρχος κλητήρας.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πόσες εκφράσεις υπάρχουν στην
1: καθομιλουμένη και κυρίως έτσι για να εκφράσει ότι ποιος έχει την ευθύνη.
0: Ναι,
1: αυτός
0: ναι.
1: Δηλαδή που είναι πραγματικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η Δήμη σήμερα, έχουμε την ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα. Αλλά με τα εργαλεία και τις δυνατότητες και τους πόρους και τους ανθρώπους να μην επαρκούν για αυτές τις ευθύνες. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να είμαι μίζερο σε σχέση με τις αρμοδιότητες μας. Δίνουμε μάχη όλοι.
0: Λοιπόν, για κάποιον τώρα, Μενέλα Εμποκία, πρώτα απ' όλα είμαι αγενέστατος. Δεν έχω ευχαριστήσει τόση ώρα που είσαι εδώ για την παρουσία σου σήμερα, γιατί έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις και δημοτικές και κοινωνικές. Λοιπόν, υπάρχει μια τάκα που λέει στρατηγία, τι ζήταγε στη Λάρισα, εσύ ένα ιδρέο. Οπότε πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα, τι μπορεί να πει, τι μπορεί να έχει να πει ή τι σχέση μπορεί να έχει ένας δήμαρχος με τον αθλητισμό, ένα πολιτικό όν. Εγώ πάντοτε, πολλά χρόνια μάλλον, έχω στην ατζέντα μου αυτούς τους περιβόητους εξοκοινοβουλευτικούς φίλους των σπορ, που δεν είναι παίκτες, δεν είναι προπονητές, δεν είναι παράγοντες.
1: Είναι οι δημάρχοι, οι βουλευτές και οι διάφοροι που εμφανίζονται στο δημόσιο βίο. Σίγουρα, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει άμεση σχέση με τον αθλητισμό. Και προφανώς πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε αυτό να αποτυπώνει ουσιαστικά προστιθέμενη αξία, να δίνει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Γιατί ο αθλητισμός, ειδικά ο μαζικός, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει να δίνουμε ζωή στην τοπική κοινωνία, στη νέα γενιά, να δίνουμε υποδομές, να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με την καλή πλευρά των πραγμάτων.
0: Το δικό σου παιδί είναι μικρό ακόμα.
1: Τα δικά μου παιδιά είναι δύο. Είναι ο ένας είναι 5 χρόνια
0: περίπου
1: και ο άλλος 10 περίπου.
0: Και ο άλλος 10, εντάξει. Ασχολούνται.
1: τους αρέσει πολύ ο αθλητισμός. Φαίνεται να τους αρέσει.
0: Αγόρια είναι και τα δύο.
1: Αγορά.

0: χρόνια και τα δύο, οφιτζίδες και οι δύο. Και ακολουθούν έτσι, νομίζω, την παράδοση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια αγωνία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να τους αρέσει ο αθλητισμός, να τους δημιουργεί συνέστημα, γιατί πολλές φορές πιέζουμε τα παιδιά μας, πιέζουμε τους φίλους μας να ασχοληθούν με κάτι γιατί είναι μόδα, γιατί πρέπει να το κάνεις, γιατί το κάνει ο φίλος σου. Εγώ αυτό που θέλω τουλάχιστον να προσπαθώ τουλάχιστον να δώσω στα παιδιά μου, να τους δείξω, είναι ότι προσπάθησε με τον αθλητισμό. Μπες σε μια ομάδα. Ακόμα και αν δεν σε αρέσει αυτό το άθλημα, δοκίμασε και κάτι άλλο. Αλλά να μπουν, να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και να αθληθούν, έτσι, να γυμνάσουν το σώμα τους.
1: Άλλοι δύο εξοκοινοβουλευτικοί, επιφανείς εξοκοινοβουλευτικοί φίλοι των ΣΠΟΡ που φιλοξενήθηκαν σε αυτή την εκπομπή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ο Γρηγόρης Σαμόλης. Λοιπόν, και τους δύο τους ρώτησα κάτι. Και θα το ρωτήσω και σε εσένα τώρα. Είναι μέσα στην πίεση, στο άγχος, στα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, τα οικογενειακά, όλα αυτά τα προβλήματα που μας περιστοιχίζουν και γίνονται αγχώνει πολλές φορές, είναι λίγο. Το είχα πει στον Ανδρουλάκη. Συμφώνησε απολύτως. Είναι λίγο τα σπορ ψυχοθεραπεία.
0: Όχι λίγο.
1: Λίγο
0: είναι
1: πολύ.
0: Είναι ψυχοθεραπεία. Είναι ξέσπασμα, είναι ανακούφιση από αυτό που καθημερινά βιώνουμε όλοι. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν μια. Για όλο τον κόσμο, για αυτούς που καθημερινά πιέζονται στη δουλειά τους, στη ζωή τους, στα δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι. Είναι ψυχοθεραπεία. Είναι κάποιες ώρες που ξεφεύγεις από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα που έχει αυτή.
1: Σε ποιο επίπεδο εκτείνεται, αν γυρίσεις πίσω, το μυαλό σου, τη μνήμη σου ή η σχέση με τα σπορ?
0: Η σχέση με τα σπορ, όπως σου είπα και πριν, ξεκίνησε από την πολύ πρώιμη παιδική μου ηλικία. Ξεκίνησα από στίβο, θυμάμαι να κάνω γυμναστική σε στίβους, σε κλειστά γυμναστήρια στην Αθήνα όταν γεννήθηκα πολύ μικρό, 4-5 χρονών.
1: Εσύ γεννήθηκες στην Αθήνα?
0: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
1: Η μαμά είναι από εδώ.
0: Η μητέρα μου είναι.
1: Ξημέρι. Εντάξει, θα το ξετυλίξουμε το κουμπάρι. Ο μπαμπάς.
0: Καταγωγή είναι από τη Μάνη.
1: Από τη Μάνη.
0: Ήταν από τη Μάνη, αείμνηστος, και ασχολήθηκα με τα μαχητικά σπορ, με το taekwondo.
1: Α, αυτό δεν το ξέρα. Ο παπάς ήταν δικηγόρος, έτσι.
0: Δικηγόρος, ναι.
1: Ο Σωτήρης Μποκέας.
0: Σωστά.
1: Μαμά Μαρίνα.
0: Μαρίνα, δηλαδή, δασκάλα.
1: Δασκάλα. Είναι βιτριολικός ο συνδυασμός. Πρωτού πάμε στις μαχητικές τέχνες, Κρήτη Μάνη που λέγεται το τραγούδι. Στου όθωνα τα χρόνια, κανονικά από εκεί έπρεπε να βάλουμε background soundtrack του όθωνα τα χρόνια.
0: Όλοι όσοι τα ακούνε λένε εκπληκτικό συνδυασμό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα κοινά. Πολλά τα κοινά, πολλές κοινές αναφορές των δύο τόπων, διάφορες στην προσέγγιση της καθημερινότητας κάποιες φορές, στο πώς αντιλαμβάνονται το πένθυμο και πώς το λιγότερο χαρούμενο περιστατικό μιας κοινωνίας, αλλά η αλήθεια είναι πολλά τα κοινά, και η αλήθεια είναι επίσης ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στη Μάνη. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω.
1: Κάνα πύργο δεν έχουμε εκεί.
0: Είχε η οικογένεια του παππού μου, αλλά με την εξέλιξη των πραγμάτων και τα κληρονομικά όπως εξελίχθηκαν, δεν τον διαθέτουμε πλέον αυτό τον πύργο. Υπάρχει όμως εκεί η περιουσία μας και το σπίτι της γιαγιάς μου.
1: Άρα γεννιέσαι το 1982 στην Αθήνα.
0: Γεννιάμαι στο 1982 στην Αθήνα.
1: Και έρχεστε εδώ πότε?
0: Έρχομαι στην Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, όπου, εντάξει, εγώ ερχόμουν εδώ όλα τα καλοκαίρια, ουσιαστικά μας βάζανε στο αεροπλάνο, ερχόμασταν εδώ με την αδερφή μου και μέναμε όλο το καλοκαίρι. Όταν μετακομίσαμε, όταν ήρθα πλέον μόνιμα Τετάρτη Δημοτικού στην Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι, ήρθα σε φίλους μου. Ήταν σαν να ήμουν όλο το χρόνο μαζί τους. Επομένως, έρχομαι εδώ Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Συνεχίζω τις πολεμικές τέχνες. Στη συνέχεια όμως ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ. Πέρασα από το τμήμα μπάσκετ του Όφη. Είχαν πει οι πρώτες μπασκέτες τότε στην Αγία Μαρίνα.
1: Σωστή είναι η τοποθέτηση προϊόντος.
0: Πάρα πολύ.
1: Μπασκετικού προϊόντος εκτός από ποδοσφαιρικού και εκτός από τα νερά σαν
0: μαριά. Τώρα, Βασίλη, ασχολήθηκα με ό,τι παίζαμε τότε στις Αλάνες γειτονιές. Θυμάμαι ποδόσφαιρο τότε στην Αγία Μαρίνα. Παίζαμε στα χωράφια που σήμερα είναι πολυκατοικίες. Παίζαμε οι περιοχές μεταξύ τους Αγία Μαρίνα και Γάζη, σε κάτι οικόπεδα που σήμερα έχουν γίνει σπίτια, μονοκατοικίες, βίλες, πολυκατοικίες, ενώ τότε ήταν χωράφια. Άρα έχω βιώσει αυτού του τύπου τον αθλητισμό περισσότερο.

0: περισσότερο. Και δεν ασχολήθηκα ποτέ σε
1: πιο υψηλό επίπεδο.
0: Στο επόμενο επίπεδο.
1: Είχες τότε ο νεαρός Μενέλος Μπογκέας που ήρθε εδώ στην Τετάρτη-Πέμπτη Δημοτικού. Όχι γιατί έβλεπε ότι θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά επειδή όπως όλα τα παιδιά έχουμε πρότυμα, έχουμε ενδάλματα. Είχες κάποιον τότε που να τον συμπαθούσες πολύ, να τον γούσταρες από οποιοδήποτε σπορ.
0: Λοιπόν, θα σου πω ναι, ότι πρώτη φορά μπήκα στο Γεντί Κουλέ. Έπαιζε Όφη Κόρυνθος και νομίζω το σκορ ήταν 3-1. Τότε λοιπόν έπαιζε Μαχλάς, Νόμπλιας, Μαρινάκης, εκείνη η φουρνιά. Εγώ βέβαια λάτρευα τον Τζουγκάνοβιτς, το Ρίζνιτς αργότερα.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι παίκτες, τον Ηλία τον Μπουρσανίδη, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ τότε τον Ηλία τον θαύμαζα, το θυμάμαι στο παιχνίδι με την Ατλέτικο, ας πούμε. Ήταν τότε 20 χρονών.
1: Σωστό.
0: Ο Μπουρσανίδης, εγώ 19 χρονών.
1: Ναι, το 92,
0: λοιπόν, σήμερα και με σένα εδώ, όπως το είπα και πριν, και με τον Ηλία που βρισκόμαστε κάποιες φορές, νιώθω, λέω, είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός γιατί έχω καταφέρει. Έχει έρθει έτσι. Έχουν έρθει έτσι τα πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους που τους έβλεπα τότε με το από μακριά ή που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να βρεθούμε στον ίδιο χώρο ή να μιλήσουμε. Και που ξέρεις, ειδικά σε ένα νέο παιδί. Ένας αθλητής αυτού του Βεληνικούς, ο Γκέραρτ, είχε έρθει στο σπίτι μου μια φορά στο, βέβαια στην Κηπούπολη, τα μέναμε εδώ στο Ηράκλειο, με το θείο μου τον Βασίλη τον Ξημέρη, που από εκεί ξεκινάει η σχέση μου με τον Όφη και το γιο του, τον Μάνο. Θυμάμαι, είχα στολίσει το δωμάτιό μου, το είχα γεμίσει, είχα τις αφίσες μου, αλλά το είχα περιποιηθεί κιόλας για να έρθει ο
1: Γκέραρτ
0: στο δωμάτιο. Και ήταν, ας πούμε, μια στιγμή που δεν την ξεχνάω, δηλαδή, τη φιγούρα του. Καθώς μπαίνει στο δωμάτιό μου, είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι από τις στιγμές που είναι χαραγμένες για πάντα αποτυπωμένες στο μυαλό σου. Τέτοιες μικρές στιγμές οι οποίες νομίζω διαμορφώνουν και αυτό που καθένας κουβαλάει μέσα του μετά και λέει με Όφη για κάποιους λόγους. Εμένα οι λόγοι αυτοί ήταν το συνέστημα που ένιωσα μέσα στο Γεντί Κουλέ, ήταν το ότι ήμουν περήφανος που είμαι Όφη, γιατί είναι τοπική ομάδα και δεν με νοιάζει που δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα. Όταν καταλάβαινα τα πρώτου καιρό.
1: Ανήκει στη συνωμοταξία αυτών που είναι Όφη.
0: Ναι, βέβαια, Όφη.
1: Γιατί είναι πολλοί που μπορεί να έχουν μια συμπάθεια, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό.
0: Όχι. Δεν υπάρχει καμία συμπάθεια. Υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, δεν θα. Μ' αρέσει το σπορ, αλλά είμαι Όφη. Στο μπάσκετ, επειδή μου αρέσει να παρακολουθώ και επειδή δεν υπάρχει, έχω τις συμπάθειές μου, αλλά από εκεί και πέρα, μόνο Όφη. Και ξέρεις, πολλές φορές με ακούει κάποιος και με ρωτάει και μου λέει, μα μόνο Όφη, δεν το πιστεύει. Όσοι με ξέρουν από μικρό παιδί, ξέρουν αν αυτό είναι ειλικρινές. Και δεν έχω να αποδείξω και κάτι σε αυτό. Δηλαδή, δεν με νοιάζει κιόλας να μην το πιστεύει κάποιος. Απλά θεωρώ ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι στο συνέστημα αυτός που είναι Όφη μόνο σε σχέση με κάποιον. Γιατί ένας τίτλος ή μια καλή εμφάνιση στην Ευρώπη νομίζω μας γεμίζει τόσο πολύ όσο ας πούμε 5 πρωταθλήματα μπορεί να πάρει ένα οπαδός μιας άλλης ομάδας.
1: Για να, όχι να το κλείσουμε, αλλά για να βάλω κι άλλη μια πινελιά στην κουβέντα που κάνουμε, προλαβαίνεις να αθλείσαι καθόλου, όχι επειδή είναι της μόδας, αλλά επειδή κάνει και καλό.
0: Θέλω να αθλούμε, ναι. Μ' αρέσει. Η αλήθεια είναι.
1: Να βγεις να περπατήσεις δηλαδή, αυτό εννοώ.
0: Τώρα τελευταία έχουμε ένα σκυλάκι στο σπίτι, επομένως βρίσκω την ευκαιρία.
1: Σκύλος, μεγάλη
0: μαζί με το σκύλο να κάνω μια βόλτα.
1: Μεγάλη.
0: Πριν κανένα χρόνο, έκανα για περίπου κάποιους μήνες και μ' άρεσε πάρα πολύ box. Γιατί μ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Και έχω μια σχέση έτσι με αυτά τα αθλήματα.
1: Οπότε να το έχουν υπόψη όσοι θέλουν να ανοίξουν καυγά με το δήμαρχο.
0: Όχι, έχω σταματήσει τώρα, αλλά σκέφτομαι να επανέλθω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τους ρυθμούς αυτούς και με τη ζωή που κάνουμε, χρειάζεται γυμναστική.
1: Σε ποιον που οι Δήμοι το κάνουν, από όλους αυτούς που γνώρισες, που θαύμασες, που βίωσες δυνατά συναισθήματα μαζί τους, θα τον ανακήρυσες Δημότη Μαλεβιζίου και θα του έδινες το χρυσό κλειδί.
0: Πολύ δύσκολη ερώτηση.
1: Και τα δύσκολα σε ονόματα.
0: Λοιπόν, αυτό ένας πρέπει να είναι.
1: Ας πούμε.
0: Από αυτούς που έχω γνωρίσει στον αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό το κλειδί θα πήγαινε στον Ευγέννη.

0: Είναι ο Γκέραλτ.
1: Στον Γκέραλτ. Λογικό.
0: Θα μπορούσε να πάει και στον Νίκο Μαχλά. Θα μπορούσε να πάει και στον Χρήστο Κόντι, παρόλο που είναι λίγους μήνες. Γιατί νομίζω ότι το αποτύπωμά του αυτούς τους λίγους μήνες, αλλά και κυρίως αυτό που εμένα
1: σου βγάζει.
0: Βγάζει και αυτό που φαίνεται να εκφράζει ως φιλοσοφία, αξίζει να έχει το κλειδί της πόλης. Η φιλοσοφία δηλαδή της ομάδας, της συνεργατικότητας, των χαμηλών τόνων, της σεμνότητας, ταπεινότητας, του σχεδίου, της δουλειάς, είναι ένα παράδειγμα, είναι ένα πρότυπο και χρειαζόμαστε πρότυπα. Νομίζω θα το έπαιρνε. Θα το πέρανε και άλλοι παίχτες.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, ο Νίκος ο Νόμπλιας δεν θα το έπαιρνε, εννοείται. Είναι ηγετική μορφή, αρχηγός ομάδας τότε. Θα δικήσω κάποιους. Θα δικήσω, δεν θέλω, αλλά νομίζω ότι αυτή εκφράζει τη φιλοσοφία.
1: Καλά, θεωρώ δεδομένο ότι βλέπεις μας τη τηλεόραση. Πηγαίνεις συχνά στο γήπεδο?
0: Όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα. Όχι τόσο συχνά. Δεν χάνω βέβαια παιχνίδι του Όφη στα play-off και στα προκριματικά των τελικών και των ημιτελικών και τα λοιπά. Δεν υπάρχει να το χάσω.
1: Πήγε στο Βόλο.
0: Πήγα στο Βόλο, ναι. Πήγα στο Βόλο και πήγα και στην Τρίπολη πέρυσι.
1: Στην Τρίπολη,
0: στη Λιβαδιά φέτος.
1: Στον Επαναληπτικό.
0: Δυσκολίες στη Λιβαδιά φέτος, πάρα πολλές. Εκεί είχαν στηθεί εμπόδια. Αλλά τα ξεπεράσα.
1: Δυνατό το συνέστημα στο Βόλο.
0: Μοναδικό.
1: Μοναδικό.
0: Ασύγκριτο. Συγκίνηση πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι μόνο ένα. Δεν είναι το κύπελο, δεν είναι ο τίτλος. Είναι όλο αυτό το συνέστημα που νομίζω θα μείνει αξέχαστο σε όλους όσους το έζησαν εκεί είτε από τις τηλεοράσεις τους. Γιατί είναι μια στιγμή που νομίζω αυτή τη στιγμή την νιώθει και την αγγίζει όλο το νησί και όσους ασχολούνται ή όσους τους αρέσει αυτό που βλέπουν το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός, στην Κρήτη ειδικά. Που εντάξει, το κύπελο θα μπει στην τροπιωθή και θα κλειστεί, αλλά οι στιγμές αυτές θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ψυχή μας.
1: Διάβασα, όχι δεν το διάβασα, σε είχα ακούσει κιόλας γιατί ήμουν εκεί στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Το βράδυ που γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια και ήταν να βραβεύει τον Νίκο Νιόπλια, είχες πει ότι είμαι ευγνώμων στο θείο μου, τον Βασίλη Ξημέρη, που με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Το είπες και προηγουμένως, οπότε άρα ήταν αναπόδραστο. Λόγω των σχέσεων της οικογένειας Ξημέρη, ο οποίος είναι αδερφός μητέρας ή
0: αδερφός.
1: Αδερφός.
0: Το λέω, το είπα και σε εκείνη την εκδήλωση, γιατί ήθελα να τον ευχαριστήσω. Γιατί όλο αυτό που κι εγώ πλέον βιώνω με τον Όφη, το χρωστάω σε αυτόν. Εντάξει, ο Βασίλης Ξημέρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ταυτιστεί. Εγώ τον ταυτίζω με τον Όφη. Για πάρα πολλά χρόνια ζούσε για τον Όφη. Έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και για τις υποδομές του Όφη. Το κλειστό γυμναστήριο, το ΒΑΚ, στο ΒΑΚ, το γήπεδο μπάσκετ. Έχει την υπογραφή του. Ο αρασιτέχνης Όφη για πάρα πολλές δεκαετίες. Στην ΠΑΕ όταν ήταν. Επομένως. Ξέρω τον αγώνα του, έχω ζήσει στιγμές, έχω δει τις στεναχώριες του, έχω δει τις χαρές του, τις λύπες του σχέση με τον Όφη. Μαθήματα πάρα πολλά από αυτή την εμπειρία. Όμως είμαι πραγματικά ευγνώμων που μέσα του Βασίλη Ξημέρη γνώρισα, έγινα Όφη και πήρα και πολλά μαθήματα που νομίζω μου είναι χρήσιμα όχι μόνο για τον Όφη και τον αθλητισμό, προφανώς ζωής, γιατί ήταν και πολύ έντονος αυτοδιοικητικός. Είχε πορεία και στην αυτοδιοίκηση και της πόλης του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Γαζίου τότε.
1: Στην ίδια εκδήλωση είχε επισημάνει και το γεγονός ότι, εντάξει, Όφη είναι η ομάδα του Ηρακλείου, αλλά προπονείται.
0: Βέβαια, εμείς θεωρούμε δημότες μας.
1: Δημότες
0: διότι ο Όφη, το σπίτι, η καθημερινότητα του Όφη βρίσκεται στο Σκαφιδαρά. Εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις προπονητικές υπερσύγχρονες, έχουν ανανεωθεί μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπό τη διοίκηση του Μιχάλη Μπούση. Είναι ένα κόσμο για την περιοχή. Συνδέεται ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Δήμος Γαζίου, η κοινότητα Γαζίου με τον Όφη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είμαστε και δίπλα, με γειτονιά είμαστε. Επομένως εμείς τους βλέπουμε και καθημερινά εκεί. Πολλοί παίκτες του Όφη, ο ίδιος ο προπονητής γυρίζουν
1: στις
0: γειτονιές μας. Είμαστε άριστα συνδεδεμένοι και είμαστε περήφανοι που είναι εκεί ο Όφη. Θέλουμε, είναι και αν θέλετε ένα ζητούμενο και από τη δική μου τη μεριά, είναι το πώς θα διαχυθεί αυτή η εμπειρία, αυτή η ακτινοβολία του Όφη και στα αεραστεχνικά σωματεία της περιοχής. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση και συνεργασία.

0: και ας το πούμε το παράδειγμα μιας καλής οργάνωσης να περάσει και στα αεραστατικά σωματεία και νομίζω ότι αυτό θα είναι και μια νίκη της περιοχής να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε.
1: Πώς προέκυψε η φιλολογία, η φιλοσοφική και η γλωσσολογία.
0: Γλωσσολογία...
1: Μπαμπινιώτης.
0: Μπαμπινιώτης, σημαντικός γλωσσολόγος.
1: Τον είχες καθηγητή.
0: Βέβαια, τον Μπαμπινιώτη όχι στη φιλοσοφική, είχα τα βιβλία του.
1: Τα βιβλία, εντάξει.
0: Αλλά είχα καθηγητή στη φιλοσοφική τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον σημερινό Δήμαρχο Ηρακλείου, γλωσσολόγος.
1: Γλωσσολόγος, ο καλοκαιρινός.
0: Βέβαια. Προέκυψε γιατί εγώ ήμουν θεωρητική κατεύθυνση. Βέβαια, επειδή είχα και ήμουν καλός και στα θετικά, η γλωσσολογία έχει πολύ μεγάλη έτσι, σχέση, είναι πιο θετική, ας το πούμε, πλευρά της φιλολογίας.
1: Ναι, ναι.
0: Ήθελα να περάσω σε αυτή τη σχολή, ήταν μια επιλογή το Ρέθυμνο, ήταν κοντά, παίξανε πάρα πολλά πράγματα ρόλο εκείνη την περίοδο και αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, πάλι στο Ρέθυμνο θα ήθελα να περάσω αυτή τη δική μου ζωή.
1: Και πώς προέκυψε τη συνεχεία η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Αυτό είναι μεταπτυχιακό, έτσι.
0: Μεταπτυχιακό είναι αυτό και ήταν και η δουλειά μου για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Πριν αναλάβω, έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος στο Μαλεβίζη, αυτή ήταν η δουλειά μου.
1: Έχεις ένσημα.
0: Έχω ένσημα.
1: Να το πούμε. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλλος Μπογκέας έχει ένσημα γιατί λένε ότι όλοι οι πολιτικοί είναι επάγγελμα.
0: Και από την ιδιωτική μου ζωή έχω.
1: Είναι πολύ άδικο αυτό.
0: Είναι άδικο, δεν είναι. Εντάξει, υπάρχουν παραδείγματα που πραγματικά αξίζουν να αναφοράς. Παρ' όλα αυτά, εγώ επέλεξα να ασχοληθώ με αυτόν τον κλάδο, διότι και στη φοιτητική μου ζωή είχα μια έντονη δραστηριότητα και με το συνδικαλισμό το φοιτητικό και με την έκδοση φοιτητικών εφημερίδων και με τα έντυπα γενικότερα και η διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων, των συμφοιτητών μου, το πώς θα κάνουμε μια καλύτερη ομάδα για να πετύχουμε πράγματα, μου δημιούργησε, μου κέντρωσε το ενδιαφέρον να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Το επέλεξα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Περίπου 2 χρόνια σπούδασα σε αυτό το αντικείμενο και αμέσως μετά ήμουν τυχερός που ξεκίνησε αυτή την επαγγελματική διαδρομή πολύ μεγάλη, μια πολύ σημαντική αλυσίδα του Γιάννη Τουσμπόκου που πραγματικά άφησε νομίζω μια ιδιαίτερη ιστορία στο πώς ένας επιχειρηματίας ξεκινάει από τα πρώτα βήματα
1: ναι, ναι.
0: και εξελίσσει τη δουλειά του, την επιχείρησή του σε κάτι πολύ σημαντικό και ήμουν πολύ τυχερός που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα εκεί. Την αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Είναι ένα αντικείμενο που νομίζω βρίσκει πεδίο πολύ σημαντικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια με άλλους όρους. Εδώ πρέπει να προσαρμόσεις τα δεδομένα, δεν είναι ειδικός τομέας, είναι δημόσιος, έχει πάρα πολλές άλλες παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη. Αλλά σίγουρα η διοίκηση ανθρώπων δυναμικού, η συνεργασία με ανθρώπους δηλαδή και να παίρνεις από αυτούς το καλύτερο, είναι κάτι που μπορεί να έχει εφαρμογές σε πάρα πολλά αντικείμενα. Εξάλλου, όλοι και στον αθλητισμό και ειδικά αυτοί που ασχολούνται προπονητές ή οι διοικήσεις των ομάδων, νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο πεδίο που σχετίζεται με τη διαχείριση ανθρώπων δυναμικού.
1: Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, human resources και όλα αυτά. Προφανώς. Το Μενέλαος πώς προέκυψε,
0: υπήρχε παππούς.
1: Πότε γιορτάζει ο Μενέλαος.
0: Ο Μενέλαος, κοίτα, τώρα θα είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν θα με ακούσουν εδώ οι εκκλησιαστικοί. Εγώ δεν γιόρταζα ποτέ γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε γιορτή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα τα γενέθλιά μου και ήμουν και χαρούμενος στα γενέθλιά μου και μάλιστα το θεωρούσα και μοναδικό, άρα δεν με πειράζει. Τα τελευταία χρόνια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έμαθα ότι υπάρχει μια γιορτή στις 22 Ιουλίου. Επομένως. Δεν μου έρχεται,
1: ναι.
0: Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μου έρχεται γιατί δεν το έχω βιώσει από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά έχω αρχίσει και το συνηθίζω, επομένως...
1: Έχω φοβερή ατάκα του Γιώργη του Μαρινάκη, του Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου των ΕΔΕΙΑ και της ΠΕΔ.
0: Πολύ καλό αυτό το διοικητικό.
1: Και φίλου. Που ξέρω. Και μια φορά τον είχαν, ήταν του Αγίου Γεωργίου και βάραγαν τα τηλέφωνα.
0: Ασταμάτητα.
1: Και γύρισε και είπε... Πόσο θα ήθελα να με λένε Μενέλαο. Σας το έχω ξαναπεί.
0: Έχει αρχίσει και γυρίζει και στο Μενέλαο. Αυτό
1: λοιπόν, Μενέλαος είναι το μένος και ο λαός.
0: Σωστά.
1: Πόσο μένος έχει ο Μενέλαος Μπογκέας. Το λαός είναι δεδομένο γιατί διοικείς.
0: Μένος.
1: Απευθύνεσαι στο λαό.
0: Μένος δεν έχω.
1: Δεν
0: έχω. Χτες ήμουνα σε μια διάλεξη. Στα καλέ σε μια εξαιρετική διάλεξη. Παρουσίαση. Μιλούσε ο Γιάννης Παπαδάκης. τον άκουγα για πρώτη φορά, όπου ουσιαστικά μιλούσε για τη θεολογία και την επιστήμη και αν είναι η θεολογία επιστήμη ή η θεολογία ή επιστήμη είναι η θεολογία και κάτι τέτοιο, το έκανα και κάποια λάθη. Αλλά είπε ότι κάποια στιγμή πολύ σημαντικό η λέξη αναστάτωση, να νιώθουμε αναστατωμένοι. Λοιπόν, θεωρώ ότι εμένα με αναστατώνει με την έννοια του έρωτα και της αγάπης και της όρεξης για δουλειά το να μπορώ να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις κάτι για αυτόν τον τόπο. Αν αυτό μπορεί να το πει κάποιος μένος για...
1: για δημιουργικότητα. Το αγοράζω.
0: Ίσως το αγοράσω κι εγώ.
1: Ο Μενέλος στη μυθολογία, στα ομηρικά έπι, είναι αδερφός του Αγαμέμνονα και είναι σύζυγος ωραίας Ελένης, την οποία έκλεψε ο Πάρης και άρχισε ο Τροϊκός πόλεμος.
0: Έτσι λέει ο Όμηρος.
1: Έτσι λέει ο Όμηρος. Εσύ δεν έχεις ωραία Ελένη, έχεις ωραία Μαρίνα. Σωστό.
0: Ωραία Μαρίνα είναι η μητέρα μου. Η γυναίκα μου είναι η Άννα.
1: Και η Άννα. Περάκι.
0: Περάκι, σωστά. Κοίτα τώρα, Βασίλη, εμένα είπες πριν για τα παιδικά μου χρόνια κτλ. Μπαίνουμε σε βαθύτερα τώρα θέματα, αλλά αξίζει να το πω αυτό, γιατί δεν μου έχει δοθεί πολλές φορές ευκαιρία και εγώ δεν θέλω να το πω. Αλλά είσαι τόσα χρόνια στο κρουμπέτι, θα μου βγάλεις και τις απαντήσεις.
1: Όπως λέμε και με το Λευτέρη, τον Περάκι που γράφουμε, ξεκλειδώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων κάθε Πέμπτη.
0: Λοιπόν, και αν δεν το κάνουμε εδώ, θα το κάνουμε εξάλλου. Είμαι πολύ περήφανος για τη μητέρα μου, διότι σε πολύ μικρή ηλικία, όταν μείναμε μόνοι μας, πλέον με την ατυχία που είχαμε με τον πατέρα μου, σε πολύ μικρή ηλικία τον χάσαμε. Η μητέρα μου ουσιαστικά πήρε και το ρόλο και του πατέρα και της μάνας.
1: Ναι, τα πολλά.
0: Δύσκολες συνθήκες, με τη στήριξη βέβαια της οικογένειάς μας συνολικότερα. Και νομίζω ότι μας πήρε από το χέρι και μας οδήγησε μέχρι εδώ που μας, και μας οδηγεί ακόμα. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος, αξιοπρεπέστατος. Είναι πρότυπο για μένα, πρότυπο για όλους μας. Και πραγματικά δεν ξέρω, δεν μπορώ με λόγια να περιγράψω αυτό που πραγματικά έχει προσφέρει σε μένα και στην οικογένειά μου, ακόμα και σήμερα σε όλους μας, στην αδερφή μου. Αλλά είναι ορισμός του ανθρώπου που λέγεται μάνα, είναι μητέρα. Είναι, συμπυκνώνει μέσα σε αυτή τη λέξη τα πάντα.
1: Έναν άνθρωπο που τρέχει από το πρωί στο βράδυ, τον αντέχει σύζυγός του.
0: Δύσκολη η συνθήκη αυτή, ειδικά για μία σύζυγο που δεν έχει συνηθίσει, που δεν είχε, ας πούμε, στο περιβάλλον της περιπτώσεις έντονων ενασχόλησης με τα κοινά. Έχει στηρίζει πάρα πολύ με την υπομονή, με την ανοχή, με την συνεργασία σε διάφορα μέτωπα, με τον κοινό βηματισμό σε κάποια άλλα, με τις λύσεις που από κοινού βρίσκουμε για να ξεπερνάμε προβλήματα.
1: Σωστό,
0: δεν είναι μια εύκολη συγκυρία για κανέναν και για καμία που καλείται να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη καθημερινότητα. Με πάρα πολλές υποχρεώσεις, με πάρα πολλά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι και ο γενικός κανόνας, εγώ νομίζω ότι διαφέρω και πάρα πολύ από τους ανθρώπους της γενιάς μου που καθημερινά αγωνίζονται για να καταφέρουν κάτι και στο επάγγελμά τους, στη δουλειά τους, στη ζωή τους. Έχω φίλους που είναι λογιστές, που είναι δικηγόροι, που είναι δάσκαλοι, που είναι αγρότες. Δεν νομίζω ότι λείπουν λιγότερες ώρες από το σπίτι από την
1: υπόλοιπη. Όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν πρωτάκουσες το «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», πρώτα απ' όλα θεωρώ το δεδομένο ότι έχεις τραγουδήσει.
0: Κοίτα,
1: κοιτάω από θέμα σε θέμα, αλλά μου αρέσει αυτό το πικ-πονγκ.
0: Και το βάζω και όσο μου στείλει στο σπίτι, το συνεχίζω και τα.
1: Αν γυρίζει 3-4 χρόνια πίσω, που όφη ήταν ακόμη στα σπάργανα αυτό που έχει γίνει τώρα, θα περίμενε ότι θα βρεθεί στο σημείο να παίξει 4 τελικούς μέσα σε 2 χρόνια. Δηλαδή θα έχει παίξει 2 τελικούς κυπέλλου και 2 τελικούς Super Cup.
0: Δεν θα το φανταζόμουν, όχι, γιατί εντάξει, είχαμε περάσει μια δύσκολη. Ναι. Δεκαετία, 15 ετία, έχουμε,
1: δηλαδή η ομάδα έπεσε,
0: είχε χαθεί, ας πούμε.
1: Ταλαιπωρήθηκε, ανθρωπικότητα έπρεπε να μπουν φυλακή, έχασαν τις περιουσίες.
0: Πάρα πολλά πράγματα συμπληρώθηκαν σε περίπου 15 χρόνια. Συνέβησαν.
1: Τσαλακώθηκαν
0: πολύ. Μια ιστορία πολύ συμπυκνωμένη, με πάρα πολλές διοικήσεις, με καλές διοικήσεις, με προβλήματα, με επιτυχίες κάποιες φορές, με λιγότερες επιτυχίες κάποιες άλλες. Αλλά ήταν μια περίοδος που είχε χαθεί αυτή η αίσθηση ότι όφη είναι μεγάλη ομάδα, που θα είναι διαρκώς μεγάλη ομάδα. Αυτό δεν το περιμέναμε που θα συνέβαινα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής δουλειάς, αθόρυβης κάποιες φορές, που και εμείς οι ίδιοι την αμφισβητήσαμε. Μπήκαμε στο τρυπάκι να πούμε μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως κάτι λείπει. Και μπορεί και να λείπει. Δεν ξέρει κανείς ποτέ, γιατί η επιτυχία κρύβει κάποιες φορές προβλήματα ή παθογένειες. Αλλά νομίζω ο τρόπος με τον οποίο η δεύτερη αυτή χρονιά της παρουσίας του Office κύπελο σε τελικό κυπέλου δείχνει ότι κάτι δουλεύει σωστά. Δείχνει ότι έχουν μπει κάποια πράγματα στις ράγες. Και ότι υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει μια διοίκηση που στηρίζει κάποιες αποφάσεις. Ένα επιτελείο ανθρώπων που δουλεύει και τρέχει για την ομάδα. Ένας σίγουρα παίχτες, εννοείται ότι καμιά φορά το ξεχνάμε. Όταν έρχονται επιτυχίες, ναι, βάζουμε ναι. Και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Και χρειάζονται όμως η στήριξη και τη στιβαρότητα και την οργάνωση μιας καλής διοίκησης που θα δίνει τον παλμό και θα δίνει και το μήνυμα.
1: Είχες την ευκαιρία, είτε θεσμικά ως δήμαρχος Μαλεβιζίου, είτε ως από καθαρά αθλητικής και συναισθηματικής πλευράς και καψούρας αθλητικής, να κουβεντιάσεις με τον Μιχάλη Μπούση?
0: Έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο και στο γραφείο μάλιστα έχει έρθει στο Δήμο Μαλεβιζίου πριν περίπου 2,5 χρόνια, όπου είχε γίνει μια συζήτηση ευρύτερη για τα θέματα του Όφη, του Σκαφιδαρά, τη συνεργασία, το γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα.
1: Σωστό.
0: Το νέο γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα και αυτό θα πρέπει να είναι, νομίζω, η επόμενη μεγάλη νίκη του Όφη. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα με ικανοποιεί αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι κάνει. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Δεν έχω άποψη για το πώς λειτουργεί τις επιχειρήσεις του και πώς διοικεί τον Όφη. Αλλά από αυτό που βλέπω και αυτό που αντιλαμβάνομαι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο συγκεκριμένο, ενδεχομένως με το δικό του τρόπο. Και είναι,
1: my way.
0: Είναι, okay. Είναι προφανώς fair αυτό. Είναι δίκαιο να το λέμε και να συμβαίνει. Και που αξίζει να το στηρίξει και η πόλη και το νησί.
1: Ποια είναι η πιο. Βέβαια, μου μαρτύρησες προηγουμένως το. Τότε τα μάτια με την Αθλέτικο, προφανώς η τελική, ο Βόλος, το Άκα με τον Ολυμπιακό, ο περσινός τελικός. Αλλά ποια είναι η πιο όφη στιγμή που έχεις στο μυαλό σου?
0: Κοίτα να δεις, η πιο όφη στιγμή που έχω στο μυαλό μου είναι στιγμές του όφη, θα σου πω, της Β' Εθνικής.
1: Της Β' Εθνικής.
0: Και της Ανόδου, εκείνα τα παιχνίδια, τα δύσκολα που εκείνες οι στιγμές νομίζω ήταν οι στιγμές πραγματικά θετικές όφη. Ήταν δύσκολες στιγμές για την ομάδα. Υπήρχε βέβαια παλμός, υπήρχε πίστη και τότε. Ήταν γεντή κουλές στιγμές. Ήταν στιγμές αγρίτη, στιγμές αυτής της ομάδας τότε. Που καπάνταη. Εμένα μου άρεσε εκείνη η ομάδα. Δεν τη θυμάμαι ως ομάδα Β' Γ' Εθνικής, αλλά ως όφη πάντα δεν άλλαζε κάτι. Επομένως, δεν θα πω το κύπελο γιατί θα.
1: Καλά.
0: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι είναι η πιο όφη στιγμή, εννοείται αυτό, αλλά είναι κάποιες άλλες στιγμές πιο μικρές, πιο προσωπικές, που τις θυμάμαι, ας πούμε, και τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Είναι στιγμές με φίλους μου, είναι μπαράζ, είναι παιχνίδια στον Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, τότε με τις πάλι Β' Εθνική. Είναι τέτοια δύσκολες στιγμές που όμως έχουν τη δυσκολία τους και σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τις θυμάσαι.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
3: Φυσικά Jessim και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
4: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
8: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Θα ήθελα.
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς.
8: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4,79 €. Φρουίζε λεγιώτης 1,09 €. Μπαρίλα 98 €. Baby Care 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
12: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε απόψε με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον Μενέλαο Μποκέα, στα καταστήματα Κόσμος Πόρ, που ούτως ή άλλως και εκ προημίου ενδείκνεται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το 35ο box out στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την Ετανάπ, με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων, βεβαίως, βεβαίως. Και που, επειδή έχουμε κάνει 2-3 αναφορές στο γήπεδο, στο δικό στο μυαλό, δεν είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει, προφανώς, πώς θα έπρεπε να κινηθεί. Είναι η επόμενη μέρα, πώς θα έπρεπε να κινηθεί.
1: Σε σχέση με το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι στο
0: Έκανα
1: μυαλό
0: οικόπεδο,
1: του.
0: Θα
1: θέλαμε πολύ να είχαμε ένα οικόπεδο και να μπορούσαμε να το να αξιοποιηθεί από τον Όφη. Σίγουρα θα ήταν πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει συζήτηση που έχει γίνει, καταλαβαίνω, και από τις πληροφορίες

0: πληροφορίες που έχω, υπάρχει συζήτηση. Ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς θέλει να στηρίξει αυτή την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω που έχει καταλήξει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά τα όσα συζητήθηκαν με τον Δήμο Ηρακλείου έχουν πεδίο εφαρμογής. Ακούω ότι ναι, υπάρχει προοπτική. Και ως καθηγητής θα μπορούσα να είναι μια προοπτική για ένα ιδιόκτητο γήπεδο. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες και για τα δεδομένα και για τις συνθήκες και για το ποιο είναι το πλαίσιο που καλείται. Και για το κεντρικό που λέει, βέβαια, ακούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ενδεχόμενης ανακαίνησής του και μικροεπέκτασής του για να μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη χωρητικότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη λύση. Νομίζω όμως ότι πρέπει σύντομα να υπάρξει λύση, πρέπει να υπάρξει πρόταση και πάνω σε αυτή την πρόταση να δουλέψουμε όλοι να βοηθήσουμε καθένας με τον τρόπο του.
1: Αν ο Μενέλος Μποκέρας ήταν ποδοσφαιριστής, ποιος τωρινός ποδοσφαιριστής του Όφη θα ήθελε να είναι?
0: Ο Ανδρούτσος.
1: Ο Ανδρούτσος, ε?
0: Ναι, μ' αρέσει ο Ανδρούτσος. Έπαιζα σε αυτές τις θέσεις στις σχολικές ομάδες ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει ο Ανδρούτσος, είναι ένας έξυπνος παίκτης, είναι δραστήριος στο γήπεδο, είναι παντού, με χαμηλών τόνων και είναι εργάτης. Δημιουργικός και θα παίξει και θα κάνει και το σκληρό μαρκάρισμα.
1: Σωστό. Εκτιμητέως εξού και η πρόσκληση της Εθνική Ομάδα για επιστροφή του τώρα.
0: Ναι, μου αρέσει ο Ανδρούτσος και μάλιστα ξέρεις, η γη μου. Μ' αρέσουν και άλλοι παίκτες.
1: Ναι,
0: δεν τους αδικήσω τώρα γιατί τους βλέπω και καθημερινά. Βλέπω πολύ συχνά τον Χρήστο Γιώργο. Είναι πολύ καλό παιδί. Όπως και το Φούντα. Ξέρεις, η γη μου και γενικότερα τα νέα παιδιά βλέπουν Ρονάλντο, Μέση, Φούντα, βάζει τον γκολ. Δεν έχουν καταλάβει ότι. Δεν ξέρουν ακόμα ότι αυτός που είναι και πίσω στην άμυνα ή στο τέρμα ή στο κέντρο πολλές φορές είναι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι μιας ομάδας. Έτσι, αλλά προσβλέω ρε παιδιά εκεί, Ανδρούτσος.
1: Μου πετάς την μπάλα οπότε δεν μπορώ να με την πιάσω. Και επειδή βλέπω και αυτή την μπάλα εδώ και επειδή η εκπομπή γυρίζεται και η εκπομπή θα προβληθεί μεσούντος του Μουντιάλ και επειδή ανέφερες και το Ρονάλντο και το Μέση, έχεις... Πρώτον, συμπάθεια. Δεύτερον, εκτίμηση.
0: Μεταξύ των δύο.
1: Όχι. Αυτό μετά. Ποια ομάδα...
0: Στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Έχω.
1: Είμαι ποια είσαι.
0: Έχω.
1: Ποια συμπάθεια, ποια γουστάρεις.
0: Εκεί τα παιδικά μου χρόνια, αγαπημένος παίκτης Ζιντάν. Επομένως,
1: οπότε Γαλλία. Μπαπέ. Okay.
0: Κοίτα να δεις τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μ' αρέσει τόσο Μπαπέ.
1: Δεν
0: μ' αρέσει. Αλλά συμπαθώ τη Γαλλία λόγω Ζιντάν. Έχω μείνει εκεί τώρα στο Ζιντάν, σε εκείνη τη φουρνιά, φοβερή φουρνιά της Γαλλίας. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ Μπαπέ. Είμαι πιο De Paul στην Αργεντινή. αλλά εντάξει, θέλω να το πάρει η Γαλλία έτσι.
1: Ρονάλντο ή Μέση?
0: Μέση.
1: Μέση. Γιατί Μέση?
0: Πιο τελικάτος.
1: Πιο τελικάτος.
0: Πιο, νομίζω, team player, πιο ηγέτης ίσως για τους συμπαίκτες του. Μάλλον φαίνεται τον στηρίζουν περισσότερο, τους κερδίζει περισσότερο. Έχω την αίσθηση, ίσως και από εσάς δημοσιογράφους, βέβαια, για το πώς το παρουσιάζεται από τα μέσα, ότι ο Ρονάλντο είναι λίγο πιο βαρύδι στην ομάδα στην Πορτογαλία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν θα το κρίνω εγώ, θα το πω εγώ, αλλά είναι... Τρομερός αθλητής και φοβερός ποδοσφαιριστής. Δεν το συζητάμε, εντάξει.
1: Πες μου μια προσωπικότητα του αθλητισμού που σου φαίνεται πολύ γοητευτική. Για πολλούς λόγους. Ανεξαρτήτως αθλήματος, χώρας, εποχής.
0: Θα πω τον Καντονά.
1: Τον Καντονά.
0: Θα πω κάτι θα προκαλέσει. Θα πω και τον Μπαρτζόκα.
1: Τον Μπαρτζόκα.
0: Θεωρώ ότι είναι μια προσωπικότητα που έχει...
1: Ο οποίος κατά σύμπτωση, τώρα που μιλάμε, πριν από λίγη ώρα υπέγραψε την ανανέωση του συμβολέου στο Ολυμπιακό μέχρι το 2029.
0: Θα πω τον... Μοχάμεντ Άλι, ας πούμε, πιο παλιά. Προσωπικότητες που νομίζω ότι είπαν και κάτι άλλο πέρα από το άθλημά τους. Γι' αυτό δεν τρελαίνομαι και για τον Μέση και τον Ρονάλντο. Νομίζω ότι... Οι μεγάλοι αθλητές και πρέπει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα βέβαια, ένα debate που ακούμε συχνά, αν πρέπει ο αθλητής να πει κάτι παραπάνω ή δεν πρέπει.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει.
1: Έτσι λέω και εγώ. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει συχνά, συμβαίνει στην Αμερική. Δηλαδή το...
0: Τώρα βέβαια πρέπει και το τι
1: το
0: λέει.
1: Το shut up and dribble που λένε
0: και
1: στην Αμερική.
0: Και το τι λέει καμιά φορά, ίσως δεν πρέπει να το κριτικάρουμε, γιατί άμα λέμε ότι πρέπει να λέει, ας πει, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι οι προσωπικότητες που αφήνουν στίγμα και που διαμορφώνουν και νέες γενιές αθλητών και μια άλλη

0: άλλη κουλτούρα, είναι αυτές οι προσωπικότητες που έχουν πει και κάτι και έχουν δείξει και κάτι.
1: Την πετριά με την πολιτική και με τα κοινά, πώς την έφαγες?
0: Την έφαγα κυρίως...
1: Φαντάζομαι ότι είχες άτομη δράση ως φοιτητής.
0: Είχα το μικρόβιο από την οικογένειά μου.
1: Ναι.
0: Είχα ένα μικρόβιο που όμως δεν είχε εξελιχθεί, δεν είχε αυγατήσει. Το Ρέθυμνο υπήρξε καθοριστικό. Υπήρξε καθοριστικό το ότι ήμουνα σε μια περιοχή που σε μια εποχή του Ρεθύμνου που στο Πανεπιστήμιο υπήρχαν πολύ υγιή συνδικαλιστικά φοιτητικά κινήματα σε όλες τις παρατάξεις. Τους θυμάμαι σαν τους αθλητές. Δηλαδή θυμάμαι κάποιους συνδικαλιστές φοιτητές, καλούς φοιτητές, επιστήμονες οι οποίοι ταυτόχρονα διεκδικούσαν πράγματα για το Πανεπιστήμιο, για τους φοιτητές. Τους θυμάμαι, τους ταυτίζω με πρότυπα αθλητικά, ας πούμε, τους θαυμάζω για αυτό που άκουγα τότε. Όλο αυτό με μάγευσε. Είδα δηλαδή ότι μπορείς μέσα από τη συμμετοχή και τη διεκδίκηση να πετύχεις πράγματα. Παράδειγμα, τότε στο Ρέθυμνο δεν υπήρχε δωρεάν σύντηση, στέγαση και μεταφορά. Mm. Και με πίεση, με αγώνα, με διεκδίκηση, με παρουσία, όχι μόνο με πανό και επανάσταση, αλλά και με παρουσία,
1: και παρουσία
0: στα όργανα της συνδιοίκησης, πετύχαμε σημαντικές αλλαγές. Όλο αυτό, η διάμεση φάση της ενασχόλησής μου με τη φοιτητική εφημερίδα, όπου έγραφα, μάθαινα, μ' άρεσε το γράψιμο, μ' άρεσε η εφημερίδα πάρα πολύ. Ήμουν ερωτευμένος με το τυπογραφείο. Δεν θα πω το όνομα του τυπογραφείου του Ρεθύμνου, θα το ξέρει σίγουρα, ένα παλιό τυπογραφείο υπόγειο, που ξημεροβραδιαζόμουν εκεί γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Η εφημερίδα, το ότι έψαχνα θέματα, το ότι μάθαινα το τι συμβαίνει και όλη αυτή η πρώτη φάση της ενασχόλησής μου μέσω της εφημερίδας με τα κοινά ήταν αυτό μικρόβιο που καρποφόρησε και που μου έβαλε ένα σοβαρό πρόβλημα στη ζωή μου.
1: Και που αποτυπώθηκε για πρώτη φορά το 2015 στις βουλευτικές εκλογές.
0: Αποτυπώθηκε σε επίπεδο τέτοιο, ναι. Αν θυμάμαι καλά, το 2015, προσπαθώ να θυμηθώ αν και πριν είχα διεκδικήσει. Η αλήθεια είναι όμως, θέλω να πω κάτι που έχει την πλάκα του, ότι προσπαθούσα από το 2010 να είμαι δημοτικός σύμβουλος, υποψήφιος, στο Δήμο Μαλεβιζίου και δεν μπορούσα.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπήρχαν προβλήματα. Απ' τη μία υπήρχαν ζητήματα εσωτερικής φύσεως, δηλαδή όχι, δεν είναι η ώρα σου να κατέβεις τώρα, άστο καλύτερα την άλλη φορά. Την άλλη φορά δεν ήθελαν κάποιοι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι την παράταξη που ήθελα να κατέβω. Επομένως υπήρχε ένα εμπόδιο πάντα και μια δυσκολία αφού είχα απογοητευτεί. Λέω, δεν μπορώ να κατέβω ούτε δημοτικό σύμβουλο, ας πούμε, στην περιοχή μου.
1: Και λες, έτσι είσαστε. Θα βάλω κατευθείαν καθήμαρχος και θα βγω δύο φορές σειρά. Και δύο φορές έχεις βγει από την πρώτη Κυριακή, όχι?
0: Ναι, όχι, την πρώτη φορά το 19 είχαμε δεύτερη Κυριακή, ήταν τότε με τον Κωνσταντίνο Μαμουλάκη, η πρώτη ουσιαστικά εμπειρία, να το πω, στιγμές εκείνες ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερες και εκείνη η προεκλογική περίοδος, ξέρεις, καθώς μπαίνεις και ασχολείσαι και μετά βλέπεις και προχωράς, νομίζω τις στιγμές της πρώτης νιώτης, του πρώτου θυσιασμού, δεν τη ζεις. Αλλάζει αυτό, οριμάζει, μετεξελίσσεται. Ζεις άλλες στιγμές, πιο έντονες, όμορφες πάλι, αλλά με μια άλλη οπτική.
1: Μόνο ότι δεν έχεις διατελέσει έτσι επιφανής αθλητής, αλλά έχεις το μικρόβιο μέσα και όλα αυτά τα συναισθήματα που γεννιούνται με την ιδιότητα του φιλάθλου και του ανθρώπου που αγαπάει πάρα πολύ τα σπορ. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στον αθλητισμό και στην πολιτική, έτσι.
0: Μ' αρέσει να παρατηρώ πράγματα και πολλές φορές ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός προπονητή ή ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός δημάρχου, π.χ. του Μαρινάκη, για να μην πω για εδώ, του Ηρακλείου και για μένα, βλέπεις ή ακούγοντας μια δημοτική ομάδα, μια συνεδρία μια δημοτική ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές στιγμές και όχι πολλές, πάρα πολλές. Ταυτίζεται ο τρόπος με τον οποίο μία ομάδα, γιατί είπαμε ότι είναι άνθρωποι. Το πώς θα κινητοποιήσεις, το πώς θα δώσεις κίνητρο σε κάποιον, το πώς θα κάποιον στεναχωρημένο, απογοητευμένο, θα τον ξαναβάλεις να ασχοληθεί ή πώς θα πείσεις την ομάδα ότι ένας είναι ο στόχος. Και ο στόχος είναι η νίκη, είναι η επιτυχία του τόπου, είναι... Όχι το ατομικό, αλλά το συλλογικό. Εντάξει, τώρα...
1: Εσύ αισθάνεσαι όμως, δεν ξέρω, υπόθεση εργασίας κάνω. Αισθάνεσαι ότι έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό λόγω του διδακτορικού και λόγω της ενασχόλησής σου με τη διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δημοτικού. Το να κάνει ζάφτη, δηλαδή του δημοτικού συμβούλου.
0: Του μεταπτυχιακού, όχι διδακτορικού.
1: Ναι, θα... του μεταπτυχιακού.
0: Θα ήθελα, αλλά δεν έχω.
1: Είσαι coach, δηλαδή είσαι πω... ο Μπράντοβιτς, ο Μπαρτζόκας, ο Κόντις.
0: Ο Μπράντοβιτς, τεράστιος προπονητής και νομίζω είναι μεγάλη επιτυχία που έχει επιστρέψει εδώ. Κάνω μια παρένθεση για την μπασκετική, γιατί έχω το. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω πλεονέκτημα επειδή έχω κάνει το μεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό, όπως σου είπα και πριν, είναι ένα asset, ας το πούμε, κυρίως σε νορμάλ συνθήκες. Να πας μια εταιρεία, μικρή, μεγάλη, πολυεθνική, να διαχειριστείς ανθρώπους, εργαζόμενους, στελέχη που υπάρχουν συγκεκριμένα στην πολιτική ή στα κοινά, αλλάζουν τα δεδομένα. Προφανώς είναι σημαντικό να γνωρίζεις κάποιες βασικές αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έτσι, θεωρίες, αρχές, φιλοσοφικά θέματα σε σχέση με το πώς θα προσεγγίζεις τον άνθρωπο, πώς τον βελτιώνεις, πώς τον καθοδηγείς, πώς του κάνεις mentoring, πώς coaching. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Εντάξει, τα γνωρίζω γιατί αυτά ουσιαστικά συμβούλευα και σε συναδέλφους σε σεμινάριο που έκανα εκείνη την περίοδο. Αλλά αυτό που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς να συμμετέχω σε ομάδες ανθρώπων και πώς να παίζω και εγώ το δικό μου το ρόλο, είτε αυτός ο ρόλος στρατιώτη, είτε ο ρόλος αυτού που πρέπει να ηγηθεί. Να παίξει ένα ρόλο.
1: Αμυντικό σκάφι ή επιθετικό σκάφι.
0: Αμυντικό σκάφι.
1: Εξάρι ή δεκάρι.
0: Εξαροχταράκι. Αυτό λοιπόν, επειδή έχω παίξει όλους τους ρόλους και έχω συμμετάσχει σε ομάδες ανθρώπων που μαζί διεκδικούσαν πέντε πράγματα, έχω άποψη και για αυτόν που είναι στην πίσω γραμμή και αυτόν που είναι μπροστά και ξέρω πάρα πολύ καλά τη σημαντικότητα που έχει ο καθένας για να πετύχει ένα αποτέλεσμα μια ομάδα.
1: Δήμος Μαλεβιζίου, άνω κάτω τελεία. Τι είναι, κάποιος δεν ξέρει, δεν έχει ξανακούσει ποτέ.
0: Είναι...
1: Τι θα έλεγες.
0: Δήμος Μαλεβιζίου είναι όνειρο, είναι τουρισμός, είναι ενδοχώρα, είναι σταφύλι, είναι πρωτογενής τομέας, είναι...
1: Σωστό αυτό, δηλαδή. Είναι απ' όλα.
0: Είναι απ' όλα.
1: Είναι Φόδελε.
0: Είναι Ελ Γκρέκο.
1: Τίλισος.
0: Είναι θάλασσα. Είναι Ψιλωρίτης.
1: Είναι Αμουδάρα.
0: Είναι Αλμυρός. Ναι. Είναι Γάζι σήμερα.
1: Γάζι.
0: Είναι ο έβδομος στα αναπεριοχές Natura. Δεν θέλω να φανεί ότι κάνω διαφήμιση.
1: Όχι, εγώ συζητάω.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας τόπος εμπειριών, ιστορίας, πολιτισμού, ανθρώπων και μεγάλης προοπτικής.
1: Πριν από 7 χρόνια, όταν εξελέγεις για πρώτη φορά, ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα που έβαλες? Δηλαδή, τι σε κινητροδότησε, τι φίλτραρες
0: αυτά αυτοί, που είσαι. Φανταζόμουν και ονειρευόμουν ως ένα μικρό παιδί στην περιοχή που έπαιρνα το ποδήλατό μου και έφευγα από την Αγία Μαρίνα και γύριζα στην ηλικία του γιού μου σήμερα και ανησυχόταν το κάνει αυτός. Αλλά εγώ τότε το έκανα και χωρίς κανείς να με ελέγχει. Και φανταζόμουν μια περιοχή που θα θυμίζει τις σύγχρονες πόλεις. Όσο κι αν ακούγεται αυτό, ότι το λέω τώρα γιατί ετοιμάζουμε κάποια έργα, εκτελούνται έργα με πεζοδρόμια,
1: αναπλάσεις.
0: Ήταν ένα μεγάλο μου...
1: Ελευθερίου Βενιζέλου,
0: είναι όλα αυτά. Ένα μεγάλο στοίχημα. Φανταζόμουν μια περιοχή με το πράσινο της, με μια πιο ανθρώπινη και πιο προσβάσιμη γειτονιά. Με τις υποδομές της, με την ασφάλειά της, με τις συνθήκες της σύγχρονης και όλο αυτό όσο μεγάλωνα και μέχρι το σημείο που αποφάσισα να διεκδικήσω να συμμετέχω σε αυτό τον αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετεξελίχθηκε σε έναν αγώνα που ήθελα να διεκδικεί ο Δήμος αυτά που τον αναλογούν. Είτε έχουν σχέση με τις μεγάλες μονάδες τις επιβαρυντικές που εδώ και δεκαετίες έπαιρναν και δεν έδιναν, να το πω απλά, είτε έχει σχέση με το ποια θα είναι πλέον η διαδρομή αυτού του Δήμου στο πώς θα μετεξελιχθεί από ένα ημιαστικό, μια γειτονιά του Ηρακλείου λίγο απομακρυσμένη που όμως πρέπει να βηματίσει πιο γρήγορα και να ομορφύνει και να βελτιωθεί και να γίνει πιο ανθεκτική και να φιλοξενήσει ακόμα περισσότερες χιλιάδες κόσμου και να δημιουργήσει τις υποδομές για να τους φιλοξενήσει. Μέχρι το να έχει και ένα ας το πούμε, πλαίσιο που θα ενσωματώνει όλες αυτές τις διαφορετικές ενότητες, ενότητα Τηλίσου, ενότητα Κρουσόνα, ενότητα Γαζίου, τις διαφορετικές κατευθύνσεις ή τέλος πάντων νοοτροπίες που μπορεί να υπάρχουν. Δεν είναι μεγάλες, αλλά υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις. Πώς να τις ενοποιήσει και να τις

0: ταυτότητα. Ένα νέο branding δηλαδή του Δήμου που έχει πολύ μεγάλη προοπτική.
1: Αν είσαι δημότης, στο δήμαρχό σου από το 1 στο 10, τι βαθμό θα βάζεις?
0: Σε τι απ' όλα.
1: Στο πώς άλλαξε, στο πώς βελτιώνεται, στο πώς ομορφαίνει
0: εγώ
1: ο τόπος.
0: Δεν θα βάζα σίγουρα 10.
1: Δεν θα βάζα 10.
0: Δεν θα βάζα 10. Είμαι πάρα πολύ αυστηρός κριτής, καταρχάς να ξέρεις με τον ίδιο τον εαυτό. Πάρα πολύ αυστηρός. Σχεδόν αυτομαστιγώνομαι. Θα βάζα έναν βαθμό που θα έδινε, δεν θα πω τι βαθμό, θα έλεγα ότι θα έδινε επιβράβευση, αλλά
1: και υποχρέωση.
0: Και υποχρέωση.
1: Σωστό.
0: Να πάει ακόμα καλύτερα.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος βράχνας? Το πρωί που ξυπνάει ο Μενέλος Μπογιάς και πίνει τον καφέ του σπίτι, λέει δύο κουβέντες με τη γυναίκα, τα παιδιά του, που του πάνε σχολείο τα παιδιά και φεύγει. Τι σου τριβελίζει το μυαλό εκεί?
0: Είναι η αδυναμία που έχουμε οι Δήμοι να ανταποκριθούμε με ίδιους πόρους και με ανθρώπους στις πάρα πολλές ανάγκες που έχει ο κόσμος και στις πάρα πολλές διαφορετικές συνθήκες που προκύπτουν κάθε μέρα. Πάρα πολλές αρμοδιότητες, χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Πολύ δύσκολη καθημερινότητα σε μια περιοχή, ειδικά που συνδυάζει και μόνιμο πληθυσμό και αύξηση πληθυσμού
1: εποχιακό
0: λόγω του τουρισμού, που απαιτεί ευελιξία. Η ευελιξία του, μέσα στο πλαίσιο που λειτουργούμε, είναι ένας βραχνάς. Είναι ένας βραχνάς ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνουν το βάρος. Ξέρετε, δεν υπάρχει ένας δείκτης και στο HR και στις δουλειές πάρα πολλές. Έχεις κάποια analytics, κάποια νούμερα.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων, πάει καλά η επιχείρηση γιατί οι αναεργαζόμενοι αντιστοιχούν 1 εκατομμύριο ευρώ τζίρου. Εμάς, αν υπήρχε αυτό το νούμερο, αυτός ο δείκτης, το 19 είχαμε 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου προϋπολογισμό στο Δήμο. Σήμερα έχουμε 60. Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια και που φαίνεται να, το 26, το 27 να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πόση μηχανική, πόση οικονομική υπηρεσία αντιστοιχεί σε αυτό το νούμερο? Έχουμε κλατάρει, έχουμε φτάσει στο τέρμα, έχουμε άλλες δυνάμεις? Είναι πολλές φορές που έχω σκεφτεί ότι λέω μήπως εδώ πρέπει τώρα λίγο να μην διεκδικήσω κάτι καινούριο, γιατί δεν βγαίνει αυτό. Βέβαια δεν γίνεται, δεν μπορεί να μην διεκδικήσεις, δεν μπορεί να μην ονειρευτείς, δεν μπορεί να μην βάλεις ένα νέο στόχο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον ο βραχνάς είναι πώς όλη αυτή τη δουλειά θα τη σηκώσουν τόσοι λίγοι άνθρωποι.
1: Πώς αλλάζει η Κρήτη, ΒΟΑΚ, το καινούργιο αεροδρόμιο?
0: Το καινούργιο αεροδρόμιο, το καινούργιο γήπεδο του ΟΦΗ.
1: Το καινούργιο γήπεδο.
0: Θα είναι εμβληματικό για την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Θα παίξει ρόλο στην Κρήτη ένα καινούργιο γήπεδο σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά πάω στις υποδομές που έχουμε μπροστά μας. Αεροδρόμιο, ΒΟΑΚ. Λύσεις για τη λειψιδρία, που είναι απαραίτητες, γιατί αυτές οι υποδομές που προανέφερες, συγγνώμη για τον Ενικό, αλλά νιώθω και μια
1: κοινότητα.
0: Τώρα το θυμήθηκα και το ζητάω τώρα. Όλες αυτές οι υποδομές που προανέφερες δεν θα είναι υποδομές ανάπτυξης, αλλά προβλήματος αν δεν υπάρξουν λύσεις σοβαρές σε σχέση με τη λειψιδρία, σε σχέση με τα χωροταξικά, σε σχέση με τις υποδομές των Δήμων. Θα φρακάρουμε δηλαδή, με λίγα λόγια, να το πω απλά. Άρα είναι τρομερά έργα αναπτυξιακά, αλλάζουν επίπεδο την Κρήτη, εάν προλάβουμε να δημιουργήσουμε υποδομές και συνθήκες που θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτή
1: Σωστό.
0: Την
1: εσύ έχετε και το δικό,
0: εκατομμύρια επισκέπτες.
1: Που το ακούω πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο και στις συνεντέξεις που δίνεις και είδα και 2-3 για να προετοιμαστώ, να προπονηθώ εν ώψη της δικής μας σήμερα. Στην τηλεόραση και τα λινοπεράματα.
0: Τα λινοπεράματα είναι μια μεγάλη.
1: Δηλαδή το λινοπεράματα Αλμυρός, Ελευθερίου, Βενιζέλου, τα άκουσα πάρα πολύ και τα διάβασα.
0: Είναι τρεις ενότητες μιας διαρκούς αναζήτησης και αγώνα που κάνουμε για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Η Βενιζέλου είναι ο μετασχηματισμός σε μια αστική περιοχή, μια περιοχή με προσβασιμότητα, οδική ασφάλεια, κοινόχρηστους χώρους, εφαρμογή σχεδίου πόλη. Τα λινοπεράματα είναι η σταθερή διεκδίκηση και πληγή ή τέλος πάντων υπάρχει ένα κενό εκεί που πρέπει να βρούμε, να καλύψουμε την απόσταση σε σχέση με το πόσο επιβαρύνει την περιοχή και το τι πρέπει να ανταποδίδεται στην περιοχή. Ο Αλμυρός είναι το μέλλον.
1: Το μέλλον.
0: Το μέλλον. Είναι μια πηγή ζωής, καταρχάς είναι μια πηγή μοναδικού φυσικού κάλους, είναι ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο, έτσι αυτή η καστική πηγή, το καταφύγιο αγροζωής μέσα στο οποίο εντάσσεται, αλλά είναι και μια πηγή ζωής γιατί έχουμε εκατομμύρια κυβικά γλυκού νερού που μπορούν να αξιοποιηθούν

0: για να υδρεύσουν και να καλύψουν ουσιαστικά το ανατολικό βόρειο από τουλάχιστον τμήμα του Ηρακλείου. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχει μια διεκδίκηση δική μας και μια σαφής, ξεκάθαρη θέση ότι δεν μπορούμε να συζητάμε για τον Αλμυρό χωρίς να είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου στο τραπέζι συζήτησης και νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει σε πρώτη φάση και αυτό που διεκδικούμε σε δεύτερη φάση είναι να συμμετέχουμε στη λύση που θα αποφασιστεί και που θα ανταποδίδει και στο Δήμο αυτά που του αναλογούν, όπως έχουμε πει, είναι ένα μότο σταθερό αυτό, είναι το... είναι σαν της Μπαρσελόνα το... Δεν είναι μόνο ένα κλαμπ.
1: Μες και ουν κλαμπ.
0: Έτσι. Είναι το δικό μας μότο και είναι και άλλα πολλά θέματα. Απλά νομίζω κατέγραψε σωστά τρία ΔΕΗ, ανταποδοτικά, ΑΔΜΙΕ, ελληνοπεράματα που είναι τα πιο...
1: Το μεταναστευτικό αγγίζει το Μαλεβίζει. Οι ροές, οι δομές,
0: δεν μας δεν αγγίζει πρακτικά. Ουσιαστικά μας αγγίζει. Και μας αγγίζει γιατί η συζήτηση αυτή αφορά όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί πρέπει να δίνουμε αυτές τις λύσεις. Δεν σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση πετάω τον μπαλάκι ο ένας στον άλλο. Ούτε εγώ δεν θέλω πάρτους εσύ. Δεν μ' αρέσει και αυτή η συζήτηση. Αν γίνεται έτσι, θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα, ένα πολύπλοκο ζήτημα. Δεν εξαντλείται, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι με βάρκες. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια ιστορία από πίσω.
1: Εννοείται.
0: Το νησί, νομίζω στην πλειοψηφία του δείχνει ωριμότητα σε σχέση με αυτή τη διαχείριση. Υπάρχουν παραδείγματα καλές πρακτικές όπως αυτή των Χανίων. Υπάρχει η καλή πρακτική, για να ευλογήσω και τα γένια μας, γιατί υπάρχει κουβέντα για την Ανατολική Κρήτη του προγράμματος Ήλιος, που όλοι οι Δήμοι και όχι μόνο στο Ηράκλειο, αλλά και σε όλη την Κρήτη διαχειριστήκαμε την προηγούμενη κρίση με ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και επειδή εγώ είμαι περήφανος που είμαι κριτικός και είμαι περήφανος που κουβαλάμε αυτή την ιστορία μέσα μας εδώ και αιώνες, είμαστε και φιλόξενοι.
1: Σωστό.
0: Και με την έννοια...
1: Και με αυτή την έννοια. Σε απασχολούν, σε ανησυχούν, σε κάνουν αγωνιάς και ως δήμαρχο, ως θεσμικό, ως αυτοδιοικητικό και ως κριτικό και ως πατέρα η εγκληματικότητα.
0: Πάρα πολύ. Και με ανησυχεί και με προβληματίζει και μπαίνουμε και στη διαδικασία να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς από τη δική μας την πλευρά να συμβάλλουμε στην πρόληψη.
1: Στην πρόληψη, όχι και στην καταστολή.
0: Στην καταστολή σίγουρα δεν μπορούμε, αλλά στην πρόληψη, στην καλύτερη δυνατή, στη δημιουργία ενός πλέγματος δράσεων και υποδομών που θα βοηθάει τον κόσμο να είναι πιο κοντά σε θετικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύπλοκη αυτή η άσκηση. Δεν είναι, συμβαίνουν διάφορα κατά καιρούς, είτε στο νησί μας, είτε σε άλλες περιοχές της χώρας. Μετά, κατόπιν εορτής, ερχόμαστε και λέμε όλοι θα κάνουμε αυτό. Κρατάει λίγες μέρες. Θεωρώ ότι το κράτος, η πολιτεία εδώ δεν ξεπερνάνε το Δήμο αυτά και τους Δήμους. Δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα.
1: Εννοείται,
0: δεν
1: εντάξει,
0: γίνεται.
1: Δεν είσαι...
0: αλλά
1: super hero.
0: Εδώ χρειάζεται η πολιτεία, χρειάζεται ένα διαρκές πρόγραμμα, μια απόφαση πολιτική που θα διαρκέει για πάρα πολλά χρόνια, θα εκπαιδεύσει κόσμο, θα δημιουργήσει δομές, θα αλλάξει νοοτροπίες. Θέλει πολύ δουλειά αυτό.
1: Τι τύπος είναι ο Μενέλαος Μπογιάς? Εκτός δηλαδή όταν δεν φοράει το μανδύα του Δημάρχου.
0: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό για μένα.
1: Καλά, ναι,
0: αλλά σίγουρα δεν μ' αρέσει να μιλάω και για μένα. Δεν είναι το πιο εύκολο μου. Αν με ρωτάς τώρα τι μ' αρέσει να κάνω,
1: ναι,
0: δεύτερο χρόνο.
1: Ναι,
0: μ' αρέσει.
1: Μαλεβιζό, τι χορεύεις.
0: Χορεύω, Μαλεβιζό. Yeah. Μ' αρέσει. Μ' αρέσουν τα κριτικά. Ακούω πάρα πολύ. Μ' αρέσει η παρέα, η καλή παρέα. Μ' αρέσει το καλό κρασί. Μ' αρέσει η τοπική γαστρονομία.
1: Η τοπική γαστρονομία.
0: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει να κάτσω να χαλαρώσω, να ακούσω τις μουσικές μου, τα κριτικά μου και τα ροκ μου και τα heavy metal και να τα κάνω εκεί εντέτοι, να δω και το μπασκετάκι μου, να δω και το ποδόσφαιρο. Γενικά είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, φυσιολογικός, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Στα 7 χρόνια που δεν ξέρω, τώρα είναι 7, θα κοντεύουν 10 όταν θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 30, μπορεί οι επόμενες εκλογές να σε βγουν σε κάποιο άλλο πόστο. Κανείς δεν ξέρει στο μυαλό του ενός ανθρώπου πώς όλα αυτά αναπλάθονται, μεταλλάσσονται. Τι στην παρούσα φάση, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Σήμερα είναι Πέμπτη που γράφουμε την εκπομπή. Και είναι και Πέμπτη που θα παίξει η εκπομπή. Αύριο που είναι Παρασκευή. Και θα πάω στο γραφείο σου. Ποιο είναι το όραμα της ημέρας? Πώς έλεγε και ο Πιτίνο, το συμβόλαιο της μιας μέρας του Μενέλαο Μποκέα. Ποιο είναι το συμβόλαιο της μιας μέρας?
0: Είναι η επιτυχία επιμέρους μικρών στόχων.
1: Μικρών στόχων.
0: Είναι το να μπορέσω αύριο να κλείσω τρία συγκεκριμένα πράγματα που έχω γράψει στην ατζέντα μου, στο ημερολόγιο μου και που πρέπει αυτή την εβδομάδα να κλείσουν γιατί δεν μπορώ να τα κουβαλήσω την επόμενη μέρα. Μικρές επιτυχίες που οδηγούν στη μεγάλη επιτυχία ή στο μεγάλο στόχο. Είτε αυτά έχουν σχέση με ένα πρόβλημα μπορεί να έχω με ένα μικρό ζήτημα της καθημερινότητας, είτε η διεκδίκηση μιας χρηματοδότησης, είτε το να ξεμπλοκάρει ένα μεγάλο έργο, είτε το να διαχειριστώ μια κρίση μικρή ή μεγάλη στην ομάδα, στο Δήμο, σε μια τοπική κοινωνία. Είναι μικρές πινελιές.
1: Μικρές πινελιές. Λοιπόν, αρχίσαμε αθλητικά, συνεχίσαμε πολιτικά, δημοτικά, αυτοδιοικητικά, θεσμικά, τα πάντα όλα. Επειδή ασχολιώσουν και με την εφημερίδα και σου άρεσε πολύ και η μυρωδιά του αντιμονίου και το τυπογραφείο, το υπόγειο. Εάν έπρεπε μια σύνδεξη από το Μενέλο Μποκέτη, θα τον ρωτούσε. Α είναι ότι να είναι αθλητικό, να είναι δημοτικό, να είναι προσωπικό, ξέρω εγώ.
0: Θα το ρωτούσα, θα με ρωτούσα.
1: Ναι, μπράβο, καλά το είπε.
0: Θα με ρωτούσα ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στόχο σε σχέση με το Δήμο Μαλεβιζίου. Τι είναι αυτό που πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει πραγματικά τη δική μου τη θητεία και την πινελιά μου, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτό που εγώ έχω καημό να κάνω στο Δήμο.
1: Και απάντηση.
0: Με οδήγησες σε κάτι το οποίο ήθελα να πω και σκεφτόμουν να θα σου πω. Το ξέχασα κατά τη διάρκεια της κουβέντας, γιατί δεν είχαμε αυτή τη συζήτηση και τώρα θα σου το πω. Ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Το οποίο έχουμε ξεκινήσει την προμελέτη. Δηλαδή βγάλαμε γύρις τώρα χωρίς να...
1: Χωρίς να πω δηλαδή,
0: πραγματικά έχω ευνηθεί.
1: Γι' αυτό σήκω τώρα και για ψηλά.
0: Λοιπόν, ένα έχουμε ξεκινήσει τις προμελέτες. Έχουμε τσεκάρει τα πολεοδομικά θέματα. Το γήπεδο προδιαγράφεται, σχεδιάζεται στο υφιστάμενο ακίνητο που βρίσκεται σήμερα το γήπεδο του Αλμυρού. Ενδιάμεσα εκεί έχουμε έναν χώρο προσεγγίσει που καλύπτει τις ανάγκες για ένα καλό γήπεδο μπάσκετ κλειστό και αυτός είναι ο μεγάλος μου στόχος και αυτό θα ήθελα να πω σε μια συνέντευξη και το είπα σε σένα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή και χαρά μου.
1: Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι και ό,τι επιθυμείς και όποιο μύχιο πόδο έχεις, ακόμη και αυτούς που δεν αποκάλυψες απόψε και δεν τους εξομολογήθηκες, να τους δεις χειροπιαστούς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, ήταν ο Μενέλαος Μποκέας, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, ήταν το 35ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμος Σπορ, παρέα με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Είναι η πρώτη-τελευταία Πέμπτη σε αυτή τη σεζόν που συναντιόμαστε και έχουμε μια κάβα ακόμα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Φυσικά Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες.

0: Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
0: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
2: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
3: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.

0: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
1: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
2: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
0: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
2: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
2: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
8: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
9: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
10: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
11: Πάθος για τη δουλειά σου.
12: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
13: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 11 Ιουλίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Στο επιμελητήριο Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τον Υπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων στο πλαίσιο του διαλόγου της κυβέρνησης εν ώψη της ΔΕΘ. Ο Υφυπουργός χαρακτήρισε συμβολική την έναρξη των επαφών από την Κρήτη, επισημένοντας ότι η διαβούλευση θα συνεχιστεί σε όλη την χώρα.
1: Με μήνυμα στήριξης της παραγωγικής Ελλάδας και της επιχειρηματικότητας πραγματοποιήθηκε στο επιμελητήριο Ηρακλείου παρουσία του Υφυπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλου ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων. Η σύσκεψη, όπως τόνισε ο Υφυπουργός, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διαλόγου της κυβέρνησης με τους παραγωγικούς φορείς εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος χαρακτήρισε συμβολική την επιλογή της Κρήτης ως πρώτου σταθμού των επαφών, τονίζοντας ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί σε ολόκληρη την χώρα μέχρι τη ΔΕΘ.
2: Ερχόμαστε να στείλουμε ένα μήνυμα στην παραγωγική Κρήτη. Ξεκινάμε τον κοινωνικό διάλογο από το Ηράκλειο της Κρήτης και θα συνεχιστεί σε όλη την Ελλάδα εν ώψη και της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Το μήνυμα της κυβέρνησης είναι ότι σε ό,τι αφορά την οικονομική προοπτική των μέτρων της ΔΕΘ, οπωσδήποτε συμπεριλαμβάνεται η παραγωγική Ελλάδα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όλοι εκείνοι οι οποίοι καθημερινά σηκώνονται και εργάζονται. Δεν τάζουμε εύκολες λύσεις και αυτό είναι και ένα μήνυμα σε ό,τι αφορά τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος βρίσκομαι στην περιοχή στην οποία γεννήθηκε. Δυστυχώς εχθές ήταν απογοητευτικός με το λαϊκιστικό λόγο του, όπου έταξε τα πάντα στους πάντες ακοστολόγητα.
3: Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε στο επιμελητήριο Ηρακλείου τον νέο Υφυπουργό Οικονομικών, τον αγαπητό φίλο τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Το εκλαμβάνουμε ως μια έμπρακτη απόδειξη ότι οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται μόνο στα κεντρικά γραφεία,

0: είναι σε επαφή με την πραγματική οικονομία, αυτή άλλωστε που αντιμετωπίζει τις όποιες συνέπειες των αποφάσεων αυτών.
1: Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση σχεδιάζει τα οικονομικά μέτρα που θα ανακοινωθούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχοντας το επίκεντρο την πραγματική οικονομία. Την ίδια ώρα άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση ακολουθεί διαφορετική πολιτική από εκείνη των προηγούμενων κυβερνήσεων.
2: Κοστολογημένα είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες, είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την κοινωνία, είμαστε εδώ για να στηρίξουμε και τους πιο αδύναμους. Πάντοτε όμως με σεβασμό στο δημοσιονομικό χώρο. Όποιος τάζει λαγούς με πετραχίλια, όποιος πιστεύει ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις ή όποιος ακοστολόγητα λέει ότι θα δώσει 13η σύνταξη, η οποία κοστίζει σχεδόν 40% παραπάνω από το τελευταίο συνολικό πακέτο της ΔΕΘ, είναι σαν να λέει ότι δεν θα πάρει χρήματα κανένας άλλος και ότι δεν θα υπάρξει καμία προοπτική για την παραγωγική Ελλάδα.
1: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υφυπουργός στο ζήτημα της ακρίβειας, αναγνωρίζοντας ότι συνεχίζει να πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόσφατα νέα μέτρα για το κόστος του πετρελαίου κίνησης και των καυσίμων, προσθέτοντας ότι όσο πλησιάζει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα ανακοινώνονται επιπλέον ανακουφιστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
2: Θα λοιπόν εδώ με ξεκάθαρο μήνυμα, θα δώσουμε βοήθειες στους Έλληνες και στους ελεύθερους επαγγελματίες και με μια ολιστική προσέγγιση για όλες τις κοινωνικές ομάδες και όχι με αποκλεισμούς όπως το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή επιδιώκει.
3: Με τη συμμετοχή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο Αστόρια η εκδήλωση με τίτλο «Μαζί σπάμε τη σιωπή 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας». Μια πρωτοβουλία πανελλαδικής εμβέλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας.
4: Χρειάζομαι να έχω και εγώ κάποια μετρητά για μένα, για το παιδί, για τα ψώνια, για το σούπερ μάρκετ.
5: Θα κάνω εγώ τα ψώνια για το σούπερ μάρκετ. Να σου πω κάτι. Εδώ λέει, το παραδεχόμαστε όλοι, ότι έχεις πρόβλημα με τη διαχείριση των οικονομικών. Άστο! Άστο να το κάνω εγώ.
4: Θοδωρή, κάποτε είχα τα δικά μου χρήματα.
5: Κάποτε. Τώρα είμαστε μαζί. Και από την ώρα που είμαστε μαζί, τα χρήματα θα τα διαχειρίζομαι εγώ.
1: Το μήνυμα ότι η σιωπή απέναντι στην ενδοοικογενειακή βία πρέπει να σπάσει έστειλαν από το Ηράκλειο φορείς και εκπρόσωποι της πολιτείας στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Μαζί σπάμε τη σιωπή, 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας» που πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο Αστόρια, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
6: Η άμφυλη βία νομίζω είναι από τις πιο απεχθείς μορφές βίας. Για σκεφτείτε ένα παιδί να μεγαλώνει μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που κυριαρχεί η βία. Αποφασίσαμε να δράσουμε και νομίζω πρέπει να δράσουμε όλοι μαζί. Συμφωνώ με τον δεσπότη μας. Πρέπει να δράσουμε όλοι μαζί. Γιατί ο ένας πρέπει να συμπληρώνει τον άλλον. Ενώ ο ένας φορέας, η μια αρχή, να συμπληρώνει τον άλλον.
1: Ο Υπουργός χαρακτήρισε την ενδοοικογενειακή βία ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που απαιτεί την συνεργασία όλων, παρουσιάζοντας παράλληλα στοιχεία που αποτυπώνουν το μέγεθος του φαινομένου σε πανελλαδικό επίπεδο.
7: Καθώς η ενδοοικογενειακή βία δεν αντιμετωπίζεται μόνο από ένα θεσμό, απαιτεί συνεργασία, συνέργειες και κοινή δέσμευση όλων όσων υπηρετούν τον πολίτη. Και όσο περισσότεροι ενώνουμε τη φωνή μας απέναντί της, τόσο πιο δυνατό γίνεται και το μήνυμα ότι η σιωπή δεν είναι πλέον επιλογή. Σήμερα, μέσα από την παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας και όλων των φορέων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στον πολίτη, επιδιώκουμε αυτό ακριβώς. Το μήνυμα της πρόληψης, της προστασίας και της αλληλεγγύης να φτάσει σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σπίτι, σε κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη.
8: Από την καταγραφή που έχουμε κάνει στατιστικά στο πρώτο πεντάμηνο του 2026 και τη σύγκριση που έχει προκύψει με το πρώτο πεντάμηνο του 2025, προκύπτει μια σαφής μείωση των περιστατικών κατά 19%. Όπως θα πούμε και στην παρουσίασή μας, αυτή η μείωση για μας ποιοτικά αξιολογείται ως αποτέλεσμα των εντατικών δράσεων από τη μια πλευρά της αστυνομίας με αυστηροποίηση και, τις, μάλλον, και προτεραιοποίηση που δόθηκε στην αντιμετώπιση περιστατικών.

0: των ενδοοικογενειακής βίας κατά απόλυτη προτεραιότητα, αλλά και στην αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου.
1: Τι να ρεμίσω, μωρέ! Τι να ρεμίσω! Εσύ με έχεις κάνει έτσι!
2: Μήνυμα μηδενικής ανοχής σε κάθε μορφή βίας έστειλαν επίσης ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στήριξης των θυμάτων και ενίσχυσης της πρόληψης και της ενημέρωσης.
0: Θα πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μάλλον το ίδιο με το κοινό ποινικό έγκλημα. Με ποια έννοια? Ένας άνθρωπος πολύ δύσκολα καταγγέλει το δικό του άνθρωπο, την επιλογή του, τον σύντροφό του. Πολύ περισσότερο ως γονέας το παιδί του. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στη σχέση, υπάρχει μια συναισθηματική φόρτιση, η οποία ναι, πολλές φορές αποτρέπει τα θύματα από το να καταγγέλουν, αλλά και από το περιβάλλον.
2: Η οικογένεια του 21χρονου Νικητά Γεμιστού κατέθεσε αναφορά στην ελληνική αστυνομία, ζητώντας να διερευνηθούν πιθανές ευθύνες αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου για γεγονότα που προηγήθηκαν της δολοφονίας του. Η αναφορά παραδόθηκε στην ηγεσία της αστυνομίας Ηρακλείου, με την οικογένεια να υποστηρίζει ότι υπήρξαν παραλήψεις πριν από το έγκλημα. Η αδερφή του θύματος δήλωσε πως εξακολουθεί να εμπιστεύεται την δικαιοσύνη των και επιδιώκει την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η οικογένεια έχει απευθύνει επανειλημμένα στις αστυνομικές αρχές πριν από τη δολοφονία.
3: Αναφορά στην Ελλάς για τα περιστατικά που προηγήθηκαν της δολοφονίας του Νικητά Γεμιστού, κατέθεσε το πρωί του Σαββάτου η οικογένεια του δολοφονημένου 21χρονου, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες στους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, συγγενείς του Νικήτα συναντήθηκαν με τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου, ταξίαρχο Χρήστο Χινόπουλο, και τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, στους οποίους κατέθεσαν γραπτή αναφορά για τα περιστατικά που είχαν προηγηθεί της εμψυχρό εκτέλεσης του 21χρονου και που, όπως υποστηρίζουν, συνιστούν παραλήψεις που συντέλεσαν στον άδικο χαμό του.
4: Συναντηθήκαμε με τον ταξίαρχο κύριο Χινόπουλο και τον γενικό αντιστράτηγο κύριο Σπυριδάκη, όπου καταθέσαμε μία γραπτή αναφορά σχετικά με τα περιστατικά που είχαμε εμείς με το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και τους αστυνομικούς, σχετικά με τα γεγονότα και όλες τις απόπειρες που τελικά οδήγησαν στη δολοφονία του αδερφού μας. Το μόνο που ζητήσαμε έτσι είναι να οδηγηθούν προς το δρόμο της δικαιοσύνης, δηλαδή να πάρει ο καθένας την ποινή που του αναλογεί.
3: Η αδελφή του Μαρία Γεμιστού, που βρέθηκε στη συνάντηση, υπογράμμισε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ότι εξακολουθεί να εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη ακόμα και μετά από όλα όσα έχουν προηγηθεί, ενώ τόνισε πως η οικογένεια επιθυμεί τη δικαίωση της ψυχής του νικήστρατου.
4: Όσοι γενικά έχουν συμβάλει από το ελάχιστο έως το άπειρο στην δολοφονία του αδερφού μας. Πιστεύουμε γενικά το σύστημα της ελληνικής δικαιοσύνης ακόμα και τώρα και θέλω να δικαιωθεί η ψυχή του αδερφού μου.
3: Η Μαρία Γεμιστού υποστήριξε ακόμη ότι η οικογένεια έχει απευθυνθεί πολλές φορές στις αστυνομικές αρχές πριν από το έγκλημα, κραυγάζοντας για βοήθεια.
4: Προφανώς και το λέω ότι έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης για εμένα, διότι οι απόπειρες ήταν πάρα πολλές, οι συστάσεις πάρα πολλές. Γενικά πηγαίναμε συχνά στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και ζητούσαμε βοήθεια, κραυγάζαμε για βοήθεια. Ούτως ώστε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσε να είχε προληφθεί με κάποιο τρόπο, αλλά εν τέλει δεν έγινε, δυστυχώς. Γι' αυτό δεν θέλω να το αφήσουμε τώρα, για να πάρει ο καθένας αυτό που του αξίζει.
3: Παράλληλα, ούσα συγκινημένη ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη που έχει δείξει στην οικογένεια μετά τη δολοφονία του αδερφού της.
4: Είναι τεράστια η αγκαλιά αυτή, δηλαδή ο κόσμος που δεν μας ξέρει, που μας ξέρει, μας έχουν συμπαρασταθεί πάρα πολύ. Δεν έχουμε μείνει λεπτό μόνοι μας, από φίλους, από οικογένεια, από ανθρώπους που δεν μας γνωρίζουν, αλλά μας γνώρισαν με τη δολοφονία του αδερφού μας. Και γενικά νιώθουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλους, γιατί βλέπουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε όλο αυτό.
2: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε παράταση έως τις 22 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2025, ανταποκρινόμενη σε αιτήματα επαγγελματικών φορέων. Η απόφαση αποσκοπεί στην διευκόλυνση των φορολογούμενων και στην ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.
3: Ο λιγοημέρη παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2026

0: ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και με σκοπό την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, την ΠΟΦΕΕ και άλλους φορείς, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων μετατίθεται έως τις 22 Ιουλίου.
1: Μετά από αιτήματα όλων των φορέων, η ΑΔΕ ανακοίνωσε χθες νωρίτερα από κάθε άλλη φορά παράτηση των φορολογικών δηλώσεων έως 22 Ιουλίου, χωρίς βέβαια να αλλάζει η ημερομηνία πληρωμής των δόσεων. Άρα λοιπόν, οι 500.000 δηλώσεις φυσικών προσώπων, καθώς και οι περίπου 60.000 δηλώσεις νομικών προσώπων, μπορούν να υποβληθούν πλέον εμπρόθεσμα έως 22 Ιουλίου.
0: Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί σχεδόν 6.200.000 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, ο εναπομένων χρόνος κρίνεται επαρκής για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων.
1: Η πληρωμή της πρώτης δόσης θα γίνει κανονικά στην 31 Ιουλίου. Να θυμίσουμε εδώ ότι εφόσον κάποιος επιλέξει να εξοφλήσει φυσικό πρόσωπο, επιλέξει να εξοφλήσει εφάπαξ το ποσό του φόρου, ανάλογα το πότε υπέβαλε την δήλωσή του, θα έχει μία έκπτωση. Δηλαδή, όσοι υπέβαλαν δήλωση έως 15 Μαΐου, η έκπτωση θα είναι 4%, όσοι υπέβαλαν δήλωση έως 15 Ιουνίου, η έκπτωση θα είναι 3%, ενώ όσοι υποβάλλουν από 16 Ιουνίου και μέχρι 22 Ιουλίου πλέον, η έκπτωση περιορίζεται στο 2%.
0: Υπενθυμίζεται ότι το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος είχε καταγράψει προβλήματα κατά τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, καθυστερήσεις στις τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές. Οι εγγραφές τακτοποίησης απαιτούν από 24 έως 48 ώρες για να εμφανιστούν στην πλατφόρμα MyData και να ενημερώσουν το έντυπο Ε3, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ροή της εργασίας. Εκκρεμότητα, clawback και rebate για το φορολογικό έτος 2025. Τα σχετικά σημειώματα δεν έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα, με συνέπεια οι επιχειρήσεις του υγειονομικού κλάδου να αδυνατούν να οριστικοποιήσουν τα αποτελέσματα της χρήσης 2025. Αδυναμία πρόσβασης στην πλατφόρμα του ΙΕΦΚΑ λόγω εργασιών αναβάθμισης, γεγονός που καθιστά αδύνατη την ανάκτηση των βεβαιώσεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το 2025.
1: Από τις μέχρι στιγμής καθαρισμένες δηλώσεις φυσικών προσώπων φαίνεται ένα ποσοστό 36% ότι είναι χρεωστικά τα καθαριστικά, ένα ποσοστό περίπου στο 30% ότι είναι πιστωτικά, δηλαδή οι πολίτες θα λάβουν πίσω επιστροφή φόρου, ενώ οι υπόλοιπες δηλώσεις είναι αυτό που λέμε μηδενικές, δηλαδή ούτε θα πληρώσουν ούτε θα λάβουν επιστροφή φόρου.
2: Ο κλάδος εστίασης στην Κρήτη συνεχίζει να αντιμετωπίζει δυσκολίες παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση, καθώς οι επισκέπτες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους. Οι επαγγελματίες εκφράζουν ανησυχία για την εξέλιξη της φετινής σεζόν και τις προοπτικές μετά το τέλος του καλοκαιριού.
0: Σημαντικές πιέσεις εξακολουθεί να δέχεται ο κλάδος της εστίασης, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στους επαγγελματίες για την πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου και κυρίως για την επόμενη ημέρα ως την έναρξη της χειμερινής σεζόν. Όπως επισημαίνει η πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Εστίασης και Διασκέδασης Νόμου Ηρακλείου, Μαρία Αντωνακάκη, μπορεί η Κρήτη να καταγράφει αυξημένες αφίξεις επισκεπτών, ωστόσο η καταναλωτική κίνηση δεν ανταποκρίνεται στις αρχικές προσδοκίες των επιχειρηματιών, καθώς οι τουρίστες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους.
3: Εδώ και πάρα πολύ καιρό βλέπουμε ότι τα μαγαζιά της εστίασης και γενικότερα η διασκέδαση περνάει ένα πλήγμα σοβαρό, το οποίο μας προβληματίζει όλους τους επιχειρηματίες για το πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Και όταν εννοώ επόμενη μέρα, εννοώ τους επόμενους μήνες μέχρι και τη χειμερινή σεζόν. Διότι όλοι μας περιμένουμε την εστίαση να δουλέψει μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού, όπως και με τον τουρισμό, μια και ένα αναπόσπαστο κομμάτι. Δυστυχώς τα πράγματα φέτος ακούμε για πολύ τουρισμό, όμως δεν είναι τόσο πολύ έντονα όσο περιμέναμε και δεν υπάρχουν καταναλώσεις ιδιαίτερες.
0: Η κυρία Αντωνακάκη τονίζει ότι η διεθνής οικονομική αβεβαιότητα αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα και στην τοπική αγορά, επηρεάζοντας άμεσα τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Όπως αναφέρει, οι επιχειρήσεις της εστίασης καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρήσουν τις τιμές τους σε προσιτά επίπεδα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις οικονομικές δυνατότητες των επισκεπτών, οι οποίοι εμφανίζονται ιδιαίτερα φιδωλοί στις αγορές και τις εξόδους τους. Παρά τις δυσκολίες, εκφράζει την αισιοδοξία ότι η εικόνα της αγορά.

0: θα παρουσιάσει βελτίωση τους επόμενους μήνες με την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης.
1: Αυτό είναι το κακό, γιατί υπάρχει μια παγκόσμια κρίση, η οποία αντικατοπτρίζεται σε όλες τις τσέπες των πελατών και των επισκεπτών. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο εδώ, στην τόπια αγορά δηλαδή, είναι γενικότερα. Εμείς επιχειρηματίες προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο, με χαμηλές τιμές, προκειμένου να κρατάμε τον κόσμο στα μαγαζιά μας. Όμως δυστυχώς παρά τα αυτά, ο επισκέπτης μας είναι πολύ φιδωλός. Θέλω να πιστεύω ότι οι επόμενοι μήνες θα υπάρχει παράταση του τουρισμού, τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο, όπως ήθιστε κάθε χρόνο και γίνεται, και να πάνε καλύτερα τα πράγματα.
0: Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συνδέσμου, οι μήνες Μάιος και Ιούνιος δεν εξελίχθηκαν όπως ανέμενε ο επιχειρηματικός κόσμος της εστίασης, καθώς η κίνηση και ο τζίρος παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα για πολλές επιχειρήσεις. Αν και τα καταστήματα στο κέντρο του Ηρακλείου καταγράφουν επισκεψιμότητα, αρκετοί επαγγελματίες εκφράζουν έντονα παράπονα για τη μειωμένη κατανάλωση. Η ίδια προειδοποιεί ότι αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί το προσεχές διάστημα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέα λουκέτα σε επιχειρήσεις του κλάδου, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στην τοπική αγορά.
1: Η σεζόν είναι ο Μάιος και ο Ιούνιος, πολύ κακοί μήνες. Δεν είχαμε, ξαναλέω, αυτό που περιμέναμε, την κατανάλωση που περιμέναμε. Βλέπαμε τα μαγαζιά να έχουν κόσμο, κυρίως στο κέντρο του Ηρακλείου, που εκεί ο κόσμος συνοστίζεται περισσότερο, γιατί είναι το σημείο αναφοράς όλων. Και μόνο εκεί. Γενικότερα όλοι παραπονιούνται και φοβόμαστε ότι θα έχουμε και πάρα πολλά λουκέτα το επόμενο διάστημα.
2: Σε τροχιά σταθεροποίησης έρχονται οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς οι έντονες διακυμάνσεις του προηγούμενου διαστήματος δείχνουν να υποχωρούν, αφήνοντας ωστόσο μία εικόνα για την τσέπη των καταναλωτών μεικτή. X-Factor θα αποτελέσει η πορεία στις τιμές των καυσίμων, καθώς πιθανή περαιτέρω αύξηση μπορεί να προκαλέσει ντόμινο στις ανατιμήσεις.
0: Η εικόνα που διαμορφώνεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ το τελευταίο διάστημα δείχνει τάση σταθεροποίησης, καθώς οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές έχουν περιοριστεί σημαντικά. Οι περισσότερες κατηγορίες προϊόντων παρουσιάζουν μικρές μόνο μεταβολές, γεγονός που δημιουργεί μεγαλύτερη προβλεψιμότητα για τους καταναλωτές και τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ωστόσο, σε ορισμένα προϊόντα αναμένονται νέες ανατιμήσεις, συγκεκριμένα τα κατεψυγμένα ψάρια εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 6% έως και 9%, ενώ τα αυγά αναμένεται να γίνουν ακριβότερα κατά περίπου 9%. Παράλληλα, ανωδική πορεία προβλέπεται και για τα επιτραπέζια εμφιαλωμένα νερά.
3: Αρχήν έχουμε πέλθει σε ένα ήδη πεδίο σταθεροποίησης των τιμών. Θεωρώ ότι από αρχές του καλοκαιριού έχουμε έρθει σε σχέση και με την κρίση που είχαμε στη Μέση Ανατολή, έχουμε έρθει σε μια σταθεροποίηση πλέον των τιμών. Έχουμε εισέλθει και στη θερινή περίοδο. Για το επόμενο χρονικό διάστημα, από τις 15 εβδόμου και μετά, θα δούμε αυξήσεις στα καταψυγμένα ψάρια περίπου 6 έως 9%, στα αυγά και τοπικά αλλά και εγχώρια περίπου στο 9%, στα αφιαλωμένα νερά περίπου στο 5%.
0: Αντίθετα, μειώσεις καταγράφονται σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων, προσφέροντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές. Τα είδη προσωπικής φροντίδας εμφανίζουν πτώση τιμών, ενώ αντίστοιχη μείωση σημειώνεται και στο ελαιόλαδο. Ακόμη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση παρατηρείται στον ελληνικό καφέ, όπου οι τιμές υποχωρούν κατά 9 έως 10%, ενώ και ο εσπρέσο γίνεται φθηνότερος, με μείωση που αγγίζει το 6%.
3: Και θα έχουμε αντίστοιχες υποτιμήσεις σε κάποια είδη προσωπικής φροντίδας, περίπου στο 2-3%. Στο ελαιόλαδο θα δούμε επίσης μια υποτίμηση και αυτή περίπου της τάξης περίπου στο 2-3%, και σε κάποιες ηλεκτρικές συσκευές οικιακού χαρακτήρα, όπου και εκεί θα έχουμε μια μείωση περίπου στο 5%. Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι στο ελληνικό καφέ θα δούμε μια μείωση περίπου στο 9-10%, και στον εσπρέσο, στους καφέδες που φέρουμε, που εισάγονται, θα έχουμε και εκεί μια μείωση, όπως και στον φραπέ, περίπου στο 5-6%.
0: Στα τυροκομικά προϊόντα η αγορά φαίνεται να έχει ισορροπήσει, χωρίς να καταγράφονται αξιόλογες μεταβολές στις τιμές. Αντίστοιχα, σταθερή παραμένει η εικόνα και στην αγορά του κρέατος, με εξαίρεση το μοσχαρίσιο, το οποίο εξακολουθεί να διατηρεί υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, συνεχίζοντας να αποτελεί μία από τις ακριβότερες επιλογές για τους καταναλωτές.
3: Στα τυροκομικά ακόμα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, σταθεροποιούνται τιμές. Το κρέας πάλι, με εξαίρεση το μοσχαρίσιο κρέας, βρίσκεται και αυτό σταθεροποιημένο. βέβαια σε σχέση, ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι, περίπου όλη η τύπη των κρεάτων, περίπου στο 3-4%, με εξαίρεση το μεσοκαρίσιο που ήταν περίπου η αύξηση του περίπου στο 17-18%. Θεωρώ όμως ότι και εκεί σταθεροποιούνται οι τιμές στα προϊόντα αυτά και θεωρώ ότι και στο επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα έχουμε ιδιαίτερες αυξομοιώσεις τόσο σε ένταση όσο και σε μέγεθος.

0: Σε οριακό σημείο βρίσκεται η λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων της Κρήτης, με την υποστελέχωση να χτυπά κόκκινο και το νοσηλευτικό προσωπικό να βρίσκεται στα όρια της εξουθένωσης. Σύμφωνα με καταγγελίες του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, οι τεράστιες ελλείψεις έχουν ως αποτέλεσμα να οφείλονται στους εργαζόμενους περισσότερες από 35.000 ημέρες κανονικής άδειας και πάνω από 3.000 ρεπό.
1: Η υποστελέχωση στα νοσοκομεία της Κρήτης έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με τις ελλείψεις προσωπικού να επιβαρύνουν καθημερινά τη λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας. Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση που επικρατεί στο νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς χιλιάδες ημέρες κανονικής άδειας και ρεπό παραμένουν αδιάθετες, αφού οι εργαζόμενοι αδυνατούν να τις λάβουν εξαιτίας των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, μόνο στο προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας οφείλονται περισσότερες από 35.000 ημέρες κανονικής άδειας και πάνω από 3.000 ημέρες ρεπό, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης που δέχονται οι εργαζόμενοι.
2: Αυτή τη στιγμή μόνο από την νοσηλευτική υπηρεσία απουσιάζουν 350 εργαζόμενοι μόνιμοι στις θέσεις νοσηλευτικής υπηρεσίας, πάνω από 700 για όλο το υπόλοιπο ειδικότητες και βεβαίως οι άδειες που οφείλονται στο προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας είναι πάνω από 35.000 μέρες άδεια, πάνω από 3.000 μέρες ρεπό, 800 μέρες περίπου οφείλονται άδειες στους τεχνολόγους, στους ακτινολόγους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και πάνω από 2.000 μέρες άδειας στην καθαριότητα.
1: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ Δημήτρης Βρύσαλης, η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε εάν δίνονταν σήμερα όλες οι οφειλόμενες άδειες και τα ρεπό στο προσωπικό, τα νοσοκομεία θα αδυνατούσαν να λειτουργήσουν.
2: Λέω ενδεικτικά, γιατί αυτό ακριβώς δείχνει και ο αριθμός, ότι αν δοθούν όλες αυτές οι άδειες και άλλες τόσες που οφείλονται και στις υπόλοιπες ειδικότητες, το νοσοκομείο θα έπρεπε να κλείσει πάνω από 4-5 χρόνια για να μπορέσουμε να πάρουμε τις άδειές μας. Το αφήγημα της κυβέρνησης καθημερινά καταραίει.
1: Ενδεικτική της υποστελέχωσης είναι και η κατάσταση που καταγράφηκε την Τετάρτη στα επίγοντα του ΠΑΓΝΗ, όπου οι ασθενείς χρειάστηκε να περιμένουν ακόμη και 8 ώρες μέχρι να εξυπηρετηθούν.
2: Χαρακτηριστικά, μόνο χτες η αναμονή είχε φτάσει περίπου 8 ώρες στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, γιατί τα βραχιολάκια ούτε πολλαπλασιάζουν τους γιατρούς, ούτε τους νοσηλευτές, ούτε τους μεταφορείς, ούτε τους τεχνολόγους, ακτινολόγους και βεβαίως καμιά ειδικότητα. Για όλους αυτούς τους λόγους και την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να άρει τη μονιμότητα στους δημοσίους υπαλλήλους με την αναθεώρηση του συντάγματος, προχωράμε την Τρίτη και συμμετέχουμε στην πανελλαδική στάση εργασίας της ΑΔΕΔΗ από τις 11 μέχρι τις 3 και συγκέντρωση 12 ώρες στα λιοντάρια.
0: Λύση πρώτων πυλών για ένα από τα πλέον προβληματικά σημεία στον αστικό ιστό του Ηρακλείου. Με την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων, ανοίγει ο φάκελος για την πλήρη ανακατασκευή του κόμβου στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
1: Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα και προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου του Ηρακλείου φαίνεται πως οδεύει προς οριστική λύση. Ο λόγος για τον κόμβο της 62 Μαρτύρων στο ύψος του Τζάμπο, για την ανακατασκευή του οποίου ο Δήμος Ηρακλείου εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους περίπου 850.000 ευρώ από την περιφέρεια Κρήτης.
3: Επιτέλους ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες, οι εγκρίσεις. Έχει πάρει το δρόμο του για την χρηματοδότησή του και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης και ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι γύρω στα 850 χιλιάρικα.
1: Ο σχετικός φάκελος είχε ήδη κατατεθεί στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 και απομένουν πλέον οι τελευταίες εγκρίσεις προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την δημοπράτηση του έργου.
3: Αυτή η παρέμβαση θεωρούμε ότι είναι απολύτως αναγκαία. Όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα το κυκλοφοριακό, αλλά και η ασφάλεια των πεζών που κινούνται στη συγκεκριμένη περιοχή. Περιλαμβάνει λοιπόν, εκτός από τα έργα οδοποιίας, περιλαμβάνει τα όμβρια, ακόμα τοποθετούνται φωτεινοί σηματοδότες, έχουμε τα ηλεκτρομηχανολογικά και προφανώς έχουμε και το πράσινο. Η παρέμβαση περιλαμβάνει ακόμα διαπλάτηση πεζοδρομίων για την ασφαλή λειτουργία και κίνηση των Μπεζών.
1: Η παρέμβαση προβλέπει σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία του κόμβου με επανασχεδιασμό των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, νέες διαβάσεις για πεζούς και άτομα με αναπηρία, επέκταση των πεζοδρομίων και εγκατάσταση σύγχρονων φωτεινών σηματοδοτών.
3: Βασικά χαρακτηριστικά που έχει ο νέος ελλειψοειδής κόμβος είναι η μετατόπιση του υφισταμένου δυτικά. Αναπτύσσεται λοιπόν ένας ελλειψοειδής κόμβος με ένα μήκος στον κύριο άξονα περίπου 44 μέτρα και ένα πλάτος στο μικρό άξονα 15 μέτρα. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης είναι περίπου 150 μέτρα, με το δυτικό τμήμα να είναι περίπου 40 μέτρα πριν από τη συμβολή της οδού Μεσαράς και να τελειώνει 20 μέτρα μετά την οδό Πετράκη.
1: Επί της ουσίας ο σημερινός κυκλικός κόμβος θα καταργηθεί και στη θέση του θα δημιουργηθεί ένας νέος, με την κυκλοφορία να ρυθμίζεται πλέον από φανάρια. Εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026.
3: Εμείς εκτιμούμε ότι το έργο θα ξεκινήσει εντός του έτους. Ναι, προς το τέλος του έτους πιστεύω ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται και το έργο θα αρχίσει μέσα στο 2026.
0: Η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου συναντιούνται μουσικά σε δύο μεγάλες συναυλίες σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Οι δύο καλλιτέχνες παρουσιάζουν μια παρόταση που τιμά τη μέχρι σήμερα πορεία τους και ταυτόχρονα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη μεταξύ τους καλλιτεχνική σχέση.
1: Δύο από τις πιο αγαπημένες και διαχρονικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού ενώνουν αυτό το καλοκαίρι τις δυνάμεις τους και ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή της Κρήτης.

Κάλκης της Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου συναντιούνται μουσικά σε δύο μεγάλες συναυλίες στο Ρέθυμνο στις 12 Ιουλίου στο Λόφο της Φορτέτσας και στο Ηράκλειο στις 13 Ιουλίου στο Τεχνόπολης.

Η συνεργασία τους φέρνει κοντά δύο ξεχωριστούς μουσικούς κόσμους που μοιράζονται κοινές αξίες, τον σεβασμό στο τραγούδι, την ουσιαστική επικοινωνία με το κοινό και την αγάπη για τις ζωντανές εμφανίσεις. Η μοναδική ερμηνεία και η δυναμική σκηνική παρουσία της Άλκης της Πορτοψάλτη συναντά τη δημιουργική ταυτότητα και τα διαχρονικά τραγούδια του Νίκου Πορτοκάλου σε ένα πρόγραμμα γεμάτο μνήμες, συναισθήματα και αγαπημένες μελωδίες. Με απλότητα, ειλικρίνεια και καλή μουσική, οι δύο καλλιτέχνες παρουσιάζουν μια παράσταση που τιμά τη μέχρι σήμερα πορεία τους και ταυτόχρονα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη μεταξύ τους καλλιτεχνική σχέση. Ρέθυμνο 12 Ιουλίου στο Λόφο της Φορτέτζας και στο Ηράκλειο 13 Ιουλίου στο Τεχνόπολης. Μουσικές και μελωδίες να πλημμυρίζουν την πλατεία Μικρασιατών, το Ρέθυμνο υποδέχθηκε για 8η συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουλίου.

0: ήχους, μελωδίες και μουσικές από κάθε γωνιά της Κρήτης και όχι μόνο. Το Ρέθυμνο υποδέχθηκε για 8η χρονιά το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων, το οποίο φιλοξενείται στην πλατεία Μικρασιατών και θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουλίου.
1: Χαιρόμαστε που για 8η φορά το Ρέθυμνο φιλοξενεί το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων. Ένα φεστιβάλ που έχει αγκαλιαστεί όχι μόνο από την πόλη, αλλά και από ολόκληρη την Κρήτη. Για εμάς είναι διπλή χαρά, γιατί για 8η χρονιά η περιφέρεια Κρήτης στηρίζει αυτή τη δράση μας. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Ναρτάκη, όσο και την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας, την κυρία Μέρη Γιονή, αλλά και σύσσωμα το Περιφερειακό Συμβούλιο, που για άλλη μια χρονιά μας στήριξε. Επίσης, ήταν σημαντική και

0: όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και φέτος για άλλη μια χρονιά, ότι το Επιμελητήριο Κρήτης, το ΚΤΕΛ Ερεθύμνης Χανίων, αλλά και η εστίαση Γευσίνους είναι δίπλα μας και μας στηρίζει.
1: Ο θεσμός που πραγματοποιείται για 8η χρονιά έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του καλοκαιριού, αναδεικνύοντας τη μουσική παιδεία, τη συνεργασία και την συλλογική δημιουργία.
2: Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο πλέον έχει γίνει θεσμός για το Ρέθυμνο και για την Κρήτη. Βλέπουμε πόσοι πολλοί συμμετέχουν, από μικρά παιδιά μέχρι μεγαλύτερα παιδιά και ακόμα πιο μεγάλα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τέτοιου είδους εκδηλώσεις να τις βοηθάει η περιφέρεια, να τις ενθαρρύνει, που το κάνει σε όλη την Κρήτη, γιατί η εποχή μας έχει σήμερα ανάγκη και από τον πολιτισμό και από τον αθλητισμό και από τέτοιου είδους εκδηλώσεις που τονώνουν το ηθικό των ανθρώπων.
3: Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρισκόμαστε σε αυτήν την εκδήλωση, σε αυτή τη μουσική γιορτή, το φεστιβάλ, το 8ο φεστιβάλ του Μουσικού Καρπού, που είναι μια γιορτή που ενώνει όλες τις γενιές εδώ στην πόλη, στην πλατεία Μικρασιατών. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτό το φεστιβάλ.
1: Σε ένα χώρο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, η μουσική λειτουργεί ως κοινή γλώσσα και ως γέφυρα που ενώνει διαφορετικές γενιές και κοινότητες, ενισχύοντας παράλληλα την πολιτιστική ταυτότητα του Ρεθύμνου και της Κρήτης.
0: Είναι μια σημαντική δράση αυτό που γίνεται το τετραήμερο, διότι μουσικοί, μαθητές, σπουδαστές, επαγγελματίες μουσικοί βρίσκονται σε αυτή την πλατεία, στην πλατεία Μικρασιατών, μια ιστορική πλατεία, όπως φέρει και η ονομασία της, το οποίο θα δημιουργήσουμε ένα ύφος μουσικής που έχει να κάνει με τα ιδιώματα του κάθε ξεχωριστού μαθητή, του κάθε ξεχωριστού επαγγελματία μουσικού, με διαφορετικές αφετηρίες, με διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικές σπουδές, αλλά όλοι με μία αγκαλιά ενωνόμαστε, όλοι ενώνουμε δυνάμεις όλοι μαζί για να μπορέσουμε να συνδράμουμε στην πολιτιστική και εκπαιδευτική ανέλυξη του τόπου μας.
1: Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων αποτελεί ακόμη μια ευκαιρία να αναδειχθεί η σημασία της μουσικής παιδείας και της καλλιτεχνικής συνέπειας μέσα από πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία, συμμετοχή και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.
0: Παντρεύουμε χοροδίες, φιλαρμονικές και μουσικά σύνολα που έχουν να κάνουν με μη επαγγελματικές μουσικά σχήματα, τα οποία έχουν να κάνουν καθαρά με τη μουσική και όσο αφορά το ελληνικό, παραδοσιακό και διεθνές ρεπερτόριο.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4,79 €. Φρουίζε Λεγιώτης 1,09 €. Μπαρίλα 98 €. Baby Care 2,25 €. Πετσέτα Θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
5: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

Στο εξωτερικό δελτίο, νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο, κατά την οποία έχασαν την ζωή τους τουλάχιστον 30 άνθρωποι και επλήγησαν περισσότερες από 20 τοποθεσίες στην Ουκρανική πρωτεύουσα.

0: σταθμό μετασχηματιστή. Παράλληλα, τριώροφο κτίριο γραφείων τυλίχθηκε στις φλόγες. Η κρατική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν 10 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί. Σύμφωνα με την Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 6 βαλιστικούς πυράβλους Ισκαντέρ, 4 πυράβλους Κρούζ, 2 πυράβλους κατά Ραντάρ και 121 μη επανδρομένα αεροσκάφη επίθεσης. Η Ουκρανική Αεράμινα ανακοίνωσε ότι κατέριψε 111 από τα ντρόνς καθώς και 2 πυράβλους, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία. Η νέα επίθεση έρχεται μία εβδομάδα μετά τη μαζική ρωσική επιδρομή με πυράβλους και ντρόνς στο Κίεβο, κατά την οποία έχασαν την ζωή τους τουλάχιστον 30 άνθρωποι και επλήγησαν περισσότερες από 20 τοποθεσίες στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Την πρόκριση της στα ημιτελικά του Μουντιάλ πανηγυρίζει η Ισπανία, που επικράτησε του Βελγίου με σκορ 2-1 στους 4 του θεσμού, αντιμετωπίζει την Γαλλία.
2: Δίνει στον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ ξανά για τον Πέντρο Πόρο. Γύρισμα στην περιοχή. Ο Όλμο το πλασέ. Επέμβαση Κουρτουανέο. 1-0. Η Ρόχα παίρνει προβάδισμα. Έπληξε το Βέλγιο. Το έβαλε στο επιθετικό της τρίτο. Το σκοτώνει με το Φαμπιάν Ρουίτ. Νωρίς.
3: Μια πάρα πολύ ωραία ανάπτυξη από τα πλάγια, με πλαγιοκόπηση και μη σταθερή απόκρουση, που ήταν λογικό όταν έχει φορτώσει την περιοχή την αντίπαλη με 5 παίχτες να έχει πολύ μεγάλη τύχη στο rebound.
2: Ξανά το πώς. Οι Βέλγοι θα επιχειρήσουν μια σέντρα. Δεν επιτρέπει να περάσει μπάλα ο Φαμπιάν Ρουίθ. Ξανά το Βέλγιο με Ντεμπρόινε. Πολύ ωραία πάσα. Γίνεται η σέντρα. Ευκαιρία, η κεφαλιά. 1-1 το Βέλγιο. Πετυχαίνει τον γκολ. Ισοφαρίζει με αυτή την κεφαλιά που θα καταφέρει να πάρει ο Ντεκετελάρε ανάμεσα από τους κεντρικούς αμυντικούς Ισπανίας. 1-1.
3: Καταπληκτική σέντρα του Καστάνη. Μία ακόμα εξαιρετική προσπάθεια από τον Καστάν, που στις πλαγιοκοπήσεις έχει πολύ καλό πόδι, είναι πολύ καλός στις έντρες του. Και άλλο ένα γκολ από τον Τεκέ Τελάρε, που σκοράρει για τρίτη φορά, έχει και ασίστ, κάνει το δίκως άλλο πολύ καλό Μουντιάλ και επιβεβαιώνει το γιατί ο Γκαρσία θέλει τον πιο φρέσκο στην αρχή δεκάδα και το Λουκάκου σαν χρυσή αλλαγή.
2: Ανεβαίνει ο Κουμπαρσί. Κάνει και το σούτο Κουμπαρσί. Δεν μπλόκαρε ο τερματοφύλακας Βελγίου. 2-1 Ισπανία. Με τον Νίκο Γουίλιαμς βρίσκει τον γκολ. Από το λάθος που κάνει ο Λάμενς. Έρχεται από τον πάγκο, αν και τραυματίας, και βρίσκει τον γκολ με τον Νίκο Γουίλιαμς. Θα κάνει το 2-1. Έλειψε ο Τιμπό Κουρτουά που βλέπουμε τώρα. Ξανά το σούτ από τον Κουμπαρσί. Ο Μερίνο είναι ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής ξανά για την Ισπανία.
3: Έρχεται και ο Γουίλιαμς από το πλάι και βάζει και αυτό στο πόδι του. Κοίτα εδώ τώρα. Προλαβαίνω
2: ο Μερίνο, ναι. Μερίνο το βάζει, ναι. Καθαρά το γκολ. Όπως και στην αναμέτρηση με την Πορτογαλία, έτσι και εδώ. Η Ισπανία προκρίνεται στα ημιτελικά και τώρα Γαλλία.
3: Ένα παιχνίδι που δεν κράτησαν αυτή τη φορά το 0, που είδαν τους Βέλγους, τους μαχητικούς Βέλγους με το Ντεκέ Τελάρε να ισοφαρίζει το 41. Επεκτείνουν όμως τα 36 μάτς το αίτητο σερί τους με 27 νίκες και 9 ισοπαλίες. Και έχουμε και ένα χρυσό κανόνα για 26ο παιχνίδι όταν παίζει στην 11, όταν ξεκινάει ο Γιαμάλ. Δεν χάνουν οι Ισπανοί.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Φυσικά, Jessie μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Ωραίος! Αφού έχουμε live casino!
4: Στοίχημαν Summer Calendar και στο παγκόσμιο με ένα νέο δώρο κάθε μέρα. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
8: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4,79 €. Φρουίζα Λεγιώτης 1,09 €. Μπαρίλα 98 €. Baby Care 2,25 €. Πετσέτα Θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
3: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Και οι σασμοί είναι για ανθρώπους οι οποίοι στερούνται δυστυχώς της λογικής και σκοτώνουν, δολοφονούν και μετά απαιτούν σασμούς. Ή κατεστραμμένες ζωές και θα μεγαλώσουν παιδιά ορφανά ή με τους γονείς τους στις φυλακές.
1: Με αυτή τη φράση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έστειλε σαφέστατα μηνύματα όχι μόνο για την υπόθεση των Βοριζίων, αλλά και για την νοοτροπία κάποιων που θεωρούν πως μέσα από συγκεκριμένες τακτικές και διαδικασίες θα μπορέσουν να αποφύγουν τη δικαιοσύνη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε αναφερθεί νωρίτερα στην υπόθεση των Βοριζίων, λέγοντας ότι το τελευταίο διάστημα του λένε κάποιοι να γίνει σασμός μεταξύ των δύο οικογενειών.
0: Είναι αδιανόητο είναι όλο αυτό που γίνεται. Όλα αυτά τα χρόνια, σε αυτές τις τόσο ανόητες αντιπαραθέσεις, δήθεν στο όνομα της παράδοσης, δεν ξέρω τι λέει αυτή η παράδοση, ότι καταστρέφονται ανθρώπινες ζωές, αυτό λέει η παράδοση. Τώρα η παράδοση ξαναλέει ότι πρέπει να κάνουμε σασμό για να λύσουμε το πρόβλημα το αδιανόητο. Απαράδεκτα πράγματα, θέλω να σας πω. Ένα πράγμα υπάρχει μόνο. Ένα και μοναδικό. Και αυτό είναι η ασφάλεια. Και αναφέρθηκα στο πρώτο θέμα. Η ασφάλεια όπως πρέπει να την αντιλαμβάνεται ο κάθε πολίτης και η οποία καθορίζεται από το Σύνταγμα, τους νόμους και τους θεσμούς μιας χώρας στο πλαίσιο του κοινωνικού συμβολέου. Στο πλαίσιο του κοινωνικού συμβολέου δεν υπάρχουν σασμοί. Υπάρχουν θεσμοί.
1: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επανέλαβε πως η ανοχή σε όσους με παραβατικές συμπεριφορές προκαλούν και δημιουργούν προβλήματα έχει τελειώσει και πρόσθεσε πως θα πρέπει και οι ίδιοι να το καταλάβουν.
0: Γι' αυτό βρισκόμαστε.

0: είμαστε και πάλι εδώ σήμερα για να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους ότι αυτές οι απαράδεκτες συμπεριφορές της παραβατικότητας, οι δολοφονίες, οι ζωοκλοποί, οι εκβιασμοί, οι μπράβοι, οι ληστείες και ό,τι άλλο, τα ναρκωτικά και ό,τι άλλο μεταφέρει αυτού του είδους παραβατικότητα, έχει ημερομηνία λήξης. Και το υποσχόμαστε αυτή την ημερομηνία λήξης. Δεν είναι η Κρήτη η παραβατική περιοχή, όπως θέλουν πολύ σωστά, επαναλαμβάνω, να λένε κάποιοι.
1: Με τα καλύτερα αποτελέσματα για την κοινωνική ειρήνη και την ασφάλεια στην Κρήτη.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στα εγγένεια του νέου κτηρίου για την αστυνομική υποδιεύθυνση Μεσαράς, τόνισε πως σύντομα θα στελεχωθεί με βάση το οργανόγραμμά της και θα αποτελέσει μια υπηρεσία η οποία θα βοηθήσει σημαντικά στη μείωση της εγκληματικότητας.
0: Και θέλω να τονίσω ότι πέραν των κλασικών υπηρεσιών που φιλοξενεί η υποδιεύθυνση, έχει ειδικό τμήμα εξιχνίασης ειδικών εγκλημάτων της περιοχής, που σημαίνει είναι κάτω από το ραντάρ της περιοχικής αστυνομίας περιοχής όλη αυτή η παραβατικότητα που αποτελεί και το γκρίζο τοπίο, το κοινωνικό τοπίο στην Κρήτη. Και αυτό συμπληρώνεται από την παραδοσιακή υποδιεύθυνση εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου, η πολύ ικανή εξωματική της οποίας δεν έχουν αφήσει ούτε μία ανεξιχνίαστη υπόθεση και είναι παρόντες διαρκώς για την ασφάλεια της περιοχής και του νησιού.
3: Στη σημασία της λειτουργίας της αστυνομικής υποδιεύθυνσης Μεσαράς αναφέρθηκε τόσο ο Περιφερειάρχης όσο και ο Δήμαρχος Μυρών.
0: Να μπορεί πραγματικά να νιώσει την ασφάλεια ο κάθε κάτοικος της Μεσαράς και της Κρήτης και ο σχεδιασμός ο οποίος γίνεται από εσάς, πάντα με την στήριξη όλων μας, των βουλευτών μας, όλων των βουλευτών της Κρήτης, γιατί σε κάθε περιφερειακή ενότητα θέλουμε αυτή τη συνδρομή τη δική σας, την επάνδρωση με ανθρώπινο δυναμικό, με υλικοτεχνική υποδομή, και σήμερα χαιρόμαστε όλοι. Χαιρόμαστε γιατί αυτός ο χώρος είναι ένας χώρος για τους εργαζόμενους, για τους ανθρώπους που θα είναι εδώ, για τις υπηρεσίες όλες.
4: Να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε, να δώσουμε τις μελέτες, να προχωρήσουμε το έργο που μας άφησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και να φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε σήμερα. Θεωρώ είναι ένας χώρος αξιοπρεπέστατος για την περιοχή τη δικιά μας. Είναι μια ένδειξη ότι όταν υπάρχει στη κάθε Δημοτική Αρχή συνέχεια και συνέπεια, καταφέρουμε να κάνουμε μεγάλα έργα, γιατί τα μεγάλα έργα δεν γίνονται μέσα σε μια μέρα.
5: Νέο επενδυτικό πλάνο για τα ελληνικά λιμάνια με την συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών πόρων προανήγγειλε από το Ηράκλειο ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης.
6: Σημασία έχει να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι σε αυτό το οποίο έρχεται για τη λιμενική βιομηχανία και έρχεται ένα πλήρες επενδυτικό πλάνο το οποίο βασίζεται στη δημόσια χρηματοδότηση αλλά και στις ιδιωτικές επενδύσεις με σεβασμό και στο δημόσιο χαρακτήρα των λιμανιών μας. Αυτό το οποίο αναφέρουμε και θα συζητήσουμε και σήμερα, έχουμε δύο πολύ σημαντικές προκλήσεις να συζητήσουμε πέραν από την καθημερινότητα την οποία αντιμετωπίζουμε και θα συνεχίσει το Υπουργείο να είναι αρρωγός. Έχουμε μια ελληνική προεδρία το 2027 και ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που με τα παραδείγματα και το παράδειγμα της προηγούμενης προεδρίας του ΕΣΠΑ 21-27 έχουμε δείξει ήδη ένα ολοκληρωμένο φάκελο χρηματοδοτήσεων όπου οι λιμενικές υποδομές, η λιμενική βιομηχανία και η οικονομία που στηρίζεται πέριξ λιμενικής δραστηριότητας θα έχει μια διακριτή χρηματοδοτική γραμμή.
5: Οι ανακοινώσεις έγιναν στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου. Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Όλη Μίνας Παπαδάκης παρουσίασε τον οδικό χάρτη του κλάδου έως το 2030.
7: Θα έχω την χαρά να παρουσιάσω το στρατηγικό πλαίσιο νέων τεχνολογιών και αειφορίας για τα ελληνικά λιμάνια με ορίζοντα το 2030. Θα είναι ένα πλαίσιο το οποίο θα απαντάει σε όλα τα σύγχρονα διλήμματα και ερωτήματα των ελληνικών λιμένων που έχουν να κάνουν με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη, την

0: πράσινη μετάβαση και τη βιωσιμότητα των ελληνικών λιμένων. Έτσι, όλα τα λιμάνια θα έχουν ένα κοινό οδικό χάρτη για να κινηθούν προς το 2030, μικρά και μεγάλα, ανεξαρτήτως μεγέθους.
1: Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκαν οι επενδύσεις στις λιμενικές υποδομές, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και οι προοπτικές της κρουαζιέρας τα επόμενα χρόνια.
2: Πώς θα μπορέσουμε να κεφαλαιοποιήσουμε όλα αυτά που 7 χρόνια τώρα δουλεύουμε. Τα ελληνικά λιμάνια, και αυτό αποδείχθηκε και από τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις, είναι ένα πολύ σημαντικό asset της χώρας μας. Η ελληνική λιμενική βιομηχανία λοιπόν οφείλει να ικανοποιήσει τον προορισμό της και να ενισχύσει τη χώρα μας, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό το λόγο, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, θα έχουμε αρκετά ευχάριστα νέα για τη βεντάλια των εφοδίων που χρειάζονται τα ελληνικά λιμάνια για να μπορέσουν να αναβαθμίσουν το ρόλο τους στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Όπως ανέφερε ο κύριος Κουτουλάκης, στόχος είναι η ενίσχυση των χρηματοδοτήσεων για έργα που θα αναβαθμίσουν τις λιμενικές υποδομές και θα ενισχύσουν τον αναπτυξιακό ρόλο των ελληνικών λιμανιών.
3: Το Ηράκλειο και ο Οργανισμός Λιμένους Ηρακλείου έχει δείξει το τι σημαίνει να λειτουργήσει οργανωμένα, με σχέδιο και διεκδικώντας όχι απλώς αυτά που θεωρούν ότι τους ανήκουν, αλλά μάλλον αποτελούν και ένα παράδειγμα. Και αναφέρομαι σε παρεμβάσεις που αφορούν την απανθρακοποίηση των λιμανιών, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα θέματα διαβρώσεων, μια άλλη αντίληψη διαχείρισης ενός λιμένα, όχι καθημερινότητας, αλλά επένδυσης σε ένα μέλλον που μάλλον είναι παράδειγμα και για άλλα λιμάνια.
1: Την κατηγορηματική καταδίκη του για το περιστατικό άσκηση σωματικής βίας σε βάρος ανήλικου εργαζόμενου από διευθυντικό στέλεχος ξενοδοχειακής επιχείρησης στο Ηράκλειο εκφράζει το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, με τον πρόεδρό του Νίκο Κοκολάκη να υπογραμμίζει ότι τέτοια περιστατικά πρέπει να καταγγέλλονται άμεσα.
4: Εμείς έχουμε πληροφορίες ότι ο εργαζόμενος ενώ εργαζόταν πήγε κάπου να καθίσει και εκεί τον βρήκε ο διευθυντής και είχαμε το συγκεκριμένο περιστατικό. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα περιστατικά εφόσον υπάρχουν, μέσω του διαλόγου και στο κάτω-κάτω, εάν ο εργαζόμενος δεν έκανε στον εργοδότη, θα μπορούσε να του δώσει την απόλυσή του. Τόσο απλά είναι και να μην έχουμε τέτοια περιστατικά.
1: Ο ίδιος κάνει λόγο για μια απαράδεκτη πράξη που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε φαινόμενα βίας, εκφοβισμού και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.
4: Απαράδεκτη και την καταδικάζουμε αυτή τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου διευθυντή απέναντι στον εργαζόμενο, προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εμείς απαιτούμε να υπάρχει σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, σεβασμός στον εργασιακό χώρο. Θέλουμε εργαζόμενους που να εργάζονται σε ασφαλείς εργασιακούς χώρους. Εμείς τονίζουμε σε κάθε περίπτωση ότι όταν υπάρχουν τέτοιου είδους περιστατικά λεκτικής βίας, σωματικής βίας, να απευθύνονται όλοι οι εργαζόμενοι στο σωματείο μας, στις δημόσιες αρχές και να τα καταγγέλνουν. Πρέπει να τονίσουμε επίσης και να πούμε ότι το σωματείο μας έχει πρωτοστατήσει σε πολλές περιπτώσεις σε καταγγελίες με τη συνένεση πάντα του εργαζόμενου, αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερες περιπτώσεις που δυστυχώς οι εργαζόμενοι ενώ μας τα καταγγέλνουν εδώ στο σωματείο μας.
1: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου, το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει παράλληλα και το ζήτημα της απασχόλησης ανηλίκων με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εργασία τους να είναι ιδιαίτερα αυστηρό.
4: Με το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύεται επίσης η απασχόληση όσον αφορά τους ανηλίκους. Το νομοθετικό πλαίσιο είναι αυστηρός, πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να εργαστεί κάποιος ανήλικος σε κάποια ξενοδοχειακή επιχείρηση είτε σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο, πρέπει να συνενεί ο κηδεμόνας, ο πατέρας του κάθε ανήλικου παιδιού για να εργαστεί. Γι' αυτό πρέπει και οι γονείς να προσέχουν πού στέλνουν τα παιδιά τους για να εργαστούν. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην οικογένεια και προσπαθούν και οι ανήλικοι να εργαστούν και να ενισχύσουν το οικογενειακό εισόδημα. Σίγουρα υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο και οι νόμοι που στηρίζουν την ανήλικη απασχόληση, από εκεί όμως και μετά πρέπει να υπάρχουν και οι απαιτούμενοι έλεγχοι αν πραγματικά υπάρχει η σωστή απασχόληση για αυτά τα εργαζόμενα παιδιά, γιατί τα ανήλικα αυτά είναι επί της ουσίας παιδιά.
5: Αναδική πορεία καταγράφουν οι τιμές της βενζίνης από την Τετάρτη, με τις αυξήσεις να συνεχίζονται την Πέμπτη και να αναμένεται να διατηρηθούν και την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πρατηριούχων, η τιμή της αμόλυβδης σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τα 2 ευρώ ανά λίτρο.
6: Ανεβαίνει αυτή την εβδομάδα. Δυστυχώς έχουμε ανωδικές τάσεις και χθες και σήμερα, θα έχουμε και αύριο, θα έχουμε και το Σάββατο. Οι διεθνείς τιμές δηλαδή αυτό δείχνουν. Δυστυχώς βλέπουμε πάλι τη βενζίνη αμόλυβδη να φτάνει σχεδόν στο ψυχολογικό φάσμα των 2 ευρώ, κάτι το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό και για μας, αλλά πολύ δε περισσότερο και για τους καταναλωτές. Ευελπιστούμε να βρεθεί μια λύση όπως είχε βρεθεί προσωρινά και είχε λίγο το καύσιμο και το πετρέλαιο της κίνησης, αλλά και η αμόλυβδη υποχωρήσει.
5: Όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης πρατηρίων καυσίμων Σταύρος Κουμουλάς, οι περισσότεροι καταναλωτές δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί το μέγεθος των αυξήσεων.
6: Είναι ακόμη σε μια φάση που δεν το έχουν αντιληφθεί ιδιαίτερα. Νομίζω όμως ότι όταν θα μπουν τα πρώτα διάρια στις τιμές των πρατηρίων στις αμόλυβδες, θα αρχίσουν να ρωτάνε. Από σήμερα, ίσως και αύριο, ίσως σε κάποια πρατήρια στην πόλη του Ηρακλείου τα δούμε, και νομίζω ότι πιο γρήγορα θα ακολουθήσουν τα πρατήρια εκτός Ηρακλείου. Αλλά ναι, ο κόσμος θα αρχίσει πάλι να ανησυχεί και να μπαίνει πάλι στην διαδικασία να ρωτάει και πού θα πάει και πόσο θα φτάσει.
5: Ωστόσο, όπως επεσήμανε ο κ. Κουμουλάς, οι πολίτες εμφανίζονται ήδη ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, ειδικά εν ώψη του 15 Αυγούστου, καθώς πολλοί φοβούνται ότι οι ανατιμήσεις στα καύσιμα θα επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος των καλοκαιρινών μετακινήσεων.
6: Και υπάρχει βέβαια και πάντα η καχυποψία των καταναλωτών ότι όσο πλησιάζουμε στο 15 Αύγουστο ανεβαίνουν οι τιμές. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ό,τι αυξήσεις λαμβάνουμε από τις εταιρείες μας, ο κάθε πρατηριούχος από όποια εταιρεία προμηθεύεται, αυτή και αντιστοίχως βάζει. Και ανάποδα, ό,τι μείωση έρχεται, με χαρά την υποδεχόμαστε και την περνάμε στον καταναλωτή.
5: Ο ίδιος εξέφρασε την ανησυχία του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι η αναζωπήρωση του πολέμου προκαλεί έντονο προβληματισμό στους πρατηριούχους, καθώς επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Εκτίμησε δε ότι το επόμενο διάστημα η τιμή της αμόλυβδης θα κυμανθεί μεταξύ 1,90 και 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να διαμορφωθεί από 1,75 έως 1,80 ευρώ το λίτρο.
6: Εάν με ρωτούσατε πριν 20 μέρες, 10 μέρες, θα σας έλεγα, κυρία Ζερβού, ότι θα ήμασταν κάτω από το 1,90 στην αμόλυβδη και ίσως κάτω από το 1,70 στο πετρέλαιο της κίνησης. Όμως αυτή η αναζωπήρωση που βλέπουμε τα τελευταία 2-24 ώρα μας ανησυχεί και έτσι δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή εκτίμηση. Όμως νομίζω ότι όπως πάμε θα είμαστε μεταξύ του 1,90 και των 2 ευρώ στην αμόλυβδη, αρκετά υψηλά. Είναι απογοητευτικό. Και για το πετρέλαιο αντιστοίχως, που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί επαγγελματίες, στο 1,75 με 1,80 ανέβηκε βέβαια τόσο, διότι αν θυμάστε στις 1 του Ιούλη σταμάτησε η κρατική χορήγηση που υπήρχε της τάξης των 15 λεπτών, οπότε είδαμε μια αλματώδη αύξηση μέσα σε μια μέρα.
5: Παρά την εφαρμογή των απογευματινών χειρουργείων, οι λίστες αναμονής εξακολουθούν να παραμένουν ιδιαίτερα μεγάλες. Στο Παγνί, οι ασθενείς που περιμένουν για χειρουργική επέμβαση αγγίζουν τις 4.000, ενώ σε ολόκληρη την Κρήτη οι εκκρεμότητες φτάνουν τις 8.500. Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Παγνί, Δημήτρης Βρύσαλης.
7: Ρόλο τα απογευματινά χειρουργεία και η όλη φασαρία που είχε ο ίδιος ο Υπουργός δηλώσει ότι μειωθήκαν οι αναμονές, παραμένουν μεγάλες και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου αλλά και σε όλη την Κρήτη. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι περίπου 4.000 αναμονές και σε όλη την Κρήτη περίπου προσεγγίζουν τις 8.500, που σημαίνει ότι ένας πολύ μικρός αριθμός συμπολιτών μας εξυπηρετήθηκε στα απογευματινά χειρουργεία και βεβαίως από τώρα και μετά θα πρέπει να πληρώσει το απόγευμα αν θέλει να βρει την υγεία του.
5: Σύμφωνα με τον κύριο Βρύσαλη, η βασική προϋπόθεση για τη μείωση των ληστών αναμονής είναι να τεθούν σε πλήρη λειτουργία όλα τα διαθέσιμα χειρουργικά κρεβάτια στα νοσοκομεία της Κρήτης. Όπως τονίζει, το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός κλινών παραμένει κλειστός δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των νοσοκομείων.
7: Έχουμε επανειλημμένα πει ότι αν το Υπουργείο πραγματικά ήθελε να μειώσει τις λίστες αναμονής, θα έπρεπε να ανοίξει όλα τα κλειστά χειρουργικά κρεβάτια που υπάρχουν στο νησί μας. Μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο υπάρχουν 2 κλειστά χειρουργικές αίθουσες. Υπάρχουν κλειστά κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας, με αποτέλεσμα βεβαίως να δυσχεραίνει το έργο και τις αναμονές που καθημερινά μεγαλώνουν.
5: Οι μεγάλες λίστες αναμονής, όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, αποτελούν σαφή ένδειξη της δραματικής έλλειψης προσωπικού στο νοσοκομείο.
7: Ταυτόχρονα, βεβαίως, οι ίδιες οι αναμονές αυτές και ο περιορισμός των χειρουργικών αιθουσών το επόμενο διάστημα στο 50% για να πάρθουν οι άδειες του προσωπικού αποδεικνύει την έλλειψη προσωπικού που, όσο και να λέει ο Υπουργός ότι το ΕΣΥ είναι στα καλύτερά του και έχουμε το περισσότερο προσωπικό, αυτή τη στιγμή μόνο από την νοσηλευτική υπηρεσία απουσιάζουν 350 εργαζόμενοι μόνιμοι στις θέσεις νοσηλευτικής υπηρεσίας, πάνω από 700 για όλο το υπόλοιπο ειδικότητες.
5: Ενδεικτική της υποστελέχωσης είναι και η κατάσταση που καταγράφηκε την Τετάρτη στα επίγοντα του ΠΑΓΝΗ, όπου οι ασθενείς χρειάστηκε να περιμένουν ακόμη και 8 ώρες μέχρι να εξυπηρετηθούν. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, οι μεγάλες καθυστερήσεις αποτυπώνουν τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και τις αυξημένες πιέσεις που δέχεται το νοσοκομείο.
7: Χαρακτηριστικά, μόνο χτες η αναμονή είχε φτάσει περίπου 8 ώρες στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, γιατί τα βραχιολάκια ούτε πολλαπλασιάζουν τους γιατρούς, ούτε τους νοσηλευτές, ούτε τους μεταφορείς, ούτε τους τεχνολόγους, ακτινολόγους και βεβαίως καμιά ειδικότητα. Για όλους αυτούς τους λόγους και την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να άρει τη μονιμότητα στους δημοσίους υπαλλήλους με την αναθεώρηση του συντάγματος, προχωράμε την Τρίτη και συμμετέχουμε στην πανελλαδική στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 11 μέχρι τις 3 και συγκέντρωση 12 ώρες στα λιοντάρια.
5: Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό ΙΝΖΕΦ στο Αρκαλοχώρι και τη Θεσσαλία αναδεικνύει ότι οι επιπτώσεις του σεισμού δεν περιορίζονται στις ζημιές των κτηρίων, αλλά επηρεάζουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η παρατεταμένη καθυστέρηση στην αποκατάσταση των κατοικιών έχει δημιουργήσει σημαντικές κοινωνικές και ψυχολογικές συνέπειες, όπως πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες προσωρινής στέγασης.
8: Σήμερα μας παρουσίασε το ΙΝΖΕΠ, που είναι ο Εθνικός Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, μία πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Αρκαλοχώρι και στη Θεσσαλία για να διαπιστώσει η κοινωνία πώς έχει εισπράξει αυτό το ζήτημα που έχει να κάνει με τη φυσική καταστροφή, την απώλεια των σπιτικών τους, την μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την αντίδραση της πολιτείας που κακά τα ψέματα ήταν και αργή και παραμένει προβληματική.
9: Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι τα ευρήματα της έρευνας αυτής που έγινε και στις δύο περιοχές μας έδωσαν πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά το ότι υπάρχει απογοήτευση ακόμη από τον κόσμο όσον αφορά την φροντίδα, την μεταφροντίδα από τα γεγονότα. Υπάρχει ανασφάλεια, πολύ μεγάλη ανασφάλεια για το τι επιφέρει το αύριο και ότι μια τέτοια καταστροφή η πιθανότητα μπορεί να συμβεί πάρα πολύ άμεσα και να χαθούν τα πάντα. Το ότι το χρονικό σημείο σχεδιασμού γενικότερα μιας οικογένειας δεν είναι πλέον μακροπρόθεσμος, είναι πολύ μικρότερος, γιατί ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι μας φέρνει η επόμενη μέρα.
5: Η απώλεια της μόνιμης κατοικίας συνδέεται με αίσθημα ανασφάλειας, αβεβαιότητας και μειωμένης ευημερίας, γεγονός που καθιστά την αποκατάσταση όχι μόνο τεχνικό αλλά και κοινωνικό ζήτημα.
8: Αυτό το ζήτημα που έχει να κάνει με τη φυσική καταστροφή, την απώλεια των σπιτικών τους, την μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την αντίδραση της πολιτείας που κακά τα ψέματα ήταν και αργή και παραμένει προβληματική. Αυτό που διαφαίνεται είναι ότι ανεξάρτητα από το συμβάν, από το είδος της φυσικής καταστροφής, είτε μιλάμε για τη μεγάλη πλημμύρα είτε για το σεισμό, τα συναισθήματα που γεννιούνται στους ανθρώπους τοπικά είναι παρόμοια, είναι ο φόβος αρχικά, είναι μια απογοήτευση, είναι και ο θυμός για τα αργά αντανακλαστικά της πολιτείας.
9: Οι πολιτικές είναι έτσι φτιαγμένες ώστε να μην λαμβάνουν υπόψη και το θέμα της ανθεκτικότητας των κτηρίων, της πραγματικής ανθεκτικότητας σε φυσικές καταστροφές. Ίσως να μην είχε έρθει η ώρα ακόμα, αλλά μετά από τόσα φαινόμενα που βλέπουμε, να επενδύσουμε στην ανθεκτικότητα, την ψυχική των πληθυσμών, αλλά κυρίως την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων, των κατοικιών.
5: Συνολικά, η έρευνα επισημαίνει την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών αποκατάστασης και εφαρμογής μέτρων που θα στηρίξουν αποτελεσματικά τους πληγέντες. Η ανοικοδόμηση των κατοικιών σε συνδυασμό με την ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πλήρη ανάκαμψη της περιοχής και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων.
8: Και αυτό που μας προβληματίζει είναι πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις εμπειρίες ώστε να εκπαιδευτούμε και εμείς οι φορείς που εκπροσωπούμε την πολιτεία αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες για να χτίσουμε πιο ανθεκτικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η έννοια της ανθεκτικότητας έχει να κάνει με την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε, να έχουμε τις μικρότερες συνέπειες απέναντι σε ένα τέτοιο συμβάν. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας προστατεύσει απολύτως, αλλά αν έρθει το συμβάν, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα σε επίπεδο προετοιμασίας και πρόληψης.
9: Αν όχι να προλάβουμε καταστάσεις, γιατί κάποιες από αυτές δεν προλαμβάνονται, δεν μπορείς να προλάβεις ένα σεισμό, τουλάχιστον να προλάβουμε την αμέσως επόμενη μέρα, η οποία πραγματικά φέρνει μεγάλες δυσκολίες στις κοινότητες.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 11 Ιουλίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Στο επιμελητήριο Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τον Υπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων στο πλαίσιο του διαλόγου της κυβέρνησης εν ώψη της ΔΕΘ. Ο Υφυπουργός χαρακτήρισε συμβολική την έναρξη των επαφών από την Κρήτη, επισημένοντας ότι η διαβούλευση θα συνεχιστεί σε όλη την χώρα.
1: Με μήνυμα στήριξης της παραγωγικής Ελλάδας και της επιχειρηματικότητας πραγματοποιήθηκε στο επιμελητήριο Ηρακλείου παρουσία του Υφυπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλου ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων. Η σύσκεψη, όπως τόνισε ο Υφυπουργός, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διαλόγου της κυβέρνησης με τους παραγωγικούς φορείς εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος χαρακτήρισε συμβολική την επιλογή της Κρήτης ως πρώτου σταθμού των επαφών, τονίζοντας ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί σε ολόκληρη την χώρα μέχρι τη ΔΕΘ.
2: Ερχόμαστε να στείλουμε ένα μήνυμα στην παραγωγική Κρήτη. Ξεκινάμε τον κοινωνικό διάλογο από το Ηράκλειο της Κρήτης και θα συνεχιστεί σε όλη την Ελλάδα εν ώψη και της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Το μήνυμα της κυβέρνησης είναι ότι σε ό,τι αφορά την οικονομική προοπτική των μέτρων της ΔΕΘ, οπωσδήποτε συμπεριλαμβάνεται η παραγωγική Ελλάδα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όλοι εκείνοι οι οποίοι καθημερινά σηκώνονται και εργάζονται. Δεν τάζουμε εύκολες λύσεις και αυτό είναι και ένα μήνυμα σε ό,τι αφορά τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος βρίσκομαι στην περιοχή στην οποία γεννήθηκε. Δυστυχώς εχθές ήταν απογοητευτικός με το λαϊκιστικό λόγο του, όπου έταξε τα πάντα στους πάντες ακοστολόγητα.
3: Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε στο επιμελητήριο Ηρακλείου τον νέο Υφυπουργό Οικονομικών, τον αγαπητό φίλο τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Το εκλαμβάνουμε ως μια έμπρακτη απόδειξη ότι οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται μόνο στα κεντρικά γραφεία, είναι σε επαφή με την πραγματική οικονομία, αυτή άλλωστε που αντιμετωπίζει τις όποιες συνέπειες των αποφάσεων αυτών.
1: Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, σχεδιάζει τα οικονομικά μέτρα που θα ανακοινωθούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχοντας το επίκεντρο την πραγματική οικονομία. Την ίδια ώρα άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση ακολουθεί διαφορετική πολιτική από εκείνη των προηγούμενων κυβερνήσεων.
2: Κοστολογημένα είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες, είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την κοινωνία, είμαστε εδώ για να στηρίξουμε και τους πιο αδύναμους, πάντοτε όμως με σεβασμό στο δημοσιονομικό χώρο. Όποιος τάζει λαγούς με πετραχίλια, όποιος πιστεύει ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις ή όποιος ακοστολόγητα λέει ότι θα δώσει 13η σύνταξη, η οποία κοστίζει σχεδόν 40% παραπάνω από το τελευταίο συνολικό πακέτο της ΔΕΘ, είναι σαν να λέει ότι δεν θα πάρει χρήματα κανένας άλλος και ότι δεν θα υπάρξει καμία προοπτική για την παραγωγική Ελλάδα.
1: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υφυπουργός στο ζήτημα της ακρίβειας, αναγνωρίζοντας ότι συνεχίζει να πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόσφατα νέα μέτρα για το κόστος του πετρελαίου κίνησης και των καυσίμων, προσθέτοντας ότι όσο πλησιάζει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα ανακοινώνονται επιπλέον ανακουφιστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
2: Λοιπόν, εδώ με ξεκάθαρο μήνυμα, θα δώσουμε βοήθειες στους Έλληνες και στους ελεύθερους επαγγελματίες και με μια ολιστική προσέγγιση για όλες τις κοινωνικές ομάδες και όχι με αποκλεισμούς όπως το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή επιδιώκει.
0: Με τη συμμετοχή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο Αστόρια η εκδήλωση με τίτλο «Μαζί σπάμε τη σιωπή 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας». Μια πρωτοβουλία πανελλαδικής εμβέλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας.
4: Χρειάζομαι να έχω και εγώ κάποια μετρητά για μένα, για το παιδί, για τα ψώνια, για το σούπερ μάρκετ.
5: Θα κάνω εγώ τα ψώνια για το σούπερ μάρκετ, να σου πω κάτι. Εδώ λέει, το παραδεχόμαστε όλοι, ότι έχεις πρόβλημα με τη διαχείριση των οικονομικών. Άστο! Άστο να το κάνω εγώ.
4: Θοδωρή, κάποτε είχα τα δικά μου χρήματα.
5: Κάποτε. Τώρα είμαστε μαζί. Και από την ώρα που είμαστε μαζί, τα χρήματα θα τα διαχειρίζομαι εγώ.
1: Το μήνυμα ότι η σιωπή απέναντι στην ενδοοικογενειακή βία πρέπει να σπάσει έστειλαν από το Ηράκλειο φορείς και εκπρόσωποι της πολιτείας στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Μαζί σπάμε τη σιωπή, 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας» που πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο Αστόρια, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
6: Η έμφυλη βία νομίζω είναι από τις πιο απεχθείς μορφές βίας. Για σκεφτείτε ένα παιδί να μεγαλώνει μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που κυριαρχεί η βία. Αποφασίσαμε να δράσουμε και νομίζω πρέπει να δράσουμε όλοι μαζί. Συμφωνώ με τον δεσπότη μας. Πρέπει να δράσουμε όλοι μαζί. Γιατί ο ένας πρέπει να συμπληρώνει τον άλλον. Ενώ ο ένας φορέας, η μια αρχή, να συμπληρώνει τον άλλον.
1: Ο Υπουργός χαρακτήρισε την ενδοοικογενειακή βία ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που απαιτεί την συνεργασία όλων, παρουσιάζοντας παράλληλα στοιχεία που αποτυπώνουν το μέγεθος του φαινομένου σε πανελλαδικό επίπεδο.
7: Καθώς η ενδοοικογενειακή βία δεν αντιμετωπίζεται μόνο από ένα θεσμό, απαιτεί συνεργασία, συνέργειες και κοινή δέσμευση όλων όσων υπηρετούν τον πολίτη. Και όσο περισσότεροι ενώνουμε τη φωνή μας απέναντί της, τόσο πιο δυνατό γίνεται και το μήνυμα ότι η σιωπή δεν είναι πλέον επιλογή. Σήμερα, μέσα από την παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας και όλων των φορέων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στον πολίτη, επιδιώκουμε αυτό ακριβώς. Το μήνυμα της πρόληψης, της προστασίας και της αλληλεγγύης να φτάσει σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σπίτι, σε κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη.
8: Από την καταγραφή που έχουμε κάνει στατιστικά στο πρώτο πεντάμηνο του 2026 και τη σύγκριση που έχει προκύψει με το πρώτο πεντάμηνο του 2025, προκύπτει μια σαφής μείωση των περιστατικών κατά 19%. Όπως θα πούμε και στην παρουσίασή μας, αυτή η μείωση για μας ποιοτικά αξιολογείται ως αποτέλεσμα των εντατικών δράσεων από τη μια πλευρά της αστυνομίας με αυστηροποίηση και προτεραιοποίηση που δόθηκε στην αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά απόλυτη προτεραιότητα, αλλά και στην αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου.
9: Τι να ρεμίσω, μωρέ! Τι να ρεμίσω! Εσύ με έχεις κάνει έτσι!
1: Μήνυμα μηδενικής ανοχής σε κάθε μορφή βίας έστειλαν επίσης ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στήριξης των θυμάτων και ενίσχυσης της πρόληψης και της ενημέρωσης.
8: Θα πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μάλλον το ίδιο με το κοινό ποινικό έγκλημα. Με ποια έννοια? Ένας άνθρωπος πολύ δύσκολα καταγγέλει το δικό του άνθρωπο, την επιλογή του, τον σύντροφό του. Πολύ περισσότερο ως γονέας το παιδί του. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στη σχέση, υπάρχει μια συναισθηματική φόρτιση, η οποία ναι, πολλές φορές

0: αποτρέπει τα θύματα από το να καταγγέλουν, αλλά και από το περιβάλλον.
1: Η οικογένεια του 29χρονου Νικητά Γεμιστού κατέθεσε αναφορά στην ελληνική αστυνομία, ζητώντας να διερευνηθούν πιθανές ευθύνες αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου για γεγονότα που προηγήθηκαν της δολοφονίας του. Η αναφορά παραδόθηκε στην ηγεσία της αστυνομίας Ηρακλείου, με την οικογένεια να υποστηρίζει ότι υπήρξαν παραλήψεις πριν από το έγκλημα. Η αδερφή του θύματος δήλωσε πως εξακολουθεί να εμπιστεύεται την δικαιοσύνη των και επιδιώκει την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η οικογένεια έχει απευθύνει επανειλημμένα στις αστυνομικές αρχές πριν από τη δολοφονία.
2: Αναφορά στην Ελλάς για τα περιστατικά που προηγήθηκαν της δολοφονίας του Νικητά Γεμιστού, κατέθεσε το πρωί του Σαββάτου η οικογένεια του δολοφονημένου 29χρονου, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες στους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, συγγενείς του Νικήτα συναντήθηκαν με τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου, ταξίαρχο Χρήστο Χινόπουλο, και τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, στους οποίους κατέθεσαν γραπτή αναφορά για τα περιστατικά που είχαν προηγηθεί τη εμψυχρό εκτέλεση του 29χρονου και που, όπως υποστηρίζουν, συνιστούν παραλήψεις που συντέλεσαν στον άδικο χαμό του.
3: Συναντηθήκαμε με τον ταξίαρχο κύριο Χινόπουλο και τον γενικό αντιστράτηγο κύριο Σπυριδάκη, όπου καταθέσαμε μία γραπτή αναφορά σχετικά με τα περιστατικά που είχαμε εμείς με το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και τους αστυνομικούς, σχετικά με τα γεγονότα και όλες τις απόπειρες που τελικά οδήγησαν στη δολοφονία του αδερφού μας. Το μόνο που ζητήσαμε έτσι είναι να οδηγηθούν προς το δρόμο της δικαιοσύνης, δηλαδή να πάρει ο καθένας την ποινή που του αναλογεί.
2: Η αδελφή του Μαρία Γεμιστού, που βρέθηκε στη συνάντηση, υπογράμμισε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ότι εξακολουθεί να εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη ακόμα και μετά από όλα όσα έχουν προηγηθεί, ενώ τόνισε πως η οικογένεια επιθυμεί τη δικαίωση της ψυχής του νικήστρατου.
3: Όσοι γενικά έχουν συμβάλει από το ελάχιστο έως το άπειρο στην δολοφονία του αδερφού μας. Πιστεύουμε γενικά το σύστημα της ελληνικής δικαιοσύνης ακόμα και τώρα και θέλω να δικαιωθεί η ψυχή του αδερφού μου.
2: Η Μαρία Γεμιστού υποστήριξε ακόμη ότι η οικογένεια έχει απευθυνθεί πολλές φορές στις αστυνομικές αρχές πριν από το έγκλημα, κραυγάζοντας για βοήθεια.
3: Προφανώς και το λέω ότι έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης για εμένα, διότι οι απόπειρες ήταν πάρα πολλές, οι συστάσεις πάρα πολλές. Γενικά πηγαίναμε συχνά στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και ζητούσαμε βοήθεια, κραυγάζαμε για βοήθεια. Ούτως ώστε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει προληφθεί με κάποιο τρόπο, αλλά εν τέλει δεν έγινε, δυστυχώς. Γι' αυτό δεν θέλω να το αφήσουμε τώρα, για να πάρει ο καθένας αυτό που του αξίζει.
2: Παράλληλα, ούσα συγκινημένη ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη που έχει δείξει στην οικογένεια μετά τη δολοφονία του αδερφού της.
3: Είναι τεράστια η αγκαλιά αυτή, δηλαδή ο κόσμος που δεν μας ξέρει, που μας ξέρει, μας έχουν συμπαρασταθεί πάρα πολύ. Δεν έχουμε μείνει λεπτό μόνοι μας, από φίλους, από οικογένεια, από ανθρώπους που δεν μας γνωρίζουν, αλλά μας γνώρισαν με τη δολοφονία του αδερφού μας. Και γενικά νιώθουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλους, γιατί βλέπουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε όλο αυτό.
1: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε παράταση έως τις 22 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2025, ανταποκρινόμενη σε αιτήματα επαγγελματικών φορέων. Η απόφαση αποσκοπεί στην διευκόλυνση των φορολογούμενων και στην ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.
2: Ολιγοημέρη παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2026 ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και με σκοπό την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, την ΠΟΦΕΕ και άλλους φορείς, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων μετατίθεται έως τις 22 Ιουλίου.
4: Μετά από αιτήματα όλων των φορέων, η ΑΔΕ ανακοίνωσε χθες, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, παράταση των φορολογικών δηλώσεων έως 22 Ιουλίου, χωρίς βέβαια να αλλάζει η ημερομηνία πληρωμής των δόσεων. Άρα λοιπόν, οι 500.000 δηλώσεις φυσικών προσώπων, καθώς και οι περίπου 60.000 δηλώσεις νομικών προσώπων μπορούν να υποβληθούν πλέον εμπρόθεσμα έως 22 Ιουλίου.
2: Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί σχεδόν 6.200.000 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, ο εναπομένων χρόνος κρίνεται επαρκής για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων.
4: Η πληρωμή της πρώτης δόσης θα γίνει κανονικά στην 31 Ιουλίου. Να θυμίσουμε εδώ ότι εφόσον κάποιος επιλέξει να εξοφλήσει φυσικό πρόσωπο, επιλέξει να εξοφλήσει εφάπαξ το ποσό του φόρου, ανάλογα το πότε υπέβαλε την δήλωσή του, θα έχει μία έκπτωση. Δηλαδή, όσοι υπέβαλαν δήλωση έως 15 Μαΐου, η έκπτωση θα είναι 4%. Όσοι υπέβαλαν δήλωση έως 15 Ιουνίου, η έκπτωση θα είναι 3%. Ενώ όσοι υποβάλλουν από 16 Ιουνίου και μέχρι 22 Ιουλίου πλέον, η έκπτωση περιορίζεται στο 2%.
2: Υπενθυμίζεται ότι το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος είχε καταγράψει προβλήματα κατά τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, καθυστερήσεις στις τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές. Οι εγγραφές τακτοποίησης απαιτούν από 24 έως 48 ώρες για να εμφανιστούν στην πλατφόρμα MyData και να ενημερώσουν το έντυπο Ε3, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ροή της εργασίας. Εκκρεμότητα, clawback και rebate για το φορολογικό έτος 2025. Τα σχετικά σημειώματα δεν έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα, με συνέπεια οι επιχειρήσεις του υγειονομικού κλάδου να αδυνατούν να οριστικοποιήσουν τα αποτελέσματα της χρήσης 2025. Αδυναμία πρόσβασης στην πλατφόρμα του ΙΕΦΚΑ λόγω εργασιών αναβάθμισης, γεγονός που καθιστά αδύνατη την ανάκτηση των βεβαιώσεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το 2025.
4: Από τις μέχρι στιγμής εκαθαρισμένες δηλώσεις φυσικών προσώπων φαίνεται ένα ποσοστό 36% ότι είναι χρεωστικά τα καθαριστικά, ένα ποσοστό περίπου στο 30% ότι είναι πιστωτικά, δηλαδή οι πολίτες θα λάβουν πίσω στο στροφοφόρο, ενώ οι υπόλοιπες δηλώσεις είναι αυτό που λέμε μηδενικές, δηλαδή ούτε θα πληρώσουν ούτε θα λάβουν επιστροφή φόρου.
1: Ο κλάδος εστίασης στην Κρήτη συνεχίζει να αντιμετωπίζει δυσκολίες παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση, καθώς η